Όποιος θέλει να μιλήσουμε ακόμα λίγο για ΑΕΚ, για Άρη και για μπάσκετ, μπορεί να έρθει για λίγο μαζί μας 15 λεπτά στο YouTube, γιατί σήμερα ξεφύγαμε από χρόνο, κουβεντιάσαμε αρκετά. Οπότε θέλω για λίγο ακόμα 15 λεπτά να υποθούν κάποια πράγματα. Σας δίνω ραντεβού στο Αθλέτικο. Action 24 τα λέμε αύριο μαζί πάλι στο back-to-back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε για σήμερα.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
4: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
5: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
6: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
2: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
7: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
8: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
9: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Για συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
8: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
9: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
10: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
11: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
12: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
13: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
14: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
15: κάτσε μας πει το τσάτ.
16: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
17: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντονι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: We'd like to bring you in as a junior associate.
11: Hughes and Associates called me yesterday.
10: Patty Hughes. Good luck to you.
12: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
13: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
14: Whatever it takes.
15: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
16: Everyone's hiding something.
15: So what are you hiding?
17: You know what I like about you? There's always something going on.
1: Damages.
17: And you don't fall for bullshit.
18: I'm so sick of your bullshit.
17: What did you say to me?
18: You heard me.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Φλό αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μίντια. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπνο Σέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ, Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Μαξίμ Νοσέρ έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα, εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους, μας λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country.
0: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν. Οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο. Αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ και είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα, προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα. Μ' αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός. Μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: This is why I really love in kitesurfing. Yeah. I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος, η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο, για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. Εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πως θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: τηλεπικοινωνίες,
1: υγρό στοιχείο,
0: ορεινή διάσωση
1: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
0: Δώσε δύναμη ζωής.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις? Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
5: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν όψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συνάντησαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστόρισαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998, αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ο στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing.

τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα. Πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο, μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε και ένα το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου. Ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο.

Πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο, έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα Ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους Ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρωθεί 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη. Αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους Ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα, ήταν το Μάρτιο. Πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το καταφέρα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προμονητική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά το διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω
αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι μπόνους το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις, κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνει στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου,
Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίχθη η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Τόμ επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα το χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια. Έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια, για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
11: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
11: You heard me.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bo Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bo Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα σούπερ καρ, σούπερ αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και σκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον,
πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Ρενό Φόρελ, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένας στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένας τον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μαζούκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1.500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης. Φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία, μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο. Φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι, το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω, οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά, και αφού περάσαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης, και ήταν το πρώτο προσιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα, και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι, και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεκτούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα.
Η Eleven Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020, περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
1: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
2: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: κοιτάζω καλά-καλά γιατί βλέπουμε παραλίες εδώ. Όι, όι, όι, κορμιά, όι, όι, όι, όι, όι, όι, όι, όι, όι. Είμαστε, έτσι λέει το τραγούδι. Όι, όι, όι, όι.
1: Όι, όι, ναι, εσείς μείνετε εδώ, ναι, να πείτε. Εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη και αυτό το πρωινό. Πρωινό Τρίτης παρέα με Νίκο Υποφάντη.
0: Και Αλεξάνδρα Καημένου, θα μείνετε εδώ μαζί μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι καημένη, καημένου.
1: Άκου να δεις,
0: ποιος το πρόθεσε αυτό, ρε.
1: Ποιος το είπε.
0: Ποιος στον αέρα, ένας κύριος.
1: Άντε, καλά, σιγά, μπερδεύονται.
0: Λοιπόν, να μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί θα έχουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα το δούμε με ηρεμία, θα το αναλύσουμε με ψυχραιμία. Ό,τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αμέσως μετά θα το μάθετε εδώ από την πρωινή ζώνη.
1: Μείνετε λοιπόν εδώ, συντονισμένοι εδώ, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Είναι 3 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 10 παρά 20. Με το δικό μας τρόπο και αυτή την ημέρα θα ενημερωθούμε έτσι όπως το κάνουμε κάθε μέρα με τον Νίκο Υποφάντη και πάντοτε με αισιοδοξία.
0: Έτσι πάντα. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στον Θωμά.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: την Θωμαή. Πώς τη λέμε?
1: Ερωτιής.
0: Ερωτιής και...
1: Ερωτίδα.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Είναι πολύ ωραίο όνομα.
0: Ναι, αλλά...
1: Πολύ ωραίο. Δεν το έχουμε ακούσει όντως.
0: Δεν το έχουμε ακούσει. Δηλαδή δεν ήταν... Άκουα τη Μερούλα,
1: ναι,
0: την Κωνσταντίνα, τη Γεωργία. Δεν ακούω την Ερωτίδα.
1: Καλά, πήγαινε τώρα έξω από ένα παιδικό σταθμό να ακούσεις την Εφέλη, τον Μάξιμο, τον Ερμή, τον Απόλλωνα.
0: Τον Εφέλη έπαιζε πάντα. Δεν είχε...
1: Α, καλή, όσο παίζει τώρα.
0: Πολύ Νεφέλη.
1: Πάρ' την παιδική χαρά και είναι μόνο Νεφέλη, Μαράια, Ήρης. Τι άλλα ονόματα έχει.
0: Αυτά τα περίεργα. Ναι, ναι.
1: Όλο κάτι περίεργα. Έχουμε χάσει τις παραδόσεις μας, Νίκο μου, με τα ονόματα. Αντί να βγάζουν το όνομα του παππού και της γιαγιάς, πάνε και το λένε το παιδί Ερμή. Πότε γιορτάζει τώρα. Πότε γιορτάζει ο Ερμής. Γιατί το Κωνσταντίνος δεν είναι ωραίο όνομα, τον Νίκο δεν είναι ωραίο όνομα.
0: Την ημέρα εμείς. Λοιπόν, ποιος έρχεται σήμερα?
1: Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Φτάνει λοιπόν το βράδυ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το βράδυ, αύριο το βράδυ, θα είναι το επίσημο δείπνο από τον Πρωθυπουργό. Έρχεται με βαριά ατζέντα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Βεβαίως θα σας πω και κάτι χρήσιμο,
0: ναι,
1: για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τι?
1: Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Σας το λέμε και κάποιες συγκεντρώσεις. Όσοι έχετε προγραμματισμένα ραντεβού στο κέντρο, μήπως να τα αναβάλλετε για αυτές τις μέρες, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Όσοι θέλετε, πάρτε το μετρό για να μπορέσετε να κατεβείτε. Τώρα, θα μιλήσουμε για αυτόν τον χειμώνα, ο οποίος έχει. Ποιος είναι ο συμφερότερος τρόπος για να ζεσταθούμε? Νομίζω ότι το πετρέλαιο δυστυχώς θέρμανσης, με ό,τι επιδότηση και να δοθεί, ό,τι επιδότηση, δεν συμφέρει καθόλου. Πάει πάρα πολύ πίσω. Ψάχνουμε εναλλακτικές μεθόδους όσοι είναι να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η αντλία θερμότητας πάει μπροστά. Κάπου το πέλετ ανεβαίνει. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Όσοι.
1: Βεβαίως, ξέρεις, έτσι.
0: Μας παρακολουθήσουν να καταλάβουν, ναι.
1: Ναι. Πρέπει να έχεις και την αντίστοιχη εγκατάσταση στο σπίτι σου για να μπορέσεις να έχεις και έναν εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης. Γιατί
0: ναι,
1: αν είναι να πας να κάνεις ένα τόσο μεγάλο έξοδο για να γλιτώσεις κάτι από το πετρέλαιο ή από το φυσικό αέριο, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Και πόσο χρόνο θα κάνεις απόσβεση, σωστά.
1: Αυτό είναι.
0: Και πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Σας το λέμε από εχθές ότι έχουμε τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών όπου δείχνουν προποφόλη. Σε πολύ λίγο θα δούμε λοιπόν τι είναι, ποιος τη χορηγεί, πότε την χορηγεί, από πού μπορεί να την προμηθευτεί κάπως κάποιος αυτή την ουσία που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, θα δούμε και για την αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας. 52 ετών έγινε, θέλω να σου πω. Εδώ είναι εικόνες από το κατάμεστο αμαξοστάσιο της πρωινός. Έτσι, πολύ κινητόπευτη. Γιατί, παιδιά?
1: Τα βίντεο. Για να βγάλουν τον Μητσοτάκη.
0: Έτσι, ο οποίος έβαλε και τέσσερα σουτάκια.
1: Τέσσερα καλαθάκια.
0: Έβαλε γιατί κάνει μπασκέτες διάφορες για να το γιορτάσουν και οι νεολαίοι πολύ με τους παλιούς νεολαίους που είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν τυχαία τα τέσσερα σουτάκια όμως. Με μήνυμα τα τέσσερα σουτάκια. Με μήνυμα για Τετάρτη Νίκη πάμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν απλά τα τέσσερα σουτάκια.
0: Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Λοιπόν,
1: τα έβαλε. Έστειλε και μήνυμα και στο εσωτερικό της παράταξης.
0: Ναι.
1: Για συσπήρωση και μηνύματα για ταπεινότητα έστειλε.
0: Σεμνότητα και ταπεινότητα. Όπως το είχε πει και ο Κώστας Καραμαλής, παλιό είναι το σεμνά και ταπεινά.
1: Σεμνά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας. Αλλά πριν πάμε στους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται έξω, δες κάτι το οποίο έχει πολύ ωραία θέα. Παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Και όταν φτάνει στον επόμενο σταθμό, τον περιμένει το βαγόνι το συγκεκριμένο και παίρνει το κινητό. Εγώ απορώ πώς δεν φεύγει. Φτάνει για να κολλήσει εκεί ωραία το κινητό.
0: Ναι. Τι εννοείς.
1: Πώς δεν φεύγει από την κίνηση, από την ταχύτητα.
0: Α, έχει πάρει καλή ταινία.
1: Τι έχει πάρει?
0: Καλή ταινία.
1: Εντάξει, μην το επιχειρήσετε εδώ στο ελληνικό μετρό, δεν πρέπει να βρείτε θέα γιατί όλο είναι υπόγειο. Δεν βγαίνει κανένα προς τα έξω. Εκτός αν πας στον ηλεκτρικό. Από Πειραιά για Αθήνα. Τι θέα να δεις τώρα εκεί.
0: Εντάξει τώρα, εδώ πέρα μπορεί να το κάνουν. Ναι, εδώ πέρα μπορεί να το κάνουν όμως από τον ένα σταθμό στον άλλο. Όπως το έχουμε δει στο Λονδίνο για παράδειγμα. Που το κάνουν. Από τον ένα σταθμό στον άλλο, που το περιμένει κάποιο το κινητό στον επόμενο σταθμό.
1: Αλλά εδώ βγαίνει έξω το
0: μετρό. Εδώ βγαίνει έξω.
1: Και μας δίνει πάρα πολύ ώρα το πύργο του Άιφελ.
0: Μπορείς να το κάνεις κι εσύ εδώ, Δουκίσης Πλακεντίας, και μετά που βγαίνει έξω και γίνεται προαστιακός.
1: Ή θυσίο μοναστηράκι.
0: Ή θυσίο μοναστηράκι. Σε αρέσει θυσίο μοναστηράκι.
1: Είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Πολύ
0: ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε καλημέρα.
0: Βεβαίως όχι. Πάμε πρώτα. Στην επίσκεψη Ρούμπιο, βεβαίως όχι.
1: Βεβαίως
0: ήτανε, είναι. Τι κατάλαβες τώρα εσύ, βεβαίως
1: ναι,
0: όχι.
1: Ότι ναι.
0: Θα πάμε, μετά.
1: Λοιπόν, αναμένεται το απόγευμα να είναι εδώ στην Αθήνα, να πατήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι η ατζέντα, όπως είπες, είναι βαριά και έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει τα ζητήματα τα ενεργειακά, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, στη συγκεκριμένη περιοχή, τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελλάδα και την Τουρκία, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και
1: τις συμμαχίες τις οποίες έχει στην περιοχή. Είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι από τους σημαντικότερους στρατηγικούς μας εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Πάμε.
2: Συνέχεια στον στρατηγικό διάλογο που επαναβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί η διήμερη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη με μια βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην αμυντική συνεργασία και την ενέργεια. Ενώ η επίσκεψή του δεν θα συνδυαστεί αυτή τη φορά με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα, στέλνοντας ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα του προσωπικού ενδιαφέροντος Ρούμπιο για τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Στην ενίσχυση της άμυνας αλλά και την ανάγκη συμμετοχής τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα και της ελληνικής προεδρίας, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα.
3: Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
2: Την ίδια στιγμή ο Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει στο Βελιγράδι μία ημέρα πριν την επίσκεψη Ρούμπιο προκειμένου να συμμετάσχει στην δεύτερη τετραμερή υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού.
4: Κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα, σε αυτή την απόφαση, η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες, έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο κάθετος διάδρομος ενδυναμώνει το ρόλο, αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά.
2: Την ίδια στιγμή, ως μέρος της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο κάθετος διάδρομος που λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε χώρες που υπονομεύουν το έργο, όπως η Τουρκία που έχει αντιδράσει πολλές φορές στην αναβάθμιση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τόσο την εναλλακτική οδό μεταφοράς ενέργειας προς τα Βαλκάνια μέσω του κάθετου διαδρόμου, όσο και τα έργα διασυνδεσιμότητας που έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Να εστιάσουμε και λίγο και στον κάθετο διάδρομο, όπου είναι ένα βασικό point της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο αγωγός αυτός και γενικώς ο λόγος που η Ελλάδα γίνεται διαμετακομιστής έχει μια βαρύτητα, γιατί πλέον τα συμφέροντα της χώρας μας και τα αμερικανικά πολλαπλασιάζονται στην περιοχή και αυτό γίνεται σε βάρος της Τουρκίας.
2: Κατά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα γίνει και μια πλήρης ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και των περιφερειακών εξελίξεων, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει την επαναβεβαίωση και από τον επικεφαλής του State Department του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν το βράδυ φτάνει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ της Θεοδόρας Ζαγανάκου. Μέχρι την Πέμπτη η επίσκεψη στη χώρα μας και αύριο τα κρίσιμα ραντεβού.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους.
0: Πάμε να τους πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Οι συνάδελφοι είναι όλοι εδώ μαζί μας. Βλέπουμε τον Σπύρο Αλεξανδρίδη, τη Γεωργία Τζάλη. Είναι μαζί μας ο Φίλιππος Πλιακοπάνος από την Ήπειρο και ο Περικλής Πατσούρης από την Ηλία. Συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε, νομίζω, με τον Σπύρο Αλεξανδρίδη παραδοσιακά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Να δούμε τις εξελίξεις.
0: Εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός Σπύρο, με συγχωρείς, προσπάθησε, έσβησε μάλλον, ψηφιακά
1: όλα.
0: Αρχεία. Βεβαίως, οι αρχές έχουν καταφέρει και τα έχουν ανακτήσει, έτσι.
6: Πρόκειται για 22 ψηφιακά αρχεία, τα οποία προσπάθησε να εξαφανίσει άρον-άρον η 56χρονη γιατρός για να αποκρύψει πολύτιμα στοιχεία, πολύ σημαντικά στοιχεία από τις αρχές για τις ιατρικές μετρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο με τα μηχανήματα του ιατρείου την προηγούμενη ημέρα. Πρόκειται δηλαδή για 19 εικόνες και 3 έγγραφα. Από αυτές τις 19 εικόνες, τα 18 αρχεία αφορούν το πρόγραμμα ACE System με ώρα καταγραφής στις 5.30 και το ένα αρχείο, το πρόγραμμα ZITO 5, με ώρα καταγραφής τις 5.32. Είναι αρχεία τα οποία αφορούν κάποιες μετρήσεις τις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης με τα μηχανήματα του ιατρείου της Καρνεάδου, μετρήσεις που αφορούν τα συναισθήματα του Γιώργου Μαζονάκη, το μίσος, το άγχος, τη θλίψη. Με βάση αυτές τις μετρήσεις φέρονται να πίεζαν τον Γιώργο Μαζονάκη να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση, να τον πείσουν δηλαδή ότι χρειαζόταν να κάνει την πλασμαφαίρεση. Ενώ υπάρχουν και 3 αρχεία εγγράφων, εκ των οποίων τα 2 αποτελούν αναφορές που έχουν προκύψει, τα reports που έχουν προκύψει βάσει αυτών των πρώτων μετρήσεων. Και το τελευταίο αφορά το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι έχει αλλαχθεί το όνομα. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα ψευδώνυμο, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία παραπέμπουν στον Γιώργο Μαζονάκη. Το όνομα είναι διαφορετικό, έχει αλλαχθεί, πιθανότατα σε περίπτωση ελέγχου να μην μπορεί να είναι εύκολος ο εντοπισμός με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ακόμα και η ημερομηνία γέννησης, είναι τα ίδια. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν, οι αρχές θεωρούν ότι η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός ήθελε να τα αποκρύψει για να μην υπάρχει αυτόματη σύνδεση με τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Γνώριζε δηλαδή ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Από την αρχή προσπαθούσε να κρύψει στοιχεία, από την αρχή. Γι' αυτό και δεν πήγανε μαζί του, δεν συνόδευσε κανένας από τους δύο τον Γιώργο Μαζονάκη, αν και μπορούσε, νομίζω την Παρασκευή το έχει στο θέμα, να μπει μέσα στο ασθενοφόρο κανονικά και να υπάρχει και γιατρός μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Νίκο, τώρα, δεν κατάλαβε αυτή η γυναίκα τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτή η εισαγωγικά γιατρός δεν ήξερε τι συνέβαινε, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το μόνο που προσπαθούσε να κάνει είναι να καλύψει τα νότα της. Δεν συνόδευσε τον άνθρωπο μαζί.
1: Μάλλον κατάλαβε τι είχε κάνει, γι' αυτό προσπαθούσε να καλύψει τα νότα της. Τώρα τέλος πάντων θα τα βρουν οι αρχές, όλα τα αρχεία, όλα και τα μηνύματα, όλα. Μεταξύ των υπνοθεραπευτών, της γιατρού, των γιατρών, όσοι ήταν μέσα εκεί θα τα βρουν όλα τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας τι ζητάει παραπάνω, Σπύρο?
6: Κατέθεσε υπόμνημα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με τον οποίο ζητά την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους 2 γιατρούς με βάση τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026, ψευδείς δηλώσεις σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτά αφορούν οι δύο αυτές δηλώσεις. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχαν δηλωθεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τέτοιου είδους ιατρία, παρά μόνο σε εξειδικευμένες μονάδες. Και αυτό που είχαν δηλώσει ήταν κάποια προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έτσι είχαν περάσει τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, για μηχανήματα δηλαδή που χρησιμοποιούνταν σε άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μέσω των δικηγόρων του δηλώνει ότι ποτέ δεν δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Βεβαίως και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ερευνάται μετά από την επίγουσα παραγγελία της εισαγγελίας πρωτοδικών.

0: Νομίζω το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Είχανε αυτά τα μικρά δωματιάκια υπηρεσίας.
1: Και τι τα βάλανε εκεί.
0: Ότι τα βάζανε εκεί. Ό,τι θες να κρύψεις μπορείς να το βάλεις εκεί. Σε αυτά τα πολύ πολύ μικρά δωματιάκια που υπήρχαν. Το ξέρεις πολύ καλά ότι υπήρχαν αυτά τα δωματιάκια. Τώρα με κοιτάς, ναι.
1: Το ξέρω.
0: Τι το συζητάμε τώρα στην πλατεία του Κολονακίου. Πήγαινε τόσο κόσμο. Κανένα δεν πήγε να μιλήσει.
1: Στο καφέ θα πας να πάρεις, θα στο πεις στο καφενείο, θα στο πει.
0: Δηλαδή, απέναντι είναι από το πιο παλιά γνωστά καφέ της Αθήνας τώρα. Τι λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Πάμε για το 112.
0: 112, να πάμε καινούργιο. Να μας πει ο Σπύρος Αλεξανδρής. Έρχονται, ανανεώνεται το 112. Μία πολύ σημαντική εφαρμογή για όλους. Παίρνεις τηλέφωνο, άμεση απάντηση. Τώρα εξελίσσεται όμως. Έρχεται app, Σπύρο Αλεξανδρή. Εφαρμογή.
2: Έρχεται εφαρμογή που θα δίνει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε όσους θέλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές και να τους εντοπίζουν πολύ άμεσα οι αρχές. Θα υπάρχει δυνατότητα όχι δηλαδή μόνο τηλεφωνικής κλήσης, αλλά και βίντεο κλήσεων και αμφίδρομων μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Next Generation 112, έτσι ονομάζεται αυτή η εφαρμογή, η οποία επίσης θα έχει προηγμένα συστήματα γεωεντοπισμού, GPS που θα δείχνουν την ακριβή τοποθεσία του ατόμου το οποίο καλεί τις αρχές και επίσης αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τα οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καλεί το ίδιο το άτομο, το ίδιο το θύμα του ατυχήματος, αλλά θα πηγαίνει αυτόματα η κλήση από τα οχήματα και θα δίνουν επίσης και κρίσιμα στοιχεία όσον αφορά τα δεδομένα της σύγκρουσης. Ένα χρήσιμο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί και από την αστυνομία στο πλαίσιο της ανάκρισης που γίνεται για τα τροχαία συμβάντα. Να πούμε ότι θα εξασφαλίζει αυτή η εφαρμογή και την καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιηθεί να μπορούν να μιλήσουν τα άτομα, ακόμα και τα κοφάλαλα άτομα θα μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω μηνυμάτων για να δίνουν άμεσα τα στοιχεία στις αρχές και επιπλέον θα υπάρχει πολύ καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των αρχών, δηλαδή της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και του λιμενικού, οι οποίες θα λαμβάνουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της εφαρμογής η μία με την άλλη.
1: Μαθαίνω ότι στους κοφούς υπάρχει διερμηνέας μόνιμη βάση για να μπορεί να βλέπει τη βιντεοκλήση και να δίνει στις αρχές τα όσα τους ζητούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Μείνε μαζί μας. Να πάμε στη Γεωργία Τσάλη τώρα. Αυτό το περιστατικό που θα μας περιγράψει η Γεωργία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί έχει συμβεί.
0: Υπομονή.
1: Τι ακριβώς...
0: Ναι. Υπομονή, γιαγιά. Δες υπομονή.
1: Για πες μας παράλληλο.
0: Και στους νηπιαγωγούς επίσης υπομονή.
3: Καλημέρα σας. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όταν μια 76χρονη γιαγιά ενός μαθητή επιτέθηκε και τραυμάτισε μια νηπιαγωγό. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του σχολάσματος, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο νηπιαγωγείο προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι της. Ωστόσο, δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Τότε οι νηπιαγωγοί, όπως έπρεπε λοιπόν, δεν της παρέδωσαν το παιδί. Τότε λοιπόν ακολούθησε ένας έντονος διαπληκτισμός με την ηλικιωμένη. Η γυναίκα μάλιστα επιτίθεται σε μία από τις νηπιαγωγούς και να της προκαλεί εκδορές στο πρόσωπό της. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που συνέλαβε τη γυναίκα για διατάραξη σχολικής λειτουργίας αλλά και για σωματικές βλάβες. Λίγο αργότερα, να σας πω ότι στο νηπιαγωγείο έσπευσε και 47χρονη μητέρα του παιδιού, όπου διαπλεκτίστηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς και εξύβρισε μάλιστα μία από αυτές. Στη συνέχεια λοιπόν η μητέρα παρέλαβε το παιδί και αποχώρησε, ενώ η ίδια αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν η γιαγιά πήγαινε εκείνη να το παραλάβει το εγγόνι, σήμερα τι έγινε, χτες τι έγινε και άλλαξε και δεν της το δώσανε.
0: Λέει δεν είχε τη δήλωση μαζί, την υπεύθυνη δήλωση.
1: Ναι,
0: δεν,
1: αλλά
0: δεν
1: πάσεις, την είχε την πρώτη φορά, την είχε τη δεύτερη φορά, την είχε την τρίτη. Πρέπει να δούμε αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, αν παρέδιδαν στη γιαγιά το εγγόνι με την πρώτη δήλωση, δεν θυμόταν ότι παραδίδει το εγγόνι στη γιαγιά, είναι νηπιαγωγός. Και τώρα γιατί κόλλησε, γιατί στράβωσε.
0: Άμα τώρα
1: αν έχει γίνει αυτό,
0: παιδάκια,
1: αν δεν έχει γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει την πρώτη εμφάνιση τη δήλωση μαζί της. Είναι λογικό. Θα δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Πάμε, Φίλιππο.
0: Βεβαίως, πάμε στον Φίλιππο Πλιακοπάνο για αυτή την υπόθεση που μας έλεγες εχθές.
1: Τεράστιο
0: Φίλιππε,
1: κύκλωμα.
0: Πολύ μεγάλο κύκλωμα που εξαπατούσαν τον κόσμο με κρύπτο.
4: Συνεχίστηκαν χτες οι

0: απολογίες των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης της απάτης, να το πούμε καλύτερα, των κρυπτονομισμάτων. Να πούμε ότι άλλοι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, τα ηγετικά όπως φαίνεται στελέχη της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι 14 συνολικά από τους 17 συλληφθέντες έχουν κριθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με εγγύηση που κυμαίνεται από 5 έως και 20.000 ευρώ. Να πούμε ότι μεταξύ των προφυλακιστέντων είναι οι τρεις προφυλακιστέντες είναι στρατιωτικοί και οι τρεις. Στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατά τις απολογίες τους θεώρησαν ότι δεν έκαναν κάτι το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Δεν είχαν καμία ένδειξη ότι δεν ήταν νόμιμο και λειτουργούσαν το συγκεκριμένο σύλλογο χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα με νόμιμες διαδικασίες. Να πούμε ότι η δράση της οργάνωσης κυμαίνεται σε ένα πελατολόγιο πάνω από 10.000 άτομα. 1.842 περίπου βρέθηκαν να είναι στην Κατερίνη, στην Πιερία, 1.000 περίπου στο Κανελάκι της Πρέβεζας και τα υπόλοιπα σε Περιστέρι, Μυτιλίνη και Ιωάννα και Άρτα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο κύκλος ήταν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη της οργάνωσης, όπως φαίνεται, περιέρχονται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: 2 εκατομμύρια κέρδη καθαρά, δηλωμένα ή αδήλωτα. Γιατί εδώ θα πέσουν κουργήματα άμα είναι αδήλωτα. Για να σε ακούσουμε, ναι.
0: Ναι, το σύστημα της πυραμίδας λειτουργούσε με την στρατολόγηση των άλλων μελών. Δηλαδή, για να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο και να εκταμιεύσεις τα χρήματα τα οποία δημιουργούνταν από την εφαρμογή και τα λεγόμενα μηνύματα που ερχόταν στα μέλη, έπρεπε να στρατολογήσεις και κάποια άλλα μέλη για να χτιστεί η πυραμίδα. Δηλαδή, ο επόμενος πλήρωνε τον προηγούμενο, πλήρωνε τα κέρδη του προηγούμενου. Με αποτέλεσμα, περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου, από τις 20 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα δεν μπορούσε να εκταμιεύσει άλλα χρήματα.
1: Ναι.
0: Έπιασε, να το πω έτσι, πάτο η πυραμίδα. Άρχισαν οι καταγγελίες, οι οποίες συνεχίζονται με μεγαλύτερο βαθμό ακόμα και τώρα. Έτσι. Και μάλιστα, τα μέλη τα οποία δεν προφυλακίστηκαν,
1: ναι,
0: θα βρουν.
1: Τα
0: μέλη τα οποία δεν προφυλακίστηκαν,
1: ναι,
0: θα έρθουν και αντιμέτωποι τώρα και με τους πελάτες, να το πω έτσι, ή με αυτούς που είχαν βάλει τα χρήματά τους στην πυραμίδα.
1: Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ήταν αδήλωτα, αφορολόγητα, και αν είναι στο ύψος των 2 εκατομμυρίων, θα επιμεριστεί στον καθένα και θα μείνουν φρέσκο, θα μείνουν φυλακή. Γιατί πάνω από 120.000 όλη αυτή η ιστορία πηγαίνει για κακούργημα. Φίλιππε, έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία. Μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα εκεί και βεβαίως την παρακολουθείς. Πάμε στον Περικλή.
2: Βεβαίως. Γιατί είχαμε δραπέτες φυλακών, αλλά συνελήφθησαν.
3: Ναι, είχαμε μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση χθες στο Ρυγανό κάπου Πατρών τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να πιαστεί ο 35χρονος που ήταν βέβαια καταδικασμένος και εξέτειε την ποινή του στις φυλακές Κασαβέτιας, είχε πάρει άδεια και δεν γύρισε στο προλυπόμενο χρονικό όριο. Έτσι λοιπόν η αστυνομική επιχείρηση στέθηκε με επιτυχία, γιατί ο 35χρονος γυρνά και πάλι βέβαια στις φυλακές, και εκεί σε όλο αυτό που διαδραματίστηκε χθες είχαμε και τη σύλληψη ενός 20χρονου που ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης μαζί με άλλα 10 άτομα που περιβάλλονται στη δικογραφία και 3 ανήλικοι μαζί με τους 3 κηδεμόνες για σωρία κλοπών, μία ληστεία, εμπρισμό αυτοκινήτου, και όλα αυτά συνέβησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μιλάμε για αλλία άνω των 50.000 ευρώ, κοσμήματα, κινητά και άλλα βέβαια που υπήρχαν ως απορροή από όλα αυτά που έκαναν μέσα διάστημα μόλις 2 μηνών, από Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνέβησαν εκεί στο καταρρισμό Ρωμά, στο Ριγανόκαμπο,
1: ναι,
3: για και τι ώρα. Σχηματιστική δικογραφία και περιλαμβάνει τα 10 άτομα μαζί με τον 20χρονο. Είχαμε λοιπόν και τη σύλληψη του δραπέτη του 35χρονου Πατρινού, που άλλωστε είχε καταδικαστεί και είπαμε ότι δεν γύρισε το προηγούμενο χρονικό όριο. Και να πούμε ότι εξέδωσε και ανακοίνωση η Ελλάς για όλα αυτά που άλλωστε έγιναν χθες, και από εδώ και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη. Μεγάλη ευρεία κλίμακα γενικότερα αστυνομία σε πολλές περιοχές εκεί, γενικότερα στην Εγκλικάδα, στο Ψαροφάι, στην Αχάια Κλάους. Δρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλια για σήμερα. Από πόρτες, παράθυρα έμπαιναν μεσημέρα, μεσημέρι και είχαν επιτεθεί και σε μια γυναίκα στη δικογραφία που βέβαια περιλαμβάνονται τα 17 άτομα και της είχαν πάρει την αλυσίδα από το λαιμό με τη βία και ό,τι βέβαια υπήρχε πάνω της την είχαν πετάξει στον δρόμο και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία
1: που έχει μέσα να καταλάβουν τι έχουν κάνει. Ελπίζουμε να τους κρατήσει η δικαιοσύνη να έχει.
2: Λίγο. Το έβαλε σωστά.
1: Λίγο. Δυστυχώς θα μείνουν λίγο μέσα. Δεν θα καταλάβουν πολύ τι έχουν κάνει και θα βγουν ενδεχομένως να κάνουν τα ίδια. Και άντε πάλι ξαναμάνα τα ίδια. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιρετικές οι μεταδόσεις οι πρωινές. Θα τα πούμε και αργότερα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι. Έλα.
2: Σπύρος Αλεξάνδρης, Γεωργία Τσάλη, Φίλιππος Πλιακοπάνος, Περικλής Πατσούρης. Ήταν τέσσερις.
1: Σας καλωσορίζω. Σας αποχαιρετάει η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, συνάδελφοι, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Και όλοι τους υπέροχοι. Ευχαριστούμε
1: και τώρα,
2: πολύ.
1: Έχετε ο συνάδελφος επί του καιρού. Θέλω να σου πω ότι
4: Καλημέρα.
1: Ότι είμαι στεγνός επιτέλους.
4: Επιτέλους
1: είμαι στεγνός.
4: Ισχύει. Αρχίζει και στεγνώνει και η Κρήτη σιγά-σιγά. Λοιπόν, και στεγνώνει σιγά-σιγά η Κρήτη.
1: Γιατί στραγγίζει.
4: Στραγγίζει, ναι.
1: Ισχύει.
4: Μεγάλες ζημιές τώρα πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, ήταν πολύ σοβαρή η ζημιά που έχει γίνει στο οροπέδιο Λασιτίου που βγήκε η πρώτη δορυφορική εικόνα. Ήταν 4.000 στρέμματα τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Σε κάποιες περιοχές ήταν πάνω από 4 μέτρα το ύψος νερού που έχει συγκεντρωθεί ουσιαστικά. Και πάνω από 4 μέτρα τώρα, σε μία περιοχή μόνο λέω, γιατί δεν έχει ακόμα χαρτογραφηθεί όλη η Κρήτη, οι πλημμύρες που έχει όλη η Κρήτη. Μόνο το οροπέδιο Λασιθίου έχει χαρτογραφηθεί προς το παρόν για να δούμε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις.
1: Να σου πω ότι ήταν μαζί μας κάτω στα Ζωνιανά ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος πήγε την Παρασκευή, προειδοποίησε και είπε θα γίνουν μεγάλες ζημιές και έγινε. Θα το έχουμε σε λίγο στην εκπομπή.
2: Επίσης, να βάλω και άλλη μία διάσταση σε αυτό που λες. Δεν πλημμύρισαν έτσι τα στρέμματα που λες. Τα στρέμματα αυτά ήταν καλλιεργημένα.
4: Σωστά.
2: Είχαν ντομάτες, είχαν αγκουριά, είχαν ελιές.
4: Είναι αγροτικές εκτάσεις.
2: Είναι αγροτικές εκτάσεις και θα δείτε ότι θα έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι αυτοί.
4: Πολύ σοβαρό.
2: Και
4: πολύ
2: κάποιοι
4: σοβαρό.
2: Θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πρόβλημα και ήδη ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα.
4: Λοιπόν,
2: λόγο, βέβαια.
4: Πάμε να δούμε τη σημερινή μέρα, όπου σήμερα θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα σε
2: τι
4: όλη
2: ωραία.
4: Τη χώρα. Πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος θα έλεγα. Με το κρύο βέβαια τώρα το πρωί, έχει αρκετό κρύο το πρωί. Μονοψήφιες θερμοκρασίες, αρκετές περιοχές, αλλά το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία. Ηλιόλουστος ο καιρός, δεν περιμένουμε πουθενά βροχές σήμερα. Βοριάδες, οι οποίοι εξασθενούν λίγο ακόμα στο Αιγαίο στα 4 με 5, τοπικά μόνο σε κλάδες αυτά τα 6 μποφόρ, 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, βόρειο, βορειοδυτική άνεμη. Η θερμοκρασία, παρά το κρύο τώρα το πρωί, βλέπετε θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 24 με 26, τοπικά στη δυτική και βόρεια χώρα 27 με 28, πιθανόν πολύ πολύ περιορισμένα να δούμε και 29 βαθμούς. Ένα 30 θα το πετύχουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Πάμε μπανάκι.
2: Εγώ καλέ το Σάββατο θα κατεβάσω, θα κάνω ντουλάπες. Τι μου λες τώρα.
1: Δεν μην κάνεις ντουλάπες ακόμα. Κοίτα, το άλλο Σάββατο.
4: Για λίγο είναι. Δηλαδή, μάλλον θα πέσει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο, στην ανατολική χώρα, ειδικά και νότια, θα είναι υψηλές.
1: Να πάει έτσι. Να πάει έτσι, να μην χρειαστεί να ανάβουμε καλοριφέρ γιατί από τώρα.
2: Κατεβάζουμε ντουλάπες. Δεν έχουμε ζακέτα να βάλουμε, παιδί μου.
4: Είναι στον Τεμή τώρα. Είναι στον Τεμή.
2: Εγώ ρωτάω τον Παπαϊωάννου για να πάω για φαγητό, για να κατεβάσω τα ρούχα, για να ανεβάσω τα ρούχα, για να στρώσω χαλιά, για να πάω διακοπές. Ρωτάω για τα πάντα του Παπαϊωάννου.
4: Είναι μισά-μισά, είναι εποχή του μισού-μισού, του μισού-μισού νομίζω.
2: Όχι, αν όμως είναι να κάνω μπάρμπεκιου έξω, τον ρωτάω. Θα βρέξει.
4: Σωστό, έχει βγει.
2: Τον ρωτάω, παιδιά, για όλα.
4: Αλεξάνδρα, συνεχώς.
1: Δεν μου λες, θα έχει καλό φεγγάρι να πάνε για ψάρεμα οι ψαράδες, μα αν είναι δυνατόν.
2: Έχει παζέλινο, λοιπόν. Άμα βγουν και ψαράδες, πάντως είχε ένα πάρα πολύ ωραίο φεγγαράκι το πρωί. Έτσι.
4: Όντως, το είδα και εγώ. Το αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα το είδα το φεγγάρι, ήταν υπέροχο, όντως.
1: Μετεωρολόγος Παύλα, αστρονόμος.
4: Αστρονόμος, μπράβο.
1: Τι ρομαντικές ψυχές είναι εδώ.
2: Ναι, παιδί μου.
4: Λοιπόν, Αττική ηλιοφάνεια, 26 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 13 βαθμούς τώρα το πρωί. Βοριάδες 3 με 5 στα ανατολικά, μόνο φτάνουν τα 6 μποφόρ και κυρίως τώρα το πρωί. Θεσσαλονίκη, εκεί πάρα πολύ καλός καιρός. 12 βαθμούς τώρα το πρωί, 25 βαθμούς θα φτάσει μέχρι θερμοκρασία. Μεγάλο το θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ πρωινού και μεσημεριού. 2 με 3 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό.
1: Τεράστιο τον gap.
4: Τον gap, ναι. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη, 24 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία. Με πολύ καλό καιρό, 22 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα ηλιοφάνεια, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη 23 βαθμούς, 5 βαθμούς τώρα το πρωί, ναι, αρκετό κρύο. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 22 βαθμούς με λίγα συννέφα και αρκετή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Κρήτη, καλός ο καιρός. 26 βαθμούς στα Μέγαρα σήμερα, 25 βαθμούς στον Πειραιά το μεσημέρι, 23 στην Κηφισιά, 25 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε καλά και αύριο ανοιξιάτικος ο καιρός. Μια διαταραχή θα έρθει από την Παρασκευή σε δυτική Ελλάδα, περιορισμένη δυτική και λιγότερο στη βόρεια χώρα, η οποία όμως θα ανεβάσει λίγο τον υδράργυρο στην ανατολική και νότια χώρα. Εκεί θα δούμε 28-29 τοπικά, έτσι. Mm-hmm. Πιθανόν, είναι αρκετά πιθανό να δούμε πολύ περιορισμένα και ένα 30
2: τον μέσο. Εδώ στην Αττική, τις επόμενες ημέρες.
4: Στην Αττική, μέχρι την Παρασκευή δεν υπάρχει καμία βροχή.
2: Τίποτα.
4: Το Σαββατοκύριακο υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, αλλά όχι για κάτι το ιδιαίτερο, για κάτι περιορισμένο, αλλά θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Το μεσημέρι, απόγευμα δηλαδή γι' αυτό.
5: Για Χριστούγεννα πρωτοχρονιά τη βλέπει. Λοιπόν, 28η.
2: Κάτσε να περάσει 28η και μετά.
5: Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τις καρέκλες μας εμείς. Γιατί
2: εμείς.
5: Γιατί να κουράσουμε τον συνάδελφο. Συνάδελφο, γιατί να κουραστείς. Γιατί να κουραστείς, εγώ. Εγώ. Κάνε καμιά δουλίτσα. Μπαίνω τώρα στο πλάνο με τις καρέκλες. Αυτή θέλεις ή αυτή. Ποια θέλεις. Δεξιά-αριστερή. Αυτή.
2: Την πιο καλή θέλω.
5: Καλή. Αυτή είναι. Για καθυστέλα, Νικόλα, και συνάρθω και σε σένα να βοηθήσω και εσένα, Νικόλα. Έλα, πάμε. Έλα τώρα που έχουμε τώρα. Να, δε τέχνη δεν είναι τώρα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία. Έλα,
2: μπράβο, Νικόλα, βρε Νίκο μου.
5: Έβαλα ένα χεράκι στον
2: Νίκο. Μπράβο. Νικοκύρη,
5: τέτοιο παιδί.
2: Νικοκύρη.
5: Λοιπόν,
2: καιρή γυναίκα σου.
5: Νικόλα, πες καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό που την περιμένει πώς και πώς. Μπράβο, καλημέρα σας, καλημέρα. Τώρα, κοίταξε, τα νέα έρχονται εδώ και μας λένε όλη νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών.
2: Αχα, ωραίο θέμα.
5: Τι ωραίο θέμα. Αποζημιώσεις, λέει, στις καθυστερήσεις. Πλούσιοι θα γίνουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τις αποσκευές, δεν θα χρεώνονται.
2: Ναι.
5: Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζουμε τις κάρτες επιβίβασης, ωραίο θέμα είναι αυτό. Έτσι, και... πείτε λίγο, δείτε εδώ λίγο ένα θέμα το οποίο θα το πούμε και αργότερα. Παίζει τα αρέστη του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες 29 Νοεμβρίου, έκτακτες κάλπες στην Ισπανία.
2: Το στεγαστικό.
5: Τον
2: μεγάλο
5: έφαγε,
2: πρόβλημα.
5: Τον έφαγε.
2: Και έριξε την κυβέρνηση στην Ισπανία, έτσι. Εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες, φέτος έχουν καταδικαστεί για αυτό το αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη, αλλά και απουσίες και μέτρα στήριξης 2,2 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.
5: Λοιπόν, μέσα στο οικονομικό της Καθημερινής βλέπω τις ελαφρύνσεις 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού,
2: ναι,
5: που θα τα αναλύσουμε αργότερα. Όνειρο η αγορά σπιτιού για το μέσο Έλληνα. Όνειρο.
2: Είναι. Όνειρο είναι.
5: Πού είναι παλιά που δουλεύανε οι γονείς 2-3 μήνες και παίρνανε ένα κίνητο. Παλιά.
2: Παλιά, Νίκο μου, παλιά. Ναι. Και άλλη κουλτούρα παλιά, γιατί δούλευαν όλοι για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα ούτε μπορείς να αγοράσεις σπίτι, ούτε μπορείς να νοικιάσεις με τις τιμές που έχουν φτάσει, έτσι. Ελεύθερος τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, λέει Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, από τα γενέθλια χθες της παράταξης.
5: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, πρωτοσύλληβο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Μάστε, και δεν ήταν όλοι εκεί 52 χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία, λίγο πιο κάτω, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάστε.
2: Εφημερίδα Καθημερινή, σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέχει 10 μονάδες βέβαια στις δημοσκοπήσεις.
5: Στις πρώτες ή στις δεύτερες, δεν
2: το διευκρινίζει. Ναι, δεν το διευκρίνησε. Όσα έγιναν στη Γαλάζια Γιορτή για τα 52 χρόνια της παράταξης. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Mm. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας.
5: Αυτό που έλεγες.
2: Αυτό που λέγαμε πριν. Και τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο, κρίσιμη συνάντηση.
5: Ελλάδα,
2: Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο.
5: Μπράβο.
2: Ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, γιατί γύρισε την πλάτη στη Τουρκία Αμερικανός υπέξ σήμερα στη χώρα μας.
5: Το μανιφέστο, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών, 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο. Τοξικός υβριστής ο Αλέξης Τσίπρας. Πάνω δεξιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Κυριάκος Κυριακάκης, αυξήσεις αποδοχών το 2027, ανάπτυξη 2,3 μακάρι και μόνιμες παροχές 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ προς πολίτες.
2: Εφημερίδα Εστία, εφνιδιασμός στο Μαξίμου, λέει, από το like της Γκυλφόρης στο Σαμαρά. Αυτά με τα like και τα follow και τα unfollow στις, στους συναδέλφους που κάνουν lifestyle, δεν τα συζητάνε περισσότερο.
5: Θλιβερή μετάλλαξη μας, λέει, η Δημοκρατία, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη.
2: ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων. 7.30 ώρα στο Σύνταγμα, στις 7 στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου. Άρα αντιλαμβάνεστε, το λέγαμε και πριν, συγκεντρώσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ταλαιπωρία σήμερα στο κέντρο.
5: Υπάρχουν και αυτά. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Λέει δεν μπήκαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή Σαμαράς και με Μαράκης από την εφημερίδα Κόντρα.
2: Ο Σαμαράς γιατί δεν πάει, δεν θα κάνει δικό του κόμμα.
5: Ναι.
2: One Voice ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Λέει η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά.
5: Λοιπόν, κρυφή πολιτικά έρχεται και μας λέει κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Έτσι ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο πρωτοσέλιδο λοιπόν της Political βλέπουμε ότι είναι κυριαρχή η επίσκεψη του Προέδρου.
2: Εφημερίδα Εσπρέσο.
5: Του εξωτερικών, ναι.
2: Πόλεμος χείρας και αδελφής. Ρίχτερ λέει στην οικογένεια του Κόκοτα έκαναν ξεχωριστό μνημόσυνο. Εντάξει. Και προεκλογική βουλή με αγιασμό Ιερώνυμου. Εχθές το χειροφίλημα από τον Γιώργο Μιλωνάκη και το θερμό τέτα τέτ με τον Πιερακά. Και όλα σε λίγο. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Συγγνώμη καλέ, το είδες αυτό. Αμόρε μείο για μονογιού με Ιταλό εστιατόρα της Μικών. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε πρόταση γάμου.
5: Μπράβο, ωραία. Μπράβο τους. Τα ναι. Λοιπόν, διαβάζει και τη βίση με τον Καρβέλα.
2: Συγγνώμη.
5: Περίμενε.
2: Η Τσιφούτα Βύση και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστά στον Καρβέλα. Άντε καλέ, αυτά είναι ψέματα τώρα. Άντε βέβαια.
5: Δικηγόροι, εξώδικα, πράγματα, ιστορίες. Λοιπόν, τα νέα κουστούμια του θρύλου, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, με εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζεται ο Ιμανόλο Μανώλης.
2: Εφημερίδα Φως των Σπορ, η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια για την εθνική μας και οι δύο όψεις του Φρόιλερ.
5: Πάμε στην εφημερίδα Sport Day. Φωτιά και ατσάλι μας λέει τα σχέδια του Αλγουαλίθ για την γραμμή πυρός και για το χρυσό υποψήφιο ο Καρέτσας, ο Κοστούλας για το φετινό τίτλο του Golden Boy.
2: Εφημερίδα Live Sport Tango με τα μπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Το παζλ με βάρκα για puzzle την ΑΕΚ και φουλ για την οκτάδα η εθνική μας.
5: Και πάμε στην αθλητική ώρα που προσκύνται στην ΑΕΚ. Καμία σαχτάρ, μόνο όφι είναι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και αυτά και από τον αθλητικό μας τύπο. Κάνε το σποϊλέρ σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε σε απαραίτητες διαφημίσεις. Το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Φτιάξτε και εσείς το καφεδάκι σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Βέρκο. Τι έγινε εχθές στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Τα βάλανε όλοι.
2: Βάλανε τα καρλάθια. Ανάλυση βεβαίως στα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γιάννη Σαραντάκο.
5: Το περιμένουμε εδώ σε πολύ λίγο και μείνετε να έχουμε μαζί στην κουβέντα που θα ακολουθήσει όλες τις εξελίξεις από τις αστυνομικές, το αστυνομικό μας ρεπορτάζ. Πάμε!

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
10: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
8: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Μείνετε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρά 20 φυσικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Μια πολύ ιδιαίτερη καλημέρα στους φίλους μας βλέπουν από τον Ναύπλιο. Να είστε καλά, ανησυχήσανε.
0: Γιατί?
1: Με πέραν τηλέφωνο, τι γίνεται κάτω στην Κρήτη, γιατί είσαι βρεγμένο συνέχεια. Γιατί λέτε, τι να κάνουμε έτσι, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ δεν πήγαμε έτσι, για να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε συνέχεια κάθε μέρα μαζί μας. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε ωραίες εικόνες από το TikTok.
1: Πάμε να δούμε ένα πιτσιρικάκι, για δείτε.

0: παιδάκι μου, μωρέ.
1: Έχει βγάλει πρώτα τους κοινόδοντες, πρώτα κοινόδοντες δεν βγαίνουνε.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Τα μπροστινά νομίζω βγαίνουνε πρώτα.
1: Δεν έχει τα μπροστινά.
0: Που είναι σαν λαγουδάκια συνήθως.
1: Δεν έχει τα μπροστινά. Έχει βγάλει τους κοινόδοντες και έχει βγάλει από κάτω τα δύο τα κάτω. Βλέπεις τα δύο τα κάτω.
0: Α, έβγαλε και τα κάτω, ναι.
1: Δεν έχει βγάλει τα πάνω τώρα. Σιγά σιγά. Πω, τι ηλικία κι αυτή,
0: πολύ ωραία.
1: Πέφτουνε, μαναράκι μου. Λοιπόν, να είναι καλά. Είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως. Πάμε για να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, να έχουμε χρόνο εδώ με τους καλεσμένους μας, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η κυρία Παναγιωτουνάκου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Συνδρεβέλη, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, που είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Συνδρεβέλη. Κυρία Νανά Χαρβαλάκου, δικηγόρος, νομικός. Να είστε καλά, κύριε Χαρβαλάκου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής. Καλημέρα και σε εσάς.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λέων για το θέμα της προποφόλης. Ως ιατροδικαστής, κύριε Λέων, διαπιστώνουμε σιγά σιγά που έρχονται τα πρώτα στοιχεία για το τι χορήγησαν σε έναν άνθρωπο ο οποίος, αν είναι δυνατόν, έπαιρνε διουρητικά, το γνώριζε γιατρός και του έδωσε, από ό,τι φαίνεται, αναισθησιολογικά φάρμακα για να μπορέσει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αν θα αλλάξει πάλι το κατηγορητήριο, εάν και πάλι επιβανηθούν με περαιτέρω κατηγορίες για αυτό που κάνανε.
4: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω από ιατροδικαστικής απόψεως, το μεγάλο θέμα εδώ είναι ότι προκύπτει πράγματι από το ιατρικό ιστορικό, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, ότι ο Μαζονάκης ελάμβανε διουρητικά, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι προφανώς για την πρόληψη βημάτων ή για την αντιμετώπιση βημάτων που μπορεί να έχουν προέλθει, για παράδειγμα, από ένα πρόβλημα καρδιολογικό. Άρα έχουμε ένα ιστορικό εδώ το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Κάνουμε μία αναισθησία για την οποία στην ιατρική δεν υπάρχει περίπτωση πουθενά να γίνει αναισθησία χωρίς προαναισθησιολογικό, παύλα προεγχειρητικό, όπως λέμε, έλεγχο. Άρα κάνουμε μία αδιανόητη ενέργεια εκτός των κανόνων της επιστήμης, στην οποία, ο οποίος έλεγχος τι νόημα έχει? Πρώτα απ' όλα να δούμε αν ο ασθενής μπορεί να αντέξει, δηλαδή εάν ο ασθενής έχει οξέα περιστατικά ή και χρόνια περιστατικά, στα οποία μπορεί ακόμα και να τον εμποδίσουν να κάνει αναισθησία. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία να κάνουν μια επέμβαση και λόγω του προεγχειρητικού παύλα προαναισθησιολογικού ελέγχου ουσιαστικά τους λένε ότι δεν μπορούμε σήμερα, θα πρέπει πρώτα να πάρετε αυτή την αγωγή και να ξαναδοκιμάσουμε, για τα προγραμματισμένα εννοώ χειρουργία, μετά από ένα μήνα.
0: Να.
4: Και εδώ τώρα έναν άνθρωπο που σιγά σιγά νομίζω θα αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα του ιστορικού του. Αλλά έναν άνθρωπο που παίρνει διουρητικά, έναν άνθρωπο που έχει κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία εντέρου, με ό,τι σημαίνει για αφυδάτωση και διαταραχή ηλεκτρολιτών που επηρεάζουν την καρδιά, τον βάζουμε ουσιαστικά, αντί να τον κόψουμε εντός εισαγωγικών από αυτόν τον έλεγχο και να του πούμε δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε πνευματική πράξη, τον βάζουμε να κάνει μία επέμβαση. Γιατί, το ξαναλέω και θέλω να το τονίσω, η πλασμαφαίρεση είναι μία επέμβαση.
0: Έτσι είναι.
4: Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ποιοι, επειδή μας λέτε τώρα για τα διουρητικά, ποιοι άνθρωποι παίρνουν διουρητικά? Σε ποιους χορηγούνται τα διουρητικά?
4: Κοιτάξτε, σας λέω ένας πολύ απλός...
0: Εκτός από τα καρδιολογικά προβλήματα.
4: Μία πολύ απλή ένδειξη που έχουν τα διουρητικά είναι για την αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κατά βάση τις περισσότερες φορές ένα καρδιολογικό υπόβαθρο. Άρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πίεση προφανώς προσέχεις διπλά και τριπλά. Πρώτα απ' όλα, εάν και εφόσον μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο, και αυτό δεν μπορείς να το πεις εσύ ως ανειδίκευτος ή εγώ ως ιατροδικαστής, αν μου ερχόταν ένας άνθρωπος, ένας στο ιατρείο, ας πούμε, και μου λέει ότι ξέρετε γιατρέ, αύριο θέλω να κάνω χειρουργείο. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξει ένας καρδιολόγος. Ο προεγχειρητικός έλεγχος, σας θυμίζω, δεν γίνεται από τους αναισθησιολόγους και μόνο. οι αναισθησιολόγοι ζητάνε ουσιαστικά και εξετάσεις από ειδικούς.
0: Αίματος, εξετάσεις καρδιολογικές.
4: Καρδιολογικές, οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
4: Αίματος, όπως πολύ σωστά λέτε, πιθανακτινογραφία.
0: Ακτινογραφία,
4: θώρακος,
0: σου παίρνουν την πίεση επίσης.
1: Αν υπάρχει αντίδραση σε κάποιο από τα φάρμακα, αν στο παρελθόν έχει δοθεί.
4: Πολύ
1: αυτό
4: σωστά.
1: Δεν κάναν τίποτα, κύριε Λέων. Δηλαδή, η ιατρική αλφάβητος, πού πηγαίνει σε αυτή την υπόθεση?
4: Έτσι ακριβώς, κύριε Υποφάντη, όπως το είπατε, είναι η ιατρική αλφάβητος. Δεν ψάχνουμε το ιδιαίτερο, το κάτι εξαιρετικό, το κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να μην το ξέρει γιατί δεν είναι πολύ διαβασμένος. Μιλάμε ακριβώς όπως το είπατε σωστά, είναι η ιατρική αλφάβητος.
0: Το πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο, κύριε Λέων. Όσοι έχουν, δεν χρειάζεται τώρα να είσαι γιατρός για να το ξέρεις αυτό. Μία φορά να έχει χρειαστεί να πάρεις μέθη σε νοσοκομείο ή να κάνεις μία ακόμα και χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Ξέρεις τη διαδικασία που ακολουθείται. Ή να πας να κάνεις μια απλή γαστροσκόπηση, για παράδειγμα. Ξέρεις την διαδικασία που ακολουθείται. Να πάμε στον κύριο Συντρεβέλη. Γιατί η γυναίκα αυτή προσπάθησε να σβήσει τα πάντα. Όλα τα ψηφιακά αποτυπώματα, κύριε Συντρεβέλη. Αλλά...
1: Και από τα μηχανήματα.
0: Και από τα μηχανήματα και από τα κινητά, από παντού. Αλλά όμως όλα ανακτούνται, κύριε Συντρεβέλη.
2: Έτσι είναι, κυρία Καημένο, όπως τα λέτε. Καταρχήν να πούμε ότι εξ αρχής, το έχουμε ξαναπεί και το τονίζω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, σε επίπεδο προανάκρισης οι συνάδελφοι κάναμε μια καταπληκτική δουλειά εξ αρχής, διότι πέραν των πρώτων στοιχείων που είχαμε, οι οποίοι οδηγηθήκανε να ψάξουν σε βάθος την υπόθεση, διότι διαπιστώσαν ότι στις αρχές όταν πρωτοπήγαν εκεί υπήρχαν αντιφάσεις. Πολλές αντιφάσεις στις μαρτυρίες. Αυτό τους οδήγησε να κάνουν μια βαθιά έρευνα. Είδαμε τώρα ότι έρχεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων, οι οποίοι είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, το έχουμε πει και από την εκπομπή σας. Μπορεί να μην δώσει τον διάλογο, η άρση απορρίτων δεν μπορεί να δώσει τον διάλογο, τον ζωντανό διάλογο που έγινε μεταξύ των εμπλεκομένων εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας να δώσει πλήρω όλα τα μηνύματα που ανταλλάξαν, οι εικόνες, όλα τα στοιχεία, δηλαδή όλη η ανταλλαγή των αρχείων και μηνυμάτων που ανταλλάξαν εκείνο το χρονικό διάστημα, το επίμαχο διάστημα, όλα αυτά θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας και βεβαίως θα βρίσκονται, θα ανακτώνται όπως ακριβώς το είπατε.
0: Όλα, δεν μένουν τίποτα.
2: Θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ανακριτή που διεξάγει την ανάκριση και τις δικαιοσύνες, βέβαια, για να ξετυλίξει όλο το νήμα της συγκεκριμένης υπόθεσης και να δει ακριβώς το τι έγινε. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί οι ομιλίες να μην μπορούν να εμφανιστούν, όμως φαίνεται και ποιοι μιλήσαν με ποιους στο επίμαχο χρονικό διάστημα, η διάρκεια της ομιλίας που είχαν και βεβαίως αυτό θα είναι ένα εργαλείο και ένα στοιχείο στα χέρια του ανακριτή να καλέσει τους μάρτυρες, να τους ρωτήσει τι ακριβώς συζητήσαν, για ποιο λόγο μιλήσαν, ποιο ήταν το περιεχόμενο των συνομιλιών όλων όσων έχουν εμπλακεί στην συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά, αντιλαμβάνεστε. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ την έρευνα και θα ρίξουν φως στην όλη υπόθεση για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Μαζί βεβαίως με τις τοξικολογικές εξετάσεις που περιμένουμε απαντήσεις, να δούμε τι χορηγήθηκε, αν αυτό που χορηγήθηκε προβλέπεται από την ιατρική επιστήμη, αν προβλέπονται τα συγκεκριμένα σκευάσματα που έχω πληροφορήσει ότι βρέθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις, αν προβλέπεται να υπάρχουν σε τέτοια ιατρία, σε τέτοιες δομές και όχι παραδείγματος χάρη αποκλειστικά και μόνο σε νοσηλευτικά ιδρύματα, και θα δοθούν γενικότερα πάρα πολλές απαντήσεις καθώς συνεχίζεται η όλη ανάκριση.
1: Λοιπόν, λίγο πριν να έρθουμε σε εσάς, κύριε Χαρβαλάκου, εγώ θέλω να επιστρέψω στον κύριο Λέων για αυτό που είπε ο κύριος Συντρεβέλης. Εάν έχει δοθεί κοκτέιλ, δεν έπιανε το πρώτο αναισθητικό και πήγε και σε δεύτερο αναισθητικό, αν είναι δυνατόν τώρα σε έναν άνθρωπο με επιβαρημένο παρελθόν, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, κύριε Λέων, να βάλει σε αυτή την καρδιά πάνω δύο αναισθητικά?
4: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, καταρχάς έτσι να θυμίσω ότι κανείς από τους δύο συναδέρφους δεν είναι αναισθησιολόγος. Άρα το να λέμε έτσι απλά θα κάνω ένα κοκτέιλ, δεν υφίσταται στην ιατρική επιστήμη από μία αναισθησιολόγο. Ο κάθε ένας από εμάς, είμαστε 40 ειδικότητες, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα, ο καθένας από εμάς, όπως και σε όλο τον κόσμο πρέπει να σας πω, την αναισθησία την κάνει ο αναισθησιολόγος. Έτσι, αλλά ο καθένας από εμάς εκπαιδεύεται για συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μάλιστα είναι ανειδίκευτος, δεν έχει εκπαιδευτεί σε απολύτως τίποτα.
0: Και ο αναισθησιολόγος, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, είναι από πάνω σου... Δεν φεύγει, μην πάθεις τίποτα, κάποια αλλεργική αντίδραση, να είναι εκεί, να ξέρει τι φάρμακο να σου δώσει, ξέρει όλο το ιστορικό σου. Είναι πολύ σημαντικός ο αναισθησιολόγος.
1: Και οξυγόνο και την
4: ίγμαδα μάρες, βέβαια. Να σας πω τα εξής. Λοιπόν, ο αναισθησιολόγος δεν σε βλέπει με το μάτι, δεν σε βλέπει σε ένα χώρο γραφείου. Ο αναισθησιολόγος έχει συνδεδεμένο με μόνιτορ να βλέπει καρδιακή αναπνευστική λειτουργία. Έχει δίπλα του μηχανήματα να σου κάνει διασωλήνωση, βέβαια, αν χρειαστείς οξυγόνο, συνεχή ροή οξυγόνου.
1: Άμεσα. Κανονικά, χειρουργική πράξη.
4: Έχει δίπλα του όλα τα μέσα και όλα τα αντίδοτα και όλα ό,τι πρέπει να έχει βάσει της ειδικότητάς του να αντιμετωπίσει την όποια επιπλοκή. Και φυσικά σε ένα περιβάλλον χειρουργικό, στο οποίο δίπλα βρίσκεται μία μεθ, η οποία είναι έτοιμη να υποδεχτεί την όποια σοβαρή επιπλοκή πλέον αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.
0: Σωστά. Κύριε Λέων, επειδή ξέρουμε ότι έχετε μία υποχρέωση, να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν,
0: κυρία Χαρβαλάκου.
1: Βεβαίως, την κυρία Χαρβαλάκου. Τι θες να ρωτήσεις?
0: Αντιλαμβανόμαστε, βγαίνουν συνεχώς νέες εξελίξεις και νέα δεδομένα και νέες πληροφορίες για το τι έκαναν αυτοί οι γιατροί, γενικά στο ιατρείο της Καρνεάδου και ειδικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Έναν Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ήθελε να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση.
1: Τον πίεσαν
0: να κάνει την πλασμαφαίρεση. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι επιβαρύνεται συνεχώς η κατάστασή τους με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κυρία Χαρβαλάκου.
5: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, εγώ θα ήθελα να μιλήσω όπως μιλάω πάντα, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, και αυτό είναι το αυτονόητο, έτσι δεν είναι? Κάθε φορά όμως και κάθε μέρα, όσο εξελίσσεται η ανακριτική έρευνα αυτής της υπόθεσης, βγαίνουν νέα στοιχεία που θεωρώ ότι σοκάρουν ακόμη περισσότερο και νέα ιατρικά δεδομένα. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Λέων σε σχέση με τη χρήση διουρητικών, σε σχέση με την υδροθεραπεία που είχε προηγηθεί και πόσο αυτό στεγνώνει έναν οργανισμό. Θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη κατηγορία, την ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο, και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι απόλυτη και συνταγματικά και μέσω του ποινικού μας κώδικα. Άρα αυτό που διερευνάτε είναι κατά πόσο αυτά τα δεδομένα που βγαίνουν στο φως ενισχύουν ή επιτείνουν τον ενδεχόμενο δόλο των κατηγορουμένων. Δηλαδή, μπορούσαν να προβλέψουν από τα ιατρικά δεδομένα που ακούμε το θανατηφόρο αποτέλεσμα και ενδεχομένως το αποδέχθηκαν ότι αυτό θα επέλθει, γιατί εδώ ακούμε συγκλονιστικά ιατρικά δεδομένα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πολύ μεγάλη σημασία, πέραν των νέων ιατρικών δεδομένων που προκύπτουν, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ποινική αξιολόγηση και οι αντιφάσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να λένε τόσα ψέματα, κύριε Χαρβαλάκου. Δεν μπορεί να λένε τόσα ψέματα για μια τέτοια υπόθεση, την οποία θα την ψάξει η αστυνομία, θα τη φέρει χαρτί. Δεν μπορεί να είναι τόσο ψέματα. Δεν το καταλαβαίνουν.
5: Για κάθε πληροφορία που βγαίνει, ελέγχεται. Αυτό είναι επιβαρυντικό και για τους ίδιους, αλλά είναι και σε βάρος της αλήθειας. Οπότε, μία πολύ ταπεινή προτροπή. Αυτοί οι άνθρωποι ας βγουν να πούν την αλήθεια. Αυτός είναι και ο στόχος κάθε ποινικής διαδικασίας και κάθε ποινικής δίκης. Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας. Από αντίφαση σε αντίφαση, μεταξύ τους, μεταξύ των συγκατηγορουμένων, οι μάρτυρες άλλα προανακριτικά, άλλα ανακριτικά, οι μάρτυρες του ΕΚΑΒ, αλλά σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι, βέβαια, να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει καθήκον αληθείας, ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται. Αλλά θεωρώ ότι κάθε νέα αντίφαση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του.
0: Ναι. Η θέση του υπνοθεραπευτή, κυρία Χαρβαλάκου, δεν ξέρω αν επιβαρύνεται, δεν είναι κατηγορούμενος ακόμα ο υπνοθεραπευτής, αλλά εκείνος τους έφερε σε επαφή.
5: Λοιπόν, εγώ τι έχω να πω, που σας έχω εξηγήσει, έτσι, είναι πολύ λεπτή η θέση μου. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι καταρχήν είναι μάρτυρος, ότι ο άνθρωπος προσήλθε αυτοβούλος προκειμένου ενόρκως, γιατί ο μάρτυρας ορκίζεται, να καταθέσει όλα όσα ξέρει για την υπόθεση. Και να πω βέβαια, εξώσον γνωρίζω, ότι ακόμη ούτε τα μηνύματα που υπάρχουν στη δημοσιότητα έχουν εισέλθει στις δικογραφίες, αλλά και ότι ο υπνοθεραπευτής δεν ανήκει στον κύκλο των 6 προσώπων για τα οποία έχει διαταχθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Άρα ακόμα σίγουρα, δεν έχουμε άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τον υπνοθεραπευτή.
5: Για το συγκεκριμένο προσώπο, έτσι.
0: Ναι.
5: Η συνεργασία δεν έχει αμφισβητηθεί, αλλά αυτό που πάντα διερευνάται είναι η ποινική ευθύνη σε σχέση με συγκεκριμένο αδίκημα, κυρία Καημένου.
0: Έχει ευθύνη ο υπνοθεραπευτής που έφερε σε επαφή, εκείνος το έχει πει, που έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με τους γιατρούς στο Κολωνάκι.
5: Κοιτάξτε, τους έφερε σε επαφή σε σχέση με τι? Σε σχέση με συγκεκριμένα πράγματα που του είχαν ζητηθεί, γιατί νομίζω ότι έχουν βγει στη δημοσιότητα και το πώς και μέσω ποιον ήρθαν σε επαφή κλπ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί ότι συνέβαλε στο ανθρωποκτόνο αποτέλεσμα που επήλθε?
0: Σε καμία περίπτωση αυτό, έτσι.
1: Αυτό θα το βρει, θα το βρει η δικαιοσύνη. Όχι. Μισό λεπτό. Βάζετε ένα ερώτημα τώρα. Αυτό θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εμείς από την τηλεόραση, ούτε εσείς να κάνουμε, γιατί δεν γνωρίζετε την υπόθεση.
0: Και καλά, βεβαίως. Να πούμε και το άλλο όμως. Ναι, μεν σε στέλνω κάπου, γιατί είσαι φίλος μου, γιατί. Άλλο αυτό. Και επίσης δεν ξέρεις τι θα πάθει και ο άνθρωπος εκεί και πώς οι άλλοι το διαχειρίστηκαν, το περιστατικό που είχαν στα χέρια τους. Γιατί η γιατρός εκεί τον άφησε να πεθάνει, τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Χαρβαλάκου. Σε αυτόν τον άνθρωπο ασκείται μία πίεση. Και θα μπει και η κυρία Παναγιωτουνάκου σε τώρα στην ερώτηση. Υπήρχαν, λέει, κάτι μηχανήματα, κυρία Παναγιωτουνάκου, που βλέπαν τη διάθεση, λέει, αν έχει κατάθλιψη,
0: θυμό.
1: Το έχουμε προχωρήσει, δηλαδή ψυχολόγος σε μηχάνημα, live. Το έχουμε προχωρήσει, έτσι. Λάτε, κύριε Μαγνητονάκη.
0: Δεν γνωρίζω τι ακριβώς έτσι μπορεί να.
1: Υπάρχει τέτοιο μηχάνημα που να κρίνει τη διάθεσή μας?
0: Μπορεί να γίνονται κάποιες μετρήσεις, ας πούμε, μέσα από τη βιοανάδραση, παρατηρώντας, ας πούμε, τους παλμούς της καρδιάς, να γίνεται κάποια απεικόνηση του εγκεφάλου, να δούμε κάποια κέντρα του εγκεφάλου, ας πούμε, αν δείχνουν μια διέγερση. Και ένας εξειδικευμένος νευροψυχολόγος να κάνει μια εκτίμηση. Αυτό όμως είναι κάτι που γίνεται με μια σειρά, ας πούμε, συνεδριών. Δεν γίνεται μια στιγμή. Δεν βγάζω μια φωτογραφία, ας πούμε, και λέω, α, τώρα συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχει να κάνει με το τι θα τα κάνω αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα χρησιμοποιώ για ποιο λόγο.
1: Ναι, τι τα θέλει τα στοιχεία αυτά μια γιατρός, έτσι, ναι. Μια γενική γιατρός. Όλα αυτά πιστεύετε ότι παίζουν ρόλο στην ψυχοσύνδεση του αείμνηστου του Γιώργου Μαζονάκη για να κάτσει σε αυτή την καρέκλα του θανάτου?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε, τι είχε προηγηθεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά δεδομένα να ξέρουμε, δηλαδή, αν είχαν προηγηθεί κάποιες συζητήσεις, αν υπήρχε αμφιβολία, αν υπήρχε ανησυχία, άγχος για κάτι. Γιατί έτσι κι αλλιώς και η ίδια η αμφιβολία, ξέρετε, είναι ένας μηχανισμός του εγκεφάλου, όταν καλείται να πάρει μια απόφαση. Εγώ θα μείνω στο εξής, ότι όταν είσαι επαγγελματίας υγείας και έχεις χτίσει μια εμπιστοσύνη με τον ασθενή, με το θεραπευόμενό σου, αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις, επειδή βρίσκεσαι σε μια θέση ισχύως, να το πω, εκείνη τη στιγμή, γιατί άλλος είναι που σε έχει εμπιστευτεί, γιατί υποτίθεται ότι έχεις τη γνώση, είναι να του δώσεις το χώρο και το περιθώριο να κάνει ερωτήσεις, να νιώσει ασφάλεια και να είναι πολύ λεπτή η γραμμή, να μην υπάρξει χειραγώγηση. Η ψυχολογική επιρροή υπάρχει στις σχέσεις. Υπάρχει όταν έχω έρθει κοντά με έναν άνθρωπο και ειδικά αν νιώθω ότι έχω και την ανάγκη συναισθηματικής σύνδεσης. Ναι. Οπότε σκεφτείτε να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος μου φέρνει μια βεβαιότητα ότι ξέρεις τι, τώρα και αυτό που αντιμετωπίζεις, ας πούμε είσαι αναστατωμένος, είσαι φοβισμένος, εγώ έχω τη λύση. Εκεί είναι ελκυστικό να με προσελκύσει και να συμφωνήσω, ας πούμε, μαζί του. Όμως, να ξέρουμε ότι ένας επαγγελματίας υγείας δεν δίνει ποτέ διαβεβαίωση. Δίνει αυξημένες ή μειωμένες πιθανότητες για κάτι. Και οφείλει να τονίζει την ελεύθερη βούληση του ασθενούς και να του δίνει χώρο
6: για να επικοινωνεί τις όποιες ανησυχίες μαζί του. Και πάντα με σεβασμό στον κώδικα θεοντολογίας του κάθε επαγγέλματος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Κυρία Χαρβαλάκο, από σας θέλω να ξεκινήσουμε. Για αυτή τη γιαγιά που πήγε να πάρει το εγγονάκι της από τον νηπιαγωγείο, δεν είχε αυτό το απαραίτητο έγγραφο, τη βεβαίωση μαζί, δεν της έδωσαν το παιδί, δεν της έδωσαν το εγγονάκι, δεν της το παρέδωσαν κατά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Η γιαγιά επιτέθηκε στους νηπιαγωγούς και συνελήφθη. Τώρα δεν ξέρουμε και ποιο είναι. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, κάθε σχολείο έχει τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του όρους για το πώς θα παραδώσει τα παιδάκια στους γονείς, στους παππούδες, στους συγγενείς, στις νταντάδες που τα παίρνουνε.
5: Κυρία Καημένη, εδώ στο στούντιο
7: συζητάμε για περιστατικό που έλαβε χώρα από την άλλη πλευρά. Με το ξέσπασμα της νηπιαγωγού που σχολιάζαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
7: Το βλέπουμε από την πλευρά της παραλαβής του παιδιού. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να μιλήσω γενικά λέγοντας ότι βλέπουμε περιστατικά έντασης και βίας σε σχολικούς χώρους που πραγματικά προβληματίζουν. Θεωρώ, γνωρίζοντας και το σχολείο των παιδιών μου, γιατί δεν γνωρίζω αν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που λέει πρέπει όποιος παραλαμβάνει το παιδί να φέρει βεβαίωση από τον γονέα ή αν αυτό το ορίζει το κάθε σχολείο, αλλά φρονώ ότι είναι υποχρεωτικό να έχεις ένα αποδεικτικό όταν πηγαίνεις να παραλάβεις ένα ανήλικο παιδί, να έχεις ένα αποδεικτικό ότι πας να το παραλάβεις για λογαριασμό του γονέα. Αυτό όμως που ξενίζει είναι πώς από αυτό το απλό αποδεικτικό που ζητείτε από τον εκπαιδευτικό που είναι να παραδώσει το παιδί, φτάνουμε στον αντίποδα να μιλάμε για εξυβρίσεις, να μιλάμε για αυτόφορα, να μιλάμε για σωματικές βλάβες και για διατάραξη.
1: Για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Χαρβαλάκου, τι μπορεί να έχει συμβεί. Αν ζητείτε από τη γιαγιά που δεν είναι ο άμεσος κηδεμόνας, ένα χαρτί ότι είναι όντως η γιαγιά να παραλάβει. Μια βεβαίωση, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μια εξουσιοδότηση του γονέα προς τη γιαγιά για να παραλάβει το παιδί.
7: Μια εξουσιοδότηση. Ή εγώ να πω, κύριε, που πάντα στο σχολείο των παιδιών μου στέλνω ένα απλό mail ότι το παιδί μου θα το παραλάβει ο τάδε την τάδε ώρα.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω το ερώτημα. Πείτε ότι την πρώτη φορά είχε την εξουσιοδότηση και την είχε μαζί την δεύτερη φορά. Δεν οφείλει η νηπιαγωγός να ξέρει ότι αυτή είναι η γιαγιά του παιδιού.
7: Εάν έχει δει αυτή τη γυναίκα 2, 5, 10 φορές και αναγνωρίσει ότι αυτή είναι η γιαγιά του παιδιού και το ξέρει με τα λόγου γνώσεως και με τα βεβαιότητας, πραγματικά είναι αδιανόητο γιατί να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και να αρνηθεί να το παραδώσει.
1: Αν την έχει δει στο παρελθόν 2-3 φορές, εντάξει.
7: Αν έχουν συστηθεί, αν την έχει συστήνει ο γονέας, αν την αναγνωρίζει το παιδί ως γιαγιά του.
0: Να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Το παιδί, μισό λεπτό. Το παιδί. Γιαγιά μου, γιατί δεν έφερε το παιδάκι.
0: Γιατί δεν έφυγε το παιδάκι.
1: Γιατί δεν το έφερε το παιδάκι κοντά. Εγώ παίρνω το μέρος της γιαγιάς.
0: Εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και επειδή πολλά έχουν δει τα ματάκια μας.
1: Ναι.
0: Και επειδή εδώ πέρα τα συζητάμε, κυρία Χαρβαλάκου, κυρία Παναγιωτουνάκου, κύριε Σενδρεβέλη, τα ματάκια μας έχουν δει όλο αυτό το διάστημα τόσο πολλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι και το παιδί μπορεί να κάνει νάζια και το παιδί μπορεί να κάνει ότι ξέρει τον άνθρωπο που έχει πάει να το πάρει. Παίζουν και αυτά, είναι μικράκια και αυτά και δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Και αν ξαφνικά με τη γιαγιά, η οποία πήγαινε και έπαιρνε το παιδί όλο το προηγούμενο διάστημα, μάλωσε η μαμά με τον μπαμπά και δεν θέλει να το παίρνει το παιδί, αλλά η γιαγιά επειδή θέλει να δει το παιδί, πήγε στο σχολείο να το πάρει. Πού το ξέρει αυτό είναι η παιδιά.
2: Υπάρχει και άλλη μια διάσταση, αν μου επιτρέπετε.
1: Υπάρχει.
2: Να δώσω και άλλη μια διάσταση στο συγκεκριμένο ζήτημα που κουβεντιάζουμε. Και το λέω από την αστυνομική πλευρά. Ξέρετε, εμείς στα αστυνομικά τμήματα παίρνουμε καθημερινά πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις μεταξύ ενός ζευγαριού που έχει να κάνει και με την επιμέλεια των παιδιών κτλ. Όλα αυτά πιθανολογώ ότι παραδίδονται στη διευθύντρια ενός σχολείου, οπότε και εκεί υπάρχει μία ευθύνη. Δηλαδή δεν πρέπει να εξετάσουμε μόνο το γεγονός αν πρόκειται για τη γιαγιά ή τη μαμά ή τον μπαμπά. Μπορεί ενδεχομένως, λέω, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να έχει χωρίσει και να σχετίζονται με τις επιμέλειες του παιδιού και τις μέρες και τις ώρες κτλ. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είναι ένας έλεγχος από την πλευρά του σχολείου. Έχει την ευθύνη, εφόσον υπάρχει μια δικαστική απόφαση, Ξέρω, δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα. Και να, πρέπει να γίνεται αυτό ο έλεγχο. Ναι. Γι' αυτό απαιτείται σε συγκεκριμένε περιπτώσει και μια υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση παραλαβή ή μια προσυνεννόηση των δασκάλων με αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Ναι. Δηλαδή να έχει προηγηθεί μια προσυνεννόηση πριν, να τηλεφωνήσει στο γραφείο του διευθυντή και να πει ότι σήμερα θα παραλάβει το παιδί μου ο τάδε συγγενή κλπ. Και βεβαίως να πούμε, πολύ σωστά το θέσατε, ότι πέραν όλων αυτών που μόλις εξηγήσαμε, είναι ανεπίτρεπτο να φτάνουμε από αυτή την κατάσταση στην κατάσταση των απειλών, των εκδωρών, των σωματικών βλαβών. Και να πούμε βεβαίως ότι έχει τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας και η διατάραξη λειτουργίας σχολείου, δηλαδή τέτοιου είδους επεισόδια μέσα στην σχολική κοινότητα, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική ποινική περίπτωση.
0: Μάλιστα. Κυρία Παναγιωτουνάκου.
6: Ναι, να πούμε ότι η βία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ό,τι και να έχει συμβεί, το να καταφύγω σε μια βίαιη πράξη, και ειδικά και μπροστά, ας πούμε, και στα παιδιά, που είναι ακόμα περισσότερο και ισχυρό το στοιχείο της μίμησης και το πώς αντιδρώ σε μια κατάσταση που μου προκαλεί, ας πούμε, δυσφορία ή δυσαρέσκεια, είναι κάτι το οποίο είναι μη επιτρεπτό. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν σε ένα σχολείο υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν κοινοποιηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, οφείλουν οι γονείς, οι κηδεμόνες, όσοι εμπλέκονται με τα παιδιά, να τους στηρούν. Γιατί αν γίνονται εξαιρέσεις, ξέρετε, μετά πάρα πολύ εύκολα καταστρατηγούνται και από τους υπόλοιπους και δημιουργείται μια περαιτέρω σύγχυση. Και τα παιδιά βλέπουν το τελευταίο διάστημα ότι έχουν και αυτή τη μικρή ανοχή στη ματέωση και στην τήρηση των κανόνων. Και ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε τι κάνουμε κι εμείς οι ενήλικες και τι παράδειγμα δίνουμε.
1: Μπορεί σε αυτή την περίπτωση με τη γιαγιά, γιατί εγώ παίρνω το μέρος και της γιαγιάς. Η γιαγιά θέλει το εγγονάκι να το πάει σπίτι. Μπορεί επειδή είναι αρχές της χρονιάς να μην την έχει ξαναδεί εκπαιδευτικός. Άρα θα έπρεπε να τηρήσει, όπως είπαμε, κύριε Χαρβαλάκου, κύριε Σανδρεβέλη, όλα τα απαραίτητα εξουδιώτηση από τη μαμά ή το email το οποίο έπρεπε να στείλει και να πει ότι σήμερα θα το πάρει η γιαγιά του παιδιού το παιδάκι.
0: Βέβαια.
1: Φέρε όμως το παιδάκι, θα κάνει μια αγκαλιά στη γιαγιά, θα κάνει. Άμα την ξέρει.
0: Το παιδάκι μπορεί, αλλά μπορεί να μην θέλει η μαμά ότι θέλει να το πάρει η γιαγιά.
5: Το βασικό αυτό που είπε ο κύριος
7: που βέβαια έχουν ευθύνη οι γονείς να ενημερώνουν αν εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Έτσι, ποιος έχει την επιμέλεια, ποιος έχει την επικοινωνία, αν δικαιούται να παραλάβει ο πατέρας σε περίπτωση διάσταση ή διαζυγίου το παιδί, αν η πατρική γιαγιά ή η μητρική μπορεί να το παραλάβει. Αλλά αυτά οφείλουν να έχουν προενημερώσει το σχολείο οι γονείς ότι υφίστανται. Αν δεν υφίστανται κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν υφίστανται και κανένα ενδεχόμενο αρπαγής ή παραβίαση δικαστική απόφαση.
1: Ναι, μπορεί να υπάρχει υπόβαθρο, λέτε, από πίσω. Βεβαίως έχουν γίνει μηνύσεις από την πλευρά των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών και προς τη γιαγιά και προς τη μαμά αμέσως μετά που η μαμά έρθει και εκείνη και κάνει επεισόδιο γιατί δεν δώσετε το πιτσιρίκι στη γιαγιά. Και δεν ξέρω πού θα σταματήσει τώρα αυτό. Καλό θα είναι να τα βρούνε για να υπάρχει, θα λέγαμε, μια κανονική πορεία στο σχολικό έτος και να μην είναι δαχτυλοδυντούμενο και το παιδάκι. Ότι κοίταξε να δεις, από αυτό το παιδάκι έγινε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σανδρεβέλη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους Έλληνες αστυνομικούς που βρίσκονται για την ασφάλειά μας στους δρόμους. Κύριε Χαβαλάκου, να είστε καλά. Καλημέρα. Και κυρία Παναγιωτουνάκου, να είστε καλά. Καλές διαγνώσεις να έχετε. Λοιπόν, πάμε πίσω. Να δούμε κίνηση ή από εδώ.
0: Από εδώ.
1: Δώστε μας λίγο την κίνησή μας. Είμαστε στο ύψος της μεταμόρφωσης. Νομίζω ότι είμαστε καλά μέχρι τώρα εδώ.
0: Εδώ τουλάχιστον στο σημείο που βλέπουμε εμείς, τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά.
1: Ωραίο ξημέρωμα κάνει έξω. Πολύ ωραίο ξημέρωμα. Έτσι, εξαιρετικές συνθήκες.
0: Και τι γίνεται στην υπόλοιπη Αττική και αν τα πράγματα έχουν αρχίσει ήδη από τις 7 και 4 το πρωί να ζορίζουν. Αν μπορούμε να δούμε και την μεγάλη εικόνα. Α, τάξη.
1: Λίγο εκεί στα ΚΤΕΛ, στο ύψος Φιλαδέλφια, στο γνωστό θέμα στην άνοδο. Η έξοδος πολύ δύσκολη όμως. Κοιτάξτε. Την Αθηνών Κορίνθου πολύ δύσκολα από το εγάλιο το μποτιλιάρισμα και τα τελευταία μέτρα της Χιστού, αλλά σε γενικές γραμμές αυτήν την ώρα είναι καλά. Το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και αύριο.
0: Βέβαια και συγκεντρώσεις επίσης και μέχρι την Πέμπτη το πρωί, γιατί έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, έρχεται στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μικρή ταλαιπωρία για κάποιους που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πόλης, αλλά έρχεται
1: με
0: βαριά ατζέντα, με μεγάλο καλάθι και με εκπλήξεις ο Μάρκο Ρούμπιο, Γιάννη Σαραντάκο.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, συναλληφθή. Σήμερα θα ξεκινήσει ταλαιπωρία. Έχει το κουκουέ σήμερα, νομίζω, στο 7.30 ώρα. Κάνει σήμερα, γιατί αύριο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, οπότε κάνει σήμερα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη επίσης.
8: Στο κέντρο, ναι, για το κέντρο της Αθήνας μιλάω, και θα είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Μπορεί να υπάρχουν και διαδηλώσεις.
8: Καλώς, φυσικά, προφανώς. Δημοκρατία.
1: Ειρηνικές,
8: ναι. Ακριβώς θα είναι ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
0: Σε μια λωρίδα.
1: Αλεξάνδρα, τώρα πρωί-πρωί. Γιατί το βάζει αυτό, έχει καταργηθεί αυτό. Πάει. Περσινά ξανά τέτοια.
8: Το κουκουέ δεν κάνει καταρχήν σημείο εδώ, ούτε το πάμε νομίζω κάνει. Από ό,τι έχω αντιληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα έχει τηλεθεωρητικές ρυθμίσεις.
1: Θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι. Εντάξει. Ναι. Στείλουν την Εξέδρα μπροστά από την Βασιλή Σοφία και το κλείνουν όλοι.
8: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και νομίζω θα κάνουν πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία.
1: Για μαλλιά. Ναι.
8: Αυτά σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις. Και αύριο θα υπάρχουν οι κληροφορικές ρυθμίσεις, όπως είπατε πολύ σωστά. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αργά απόψε στην Αθήνα. Αύριο είναι η μέρα των επαφών του. Θα δει τον κύριο Κυριαπετρίτη προφανώς τον ομολογό του. Θα δει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Το δείπνο.
8: Ακριβώς. Θα γίνουν και δηλώσεις αμέσως μετά και αναμένεται να δούμε τους φακέλους με τους οποίους ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Αθήνα. Νομίζω θα είναι τρεις ιδιαίτερα βαρύς οι φάκελοι αυτοί που θα φέρει μαζί του. Κυρίαρχο θα είναι προφανώς η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ. Θα πει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ένας πυλώνας στήριξης της περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασικό κομμάτι αυτής της συνεργασίας θα είναι το ενεργειακό. Κατά τον Μάρκο Ρούμπιο, ουσιαστικά ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τον πυλώνα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση και με τον ομολογό του και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις συμμαχίες της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος. Ένα τετράγωνο το οποίο οι Αμερικανοί όχι απλά στηρίζουν, αλλά προωθούν όσο μπορούν με όλες τις χώρες για να υπάρχει αυτός ο πυλώνας συνεργασίας αλλά και ασφάλειας στην περιοχή. Ναι. Μπορεί οι Αμερικανοί να λένε, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ να λέει, πολύ καλά.

0: Ζουμπέλι από την Τουρκία, προφανώς. Και ότι σε κάθε περίπτωση το θέμα του καλωδίου είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα τεθεί από την ελληνική πλευρά. Ότι η Αθήνα προχωρεί και δέχεται απειλές από την Τουρκία για επιλογή που αφορά, που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά ότι υπάρχουν ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικού, αν δεν κάνω λάθος, όπου λένε το γραφικό ότι θα πρέπει εμείς να ρωτήσουμε την Τουρκία για το αν θα κάνουμε άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των συνόρων μας.
2: Στην περιοχή μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι μία ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Έχουν αρκετούς πονοκεφάλους, ξεκινώντας από τον Περσικό κόλπο και φτάνοντας στην Ουκρανία. Δεν θέλουν έναν ακόμα. Αλλά εμείς θα δείξουμε, καταλαβαίνω, το ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί.
2: Για να μην έχεις ένταση, θα πρέπει να στείλεις και ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
0: Νομίζω ότι εκεί θα πάει αυτό. Μην περιμένουμε ότι θα είναι ένα μήνυμα επιθετικό κατά της Τουρκίας. Δεν θα είναι όμως και η παλιά αμερικανική λογική βρήτετα. Δηλαδή το ίσες αποστάσεις που πολλοί και πρόεδροι των ΗΠΑ και υπουργό εξωτερικών είχαν δόγμα, παιδιά βρείτε τα, νομίζω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Τι έχει αλλάξει, η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα και θα δούμε ένα, να το πω σχηματικά, ένα 55-45.
2: Ένα 55-45, βέβαια. Όταν έχεις μια στρατηγική συμμαχία, όταν έχεις μια συνεργασία, είναι λογικό να μην θέλεις με τη χώρα που βρίσκεται απέναντι από την χώρα με την οποία εσύ είσαι σύμμαχος να έχεις προβλήματα.
0: Και προσέξτε, και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι πολεμούν τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή,
2: βέβαια,
0: πολεμούν τη συνεργασία για το αμερικανικό LNG της Ελλάδας. Το πολεμούν γιατί θέλουν το αέριο το Αζέρικο που περνάει από το δικό τους, από δική τους χώρα. Πάει η Βουλγαρία και πάει η Ευρώπη. Άρα στην πραγματικότητα οι Τούρκοι είναι απέναντι και στην στρατηγική συμμαχία Ελλάδος-ΗΠΑ και εν τέλει απέναντι στις ΗΠΑ. Έτσι. Καλά τα Boeing που αγοράζει ο Ερντογάν, αλλά στη μεγάλη εικόνα στρατηγικά η Τουρκία είναι απέναντι. Έτσι.
2: Ναι.
1: Σωστά.
0: Και όχι απέναντι, όχι μόνο σε εμάς και στους Αμερικανούς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο κάθετος διάδρομος είναι ένα στρατηγικό έργο των ΗΠΑ και της Ελλάδας, αλλά και της υπόλοιπης Βαλκανικής και της Ευρώπης, που έχει χτιστεί τα τελευταία από το 18.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει τις βάσεις για να γίνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούν να ακυρώσουν ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί οι Τούρκοι είναι απέναντι.
0: Όχι, αλλά το υπονομεύουν οι Τούρκοι.
1: Το υπονομεύουν.
0: Άρα αυτό το βρείτε τα, νομίζω ότι δεν θα ακουστεί από την Αθήνα.
2: Ναι.
0: Στην επίσκεψη του.
1: Ναι, γιατί πλήττονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
0: Προφανώς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, στη διπλωματία δεν υπάρχει συνέστημα, υπάρχουν συμφέροντα, πλήττονται από τους Τούρκους. Νομίζω ότι δεν θα είμαστε στη λογική των ίσων αποστάσεων.
2: Το γεγονός ότι δεν θα επισκεφτεί την Τουρκία, ενώ θα βρίσκεται απέναντι
1: δίπλα
2: ο Μάρκο Ρούμπιο,
0: είναι
2: ένα μήνυμα.
0: Είναι ενδεικτικό. Θυμίζω ότι όλοι, υπουργοί και πρόεδροι, για λόγους ισορροπιών, ερχόντουσαν εδώ, πήγαιναν Τουρκία. Πήγαιναν Τουρκία, ερχόντουσαν και εδώ. Και μάλιστα συζητάγαμε τότε, οι παλαιότεροι συνάδελφοι, και πόσες ώρες μένει στην κάθε πρωτεύουσα, για να κάνουμε τη σύγκριση. Προφανώς δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία αυτό, αλλά έδειχνε τις ίσες αποστάσεις των Αμερικανών. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπήρχε, θυμίζω, και το ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
2: Το οποίο ακούγαμε ότι θα γίνει εν τέλει.
0: Το είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρεσβευτής. Όχι μόνο που θέλανε, προφανώς. Το είχε ανακοινώσει και ο κύριος Μπάρακ.
2: Βεβαίως.
0: Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα.
2: Και, εν τέλει
0: και
2: δεν
0: τότε
2: έγινε.
0: Το είχαν πάρει τα μέσα ενημέρωση και όλοι περιμένανε. Αγόρασε και ο Ερντογάν κάποια εκατομμύρια ακριβώς.
1: Και τώρα, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Ένα χτύπημα στην πλάτη μου.
1: Θα άφηνε ο πρόεδρος Τραμπ τον Σι Τζιν-πινγκ, τον πρόεδρο της Κίνας, για να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο?
0: Εντάξει, άμα ήθελε.
1: Τον έβλεπε.
0: Χρόνος υπάρχει.
2: Ναι.
0: Πάντα υπάρχει. Και στην διπλωματία, άμα θέλεις, βρίσκεις, πιέζεις σε λιγάκι και τα καταφέρνεις.
1: Ναι.
0: Για να μην τον δει, σημαίνει ότι δεν ήθελε να τον δει ή δεν είχε τίποτα να του πει.
2: Είναι μήνυμα.
0: Υποθέτω.
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ένα μήνυμα. Μάλιστα.
1: Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Τέσσερα σου το έβαλε.
0: Ναι, τέσσερα σου έβαλε, έκανε και την παρομοίωση ότι έβαλε τέσσερα καλάθια και κερδίσει τρεις φορές, μπορεί να κερδίσει και τέταρτη. Για τον κύριο Μητσοτάκη ο λόγος, χθες γενέθλια, καλό κλίμα, χαμόγελα πολλά, παλιοί συνοδοιπόροι, αγκαλιές, φωτογραφίες, πολλά όλα αυτά και απουσίες φυσικά.
2: Παλιοί ήταν όλοι παλιοί?
0: Όχι, δεν ήταν όλοι, αλλά ήταν οι περισσότεροι, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν αυτό που είχαμε προαναγγείλει, προφανώς δεν άλλαξε κάτι. Σαμαράς είχε ακολουθήσει το δικό του δρόμο, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι. Καραμαλής όχι, Μημαράκης όχι. Θέλω να πω ότι και οι τρεις, ο καθένας ίσως για διαφορετικούς λόγους, δεν ήταν χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ πιο ηχηρή θα έλεγα, απουσία.

0: η οποία συζητήθηκε ήταν του κ. Κώστα Καραμαλή. Για τον κ. Κώστα Καραμαλή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ίσως περίμεναν και να ήταν χθες, mm-hmm. με δεδομένο ότι δεν έχει στραφεί κατά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κατά του Μητσοτάκη. Λέει αυτά που λέει για τα εθνικά θέματα. Ως εκεί. Είναι τελείως διαφορετική η λογική του από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν πήγε. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε με τις εκλογές. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι θα είναι κάποιος εκ των τριών στην πρώτη γραμμή. Άντε μια δήλωση και πολύ είναι.
1: Το βίντεο το πιο γενικευμένο, όχι του AI, του τίμησε όλου. Όλοι
2: και το AI.
1: Φωτογραφίες και το...
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Ήταν όλοι εκεί δηλαδή... με στιγμές τους, με τον κόσμο.
0: Ασχέτως πώς θα φέρνει η ζωή και η πολιτική, όλοι ήταν κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, ήταν όλοι κομμάτι. Ακόμα και Σαμαράς. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ασχέτως τι εκτιμά και τι δεν εκτιμά ο ίδιος. Για τον κύριο Σαμαρά πάντως είναι βέβαιον ότι έχει ήδη, κανείς δεν πιστεύει πια, mm-hmm. και όσοι το λένε έτσι χωρίς νόημα, έτσι, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς πηγαίνει για ακόμα ολοταχώς.
2: Να. Επειδή όλοι έχουν εκλεγεί από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, πληγώνει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μιλήσω για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο, όμως η απουσία και συνεχείς απουσίες του Κώστα Καραμαλή από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Δεν τον βλέπουν εκεί.
0: Και λόγω ονόματος θα σου έλεγα ότι δεν είναι, ότι τον κύριο Καραμαλή τον διαχωρίζουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Το όνομα Καραμαλής είναι κάτι όπως είναι το όνομα Παπανδρέου στο Πασόκ. Ό,τι και να κάνει, στο τέλος το συγχωρούν. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Καραμαλής δεν έχει σταθεί ποτέ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Η απουσία δεν είναι ύβρις, δεν είναι επίθεση, δεν είναι. Πώς να σας το πω, βολές κατά προσώπων που ηγούνται του κόμματος ή του πρωθυπουργού. Άρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση Καραμαλή και Σαμαρά. Επίσης, μην ξεχνάς ότι ο κύριος Σαμαράς είναι το δίσκ Σαμαρτίν.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχε
2: παράταξη.
0: Και μια υπόθεση το 93.
2: Ναι.
1: Σωστά.
0: Συγχωρέθηκε από τους ψηφοφόρους, εξελέγει, έγινε πρωθυπουργός. Και το ξανακάνει τώρα.
1: Να μου επιτρέπετε.
0: Δύσκολο να συγχωρευτεί.
1: Χθες πάλι.
0: Η δεύτερη κίνηση αυτή.
1: Σωστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρχε φωτογραφία Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρώτου, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, θέλει να είναι η συνέχεια της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το αναφέρει συνέχεια στην ομιλία του.
0: Ναι, αλλά όσοι γνωρίζουν την Καραμαλική Νέα Δημοκρατία, κάποιοι λένε ότι. Ήταν ο γνησιότερος εκφέρας ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός εννοώ φυσικά, και ότι υπάρχει και το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το λεγόμενο Μητσοτακικό, το οποίο το εκφράζει προφανώς πιο αυθεντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο πολύ λιμένα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι λέγανε στο παρελθόν ότι είναι 2-1 η Καραμαλική Νέα Δημοκρατία και η Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία. Ιστορικά. Όλοι χρησιμοποίησαν όλους για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όπως και ο Καραμαλής χρησιμοποίησε τον Μπακογιάννη, έτσι, υπουργό εξωτερικών, την είχε δίπλα του. Για να έχει το κομμάτι το μητσοτακικό, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε με την καλή έννοια, υποθέτω, την οικογένεια Καραμαλή.
2: Πάμε λίγο στο Πασόκ. Χθες είχαμε τις χειραψίες, είχαμε τη συνάντηση.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, μια φράση μόνο. Απέκρουσε, δεν ξέρω τι αυτοκριτική θα κάνει τώρα, και τις εισηγήσεις. Να μην έχει τον Κώστα Καραμαλή, τον υπουργό τότε μεταφορών, παρετηθέντα, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και τον είχε στις λίστες.
2: Σωστά.
0: Και είναι μια μεγάλη συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας, στο εσωτερικό της, αν αυτό ήταν σωστό ή λάθος τελικά.
2: Ναι. Ο οποίος δεν θα είναι στις επόμενες.
0: Ο οποίος δεν θα είναι στις επόμενες, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, από το ΚΕΠΕ. Πάμε στα του Πασόκ.
0: Ναι.
2: Ναύαρχος Αποστολάκης, χθες δώσανε τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά έχουμε και συνέχεια.
0: Κόσμος πάει και έρχεται. Ναύαρχος Αποστολάκης, περιμένουμε να μάθουμε νομίζω την.
2: Περιφέρεια.
0: Την περιφέρεια στην οποία θα κατέβει. Παίζουν πολλά από ό,τι καταλαβαίνω. Εξαιρείται το Επικρατείας πια. Στο Επικρατείας δεν υπάρχει. Ναι. Απλώς είναι κάτι μεταξύ Κρήτης και Αλφα Πειραιά.
2: Έτσι αντιλαμβανόμαστε, έτσι μαθαίνουμε.
0: Ένα είναι αυτό. Ίσως στην Κρήτη να είναι καλύτερη πιθανότητα, γιατί θα υποστηριχθεί και από τον κομματικό μηχανισμό που στην Κρήτη Το Πασόκ είναι πολύ πιο ισχυρό από τη Συνατική, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
1: Ενώ στην πρώτη Πειραιά δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να βγάλει έδρα. Είναι ένα θέμα. Ναι.
0: Αν είναι προ συζήτηση η Αλφα Πειραιά για να το αν θα βγάλει έδρα, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για το Πασόκ.
1: Υπάρχουν διάφορες τάσεις εκεί.
0: Έρχεται λοιπόν η κυρία Κασιμάτη, η οποία θα είναι αυτό και αν έχει κλειδώσει νομίζω στη Β' Πειραιά θα είναι η κυρία Κασιμάτη. Ένα. Και στο βάθος η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη νομίζω ότι έχει κλειδώσει ήδη. Έχει εξαφανιστεί από το δημόσιο λόγο. το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να χαμηλώσει τους τόνους, αλλά νομίζω ότι ο κύβος έχει ρηφθεί εκεί. Θα είναι παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του Πασόκ.
2: Και εδώ ο κ. Κακλαμάνης εχθές έλεγε ναι, ωραία, αλλά να ισχύσει για όλο το καταστατικό.
0: Ναι,
2: ναι, μεν αλλά είναι κάποιοι.
0: Δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, γι' αυτό παραπέμπει το τενεκεδάκι πιο μπροστά το κλωτσάει. Mm. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνει επί Μακρόν, γιατί πάμε στις εκλογές. Αλλά επειδή τώρα κάνει μια αντεπίθεση στην πραγματικότητα και ο ίδιος και ο κ. Τσίπρας μέχρι με την οικονομία και την ακρίβεια, δεν θέλει να δημιουργήσει εσωστρέφεια και σκιές που θα υπάρξουν, γιατί πήρες την Τζάκρη, δεν πήρες κάποιον άλλον, να βγαίνουν δηλαδή διάφορα εσωκομματικά σύννεφα, ειδικά αυτή την περίοδο και ειδικά 6 μήνες πριν από τις εκλογές κοντά. Άρα κατά συνέπεια θα το αφήσει για πιο πίσω και αν το κάνει, θα το κάνει σχεδόν στην τελική ευθεία, όπου εκεί εξανάγκης όλοι θα είναι μια κροθιά συσπηρωμένη για να πάνε να δώσουν εκλογική μάχη.
2: Μια και είπες για την ακρίβεια, 30 δεύτερα να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι φαίνεται ότι θα έρθει παρέμβαση για τους αλλήλους. Ήταν το μήνυμα εχθές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημαντικό είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι. Ναι. Δεν βγαίνουν να ψαρέψουν.
0: Νομίζω γύρω στα 100 εκατομμύρια θα είναι το
2: budget.
0: Το budget.
1: Και το δεύτερο, σήμερα το βράδυ μιλάει ΣΕΒ. Στο ΣΕΒ και θα έρθει παρέμβαση για το ακριβό ενεργειακό κόστος για την ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει μείνει πίσω από
0: όλα. Κάτι το οποίο ζητάει εντόνως ο κ. Θεοδωρόπουλος, ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΣΕΒ. Θεσμικά ο κ. Θεοδωρόπουλος κινεί το λεφτό διάστημα, θέτει το θέμα. Και νομίζω ότι το βράδυ, πολύ σωστά λέει ο Νίκος, θα γίνει και αυτό για το βιομηχανικό κόστος. Κινείται, προσπαθεί να κινηθεί ο Μητσοτάκης. Βέβαια, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, μην γελιέστε, είναι αμόλυβδη, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα εκεί. 70% των οχημάτων μας, ενώ στην Ελλάδα, κινούνται με αμόλυβδη. Μεγάλο πρόβλημα, περιμένουμε 15 του μηνός να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Περιμένοντα την Ευρώπη. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας και αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε την ανάλυση μας. Γιατί μας έρχονται μηνύματα από την Τουρκία που λένε το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα θα προσπαθήσει να φρενάρει, λέει, την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Φρεναρισμένη είναι ήδη, θέλω να πω.
2: Επίσκεψη Ρούμπιο, ανάλυση. Είναι εδώ ήδη ο κύριος Τζανιδάκης, ο διεθνολόγος, και ο κύριος Φλώρος, ο αντινάβαρχος. Ένα αποστρατεία, θα τα συζητήσουμε όλα μαζί τους. Φυσικά, πλούσιο ρεπορτάζ. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, από όλα όσα έγιναν εχθές, αλλά και τις εξελίξεις με τις μεταγραφές που έχουμε στα κόμματα.
1: Και ποιο καύσιμο κερδίζει και χάνει, μας ενδιαφέρει. Σε λίγο.
3: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
4: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
5: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
7: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
8: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
9: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
10: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
11: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
14: I have the right to remain silent.
15: The Rookies.
16: Will you say that again, please?
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν μα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
4: Beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated.
9: Brett did fly all the way out here.
10: Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
11: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Κάιλι, ναι.
1: Η Κάιλι, παιδί μου,
0: πολύ
1: η Κάιλι. Πάρα πολύ ωραία η Κάιλι Μινόγκ.
0: Πολύ ωραία η Κάιλι Μινόγκ. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν και αυτήν την ενότητα της εκπομπής. Είμαστε 8 παρά 24 πρώτα λεπτά. Τώρα ξεκινούν να ξυπνάνε τα πιτσιρίκια σιγά σιγά. Δεν θέλω
1: αργήσατε.
0: Να πάω.
1: Αργήσατε. Σηκωθείτε, αργήσατε.
0: Όχι, τώρα 8.30 μπαίνουν. Ναι.
1: 8 και 4 το χτυπάει το κουδούνι.
0: 8 και 4 το χτυπάει.
1: Βέβαια, μέχρι αλλάξει. Να πάνε.
0: Μέχρι να πάνε.
1: Να ντυθούν.
0: Να ντυθούν.
1: Να φάνε πρωινό. Να σηκωθούν, να γκρινιάξουν. Τράβα πόδι, τραβα χέρι, σήκω. Πλύνε δόντια, ντύσου, πάρ' την τσάντα σου. Δεν την έφτιαξες εχθές. Βάλε τα βιβλία μέσα. Τελείωνε, κρυώνω. Όχι, μαμά, πονάει η κοιλιά μου. Θα κάτσω στο κρεβάτι. Δεν θέλω να πάω σήμερα. Είμαι άρρωστη. Είσαι άρρωστη. Το γιατρό. Όχι, τελικά θα πάω στο σχολείο.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα τα θυμάσαι εσύ από την παιδική σου ηλικία. Σαν χτες τα θυμάσαι.
1: Τα έχω ακούσει εγώ από άλλου.
0: Δεν τα έχει κανεί για αυτά, λοιπόν. Έχουμε ένα ωραίο.
1: Εγώ έλεγα πονάει η κοιλιά μου κάθε μέρα καλά για να μην πάω στο σχολείο. Και να μην πάω μετά. Οι δραστηριότητε σε μένα με κούραζαν το απόγευμα. Όλα αυτά που στέλνανε τα κοριτσάκια, μπαλέτα, όλα αυτά. Αυτά με κούραζαν πολύ.
0: Λοιπόν, και εδώ, ναι. Ναι, είδε όμω τι χορευτικό κάνει κάθε μέρα πρωί-πρωί.
1: Είδε
0: τι χορευτικό. Το πιάνο που το πα στο πιάνο που ξέρει να παίζει άρτια.
1: Το παράτησα το πιάνο.
0: Γιατί το παράτησα το πιάνο, λοιπόν.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Πάμε στη σχολική αίθουσα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθεί εκπαιδευτικό, δείτε τι κάνει.

0: Κοίτα εδώ, ανεβάζει το ένα, πέφτει το άλλο. Είναι τα καλλιτεχνήματα των παιδιών στον νηπιαγωγείο τώρα, έτσι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι μπροστά τα πιτσιρίκια, να δουν την κίνηση αυτή.
1: Όχι.
0: Έτσι. Είναι, προσπαθεί να τα βάλει, να δει τι έχουν φτιάξει. Οπ, και άντε γεια, φεύγουν όλα μαζί.
1: Μα δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει. Να φτιάχνεις το ένα να χαλάει το άλλο. Να το διορθώνεις να ξαναχαλάει το παράδειγμα. Εντάξει.
0: Αν σου πω ότι μου έχει τύχει με το μικρό μου αδελφό, δεν θα το. Θα πεις χαρά στην υπομονή σου και το κουράγιο σου. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Θέλω να κάτσουμε σε έτοιμη.
1: Βεβαίως, γιατί είναι εδώ ο κύριος Τζανιδάκης, όπως σας είπαμε, ο διεθνολόγος.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε
1: Τζανιδάκη. Καλή σας ημέρα. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη, στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Φθινοπωρινό, το βλέπουμε το πρωινό σου εκεί. Γι' αυτό και συντημένος και ο κύριος Γιώργος Φλόρος, αντινάβαρχος του πολεμικού μας ναυτικού, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Να είστε καλά, κύριε Φλόρο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα και σας.
0: Πολύ λίγο με την ανάλυση σας. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο.
1: Βεβαίως. Να δούμε πώς βλέπουν στην Τουρκία την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας και πώς τη σχολιάζουν οι διπλωματικές πηγές. Αν τη σχολιάζουν, Νίκο Νανούρη, γιατί φαίνεται ότι τους έχει ενοχλήσει λίγο που ο κύριος Ρούμπιο δεν θα περάσει από την Τουρκία.
2: Αναφίβολα πάντως πρόκειται για μια επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Αν μπορούμε να φτιάξουμε την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου.
0: Βεβαίως. Τώρα αμέσως ο συνάδελφος θα πατήσει το κουμπί να μας ακούσουν. Έλα, πάμε.
2: Ωραία. Ωραία. Αναφίβολα λοιπόν η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα είναι στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Εμείς ζητήσαμε σχόλιο μάλλον από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς βλέπει τη συγκεκριμένη επίσκεψη και για το ότι θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήσαμε και για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων. Αυτό που μας απάντησαν διπλωματικές πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τριτών χωρών, ωστόσο αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως τη διεθνή κοινότητα. Ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συγκεκριμένες πηγές. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε, χωρίς να θέλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση, είναι ότι ό,τι και αν συζητηθεί για το καλώδιο, το οποίο θεωρούν κάποιοι στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο έργο, η στάση της Τουρκίας δεν θα αλλάξει. Είναι ξεκάθαρη και μένει στη θέση της ότι ζητάει τη δική της συνένεση για να προχωρήσει κανονικά το έργο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να κάνουν πιο ξεκάθαρα σχόλια. Θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μάρκο Ρούμπιο με Έλληνες αξιωματούχους θα τεθεί το θέμα των F-35. Εκτιμούν, όπως μεγάλο δίκτυο, όπως το CNN Τούρκο, ότι η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία.
0: Να.
2: Θεωρούν ότι η Ελλάδα θα παραπονεθεί στην Ουάσιγκτον και στο Μάρκο Ρούμπιο για την συμπεριφορά της Τουρκίας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και την ελληνοτουρκική ένταση που ζήσαμε σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες. Και βλέπουν εδώ, ανησυχούν ότι εκτός από τα F-35 που η Ελλάδα έχει ήδη μπει στο πρόγραμμα, συζητάει για εξοπλισμό τα οποία θα ενσωματωθούν στα F-35 και για άλλα τεθωρακισμένα. Συζητάει η Ελλάδα ένα πακέτο που, όπως λένε εδώ, είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αναρωτιούνται ποιο στοχεύουν τα συγκεκριμένα όπλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και το σχετικό απόσπασμα.
0: Βεβαίως,
4: Bir taraftan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istediği F-35 savaş uçaklarının tedarini engellemeye çalışırken diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ne ısmarladığı 20 F-35 savaş uçaklarını bir an önce teslim almak peşine düşmüş durumda. Zira toplantılar sırasında F-35 savaş uçaklarının hangi silahlarla donatılacağı konusu müzakere edilecek. Bu arada tabii Atina yönetimi toplantılar sırasında Ankara'yı da şikayet etmesi bekleniyor. Özellikle Atina-Ankara hattında son dönemde yaşanan gerginlik konusunda Ankara'nın gerginliği artıran taraf olduğunu söylemesi.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να το σχολιάσουμε.
0: Έβλεπα να το σχολιάσουμε το όνομα της δημοσιογράφου Λελόγλου. Θα μπορούσε να είναι και ρίζα δική μας από απέναντι. Δεν ξέρει κανείς. Είναι μπλέκονται τα ογλού, έτσι, κύριε Τζανιδάκη. Ένα σχόλιο δικό σας για τα όσα λέει η Τουρκία. Δεν θα τους κόψουμε εμείς τα F-35. Τα κόβουν μόνοι τους, νομίζω, πρώτον. Και δεύτερον, το ζήτημα το οποίο μας έλεγε ο Νίκος Νανούρης ως πρώτο θέμα, ότι να τους ενημερώσουμε για να πάρουμε τη συγκατάβασή τους για το καλώδιο, νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.
5: Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εξαρτάται από την Ελλάδα αν η Τουρκία θα πάρει τα F-35.
3: Ο λόγος που είναι εκτός προγράμματος είναι ότι πληρώνει τα δικά της λάθη. Την ιδεοληψία ενδεχομένως, την αίσθηση ότι είμαστε ένας μεγάλος παίκτης της περιοχής και μπορούμε να τα έχουμε καλά με όλους και με τον αστιφύλαξ και τον χωροφύλαξ. Και να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι η Τουρκία ήταν όχι απλώς αγοραστής, αλλά συμπαραγωγός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μεγάλο μέρος των F-35 να παράγεται στην Τουρκία. Οπότε, όταν θέλεις να τα έχεις καλά και με τη Ρωσία, να παίρνεις S-400, να παίρνεις και τα πιο προηγμένα αμερικανικά αεροσκάφη, αυτό κάπου στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται. Ναι. Οπότε, να το ξεκαθαρίσουμε, ούτε από το Ισραήλ εξαρτάται αν η Τουρκία θα πάρει F-35, ούτε από την Ελλάδα, αλλά από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Και όπως έλεγα και χθες, άμα τώρα με τον Τραμπ, με τη σχέση που είχε με τον Ερντογάν, με τα όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, ο βαθμός δυσκολίας να πάρει τα F-35 είναι 5 ή 6 στα 10, μετά τις ενδιάμεσες και το αποτέλεσμα στο Κογκρέσο θα πάει στο 8, θα πάει στο 9 στα 10.
0: Πιο δύσκολα.
3: Και αυτό γιατί το λέω, για να εξηγήσω αυτά που λέγει ο Νίκος. Το κλίμα και την ένταση και τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως μπορεί οι Τούρκοι να στέκονται στα F-35 σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας από απόψε. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας με βαριά ατζέντα, κύριε Τζανιδάκη. Φυσικά, συζητήσεις και για τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο το οποίο ισχυροποιεί γεωστρατηγικά τη χώρα μας. Σε καμία περίπτωση η Αμερική δεν θα ήθελε αυτά τα τζαρτζαρίσματα με την Τουρκία που μπορεί να δημιουργήσει στην χώρα μας και νομίζω ότι ουσιαστικά αλλάζει και το τοπίο πλέον το έργο αυτό.
3: Αρχικά θα ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ταυτόχρονα υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Είναι ένα μοντέλο υπέξ πιο κοντά στον Κίσιγκερ παρά στον Μπλίνκεν ή στον Κέρι. Είναι ένα decision maker της αμερικανικής διπλωματίας. Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για την άποψη του Τραμπ για την Ευρώπη, για τα όσα έχει πει κατά καιρούς, ή ακόμα και ο J.D. Vance, ο Ρούμπιο είναι ένας θεσμικός παράγοντας υπέρ της διεθνούς τάξης, υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της νομιμότητας και υπέρ των ισχυρών συμμαχιών. Και η Ελλάδα, αν κάτι προσφέρει, και να σκεφτούμε και το άλλο, είπε η Αλεξάνδρα για τον κάθετο διάδρομο, έχουμε την Chevron και την ExxonMobil. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί η Ελλάδα έχει κερδίσει αξιοπιστία. Αυτό λένε οι ίδιοι Αμερικανοί, ότι εμπιστευόμαστε πλέον την Ελλάδα και γι' αυτό και επενδύουμε. Και επειδή αναφερθήκατε και στον κάθετο διάδρομο, αυτό πολλές φορές το λέμε, το περνάμε έτσι στα ψηλά, να φέρνει τις ειδήσεις, αλλά να εξηγήσω στους τηλεθεατές
1: ποια
3: είναι τα ωφέλη από κάτι τέτοιο. Ότι η Ελλάδα ενισχύεται έτσι γεωπολιτικά, ότι μέσα από την Ελλάδα θα πηγαίνει αέριο μέσω κάθετων αγωγών σε Ρουμανία, σε Βουλγαρία, σε Ουκρανία, σε Μολδαβία και μέσω διακλαδώσεων σε Ουγγαρία και Σλοβακία. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, για την θέση της, για την αξία της και τι σημαίνει αυτό γιατί όταν ενεργοποιηθεί αυτός ο διάδρομος, θα παρακάμπτονται οι τουρκικοί αγωγοί. Δηλαδή είναι εις βάρος της Τουρκίας και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.
1: Και γι' αυτό έχει και γκρίνια η Τουρκία.
3: Και γι' αυτό έχει και γκρίνια και να πω και κάτι άλλο.
1: Και υπονομεύει το έργο.
3: Μέσω διακλαδώσεων θα πηγαίνει αέριο και σε Βόρεια Μακεδονία και σε Σερβία. Σε περιοχές δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δυτικών Βαλκανίων, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα και η Κίνα και η Ρωσία. Δηλαδή με το αποτέλεσμα των αγωγών αυτών και του αερίου θα ενισχυθούν τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά στην περιοχή. Και μεσοπρόθεσμα, σε συνδυασμό με άλλα project, αυτό που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας και φυσικού αερίου. Να τα βάζουμε
0: όλα στο τραπέζι. Όταν αρχίσει και δουλεύει στο φουλ της χωρητικότητάς του, θα έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου στο κύριο
3: φόρο. Γιατί αυτό, αγαπητέ Νίκο, πηγαίνει και από τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα είναι και υπομπός και δέκτης αερίου.
0: Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο ενεργειακό ρεπορτάζ και έχουμε καταλάβει την κρισιμότητα και την εμπορική του έργου. Κύριε Φλόρο, τα F-35 είναι το ζητούμενο που ήδη βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αντιδρούν. Θα πάει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, θα του πούνε για τα F-35 να μην τα πάρουμε εμείς. Να, οι κακοί Έλληνες, αυτοί φταίνε.
5: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Καταρχάς, συμφωνώ με τον κύριο Τζανιδάκη ό,τι αφορά την προσωπικότητα του Ρούμπιο, ότι μπορούμε κάλλιστα να τον παρομοιώσουμε με τον Κίστετσε από πολλάς σημαντικότητας, να το πούμε, και ειδικού βάρους που έχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο δεν έχει ανάγκη κανέναν να του πει για τα F-35 ή να τον επηρεάσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά. Στο παρελθόν μπορούμε να πούμε ότι έχει τηρήσει μια σαφή αντιτουρκική στάση, αν μπορώ να την αξιοποιήσω αυτό τον όρο. Έχει καταθέσει τουλάχιστον δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες μαζί, τότε ήταν ακόμα γερουσιαστής, μαζί με τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών τότε, τον Μενέντες, οι οποίες ήταν σαφώς υπέρ της Ελλάδος και της Κύπρου και κατά της Τουρκίας. Και ήταν και είναι και ήταν από αυτούς που ήταν κάθετα αντίθετος στο να δοθούν F-35 στην Τουρκία για τους λόγους που ανέλησε ο κύριος Τζανιδάκης. Ενδιαφέρεται και αυτός, βέβαια, τώρα εδώ έχει έρθει ως υπουργός εξωτερικών, έχει αλλάξει πια στάση και προφανώς πρέπει να ταυτίζεται και με την πολιτική, διαχρονική πολιτική των ΗΠΑ για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η πάγια στάση των Αμερικανών είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχουν τριβές στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για οποιοδήποτε λόγο. Εν όψη και των καλωδιακών εργασιών, ασφαλώς θα είναι πολλά αυτά που θα συζητηθούν. Κάποια θα τα ακούσουμε σε δημόσιες ανακοινώσεις, κάποια όχι.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το καλώδιο, για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να τους ενημερώσουμε, να τους δίνουμε. Ελάτε να τα βρούμε για να περάσουμε το καλώδιο με την Κύπρο. Μια χώρα ευρωπαϊκό μέλος, μία σε άλλο ευρωπαϊκό. Ορίστε.
5: Εγώ σας έχω πει ότι δεν απαιτείται καμία ενημέρωση. Άλλωστε, έχουν ήδη ενημερωθεί, ξέρουν από τη δημόσια συζήτηση που υπάρχει εδώ πέρα και έχει γίνει τόσο ντόρος πια για αυτό το καλώδιο, ξέρουν ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες για το καλώδιο. Όταν θα βγει η ναύτιξη, οι δικοί μας θα ενημερωθούν.
0: Και τώρα εγώ που είμαι ο κακός, δεν τους κόβει το παράνομο τουρκολιδικό μνημόνιο αυτό?
5: Το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο προφανώς θα πάνε να το υποστηρίξουν. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Είναι και κάτι το οποίο δεν το έχει αναρωτηθεί κανένας. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν καλωδιακές εργασίες, δηλαδή θα μπει καλώδιο.
0: Ωραία.
5: Πριν μπει καλώδιο, πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες άλλες εργασίες στις οποίες γίνεται μέτρηση και έρευνα του βυθού για να αποφασιστεί η όδευση. Οι εργασίες αυτές έχουν γίνει. Τις έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
5: Το είχε κάνει ιταλικό πλοίο, το Odin Finder. Και τότε οι Τούρκοι είχαν προσεγγίσει με μια κορβέτα να το παρενοχλήσουν. Είχε σταλεί όμως μια δικιά μας φρεγάτα και του έκοψε το δίχαν, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
5: Το λέω. Γιατί υπάρχει και μια ιτοπάθεια τότε για την Κάσο. Ναι, στην Κάσο μπορεί να μην πήγαν ακριβώς τα πράγματα όπως τα έπρεπε. Αλλά στο παρελθόν έχουν γίνει εργασίες στην περιοχή.
1: Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί, κύριε Φλωρέτσι, η συζήτηση αυτή και το έργο πώς θα εξελιχθεί του καλωδίου. Πάμε λίγο ξανά στον Νίκο Νανούρη για τη συμφωνία της Μέκας, γιατί η Τουρκία στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, Νίκο.
2: Ναι, διότι χθες είχαμε έκτακτη σύνοδο των χωρών που συμμετέχουν στη συμφωνία της Μέκας. Οι υπουργοί εξωτερικών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν συναντήθηκαν στο Ριάντ και συμφώνησαν στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία με φόντο και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Αυτό τι σημαίνει? Στα πλαίσια της συλλογικής άμυνας, σύμφωνα και με αυτά που βλέπουμε, η Τουρκία πρέπει να στείλει και εκείνη στρατιωτικές δυνάμεις. Εδώ αυτό που λένε ωστόσο είναι, επειδή δεν έχει περάσει η συμφωνία από το τουρκικό κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε πρώτο στάδιο να δούμε να στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιωτικούς συμβούλους μέχρι να περάσει συγκεκριμένη η συμφωνία από το τουρκικό κοινοβούλιο. Το θέμα είναι ότι λένε κάποιοι εδώ ότι η Τουρκία μπαίνει σε ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας στρατό, αν στείλει τελικά στρατό, στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα. Ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Τζανιδάκη, σύντομο σχόλιο.
3: Να μην θεωρούμε ότι επειδή ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκας, ότι ξαφνικά οι Τούρκοι θα πολεμήσουν με τους Χούθη. Μην πάμε σε αυτό. Πιο πολύ συμφωνία αυτή έχει να κάνει με άμυνα, με συστήματα αεράμυνας, με εξοπλιστικά προγράμματα τέτοια που θα συμβάλλει και το Πακιστάν και η Τουρκία. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά θα πάνε στρατοί από τις δύο αυτές χώρες και θα πολεμήσουν στο μέτωπο με τους Χούθη. Βέβαια, αυτό είναι και μια εξέλιξη η οποία κάπως έχει και μια λογική. Ναι. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον ρόλο της Τουρκίας, το πώς έχει ενισχύσει τέτοιου τύπου ομάδες στην περιοχή και πώς έχει συμβάλει έτσι στην αστάθεια και της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Να. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει και μια μετατόπιση ενδεχομένως της Τουρκίας, που όπως έλεγα και πριν, αγαπητή κύριε Υποφάντη, όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, κάπου συγκρούεσαι. Και γι' αυτό νομίζω ότι και η Ελλάδα προβάλλεται και φαίνεται ως ένας αξιόπιστος εταίρος για τη θέση που έχουμε πάρει, και κλείνω με αυτό, στο δυτικό άρμα, με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, σε καλό μας βγαίνει μέχρι στιγμής. Και έτσι φαίνεται ότι θα αποδώσει και τα επόμενα χρόνια.
1: Όταν πατάς σε δύο βάρκες, από κάποια θα πέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα μας, κύριε Φλόρο. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα μας.
5: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιος κερδίζει.
1: Ενέργεια. Με τι θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα.
0: Τι είναι το πιο φθηνό.
1: Ποιο είναι το πιο φθηνό, ακριβώς. Τι μας συμφέρει περισσότερο. Γιατί κρυάκι έχει, Νίκο μου, και σιγά σιγά κάτι θα χρειαστεί να ανάψουμε. Στα βόρεια, τις χώρες ήδη έχουν ανάψει όσοι έχουν την ευχέρεια.
0: Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μας δείξει το θέμα των ενεργειακών τζακιών και γενικότερα των τζακιών. Επίσης, ο κύριος Γιώργος Στάμτσης, στέλεχος αγοράς ενέργειας. Κύριε Στάμτση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Και ο κύριος Νίκος Καρώνης, βεβαίως. Ναι,
1: έτσι, μαζί μας, ο κύριος Καρώνης. Το ξέρουμε όλοι. Ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρικών ειδών. Σε εκείνον θα απευθυνθούμε για να προμηθευτούμε κάποια συσκευή για να ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα.
0: Να βάλουμε όμως τον προβληματισμό με τα στοιχεία τα οποία θα σας δώσουμε. Λοιπόν, κάναμε τις αναγωγές απαραίτητες. Πήραμε, όπως παίρνουμε πάντα, όλα τα μέσα που θα μας ζεστάνουν φέτος. Λοιπόν, τι βγαίνει πρώτο. Η αντλία θερμότητας, μιλάμε για την Νότια Ελλάδα, από 500 έως 680 ευρώ, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι η αντλία θερμότητας κοστίζει 3.500 ευρώ.
1: Βέβαια, γιατί είναι ευρώ, αυτό που λέμε, ότι θέλει εγκατάσταση. Πάνω κάτω τα ίδια και τα κλιματιστικά, τα πιο καινούργια κλιματιστικά,
0: έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το φυσικό αέριο από 620 μέχρι 970 ευρώ, πάντα για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά στην Νότια Ελλάδα. Τώρα, πήραμε τη θέση του πέλετ, περίπου 860 ευρώ.
1: Ναι, και ενεργειακό τζάκι 830 με 1140, πετρέλαιο 1000 λίτρα 1750 έως 2000
0: χάνει το πετρέλαιο,
1: ευρώ,
0: χαμένος.
1: Και αυτά είναι σε συνθήκες για έναν καλό χειμώνα, για έναν ήπιο χειμώνα.
0: Είδαμε το πέλετ περίπου στα 860 ευρώ το χειμώνα, καταρχάς στην Αττική, πάνω από 120 έως 170 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Τώρα, το ενεργειακό τζάκι και ξυλόσουμπα θα έχει 830 με 1140 ευρώ περίπου το κόστος. Και κάνουμε και την αναγωγή πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα 1000 λίτρα πετρέλαιο, έτσι, από 1750 έως 2000, με τις σημερινές τιμές. Ελπίζουμε να πέσει η δυνατή επιδότηση. Το φυσικό αέριο το κερδίζει φέτος, έτσι, δεν ήταν έτσι πρόπερση. Και το όφελος με το φυσικό αέριο περίπου είναι 780 με 1380 ευρώ.
1: Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Στάμτση, που Βεβαίως. Είναι στέλεχος αγοράς ενέργειας. Καλό πρωινό, κύριε Στάμτση. Για να μας πείτε κι εσείς, βλέπουμε τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί και του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Με τι αξίζει να ζεστάνουμε φέτος το χειμώνα το σπίτι μας, και φυσικά το ξαναλέμε, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε μια εγκατάσταση από την αρχή, έτσι, με ό,τι έχει το κάθε σπίτι.
6: Με τα διαθέσιμα που υπάρχουν
1: Βεβαίως.
6: Τώρα, ναι. Καταρχήν να πούμε, καλημέρα από τις Σέρες, εδώ πέρα πάνω, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα φτάσουν για τους δύο πρώτους μήνες.
0: Ναι.
6: Εδώ χρειάζεται 2 με 3.000 λίτρα πετρέλαιο για να βγάλεις το χειμώνα. Άρα το κόστος που εμφανίσατε με το πετρέλαιο.
0: Είπαμε για Νότια Ελλάδα.
6: 2 επί 3, δηλαδή πάνω από τις 5.000 ευρώ, ακόμα και με την τιμή στο 1,75. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους στις Σέρες, στη Δράμα, στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη να μειωθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο δυνατό περισσότερο γίνεται. Διότι όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορεί κάποιος να πάει τώρα να εγκαταστήσει μια αντλία θερμότητας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σε ένα πλάνο διετίας. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Έτσι.
6: Άρα, αν οι διαθέσιμες επιλογές είναι πετρέλαιο θέρμανσης ή ρεύμα, γιατί ούτε φυσικό αέριο μπαίνει από τη μία μέρα στην άλλη, πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης να κατέβει όσο δυνατόν γίνεται. Αλλιώς πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός με ηλεκτρισμό, με χρήση κλιματιστικών, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Εδώ βέβαια, πολύ μεγάλη προσοχή στο τι τιμολόγιο ρεύματος έχει κάθε νοικοκυριό.
1: Σωστό.
6: Διότι εάν έχεις ένα ακριβό πράσινο τιμολόγιο, όπως η μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών με πράσινο τιμολόγιο είναι στο μεγάλο πάροχο, το οποίο το τιμολόγιο θα κρυβίνει πάρα πολύ, ιδίως με τις τελευταίες αυξήσεις, γίνεται μεγάλο το κόστος
0: βέβαια.
6: Το κλιματιστικό για θέρμανση. Έτσι, είναι σημαντικά ψηλότερο από τα νούμερα που δείξατε.
1: Άρα, κύριε Στάμτση,
6: ένα φθηνότερο τιμολόγιο.
1: Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στο σπίτι μου, αλλά και κλιματιστικό. Κάνω έναν συνδυασμό, ανάβω δηλαδή λίγες ώρες το καλοριφέρ και λίγες ώρες το κλιματιστικό, για παράδειγμα, εκεί που θέλω το πρωί τη ζεστασιά, για να για να ετοιμαστώ και
6: εκεί
1: να φύγω.
6: Εκεί το λίγο μπορείτε με το κλιματιστικό και αν έχετε και φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σίγουρα προτιμήσετε το φυσικό αέριο αντί του πετρελαίου.
1: Να.
6: Θα δείτε μεγάλη εξοικονόμηση, ιδίως φέτος το χειμώνα.
0: Πάμε στο Τζάκι. Το Τζάκι έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει. Σπύριο Αλεξανδρή. Και κυρίως τα ενεργειακά τζάκια που θερμαίνουν με τον αέρα το ζεστό όλο το σπίτι. Έλα να σας ακούσουμε.
7: Τα ενεργειακά τζάκια που προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση. Θα σας εξηγήσουμε γιατί είναι μια οικονομική επιλογή με μέγιστη διάρκεια καύσης έως και 14 ώρες και φυσικά μια περιβαλλοντική επιλογή με μειωμένους ρήπους για την ατμόσφαιρα. Μαζί με την κυρία Βλασία Δελή βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα ενεργειακά τζάκια, τα πιο σύγχρονα μοντέλα και να αναλύσουμε πώς ακριβώς ζεσταίνουν το σπίτι με τον πιο οικονομικό τρόπο.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τα ενεργειακά τζάκια αυτή τη στιγμή είναι στο 70% πιο οικονομικά από ό,τι το πετρέλαιο και το ρεύμα. Ζεσταίνουμε όλο το σπίτι μας έως 100 τετραγωνικά. Υπάρχουν τρεις επιλογές, οι ένθετες, που όταν κάποιος έχει ήδη τζάκι μπορεί να το μετατρέψει.
0: Ναι.
8: Αν δεν έχουμε, να βάλουμε από την αρχή αερόθερμο και τα υδραυλικά.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Το ενεργειακό τζάκι πόσο κοστίζει περίπου για να γίνει και η εγκατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο στο σημείο που καίγεται, πάει και στο υπόλοιπο σημείο.
8: Το ενεργειακό τζάκι ξεκινάει από 3.000 ευρώ.
1: Καλά, αν θες να το βάλεις όλο το σπίτι και δεν έχει το σπίτι ενεργειακό, δεν έχει υποδομή το σπίτι, πρέπει να γκρεμίσεις για να το βάλεις το τζάκι.
0: Για
1: πείτε
0: μας, κύριε Δελή.
8: Όχι, δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις. Όσοι έχουν τζάκι, μπορούμε να μπούμε μέσα τα ρωτά με ένθετη κασέτα και να το μετατρέψουμε.
1: Και βγαίνει μόνο από πάνω. Όχι σε όλο το σπίτι. Δεν μπαίνουν αγωγοί σε όλο το σπίτι.
8: Βγαίνει σε όλο το σπίτι, είτε με αγωγούς είτε στον ενιαίο χώρο μας.
1: Για να βάλουμε αγωγό όμως δεν πρέπει να γκρεμίσουμε το σπίτι. Δεν θα είναι απ' έξω αγωγός. Εκτός αν θέλουμε τον μπούρι μέσα στο υπνοδωμάτιο.
8: Ναι, βάζεις τους αγωγούς αν θέλεις, αλλά τους καλύπτεις, δεν φαίνονται, δεν γκρεμίζεις, προστέθονται.
0: Ναι. Πατσάρουν πάνω, λέτε, στην ήδη υπάρχουσα υποδομή μέχρι να κάνεις.
8: Ακριβώς, υπάρχει απάνω. Απάνω υπάρχουν οι αραγωγοί για να βγαίνουν στο χώρο.
0: Μάλιστα. Και πάμε λίγο και στον κύριο Καρόνη. Κύριε Καρόνη, το inverter λέει...
9: Καλημέρα κύριε Καρόνη.
0: Το inverter λοιπόν μας λέει ο κύριος Στάμτσης ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιες ώρες της ημέρας, έτσι.
9: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο χειμώνας αφήστε και μας τρίξε τα δόντια του νωρίς. Τα ηλεκτρικά, καλοριφέρ, θερματικά και κλιματιστικά είναι μια λύση που είναι αυτόνομη. Γιατί μπορούμε να κλείσουμε το δωμάτιο και να έχουμε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο να ζεστάνουμε και όχι όλο το σπίτι. Κάνουμε ό,τι κάναμε παλιά, εμείς στα σπίτια που ήμασταν μικροί. Κλείναμε το σαλόνι και κρατάγαμε μόνο τους χώρους που δουλεύαμε. Ναι. Έτσι το inverter, το κλιματιστικό, αυτή τη στιγμή πρέπει να προσέξει ο πελάτης να πάρει. Αν δεν έχει προμηθευτεί για να μπορεί να έχει καλύτερη οικονομία, πρέπει να είναι α3 συν, πρέπει να επιλέξει μηχάνημα το οποίο έχει WiFi. Το WiFi τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούμε από το δρόμο να ενεργοποιήσουμε το κλιματιστικό μας και μία ώρα που του πάμε σπίτι να αρχίζει να δουλεύει και να βγάζει ζέστη. Όμως η ζέστη που βγάζουν τα κλιματιστικά για τα αερόθερμα είναι ζέστη η οποία δεν παραμένει στο σπίτι. Μόλις κλείσουμε το αερόθερμο ή το κλιματιστικό, σταμάτησε η ζέστη. Ποιοτική θέρμανση έχουν τα καλοριφέρ, τα ηλεκτρικά, η θερμοπομπή και έχουν και ακόμα και οι σόπες θαλασσία, οι οποίες βγάζουν πολύ ποιοτική θέρμανση.
0: Αλλά και ναι.
9: Αλλά πρέπει να επιλέξουμε, ναι, πρέπει να επιλέξουμε προϊόντα καινούργια. Δηλαδή, τα καινούργια προϊόντα που βγαίνουν έχουν πάνω οθόνη, έχουν ψηφιακό θερμοστάτη και δεν έχουμε αποκλήσεις και μας κάνουν 20% περισσότερη οικονομία στο ρεύμα, μόνο και μόνο γιατί έχουν ψηφιακούς θερμοστάτες και άλλο τρόπο χρήση. Ναι. Το σημαντικότερο από όλα είναι να έχουμε έναν αφιγραντήρα στο σπίτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
9: Συνέχεια.
0: Σωστό είναι.
9: Ο αφιγραντήρας μας παίρνει την υγρασία, τη μαζεύει μέσα στα δοχεία του και μπορούμε, η κατανάλωση που έχει για την πρώτη μέρα είναι περίπου 250 βατ την ώρα. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα που θα φύγει η υγρασία από το σπίτι, ξεκινάει και πηγαίνει στα 50 με 100 βατ την ώρα. Άρα δεν έχει ιδιαίτερη κατανάλωση. Ας φανταστούμε ότι 100 βατ είναι μια απλή λάμπα που είχαμε σε ένα δωμάτιο.
0: Ο αφιγραντήρας είναι βασικό όπλο, θέλω να σας πω, με όλες τις μορφές θερμάσεις. Είτε με καλοριφέρ, είτε με τζάκι, είτε είναι βασικό.
1: Αλλάζει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο ο αφιγραντήρας. Αλλάζει τη θερμοκρασία και την αίσθηση.
9: Την ποιότητα κλίματος.
1: Και την ποιότητα, ναι.
9: Στο σπίτι δεν έχουμε υγρασίες, δεν έχουμε μαυρίλες στους τοίχους. Και το πιο σημαντικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τη νύχτα ένα υπόστρωμα ή μια ηλεκτρική κουβέντα.
1: Τέλειο.
9: Το οποίο έχει μια κατανάλωση 50 μόλις βατ. Και ξεκινάμε με ένα κόστος από 19 μέχρι 30 ευρώ.
1: Καταπληκτικό.
9: Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο μας κρατάει ζεστά. Μας χρειαζόμαστε και δεύτερο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Δελή. Και τον κύριο Στάμτσι και τον κύριο Καρόνι, βεβαίως τον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος μας έχει κάνει την ξενάγηση στα ενεργειακά τζάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε με όλους, εννοείται. Ο χειμώνας τώρα ξεκινάει και θα δούμε πώς θα ζεσθενόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του. Καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
10: Βλέπουμε τα κόστη.
1: Ναι.
10: Αυτά είναι με σταθερές τιμές, έτσι, με το καλό σενάριο ότι θα μείνουμε όπως
0: είμαστε. Είναι με το σενάριο στην Νότια Ελλάδα.
10: Ναι.
0: Και όχι στη Βόρεια που ακούσαμε ότι τα κόστη ξεφεύγουν πάρα πολύ.
10: Σωστό, έτσι. Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: έλα παιδιά τώρα, μου
0: πιάστε. Θα μας τα πεις αργότερα.
10: Με συγχωρείτε που χάλασε το κλίμα.
0: Χάλασε το κλίμα το γενεθλίο τώρα.
1: Δεν
0: λέει χτες.
1: Αυτό
11: το κλίμα που επικρατεί ούτως ή άλλως. Βλέπετε το γαλάζι μου σακάκι.
0: Ναι, τι έκανες.
11: Για να μας σορτεί με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όπα. Όπα, για ξεκινά να μας δίνεις παρασκήνιο.
11: Έχουμε πολλές φωτογραφίες για να δώσουμε το παρασκήνιο. Της περιέγραψε τι συνέβη χθες. Δύο παρατηρήσεις. Ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει μόνος στους κάλπες και να πάρει αυτοδυναμία.
1: 40% θα το φτάσει. 30% ναι. Είναι τώρα στις δημοσιογραφίες.
11: Δεν διευκρίνησε αν θα είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη εκλογή.
0: Α, μπράβο.
11: Πάντως το είπε.
1: Ναι.
11: Μόνος του, δηλαδή χωρίς Σαμαρά, χωρίς Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται δεν πήγε, δεν εμφανίστηκε. Χωρίς ιστορικά στελέχη, δεν ήταν εκεί ούτε ο κ. Μημαράκης, παρότι ήταν δικαιολογημένος.
1: Ναι.
11: Από τις ιστορικές νίκες τις οποίες έκανε αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαίρεσε τον Σαμαρά, δεν τον ανέφερε. Mm. Ανέφερε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αναφέρθηκε σε ιστορικές νίκες που ήταν πάνω από 40%. Και θα έλεγα, θέλετε να δούμε πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού ή να πάμε.
0: Πάμε να δούμε το απόσπασμα και αμέσως μετά να μας δώσει τροφή για να σχολιάσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.
12: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης. Ο σκοπός μας δεν ήταν να κάνουμε ακόμα μία ομιλία, αλλά να δώσουμε στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά μία ευκαιρία να θυμηθείτε τη δικιά σας προσωπική διαδρομή και το τι σας συνδέει εσάς με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει.
0: Μάστε.
11: Έγινε μεγάλη έτσι, κινητοποίηση και ναι, το είδατε από το αποτέλεσμα και κόσμο. Τώρα, θα έλεγα να δούμε λίγο το παρασκήνιο.
1: Βέβαια.
11: Ποιοι παρέστησαν, γιατί είπαμε ποιοι έλειπαν. Ναι. Να δούμε και ποιοι ήταν.
0: Πάμε φωτογραφίες.
11: Που ήταν σχεδόν το σύνολο της κυβέρνησης, κορυφαίοι υπουργοί, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές. Λοιπόν, θα έλεγα να τις. Θέλετε να τις δούμε full screen,
1: τι. Αν μπορούμε, ναι, βεβαίως.
11: Λοιπόν, εδώ είναι κάποια επαιτειακά φανελάκια και καπέλα και, και φλιτζανάκια, σαν και αυτά που είχε ο Σβέρκο σπίτι του με, με τον Πυρσό της Νέας Δημοκρατίας.
10: Τα παλιά, τα παλιά.
11: Καπελάκια και συμβολικά. Δεν ήταν δωρεάν αυτά. Τα αγόρασε.
1: Τι τα πληρώνε. Ναι. Δώστε τα
11: βραβεία. Ένα ταλιράκι κτλ. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό κατά την άφηξή του και θα δούμε τώρα τις φωτογραφίες με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
10: Είχε πάντως ενδιαφέρον. Mm. Είχε πολλούς οι οποίοι πήγανε και νομίζω ότι έχει γίνει και αρκετή συζήτηση και στα social media αναφορικά με παλιότερα στέλεχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία έχουν μπει πλέον στη Νέα Δημοκρατία και μπήκαν, ξέρεις, στα social media συζητώνται αυτά διάφορες
0: Είπε κάτι τώρα. Είπε κάτι χθες ο κ. Μητσοτάκης, ότι υπάρχουν νέα γενιά που δεν έχει ζήσει τις στιγμές που έχουμε ζήσει εμείς παλιοί στα 52 χρόνια και ίσως να μην ξέρετε εσείς τι σημαίνει ο Πυρσός, πώς λειτουργούσε το κόμμα, τις ιστορικές στιγμές με τους αρχηγούς.
11: Έπαιζε το τραγούδι του Ρόμπερτ Γουίλιαμς, χαλάζει μας γενιά.
0: Το σε περιμένω να έρθει και πάλι αυτό το
1: τον. Ναι.
11: Δεκαετία του 80 και του 90 έβαλε μερικά quiz που αφορούσε, για παράδειγμα, πότε για πρώτη φορά κέρδισε η ΔΑΠ τις φοιτητικές εκλογές, πότε για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία ζήτησε μη κρατικά, μπράβο, ναι. Μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Από τότε.
11: Από τότε, από το 1987.
10: Είχε μπόλικη νοσταλγία δηλαδή.
11: Ναι, τι κάνουμε, θέλετε να δούμε.
1: Βέβαια. Επίσης, εμένα μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Καλά, όχι εντύπωση. Μέσα στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, σε αυτά τα μηνύματα τέλος πάντων που έστειλε, ένα από αυτά ήταν για ταπεινότητα και σεμνότητα. Μετά από όλα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο
0: διάστημα.
1: Το μήνυμα
0: αυτό, το σεμνότης, ταπεινότης για τους παλιούς, το έχουμε ακούσει από Κώστα Καραμαλή ζωντανά.
1: Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον όμως που το ξανακούμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από τα φάλτσα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
11: Έτσι ακριβώς.
10: Και από τις επισημάνσεις, για παράδειγμα, της κυρίας Μπακογιάννη, ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Δηλαδή. Φαίνεται ότι έχει μια βάση όλη αυτή η κριτική και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την ακούει.
11: Έπαιξε και μπασκετάκι πριν ο Πρωθυπουργός. Τρία πρόσωπα ανέφερα ονομαστικώς: τον Γιάννη τον Σμυρλή, τον κύριο Κονταβάκη, τον Στέλιο και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τώρα.
10: Έχει κομματικού, ας πούμε, απαράτος.
11: Ελάτε να δούμε τώρα τι έγινε χθες σε μερικά φωτογραφικά instantané. Εδώ είναι ένα στίχος όπου τα στελέχη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έγραφαν το δικό τους μήνυμα. Είδαμε τα δύο πρόσωπα από τα τρία τα οποία σας ανέφερα χθες.
1: Έγραψε και ο Πρωθυπουργός, έγραφαν όλοι.
11: Έγραψε και ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι σαν μετά το γάμο, ξέρω εγώ, τη βάφτιση, καλότυχο, το μωρό κτλ.
1: Τι είναι, εδώ πάνω να πάρω στην Πειραιώς τώρα.
11: Τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και το γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη. Θα δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες φωτογραφίες για να μπορούμε. Εδώ βλέπουμε τις εισόδους. Ο Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος ήρθε από τους πρώτους. Υπουργός και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια.
0: Ο κ. Πατούλης.
11: Το όνομά του ακούστηκε έντονα για το κόμμα Σαμαρά.
10: Ναι, βέβαια.
11: Έχει σημασία η παρουσία του.
10: Και ο ίδιος είχε κάνει και μια ανάρτηση, με ένα βίντεο δηλαδή, που δεν το απέκλειε να μπει στο
0: Πατούλη. Ο κ. Πατούλης, ο οποίος απεπέμφθη από περιφερειάρχη, θυμάσαι με.
11: Απεπέμφθη από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν στηρίχθηκε. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν στηρίχθηκε. Βλέπετε εδώ ο κ. Πατούλης.
1: Επιστροφή στα πατριαρχικά. Ο κ. Πατούλης.
11: Αν και δεν έφυγε.
0: Προσοχή. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει κάνει δουλίτσα εδώ, θέλω να
11: πολύ δουλειά. Η κυρία Κεραμέως με αρκετές συμπάθειες μέσα στο χώρο μοίραζε χαμόγελα. Και χειραψίες.
1: Ναι.
11: Θα δούμε και άλλα πρόσωπα από τον βόρειο τομέα μετά την κυρία Κεραμέως. Εδώ ξεχωρίζει λόγω ύψους. Κοιτάξτε, σαν να πρόκειται για μπασκετμπολίστα, έτσι.
10: Ναι.
1: Αφού είναι δύο
11: μέτρα. Δύο-ένα.
1: Δύο-ένα, νομίζω.
11: Παύλος Μαρινάκης, υποψήφιος στο βόρειο τομέα και ένα από τα φαβορί για τις πρώτες θέσεις. Μάκης Βορύδης, θερμή υποδοχή. Χειροκροτήθηκε ο κ. Βορύδης, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, γιατί στη βάση Νέα Δημοκρατίας έχει τεράστιο πέρασμα, θέλω να σου πω, κ.
11: Βορύδη. Και ξέρετε το γεγονός. Ότι πλήρωσε την ιστορία του ο ΠΚΠ με παρέτηση, ενώ τελικά δεν αποδείχθηκε τίποτα εις βάρος του.
1: Ναι.
11: Και όλο αυτό λειτουργεί στα αντανακλαστικά του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε, λίγο φαίνεται στη φωτογραφία, είναι και η σύζυγός του, συνοδευόταν από τη σύζυγό του, ελαφρώς.
1: Αν δείτε πίσω. Βέβαια.
11: Πάμε να δούμε τη συνέχεια, παρακαλώ πολύ. Έχουν ενδιαφέρον αυτές τις φωτογραφίες. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Πάμε, κάτσε τη γράφει τώρα. Πρέπει να τη γράφει ο τείχος.
11: Μια φήμη ότι δεν θα πάει η κυρία Μπακογιάννη. Και εγώ
0: πάμε για αυτοδυναμία, γράφει ο τείχος. Χρόνια πολλά.
11: Ναι, πάμε για αυτοδυναμία, χρόνια πολλά.
1: Όχι, όχι, δίπλα είναι το δικό της μήνυμα. Τώρα
11: πάμε δυνατά. Ο καθένας έγραφε το δικό του μηνυματάκι.
0: Η κυρία Μπακογιάννη τι έγραψε, δεν είναι το θέμα.
11: Αυτό δεν τώρα το ξέρω.
0: Σεμνά και ταπεινά έγραψε.
11: Χρήστος Ταϊκούρας, τον είχατε εδώ προχθές.
0: Ναι, ναι.
11: Παλιός νεοδημοκράτης, ο πατέρας του διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του Κώστα του Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, με ιστορία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύ όνομα ο κύριος Ταϊκούρας. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια, παρακαλώ πολύ. Μετά τον κύριο Ταϊκούρα ήταν ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης.
0: Τι έγραψε, μισό λεπτό, η Βιβή Μπουγιούρα είδε την.
11: Α, είδε η αρχιτέκτρια.
0: Πατρίδα, ψυχή, αλήθεια έγραψε η κυρία Μπακογιάννη στον τοίχο.
11: Ωραίο τριπτικό.
0: Εδώ είναι η νέα γενιά.
11: Θερμή υποδοχή στον Κυριάκο Κερακάκη. Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Ιδιαίτερα χαρούμενος κατά τέτοιο προϋπολογισμός. Προσέξτε τώρα.
0: Κύριος Αθανασίου.
11: Ο κύριος Αθανασίου έχει γραφτεί, που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ότι θα πήγαινε με το στο κόμμα Σαμαρά.
0: Γιατί να φύγει από την Νέα Δημοκρατία να πάει εκεί.
11: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ούτε ως φήμη. Ήταν εκεί.
10: Συνομίλησε με τους ξανά υποψήφιους, έτσι.
11: Αυτή η παρουσία έχει ενδιαφέρον εδώ.
1: Κώστας Μπακογιάννης. Κώστας Μπακογιάννης να βγάζει selfies με τους νέους.
11: Αυτή η παρουσία έχει ενδιαφέρον μετά τα όσα είπε εδώ.
1: Το μήνυμα που είπε εδώ σε εμάς, Γιάννη.
11: Κώστας Μπακογιάννης, λοιπόν.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο.
11: Και εμείς κρυφοκαμάρι.
0: Ο κύριος Κεφαλογιάννης.
11: Ένας από τους υπουργούς που αδικήθηκαν.
0: Ακριβώς. Το άκουσα στην Κρήτη πολλές φορές. Το άκουσα στην Κρήτη πολλές φορές τώρα που ήμουν κάτω στην αποστολή του κύριο Κεφαλογιάννη. Κακός είναι εκτός ο.
11: Ο Γενικός Διευθυντής Δεξιά, ο Γιάννης Ζωμερλής της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην, αν θυμάστε, γραμματέας, ο κύριος Σκρέκας. Και αυτός πλήρωσε την ιστορία του ΠΚΠΕ.
1: Σωστά.
11: Έχει σημασία αυτό. Εδώ βλέπουμε ένα πρόσωπο.
0: Μια χαρά είναι.
11: Και δεξιά τη σύζυγό του, τη συνάδελφο την
1: Τίνα. Όχι, δεν είναι η Τίνα, δεν είχε πάει.
11: Ναι, νόμιζα ότι ήταν η Τίνα. Όχι, καμία σχέση, γράψτε λάθος. Βλέπουμε όμως τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος επανέκαμψε. Θα τον δούμε και στη Βουλή που είχε πάει λίγο νωρίτερα και έχει αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του. Εδώ ένα πρόσωπο που δεν αρχίζει.
10: Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία από όσο
11: σημαίνει. Συγγνώμη, κρατάει τη σημαία και
10: τον δείχνει. Γιώργος Φλωρίδης μέχρι σημαία τη
11: Δημοκρατία.
10: Προσέξτε
11: τον Γιώργο Φλωρίδη.
10: Βεβαίω.
11: Προσέξτε το γέλιο του Γιώργου Φλωρίδη.
1: Χαρά μεγάλη.
11: Λοιπόν, αυτά έγιναν μεταξύ άλλων χθες. Καλό το κλίμα. Κλίμα
0: συσκέψης. Γιατί κάνεις έτσι, Νίκος, ο Γιώργος Φλωρίδης.
10: Είναι ωραία εικόνα.
0: Γιατί κάνεις έτσι. Τόσο και τόσο.
11: Ο Νίκος ο Ρωμανός, αν βλέπω καλά.
1: Ναι, σωστά.
11: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και άλλες φωτογραφίες από την Βουλή.
0: Το είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Δρυμιώτης είναι εδώ μαζί μας.
1: Η κυρία Μενδώνη.
0: Ναι, βεβαίως, η κυρία Μενδώνη βλέπουμε εδώ.
1: Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
13: Καλημέρα στην ωραία παρέα σας.
1: Να είστε καλά. Πώς είστε? Όλα καλά.
13: Πολύ καλά.
0: Γελάει ο Νίκος Βέρκος, γιατί βλέπουμε πολλά στελέχη του Πασόκ και τον κύριο Φλωρίδη να κρατάει τον πυρσό, το δαυλό. Το δαυλό. Γελάει ο Νίκος Βέρκος.
13: Δεν είναι βέβαιο ότι κρατούσε τη σημαία. Εγώ πρόσεξα ότι ο ιστός ήταν. Μπορεί και να την κρατούσε άλλος.
10: Εγώ από μια φωτογραφία φαίνονταν. Αλλά εντάξει, τι σημασία έχει τώρα.
1: Τέλος πάντων, την κρατούσε ή δεν την κρατούσε.
11: Με αυτά που βλέπετε, κύριε Δρυμιώτη, πέστε μου αλήθεια όμως. Αλήθεια. Πόσες πιθανότητες δίνεται για αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία?
0: Σε ποιες εκλογές?
11: Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
13: Καταρχήν, καλά κάνετε και το θίγετε. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει σαν να μην υπάρχει άλλη εκλογή. Κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και αυτό είναι ένα, καλά κάνετε και μου δώσατε την ευκαιρία να το τονίσω, είναι ότι δεν πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη εκλογή και να μην πάνε να ψηφίσουν, γιατί έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Έχουμε δει το 14% να βγάζει δήμαρχο με την σιγουριά του ότι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, καλό, δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, για να απαντήσω και στην ερώτηση.
1: Με 40% κύριε Δρυμιώτη, που έθεσε για μία ακόμη φορά τον πήχη εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι στη γειτονιά του 30, 28, 29, 30, 31. Εκεί. Και βάζει ξανά στόχο το 40.
13: Το έχω ξαναπεί επανειλημμένα και στη δική σας εκπομπή, το ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό που τους λέει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ψηφίζει με αυτά που λέει.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είναι ένας ανέξοδος τρόπος για να στείλεις μηνύματα. Δεν καθορίζει απολύτως τίποτα και τις χρησιμοποιεί ο κόσμος και πολύ σωστά τις χρησιμοποιεί για να βγάλει κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα, όπως σας έχω πει στο ποδόσφαιρο, από μόνη της δεν επιφέρει καμία αντιμετώπιση.
0: Ναι, αλλά μετά μπορεί να πέσει κόκκινη από εκεί. Ναι. Μισό λεπτό, κύριε Δρυμιώτη, για να τα βάλουμε. Μισό λεπτό.
13: Αν δεν συνοδεύεται και από δεύτερη.
0: Μισό λεπτό, γιατί εσείς αναλύετε και τα κοινωνικά δεδομένα. Πού είναι, τι. Η ελληνική περιφέρεια με σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίθει. Οι καταγγελίες που έχουμε από τους αγρότες, κοιτάξτε να δείτε, μας κόψαν τις επιδοτήσεις. Έχουμε την ακρίβεια η οποία επιμένει. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, ενεργειακά δεν βγαίνει το ζήτημα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η Νέα Δημοκρατία. Και έχει και όλες αυτές τις παραφωνίες που ακούμε κατά καιρούς, με πολύ ψηλά τιμή. Ναι.
13: Το πιο σημαντικό από όλα όσα λέτε είναι οι παραφωνίες. Κατά την άποψη τη δικιά μου, διότι ο ψηφοφόρος δεν συγχωρεί την αλαζονία. Αυτό, να το ξέρετε, για μένα, γι' αυτό και λέω, είναι το πιο σοβαρό.
1: Συγγνώμη, κύριε Δρυμιώτη, για μένα το πιο σοβαρό δεν είναι τι θα πει ο Γεωργιάδης, ο Κουλκουδίνας, η Καημένου και ο Υποφάντης. Για μένα το πιο σοβαρό είναι το ότι πάω στο Χασάπι και πληρώνω 100 ευρώ, το ότι πάω στο σούπερ μάρκετ και πληρώνω άλλα 100 για δύο τσαντούλες.
13: Ακούστε. Λοιπόν, προσέξτε, η ακρίβεια είναι δεδομένη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Η ακρίβεια οφείλεται στην ενέργεια. Εγώ σας λέω, ψηφίστε όποιον θέλετε. Πώς θα λύσει το πρόβλημα της ενέργειας? Λοιπόν, στην Αμερική που ήταν ένα δολάριο η βενζίνη είναι 5 δολάρια. Τα ίδια προβλήματα έχει στην Αμερική.
0: 6 δολάρια. 6 δολάρια.
10: Το γαλόνι, ναι.
11: Πώς θα συγκινήσει. Να μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, πες.
11: Πώς θα μπορέσει να συγκινήσει ο Μητσοτάκης αυτούς που θέλουν να καθίσουν καναπέ και αυτούς οι οποίοι θέλουν να τιμωρήσουν την πρώτη Κυριακή τον Μητσοτάκη και θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά. Πώς θα τους συγκινήσει, πώς θα τους στείλει στην κάλυψη.
13: Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανείς.
10: Κανείς.
13: Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανένας. Δηλαδή θα το δείτε ότι πήρε, σαν πολιτική άνοιξη, πήρε 4,88. Ήταν νέος, ήταν δραστήριος, εμφανιζόταν σαν μεσσίας τότε. Λοιπόν, τώρα σήμερα το ξέρουμε. Και αν θέλετε, για μένα δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι το επιμένει. Είναι...
11: Δεν ανακοίνωσε κάτι ακόμα. Δεν ανακοίνωσε κάτι ακόμα.
1: Εκεί πάει.
0: Έτοιμο είναι.
1: Έτοιμο
13: είναι. Γραφεία έχει πάρει, υποτίθεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κάνει ό,τι νομίζει.
1: Όχι, τα έχει τα γραφεία. Βλέπω εγώ κίνηση.
11: Βέβαια. Τι θα γράψει το κοντέρ μηδέν. Δεν γίνεται να γράψει μηδέν. Θα έχει κάποιους υποψηφίους. Ο ίδιος έχει μια προσωπικότητα, ένα ειδικό βάρος. Πόσο θα γράψει το κοντέρ.
13: 3-4% και στη δεύτερη εκλογή
11: καλά. Από πού θα το πάρει, 3-4.
1: Κάποιος
11: το
1: ψηφίζει.
11: Το πήρε από Νέα Δημοκρατία.
13: Και στις δεύτερες εκλογές κάνω όμως 3. Λοιπόν,
11: από πού θα το πάρει, μισό λεπτό κύριε Δερμιώτη, γιατί αυτό το 3-4%...
13: Θα πάρει κατά 60-70% από τη Νέα Δημοκρατία και Λατινοπούλου και Ελληνική Λύση. Δηλαδή τα... Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
10: Εκτιμήσεις κάνουμε, δεν είμαστε μέσα στην κάλπη. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Επεκτείνοντας αυτό το ερώτημα του Γιάννη, το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με τη συμμετοχή. Και σε αυτό ποντάρουμε, θέλω να πάμε.

0: Κόσμο καινούριο στις κάλπες ή κόσμο που ψηφίζει πρώτη φορά ή κόσμο που δεν ψηφίζει στα τελευταία χρόνια. Έτσι ώστε να απειληθεί και η αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Βέρκο, έχετε απόλυτο δίκαιο.
2: Α, να ξανασημειώσω τη μέρα.
0: Να, παιδί μου.
1: Στις ευρωεκλογές, ψήφισαν 2 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι. Αυτό ήταν για μένα η είδηση των ευρωεκλογών. Δεν ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ακριβώς ότι 2 εκατομμύρια ψήφισαν λιγότεροι. Ήταν από τα πράγματα που ανέφερα το βράδυ των εκλογών. Είχα κάνει τον λογαριασμό μου. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέτε, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ενώ έχει πάψει η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, αλλά επειδή έχει πάψει να υφίσταται η τιμωρία, παλιά δεν μπορούσε να βγάλει διαβατήριο, αν θυμάμαι, εάν τυχόν δεν ψήφιζε. Γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς τον κόσμο να αδιαφορεί. Και πολύ σωστά επισημαίνετε το ότι αυτό είναι το πρόβλημα κατά κύριο λόγο και της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Ο κόσμος είναι αδιάφορος.
3: Πάμε στη μάχη της δεύτερης θέσης. Με τα σημερινά δεδομένα, κύριε Δερμιώτη.
1: Είδα μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή,
3: λένε δεύτερος. Είναι δεύτερος με ευδιάκριτη διαφορά.
1: Δεν είναι πολύ ευδιάκριτη διαφορά. Έχει το ευεργέτημα του καινούριου κόμματος. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση το ότι νομίζω ότι θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης.
4: Θα τον περάσει.
3: Θα έρθει δεύτερο το Πασόκ.
1: Νομίζω.
3: Το λέει από την αρχή αυτό, κύριε
1: Νομίζω. Νομίζω.
3: Πάντως η τάση αυτή είναι. Δημοσκοπικά η τάση είναι αυτή που λέει ο κύριος Δερμιώτης.
1: Έχω πει να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12%. Δηλαδή το 13 θα μου το συγχωρέσουν. Αλλά το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
4: Έπαιξε ρόλο αυτή η δήλωση. Θα ανοίξουμε θηρίδες, θα υπερφορολογήσουμε τους πλουσίους.
1: Βεβαίως.
3: Έπαιξε ρόλο. Τρόμαξε κάποιος δηλαδή.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Στις προγραμματικές δηλώσεις του το 2015 ο ίδιος ο Τσίπρας μίλησε για περιουσιολόγιο και τέτοιο. Και μετά βγήκε η Βαλαβάνη η οποία είπε κιόλας ότι θα ανοίξουμε και τις θηρίδες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος...
4: Τρομάζει ο κόσμος.
1: Εγώ ξέρω πολλούς Έλληνες, ειλικρινά σας μιλάω, πολλούς οι οποίοι έγιναν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού από εκείνη τη δήλωση. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για περιουσιολόγιο. 16 χώρες, ακούστε κάτι, 16 χώρες κατά καιρούς είχαν το περιουσιολόγιο. Το κατήργησαν.
4: Ναι, έτσι.
1: Γιατί το κατήργησαν. Γιατί το κατήργησαν. Γιατί δεν δουλεύει. Και ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τον κόσμο.
4: Μάλιστα. Κύριε Δημιώτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα
2: μας. Καλημέρα, κύριε Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, καλημέρα. Όλο και περισσότερο συμφωνεί μαζί σου.
4: Όλο και περισσότερο συμφωνεί.
2: Τι είδες.
0: Μετατοπίζεται.
2: Ποιος μετατοπίζεται. Λοιπόν, ποιος μετατοπίζεται.
4: Μας έχει ρεπορτάζ από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπουμε στελέχη τα οποία είχαν πάει Θεσσαλονίκη για να ακούσουν τις προγραμματικές δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Χειροκρότησαν, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει ο γάμος. Ήταν στον Αραβώνα.
0: Ναι, κοιτάξτε, για παράδειγμα, είδαμε κιόλας και σε μια από τις πρόσφατες παρουσίες και ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, εκείνη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού. Η οποία γενικώς κρατάει πιο χαμηλούς τόνους όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά πλέον είναι πολύ κοντά, είναι ένα βήμα πριν την ένταξή της στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο σύζυγός της δεν είναι ότι. Προφανώς δεν υπάρχει σύνδεση απόλυτη, αλλά υπάρχει ένα καλό κλίμα και καλό οικογενειακό κλίμα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την ίδια την κυρία Λινού, αλλά και τον σύζυγό της, ο οποίος συνόδευσε, έχει χειροτονηθεί και διάκονος στο Άγιο Όρος.
3: Από την Βουλή, από τον αγιασμό της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, έλειπε χθες ο Τσίπρας.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
3: Με αυτό λέω.
0: Δεν είναι.
3: Επειδή δεν είναι βουλευτής, έλειπε. Η απουσία του ήταν αισθητή.
0: Όχι, είναι διαφορά. Πράγματι. Οπότε και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Όμως διεργασίες διάφορες, έχουμε και κάποιες κάρτες, αν θέλετε να τις δούμε. Ποια είναι εκείνα τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να μετακινηθούν και προς τη Λας, να δούμε βεβαίως και προς το Πασό, γιατί είχαμε και εκεί μεταγραφές χθες, ανακοινώσεις, μεταγραφές αεροδρομίων.
2: Δώσανε τα χέρια,
0: Να σας πω για παράδειγμα ότι αυτά τα πρόσωπα τα οποία περιμένουμε να δούμε να εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως είπαμε, είναι η κυρία Αθηνά Λινού. Το ζήτημα είναι με την κυρία Κυροβασίλη, η οποία.
4: Δεν έχει ακόμα παραιτηθεί.
0: Δεν έχει παραιτηθεί. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί, όπως λέγεται μάλιστα, από βουλευτής. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Θέτει έναν, πώς το πούμε, ένα προηγούμενο για κάποιους ακόμα βουλευτές. που λένε

0: ότι εντάξει, και εγώ γιατί να παρατηθώ, άμα είναι, εφόσον το βλέπουμε, μετά, το βλέπουμε αργότερα. Και έχουμε και την κυρία Εφη Αξιόγλου, η οποία έχει παρατηθεί εδώ και καιρό και πρόκειται να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο. Αυτό που είχε ένα ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, είναι ότι θα πρέπει. Εντάξει, κυρία Γεροβασίλη, δεν πρόκειται να, για παράδειγμα, να κατεβεί κάπου αλλού, ούτε η κυρία Λινού, νομίζω. Αλλά υπάρχει ερωτηματικό, για παράδειγμα, για την κυρία Αξιόγλου, για κάποιους βουλευτές πρώην, οι οποίοι ήταν σε σημαντικές περιφέρειες.
1: Ακούγεται ότι μπορεί να είναι το αντίπαλο δέος στην κυρία Τζάκρη, αν προσχωρήσει το Πασόκ και κατέβει στην Πέλα, και να κατέβει στην Πέλα από την οποία προέρχεται.
0: Να πούμε ότι αυτό είναι σε επίπεδο των σκέψεων. Μέχρι στιγμής, από αυτά που μαθαίνουμε και τις συνεννοήσεις οι οποίες υπάρχουν, είναι ότι θα κατέβει ξανά στη Δυτική Αθήνα. Και υπάρχουν εκεί διάφορες συνεννοήσεις. Ωστόσο, έχουμε και το Πασόκ.
2: Μισό λεπτό, με τον κύριο Καστανίδη, τι γίνεται?
0: Α, προσέξτε, πολύ σωστά.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστά κάνει σήμερα ρωτάς. Κοιτάξτε, ο κύριο Καστανίδη υπήρχε. Όταν ίδρυσε το κόμμα του κύριο Τσίπρα και όταν έκανε και τι παρουσιάσει του βιβλίου του στη Βόρεια Ελλάδα, είχε κυκλοφορήσει ότι ο κύριο Καστανίδη είναι ένα βήμα πριν να μπει. Είχε μάλιστα εξαπολύσει και μύδρου εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη για το γεγονό ότι έγινε ολόκληρη, όπω έλεγε, καταστατική αλλαγή για να μην γίνει και να μην κατέβει ξανά υποψήφιο. Ο κύριος Καστανίδης, να σας πω ότι συνομιλεί με το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα, συνομιλεί και με τον ίδιο, αλλά είναι γρίφος, διότι ο ίδιος έδωσε μια συνέντευξη της προάλλες σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι εκείνος θα ήθελε ενωμένον τον αντιπολιτευτικό χώρο, τον προοδευτικό χώρο, και υπάρχει μια συζήτηση και ένα περαδόθη, θα λέγαμε, αναφορικά με μια πιθανή υποψηφιότητά του στην Αλφα Θεσσαλονίκης πάλι.
2: Α, έτσι. Βέβαια, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχει δύναμη εκεί.
0: Και με μεγάλο μηχανισμό και μάλιστα και ο κομματικός.
1: Και το κέρδος θα είναι διπλό. Θα αφαιρέσει ψήφους από το Πασόκ και θα τους φέρει στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί ο κ. Καστανίδης, να σας θυμίσω, είχε βγει πρώτος στις προηγούμενες εκλογές. Είχε ακολουθήσει. Εκεί υπάρχει βέβαια και το θέμα ότι και ο κ. Σαουλίδης είχε ακολουθήσει. Ο οποίος και αυτός είναι στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κ. Καστανίδης είναι πιο δύσκολη περίπτωση για να κατέβει. Θέλει να βάζει κάποια πολιτικά δεδομένα και κάποιες προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε από εκεί.
1: Θα γίνει σκληρή μάχη για την δεύτερη θέση. Ναι. Σε περιφέρειες θα πέσουν κορμιά.
2: Κάτσε να δούμε λίγο ποιοι άλλοι θα πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Κύριο Χαρίτσης, προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Έσουρνε τα πίστευτα στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
0: Σήμερα θα σας πω. Ο κύριος Χαρίτσης το προηγούμενο διάστημα έχει κάνει κριτική και σκληρή κριτική προς τον κύριο Τσίπρα με αιχμές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το ζήτημα των σχέσεων με το Ισραήλ, για παράδειγμα, με τα εξοπλιστικά κτλ. Και ο κύριος Χαρίτσης λέγανε κάποιοι ότι ίσως κρατάει αποστάσεις. Όμως τώρα τελευταία έδωσε κάποιες συνεντεύξεις και λέει ότι η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά χρειάζεται και ευρύτερη συσπήρωση κτλ. Ότι η λύση βρίσκεται δηλαδή στην Ελλάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα για την ακροδεξιά. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Δούκας. Ο δήμαρχος.
2: Ναι.
0: Και εδώ αρχίζω και συζητείτε και υπάρχει μια φιλολογία.
2: Κάτσε τώρα, τι είπε, αυτό θα πεις για τον κύριο Δούκα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Υπάρχει λοιπόν μια φημολογία, όχι φημολογία, πληροφορίες, να σας πω, ότι έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας. Και κάποιοι λένε ότι είναι και πιο προχωρημένες οι συζητήσεις, διαψεύδονται, μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του κυρίου Δούκα και του κυρίου Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων. Δημοτικές εκλογές θα γίνουν πολύ πιο μετά. Επίσης, πολύ βασικό να σας πω το εξής. Επειδή έχω μιλήσει με συνεργάτες του κ. Δούκα, λένε το εξής. Ο Χάρης Δούκας είναι Πασόκ, εξελέγει με το Πασόκ, έδωσε μάχη στο συνέδριο.
2: Και με τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει.
0: Στο δεύτερο γύρο.
2: Στο δεύτερο γύρο.
0: Αλλά αυτή έπαιξε τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Του, η στήριξη του Κώστα Τζουχαριάδη και του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα.
0: Είχε δώσει μια δυναμική. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μια επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, υπάρχει.
1: Ο κύριος Δούκας είναι ένα ισχυρό χαρτί, γιατί μην ξεχνάτε, είναι ο δεύτερος, ο νούμερο 2 του Πασόκ. Πήρε 41% στις εκλογές.
3: Ναι, ήταν πολύ ψηλά. Ναι. Πάρα πολύ ψηλά.
2: Να
3: τώρα,
2: ασχοληθεί με το Δήμο και όχι
3: πάμε
2: με
3: λίγο στη Βουλή πάλι.
0: Λοιπόν, ή θέλετε να τελειώσουμε με τον κύριο
2: Αποστολάκη. Έχω αδικό τώρα.
3: Γιατί
0: εκεί υπάρχουν και είναι ο κύριος Αποστολάκης, ανακοινώθηκε χθες με χειραψίες, τον είδε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Τα έβαλε ο κύριος Αποστολάκης με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα.
0: Εγώ δεν απαντώ σε κελέσματα.
1: Τώρα αυτό δεν ήταν σωστό.
3: Δεν ήταν, ναι.
1: Τον πήρε από το πουθενά, συγγνώμη για την έκφραση του Αλέξη.
3: Όχι, πουθενά ήταν προσωπικότητα στο πολεμικό ναυτικό. Αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ναι, okay, εντάξει. Και άλλοι έχουν διατελέσει αρχηγοί του Γιάννη. Τον έκανε υπουργό, τον αξιοποίησε, τον αναβάθμισε. Θέλω να πω ότι.
3: Αν θέλει.
1: Δεν πρέπει να είμαστε και αχάριστοι.
0: Και είπε ο κύριο, πάντω, στη δήλωσή του ο κύριο Αποστολάκη, ότι εκείνο έχει συνηθίσει να πηγαίνει κόντρα στο κύμα.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ μοιάζουν αυτά με τα κύματα και τις θάλασσες.
0: Να σου πω τι
2: βαρκάδες.
0: Λοιπόν, ο Αποστολάκης είχε προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα πριν εκείνος.
2: Έχω μνήμη.
0: Αρκετά πριν φτιάξει το κόμμα.
4: Τον Κασελάκη δεν μας πήγαινε στα Ξερονήσια.
2: Αυτό λέγω για τις βαρκάδες και τα κύματα, παιδιά.
3: Και νόμιζε ο Κασελάκης ότι ήταν τόπος διακοπών εκεί πέρα που τον πήγε. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Μετά όμως, τέλος πάντων,
2: αφού το θυμήθηκα καλέ. Συγγνώμη.
0: Αφού έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αποστολάκης, έμεινε ανεξάρτητος, προσπάθησε να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε και ιδιαίτερη.
1: Και τι το φύλαγε.
0: Λόγω του Κασελάκη. Υπήρχε, εκεί, υπήρχε μια τέτοια ιστορία, γιατί είχαν παίξει κάποιες αιχμές παραλιότερα κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει, δεν είναι τόσο καλό το κλίμα. Πήγε στο Πάσο. Τώρα το που θα κατέβει θα το δούμε. Η νότιο ή η αλφαβητική.
1: Θέλετε να δούμε τώρα σύμπνοια.
2: Υπερκομματική σύμπνοια.
1: Χθες ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Ξεκινάει, κουράστηκαν τα παλικάρια. Τρεις μήνες διακοπές έκαναν στη Βουλή. Είχαν τα θερινά τμήματα. Η Ολομέλεια, για να ξέρει ο κόσμος, ξεκίνησε χθες. Ναι. Με τον αγιασμό. Ήταν εκεί ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος. Αν θέλετε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ κρατάει το προσχέδιο του προϋπολογισμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον συνονόματό του, τον Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Ναι.
1: Στα υπουργικά έδρανα θα έχει ενδιαφέρον φωτογραφίες. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα τι έγινε χθες. Ήταν όλοι εκεί με εξαίρεση έναν πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ήταν σε περιοδία, αν θυμάμαι καλά. Εδώ βλέπουμε την εικόνα. Ήταν σχεδόν όλοι οι βουλευτές, οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Νικήτας Κακλαμάνης συζητά εδώ με στελέχη πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ο κύριος Τραγάκης εκεί, αν δεν κάνω.
1: Ο κύριος Τραγάκης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Αμανατίδης και η κυρία Δούρου, αν βλέπω καλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, είχε υπερκομματική έτσι προσέγγιση. Άλλο πηγαδάκι. Με τον κύριο, ή μάλλον το ίδιο, αλλά έχει προστεθεί ο κύριος Κουκουλόπουλος του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Είχε την τιμητική του. Τάκης Θοδωρικάκος, Γιάννης Τραγάκης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έπιασε το ρεπορτάζ μου ότι συζητούσαν δύο-τρία πράγματα και για τις τιμές, για τη συμφωνία τιμών, δηλαδή για τα σούπερ μάρκετ με τον Τάκη Θοδωρικάκο, ο πρωθυπουργός. Ικανοποιημένος με τον Θοδωρικάκο Μητσοτάκη.
2: Τα έχει πάει καλά.
3: Τον Αρχιεπίσκοπο,
2: ναι, τα έχει καλά. Έχει πατάξει την ακρίβεια.
1: Εντάξει, πάντως οι τιμές στο τελευταίο.
2: Τι, πέσανε.
1: Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ πέσανε στα προϊόντα.
2: Έλα τώρα. Μην με σκάσει το παπαγιάκι. Μα κάνει
3: το παραπλέον την κουβέντα.
1: Μα κάνει τα καύσιμα. 0,3 έπεσαν οι τιμές στα προϊόντα. Το κοίταζα και εγώ και μου
3: έκανε. Καλά, καλά.
1: Θα το συζητήσουμε αύριο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι πέρασε από όλες τις πτέρυγες ο κ. Κακλαμάνης. Δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Συνομίλησε και με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με του ΠΑΣΟΚ. Όλα καλά. Τώρα, πριν από λίγο μου ήρθε μήνυμα από την ελληνική αστυνομία.
2: Ναι, έλεγε πριν.
1: Καθίστε σπιτάκι σας.
2: Βέβαια.
1: Γιατί αν δεν καθίσετε σπίτι σας.
3: Δεν του είδα αποκλειστικό μήνυμα.
1: Θα δεν είπα αποκλειστικό μήνυμα.
3: Σε όλους τους αστυνομικούς συντάκτες.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη συγκέντρωση συλλαλητήριο του Πάμε στις 7 η ώρα.
0: Όχι μόνο, όλες τις αριστεράς.
1: Ναι, είπε και ο Γιάννης νωρίτερα νομίζω. Αύριο όλη μέρα. Θα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας και θα φύγει την Πέμπτη το πρωί, κύριε Θρούλιο.
2: Αποφύγετε το κέντρο, λοιπόν. Αύριο θα πούμε εμείς όλα τα υπόλοιπα και τις
0: εξελίξεις. Να σας πω ότι έχουν κλείσει ήδη κάποιοι δρόμοι και παράδρομοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Πρώτη φορά θα μιλήσει αύριο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ.
3: Α, ωραίο.
2: Φύγαμε. Ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο το σκηνικό. Κάνει και καλό καιρό. Αύριο λοιπόν τα υπόλοιπα.
3: Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας άρεσε το ρεπορτάζ.
3: Είναι γεμάτο το ρεπορτάζ. Μπορείς να έρθεις κάθε μέρα με αυτό το ρεπορτάζ.
1: Το παλεύουμε.
3: Κάθε μέρα φωτογραφίες, πράγματα, ιστορίες, παρασκήνια. Πάμε.
2: Πήγαμε.
5: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
8: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
9: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
10: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
11: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
10: το βγήκε και το είπε.
12: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
13: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
14: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
15: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
16: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε έτσι με ανεβασμένη διάθεση. Ναι. Αλλά ακόμα είναι Τρίτη, Νίκο μου.
1: Και τι πρόβλημα έχεις?
0: Εμένα δεν μου αρέσει Τρίτη, ναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Έλα, είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, μετά. Ναι.
0: Θα περάσει, θα περάσει.
1: Πρέπει να κάνεις έτσι. Ωραία είναι οι καθημερινές. Πολύ ωραίες. Όποια και μέρα να πέσεις.
0: Ναι. Εμένα Τετάρτη είναι η αγαπημένη μου.
1: Τετάρτη αγαπημένη.
0: Ναι, είναι η αγαπημένη
1: εκεί
0: μέρα.
1: Διπλώνει προς τα κάτω μετά.
0: Ναι, ναι, γιατί ξεκινάει, λοιπόν, πας αντίστροφα.
1: Να σε πάω στην Ιχθυόσκαλα, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Φύγαμε,
1: συνεχίζουν οι Έλληνες αλήσεις κινητοποίησης τους. Ψαράκι δεν υπάρχει στην αγορά, μην περιμένετε.
0: Είναι αυτή η Ιχθυόσκαλα.
1: Άμα δείτε φρέσκο ψάρι, μην το πάρε. Δεν θα είναι φρέσκο. Κάνα σολομό βρείτε και αν το βρείτε. Λοιπόν, Γεωργία Τζάλη, καλή σου μέρα. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι.
0: Μα δεν είναι εικόνα αυτή.
2: Καλή σας ημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην Ιχθυόσκαλα. Είναι λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Εδώ που τέτοια μέρα, λοιπόν, ο χώρος εδώ θα έσπιζε από ζωή. Θα υπήρχαν χιλιάδες τελάρα με ψάρια, ψαράδες αλλά και έμποροι. Όμως, όπως βλέπετε, η εικόνα είναι τρομακτική. Είναι άδεια, είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει ούτε ένα ψάρι ως δείγμα. Νωρίτερα συνομιλήσαμε και με ψαράδες. Μας είπαν ότι η εικόνα είναι συγκλονιστική, καθώς πρώτη φορά βλέπουν την Ιχθυόσκαλα στα 50 χρόνια που εργάζονται εδώ έτσι τόσο άδεια. Να σας πω ότι για έκτη μέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Δίπλα μας, μαζί μας, είναι ο κύριος Φλώρος Ιωάννης, ο οποίος θα μας πει για ποιους λόγους συνεχίζουμε ακόμα.
1: Καλημέρα,
2: την
1: απεργία. Καλημέρα, κύριε Φλώρο.
2: Τι λόγους σας οδήγησαν?
3: Καλημέρα σας καταρχήν, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Εμάς το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ένα και βασικό, είναι μόνο το πετρέλαιο. Να σας πω την αλήθεια, έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά όπως θα ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας, δεν πιέζουμε καταστάσεις. Εμείς οι ψαράδες δεν είναι το στυλ μας, δεν κάνουμε απεργίες, δεν κάνουμε στάσεις, δεν κάνουμε κινητοποιήσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή, αλλά επειδή έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω πλέον, δηλαδή, είναι θέμα επιβίωσης καθαρά, δεν είναι κάτι... Και αναγκαστήκαμε και έχουμε ξεκινήσει αυτή την κινητοποίηση, όχι ζητώντας κάτι το οποίο είναι παράλογο. Είναι χρήματα τα οποία δικαιούμαστε, τα οποία μας αναλογούν. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πω, βασικά. Δεν ζητάμε κάτι από τον Εθνικό Κορβανά ή από τον προϋπολογισμό του κράτους μας. Είναι χρήματα τα οποία έχουν βγει, έχουν προβλεφθεί από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς. Και τα οποία
0: κύριε
3: δικαιούμαστε.
0: Φλωρέ, αυτά ζητάμε χθες ο Πρωθυπουργός ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες να υπάρξει παρέμβαση για το πετρέλαιο, προκειμένου να ξαναβγούν, να ξαναβγείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας και να επιστρέψετε πίσω στη θάλασσα, πίσω στις δουλειές σας. Τι ύψος περιμένετε εσείς να ακούσετε, τι περιμένετε να ακούσετε, ποια παρέμβαση θα σας ικανοποιήσει?
3: Κοιτάξτε, στην Ιταλία δώσανε 0,67.
1: Το πετρέλαιο.
3: Επιδότηση. Ανάλογες τιμές έχουν δώσει... Στο πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι.
3: Ανάλογες τιμές έχουν δώσει... Επιδότηση τώρα, έτσι. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στις περισσότερες μάλλον, έχουν δώσει, αν όχι την ανάλογη, λίγο λιγότερο. Πάντως αυτές οι τιμές, εκεί κυμαίνεται η επιδότηση. Ναι. Κάτι
1: Φλώρο,
3: ανάλογο περιμένουμε και εμείς.
1: Εγώ θέλω, δηλαδή, επειδή έχω καλύψει πάρα πολλές κινητοποιήσεις σας και πριν από 30 χρόνια είχατε κάνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, αλλά αυτή την κατάσταση δεν την έχω ξαναδεί στην Ιχθυόσκαλα. Να σας πω το εξής. Υπάρχει ένας κίνδυνος.
3: Πραγματικά.
1: Όμως, υπάρχει ένας κίνδυνος στους ψαρότοπους να τους προσεγγίσουν οι Τούρκοι στράτες και να μας πάρουν και να σας πάρουν τα ψάρια, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Αυτοί οι παράνομοι που μιλάμε τόσα χρόνια, που τα βάζουν τα ηχθυελιεύματα από δίπλα από την πίσω πόρτα, να οργιάσουν και να φτάσουν σε κάποιες αγορές και να αρχίσουν να τα δίνουν. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή η κινητοποίηση. Να δείτε τις παραπλεύρους αυτούς που μπορεί να έχουμε ζημιά.
3: Θέλει, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θέλει προσοχή. Όσον αφορά το πρώτο θέμα που είπατε με τους Τούρκους, ούτως ή άλλως μας τα παίρνουν τα ψάρια. Δεν είναι για μας κάτι καινούριο. Είναι χρόνια τώρα αυτό που γίνεται με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι αλλιεύουν στα δικά μας αλλιευτικά πεδία εδώ και χρόνια. Είναι κάτι που το πολεμάμε μόνοι μας, να σας πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω, μέχρι πότε θα πάτε? Μέχρι πότε θα το πάτε, κύριε Φλωρό?
3: Κοιτάξτε, εμείς θα το πάμε ούτως ή άλλως όσο πάει, διότι αν δεν βρεθεί λύση, δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά, βασικά. Δεν είναι ότι καθόμαστε εδώ για να πιέσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με αυτές τις τιμές του πετρελαίου, γιατί ξέρουμε ότι πριν ξεκινήσουμε καν, ότι είμαστε μέσα.
0: Να.
3: Ότι θα μπούμε μέσα. 10,
0: λοιπόν,
3: 15 χιλιάδες το μήνα. Οπότε.
0: Εδώ θα είμαστε.
3: Δεν έχει νόημα για μας να ξεκινήσουμε να πάμε για δουλειά.
0: Καθημερινά παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις σας. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξουν σύντομα, γιατί εγώ το ξαναλέω, είστε κρίκος μιας αλυσίδας και φέρνετε φαγητό στο πιάτο μας. Και μάλιστα αυτό το φαγητό που φέρνετε στο πιάτο μας.
3: Να ξέρετε ότι.
0: Μέσα σε δύσκολες συνθήκες το ψαρεύετε. Έτσι, και μπορεί να λέμε πολλές φορές ότι το ψάρι είναι ακριβό. Πρέπει να αναλογιστούμε και εγώ θα πάρω το μέρος σας, κύριε Φλόρο, τις συνθήκες τις οποίες εσείς βγαίνετε,
1: τα κόστη σας
0: που έχετε για να φτάσει το ψαράκι στο δικό μας το τραπέζι. Είμαστε δίπλα σας μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η κινητοποίηση.
3: Καλά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ξέρετε, μας λυπεί αυτή η κατάσταση πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Φλόρο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αλλοιών.
0: Να δούμε, Νίκο, την παρέμβαση που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Την περιμένουν και οι ίδιοι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στην πολιτική. Βρίσκεται εδώ μαζί μας ο Υφυπουργός Εργασίας, βουλευτής ετωλακαρνανίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Να είστε καλά, κύριε
0: Καραγκούνη. Καλώς ορίσατε. Από το Πασόκ είναι ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Βουλευτής Κέρκυρας, έτσι. Σωστά να τα λέμε. Βεβαίως.
0: Και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομέα κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλό πρωινό και σε εσάς.
4: Καλημέρα.
1: Δεν κάνουμε την ερώτηση που θέλετε υποψήφια, ακόμα δεν το έχετε αποφασίσει. Νομίζω ότι.
4: Έχουμε βγάλει την είδηση από εσάς άλλωστε.
1: Τι?
4: Λουτρά Πόζαρ δεν είπαμε.
1: Έχει γίνει viral το
0: Λουτρά Πόζαρ. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα χθεσινά.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη. 52 χρόνια ήταν αυτά, κύριε Καραγκούνη. Με πολλές απουσίες όμως. Σας πληγώνει ότι δεν ήταν εκεί ο Κώστας Καραμαλής. Ότι ο Αντώνης Σαμάρας δεν μπορούσε να είναι εκεί μετά τη ρήξη, αλλά σας πληγώνει ότι δεν ήταν και ο κύριος Μημαράκης.
5: Νομίζω ο κύριος Μημαράκης, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Χθες γιορτάσαμε πράγματα 52 χρόνια, μια θα έλεγα ιστορική μέρα, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία από τότε που ιδρύθηκε είναι ακόμα.
1: Μου αποφύγατε γρήγορα τις απουσίες.
5: Για τον κύριο Σαμάρα το είπατε κι εσείς. Επίσης σας είπα για τον κύριο Μημαράκη. Κώστα Καραμαλής και αυτός. Τέλος πάντων τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί. Ναι. Εντάξει, έτσι επέλεξε εκείνη τη στιγμή, εχθές. Το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους χιλιάδες κόσμου που ήταν χθες εκεί. Είμαστε μια παράταξη που πράγματι παραμένουμε ακόμα εξουσίας για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτές που είναι πάντα οι στρατηγικές μας επιλογές, οι βασικές μας κατευθύνσεις, έχουν δικαιωθεί στον χρόνο, γι' αυτό και είναι και η μόνη παράταξη που παραμένει τόσο ζωντανή, τόσο δυναμική και βέβαια, όπως είπα και πριν, ακόμα εξουσίας. Δεν αλλάξαμε τις απόψεις μας στο πέρας των χρόνων, παραμείναμε σταθεροί στις βασικές μας, όπως είπα και πριν, στρατηγικές μας επιλογές και αυτό μας διακρίνει από τα υπόλοιπα κόμματα που πράγματι μέσα στη μεταπολίτευση τα τελευταία πολλά χρόνια αρκετά από αυτά έχουν υποστεί πολλές μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Ναι.
0: Πώς θα παραμείνετε κόμμα εξουσίας για τρίτη θητεία όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία? Πώς θα κερδίσετε ξανά αυτές τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 40% όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρα και αυτοδυναμία όταν έχετε μια ακρίβεια τόσο στα τρόφιμα, είδαμε τους ελλείς τώρα που κάνουν τις κινητοποιήσεις τους. Όταν έχετε ένα ενεργειακό κόστος το οποίο είναι δυσβάσταχτο για τον Έλληνα πολίτη και όταν επίσης αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είσαστε πέριξ του 30.
5: Ναι, νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα κερδίσουμε τις εκλογές περιεγράφηκε χθες και από το δίλημα που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή τι είπε? Είπε σταθερότητα και προοπτική ή περιπέτειες. Είμαστε σε ένα περιβάλλον αυτή τη στιγμή που τα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι εκεί αξιολογούνται και οι κυβερνητικές προσπάθειες και οι προσπάθειες όλων των χωρών. Ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα πόσο καλό παράδειγμα είναι η Ισπανία για πλήστα όσα ζητήματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Το παράδειγμα για το στεγαστικό, το παράδειγμα για την ακρίβεια, το παράδειγμα για το ένα, το παράδειγμα για το άλλο. Και τελικά τι έγινε στην Ισπανία? Αυτή τη στιγμή μπήκε σε μια διάσταση περιδίνησης και εκεί και πάνε σε πρόορες εκλογές. Γιατί άλλο να τα λέμε πολύ εύκολα από το γραφείο μας ή τέλος πάντων χωρίς να μπούμε στη μάχη και χωρίς να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα, και άλλο βεβαίως να λέει ο καθένας οτιδήποτε. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη, θα πρέπει δηλαδή στο πεδίο να δεις τι καλύτερο μπορεί να κάνεις για τον κόσμο. Όλοι καταλαβαίνουν τώρα ότι γύρω μας τα
1: Έχετε
5: πράγματα δεν είναι καλά.
1: Έχετε λύσει το πρόβλημα της
5: ακρίβειας? Όχι, προσπαθούμε όμως να στηρίξουμε τους πολίτες.
1: Να στηρίξουμε τους πολίτες και να τους τα παίρνουμε
5: ακούστε,
1: μετά η ακρίβεια.
5: Ακούστε. Αυτή τη στιγμή, γιατί σταμάτησα στην Ισπανία, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν μπορούν να το λύσουν, και θα το εξηγήσω όμως, δεν μπορούν να το λύσουν πολύ σημαντικές δυνάμεις Ευρώπης. Όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Γιατί η Γερμανία έχει αυτό το αποτέλεσμα το πολιτικό? Διότι προχωράει σε περικοπές δαπανών. Γιατί προχωράει σε περικοπές δαπανών? Γιατί δανείζεται πιο.
1: Κύριε Καραγκούνη, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
5: Ωραία,
1: στη Γερμανία
5: όμως είναι
1: 2.500 ευρώ τώρα. Μην γελιόμαστε.
5: Και πώς είναι το κόστος ζωής στη Γερμανία, το ξέρετε?
1: Το κόστος ζωής.
5: Επειδή το ξέρω, επειδή μένουν φίλοι και συγγενείς εκεί.
1: Δεν έχουν φθηνό σούπερ μάρκετ οι
5: Γερμανοί, το ξέρετε? Όχι, δεν έχουν φθηνό.
1: Ποιος το λέει? Μην το λέτε τώρα αυτό.
5: Μην το λέω. Ναι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Καλά,
5: μην το λέω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και η φορολόγηση εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη. Βέβαια, θα μου πείτε, έχουν και άλλες κοινωνικές. Δεν έχουν άλλες ανταποδοτικές υπηρεσίες.
1: Δεν συγκρίνομαι.
5: Αλλά λέω το εξής. Η Ελλάδα, σε μια πάρα πολύ. Και επαναλαμβάνω και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη. Διότι, όπως έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές και με συναδέλφους που έχουμε βρεθεί στο δημόσιο διάλογο. Όταν η Ευρώπη ήταν στα πολύ καλά της, η Ελλάδα ήταν στα τελείως άσχημα. Διότι
4: Κάποιος
5: τότε,
4: τα άσημα,
5: διότι τότε,
4: Καραγούνη,
5: διότι τότε, πια. θα τα πείτε. Διότι τότε, που τώρα προσπαθούμε να βρούμε ρήτρα διαφυγής, κοβόταν πολύ φθηνό χρήμα και είχε άλλη διαδικασία και ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα που η Ευρώπη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, γι' αυτό εξήγησα τα παραδείγματα, η Ελλάδα συγκριτικά προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά. Για να συνοψίσω, ο κόσμος θα ψηφίσει σταθερότητα και προοπτική συγκεκριμένα πράγματα και δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες. Αυτή είναι η άποψή μου, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, που λέτε ότι είναι 30% μάλιστα, τα δύο κόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερά δεν συναθρίζουν το ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Όλοι αυτοδύναμοι πάντως θέλετε να είστε, κύριε Αυλονίτη. Και παλεύει το ΠΑΣΟΚ να περάσει μπροστά ακόμα και με μία ψήφο, με τις μεταγραφές και με τα πρόσωπα που πηγαίνουν έρχονται. Χθες είχαμε τον κύριο Ποστολάκη. Περιμένουμε την κυρία Κασιμάτη, να περιμένουμε και την κυρία Τζάκρη.
6: Δεν πηγαίνουν, έρχονται.
0: Κάποιοι πηγαίνουν, έρχονται.
6: Να πω κάτι στον κύριο Καραγκούνη προηγουμένως. Αφού ευχηθώ να πάει καλύτερα η Νέα Δημοκρατία, χρειάζονται τα κόμματα στον κοινοβουλευτισμό μας. Αυτή η σταθερότητα την οποία επικαλείστε, θα πρέπει να πω ότι μας έχει οδηγήσει σε γκρεμούς πάρα πολλές φορές. Πόσο μάλλον που μας οδήγησε και στα μνημόνια. Πόσο μάλλον που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση την απαράδεκτη που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω, μην επιχαίρεστε, μην είστε ευτυχισμένοι δηλαδή ότι η σταθερότητα πάντοτε οδηγεί την πατρίδα μας σε καλύτερους δρόμους. Έτσι το λέω αυτό σαν μια παρένθεση. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
6: Στο ΠΑΣΟΚ γίνονται αλλαγές στο επίπεδο του ερχομού. Mm-hmm. Και θα έρθουν και άλλοι.
0: Όπως?
6: Η κυρία Τζάκρη θα έρθει. Ορίστε.
0: Η κυρία Τζάκρη θα έρθει.
6: Αυτό δεν το ξέρω. Είναι ανεξήγητο το τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
6: Από ό,τι ακούω κι εγώ, μάλλον προς το τέλος, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, ίσως έρθει. Εκείνο που έχει σημασία ότι δεν
0: λίγο
6: είναι μόνο.
0: Λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή θα έρθει μάλλον η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, το ακούω, το διαβάζω από τα μέσα μαζική ενημέρωση και το διαβάζω. Από την άλλη, είναι σίγουρο ότι θα έρθει η κυρία Κασιμάτη, η κυρία Γιώτα Πούλου πιθανόν να έρθει.
1: Ναι.
6: Είναι και το γεγονός το ότι έχουν δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις στο πολιτικό σύστημα που είναι εντελώς πρωτόγνωρες και το λέω ειδικά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτές οι καταστάσεις που μην έρθετε, δεν παραιτηθείτε και δεν κρατάω τραπέζι ρεζερβέ και κάτι τέτοιες ιστορίες έχουν προσβάλει πάρα πολύ τον κόσμο της αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το μοναδικό κίνητρο που οδηγηθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μετράει πάρα πολλά χρόνια, έχει μια σταθερότητα στην οργανωτική του δομή, έχει ένα νέο αρχηγό ο οποίος μέρα με τη μέρα αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να προεδρεύει ενός τέτοιου κόμματος.
0: Σταθερότητα στα ποσοστά του όμως δεν έχει, κυρία Βουλή.
6: Έχει σταθερότητα.
0: Γιατί κάνει ένα κύμα.
6: Εδώ δεν θέλουμε, ούτε εδώ θέλουμε σταθερότητα. Θέλουμε άνοδο.
0: Ναι.
6: Έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, όχι να κερδίσουμε τη δεύτερη θέση, να κερδίσουμε την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο. Πολύ σωστά είπατε. Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Ουτοπικό λίγο αυτό, έτσι. Ουτοπικό. Δηλαδή, έχετε ένα χρόνο μπροστά μας.
6: Ξέρετε,
1: αν γίνουν οι εκλογές, πείτε την άνοιξη.
6: Θα λέγατε, μήνες, θα λέγατε ουτοπικό λιγάκι.
1: Όταν υπολείπεστε στην καλύτερη των περιπτώσεων 14-15 μονάδες.
6: Κύριε Παπαναντή, ναι. Θα θεωρούσετε ότι θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί το Πασόκ παλιότερα στο 4%? Να πέσει.
1: Όχι, ούτε αυτό το περιμέναμε.
6: Το 2012 περιμένατε τη Νέα Δημοκρατία να έχει 17%? Θα περιμένατε.
1: Ναι, ούτε περιμέναμε το 23% την Νέα Δημοκρατία να έχει 41%.
6: Το 3% του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγεί στο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Θα περιμένατε η κυρία Καριστιανού να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πριν από καιρό και τώρα να παλεύει να μπει στη Βουλή?
0: Και αυτή αυτοδυναμία θέλει.
6: Να σας πω για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, ναι, που είχε δημοσκοπικά
1: 20%.
6: Θέλω να πω, είναι τέτοια η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Μπορείτε να δείτε εναλλαγές.
0: Άρα πώς είναι σταθερό
6: δημοσκοπικές
0: το
6: Πασόκ, που να χαζεύεις, ορίστε.
0: Πώς είναι σταθερό το Πασόκ όταν από το 4 ανεβαίνει στο 14, ανεβαίνει στο 20, πέφτει στο 10, πηγαίνει στο 12.
6: Ανέφερα για πολλά χρόνια πριν. Απλώς προσπαθώ με την απάντησή μου να καταδείξω αυτό, ότι υπάρχει ρευστότητα και οι εναλλαγές στο πολιτικό σύστημα και ο χρόνος ο πολιτικός δεν είναι όπως το συμβατικό χρόνο, είναι εντελώς διαφορετικός. Μπορεί να έχουμε εναλλαγές έτσι ώστε να δείτε πράγματι το Πασόκ πρώτη δύναμη.
1: Ήσασταν εδώ πριν από λίγο που ο Νίκος Βέρκος μιλούσε για το θέμα ίσως ο ανοιχτό της συνεργασίας. Πράγμα το οποίο δεν το αποκλεί και ο κύριος Δούκας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προκειμένου ως αντιπολίτευση να καταφέρετε να προσεγγίσετε καλύτερα την εξουσία. Είστε υπέρ ή κατά των συνεργασιών?
6: Εγώ είμαι υπέρ της ανόδου του Πασόκ στα επίπεδα που αναφέραμε προηγούμενα, της αυτοτέλειας και της αυτονομίας, έτσι ώστε να κατακτήσει την πρωτιά. Εάν υπάρξει ανάγκη να γίνουν δεύτερες εκλογές, τότε τα ζητήματα αυτά θα μπουν στο τραπέζι.
1: Μάλιστα. Άρα ανοιχτό το θέμα. Εσείς, κυρία Αντωνοπούλου, είστε υπέρ ή κατά των συνεργασιών, προκειμένου ως αντιπολίτευση να καταφέρετε να πάτε σε μια αλλαγή κυβερνητική?
4: Κύριε Υποφάντη, νομίζω το μεγάλο ζητούμενο είναι η επιστροφή της πολιτικής στο επίπεδο που της αξίζει. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι όχι αν είμαστε υπέρ των συνεργασιών γενικά. Η ερώτηση είναι αν μπορούμε να υπηρετήσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ωφελήσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους, και θα με επιτρέψετε, θα σταματήσει και φαινόμενα ενός πολιτικού εκφυλισμού, τα οποία είναι τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Πάλι βάσει των δημοσκοπήσεων, που οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία της πολιτικής και αξίζει τον κόπο που τις έχουμε για να τις βλέπουμε. 2-15, 16, 17, 13, 14 εσείς και το Πασόκ δεν μπορούν να πιάσουν αυτά τα τριαντάρια που έχει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάλι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ήταν.
4: Η μέθοδο των δημοσκοπήσεων, στην οποία.
1: Δεν θα αμφισβητούμε τώρα.
4: Καθόλου. Στην οποία αυτό πήγα να πω. Στην οποία άφησε το στίγμα του για πάρα πολλά χρόνια ένας πολύ αγαπητός μας καθηγητής και σύντροφος, ο οποίος εκδήμησε πριν 2 χρόνια. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ενώ ότι είναι κάτι το οποίο ακριβώς επειδή είχαμε και ανθρώπους που μας διδάξανε γράμματα μέσα από αυτά, σίγουρα πρέπει να τις έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και πρέπει να τις παίρνουμε, να τις λαμβάνουμε υπόψη μας καθημερινά.
1: Ωραία.
4: Αλλά όλο αυτό το κλίμα, το κάθε 3 μέρες βγαίνει μια δημοσκόπηση. Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση του Γεράσιμου του Μοσχονά, του άλλου αγαπητού καθηγητή μας. Είναι νοσηρό. Είναι νοσηρό γιατί δεν μπορείς διαρκώς να μιλάς για δημοσκοπήσεις όταν π.χ. η ακρίβεια τρέχει, όταν η κυβέρνηση έχει εργαλεία για να μειώσει, να μειώσει το πλαφόν και να έχει συγκεκριμένο πλαφόν στο δίζελ. Θα σας απαντήσω ολοκρόνω. Στο δίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανση.
1: Όταν δημιουργεί.
4: Θα σας απαντήσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν δημιουργεί για 4η συνεχή χρονιά υπερπλεονάσματα, 4 δις φέτος. Όταν λοιπόν αντί να συζητάμε αυτά, αντί να συζητάμε την προοπτική που πρέπει να έχει η χώρα, το πού θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η χώρα στη διεθνή σκηνή, το ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε τη χώρα σε καλύτερη συνθήκη με στη διεθνή σκηνή, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό και στα καύσιμα. Όταν δεν έχουμε μια προοπτική και έχουμε νέα παιδιά τα οποία δεν πάνε στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπήρχαν άδειες θέσεις, με συγχωρείτε, στην ιατρική. Στην ιατρική. Όταν οι νέοι γονείς δεν ξέρουν με ποιο τρόπο θα βγάλουν εις πέρας όλο αυτό το οποίο τους ζητείται καθημερινά να κάνουν.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, όταν εμείς μένουμε λοιπόν και η κουβέντα είναι 14, 15, 19, 22, 24, 28, όταν είναι εκεί η κουβέντα,
1: ωραία,
4: αντί να μην μπαίνουμε στο επίκεντρο της πολιτικής,
1: ναι,
4: που είναι πώς θα αλλάξουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Βέβαια, κάποιοι δεν θέλουν να την αλλάξουν, κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν σταθερή. Να την κρατήσουν υπό την ακρίβεια, την οποία την ξεχνάνε κιόλας στις ανακοινώσεις τη ΔΕΘ.
0: Γιατί εσείς και τα λοιπά, και τα λοιπά, μαγικό ραβδάκι για να λύσετε το πρόβλημα της ακρίβειας.
4: Όχι, ίσα.
0: Θα βρείτε εμείς σπίτια,
4: εμείς
0: θα
4: επικεντρώσαμε το πρόγραμμα.
0: Τιμές στα καύσιμα.
4: Δώσαμε, κυρία Καημένο,
0: τι, εδώ, μα εδώ πέρα, είναι ένα μαγικό ραβδάκι.
4: Όχι,
0: όταν λέμε
4: ότι
0: είναι εξωγενής
4: παράγοντας, εμείς δώσαμε τέσσερα. Εμείς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Εμείς δώσαμε τέσσερα εργαλεία συγκεκριμένα, το ένα εκ των οποίων φέρνει έσοδο στο ελληνικό κράτος, αλλά πρέπει να σπάσει αυγά. Ε? Πρέπει δηλαδή να κάνεις ομελέτα και όχι να πεις εγώ τι ωραία, δεν αυτό, δεν, τίποτα. Άρα λοιπόν λέμε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια. Λέμε πλαφόν στα δηληστήρια και όχι μόνο στην Αγγλία. Ούτε αυτό έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, έτσι. Λέμε μείωση του δικού φόρου κατανάλωση, όπως έχουν κάνει πλήστες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσω. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσω. Το ειδικό φόρο κατανάλωση που δεν χρειάζεται να πάρουμε καμιά έγκριση. Ε? Στα κατώτερα επιτρεπτά όρια.
0: Μάλιστα.
4: Μείωση του ΦΠΑ και η κυβέρνηση τη λέει δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε, και ολοκληρώνω, γιατί δεν μπορούμε. Γιατί θέλουμε
1: πάλι
4: να φεμάξουμε μέσα από τους φόρους. 2,16 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους θα βάλουμε.
1: Πάλι δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου.
4: Λοιπόν,
1: για να
4: δώσει προεκλογικά δωράκι και να εξαγοράσει τον ελληνικό λαό. Όχι, δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Άρα
4: με
0: έχουμε μια κυβέρνηση που δεν θέλει να βρει λύση και ζητάει να.
4: Όχι, κύριε Καημένο, σα είπα. Θέλει να δώσει προεκλογικά. Λογικό δωράκι για να δείξει, γιατί μετά από 7 χρόνια, όταν τη ρωτάς γιατί δεν τα έκανες, απαντάει και στο 15.
1: Λοιπόν.
4: Μα είστε 7,5 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Καραγκούνη. Ναι. Γιατί δεν μας λέτε τι κάνατε, είπε 7,5 χρόνια.
1: Δώστε
4: και πρέπει διαρκώς να
1: απαντήσω
4: στο 15 για να απαντήσω.
1: Ναι. Μάρκος Ρούμπιο, ελάτε.
5: Ναι, εντάξει, επειδή αναμασούν στην αντιπολίτευση τα ίδια και τα ίδια, και ειδικά από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, μας λένε μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από του χρόνου. Στην ουσία, αυτό που καταλαβαίνω. Λέγε, φορολογήστε, μα για να φορολογήσουμε και να γίνουν όλα αυτά, θα γίνουν του χρόνου. Ένας μηχανισμός θα πάει του χρόνου. Και να θυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν.
4: Πλαφών στα δηληστήρια, κύριε Καραγκούνη. Πλαφών στα δηληστήρια, γιατί δεν ξέρετε.
5: Ότι εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αυτοί που φορολογήσαμε υπερκέρδη για πρώτη
4: φορά. Είστε υπέρ των υπόλοιπων συναδέλφων σας στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι μιλάνε για μείωση του δικού φόρου κατανάλωση. Με ποια συνιστόσα είστε. Με ποια συνιστόσα είστε υπέρ τη μείωση του δικού φόρου κατανάλωση ή με την άλλη που είναι ενάντια.
5: Με ποια ακριβώς
4: συνιστόσα τη Δημοκρατία είστε.
5: Επειδή βλέπω υπάρχει μια ένταση στη.
4: Καμία ένταση. Ένταση ο κοινωνικό λόγο δεν μπορεί να τα βγάλει.
7: Εγώ παραμένω ήρεμο, κύριε
0: Καραμπούλη.
1: Για Κερκυραίο, σπάνιο αυτό.
5: Είναι σπάνιο για Κερκυραίο. Αλλά είναι ωραίο για Κερκυραίο. Έχουν ένα μπρίο.
0: Και να τον παίρνουμε το διαφορετικό. Ελάτε.
5: Λοιπόν,
4: η Θεόσκαλ ήταν κλειστή σήμερα.
5: Θα μπορούσε ίσως να μιλήσει η κυρία Τονοπούλου.
1: Ελάτε, ελάτε. Ολοκληρώστε για να πάμε στην
0: Ελλάδα.
5: Εμείς ήμασταν αυτοί που φορολογήσαμε υπερκέρδη και εταιριών ενέργειας και δηληστήριων. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, γιατί υπήρχε και παλιά ακρίβεια. Δεν το θυμάμαι ούτε ως σκέψη. Λοιπόν, και έχουμε πει. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει πολύ συγκεκριμένα εργαλεία με αποτύπωση. Έρχονται τα δηληστήρια προφανώς και στην Αντλία επιδοτούν. Έτσι, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Εξαφανίζεται βέβαια, έτσι.
5: Θα σας πω. Η Ισπανία τέλειωσε ως παράδειγμα. Τώρα, ποιο είναι το παράδειγμα που λένε, κυρίως από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, την Ιταλία. Να σας πω ότι στη μέση της Ιταλίας είναι πιο πάρα από την Ελλάδα. Αφού είναι τόσο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν. Κάθε φορά βρίσκουν και μια χώρα. Είναι η χώρα αναφοράς. Για το στεγαστικό έχουμε την Ισπανία.
4: Η Ισπανία
5: πέφτει.
4: Ναι.
5: Μας αναφέρουν την Ιταλία. Η Ιταλία και στα μόλδι και στον Ντίζε, και θα δούμε για τη θέρμανση ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, είναι πιο πάνω από την Ελλάδα. Για να καταλάβουμε τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Προσωπικά στον κάθε καταναλωτή θα του δώσουμε τη στήριξη.
4: Ναι.
5: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που μακάρι να μας δώσουν τη ρήτρα διαφυγής, δεν μας λένε πόσο θα τον μειώσουν.
4: Γιατί
5: όσο και αν.
4: Έχω βέβαια
5: εξήγησα. Έχω βέβαια κάποιους να λένε θα είναι 170 εκατομμύρια, θα είναι 400 εκατομμύρια. Δηλαδή, πόσο θα αποφέρει αυτή η μείωση, ναι. 300 εκατομμύρια, 300. Μα έχουμε δύο, εμείς έχουμε δώσει 1,3 δις.
0: Λοιπόν.
5: Έχουμε δώσει 1,3 δις. Τι 300 και 400 μας λένε.
0: Πάμε λίγο στο
5: γιατί όταν τα πράγματα και κλείνω, όταν τα πράγματα έρχονται ακρίβεια, στην πραγματική τους διάσταση και αφορά τον κάθε ένα προσωπικά και τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόζουν, εκεί λοιπόν αρχίζει και χάνεται λίγο ναι. η κατάσταση.
1: Πάντως μέχρι τώρα που είναι δεδομένα θα κρυώσουμε, κύριε Γαλαντώνη.
5: Όχι, όχι. Θα δούμε τι θα γίνει στο ντίζελ θέρμανση. Εδώ
1: καλά.
5: Θα είμαστε, θα κάνετε και τα ρεπορτάζ. Περιμένετε να
4: δούμε. Θα το πάτε στο 1,40.
0: Καθίστε λίγο, αφήστε τώρα που θα πάει το πετρέλαιο. Θα τα δούμε. Είπατε, έχουμε 10 μέρες μπροστά μας ακόμα. Μάρκο Ρούμπι όμως έρχεται απόψε στη χώρα μας. Μία πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση που θα έχει και με τον κύριο Γεραπετρίτη και αύριο το βράδυ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενισχύεται η Ελληνοαμερικανική Συμμαχία, κύριε Καραγκούνη, και σε ενεργειακό επίπεδο.
5: Ναι, νομίζω ότι περίπου πάνω κάτω η ατζέντα βεβαίως θα τη δούμε, θα ξεδιπλωθεί. Πολύ σημαντική η επίσκεψη. Με τις ΗΠΑ είμαστε στρατηγικοί εταίροι, στρατηγικοί σύμμαχοι. Προφανώς θα συζητηθούν τα ζητήματα ενεργειακά και ξέρετε πόσο σημαντικά είναι σε αυτή την ταραγμένη περίοδο και πόσο μεγάλη αναβάθμιση είναι για την γεωπολιτική μας θέση με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις ΗΠΑ. Πόσο σημαντικό είναι όχι το δίκαιό σου απλά να επιβάλλεται στην πράξη. Να είναι αντικείμενο, θα έλεγα, εφόσον ανήκουμε σε αυτή την πολύ σημαντική συμμαχία, διότι ο κάθε ένας παίρνει και τις αποφάσεις του σε αυτή τη ναι. δύσκολη περίοδο. Είδαμε η Τουρκία, πήρε τις δικές της αποφάσεις και εκεί που ήταν συμπαραγωγός των F-35, τώρα δεν είναι καν στο πρόγραμμα των F-35, εμείς θα παραλάβουμε τα 20 πρώτα F-35. Εδώ λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το ενεργειακό που προφανώς θα συζητηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και βέβαια στα ζητήματα της άμυνας. Επίσης πολύ σημαντικά, στη λογική της αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεών μας, των προγραμμάτων που τρέχουν, των εξοπλιστικών. Αυτή είναι πραγματική η άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι πραγματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Βλονίτη, ένα σχόλιο κι εσείς για την επίσκεψη αυτή.
6: Είναι ασυγκρίτως περισσότερα από αυτά που είπε και Καραγκούνη, μεγάλης εθνικής σημασίας. Μην είμαστε οι προβλέψιμοι εταίροι. Είναι γεγονός ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, χωρίς να πάει αμέσως μετά στην Τουρκία, έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Είναι συμβολικό το ότι θα πάει στην Τουρκία. Δηλαδή, θεωρεί ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν είναι εξαιρετικά ουσιαστικές για την Ελλάδα, αλλά εξαιρετικά ουσιαστικές θα είναι και οι θέσεις της Ελλάδας. Δεν είμαστε ο προβλέψιμος εταίρος. Υπάρχουν θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει το ζήτημα του κάθε του άξονα, το τουρκικο-λιβικό σύμφωνο.
0: Το παράνομο.
1: Το παράνομο,
6: οποίο είναι
1: έτσι.
6: Παράνομο. Είναι τα ζητήματα κάτω από την Κάσο και η βύθιση
1: του Καλωδίου.
6: Είναι το θέμα των F-35.
0: Άρα την καλοβλέπετε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
6: Βλέπουμε την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια των συνεργασιών που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μόνη διαφορά ότι τα ζητήματα που αφορούν τα δικά μας συμφέροντα είμαστε απόλυτοι.
1: Ναι.
6: Και υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρούμε.
0: Προς το συμφέρον μας είναι και όλα αυτά που περιγράφεται, έτσι.
6: Όλα προς το συμφέρον θα είναι στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνούν με τα δικά μας ζητήματα. Παραδείγματος χάρη τα ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, που θα συζητηθεί και το θέμα της Ουκρανίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτά πρέπει να είναι στην ατζέντα για να βάλουμε ακριβώς τα θέματά μας.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, και εσάς ο λόγος για ένα λεπτάκι.
4: Οι επισκέψεις είναι κάθε φορά και συναντήσεις είναι τι κομίζουν στη χώρα. Θυμίζω ότι συναντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν και λίγες μέρες μετά υπήρξε το στρατηγικό σύμφωνο μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας και η Τουρκία θα πάρει περισσότερα όπλα. Άρα δεν είναι γενικά οι επισκέψεις, είναι τι κομίζουν. Θα μας στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο με συγκεκριμένο τρόπο στο Δημοτικό Καλωδίου. Θα βάλει τα ερωτήματα σε σχέση με τα. Όχι τα ερωτήματα, θα λήξει το θέμα των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Θα μιλήσει για την Κύπρο και το Κυπριακό γερουσιαστή σε σχέση με το East Med Act, την οποία προχώρησε, υπέγραψε λίγες μέρες πριν. Θέλω να πω, το ερώτημα είναι. Τι κομίζει μια συνάντηση και όχι απλά να γίνονται θυμοτυπικές συναντήσεις. Και είδαμε και πρόσφατα και γιατί.
1: Ελάτε, κύριε Αντωνόπουλο, κλείστε το. Ναι,
4: το ξανά είδαμε πρόσφατα και γιατί. Λέω, Όπως ήταν στο πρόγραμμα του Μακρόν με το Μητσοτάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τονοπούλου. Κύριε Βλονίτη, να είστε καλά. Για να ρίξουμε στο Καβαλωμάτικο, παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Αμέσως μόλις πάω στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα, βέβαια.
0: Είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλημέρα.
1: Να κλείσουμε με.
0: Όχι, θα υποδεχθούμε τον κύριο Μανολόπουλο τώρα, κύριε Αντροπούλου. Μα συγχωρείτε τώρα, με φέρει ανοίξει. Θα σα στενοχωρήσουμε τώρα, τι να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Μανολόπουλε.
1: Ο κύριος Μανολόπουλος είναι καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ. Κύριε Μανολόπουλε, μόλις επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μας πείτε το τι ακριβώς κάνουν αυτές οι αναισθητικές ουσίες που χορηγήθηκαν στο Μαζονάκι. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ερχόμαστε.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: Να δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
2: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
4: How'd you like it?
5: We love it.
6: Basta!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τραγουδάρα του Σαμπάνη, τραγουδάρα.
1: Ο Σαμπάνης έχει γράψει τρομερά τραγούδια. Και ο ίδιος έχει ωραία φωνή, αλλά έχει γράψει και όλα ωραία τραγούδια.
0: Και η μουσική στο Ώρες Μικρές του Μαζονάκη είναι δικιά του, έτσι, με την Γιανατσούλια στους στίχους. Λοιπόν,
1: πάμε να μην το καθυστερούμε.
0: Πάμε στον κύριο Μανολόπουλο. Βέβαια.
1: Καλημέρα και πάλι, κύριε Μανολόπουλο. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Καημένου, κύριε Υποφάντη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα,
1: λοιπόν, ναι.
0: Προποφόλη λέγεται. Τι μπορεί να κάνει στον οργανισμό και δει αν υπάρχει και κοκτέιλ με άλλη ουσία την οποία χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι. Πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι αυτά τα φάρμακα?
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται εκτός νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει παράλληλα δίπλα υποστήριξη από ειδικευμένους γιατρούς, να υπάρχει μέση, να υπάρχει έτοιμος τρόπος αντίδρασης, γιατί είναι πιθανό, μπορεί να συμβεί, να έχουμε την αναπνευστική καταστολή, που είναι ουσιαστικά σταματάει ο οργανισμός να αναπνέει, πνεύμονες να αναπνέουν. Σταματάει να έρχεται οξυγόνο στο αίμα, οπότε κάποια στιγμή σταματάει η αναπνοή και σταματάει και η καρδιά.
1: Μας περιγράφετε κάτι αυτό... πολύ εξειδικευμένο, κύριε Μανολόπουλε, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις όλες διαδικασίες. Αυτό το φάρμακο, αυτή την ουσία μάλλον, από πού μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος? Δηλαδή σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πού το βρήκε η γιατρός?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι απαγορευμένη. Μια ουσία που χορηγείται με συνταγή, έχει κάποιες χρήσεις, μπορεί να την πήρε και από το φαρμακείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στο ιατρείο της, να τη χορηγήσει χωρίς παρουσία αναισθησιολόγου. Υπάρχουν κανόνες πότε χορηγείς ένα φάρμακο.
1: Άρα κυκλοφορεί αυτή
2: η ουσία. Δεν είναι παράνομη ουσία, δηλαδή. Βεβαίως, είναι ένα κλασικό αναισθητικό για γρήγορη πρόκληση αναισθησίας, εισαγωγή στην αναισθησία, όταν θέλουμε να μην κρατήσει πάρα πολύ, ή για να ξεκινήσει αναισθησία και μετά να μπει το πιο διαρκές αναισθητικό.
0: Μας βοηθάτε
2: μόνο
0: τώρα,
2: που επειδή έχει αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να είναι συνεχώς υπό παρακολούθηση ο ασθενής και να είναι έτοιμο να του χορηγηθεί μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αν επέλθει αυτή η αναπνευστική καταστολή που συνέβη στη συγκεκριμένη.
0: Μας το ξεκαθαρίζετε.
2: Και να πω επίσης ότι και το άλλο φάρμακο, η μηδαζολάμη που αναφέρεται ότι έχει βρεθεί, κάνει το ίδιο πράγμα. Όχι τόσο έντονο, αλλά και αυτή ως τελική σοβαρή ανεπτύμητη ενέργεια έχει την αναπνευστική καταστολή. Αν λοιπόν στην περίπτωση που έχουν χορηγήθηκε το ένα, προφανώς για να ηρεμήσει το Μαζονάκι και μετά το δεύτερο για να τον κοιμήσει, ώστε να έχουμε ένα συνδυασμό δύο ουσιών που και οι δύο οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Άρα υπάρχει πιθανότητα η ανακοπή να είναι δευτερογενές αποτέλεσμα της αναπνευστικής καταστολής που φέραν τα φάρμακα και όχι ένα παθολογικό φαινόμενο που συνέβη λόγω ένα διακαρδιακό φαινόμενο από μόνο του.
0: Και νομίζω ότι θα μας δώσουν απαντήσεις οι ιατροδικαστικές εξετάσεις βεβαίως και οι τοξικολογικές που θα βγουν σε πολύ λίγο για την επίπτωση που μπορεί να έχουν αυτές οι ουσίες στην καρδιά του Μαζονάκη και στο αναπνευστικό του σύστημα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, οι τοξικολογικές έγιναν. Τώρα υπάρχουν ιστοπαθολογικές εξετάσεις που θα δουν μέσα στον ιστό των πνευμόνων και σε άλλα όργανα τι έχει συμβεί. Αλλά ήδη η παρουσία αυτών των φαρμάκων στον οργανισμό, στο αίμα, υποδηλώνει ότι έχουν ληφθεί και αυτοί που έχουν ληφθεί υπάρχει πιθανότητα να έχουν προκαλέσει αυτή την αλληλουχία γεγονότων.
1: Έχει σημασία και η ποσότητα. Αν είχε πάρει οξυγόνο, κύριε Μανολόπουλε, αν του είχε χορηγηθεί οξυγόνο εκείνη τη στιγμή που αυτές οι δραστικές ουσίες έμπαιναν στον οργανισμό του και του προκαλούσαν ό,τι του προκαλούσαν, θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει σωθεί?
2: Ναι, στην περίπτωση που έχει γίνει αυτή η αλληλουχία γεγονότων που σας περιέγραψα, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να του χορηγηθεί η μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όμως δεν είναι απλό πράγμα και αυτό απαιτεί νοσοκομείο και αυτός είναι και ο λόγος που απαγορεύεται να χορηγείται ακόμα και από αναισθησιολόγο σε ιδιωτικό ιατρείο το φάρμακο.
0: Εμείς είχαμε την εντύπωση, κύριε Μανολόπουλε, ότι είναι νοσοκομιακό φάρμακο, δηλαδή ότι δεν βγαίνει έξω στην αγορά για ελεύθερη.
2: Είναι νοσοκομιακό, αλλά δεν είναι αυστηρά κάτι που δεν μπορεί να βρει κάποιος σε ένα φαρμακείο, βέβαια, με συνταγή.
0: Με συνταγή.
2: Αλλά κατά βάση. Αλλά
0: με συνταγή που το φέρνει ο φαρμακοποιός. Έτσι, δηλαδή το ζητάς, κάνει την παραγγελία ο φαρμακοποιός στην εταιρεία και το φέρνει.
2: Όχι. Κάποιος γιατρός πρέπει να το έχει συνταγογραφήσει για κάποια συγκεκριμένη αιτία. Δεν είναι ο φαρμακοποιός. Ο γιατρός πρέπει να το έχει συνταγογραφήσει.
0: Η γιατρός το είχε στο φαρμακείο του. Το συνταγογράφησε στον εαυτό της. Έκανε παράνομη συνταγογράφηση.
2: Δεν ξέρουμε ποιος το συνταγογράφησε. Μπορεί και η ίδια. Δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το σημείο. Πάντως δεν είναι ένα φάρμακο που είναι δύσκολο να το βρει κανείς. Δεν είναι απαγορευμένο ή ναρκωτικό. Είναι.
1: Κύριε Μανολόπουλε, μία τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, γιατί μας παρακολουθεί όλες αυτές τις μέρες πάρα πολλοί κόσμος και εμένα τουλάχιστον έχουν έρθει και με ρωτάνε, πιστεύουν ότι τα συζητάμε και ότι κάτι μπορεί να ξέρουμε, δεν ξέρουμε ούτε εμείς τίποτα, έτσι. Αναρωτιούνται πολλοί, πηγαίνουν σε ιατρία να κάνουν γαστροσκοπήσεις, να κάνουν κάποιες εξετάσεις πιο εξειδικευμένες, οι οποίες θέλουν λίγη μέθη. Κολονοσκόπηση, θέλουν λίγη μέθη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί? Γιατί έχει ξεκινήσει ο κόσμος και φοβάται τώρα. Και λίγο πάω στο ιατρείο. Κάνω μια μέθη για να κάνω μια γαστροσκόπηση. Και τι, μπορεί να πάθω κάτι?
2: Όχι. Αν γίνεται σωστά, με τις σωστές διαδικασίες, δεν υπάρχει φόβος.
1: Δηλαδή, αλλά να υπάρχει οξυγόνο.
2: Αν γίνεται μέθη με προποφόλη, πρέπει να υπάρχει μηχανισμός υποστήριξης αναπνοής σε περίπτωση που επέλθει κάτι σαν αυτό που έγινε. Πιθανόν έδωσε πολύ μεγάλη δόση. Φαίνεται εδώ ότι υπήρχε μια άγνοια του πόσο σοβαρό είναι αυτό το φάρμακο από το άτομο που το χρησιμοποίησε. Mm. Δηλαδή, φαίνεται σαν να, όχι γιατρός να μην υπήρχε μέσα σε αυτό το χώρο, ούτε νοσηλευτής έμπειρος τουλάχιστον, που να ξέρει τι κάνει.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Είστε ειδικοί, είστε επιστήμονες. Εσείς γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργούν όλα αυτά. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την υπόθεση Μαζονάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Ο κύριος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Για και πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή, ναι, γιατί έχει να μας μεταφέρει ένα περιστατικό που έχει γίνει στο Παγκράτη.
0: Έλα,
1: τι ακριβώς, Σπύρο?
3: Είχαμε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κοινόχρηστο χώρο στο Παγκράτη, 10 λεπτά πριν τη μία τα ξημερώματα. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί δύο ομάδες ατόμων, οι οποίες ομάδες διαπληκτίστηκαν, ακούστηκαν έντονες φωνές και φασαρία και φέρεται να έπεσαν και πυροβολισμοί. Καθώς στον έλεγχο που έκανε η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο, εντοπίστηκαν τόσο κάλικες όσο και βλήματα στο υπόγειο του σπιτιού που ελέγχθηκε, αλλά και ένα πιστόλι στον ακάλυπτο. Να πούμε ότι τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν την συμπλοκή διέφυγαν, ενώ τρία άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω πολυκατοικίας.

0: για κάποιο οπαδικό επεισόδιο. Ναι. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο αναστάτωσε όλη τη γειτονιά. Βγήκαν έξω, κάποιοι πολύ πιθανόν έχουν δει το τι ακριβώς έχει συμβεί, αν και φέρεται να σημειώθηκε σε ακάλυπτο χώρο το περιστατικό. Ένας άντρας 26 ετών ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, ένας ένικος της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε, Σπύρο, την εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, την άμεση. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο, ναι.
1: Ξέρεις τώρα στο Παγκράτη πόσα σπιτάκια μικρά, ωραία έχει, κουκλίστικα, τα οποία είναι και επιπλωμένα και τα οποία τα ψάχνει ο κόσμος
2: πόσο παραπάνω
1: για να τα βρει, γιατί έτσι τα θέλουν πια επιπλωμένα,
2: ναι,
1: τα σπιτάκια αυτά. Ναι.
2: Γλιτώνει το κόστος. Καλημέρα, κύριε Παταμιάνε. Ο κύριος Παταμιάνος είναι ο πρόεδρος συλλόγου μεσητών Αττικής και ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Κύριε Σκιαδά, να είστε καλά, ευχαριστούμε, γιατί άμα το ζητήσει κάποιος επιπλωμένο, μπορεί να πάρει διπλάσιο κόστος. Καλά, κύριε Παταμιάνε.
3: Εγώ θα το πω αυτό.
2: Ναι, εσείς, όχι, δεν είναι έτσι.
3: Διπλάσιο κόστος, όχι διπλάσιο, αλλά σίγουρα αρκετά παραπάνω. Κοιτάξτε,
2: ναι.
3: Επιπλωμένα στην ελληνική κτηματαγορά κυκλοφορούν υπό τις εξής συνθήκες. Πρώτον, αυτά τα οποία φύγαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Προφανώς γιατί δεν απέφεραν αυτό που οι ιδιοκτήτες τους προσδοκούσαν. Γιατί δεν αποδίδουν όλα στη βραχυχρόνια μίσθωση όπως στο Κουκάκι και στην Πλάκα. Υπάρχουν άλλες γειτονιές οι οποίες δεν αποδίδουν τόσο και αποφασίζουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες να τα βγάλουν στην κανονική αγορά, γιατί είδαν ότι δεν παίρνουν τόσα πολλά. Άρα είναι αυτά τα οποία είναι επιπλωμένα και αφήνουν μέσα τα έπιπλα. Η μία κατηγορία είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι για μεγάλα στελέχη επιχειρήσεων. Αυτά αναφέρονται όμως σε μεγάλα κινητά, σε μεγάλες επιφάνειες. Η τρίτη κατηγορία είναι διάφορες εταιρείες οι οποίες σύγχρονα τώρα κάνουν διαμερίσματα νεόδμητα και τα παραδίδουν με το κλειδί στο χέρι μαζί με έπιπλα και σου λένε εκεί που θα ανήκες 500 ευρώ ένα κίνητο και θα ταλαιπωρώσουν να βρεις έπιπλα, να βρεις ηλεκτρικές συσκευές, να τις αγοράσεις και να τις έχεις και μετά να μην ξέρεις και να τις κάνεις. Δώσε μας 800, δώσε μας 700, δώσε μας ένα αρκετά σημαντικότερα υψηλότερο ενίκιο. Αυτές είναι οι κατηγορίες που κυκλοφορούν. Είναι καινούριο το έργο αυτό και το παρακολουθούμε.
1: Το επιλέγει ο κόσμος όμως.
3: Κάποιοι το επιλέγουν. Αυτός που έχει να το πληρώσει το επιλέγει. Αυτός που δεν έχει να το πληρώσει δεν το επιλέγει.
1: Είναι μεγάλο το κόστος για να ξεκινήσει. Όταν θέλεις να πας να μείνεις σε ένα σπίτι, ειδικά αν είναι τώρα ένας άνθρωπος.
3: Μα είναι ήδη υψηλά τα νίκια και αυτό θα κάνει ακόμη υψηλότερα.
1: Δηλαδή τώρα το Παγκράτη που ανέφερα εγώ, ένα σπιτάκι για παράδειγμα, 50-60 τετραγωνικά. Μπορεί να έχει. Ναι, μπορεί να έχει από 500 μέχρι 700 ευρώ.
3: Επιπλωμένο μιλάμε τώρα.
1: Όχι.
3: Το 500 νομίζω ότι δύσκολα θα το βρείτε. Το 700 είσαστε πιο κοντά.
1: 700 ευρώ, ωραία. Δηλαδή, αν θέλω σε ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά να πληρώσω 700 ευρώ ενίκιο, που δεν θα είναι και επιπλωμένο, θα πληρώσω 900 και δεν θα έχω. Πήγαινε τράβο, πάρε καναπέ, πάρε τραπέζι, πάρε.
3: Το θέμα είναι
1: κουζίνα,
3: αν, αν θα μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το πράγμα.
1: Μα θα πρέπει να μπω με κάποιο τρόπο.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Σωστό είναι αυτό. Τον κύριο Σκιαδά, κύριε Σκιαδά, βλέπουμε. Εγώ είπα double dot, διπλή τιμή, ας πούμε. Σε περίπτωση που κάποιοι στο δίνουν επιπλωμένο και σου λένε τα καλύτερα έπιπλα και να τα προσέχεις κιόλας. Έτσι, το κρεβάτια, ψυγείες, κουζίνα, ελάτε.
4: Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία που δεν την είπε ο κύριος Παταμιάνος. Είναι κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι βάζουν κάποια παλιά έπιπλα, κάποια παλιά ψυγεία, κάποια παλιά κουζίνα, κάποια παλιά κρεβάτια, τα οποία δεν έχουν καμία αξία και το παρουσιάζουν σαν επιπλωμένο. Και μάλλον μάλιστα βάζουν όρο στον μισθωτή. Ότι έτσι θα το πάρεις, έτσι θα το παραδώσεις. Δεν μπορείς να φέρεις τα δικά σου πράγματα. Δηλαδή, τώρα τελευταία αντιμετωπίζουμε και αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ενοικιαστές οι οποίοι έχουν τα δικά τους έπιπλα και δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
3: Ναι, δυσκολεύονται αυτοί, βέβαια.
4: Είναι μια καινούρια μόδα.
2: Μισό λεπτό.
4: Έχουμε αρκετές
2: να ρωτήσω κάτι. Αν χαλάσει το παλιό ψυγείο, το παλιό πλυντήριο, ποιος το αναλαμβάνει το κόστος, ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής?
4: Σύμφωνα με τον νόμο, το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Όμως, εάν γράψει μέσα στο μισθωτήριο ότι για οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση είναι υπεύθυνος ο ενοικιαστής, τότε το αναλαμβάνει ο ενοικιαστής. Και πράγματι, τα περισσότερα μισθωτήρια, ειδικά αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, αναφέρουν αυτό το πράγμα. Ότι οποιαδήποτε δαπάνη το αναλαμβάνει ο ενοικιαστής. Τότε δεσμεύεται ο ενοικιαστής. Γι' αυτό και οι ενοικιαστές πρέπει να προσέχουν, δηλαδή να βλέπουν τι γράφει το μισθωτήριο. Πολλές φορές, ξέρετε, διαπραγματευόμαστε το ενίκιο για 50 ή 30 ευρώ το μήνα και δεν διαβάζουμε το μισθωτήριο, το οποίο έχει πολύ σοβαρούς όρους.
1: Ακριβώς.
4: Θα πρέπει ο ενοικιαστής να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό πριν υπογράψει το μισθωτήριο. Υπάρχουν μισθωτήρια με πολλές παγίδες, μια και το φέρει η συζήτηση. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Σκιαδά. Πάντως, το δεδομένο είναι ένα. Ότι πρόβλημα στεγαστικό. αντιμετωπίζουμε εδώ και πολύ καιρό και θα

0: συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε. Και κύριε Ποταμιάνε, θέλουμε να πάμε λίγο στο παράδειγμα της Ισπανίας.
1: Η Μαρή Κάρμεν.
0: Ακριβώς. Έπεσε η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές λόγω του στεγαστικού προβλήματος. Πάνε μάλλον σε εκλογές 29 Νοεμβρίου λόγω της στεγαστικής κρίσης.
1: Ναι, βέβαια η Ισπανία έχει τελείως διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η στεγαστική κρίση εκεί που έχει πλήξει όπως όλη την Ευρώπη, αλλά είναι πάρα πολύ έντονη και νομίζω η Ισπανία γενικά πρωτοπορεί στην Ευρώπη σε θέματα στεγαστικά.
0: Ναι.
1: Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά 3 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Ενώ εμείς έχουμε μειωθεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα της διαφορετικότητας που έχουμε. Εκεί μελετάτε και ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο το λέω γιατί το διάβασα και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Των ακινήτων που προσφέρονται προς μίσθωση στην αγορά, το 61% ανήκει σε νομικά πρόσωπα και το υπόλοιπο 39% σε φυσικά.
0: Mm.
1: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να δείξουν έτσι πολύ καθαρά του τι γίνεται,
2: ναι,
1: και πώς αντιμετωπίζεται. Είδαμε όμως ότι η πολιτική της κυβέρνησης και γενικότερα, ξέρετε κάτι, οι κυβερνήσεις με την αγορά έχουν παντού διαφορές τελικά. Δεν έχουν μόνο στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνήσεις πώς λειτουργούν οι αγορές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν λύσει το στεγαστικό πρόβλημα και δεν μπορούν να βρουν ανταπόκριση στον κόσμο και γι' αυτό ξεσηκώθηκε ο κόσμος και γίνεται.
2: Όλος έξω ο κόσμος. Όλος έξω.
1: Εντάξει, αυτό είναι το αποτέλεσμα τελικά. Το στεγαστικό είναι ένα από τα, αν όχι το κυρίαρχο, ένα από τα κυρίαρχα θέματα τη διαβίωση του ανθρώπου.
2: Ενώ εδώ, κύριε Σκιαδά, κανείς δεν διαμαρτύρεται. Μπορεί να είναι τα νίκια στα ύψη, δεν έχουμε βρει μια στεγαστική έτσι διαδήλωση για να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, μας έχει γίνει ζημιά.
3: Ναι,
2: είναι. Γιατί το 70% είναι ιδιόκτητα.
3: Πόσο? Δεν σ' άκουσα.
2: Λιγότερο. Το 77 στα 10 περίπου.
1: Λιγότερο, ναι.
3: Όχι, όχι, λιγότερο είναι, αλλά δεν είναι, μην το βλέπουμε. Η ιδιοκατοίκηση έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση τα τελευταία χρόνια. Έχει φτάσει περίπου τώρα στο 32%. Οι ενοικιαστές, ενώ ήταν 28%. Δηλαδή έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση. Όμως εκεί δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση περιμένει να βγει ο κόσμος στους δρόμους για να πέσει προκειμένου να λάβει μέτρα? Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να βγούμε στους δρόμους για να λάβει κάποια μέτρα η κυβέρνηση? Δεν βλέπει το πρόβλημα? Ξέρετε, υποβόσκει μία οργή στον κόσμο. Εγώ το βλέπω στο Σύλλογο Ενοικιαστών. Δηλαδή ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και είναι απελπισμένος. Κάποια στιγμή και εδώ θα ξεσπάσει αυτό που ξέσπασε στην Ισπανία, θα ξεσπάσει και εδώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Σε καμία περίπτωση.
3: Δεν μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα νωρίτερα? Δηλαδή δεν το βλέπουμε το πρόβλημα? Θα το δούμε όταν θα κατέβει ο κόσμος στους δρόμους? Αν πρέπει να κατέβει, θα κατέβει. Και αυτό θα το κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε.
3: Μια κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίζει πριν φτάσουμε στο ακραίο σημείο.
2: Δεν φροντίζει ο Ισπανός και είδαμε τι έγινε.
0: Ναι, μέτρα έρχονται, τόπο δεν πιάνουνε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε. Να είστε καλά, κύριε Σκιαδά. Να είστε καλά.
3: Είναι τα μέτρα που έπρεπε να έρθουν.
2: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας τοίχο να συναντήσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο κ. Λαγουβάρδος μαζί μας. Κύριε Λαγουβάρδο, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Ήσασταν κάτω στην Κρήτη, επισκεφτήκατε τις περιοχές οι οποίες πριν πληγούν, είχατε βρεθεί εκεί να τους πείτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή διαχείριση, εξαιρετικές δύσκολες οι συνθήκες και πολύ μεγάλες καταστροφές από την κλιματική κρίση. Είναι η κλιματική κρίση αυτό που είδαμε?
4: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι κλιματική κρίση.
2: Δεν είναι κλιματική κρίση.
4: Δηλαδή, το κάνει λίγο χειρότερο, αλλά είναι φαινόμενα τα οποία έχουν μια επαναληψιμότητα, αλλά τα έχουμε ξαναδεί στην Κρήτη. Η αλήθεια, ναι, βέβαια, είναι ότι η κακοκαιρία μάλλον είναι χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είναι η χειρότερη από αυτές που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Θυμάστε μεγάλες καταστροφές στα Χανιά κυρίως, με κέφυρες που είχαν γκρεμιστεί. Εδώ όμως χτυπήθηκαν περισσότερο άλλοι νομοί. Οι βροχές στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίτ ήταν πολύ ισχυρότερες από αυτές που είχαμε στις προηγούμενες κακοκαιρίες. Γι' αυτό είδαμε θέματα στο οροπέδιο, ήταν πάντα καλυμμένα με το νερό. Στο Μελοπόταμο που πήγα και εκεί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, δεν είχε ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, χειροτέρεψε δυστυχώς τα πράγματα από όταν έφυγα. Ήταν ανόγια πολύ μεγάλο θέμα, όπως επίσης σε περιοχές του Ρεθύμνου. Σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου, γιατί και αυτές οι περιοχές είναι Ρέθυμνο. Ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Έζησε αυτές τις περιοχές ένα μικρό Ντάνιελ, για να είμαστε ακριβείς. Δεν είδαμε τα ύψη που είχαμε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία, που είναι παραμένει η χειρότερη κακοκαιρία που έχουμε βιώσει ποτέ στη χώρα μας, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, όσο έχουμε στοιχεία. Αλλά και αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη για να αντιμετωπιστούν αυτές τις καταστροφές?
4: Είναι δύσκολο.
2: Σε ένα σημείο στο Γιάννα, που αμέσως μετά αναγκαστήκανε να σπάσουν το χωριό στη μέση για να περάσει ο χύμαρος. Να μην πλημμυρίσει.
4: Ακριβώς. Το χείμερο τον είδα ακριβώς. Ήταν γεμάτος με φερτά και πέτρες που, που είχαν μεταφερθεί από τις βορειότερες περιοχές. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν στα πυμνιοστάσια, δεν μπορούν να πάνε σε ελληνικές δουλειές. Το αγροτικό δίκτυο, όμως, το είπαν και χειροτέρεψε. Και τις επόμενες δύο μέρες είναι σε κατεστραμμένο και όχι μόνο στην περιοχή του Μελοποτάμου και σε άλλες περιοχές. Στο Ροπέδιο θα έχετε δείξει τα πλάνα με καλυμμένα ένα μεγάλο μέρος του Ροπεδίου και του Πελεγιώνου με νερό, πέντε μέρες κατά το νερό και άλλες πόσες θα κάνει μέχρι να αποσταγγιστεί. Το καλό είναι ότι τώρα έχουμε εκπολιτευμένες καιρικές συνθήκες. Άνοδο της θερμοκρασίας ηλιοφάνεια θα βοηθήσει να τραβηχτούν τα νερά, αλλά και πάλι πρέπει άμεσα να κινούν έργα, μικρά έργα, γιατί οι περιοχές είναι λαβωμένες. Αν έχουμε φαινόμενα, το υπόλοιπο, έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο φθινόπωρο και το χειμώνα. Εποχή που και στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, δίνει βροχές. Ακόμα και μικρότερες έντασης βροχής σε τέτοιες περιοχές που είναι πληγωμένες θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Το κρατάμε αυτό που είπατε, κύριε Διευθυντά. Το κρατάμε.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Πρέπει να τρέξουμε.
0: Να είστε καλά, σας
2: το κρατάμε ως καμπανάκι αυτό και ως προειδοποίηση. Μην ξεχάσουμε την ημέρα που το έχουμε πει σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί ακούστε τώρα, βρίσκεται σε ένα σχολείο στο Ήλιον, εκεί όπου οι γονείς είναι στα κάγκελα, γιατί τα παιδιά τελειώνουν νωρίτερα ωράριό τους, το κανονικό τους ωράριο, επειδή δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν κάνουν τα υπόλοιπα μαθήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
5: Υπάρχουν τεράστια κενά, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις απαραίτητες ώρες. Αυτό που ζητούν οι γονείς με την διαμαρτυρία τους στο 24ο Δημοτικό εδώ στο Ήλιον είναι να πληρωθούν αυτές οι θέσεις, να βρεθούν οι δάσκαλοι για να μπορούν να κάνουν κανονικά το μάθημα τα παιδιά τους, τα οποία σε πολλές μέρες σχολούν ακόμη και πριν τις 12 το μεσημέρι. Σχολάνε ακόμη και πριν τις 12. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, για να μας μιλήσει για αυτά τα προβλήματα και για το τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώκα.
6: Καλημέρα σας. Εμείς εδώ αυτό που κάνουμε είναι να διαμαρτυρόμαστε για τα αυτονόητα, γιατί εδώ έχουμε φτάσει πλέον. Να διευκρινίσω μόνο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς για δύο ημέρες την εβδομάδα τα παιδιά ασχολούσαν στις 12 και 25 και όχι στις 1 και 4 που είναι το κανονικό πρόγραμμα. Και βέβαια ούτε λόγος για ολοήμερο και για πρωινή ζώνη, τα οποία είναι πράγματα αυτονόητα και θεσπισμένα. Πιέζουμε, έχουμε στείλει επιστολές και πέρυσι, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι δεύτερος χρόνος συνεχόμενος που συμβαίνει. Έχουμε στείλει επιστολές προς το Υπουργείο, προς την Πρωτοβάθμια Γάμα Αθήνας και όλους τους ενδιαφερόμενους.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Γιώργο, αυτό? Γιατί συμβαίνει, τι σας είπαμε?
6: Είναι τεράστια τα κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη Γάμα Αθήνας. Το σχολείο μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας ήταν χωρίς τοποθέτηση καμίας ειδικότητας αναπληρωτών, ούτε φυσική αγωγή, ούτε θεατρική αγωγή, ούτε αγγλικά, ούτε μουσική, τίποτα. Φυσικά καταλαβαίνετε.
2: Αλλά μας έλεγε η κυρία Ζαχαράκη ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά. Πού είναι τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι δεν έχουν φτάσει.
6: Δυστυχώς όχι. Είμαστε ένα μήνα μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς και ακόμα παραμένουν προβλήματα. Να τονίσω εδώ ότι εχθές γίναν κάποιες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο σχολείο μας, αλλά και πάλι το πρόβλημα δεν λύνεται. Οι γονείς είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άδειες από τις δουλειές μας για να παίρνουμε τα παιδιά, να φορτίζουμε περισσότερο παππούδες και γιαγιάδες όσοι διαθέτουν έτσι για βοήθεια. Πολλοί γονείς έχουν στραφεί σε μελετητήρια πληρώνοντας από την τσέπη τους. Άλλοι γονείς έχουν μειώσει τα ωράριά τους στη δουλειά χάνοντας πάλι από το οικογενειακό εισόδημα. Και αυτό που διεκδικούμε ήρεμα και ειρηνικά μαζί με τα παιδιά μας είναι να αναπληρωθούν όλα τα κενά και να έχουμε σωστή
0: σας εκπαιδευτική δώσει
6: διαδικασία
0: απάντηση,
6: για τα
0: κύριε
6: παιδιά
0: Γιώκα.
6: Μας.
0: Κάποια απάντηση. Στέλνετε τις επιστολές σας, το πρόβλημα είναι από πέρσι.
6: Οι επιστολές μας δεν έχουν απαντηθεί επισήμως, αλλά σίγουρα η πίεση που ασκούμε θεωρούμε ότι δημιουργεί πίεση και στους υπεύθυνους. Όπως σας είπα, χθες έγινε τοποθέτηση κάποιων εκπαιδευτικών, αλλά και πάλι υπάρχει κενό. Είναι και μια αντιπροσωπεία μας αυτή τη στιγμή σε συνάντηση με το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Γάμα Αθήνας. Τους αναμένουμε για να δούμε τα αποτελέσματα και είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε ειρηνικά.
2: Κύριε Γιώκα, βλέπω ότι έχετε κλείσει το σχολείο. Τι κατάληψη κάνετε από εκεί?
6: Αυτό. Μια διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ τοπικά. Οι γονείς δεν βάζουν λουκέτο στο σχολείο. Λουκέτο προσπαθούν να βάλουν άλλοι στα σχολεία γενικά. Είμαστε απ' έξω με τα παιδιά μας, το σχολείο είναι ανοιχτό. Μπορεί, οι δάσκαλοι είναι μέσα, δεν έχουμε απαγορεύσει την είσοδο σε κανέναν. Είμαστε απ' έξω με τα παιδιά μας, έχουμε δικαίωμα να μην αφήνουμε τα παιδιά μας.
2: Βεβαίως έχετε δικαίωμα.
6: Για αυτές τις δύο ώρες, διαμαρτυρόμενοι, είμαστε ειρηνικά.
2: Μπράβο.
6: Και αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο.
2: Το αυτονόητο. Έτσι,
0: και πολύ καλά τα λέτε. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα λυθεί.
6: Έχουμε τη συμπαράσταση και της Ένωσης Γονέων. Έχουμε τη συμπαράσταση και της Ένωσης Γονέων Ηλίου και του Δήμου Ηλίου.
0: Ωραία.
6: Και είμαστε όλοι εδώ και περιμένουμε
0: και
6: τα αποτελέσματα.
0: Είναι,
2: λύση περιμένουν οι γονείς. Λύση.
0: Ακριβώς. Κύριε Γιώκα, ας ελπίσουμε ότι το πρόβλημά σας θα λυθεί άμεσα. Το πρόβλημα των παιδιών δηλαδή.
2: Βέβαια.
0: Που έχουν...
2: Ωράριο
0: σπαστό. Ακριβώς. Θέλουν όλη την
6: πρώτα
0: δωρεάν και δημόσια παιδεία. Ξέραμε ότι τα κενά είναι πάρα πολύ λίγα. Να λοιπόν που από πέρσι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Σπύρο Αλεξανδρή, ευχαριστούμε και σένα.
2: Και όλους τους γονείς που είναι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε το θέμα μέχρι να βρεθεί μια λύση. Έτσι όπως κάνουμε με όλα τα θέματα της κοινωνίας εδώ στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Τέλος.
0: Βεβαίως, τέλος και για σήμερα. Εγώ, γιατί φώναξα.
2: Από
0: Είπα εγώ κάτι. Ναι. Λοιπόν, πρώτα να μ' αρέσει τρίτη.
2: Γιώργος και τώρα. Τώρα και Γιώργος είναι εδώ, Άξιον τώρα. Μείνετε μαζί. Τρεις ώρες ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στο Άξιον 24.
0: Σας περιμένουμε αύριο το πρωί, Τεταρτίτσα, στα μισά της εβδομάδας, να περάσουμε μαζί το πρωινό στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 6 ώρα ακριβώς. Θα είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς, γιατί παίρνουμε απουσίες, έτσι. Βάζουμε απουσίες. Μην το ξεχνάτε.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
5: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
6: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
7: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
8: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
7: μα το βγήκε
8: και το είπε.
9: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
10: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
11: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
2: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Μετά την παρέτηση της κυβέρνησης Δραγούμη, ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος όρισε πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δίνοντάς του εν λευκό τη δυνατότητα να αποφασίσει για την διάλυση της αναθεωρητικής βουλής όπως είχε απαιτήσει προκειμένου να αναλάβει. Έτσι, στις 6 Οκτωβρίου, ο Βενιζέλος ορκίστηκε πρωθυπουργός και 6 μήνες αργότερα προκήρυξε εκλογές, στις οποίες κέρδισε 307 από τις 362 έδρες. Σαν σήμερα το 1927 παρουσιάζεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ομιλούσα ταινία με τίτλο «Ο τραγουδιστής της τζαζ». Ο πρωταγωνιστής Αλ Τζόλσον ακούγεται να μιλάει σε δύο σκηνές, λέγοντας συνολικά 354 λέξεις. Η υπόλοιπη ταινία ήταν με μουσική και διαλόγους γραμμένους σε κάρτες, όπως συνηθιζόταν τότε. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 για το κύπελο UEFA, ο Πανιόνιος νικά στο κατάμεστο στάδιο Καραϊσκάκη 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και σε συνδυασμό με την ήττα του με 2-1 στο πρώτο μάτς προκρίνεται στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Οι και ανέρυθροι είχαν στον πάγκο τους τον αείμνηστο Τζο Μάλετ και παίκτες όπως τον Στάθη Χάιτα, τον Γιώργο Δέδε και τον σκόρερ Θανάση Ιντζόγλου.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1988 για το κύπελο UEFA, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Νάπολη με τον Diego Maradona στη σύνθεσή της. Το μάτς τελειώνει 1-1 με τέρματα των Καρέκα και Σκαρτάδου. Οι Ιταλοί πήραν την πρόκριση αφού είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Οι οπαδοί του Δικέφαλου είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια του αγώνα πολλές ημέρες νωρίτερα και δημιούργησαν στο γήπεδο της Τούμπας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας τον Maradona να δηλώσει ότι δεν είχε ξαναζήσει τέτοια εμπειρία παρότι είχε παίξει σε δεκάδες καυτές έδρες την καριέρα του.

Σαν σήμερα το 1989 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες στάρ της χρυσής εποχής του Hollywood, η Betty Davis, σε ηλικία 71 χρόνων. Θεωρείται ιερό τέρας του αμερικάνικου κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε πολλές κλασικές ταινίες και προτάθηκε 11 φορές για βραβείο Όσκαρ, κερδίζοντάς το 2 φορές για τις ταινίες «Μία επικίνδυνη γυναίκα» και «Ζέζεμπελ». Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει δεύτερη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου σε ηλικία 90 χρόνων. Υπήρξε μία από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Ήταν μάλιστα από τις ελάχιστες πρωταγωνίστριες του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και σε αυτόν που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Έπαιξε στις ταινίες «Η Κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Ξεχωρίζουν επίσης οι ρόλοι της στις ταινίες «Κόκκινα φανάρια» και «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο», που ήταν υποψήφιες για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Οι ερμηνείες της στα τραγούδια «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού» και «Του αγοριού απέναντι» στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» παραμένουν αξεπέραστες. Είχε γεννηθεί στις 16 Απριλίου 1933.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: Can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
13: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: φορά λογικά πετάει, δεν πετάει.
1: Λογικά πετάει. Φτάνει το απόγευμα. Έτσι, μια ιστορική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, για δύο ημέρες εδώ στην Αθήνα, με σημαντικές συναντήσεις. Θα δούμε ποιες συμφωνίες θα πλαισιώσουν αυτήν την επίσκεψη, γιατί κακά τα ψέματα. Βρισκόμαστε σε μια έτσι πολύ περίεργη γεωπολιτικά συγκυρία και έχει τη σημασία του ότι έρχεται εδώ και δεν θα επισκεφτεί καθόλου και τη γείτονα.
0: Στην ουσία φαίνεται σαν μια τυπική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως κάθε φορά που ερχόταν ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ξέραμε ότι συναντιόταν ταυτόχρονα και με την Ελλάδα και με την Τουρκία, με αξιωματούχους εννοώ. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα έχει συναντήσεις μόνο εδώ στη χώρα μας, δεν θα πάει δηλαδή δίπλα στην Τουρκία, που θεωρούμε ότι έχει διπλή σημασία αυτό για εμάς, διότι στέλνουμε μηνύματα και στη γειτονική χώρα, όπως είπε και η Ντόρα. Έτσι.
1: Είναι πυκνή και σίγουρα με πολλά θέματα αυτή η ατζέντα, θέματα τα οποία θα αναλύσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε τα βλέμματα στραμμένα στις συναντήσεις. Πρώτη συνάντηση θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίδης, και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ περιμένουμε να δούμε και αυτή την ιστορική ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Έχει και αυτό τη σημασία του. Εκεί είχαμε παρακολουθήσει ομιλίες τόσο του Κλίντον όσο και του Ομπάμα. Και έχει γίνει ήδη τεράστια συζήτηση για το ρόλο που θα έχει και στο μέλλον ο κύριος Ρούμπιο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Τώρα, γιατί στο εισαγωγικό αυτό βίντεο της εκπομπής είχαμε και μέτρα της τροχέας, είχαμε και δρόμους, είχαμε και περιπολικά. Θα κλείσουν οι δρόμοι. Το κέντρο το απόγευμα που φτάνει ο κύριος Ρούμπιο θα είναι απροσπέλαστο. Έχετε το κατά νου, όσοι πρόκειται να κινηθείτε εκεί προς το κέντρο, πάρτε τα μέσα καλύτερα. Λογικά θα υπάρχουν ρυθμίσεις και στα μέσα, έτσι, στο κέντρο,
1: ναι. Φαντάζομαι, ναι, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, ναι, έτσι.
0: Άρα, να το έχετε κατά νου, όσοι πρόκειται να κατέβετε προς το κέντρο το απόγευμα ή να κινηθείτε, ξέρετε.
1: Ούτως ή άλλως, θέλω να σου πω, είναι θέμα στην εκπομπή, θα το αναλύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πολύ απλά λόγω της ακρίβειας των καυσίμων πλέον επιλέγουμε και το μετρό και τα λεωφορεία και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
0: Μια χαρά. Άντε, ας αυξήσουμε λίγο τώρα για τα μέσα, ας βάλουμε όλοι τα δυνατά μας να τελειοποιήσουμε όσο μπορούμε τώρα τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας.
1: Έτσι.
0: Για να μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς που τα χρησιμοποιούμε. Εγώ όχι πολύ, γιατί δεν με βολεύει. Οπότε να κατέβω στο κέντρο, πάντως με μετρό κατεβαίνω, έτσι να ξέρετε. Το ξέρει η κυρία Κουτροπόλη.
1: Μουάωση. Κι εγώ. Λοιπόν,
0: θα πούμε
1: τα
0: καλημέρα.
1: Παράθυρα.
0: Καλημέρα δεν είπες, παιδί
1: μου. Δεν έχεις πει καλημέρα. Πες καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη. Εδώ θα είμαστε με την κυρία Κουτροπόλη μέχρι τη μία. Σας έχουμε μία εκπομπή και σήμερα ετοιμάσει.
1: Μούρλια.
0: Έτσι, μπράβο. Μούρλια.
1: Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Βγαίνουμε έξω. Πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Τον Σπύρο Αλεξανδρή, τη Γεωργία Τσάλη και τον Περικλή Πατσούρη. Ο Σπύρος Αλεξανδρής, θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή την κραυγή αγωνίας ουσιαστικά των γονιών εκεί όπου βρίσκεσαι στο σχολείο στο Ήλιον, καθώς οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών που συναντάμε και φέτος και όχι μόνο στο Ήλιον, σε πάρα πολλές περιοχές, τους έχει κάνει να κινητοποιηθούν πλέον, έτσι.
0: Πόσο του μηνός έχουμε, ρε Κουτροκό? Ρε Σπύρο, πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?
2: Έχουμε 6, 7, 6.
0: Οκτωβρίου, σωστά.
2: Ένας μήνας από την έναρξη των μαθημάτων σχεδόν.
0: Και έχουμε ακόμη ελλείψεις σε καθηγητές, γιατί το Υπουργείο άλλα μας διαβεβαιώνει και μας διαβεβαιώνει.
2: Πολύ σοβαρές ελλείψεις και οι γονείς εδώ έχουν αγανακτήσει ζητώντας το αυτονόητο, δασκάλους για τα παιδιά τους, για να μπορούν να κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους, όλα τα μαθήματα που προβλέπονται, να υπάρχουν οι ειδικότητες, οι συγκεκριμένες οι οποίες προβλέπονται, και να μην σχολάνε τα παιδιά τους από τις 12 η ώρα, όπως έχει παρατηρηθεί στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηλίου. Μαζί μου έχω τον κύριο Σαρτζετάκη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ηλίου, να μας μιλήσει για όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζει το σχολείο. Οι γονείς πραγματοποιούν διαμαρτυρία σήμερα. Τώρα συνεχίζονται τα μαθήματα των μαθητών, αλλά είστε στα κάγκελα. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
3: Και ευχαριστώ πολύ και το κανάλι που είναι εδώ για να δείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Ενημερωτικά θα πω ότι είναι 830 τα κενά στη ΓΑΜΑ Αθήνας από εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν σχολεία όπως το 24ο που τα παιδιά φεύγουν στις 12.30 ώρα, ενώ θα πρέπει να φεύγουν στις 1.15 κανονικά, συν τα ολοήμερα που πολλά σχολεία στο Ήλιον δεν έχουν ολοήμερα, συν τις ελλείψεις στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και των δασκάλων. Έτσι, ενημερωτικά να σας πω ότι σε γυμνάσιο της περιοχής μας, στο 8ο γυμνάσιο, αν και καινούριο το κτίριο, Υπάρχουν 84 ώρες κενές, οπότε τα παιδιά φεύγουν στις 10 το πρωί και στις 11. Οπότε η υπουργός σας μας απαντήσει πώς έχει λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Είναι
1: 84 ώρες κενές την εβδομάδα.
3: Μεγαλώνει. 84 ώρες κενές την εβδομάδα σε γυμνάσιο.
1: Είναι
3: πείτε μου εσείς
1: είναι
3: πώς
1: πάρα,
3: να
1: πάρα πολλές. Μιλάμε για προφανώς και για βασικά μαθήματα τα οποία δεν καλύπτονται, έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες δηλαδή των παιδιών.
3: Ακριβώς. Μα στο συγκεκριμένο λύκειο προχτές πήγαμε στη δευτεροβάθμια, δεν υπήρχε μαθηματικός, δεν υπήρχε φυσικός. Πώς θα γίνει μάθημα, πείτε μου εσείς.
1: Πώς θα βγει.
3: Πώς μπορεί να γίνει μάθημα.
1: Επίσης, πώς θα βγει.
0: Και γιατί αυτά τα κενά τώρα, οι απαντήσεις που σας δίνουν ποιες είναι. Γιατί εντάξει, εγώ άντε δεν πρέπει, αλλά θα το δικαιολογήσω λίγο για απομακρυσμένες περιοχές. Για την Αθήνα, για την Αττική, για το Ήλιον, γιατί αυτά τα κενά, τι σας λένε.
3: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κενά τα γνωρίζουν από το τέλος Μάη, αρχές Ιούνιου. Τα κενά τα γνωρίζουν από το νηπιαγωγείο προς το δημοτικό και από το δημοτικό προς το γυμνάσιο, τα γνωρίζουν τα κενά. Προφανώς δεν θέλουν να καλύψουν τα κενά για δικούς τους λόγους, για ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Είναι βαρύ αυτό που λέω, αλλά αυτό δείχνει. Αυτό που γίνεται με τα μελετήρια τώρα, τα παιδιά για παράδειγμα δεν έχουν ολοήμερα. Είναι ένας θεσμός από το 1997 που οι γονείς, επειδή δουλεύουν και οι δύο, κρατάνε τα παιδιά στα σχολεία.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία ολοήμερα λειτουργούν μόνο αν και εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί και αν και εφόσον υπάρχει και η ζήτηση. Αν δεν γίνεται η σωστή δουλειά που πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως τα ολοήμερα, οι γονείς ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους για να καλύψουν αυτές τις ώρες τις οποίες λέτε, κύριε Σαρτζετάκη.
3: Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε κάτι. Επιβαρύνεται η οικογένεια με όλο αυτό που σημαίνει.
1: Και ο προϋπολογισμός της οικογένειας, βεβαίως.
3: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τα ολοήμερα κρατάνε τα παιδιά μας μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί γονείς από εμάς 3 η ώρα, 4 η ώρα γυρίζουμε από τις δουλειές μας και πάμε να πάρουμε τα παιδιά μας. Αν δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Πού θα αφήνουμε τα παιδιά μας.
0: Εγώ εκτός από αυτό.
3: Δεν είναι μόνο στο 24ο, είναι και σε άλλα σχολεία στο Ήλιο.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο και στα παιδιά.
3: Εδώ είναι η κορφή του παγόβουνου.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο και στα παιδιά της τρίτης ηλικίου. Σαφώς και τα ολοήμερα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, κακά τα ψέματα, δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα για να στέλνουν τα παιδιά στα φροντιστήρια για να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, γιατί τώρα κρίνεται, μέσα σε εισαγωγικά θα πω εγώ, και το μέλλον αυτών των παιδιών. Δηλαδή, ό,τι προσπάθεια έχουν κάνει, όλοι ξέρουμε ότι με τις τελικές τις πανελλήνιες εξετάσεις αποδεικνύουν τι κατάφεραν ή δεν κατάφεραν. Χωρίς να έχεις και καθηγητές στα ειδικά μαθήματα που θα κληθείς να εξεταστείς, εντάξει, ένα μήνα τώρα σημαίνει ότι έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο.
3: Φανταστείτε ότι ακόμα και στο πρότυπο Λύκειο Ηλίου πέρυσι υπήρχαν καθηγητές που έλειπαν από τα μαθήματα, βασικά μαθήματα, εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή η χημεία, η φυσική είναι εξεταζόμενο μάθημα.
1: Ασφαλώς.
3: Δεν μπορεί να έρχεται ο καθηγητής τον Απρίλιο.
1: Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν στην επόμενη τάξη χωρίς να έχουν καλύψει ένα μεγάλο μέρος της ύλης που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, αν την επόμενη χρονιά τελικώς υπάρχει ο φυσικός ή ο χημικός στο σχολείο, παρόλα αυτά, αν έχει χάσει την ύλη την προηγούμενη χρονιά, το παιδί αυτό θα έχει ελλείψεις. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι σημαντικά αυτά που λέτε και λυπάμαι πολύ που από το Υπουργείο ακόμη δεν έχουμε μια σαφή απάντηση στα αιτήματά σας. Έτσι, που είναι τα αυτονόητα αυτά που ζητάτε.
3: Συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς σαν Ένωση έχουμε στείλει από τις αρχές, από τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, να μας πούνε τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Η πρωτοβάθμια μας έστειλε τα κενά. Η δευτεροβάθμια δεν μας τα έστειλε τα κενά. Έπρεπε να πάμε εμείς να μάθουμε ποια είναι τα κενά των παιδιών μας. Που είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση να ξέρουμε εμείς σαν γονείς τα κενά των παιδιών μας και τι ώρα θα γυρίσουν στο σπίτι. Γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε. Τώρα, παιδί γυμνασίου, ηλικίου, σχολάει στις 11. Δεν πρέπει να το ξέρει ο γονείς. Ο γονιός ότι δεν έχει καθηγητές στο σχολείο.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε μέρα σας στέλνουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα για να ξέρουν και οι γονείς και τα παιδιά τι ώρα θα σχολάσουν την επόμενη μέρα. Είστε αξιόλογος στο λόγο σας.
3: Φτάνει το πρόγραμμα.
0: Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε και το θυμό και την απόγνωση που είστε. Υποχρεωμένο είναι το Υπουργείο να μην έχουμε κενά για τα παιδιά μας ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής περίοδου. Το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο.
3: Εδώ θα είμαστε και θα δείτε ότι αυτό ο ένα μήνα δεν θέλει ένα μήνα. Δεν είναι παραπάνω.
1: Εμεί θα πιέσουμε να σα
3: ευχαριστήσουμε.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Ούτε
3: πολύ
1: είναι κανονικό να μην είστε στι δουλειέ σα, προκειμένου να προχωρήσετε σε αυτέ τι κινητοποιήσει για να διαμαρτυρηθείτε. Ούτε αυτό είναι κανονικό, να
0: Πάντως,
1: πω εγώ.
0: Μπράβο του που δεν δυσκολεύουν το μάθημα των παιδιών. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν πάει και να έχουν αποκλείσει τα σχολεία ω πιο δυναμική κινητοποίηση, όμω δεν το κάνετε. Είστε εκεί και στέλνετε αυτή την κραυγή αγωνίας με τα παιδιά μέσα σε αίθουσες βέβαια να κάνουν τα μαθήματα. Μπράβο σας.
3: Και η Ένωση και η Σύλλογη δεν έρχομαστε να κλειδώσουμε τα σχολεία να κάνουμε κατάληψη. Άλλοι κλειδώνουν την παιδιά μας, όχι εμείς. Εμείς είμαστε έξω, όποιος θέλει να μπει μέσα στο σχολείο μπαίνει.
0: Έχετε
3: Πρέπει
0: δίκιο.
3: Πρέπει να ακουστεί αυτό γιατί είναι πολύ άσχημο να ακούγεται ότι οι γονείς κλειδώνουν τα σχολεία. Δεν τα κλειδώνουμε εμείς τα σχολεία. Άλλοι τα κλειδώνουν τα σχολεία.
0: Έχετε
1: ευχαριστούμε,
0: δίκιο.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: και
1: πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Και το Σπύρο Αλεξανδρή, φυσικά, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ.
0: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Της λέμε καλημέρα. Γεωργία, θα μας μιλήσεις για ένα περιστατικό στο Παγκράτη που πραγματικά σοκάρει.
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις νεαρών, ηλικίες 18, 19 και 20 ετών. Να σας πω ότι όλα συνέβησαν λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, όταν ένας 26χρονος ένικος της πολυκατοικίας άκουσε έντονη φασαρία αλλά και το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ των νεαρών και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει από το σημείο όταν έφτασε η αστυνομία, ενώ στον 5ο όροφο εντοπίστηκαν οι τρεις νεαροί. Με τις αρχές λοιπόν να προχωρούν στη σύλληψή τους. Να σας πω ότι κατά την έρευνα στο κοινόχρηστο χώρο του κτηρίου εντοπίστηκαν ένα σκάλικας, δύο βλήματα καθώς και ένα πιστόλι τα οποία έχουν μεταφερθεί για εξέταση. Τώρα σε βάρος του 19χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος των άλλων δύο νεαρών κατηγορούνται για συνέργεια. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και τα κίνητρα.
0: Τι διαφορές τώρα μπορεί να είχαν αυτά τα παιδιά?
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί παιδιά είναι τώρα, 18 και 19 χρονών. Παιδιά είναι. Τι διαφορές μπορεί να είχαν για να προσπαθούν να τις λύσουν με τα όπλα?
1: Ναι, είναι ρητορικό το ερώτημα του Γιώργου, φαντάζομαι, γιατί καθημερινά έχουμε τέτοια συμβάντα, δυστυχώς, με πρωταγωνιστές ανηλίκους και παιδιά. Τώρα και στα Πατήσια είχαμε ένα συμβάν σε ένα νηπιαγωγείο με μια γιαγιά η οποία δεν είχε την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να πάρει το εγγονάκι της, να παραλάβει το εγγονάκι της με τη λήξη του μαθήματος. Και επειδή η νηπιαγωγός της είπε ότι δεν γίνεται να το παραλάβει, της επιτέθηκε.
4: Ακριβώς τώρα, ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όταν μια 76χρονη γιαγιά ενός μαθητή επιτέθηκε και τραυμάτισε τη δασκάλα νηπιαγωγείου. Να σας πω ότι όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του σχολάσματος του σχολείου, όταν η γιαγιά πήγε να παραλάβει το παιδί, χωρίς όμως να έχει την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Τότε οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να της το παραδώσουν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας έντονος διαπληκτισμός, με την γυναίκα λοιπόν να επιτίθεται σε μια νηπιαγωγό και να της καταφέρνει κάποια σημάδια στο πρόσωπό της. Άμεσα λοιπόν στο σημείο κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, όπου προχώρησαν στη σύλληψη της ηλικιωμένης και συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και για σωματική βλάβη. Ενώ λίγο αργότερα στο νηπιαγωγείο ήρθε και η μητέρα του παιδιού, 47χρονη μητέρα, όπου και η ίδια διαπληκτήθηκε με τις καθηγήτριες, με τους νηπιαγωγούς, όπου σε βάρος της αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη νομοθεσία και εγώ είμαι υπέρ αυτής της νομοθεσίας και καλά κάνουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί και είναι τόσο αυστηροί, γιατί μετά γίνονται διάφορα με παιδιά.
1: Υπάρχουν και διαζευμένα
0: έτσι,
1: ζευγάρια που είναι στα δικαστήρια.
0: Έχουν κόντρες μεταξύ τους.
1: Έχουν αρπαγές ανηλίκων, αρπαγές παιδιών.
0: Πριν ακόμα ξεκινήσει η σχολική περίοδος, σου στέλνουν ένα mail και σου λένε «Κηδεμόνας, εσείς, η σύζυγος, οι παππούδες, ποιοι θα έρχονται να παραλαμβάνουν το παιδί για να ξέρουμε κι εμείς».
1: Έτσι.
0: Να γίνεται μια ταυτοποίηση. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα να πηγαίνει και να παίρνει παιδιά από το σχολείο λέγοντας ότι είμαι η γιαγιά ή ο παππούς, έτσι ή ο θείος.
1: Και σίγουρα δεν είναι και αντίδραση αυτή έτσι, της ηλικιωμένης γυναίκας, το να χτυπήσει την πιαγωγό. Αλλημονώ. Ευχαριστούμε, Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία.
1: Πάμε στον Περικλή Πατσούρη να δούμε, γιατί εκεί είχαμε στην Πάτρα μια διαρροή αζότου σε ένα ιατρικό κέντρο. Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η υπόθεση?
5: Ναι. Ναι, και ευτυχώς τα πετράπεζα ήταν χειρότερα, γιατί τα πράγματα μπορούσαν να είχαν πάρει διαφορετική βέβαια τροπή τώρα και ο Γιώργο, γιατί όλα αυτά έγιναν χθες το απόγευμα, βραδινές ώρες ειδικότερα. Στο κέντρο, μιλάμε σε μια από τις πιο κεντρικές οδούς, μιλάμε για Κορίθου και Κολοκοτρώνη. Έτσι λοιπόν έφτασε άμεσα η πυροσβεστική, αποκλείστηκε από την αστυνομία ο δρόμος στο σημείο εκεί, γιατί ήταν 4 φιάλες αζότου. Έτσι υπήρχε επίσης μια αρκετή στην περιοχή και έτσι ειδοποιήθηκε και η 6η ΜΑΚ. Μπόρεσαν, μπήκαν, άνοιξαν τα παράθυρα και ευτυχώς βέβαια όλα καλά. Τέλος καλό σε αυτό το γυναικολογικό ιατρείο που άλλωστε υπάρχει εκεί στην συμβολή οδό, σε συμβολή Κολοκοτρώνη και Κορίθου. Ευτυχώς, γιατί ξέρετε, το άζωτο από τη δυσοσμία μπόρεσαν και καταλάβαμε το ότι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά γενικότερα υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ότι αυτό βέβαια συνεπάγεται.
0: Είναι μια έφλεκτη ουσία.
1: Αλλά ευτυχώς δεν είναι πονηρό αέριο. Θέλω να σου πω πώς είναι, ας πούμε, το μεθάνιο και πώς έχουμε συναντήσει άλλα τα οποία έχουν προκαλέσει, ναι μεν, εκρήξεις, επειδή ακριβώς δεν έγινε άοσμα.
5: Αυτό προκαλεί, και αν είναι και σε κλειστό χώρο, προκαλεί και εγκάβματα, έτσι. Σε κλειστό χώρο, αν υπάρξει διαρροή, προκαλεί εγκάβματα το άσυλο.
0: Τώρα, Περικλή, εκεί αναζητούσαν έναν δραπέτη από τις φυλακές. Τον εντόπισαν?
5: Ναι, από τις φυλακές Κασαβέτιας, ο 35χρονος που εκτείνει ποινή 5 ετών, Γιώργο, δεν γύρισε από την προηγούμενη άδεια, έτσι. Δεν επέστρεψε στα χρονικά όρια που είχαν τεθεί από τις φυλακές εκεί. Έτσι, λοιπόν, έγινε αστυνομική επιχείρηση, αρκετά μεγάλη, στο Ριγανό Καμπό. Εκεί στο καταπλησμό Ρωμά βρέθηκε ο 35χρονος και μαζί με αυτό ο 35χρονο που συνελήφθη, ο δραπέτης των φυλακών, συνελήφθηκε ένα 20χρονος που συμμετέχει σε εγκληματική ομάδα μαζί με άλλους. Έτσι, ήδη έχει σημαστεί δικογραφία για πολλές κλοπές. Σε διάστημα λίγων μηνών, μιλάμε από Φεβρουάριο-Μάρτιο, με λίγα άνω των 50.000 ευρώ. Έχει τρεις χειδεμόνες στην δικογραφία, τρεις ανήλικοι. Μιλάμε για επίθεση σε γυναίκα, μιλάμε για εμπρισμό, μιλάμε για 25 κλοπές, μιλάμε για εμπρισμό αυτοκινήτου, ότι όλα αυτά μάλλον συνδέονται σε αυτές τις περιοχές εκεί, Ριγανό Κάμπο, Αχάια Κλάους και σε άλλες περιοχές.
1: Το μισό ποινικό κώδικα,
5: και όλα αυτά γινόντουσαν...
1: το μισό ποινικό κώδικα μας έχεις περιγράψει τώρα, έτσι.
5: Ναι,
1: ευτυχώς τον εντόπισαν.
5: Γινόντουσαν καθόλου για τις ημέρες τώρα.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, καθώς για τις ημέρες γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι αποτρόπες πράξεις. Ναι. Και πλέον με τη δικογραφία που έχει σηματιστεί, οδηγούνται στον εισαγγελέα για περαιτέρω βέβαια ενέργειες.
0: Γεια σου, Περικλή Πατσούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαϊωάννη, είστε εδώ. Ναι. Για ελάτε στην παρέα μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τώρα αυτές τις μέρες τώρα το Δημήτρη δεν τον χρειαζόμαστε και πάρα πολύ. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, παντού έχει ήλιο.
0: Δεν έχει να μας πει για καμία αναλλαγή του καιρού.
6: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια φαινόμενα.
1: Τι εναλλαγή, παιδί.
6: Όχι εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τα λέμε αύριο.
1: Λες το χάρτη.
6: Όχι σήμερα. Την Παρασκευή θα υπάρξει μια αλλαγή, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι καμιά τρομερή αλλαγή. Θα υπάρξουν κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα από την Παρασκευή και το Σάββατο λίγο περισσότερο θα είναι βροχές, δηλαδή σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όχι πάντως κάτι ακραίο όπως είδαμε στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, σήμερα όντως δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ανοιξιάτικος είναι ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Να στεγνώσει και λίγο η Κρήτη, η οποία είχε πολύ σοβαρά θέματα τις προηγούμενες ημέρες. Βοριάδες στα 4 με 5, τοπικά μόνο στις Κυκλάδες άνω τα 6 με 4, 2 με 4 στο Ιόνιο. Η άνεμοι πολύ πιο ασθενείς. Η θερμοκρασία κοντά στα ψυχολογικά την εποχή, βέβαια, στις 24 με 26 στις περισσότερες περιοχές, ανεβαίνει λίγο δηλαδή το μεσημέρι. 27 με 28 στη Δυτική Ελλάδα, πιθανόν να αγγίξει πολύ, πολύ περιορισμένα τους 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια, πολύ καλό ο καιρό, 26 βαθμού σημαίνει θερμοκρασία, βοριάδες στα 3 με 5, μόνο στα ανατολικά φτάνουν τα 6 μποφόρ, εκεί είναι λίγο πιο ισχυρή. Θεσσαλονίκη και εκεί πάρα πολύ καλό ο καιρό, έθριο καιρό, 25 βαθμού σημαίνει θερμοκρασία, 2 με 3 μποφόρ με ταυλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, λίγα σύννεφα, αρκετή ηλιοφάνεια, 24 βαθμού σημαίνει θερμοκρασία. Στη Λίμνο, πολύ καλό ο καιρό και εκεί, 22 βαθμού το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, 25 βαθμού σημαίνει θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, δείτε διαφορές. 5 βαθμούς το πρωί είχε, 23 βαθμούς το μεσημέρι. Mm-hmm. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, που στεγνώνει η Κρήτη, όπως είπαμε, σιγά-σιγά. Ήλιος μόνο σήμερα, 22 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, 26 βαθμούς στα Μέγαρα. Στον Πειραιά, 25. Στην Κηφισιά, 23. Στην Γλυφάδα, 25. Και στο Λαύριο, 24 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Οπότε συνεχίζουμε ανοιξιάτικα και αύριο και την Πέμπτη. Στη Δυτική Ελλάδα, είπαμε την Παρασκευή, θα υπάρξουν κάποιες ζοχές και λίγες καταιγίδες, κάποιες καταιγίδες και στα βορειοδυτικά.
0: Θα τα πούμε την Πέμπτη για την Παρασκευή.
6: Έτσι, θα τα πούμε
0: την Παρασκευή.
6: Μετά.
0: Άσε να χαρούμε λίγο τον ήλιο τώρα που μουσιάσαμε αυτές τις μέρες.
6: Και η θερμοκρασία θα ανέβει.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, Δημητράκη.
6: Με διώχνει, με διώχνει.
0: Μα τι τώρα, μα δεν έχουμε καλό καιρό, αυτό θέλουμε. Καλό καιρό θέλουμε.
1: Από τα μούτρα τον πήρε τον άνθρωπο.
0: Είναι φίλο ο Δημήτρη. Και πολύ καλό παιδί και πολύ καλό επιστήμονα επίση.
1: Επιστήμονα number one. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στην κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κυρία Δημογλίδου.
1: Γεια σας, κυρία Δημογλίδου.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουν μιλήσει τα ψηφιακά ίχνη τώρα πια της κατηγορούμενης γιατρού. Έχει σβήσει μηνύματα, έχει σβήσει φωτογραφίες, έχει σβήσει αναζητήσεις στο διαδίκτυο που έκανε για να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Έχουμε κάποια εξέλιξη από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου?
7: Ουσιαστικά, κύριε Γνουριάδη, αυτή η διαδικασία περιγράφεται είναι σε εξέλιξη. Κάθε φορά που προκύπτει κάποιο νέο στοιχείο στο τμήμα ψηφιακών πιστηρίων, διοχετεύεται άμεσα στην ανακριτική αρχή από την οποία έχει δοθεί και η εντολή για άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία συνεχώς θα δίνονται στοιχεία στην ανάκριση, η οποία έχει ήδη προχωρήσει βέβαια, καθώς ο ανακριτής καλεί ήδη συμπληρωματικά μάρτυρες, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί προανακριτικά για να δώσουν πληροφορίες στην ελληνική αστυνομία, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει αρκετά η έρευνα αυτή με στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, κυρία Δημογλίδου, το παρακολουθούμε καθημερινώς φυσικά. Ο ανακριτής συνεχίζει το έργο του. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Σε αυτό το θέμα με τις ηλεκτρονικές απάτες και τις τηλεφωνικές απάτες, κυρία Δημογλίδου, έχουμε τουλάχιστον 270 συλλήψεις μόνο φέτος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί μάλιστα και για το ίδιο αδίκημα. Μπορούμε τελικά να προστατευθούμε από αυτούς τους απατεώνες ή όχι? Γιατί μιλάμε για δεκάδες περιστατικά.
7: Πλέον, κυρία Κουτρουκώ, η οδηγία που δίνουμε στους πολίτες είναι να κλείνουν το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρούν ότι ακούν κάποιο οικείο πρόσωπο. Επειδή ακριβώς έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία έχουν επεξεργαστεί τεχνικά τη φωνή οι δράστες, η οδηγία που δίνουμε είναι να κλείνουν το τηλέφωνο είτε θεωρούν ότι ακούν κάποιο οικείο πρόσωπο, αν μιλούν με κάποιον αστυνομικό ή με κάποιον υπάλληλο του ΔΔΕ, και να καλούν οι ίδιοι την ελληνική αστυνομία και τα συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι...
0: Προσποιούνται ακόμη και αστυνομικούς, ναι, τραπεζικούς υπαλλήλους, εφοριακούς, λογιστές. Γι' αυτό και πέφτουν πολύ εύκολα στην παγίδα τους, κυρίως ηλικιωμένοι.
1: Το πιο σημαντικό είναι και η αλλοιωμένη φωνή. Δηλαδή το γεγονός ότι καταφέρουν να μιμηθούν, αν είναι σωστή η έκφραση, τη φωνή του γνωστού, έτσι, του οικείου προσώπου. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πλέον και είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, παραδείγματος χάρη.
0: Να περάσουμε λίγο στα της ασφάλτου, γιατί εξακολουθεί να είναι βαρύς ο φόρος αίματος, κυρία Δημογλίδου. Έλεγχοι γίνονται από την τροχέα. Μπλόκα υπάρχουν. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για παραβάσεις του κώδικα. Γιατί δεν βάζουμε ένα φρένο?
7: Και παρόλο που είχαμε κάποια περιστατικά, κύριε Γουριάδη, και κάποιοι συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο τις προηγούμενες ημέρες, δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ασυνείδητοι, οι οποίοι προχωρούν σε επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε σοβαρά τροχαία ή και σε θανατηφόρα. Παρόλο που η παρουσία της τροχέας είναι πολύ έντονη, νομίζω το έχουν διαπιστώσει όλοι οι πολίτες που κινούνται όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά γενικότερα στο οδικό δίκτυο, και θα συνεχίσουν να είναι αυστηροί οι έλεγχοι της τροχέας, γιατί όντως σε κάποιες σοβαρές παραβάσεις έχουμε δει καλύτερη εικόνα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι η οδήγηση με τη χρήση προστατευτικού κράνους. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα εκείνοι οι οποίοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν κατανοούν ότι υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο για τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή των συμπολιτών τους που κινούνται επίσης στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι. Μάλιστα, κυρία Δημογλίδου, να ρωτήσουμε αν, επειδή το κουβεντιάζαμε και στο γραφείο, μετά τα τελευταία περιστατικά με τις επιθέσεις σε μαγαζιά της νύχτας, έχουμε μια έτσι ανασύνταξη, αναγέννηση αυτού που λέμε μαφία της νύχτας με μπραβιλίκια, όλα αυτά τα οποία συναντούσαμε στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή είχαμε τουλάχιστον 3 περιστατικά μέσα σε ένα μόλις δεκαήμερο?
7: Έχουμε 3 περιστατικά τα οποία έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό ακριβώς και έχει αναλάβει την προανάκριση η ίδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στις συγκεκριμένες, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ιστορικό είτε περιστατικό εκβιασμού, είτε απειλής που να έχει καταγγελθεί στην ελληνική αστυνομία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας βοηθούν αρκετά και οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων σε περίπτωση που υπάρχει παρελθόν. Οπότε αναζητούμε από μηδενική βάση
1: φοβούνται
7: στοιχεία.
1: Να σας μιλήσουν για αυτό, για όλα αυτά. Ενώ...
7: Δεν αναφέρουν κάποιο περιστατικό απειλής ή εκβίασης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δική μας έρευνα ξεκινά από μηδενική βάση. Όντως δεν έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους πολύ καλούς ελέγχους και τα δικούς ελέγχους που πραγματοποιεί το τμήμα εκβιαστών σε όλη τη χώρα, όχι μόνο εδώ στην Αττική. Και είδαμε και κατά τους θερινούς μήνες τη σημαντική δουλειά που έκαναν και στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως έχουμε κάποια μονομένα περιστατικά τα οποία επεξεργαζόμαστε με πολύ μεγάλη προσοχή για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν όντως υπάρχει περίπτωση της εκβίασης ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό.
1: Ο τρόπος δράσης είναι κοινός. Θέλω να πω,
7: βλέπουμε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά σε αυτά τα τρία περιστατικά τουλάχιστον που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά, παρόλο που δεν μιλάμε για τους ίδιους ιδιοκτήτες.
0: Πριν σας αποδεσμεύσουμε, αν γνωρίζετε κάτι ή αν γνωρίζετε κάτι για την υπόθεση στο Παγκράτη με τους πυροβολισμούς εκεί σε ακάλυπτο πολυκατοικίας, με τους νεαρούς εμπλεκόμενους.
7: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Αναζητούμε την αιτία της συγκεκριμένης συμπλοκής. Υπήρχαν και ευρήματα στο σημείο και αναζητούν βιντεολειπτικό υλικό οι συνάδελφοι, καθώς η πληροφορία που έχουμε είναι ότι συμμετείχαν περισσότερα από τρία άτομα. Τρία άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί ήδη από την αστυνομία για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ενημερωθήκαμε για περιστατικό, για διαπληκτισμό που συνοδευόταν με πυροβολισμούς από κάποιον πολίτη και έτσι έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημοβλίδου.
1: Καλή συνέχεια.
7: Εγώ να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε στο σημείο αυτό. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα καλωσορίσουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Τσούκαλη. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας. Γεια σας.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Τσούκαλη.
1: Και επειδή έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που έχουμε ήδη κάποια στοιχεία για αυτές, θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή φαρμακολογίας, τον κύριο Παπαζήση, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ, να δούμε τι είναι αυτές οι ουσίες προποφόλη μυδαζολάμη. Και αν μπορούν να επιφέρουν το θάνατο. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε.
9: Καλημέρα
0: και
9: σας.
0: Τον κύριο Παπαζήση.
1: Βεβαίως.
0: Να μας δώσετε μία απάντηση στην ερώτηση της Ντόρας. Κύριε καθηγητά.
9: Αν θέλαμε να δώσουμε μία γρήγορη απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Κουτροκόη, ο συνδυασμός αυτών των δύο αναισθητικών ουσιών είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δυνητικά θανατηφόρος όταν χορηγείται από λάθος χέρια. Μιλάμε για αναισθητικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά, να πούμε, σε συνθήκες χειρουργείου. Έτσι, δεν νοείται η χρήση προποφόλης με ή χωρίς μυδαζολάμη εκτός συνθήκων οργανωμένου νοσοκομείου και χειρουργείου υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγων. Και επειδή μιλάμε για ουσίες οι οποίες έχουν βραχή χρόνο δράσης και χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση του ασθενούς, παρακολουθώντας τον καρδιακό του ρυθμό και την αναπνευστική του λειτουργία, χρειάζεται ένα monitoring λοιπόν του ασθενή σε όλη τη διάρκεια της χορήγησής του, μπορεί να γίνουν θανατηφόρες, όπως είπα πριν, όταν χορηγούνται από μη ειδικούς.
0: Άρα, κύριε Παπαζήση, εγώ τώρα δεν είμαι γιατρός, η Ντόρα δεν είναι γιατρός, ένας γιατρός... Υπάρχει περίπτωση να μην το γνωρίζει αυτό που μόλις μας περιγράψατε? Ότι δηλαδή ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο? Γελάτε.
9: Χαμογελάω, γιατί ένας κανονικός γιατρός το γνωρίζει. Ένας γιατρός που έχει βασικές γνώσεις και διαχειρίζεται φάρμακα, οφείλει να το γνωρίζει.
1: Να θέσω και ένα ακόμη ερώτημα πάνω σε αυτό που λέτε και νομίζω είναι πολύ σχετικό. Αντίδοτο, αυτό που λέμε αντίδοτο, σε αυτές τις ουσίες που αναφέρεται ότι αναζητούνταν εκείνη την επίμαχη μέρα, τις επίμαχες ώρες. Υπάρχει?
9: Αντίδοτο για την προποφόλη δεν υπάρχει. Πιθανότατα ήταν το κατεξοχήν φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε. Αντίδοτο για την μυδαζολάμη υπάρχει, γιατί είναι μια βενζοδιαζεπίνη. Οπότε είναι γνωστό το αντίδοτο που κυκλοφορεί για την μυδαζολάμη, αλλά υποθέτοντας ότι η κύρια ουσία εκείνη που χρησιμοποιήθηκε είναι η προποφόλη, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στα επίπεδα που δημιουργεί στο αίμα, δεν υπάρχει αντίδοτο. Συνεπώς, αν δοθεί μια υπερδοσολογία ή μια μη ορθή δόση, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να αναστραφεί το αποτέλεσμα με ένα απλό αντίδοτο.
0: Και τι προκαλεί δηλαδή, κύριε Παπαζήση, πριν περάσουμε στον κύριο Τσούκαλη, τι προκαλεί στον οργανισμό?
9: Η κύρια επίδραση στην υψηλότερη δόση είναι η καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Καταστέλλεται η αναπνοή του ασθενούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι φάρμακα αυτά κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι, εκεί δρούν, στον εγκέφαλο, στα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Άρα, τα υψηλότερα επίπεδα κάνουν καταστολή του αναπνευστικού κέντρου, υποξία του εγκεφάλου και μπορεί να υπέρθει ο θάνατος.
8: Να ρωτήσουμε κάτι.
9: Επίσης, κάνουν μεγάλη πτώση της πίεσης, υπόταση και αριθμίες. Έτσι, αλλά

0: Όχι, για την πλασμαφαίρεση δεν χρειάζεται μέθη.
1: Σας ρωτώ ρητορικά για τον εξής λόγο. Διότι έχουμε μέσα στην εξίσωση αυτής της υπόθεσης το γεγονός, από μαρτυρίες τουλάχιστον, διότι δεν έχουμε τη δικογραφία και καλώς δεν την έχουμε, ότι ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Και θεωρώ, δεν καταδικάζω ποτέ κανέναν, υπάρχει ο φυσικός δικαστής. Μήπως η συγκεκριμένη γιατρός σε πιθανές αντιδράσεις του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη το έδωσε μέθη για να μπορεί να κάνει την πλασμαφαίρεση.
2: Να τον χειριστεί καλύτερα.
1: Ρωτάω εγώ, γιατί να μην προβληματιστώ όταν ακούω τον κύριο καθηγητή και το έχω ακούσει από πολλούς γιατρούς ότι δεν χρειάζεται μέθη στην πλασμαφαίρεση. Γιατί την έκανε?
3: Και πώς θα πληρωνόταν όμως, κύριε Τσούκαλη?
1: Τι εννοείτε πώς θα πληρωνόταν?
3: Εννοώ ότι η πλασμαφαίρεση γνωρίζουμε ότι έχει ένα πολύ υψηλό κόστος, από 3.000 έως 6.000.
1: Αυτό λέω. Ήθελε να κάνει.
3: Αν προχωρούσε λοιπόν στην πλασμαφαίρεση, παρότι ο ίδιος δεν θα το επιθυμούσε, πώς θα μετά θα εισέπρατε τα χρήματα?
0: Συνένεση του ασθενούς μετά θα είναι πολύ.
1: Οι
3: αντιστάσεις του ήταν χαμηλές, λέτε.
1: Ακριβώς. Ρωτάω, ρητορικά ρωτάω.
3: Να μας απαντήσει ο καθηγητής.
0: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση δεν απαιτεί μέθη, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτή η διαδικασία, εφόσον επιβεβαιώνονται έτσι αυτά τα ευρήματα της προποφόλης ή και της μηδαζολάμης στο αίμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιος του τα έδωσε, του άτυχου Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Δεν μπορεί να τα έδωσαν οι νοσηλεύτριες μόνες τους.
0: Σίγουρα όχι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο εδόθησαν. Τώρα το σενάριο αυτό που είπατε θεωρώ ότι είναι αρκετά τραβημένο, υπό την έννοια, με ποια έννοια, ότι θα γινόταν κάτι χωρίς καμία συνένεση του ασθενή. Έτσι, δηλαδή θα αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος ότι τον κοίμησαν και ξύπνησε, και αν αυτό δεν το επιθυμούσε προφανώς.
1: Μα σίγουρα είναι ένα τραβηγμένο σενάριο, αλλά εδώ βλέπουμε η υπόθεση αυτή είναι μια υπόθεση επιτομή των αντιφάσεων, των παρατυπιών, για να μην πω παρανομιών, των πράξεων που πραγματικά μας αφήνει άφωνους. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ιατρείο. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο καταρχάς. Δεν γίνονται αυτές οι πράξεις μέσα σε ένα ιατρείο όταν δεν υπάρχει ομάδα υποστήριξης, όταν δεν υπάρχει μια ΜΕΘ. Μηχάνημα αυτό έχουμε ακούσει από σοβαρούς ανθρώπους ότι δεν είναι το πλέον κατάλληλο μηχάνημα για πλασμαφαίρεση.
2: Μη μένουμε σε αυτό. Εδώ τώρα, όσο βγαίνουν στοιχεία από την
1: και θα συνεχίζουν να βγαίνουν, κύριε Δημητρία. Αυτή η υπόθεση θα έχει πολύ μέλλον.
2: Τόσο δεν πιστεύουμε αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Εδώ είδαμε μία λίστα με το τι ενοχλούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, που είχε διαγνώσει κατηγορούμενη γιατρός και του τα έβγασε ποσοστά. Ότι έχει μίσος μέσα του σε τόσο ποσοστό. Ότι έχει αρνητική ενέργεια σε τόσο ποσοστό. Ότι έχει πονοκεφάλους από ανθρώπους οι οποίοι του προκαλούν αρνητισμό τόσο ποσοστό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για όχι κομπογιανίτη. Μιλάμε για καφετζού, για χαρτορίχτρα, που μπορεί να σου λέει, ας πούμε, το τι σε απασχολεί. Γι' αυτό εμένα δεν με ξαφνιάζει πια τίποτα.
3: Επίσης, νομίζω παίζει ρόλο πάνω σε αυτό που λες, Γιώργο μου, ποιος ήταν και ο ρόλος των υπολείπων που ήταν μέσα στο ιατρείο, κύριε Τσούκαλη.
1: Γι' αυτό και έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν ακούσουμε και νέες διώξεις. Και εδώ έχουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, πρωτίστως η οικογένειά του. Υπάρχουν δύο μηνύματα που εγώ δεν έχω καλυφθεί από τις απαντήσεις. Απαντάει σε ένα μήνυμα ο υπνοθεραπευτής, θα τον συγκυρίσω εγώ. Τι εννοεί? Δεύτερον, σε πήρα στο λαιμό μου. Τι εννοεί?
3: Είπε ότι θα τον έπιθε.
1: Ναι.
3: Αυτό είπε, ότι θα τον έπιθε.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί να τον πείσουμε?
2: Γιατί λέτε να τον πιέσει επιπλέον.
1: Ακριβώς. Ειλικρινά το λέω με όλο το σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητος του καθενός. Λοιπόν, προς Θεού δεν είμαι από αυτούς που θα δικάσουν κανέναν. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Υποθέτω ότι έχουν απαντηθεί στον κύριο Ανακριτή.
3: Θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντική η μαρτυρία του ίδιου του συζύγου της γιατρού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές πλέον γραμμές μεταξύ του ζευγαριού. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ότι θα πει και ο ίδιος, κύριε Τσούπα.
1: Θεωρώ ότι στα χέρια των διοκτικών και ανακριτικών αρχών υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Έτσι, για την οικονομία του χρόνου θα αναφέρουμε ότι η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων μπορεί να πυροδοτήσει και άλλες άρσεις τηλεφώνων. Δεύτερον, η μνήμη του μηχανήματος.

0: μηχανήματος, η οποία μπορεί να μας δείξει πάρα πολλά. Mm-hmm. Επίσης, η μνήμη του μηχανήματος, όπως αναφέρθηκε και πριν από μέρες, μπορεί να μας δείξει και την ημέρα που λένε ότι πήγε η Τριμελής Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ιατρικό Σύλλογο και εκείνη την ώρα υπήρχε άνθρωπος στο μηχάνημα. Υπάρχει ένα κριτική επιστήμη η οποία μπορεί να δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες, διότι όταν κάποιος, το έχουμε πει πολλές φορές και γίνεται κουραστικό ίσως, όταν κάποιος λέει την αλήθεια, όσες φορές και να ερωτηθεί, θα πει τα ίδια πράγματα με μια μικρή απόκληση της ώρας ή από το χρώμα του.
1: Ναι, λόγω κούρασης ενδεχομένως.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα, όταν κάποιος λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, κάποια στιγμή θα βγάλει τη μάσκα και εδώ έχουμε ήδη μια λεπτομέρεια. Ότι η συγκεκριμένη γιατρός δεν είχε την πρόνοια να συνοδεύσει τον άτυχο ασθενή στο νοσοκομείο, αλλά είχε την πρόνοια να επιστρέψει, να καθαρίσει το γραφείο
1: να
0: και να συζητήσει με το προσωπικό, να το καθοδηγήσει, να υπάρχει κοινή γραμμή. Σας. Και υπάρχει και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Ακούσαμε τη γιατρό να λέει ότι ήθελε να συνοδεύσει τον άτυχο Μαζονάκη στο νοσοκομείο, αλλά δεν της το επέτρεψε το ΕΚΑΒ. Αλλά, ενώ στην ουσία έχουμε και τη μαρτυρία του υπνοθεραπευτή, ο οποίος τι είπε, ότι από ό,τι είπε σε μένα η γιατρός, υπήρχε και κάποια, είχε κάποια άλλη πελάτησα στο ιατρείο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαζή, κύριε καθηγητά, και εσάς πολύ.
3: Ευχαριστώ. Πάντως, κύριε Κουτροκό, για να το κλείσουμε, να τονίσουμε ότι απαγορεύεται η χορήγηση προποφόλης ή και μηδαζολάμης σε τέτοια ιατρία. Μόνο νοσοκομιακή χρήση.
1: Ευχαριστούμε οπότε πολύ.
3: Από μόνο του...
1: Κύριε Παπαζή, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλη, και εσάς. Είναι η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
1: Πάμε.
2: Έτσι.
1: Βεβαίως. Πάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα μωρέ τα καημενούλια.
1: Ρε εσύ, τα λυπήθηκα.
0: Γιατί έτσι?
1: Τα γουρούνια δεν μπορούν να κοιτάξουν τον ουρανό. Λόγω του λαιμού τους και των μειών τους, είναι αδύνατο να σηκώσουν το κεφάλι τους τελείως όρθια.
0: Κρίμα.
1: Γλυκούλια.
0: Δεν βλέπουν τα πουλιά να πετάνε. Τα συννεφάκια.
1: Κοίτα εδώ, ναι.
0: Το ουράνιο τόξο.
1: Γλυκούλι γουρουνάκι.
0: Τη βροχή που πέφτει.
1: Η βροχή πέφτει, τη βλέπουν μπροστά του.
0: Δεν τη βλέπουν.
1: Μην κλάψουμε κιόλας τώρα για τα γουρούνια.
0: Πώς τα αναχωρήσεις.
1: Αλλά φαντάσου πόσο τι λαιμό χοντρό έχουν και δεν μπορούν.
0: Τιμίες έχουν. Μπριζόλες λαιμού, χοιρινές που τρως. Να, από εκεί.
1: Είπα να, ρε άνθρωπε, είπα να.
0: Τι είπα,
1: παιδί μου, ρε φίλε.
0: Μα αλλά όλοι τις ξέρετε.
1: Είπα να μην μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Αμαλία, ακούς τι
2: λέει. Καλημέρα,
1: λάμπρο μου.
2: Είσαι μια κούκλα. Τα γκρία αυτά καταπληκτικά.
1: Α, ευχαριστώ, Αμαλία.
0: Το έχω παράπονο μία φορά να έρθεις και να πεις μία καλή κουβέντα για
1: εμένα. Αντί να πει.
0: Μία καλή κουβέντα.
1: Αντί να πει όντως είσαι κούκλα, αντί να πεις αυτό.
2: Το λέει γυναίκα σε γυναίκα, έχει μεγαλύτερη. Κατάλαβε, θέλω να σου πει.
0: Ναι, αλλά κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε.
2: Δεν λέει, το λέω κάθε μέρα.
0: Μέρα παραμέρα.
2: Σήμερα από τότε το είπα.
0: Μέρα παραμέρα.
2: Μ' αρέσει το look, να μην το πω.
0: Λάμπρε από αύριο. Θα αρχίσουμε τις φιλοφρονίες μεταξύ μας, εντάξει.
3: Να πω την αμαρτία μου, με τα γουρούνια το ίδιο σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Ναι, και εσύ,
0: Απλά εμείς έχουμε το θάρρος
1: της γνώμης. Τώρα, καμιά φορά λέμε ότι οι άντρες είστε... Δεν φταίμε εμείς, άρα, εντάξει. Λοιπόν, μας δικαιολογείτε, νομίζω πλήρως όταν το λέμε.
0: Εσύ το γουρούνια.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα. Εσείς δεν είπα εγώ κάτι.
3: Εμείς για μενού μιλήσαμε.
0: Καταρχάς, εγώ μπορώ να δω τον ουρανό.
1: Ναι, okay, οκ, εντάξει, εντάξει, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο, γιατί κοιτάζει τον ουρανό, περιμένει το αεροπλάνο του Μάρκο Ρούμπιο. Περιμένει το αεροσκάφος να φτάσει εδώ στην Αθήνα, να ξεκινήσει με την ομιλία στην Πνίκα, να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Πρωθυπουργό.
3: Βαριά ατζέντα είναι τα πάντα μέσα. Υπάρχουν τρεις τυπικές, ουσιαστικές αλλά τυπικές συμφωνίες, οι οποίες έχουν προδιαγραφεί. Η μία είναι για τα αρχαιολογικά ευρήματα, εκατέρωθεν συμφωνία. Μία για την εκατέρωθεν πιστοποίηση ναυτικών, και αυτό σημαντικό λόγο της αυστηρίας που είχε η Ελλάδα. Και το άλλο είναι για τις αρχαιότητες κλπ. Τα βασικά, η βαριά ατζέντα είναι ενέργεια, με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. Άμυνα, F-35, F-16, οπλικά στήματα. Η πολεμική αεροπορία έχει φτιάξει μια λίστα με όπλα για τα F-35 και τα Viper, τα οποία ελπίζουμε να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί. Θα κάνουν διαφορά. Είναι μια μεγάλη λίστα με πολύ προηγμένα οπλικά στήματα. Ορισμένα αυτά τα έχουμε και θέλουμε ανανέωση. Ορισμένα είναι καινούργια και ελπίζουμε ότι οι Αμερικανοί θα τα αποδεσμεύσουν. Το θέμα της ασφάλειας Ανατολική Μεσόγειο, το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το 3-1, το οποίο είναι βασικό και παραμένει. Είναι ο βασικός άξονας στην περιοχή. Και από εκεί και πέρα τα θέματα της ενέργειας είναι βασικά γιατί ο κάθετος διάδρομος είναι ο βασικός διάδρομος για το LNG, το αμερικανικό. Έχουμε τη Σεύρον και την Έξονο που περιμένουμε τις δύο γεωτρήσεις. Δηλαδή το αμερικανικό αποτύπωμα το ενεργειακό είναι πολύ βαρύ και σοβαρό.
1: Σε μια κρίσιμα γεωπολιτική συγκυρία. Και έχει μεγάλη αξία να το επισημάνουμε αυτό. Καθώς επίσης να θυμηθούμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, θέλω να πω.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ, που έχει και τα δύο κορυφαία αξιώματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ο τελευταίος που τα έχει και ο μόνος με το τάχε, δεν είναι τάχε άλλο, ήταν ο Κίσιγκερ. Έτσι. Είχε εκλεγεί, να υπενθυμίσουμε, στο Κογκρέσο, είχε εγκριθεί ως υπουργός εξωτερικών με 99 ψήφους από τις 100. Δηλαδή ήταν
0: καθολική.
3: Παμψήφι, καθολική.
2: Ίσως λέγεται ότι θα είναι και επόμενος υποψήφιος για το
1: Ρεπουμπλικανικό.
3: Επειδή υπάρχει ένα προφανώς ανταγωνισμός μεταξύ του Βιδίου και του Βάνς, είναι οι δύο επικρατέστεροι, έχει διαψεύσει εντός εισαγωγικών ότι θα είναι υποψήφιος, γιατί δεν θέλει να μπει σε αυτή τη φάση στην κόντρα, να καεί. Οι εκτιμήσεις, βλέπω, από το αμερικανικό τύπο, θα περιμένει να δει πώς θα τρέξει. Ένας νέος είναι, έχει μπροστά του, έχει καθολική αποδοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι ποια είναι η διαφορά. Ότι δεν είναι ένας υπουργός Αμερικανός που έρχεται και έχει ενημερωθεί από σημειώματα για το τι γίνεται εδώ. Έχει νομοθετήσει επανειλημμένως για την περιοχή.
2: Ξέρει την περιοχή και ενεργειακά.
3: Την ξέρει και ένα μεγάλο μέρος της Αμερικανικής στρατηγικής το έχει διαμορφώσει ο ίδιος. Να υπενθυμίσουμε το East Med Act, το νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο Μενέντες Ρούμπιο, την αμυντική συμφωνία την οποία έχει καταθέσει το νόμο ο ίδιος έχει συνυπογράψει, δηλαδή έχει συνδιαμορφώσει την Αμερικανική πολιτική.
0: Γι' αυτό και λέμε, Αμαλή, ότι αυτή η επίσκεψη στην ουσία είναι και μια σφραγίδα του ότι η χώρα μας είναι ένα στρατηγικό
3: εταίρος.
2: Πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για να έρθει στην Αθήνα, ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικό σύμμαχος και τέρος, σημαντικός κτλ. Από την άλλη πλευρά, Το ενεργειακό είναι αυτή τη στιγμή που το θέλουν το ενεργειακό και τον κόμβο να γίνει η Ελλάδα κόμβος μέσω του κάθετου διαδρόμου σε Ανατολική Μεσόγειο και Ευρώπη. Είναι αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό θέλουν, γι' αυτό πιέζουν και σε αυτό βοηθούν. Και εγώ περιμένω μια
1: και αποτελεί και έναν πυλώνα τη στρατηγική σχέση τη χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Επειδή έχω διάφορα να πω, ότι επειδή μιλάμε ενεργειακά και για τον κάθετο διάδρομο και για τις γεωτρήσεις όλο μαζί, αυτό προσφέρει στη χώρα γεωστρατηγική ασφάλεια. Δεν είναι μόνο ότι γινόμαστε κόμβος ενεργειακός. Mm-hmm. Είναι για μας.
0: Και
2: ένα
0: επάρκεια επίσης.
2: Βέβαια. Έτσι, όλα μαζί.
0: Σε αυτή
2: όλα
0: την εποχή.
3: Επάρκεια για εμάς. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα που αν υλοποιηθεί και το τρίτο σκέλος, ας πω ποιο είναι, θα είναι η μόνη ίσως παγκοσμίως. Έχει δύο από τα κορυφαία δηληστήρια στον κόσμο. Τα ελληνικά δηληστήρια θεωρούνται από τα 50 καλύτερα στον κόσμο. Έχει ναυτιλία, δηλαδή μεταφέρει την ενέργεια. Όταν θα γίνει, έχει διαδρόμους. Όταν θα γίνει και παραγωγός με τις εξορίξεις, θα είναι μοναδική ίσως στον κόσμο που έχει και τα τρία. Δηλαδή, ναυτιλία, να μεταφέρει, δίληση, που είναι βασική. Τώρα στον πόλεμο καταστραφεί τα περισσότερα δηληστήρια, έτσι, και στη Μέση Ανατολή και, και στη Ρωσία, και θα είναι και παραγωγός. Αυτό το τρίπτυχο δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, αλλού. Άρα η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ πέρα έρχεται και σε μια συγκυρία όπου η γεωγραφική θέση της χώρας γίνεται πολύ επίκαιρη. Αν δει κανείς τον περίγυρο, έχουμε τον πολεμικό μέτωπο στην Μέση Ανατολή, το οποίο είναι πολύ εστιακό, δεν είναι ένα μέτωπο, είναι πολλά μέτωπα. Στην Ουκρανία. Η θέση της Ελλάδος μαζί με την Κύπρο είναι κομβική.
0: Όλα και τις συμμαχίες της χώρας μας, έτσι, με Ισραήλ,
1: Αιγυπτό, γενικά εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα, η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε μια περιδίνηση.
3: Και είναι και στο κέντρο. Αν δει κανείς, παιδιά, όλα τα μέτωπα, δηλαδή από το βορρά, Ουκρανία κλπ, στην Ανατολή, Μέση Ανατολή, και τις κρίσιμες οδούς, τις διαδρομές, πού τέμνονται όλα αυτά. Αν κάνεις ένα σταυρό, πού τέμνονται, εδώ.
0: Εδώ.
3: Από εδώ περνάνε
0: δρόμοι,
3: τα πάντα και από εδώ πας παντού. Δεν μπορεί να υπάρξει διευθέτηση η Σούδα. Έτσι. Όλες οι επιχειρήσεις τώρα στη Μέση Ανατολή που έγιναν από Σούδα. Και μπαίνει και η Κύπρος στο παιχνίδι. Δηλαδή, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα δύο κλειδιά, η κλειδόλυθη της περιοχής. Mm-hmm. Δεν έρχεται τυχαία. Εδώ να πούμε ότι έρχεται ο ίδιος σε μια περίοδο όπου η ατζέντα είναι υπερφορτωμένη. Δηλαδή, δεν έρχεται.
2: Γιατί δεν θα πήγε για το καλώδιο, έτσι, και αυτό περιμένουν στην ελληνική
3: κυβέρνηση. Μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, λογικά, θα έχουν δικαιωθεί οι ναύτεξ. Και αυτό θα γίνει ένα crash test αυτό. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Θα τα παρακολουθούμε όλα, ούτως ή άλλως, ολημερής και ολινυχτής, μην πω εγώ. Έτσι,
2: όπως το είπες ακριβώς.
1: Μόλις φτάσει. Τώρα,
0: θα
1: πάμε στα δικά μας.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εχθές.
1: Της πολιτικής επικαιρότητας.
2: Είχε κόσμο.
3: Είχε κόσμο, εντάξει, είναι. Επειδή σε προεκλογική περίοδο είμαστε, είναι μια αφορμή επανεκκίνησης και αποστολής μηνύματος για συσπείρωση. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να συσπειρώσει αμφιπλευρά και από δεξιά και από αριστερά. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Υπήρχαν αποσίες, έτσι. Σαμαράς αναμενόμενοι. Καραμαλής ενόχλησε η αποσία του. Με Μαράκης με ερωτηματικό. Γιατί έχουμε τρεις πρώην προέδρους, όπου δεν ήταν εκεί στα γενέθλια. Σαμαρά, εντάξει, ήταν προφανώς και δεν θα μπορούσε.
1: Στα βίντεο έπαιξαν όλοι οι πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Σαμαράς.
3: Ναι, εντάξει, δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα.
0: Απλά δεν έκανε αναφορά
1: απλώς
0: καθόλου
1: προς τον Πρωθυπουργό. Για όσους δεν το έχουν
0: δει. Έτσι, στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε σε όλους. Τους άλλους.
2: Ναι, λογικό δεν είναι αυτό μόνο.
3: Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί
1: έχει διαγραφεί, θυμίζω την
2: ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Είναι διαγραμμένος, αλλά επειδή υπάρχει μια προσπάθεια, να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές του. Από τις εκλογές του 23 μέχρι τις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους. 1.990.000, έτσι. Εκεί υπάρχει μια δεξαμενή λοιπόν, η οποία για κάποιο λόγο έφυγε. Άρα τώρα ψάχνουν τρόπο πώς θα την επαναπροσεγγίσουν. Δύο στρατηγικές. Η μία για τα δεξιά, το ιδεολογικό, που αν θέλει τη γνώμη μου δεν είναι εύκολο, αλλά εκεί υπάρχει δεξαμενή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θα υπάρξει όμως και συνωστισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς κλπ.
0: Πώς θα μπορούσε να τους φέρει αυτούς, ρε Λάμπρο,
3: ας πούμε. Με θέματα ιδεολογικά, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εξοπλισμοί. Μεταναστευτικό, τα ποιοτικά στοιχεία τι δείχνουν, τι έχει ενοχλήσει. Το ιδεολογικό, έτσι, ομόφυλα κλπ. Τα έχει μαζέψει αυτά, δεν τα βλέπει σε πρώτο πλάνο. Μεταναστευτικό και ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, άμυνα. Εκεί έχει αρχίσει και το μαζεύει. Θα δούμε εάν θα αποδώσει, γιατί θα έχει. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, θα τον πλαγιοκοπεί και ο Σαμαράς και άλλοι από τα δεξιά του. Άρα και θα πρέπει να τα μαζέψει. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και δεξιά, είναι θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή το μεταναστευτικό, στο οποίο υπάρχει πρόοδος σε επίπεδο νομοθετικό. Ας πούμε, προχθές που έγινε η σύνοδος των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, που είχε πάει ο Θανάσης ο Πλεύρης.
1: Θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Πλεύρης. Μπράβο. Θα το παιδιάσουμε λεπτά.
3: Ναι, λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις με πρωτοβουλία της Ελλάδος. Δηλαδή, θα γίνουν τα κέντρα εκτός Ευρώπης. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε, να το πούμε, ότι η Ελλάδα έχει ήδη κλείσει συμφωνία με μια αφρικανική χώρα και επίκυνται συμφωνίες με άλλες τρεις που θα γίνουν ευρωπαϊκά κέντρα εκτός. Δηλαδή, εκεί το μαζεύει.
0: Ναι.
3: Το άλλο που θα είναι δύσκολο να μαζευτεί είναι το θέμα του κόστους και της ακρίβειας. Αυτό είναι θέμα το οποίο.
2: Πάντως έριξε και την πηχτή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Για τις απουσίες.
3: Για τις απουσίες. Ναι, και εγώ είχα υποχρεώσεις, λέει, αλλά ήμουν να δω τι να κάνω.
2: Σε ποιον πήγαινε η πηχτή?
3: Στον κύριο Δένδια, νομίζω.
2: Κύριο Δένδια όμως ήταν, από ό,τι ξέρω, σε μια σύνοδο.
3: Σύνοδο Υπουργών Άμυνα.
2: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να στείλει, λέει, κάποιον άλλο να τον εκπροσωπήσει ο κύριος Δένδια και ο ίδιος να είναι εκεί.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος ήταν σε μια σύνοδο, ξαναλέω. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε υποχρέωση. Δεν πήγε ταξίδι να ψηφίσει.
0: Λένε, έτσι. Τι λένε.
2: Πριν.
3: Αλλά βαριές τώρα οι απουσίες με νόημα. Οι απουσίες με νόημα είναι Καραμαλής. Η Σαμαρά Σαραμενό μου
1: κάνει
3: και με βάραξε έτσι. Αυτές είναι
1: τώρα,
3: οι
1: άλλες. Πριν πάμε, παιδιά, στα της αντιπολίτευσης συνολικά, όχι μόνο της αξιωματικής, να πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε ουσιαστικά
0: δύο,
1: τρία, τέσσερα. Έχει πολύ επικαιρότητα, κύριε Μουζάκη, έχετε. Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Καλημέρα.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω, μάλλον, από αυτή την απάτη που αίσθησαν κάποιοι, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, η εφευρετικότητα αυτών των απαταιών δεν έχει όρια. Δηλαδή, πώς μπόρεσαν και ξέπλαιναν μαύρο χρήμα με κοινοφελείς εταιρείες, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν μπόρεσα να καταλάβω. Με δέκο στην ουσία,
2: ποσά.
0: Αντώνη,
2: επίτηδες.
0: Αυτές είναι οι εταιρείες κοινής ωφέλειας.
4: Αν καταλαβαίνουμε δέκο. Σωστά, όλοι αυτοί είχαν στήσει το εξής παιχνίδι. Είχαν παράδειγμα, αν καταλαβαίνω καλά, ή έτσι όπως το εκλαμβάνουμε από την ανακοίνωση της αρχής καταπολέμησης και νομοποίησης όλων. Είχες ένα λογαριασμό 200 ευρώ και είχες βάλει 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα να σου επιστρέφουν 19.800 και πίσω. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούσε το σύστημα.
0: Εμείς γιατί το κάνουμε?
4: Βέβαια τώρα αυτό, η επιστροφή χρημάτων από μια εταιρεία κοινής ωφέλειας δεν πιστοποιεί τη νόμιμη προέλευση, έτσι. Άρα εκείνο που θα πρέπει να δούμε τώρα είναι αν αυτά τα χρήματα, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτό είναι που θα πρέπει να εξετάσει.
3: Α, τα ξέπλαιναν αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα είχαν. Πλήρωναν πολλαπλάσιο από το ποσό που όφυλαν για να γυρίσουν πίσω σε επιστροφή.
2: Ναι.
4: Σωστά. Το θέμα είναι που βρήκες αυτά τα χρήματα, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Το ρεπορτάζ, ξέρετε τι αναφέρει.
4: Συνάδουν με τα εισοδήματά σου.
0: Ναι, ξέρετε τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Ότι είναι χρήματα τα οποία προέρχονταν από τηλεφωνικές απάτες.
3: Απάτες, τα ξέπλαιναν έτσι.
0: Γιατί έρχονταν από το εξωτερικό. Και έτσι χτύπησε και το καμπανάκι και κατάφεραν να τους τσιμπήσουν αυτούς. Σκέψου για χρήματα τώρα, έτσι. Σκεφτείτε για χρήματα. Επειδή είχαμε την κουβέντα και με την κυρία Δημογλίδου νωρίτερα για τις τηλεφωνικές απάτες.
3: Πριν από την προηγούμενη εβδομάδα μου ήρθε SMS.
2: Έγραφε
3: τροχέα.
2: Και εμένα.
3: Παράβαση κλπ. 160 ευρώ. Αν το πληρώσετε σήμερα, προσεκτικά το πληρώσετε σήμερα, από 300 ευρώ 150. Και λέω τώρα η τροχιά να στέλνει σήμερα.
1: Πάμε να προχωρήσουμε. Προσοχή, δεν ανοίγουμε συνδέσμους τέτοιους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε φιλοξενήσει και θύματα αυτών των μεθόδων. Τώρα, Αντώνη Μουζάκη, θέλουμε να σε ρωτήσουμε λίγο για τα ψηλά γράμματα των 120 δόσεων για όσους θέλουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Υπάρχουν ψηλά γράμματα που πρέπει να προσέξουμε?
4: Υπάρχουν, να πούμε τώρα μερικά πράγματα για τα 120. Τι έκανε ο Πρωθυπουργός, λέει? Όσοι είχαν μπει στις 72 δόσεις μπορούν πλέον να κάνουν χρήση της ρύθμισης εκείνης που προβλέπει 120 δόσεις. Δηλαδή να πάρουν άλλα 4 χρόνια παράταση των οφειλών.
2: Mm-hmm.
4: Τώρα, ενώ στην αρχική ρύθμιση μπαίνανε οφειλές που έφταναν μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2023, τώρα μπαίνουν οφειλές μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2024. Επίσης τώρα, για να μπεις εκεί, θα πρέπει οι οφειλές σου αυτές να μην έχουν ρυθμιστεί, προσέξτε, να μην είναι ρυθμισμένες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Δηλαδή ούτε σε 12 δόσεις, λοιπόν, ούτε σε 24, ούτε σε 60.
4: Πουθενά.
2: Το λέω γιατί υπάρχουν διάφορα ρωτάνε οι ακροατές, οι τηλεθεατές.
4: Ναι, σωστά, Αμαλία. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να έχεις ενταχθεί, και εδώ είναι το μυστικό, γιατί αν έχεις ενταχθεί στην προσπάθειά σου να είσαι ενήμερος κατά το δυνατόν και να μην σε κυνηγάνε και να παίρνουν μέτρα εναντίον σου, τότε έχασες το παιχνίδι, δεν μπορείς να μπεις εκεί.
2: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο επίσης, αυτό. Αντώνη, είναι άδικο αυτό. Γιατί κάποιος που έχει 12.
4: Βεβαίως.
2: Θα μπορούσε να πάει τώρα σε 120, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει να πληρώνει τόσο
3: πολύ. Μπορεί να το κάνει εξανάγκη και να κοκκινήσει μετά.
2: Ναι,
3: να μην μπορέσει.
2: Μα οι περισσότεροι, Λαμπρό, οι περισσότεροι έτσι.
4: Θα σας πω δύο άλλα πράγματα και θα σχολιάσω αυτό που λέει η Αμαλία. Επίσης, τι πρέπει να κάνει, να έχεις υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να υποβάλεις κανονικά και τα χρέη από 1η-1η-25 και εφ' εξής, είτε να είναι εξοφλημένα, προσέξτε, ή ρυθμισμένα και αυτά και να εξυπηρετούνται.
0: Ναι.
4: Τώρα, γιατί δεν έδωσε τη δυνατότητα για άλλη μια φορά το Υπουργείο Οικονομικών να μεταβούμε από ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν, 12-24 πλέον Αμαλία και όλοι μας, και να μπορείς να τις μεταφέρεις, να μεταφυλίσεις στις 72 στις 120.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί αν καταλαβαίνουμε καλά, το Υπουργείο Οικονομικών, όπως μιλάτε και εσείς, μίλησε και εγώ με αρμόδιο υπουργό εκεί πέρα και λέει τι. Λέει ότι εγώ έτσι όπως είμαι σήμερα, εισπράττω 3 δισεκατομμύρια. Αν όλοι πάνε και φύγουν και πάνε σε 120 δόσεις, το κλείσα το μαγαζί. Θα εισπράττω 500 εκατομμύρια.
2: Έχει μια λογική.
0: Να ρωτήσουμε. Έχει,
4: καταλάβατε.
2: Αγκάθι είναι και το επιτόκιο πάντως, να ξέρετε. Είναι υψηλό το επιτόκιο της ρυθμίσης.
4: Το επιτόκιο που λέει η Αμαλία πάλι είναι 5,84. Γιατί είναι 5,84? Γιατί ο νόμος για τις 12 δόσεις λέει μπες στις 12 σου δίνουν επιτόκιο 4,34 και αν θέλεις 24. Διπλές δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μία μισή ποσοστιαία μονάδα. Δηλαδή το 4,34 γίνεται 5,84. Άρα λέει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, δεν μπορείς να έχεις διαφορετικό επιτόκιο από 24 και σε 120 δόσεις. Δηλαδή, εμείς σε βοηθώ. Και το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, είναι τι γίνεται με το συνεπή φορολογούμενο. Δηλαδή, να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε όλους εκείνους και είναι πολλοί που έχουν πρόβλημα, αλλά από την άλλη, όλοι αυτοί που πληρώνουν τι κάνουν.
0: Αντώνη. Να ρωτήσουμε λίγο κάτι τελευταίο. Τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ
1: και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
0: μπορούν να αποτελέσουν μέτρα, να αξιοποιηθούν δηλαδή για μέτρα στήριξης της κοινωνίας, το είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Νομίζω ναι, αλλά ξέρετε, είναι αυτό μια μεγάλη κουβέντα και είναι τεχνοκρατική. Πρέπει να τη δούνε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο το μυστικό στο να κατεβάσεις το φόρο ή να πας. Εμείς έχουμε, ξέρετε, στο πετρέλαιο 500, παίρνουμε νομίζω 700 ευρώ στα 1000 λίτρα ειδικό φόρο. Το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή, το μίνιμουμ είναι 3,41. Και λένε όλοι πήγαινε εκεί πέρα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι να πας εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αν μειώσεις αυτά τα έσοδα, αυτά θεωρούνται δαπάνες. Και αν έχεις μεγαλύτερες δαπάνες από αυτές που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της έχουν θέσει, έχεις πρόβλημα. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Γι' αυτό είπα Πρωθυπουργός θα πάει να το θέσει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε τι θα συμβεί από εκεί και μετά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη Μουζάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Είμαστε και ωραία παρέα όμως.
0: Μας χρωστάς, Πασόκ.
2: Ναι, Πασόκ. Ο κ. Αποστολάκης λοιπόν εχθές, με τον πλέον επίσημο τρόπο, ανακοίνωσε ότι πλέον θα είναι μέλος του Πασόκ. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Το είχαμε πει από εδώ, το ξέραν και οι συνάδελφοι, το έχουμε μεταδώσει μήνες πριν. Το θέμα είναι τα καρφιά που άφησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Και οι δηλώσεις του εκεί, για όσους ξέρουν, καταλάβαμε όλοι ότι αφορούν τον κύριο Τσίπρα, ρωτήθηκε μετά από συναδέλφους, όπου και ξεκαθάρισε, ο ίδιος και επιβεβαίωσε ότι αυτά που είπε για προσωπικές ατζέντες, γιατί εγώ διαφωνώ με το κομμάτι αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι για να έρθει κάποιος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρέπει να αφήσει τη βουλευτική του έδρα και να παραιτηθεί. Εγώ δεν. Μπορούσα να το κάνω αυτό. Διαφωνώ με αυτή τη στρατηγική.
3: Και πάω στο Πασόκ που είναι πιο large.
2: Και πάω στο Πασόκ ακριβώς που είναι ανοιχτές υπόλοιπες, που είναι διαφορετική φιλοσοφία. Εντάξει, νομίζω όμως ότι έχει προκαλέσει μια αίσθηση αυτό το καρφί του κυρίου Αποστολάκη στον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν ήταν υπουργός επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό. Δηλαδή ήταν από τους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι έχει τραβήξει μια άλλη γραμμή. Δεν ξέρω, είπε ο ίδιος όμως ότι δεν είχε μιλήσει με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, είχε μιλήσει με συνεργάτες του. Το τόνισε και αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι μάλλον ο ίδιος διαχώρισε και φαίνεται ξεκάθαρα τη θέση του και τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ.
3: Περιστρεφόμενη πόρτα. Βγαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, πας στον Τσίπρα. Βγαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, πας στο
2: Πασόκ. Έλα, μωρέ, να σου πω εσύ τι.
3: Έχουμε ζαλιστεί.
2: Λάθος. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λάθος τώρα. Το είπα το. Συγγνώμη για το.
3: Ποιος ήταν ο σύντροφος που πρέπει να γίνουν όλοι ένα ακόμα να μπερδευόμαστε, μην ταλαιπωρούμαστε.
2: Ο κύριος Πάνας. Ο κύριος Πάνας δεν το πέρασε.
1: Μετά μαζεύτηκε ο κύριος Πάνας.
2: Μετά το μάζευτηκε.
1: εμείς ότι χάθηκε ο κύριος Πάνας.
0: Χάθηκε ο κύριος Πάνας.
2: Στο κλωσοφάγατε τον άνθρωπο. Ο κύριος Πάνας και η κύρια Κροβέση και ο κύριος Κασιμάτη είναι οι επόμενες ζωγραφίες στο Πασόκ.
1: Λοιπόν, τις αναμένουμε, τις περιμένουμε. Μας τις έχει πει εδώ και καιρό η Αμαλία, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Τώρα πάμε να ανοίξουμε λίγο το γεωπολιτικό μας, παιδιά, γιατί τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα συναντήσουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Νανούρη, να δούμε γιατί επίσημη ακόμη αντίδραση από την Άγκυρα δεν έχουμε για αυτή την επίσκεψη.
0: Αλλά τα τουρκικά,
1: μέσα.
2: Είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε.
1: Έχουν αρχίσει λίγο να ψηλοασχολούνται. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Επικεφαλής Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο. Βτάουτας, καλά το λέω. Μάγνους της Λιθουανίας. Τέλεια, το είπα ολόσωστα επιτέλους.
3: Είναι και πολλά άλλα.
2: Εγώ πάντα το κάνω λάθος τώρα. Πάντα.
0: Να και ο κύριος Ιατρίδης. Πτέραρχος Εραποστρατεία.
1: Γεια σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Έλα να ξεκινήσουμε με εσένα. Να δούμε πώς σχολιάζουν διπλωματικές πηγές την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.
6: Καλημέρα σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Εμείς ρωτήσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών να μας κάνουν ένα σχόλιο κυρίως και για την επίσκεψη αλλά και για την ατζέντα της συνάντησης που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που αναμένεται να είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό που μας ανέφεραν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας είναι ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών. Ωστόσο, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής. Βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχουν γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Μας ανέφεραν χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξουν ότι ό,τι και να συζητηθεί στην Αθήνα, ό,τι και αν πει η Ελλάδα στις ΗΠΑ για την Τουρκία, οι θέσεις Άγκυρας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ό,τι παράπονα αν κάνει η Ελλάδα σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Την ίδια άποψη έτσι, το CNN Turk δεν είναι τόσο υπεράνω που λέει έτσι, και ο Γιώργος με σκοπτικό ύφος, θέλω να πω. Το CNN Turk σχολιάζει αυτή την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Υπουργού Εξωτερικών. Ή μέλλοντα Προέδρου.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, τι λέτε.
6: Η αλήθεια είναι αρκετά.
0: Έλα.
1: Κάτσε να δούμε τι λέει το CNN Turk.
0: Έλα, Νίκο.
3: Είναι και πρώτη φορά, έτσι. Μετά από δεκαετίες που δεν τηρείται το γνωστό.
6: Ναι, είναι αρκετά αιχμηρό το αιχμηρό ρεπορτάζ του CNN Turk, διότι θεωρούν ότι με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση θα πιέσει την Ουάσιγκτον να μην πουλήσει F-35 στην Άγκυρα. Έτσι διαβάζουν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ανησυχούν επίσης και για τις συμφωνίες που μάλλον θα κάνει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και αφορούν τα οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35 και έχουν ένα ερώτημα. Πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα, ποιον στοχεύουν τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Είναι ιδιαίτερη διάχυτη η ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά και τις συμφωνίες που θα κάνει η Αθήνα με την Ουάσιγκτον.
1: Και την ίδια ώρα, συγγνώμη, για να αποδεσμεύσουμε τον Νίκο, σφραγίστηκε και αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Ένα θέμα που θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, Νίκο μου, που έχει τη σημασία του. Δεν ξέρω αν είναι λόγω συγκυρίας ότι σφραγίστηκε χθες τελικώς αυτή η συμφωνία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους.
3: Ένα ερώτημα είναι για την Τουρκία. Επειδή είπαν ότι Τουρκία και Πακιστάν θα την ενεργοποιήσουν και θα στείλουν στρατεύματα στην Σαουδική Αραβία, για να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Το ερώτημα είναι οι Τούρκοι τι θα στείλουν. Προσωπική εκτίμηση θα στείλουν τις κατηστήσεις από τη Συρία και όχι στρατό τουρκικό.
0: Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Ευθυμιόπουλο, εμείς τώρα να πιστέψουμε τις διπλωματικές πηγές στο Άξιον 24 και τον Νίκο Νανούρη ή το CNN Turk, κύριε Ευθυμιόπουλε.
5: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Τούρκοι περνάνε το δικό τους τον Ταλκά τελικά.
2: Ωραία το είπατε, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Έχουν ντέρπι.
5: Δηλαδή, αυτό μου ερχόταν στο μυαλό.
2: Πολύ, πολύ επιτυχημένο.
5: Ναι, ακούστε. Καταρχήν, γενικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, καλώς να έρθει. Και καλώς να συζητήσει την ενεργειακή επάρκεια και διασύνδεση της Ελλάδος με την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλώς να συζητήσουν και τα υπαρξιακά ζητήματα σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Να συζητηθεί και το GSI, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν και όχι ξέρουν ακόμα περισσότερα. Η διάσκεψη με το GSI πρέπει να έρθει. Πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την τεχνολογική επάρκεια και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για να έχουμε ακόμα πιο ισχυρές εταιρείες από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και προς το εξωτερικό. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και θα είναι στα θέματα.
5: Και βεβαίως αυτά, ακριβώς, ο Ρούμπιο χθες γύρισε και είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι μόνο εταίρος αμυντικός η Ελλάδα, είναι και οικονομικός εταίρος. Καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασμός και των δύο συμφέρει την Ελλάδα, εφόσον η Ελλάδα πράξει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο ουσιαστικά, αυτά που έχει δεσμευτεί να κάνει και να τα πολλαπλασιάσει. Δηλαδή, ελληνική τεχνογνωσία στην Μέση Ανατολή, ελληνική τεχνογνωσία στα Βαλκάνια και ελληνική τεχνογνωσία, μην ξεχνάτε επίσης ότι έρχεται και από την Ερυθρά Θάλασσα η διασύνδεση με τα καλώδια του ίντερνετ,
0: Αβέως.
5: Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό.
0: Mm-hmm. Το λέμε συνεχώς ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας μας, κύριε Ιατρίδη, και αυτός ο κάθετος άξονας που συζητάμε αποτελεί έναν πυλώνα της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Καταρχάς, θα πούμε το εξής. Κάθε αξιωματούχος ανώτατος που έρθει στην Ελλάδα, Αμερικανός, είναι μια σημαντική επίσφυση. Και ειδικά τώρα, γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός υπουργός
0: εξωτερικών,
7: είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, είναι ο ισχυρός άνδρας μετά τον Τραμπ, χειρίζεται και καθορίζει, θα λέγαμε τρόπον τεινά, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Επίσης, πέραν το ότι υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ανοιχτά μέτωπα, ότι υπάρχουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπάρχει ένταση και προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας με ευθύνη της Τουρκίας.
1: Και δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, κύριε Ιατρίδη. Και αυτό, δεν επισκέπτεται την Άγκυρα.
7: Είναι ένα συμβολικό μήνυμα. Θα το πω και αυτό, κυρία Γουτρογκόη. Άρα έρθει σε μια περίοδο όπου εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό κατά δική μου εκτίμηση, ότι υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα Αμερικής και Ελλάδος. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει πλέον στρατηγικό βάθος, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος, άρα είναι ένα σύμμαχος όπου εκεί μπορούν να επενδύσουν πολιτικό βάρος στη σχέση αυτή, και βεβαίως ότι η Ελλάδα αποτελεί και ένα μέρος, θα λέγαμε, του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού της Αμερικής στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα, ενδιαφέρον την Αμερική, ενδιαφέρει η ενέργεια, η άμυνα, άρα περισσότερο ενδιαφέρεται η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να συζητήσει η Ελλάδα, αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Έχει πλεονεκτήματα και θα πρέπει να ζητήσει ανταλλάγματα. Και ορθώς θα τεθούν θέματα και πιστεύω κάποια στιγμή θα εγκριθούν. Η Ελλάδα έχει τα F-35, δεν είναι μόνο η πλατφόρμα. Είναι οι συμβάσεις υποστήριξης, πολύ σημαντικό. Είναι τα όπλα, τα νέα όπλα για τα F-35. Εκεί θέλει πρόσβαση η Ελλάδα και αποδένεση από πλευράς Αμερικής. Είναι τα F-16, τα Viper που μπορούν να πάρουν σύγχρονα όπλα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να απαιτήσει, να συζητήσει, να διαπραγματευτεί, να πάρει τα όπλα αυτά, τα οποία όχι μόνο θα διατηρήσει το ποιοτικό πλεονέκτημα, αλλά θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο διάδρομος Σούδας, Αλεξανδρούπολης και ο κάθετος άξονας που είπατε, που ενδιαφέρει την Αμερική σε μια προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό, και μέσα σε αυτό να προτείνει η Ελλάδα να ζητήσει, το ζήτησε στο παρελθόν, να συμπεριληφθεί και ισχύει.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα και να το θέσω και στον κύριο Ευθυμιόπουλο για το γεγονός ότι ο Ρούμπιο δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Στο πλαίσιο των περιοδιών του, έτσι. Θα πάει και στην Ισλανδία, θα πάει και στην Πορτογαλία. Αλλά επιλέγει να έρθει εδώ και όχι στην Άγκυρα.
3: Εδώ πάντα ήταν πακέτο. Οι Αμερικανοί δρούσαν μια ισορροπία. Τώρα δεν το κάνουν.
1: Αυτό.
3: Έχει ξανασυμβεί μια φορά επί Πομπέο, τον επί Τραμπ. Αλλά τώρα έχει ειδικό βάρος, γιατί είναι η κατάσταση όπως είναι. Υπονόησε κάτι ο Μάριος νωρίτερα και το περιέγραψε και ο κ. Στέραρχος, ότι η Ελλάδα πρέπει να θέσει θέματα. Δηλαδή, σε κάποια με τους Αμερικανούς συμφωνούμε και υπάρχει σύγκληση. Σε κάποια μπορεί να έχουμε απόκληση. Οι Αμερικανοί θέλουν να ακούσουν προτάσεις

0: Και η Ελλάδα οφείλει όχι μόνο να πει τα τυπικά, να πει ποια είναι το σχέδιό μας, το σχέδιο της Ελλάδας για την περιοχή. Η Ελλάδα έχει, εκτός από δικά, έχει συμφέροντα. Ποια τα συμφέροντα τα ελληνικά, έτσι. Αυτά. Εδώ συμφωνούμε. Σύγκληση, το είπε ο κ. Πτέραχος. Το υπονόησε ο Μάριος. Τι θα κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για την περιοχή που αφορά σε εμάς. Όπου είμαστε μαζί με τους Αμερικανούς. Ναι. Πολύ καλά. Όπου υπάρχει απόκληση, θα δούμε.
1: Κύριε Φθημιόπουλε, ναι. Αναρωτιέμαι αν το ότι δεν πάει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα και την ίδια στιγμή υπάρχει μια ανησυχία στην Άγκυρα για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Γιατί ξέρουμε καλά ότι αν χάσει ο Τραμπ αυτές τις εκλογές, θα αλλάξουν τελείως τις ισορροπίες, έτσι δεν είναι? Και στο Κογκρέσο και στη ναι. Γερουσία. Εκεί λοιπόν θα μπει ένα ακόμα εμπόδιο για να πάρουν F-35. Είναι ένας λόγος αυτός που βλέπουμε ότι και δεν πολύ σχολιάζουν και αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στην χώρα μας, η Τουρκία. Δεν τη σχολιάζει?
2: Κοιτάξτε, ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ήταν γερουσιαστής ενέκρινε τη διασύνδεση της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτό οι Τούρκοι το βλέπουν. Δεύτερον, ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαλέγει με ποιους κάνει συμμάχους. Για όσους γνωρίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχω κάνει πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πορεία του, η πολιτική, έχει να κάνει κυρίως με αυτό που μπορεί να αναδείξει στην μεγαλειότητα της Αμερικής, ότι έχει μια πολυεθνικότητα που παίζει βάση όρων και διαδικασιών. Ο Ρούμπιο λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να παίζει με χώρες οι οποίες είναι ειλικρινείς, αλλά πρέπει να αναδείξουν την ειλικρίνειά τους σε ισοζύγιο μεταξύ ΗΠΑ, γνωρίζοντας τις ΗΠΑ, έχουν μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική επάρκεια από την Ελλάδα. Όμως, οι ΗΠΑ χρειάζονται έναν σύμμαχο, ο οποίος ο σύμμαχος η Ελλάδα είναι μέσα στρατηγικά τους πλαίσια για την όλη Μέση Ανατολή, για το που βρίσκονται και πώς κάνουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε Ελλάδα και Προϊσραήλ. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι
3: η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλικά προσκύμενες και σύντις αραβικές χώρες που κάνουν επενδύσεις στις ΗΠΑ. Η Αμερική το εκτιμάει αυτό. Επίσης, όταν έχουμε εμπορικές διασυνδέσεις 108 πτήσεις την εβδομάδα για Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι όλες γεμάτες.
2: Γιατί να μην επενδύσουν στην Ελλάδα, μάλιστα, και στην ικανότητα των Ελλήνων, την τεχνική, την τεχνολογική και την πολιτιακή, αν θέλετε, στο σύνολό, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια και οι πολιτιακές ανταλλαγές. Αυτό που μόνο εγώ θα ήθελα να δω σε επόμενη
4: και
2: βάση.
4: Έτσι να ολοκληρώσουμε, κύριε Φθημιόπουλε.
2: Έτσι ολοκληρώνω, ναι. Θα ήθελα να δώσω σε μια ουσιαστική βάση ο Ρούμπιο να συζητήσει με την ηγεσία της κυβέρνησης τον επόμενο σταθμό που θα ήταν μια επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιατρίδη. Κύριε Πτέραρχε, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε, Αμαλία. Με το καλό.
5: Εγώ συγγνώμη, διαβάζω εδώ το πρόγραμμα του Ρούμπιο. Ναι, οπότε. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, γιατί έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Αττική για μια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.
6: Ακριβώς τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για εξάρτητος εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να έκανε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άτομα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης με εμπλοκή και στην πολιτική, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η σύζυγό. Να σας πω ότι η οργάνωση φέρεται να δρά από το 2021, ενώ η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς το θέμα ούτως ή άλλως και θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα υποδεχτούμε και θα πούμε καλημέρα στην Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Υπουργέ.
5: Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ εμείς που είστε εδώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε με το τουρισμού. Κλείσαμε 8 μήνες.
5: Να πούμε πρώτα μήπως χρόνια πολλά για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που, κυρία Κεφαλογιάννη, τα γιορτάσατε χθες. Είδαμε φωτογραφίες, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Πολλά χαμόγελα. Με κάποιες απουσίες που βέβαια συζητήθηκαν έτσι, και στα δημοσιογραφικά γραφεία, φαντάζομαι, και εκεί στα πηγαδάκια της εκδήλωσης.
7: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν 52 χρόνια, όχι απλώς ενός κόμματος, ήταν 52 χρόνια μιας πολιτικής ιστορίας που έχει ουσιαστικά συνδεθεί και με πολύ μεγάλες ιστορικές επιλογές της μεταπολίτευσης. Και αυτό που είχε πολύ μεγαλύτερη αξία ήταν ότι Ήταν μια εκδήλωση για όλο αυτό το κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα είναι ο κόσμος της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πολλά χρόνια πιστεύουν από την ιδεολογική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραμένει η πολιτική δύναμη εκείνη που μπορεί να εγγυάται την σταθερότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου. Και για μένα, που είμαι γέννημα θρέμα της παράταξης, με την έννοια ότι ο πατέρας μου ήταν ιστορικός τέλεχος, ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μεγαλώσει, έχω μέσα σε αυτή την παράταξη δώσει όλους τους αγώνες μου, από φοιτήτρια στα αμφιθέατρα μέχρι αργότερα που εξελέγει βουλευτής από το 2007, συνεχώς και με συνέπεια κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πάρα πολύ όμορφο να είμαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Έχουμε φέρει νικηφόρα αποτελέσματα, έχουμε απογοητευτεί με τις ήττες και κάθε φορά μπορούμε να ανανεωνόμαστε. Άρα είμαστε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες, έχει και σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρει την ελπίδα για την ελληνική κοινωνία και βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει διαχρονικά είναι να είμαστε χρήσιμοι για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία.
4: Τώρα, είχαμε απουσίες, κυρία Κεφαλογιάννη, το διαπιστώσατε και εσείς, Αντώνη Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής,
5: ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος.
7: Κοιτάξτε, επειδή η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κεκτημένο, είναι ένα διαρκές ζητούμενο και είναι ευθύνη. Άρα είναι ευθύνη όλων μας να φροντίσουμε η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει μια ιστορία 52 ετών μέχρι εδώ που έχει φτάσει, ότι θα συνεχίσει να έχει αυτή την ιστορία. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς αυτό να το τονίζουμε και να είμαστε παρόντες και παρούσες σε όλες εκείνες τις είτε εκδηλώσεις όπως η χθεσινή, είτε βεβαίως στους μεγάλους αγώνες που θα χρειαστούν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το επόμενο, το μεγάλο στοίχημα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Άρα νομίζω θα σταθώ στην παρουσία του απλού κόσμου, αυτού που στηρίζει διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία, του κόσμου που έχει έρθει πλέον κοντά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ως ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που δεν ήταν παραδοσιακά κοντά μας, αλλά τώρα βρίσκουν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι το σπίτι τους. Άρα αυτό είναι για μένα το σημαντικό που κρατάω και από την χθεσινή εκδήλωση, αλλά και από την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για το μέλλον.
4: Έχουν την ίδια βαρύτητα οι δύο απουσίες? Εγώ θα σταθώ στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Κυρία Κεφαλογιάννη.
7: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω, θα σταθώ πολύ στην μεγάλη παρουσία του κόσμου. Γιατί η χθεσινή εκδήλωση ήταν ακριβώς μια εκδήλωση για να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία ανήκει στον κόσμο της. Από εκεί πέρα, επειδή με ρωτάτε προφανώς και θέλετε να τοποθετηθώ πολιτικά, κυρίως σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια, αν θέλετε, ευθεία αντιπαράθεση με το κόμμα το οποίο ουσιαστικά τον έκανε Πρωθυπουργό, ένα κόμμα που τον τίμησε και βεβαίως η ιστορία του, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά, είναι δεδομένη και είναι κάτι που σεβόμαστε. Η σημερινή του θέση απέναντι στο κόμμα βεβαίως και τον τοποθετεί και βεβαίως εάν και αυτό που ακούγεται ότι θα βρεθεί και ως αυτόνομη πολιτική κάθοδος στις εκλογές απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ουσιαστικά θα έχει βάλει μια διαχωριστική γραμμή, εκεί θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό μας αντίπαλο, χωρίς καμία μηχανία και βεβαίως αυτό νομίζω θα είναι και σαφές και ως μήνυμα προς όλο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έχει σημασία αυτό
7: που λέτε
5: εσείς.
7: Και νομίζω ότι ήταν πολύ σαφές.
5: Έχει σημασία αυτό που λέτε εσείς, γιατί ακριβώς το είπατε και μόνοι σας, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν ένας εκ των ιδρυτών του 1974 της Νέας Δημοκρατίας και έχει σημασία το πώς εκφράζεστε και εσείς, που όλα αυτά τα χρόνια και εσείς φυσικά και βουλευτής και υπουργός όλα αυτά τα χρόνια κατά τη θητεία σας. Όπως και ο πατέρας σας το ίδιο. Οπότε το να εκφράζετε και μία πικρία, αν εκφράζετε πικρία, νομίζω ότι είναι απολύτως και λογικό.
7: Κοιτάξτε, ο καθένας ούτως ή άλλως μπορεί να κάνει τις δικές του πολιτικές επιλογές. Έτσι. Και ξαναλέω επίσης ότι σέβομαι την πορεία ενός πολιτικού, ο οποίος και υπηρέτησε την παράταξη και βρέθηκε στην Προεδρία της και την Πρωθυπουργία της χώρας. Δεν μπορούμε να διαγράφουμε την ιστορία του καθενός. Όμως ο καθένας μας κρίνεται και από τις σημερινές του πολιτικές επιλογές. Και επειδή η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κρίσιμη, θα είναι κρίσιμη όχι μόνο για την πορεία της παράταξης, προφανώς. Νούμερο ένα είναι ότι θα είναι κρίσιμη για την πορεία της χώρας. Γιατί υπάρχουν πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, αυτά τα 7 χρόνια, για τα οποία θα κριθούμε, πεπραγμένα τα οποία έχουν φέρει τη χώρα πλέον σε μια πάρα πολύ καλύτερη θέση από αυτή που ήταν το 2019. Και βεβαίως αυτή την πορεία δεν μπορούμε να την αναστρέψουμε. Το κρίσιμο λοιπόν για τις επόμενες εκλογές είναι να έχουμε ενότητα, να μπορούμε να είμαστε συστρατευμένοι, γιατί και στο παρελθόν μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε τις ευρείες πλειοψηφίες που μπορούν να μας επιτρέψουν να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα με την αυτοδυναμία την οποία θα επιδιώξουμε.
4: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα στα του τουρισμού. Κύριε Κεφαλογιάννη, να μας πείτε πώς έκλεισε το πρώτο οχτάμηνο. Υπάρχουν στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πήγαμε καλά, πήγαμε όπως το περιμέναμε.
7: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και εδώ στην δικιά σας εκπομπή που μου δίνετε πολύ συχνά βήμα και σας ευχαριστώ. Το 2023 ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Το λέω γιατί δεν είναι δεδομένο. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που κατάφεραν και πήγαν καλύτερα από ότι το 2019, μετά από την πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε τις απώλειες της πανδημίας, αλλά το 2023 να κλείσουμε με μια νέα χρονιά ρεκόρ. Καταρρίψαμε το ρεκόρ αυτό το 24 και το 25 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, με μια πολύ σημαντική αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις, άρα με μια βελτίωση στους ποιοτικούς δείχτες και με μια πολύ μεγάλη βελτίωση στους χειμερινούς μήνες, στις αρχές της χρονιάς, αλλά και στο τέλος της χρονιάς. Αυτό λοιπόν ξεκινούσε με μια πάρα πολύ καλή δυναμική για το 2026, με πάρα πολύ θετικά μηνύματα από παντού. Ξέρετε ότι μια γεωπολιτική συνθήκη πάντα επηρεάζει, γιατί είναι ένας εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει τον τουρισμό. Άρα εκεί στις αρχές της χρονιάς θυμάστε ότι υπήρξε ένα μούδιασμα. Mm-hmm. Θυμάστε επίσης ότι είχα πει εγώ ότι πραγματικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για τον ελληνικό τουρισμό, γιατί ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι στην αντίδρασή μας, με τις συνεργασίες που έχουμε με τους μεγάλους tour operators, με τις αεροπορικές εταιρείες. Φροντίσαμε να είμαστε εκεί που πρέπει, να κάνουμε τις συνεργασίες μας, να έχουμε την προβολή της Ελλάδας και μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που κρατήσαμε την προβολή και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να πιάσουμε και αυτό που λέμε το last minute ταξιδιώτη, γιατί είδαμε ότι μεταφέρθηκε πάρα πολύ στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής φέτος. Ήταν αυτή η τάση. Και έτσι κλείνουμε το οχτάμηνο με μια αύξηση η οποία προφανώς και είναι πολύ ιδιαίτερη για αυτή τη χρονιά, καθώς δεν ήταν καθόλου δεδομένη, μιας και ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή προφανέστατα δημιούργησε και στην αρχή ένα κλίμα...
5: Ένα μούδιασμα, σίγουρα, μια ασφάλεια.
7: Ένα μούδιασμα, αλλά και υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις, υπήρξαν κάποια αντικειμενικά προβλήματα, γιατί κάποιες αγορές μας, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ, είχαν κλείσει. Ήταν ένα αντικειμενικό θέμα αυτό. Και επίσης είχαμε και ένα ζήτημα, γιατί πάρα πολλές αγορές μας σημαντικές από την πλευρά της Ασίας εξυπηρετούνται από αεροπορικές εταιρείες του κόλπου. Ναι. Άρα εκεί είχαμε κάποια αντικειμενικά θέματα.
5: Τώρα,
7: είδαμε όμως ότι ευτυχώς κύλησε εξαιρετικά καλά η χρονιά, ναι, μέχρι εδώ. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι για τον ελληνικό τουρισμό πλέον δεν μιλάμε για τα αποτελέσματα μετά το καλοκαίρι, γιατί μετά δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε. Είναι ακόμα η χρονιά σε εξέλιξη. Είμαστε στον Οκτώβριο μήνα. Υπάρχει ακόμα κόσμος σε όλη τη χώρα. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στην Αθήνα και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουμε πλέον και τα επίσημα στοιχεία που θα μας δείξουν πώς πήγε αυτή η χρονιά.
5: Ναι.
7: Καθώς έχουμε αρχίσει να κερδίζουμε σιγά-σιγά το στοίχημα του 12 μήνου τουρισμού.
5: Κυρία Κεφαλογιάννη, θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πείτε αν ακριβώς λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων έχουν ανοίξει και νέες αγορές για την Ελλάδα, είναι μια χώρα ασφαλής, αν αυτό ουσιαστικά προσελκύει και τουρίστες από χώρες τις οποίες στο παρελθόν δεν βλέπαμε τόσο πολύ.
7: Κυρία Κουτροκόη, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε όντως καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός και επίσης ότι είμαστε και ένας όριμος προορισμός, ένας ανθεκτικός προορισμός. Το λέω γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, το πώς χειριστήκαμε καταστάσεις όπως οι πυρκαγιές, όπως το φαινόμενο Παρίσι Σαντορίνη με την σεισμική δραστηριότητα, έδειξαν ότι είμαστε και μία χώρα που έχει μηχανισμούς αντίδρασης, ότι είμαστε πλέον με πολύ σχεδιασμό έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη και αυτό σε έναν κόσμο που πλέον κινείται με κάποια δεδομένα ότι μπορεί να συμβούν κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι αναμενόμενα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είμαστε όμως ένας ασφαλής προορισμός και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για αγορές όπως για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπουμε ότι παρά τη γεωπολιτική συνθήκη έχουμε μία αύξηση και από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Καναδά. Βλέπουμε όμως και καινούριες αγορές. Ξέρετε ότι φέτος ανοίξαμε απευθείας πτήση με την Ινδία. Είναι μια τεράστια αγορά με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτήν την νέα αγορά μας. Το ίδιο και οι αγορές της Ασίας, όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι η Κορέα. Αλλά κοιτάμε και από την άλλη πλευρά του κόσμου, καθώς θεωρούμε ότι στη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία και άλλες χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής μπορούν να είναι πολύ καλές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό.
4: Τώρα,
7: και όλα αυτά να ξέρετε ότι όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα το επιδιώξουμε, καθώς ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, ο κ. Τζιτζικώστας, θα παρουσιάσει την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, μέσα στην οποία η Ελλάδα έχει πραγματικά μια πολύ σημαντική συνεισφορά και λόγο.
4: Θέλουμε και ένα σύντομο σχόλιο τώρα για τον ορεινό τουρισμό, που και εκεί τα πηγαίνουμε καλά, και τι σημαίνει η ανάδειξη του Ολύμπου από την UNESCO σε παγκόσμιο μνημείο.
7: Να ξεκινήσω θυμίζοντας ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά έκανε ξεχωριστή καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό. Δεν είχαμε ποτέ κάνει στοχευμένη καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό και είδαμε ότι είχε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση και εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτήν την καμπάνια προβάλλοντας τις ορεινές περιοχές της χώρας, γιατί όσο είμαστε μια χώρα που είναι συνδεδεμένη με την νησιωτικότητα, αυτό είναι πολύ γνωστό και αν θέλετε, τα νησιά μας είναι ίσως από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Είμαστε εξίσου μια ορεινή χώρα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε μια ορεινή χώρα. Έχουμε υπέροχα μέρη στην ορεινή Ελλάδα και αυτά όλα θέλουμε και να τα προβάλλουμε, αλλά και να τα αναπτύξουμε με ήπιο τρόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται βεβαίως και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που έχετε δει ότι έχει μια πολύ ισορροπημένη αντιμετώπιση των περιοχών της χώρας. Άρα, το να έρχεται πλέον και η αναγνώριση αυτή από την UNESCO του Ολύμπου ως ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς έρχεται να συμπληρώσει, αν θέλετε, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την προβολή και την ανάδειξη των ορεινών όγκων. Βεβαίως, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, χρειάζεται και πολλή δουλειά από πλευράς μας, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε σωστά χαραγμένα τα μονοπάτια, ότι θα υπάρχει ασφάλεια, ότι θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα της εμπειρίας στον επισκέπτη που όχι μόνο θα απολαύσει τη φύση, τον πολιτισμό,
5: πρωτίστως,
7: την παράδοση,
5: γιατί καμιά φορά οι κακές ειδήσεις ταξιδεύουν
7: και ασφάλεια.
5: Ταξιδεύουν και αυτές και οι κακές ειδήσεις.
7: Γι' αυτό εγώ, ξέρετε, είμαι υποχρεωμένη να φροντίζω, να λέω, και, γιατί δεν είμαστε σε όλα εμείς αρμόδιοι, ότι θα πρέπει να φροντίζουμε πάντα και την ασφάλεια όλων.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Υπουργέ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
7: Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
5: Μια φορά όταν μιλάς με Υπουργό Τουρισμού θες να ταξιδέψεις κι εσύ, γιατί μιλάς για προορισμούς. Και τώρα, ας πούμε, που είπε για την ορεινή Ελλάδα, θα ήθελα να είμαστε κάπου στην ορεινή Ελλάδα.
4: Εγώ θα ήθελα να ακολουθώ την κυρία Κεφαλογιάννη στα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό για την προβολή της χώρας.
5: Σε ακούει ακόμη, νομίζω.
4: Πάμε. Είναι πρόταση στον αέρα. Προς το παρόν, ας ταξιδέψουμε σε ένα διαφημιστικό
5: περιβάλλον.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire, là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: I love it.
9: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχεις πάει Βέλγιο.
1: Έχω πάει Βέλγιο, έχω πάει Βρυξέλλες. Εδώ που δεν με πηγές.
0: Εδώ δεν έχω πάει ούτε εγώ, αλλά θα ήθελα να πάω. Είναι πολύ όμορφα στο Βέλγιο πάντως, έτσι. Είναι Dinant. Η πόλη Dinant. Ναι, ναι, Dinant.
1: Και τι το ξεχωριστό έχει η πόλη Dinant.
0: Καταρχάς έχει αυτόν τον βαρύ ρυθμό, ρε παιδί μου, στα κτίρια που γενικώς συναντά στο Βέλγιο και σε όλες τις πόλεις εκεί.
1: Θάλασσα είναι αυτό τώρα. Λίμνη.
0: Μάλλον
1: είναι
0: λίμνη ή κανένα ποτάμι. Θάλασσα δεν νομίζω εκεί.
1: Όσοι έχετε
0: λίμνη,
1: πάει στην πόλη Dinant, στείλτε μας ένα μηνυματάκι.
0: Ωραία, φωτισμένο και το βουνό κλπ.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Ταξιδιάρικα, ταξιδιάρικες σκέψεις.
0: Να ήμασταν εκεί, να ήμασταν εκεί. Θα ήταν ωραία.
1: Ωραία θα ήταν. Πάμε σε δυσάρεστη είδηση. Κωνσταντινούπολη, επιστρέφουμε στον Νίκο Νανούρη. Να μας πει τι ακριβώς.
0: Έχουμε, Νίκο, μία επίθεση σε ένα σχολείο με μαχαίρι.
2: Άλλη μια επίθεση ακριβώς. Αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μια 15χρονη μαθήτρια που φοιτούσε σε άλλο σχολείο, εισέβαλε σε ένα γυμνάσιο στην περιοχή Πασάξη Χρήτη Κωνσταντινούπολης και μετά από μια συμπλοκή με άλλες μαθήτριες τις τραυμάτισε με μαχαίρι. Δηλαδή, έχουμε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μεταδίδουν και τα τουρκικά μέσα, 8 μαθήτριες οι οποίες έχουν τραυματιστεί. Οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και, και από τον Υπουργό Υγείας της Τουρκίας, η 15χρονη η οποία πραγματοποίησε την επίθεση έχει συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές. Διερευνώνται αυτή τη στιγμή τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση. Ωστόσο, στέκονται στην Τουρκία ότι για άλλη μια φορά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, βλέπουμε άλλη μια επίθεση σε σχολείο, όχι με όπλα αυτή τη φορά, αλλά με μαχαίρι. Οι 3 μαθήτριες, μάλιστα, βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση.

0: σχετικές φωτογραφίες από το συμβάν. Έχει μια σημασία, δεν ξέρω αν εκεί επιτρέπονται τα social media και από ποια ηλικία, αν είχε προειδοποιήσει με κάποιο βίντεό της ίσως ή μέσω των ιστοσελίδων αυτών που χρησιμοποιούν εκτός από τα social και μεταξύ τους
1: τα
0: οι μαθητές, τα παιδιά. Πολύ δυσάρεστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
1: να
0: Νίκο.
1: Μακάρι τον να είναι κίνδυνο
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά τα κορίτσια.
1: Να ξεφύγουν κάθε κίνδυνο. Να. Έλα να καθίσουμε. Έλα τώρα από την Τουρκία. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κρήτη. Γιατί μετά από αυτές τις ραγδαίες βροχές που είχαμε. Γεια σας κύριε Ζαχαρόπουλε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Είστε μαζί μας. Είστε καλά. Ευχαριστώ
1: εκτός
2: πολύ.
1: Από το ότι βούλιαξαν στα λασπόνερα περιουσίες ιδιωτών, τα νοικοκυριά τους, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ζωικό βασίλειο χάθηκε, είδαμε και υποδομές να παθαίνουν τεράστιες ζημιές. Δηλαδή να καταραίουν, ρε παιδί μου, σαν χάρτινη πύργη, έτσι όπως το λέμε εμείς στη δημοσιογραφία.
0: Έτσι είναι και ακριβώς όπως το λες. Καλημέρα και στον κύριο Ζόραπα. Είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Υδρογεωλογίας, υδάτων του ΕΑΓΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζόραπα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να πούμε ότι χθες έγινε αυτή η σύσκεψη, η παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου με τους φορείς του νησιού για να ξεκινήσουν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών και των φθορών και σε υποδομές και σε σπίτια και σε ζωικό κεφάλαιο. Μακάρι να γίνουν όλα γρήγορα, να γίνουν όλες οι διαδικασίες τάχιστα.
1: Να αποζημιωθούν.
0: Για να αποζημιωθούν.
1: Οι άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι πρώτο μέλημα.
3: Να σας ακούσουν.
1: Ναι, σαφώς. Τώρα να μας εξηγήσετε λίγο γιατί καταγράφουμε και αυτές τις εικόνες μετά από τόσο έντονα, δεν λέμε, έντονα φαινόμενα κυρικά. Πώς γίνεται όμως να υποχωρούν δρόμοι, να έχουμε τόσες καθυζήσεις, γέφυρες να καταραίουν?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι γνωρίζουμε ότι το ύψος βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Φανταστείτε ότι σε ένα στρέμμα πέσανε περίπου 500 κυβικά νερού, τεράστια τα ποσότητες αυτές του νερού. Άρα η ροή στα ρέματα υπερεύει το σχεδιασμό των έργων και παρασύρθηκαν οι γέφυρες. Αυτό είναι συνήθως το πρόβλημα, ότι αντιστέκονται οι γέφυρες στη ροή του νερού, άρα παρασύρονται. Συνήθως έτσι γίνονται τα προβλήματα. Επίσης, η δομή της Κρήτης, τα βραχώδη, πρανή, όλοι αυτοί οι σχηματισμοί, τέλος πάντων, είναι καταπονημένοι τεκτονικά. Μιλάω με γεωλογικούς ενδεχομένους όρους, αλλά θέλω να πω ότι είναι καταπονημένοι, σπασμένοι, ας πούμε, να το πούμε πιο απλά. Δημιουργούν αυτά τα προβλήματα των πτώσεων και όλα αυτά τους ορούς των υλικών που είδαμε. Δηλαδή, στα ανάντια τμήματα, κοντά στους ορεινούς όγκους, βλέπουμε αυτά τα υλικά που έχει πιο μεγάλη δύναμη ο χήμαρος να μεταφέρει τα πιο πολλά υλικά, τα πιο ογκώδη. Και όσο προς τα κατάντη, προς τα κάτω μέρος του χυμάρου, έχουν τα πιο λεπτά και να κατακλείζονται οι περιοχές αυτές.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Απλά επειδή ούτως ή άλλως στο τελευταίο διάστημα παρατηρούνται τόσο έντονα φαινόμενα, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι, κύριε Ζαχαρόπουλε, για να τα θωρακίσουμε αυτά τα έργα, δηλαδή τις γέφυρές μας, δεν ξέρω, τα πρανή, στα ποτάμια.
0: Εγώ πάνω σε αυτό που λες,
1: ποτάμια.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν το υλικό το οποίο έχει ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι το κατάλληλο υλικό σε σχέση με τις με την κλιματική αλλαγή και με τις συνθήκες που πλέον επικρατούν.
1: Το
0: δηλαδή, τα γεφύρια
1: τους,
0: οι δρόμοι
1: τους. Αλλά όχι για τέτοια φαινόμενα.
3: Είναι αυτό έχει... ένα σχεδιασμό. Συγγνώμη, να σε διακόψω, δεν καταλαβαίνω ότι θα ρωτήσετε. Όλα τα έργα στην Ελλάδα έχουν γίνει με ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνουν μια περίοδο επανάληψης αυτών των ακραίων φαινομένων, ας πούμε, χιλίων ετών. Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο τώρα. Τα έργα, μάλλον συμμετέχουμε, έχουν σχεδιαστεί για 100 χρόνια περίοδο επανάληψης αυτών των φαινομένων και εδώ πάμε για περίοδο χιλίων ετών. Δηλαδή είναι πολύ ακραία τα φαινόμενα. Άρα ο σχεδιασμός δεν έχει συμπεριλάβει τα μεγέθη αυτά τα οποία συναντάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Αυτό που λέτε ουσιαστικά.
3: Όχι, παντού, αυτό θα σα λέγα.
0: Και στην Ιταλία
3: το είδαμε. Και στη Μάντρα το είδαμε. Εντάξει, η Μάντρα είναι μια ειδική περίπτωση γιατί είναι η μορφολογία τέτοια. Είδαμε τώρα στην Κρήτη, αλλά γενικά βλέπουμε ότι τα φαινόμενα αυτά τα τελευταία χρόνια όλο και επαναλαμβάνονται με πιο μεγάλη συχνότητα. Αυτά
1: παρατηρούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Ζαχαρόπουλε?
2: Ναι, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζορμπάς.
0: Ζόραπας.
2: Ναι,
0: δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Οι μελέτες έχουν ξεπεράσει την εποχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εξού και έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει χαρτογραφήσει πλήρως, κατά 90% τις δυσμενείς περιοχές. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει η πολεοδομία μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε κάθε τέτοια περίπτωση απόλυτα συνυφασμένα και συνεργατικά. το άμεσες εργασίες και ενέργειες που πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει, αφού έχουμε ήδη μας έχει υποδείξει η ροή του ρεύματος και όλη αυτή η δυσμενή πορεία που μετέφερε και δημιούργησε αυτό το κακό, να πάρουμε άμετρα μέτρα σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις κινήσεις, εννοείται να απομακρύνουμε τον κόσμο από την πορεία αυτή, γιατί πρωτίστως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ανοιχτούν κάποιες οδοί μηχανικά, για να μπορούν να έχουμε, γιατί ξέρετε,
1: είμαστε ακόμα στην αρχή, ακριβώς,
2: είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε τι μπορεί να γίνει ενδεχομένως μετά από ένα δίμηνο, να έχουμε και χιονοπτώσεις, να έχουμε και άλλα προβλήματα,
0: βέβαια.
2: Ακριβώς. Και βέβαια θα πρέπει να απομακρυνθεί από εκεί ο κόσμος και να ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες με δομικές μηχανές, δηλαδή δομικά έργα, τα οποία άμεσα θα δημιουργήσουν και νέες προσβάσεις, δηλαδή... Εάν, ας πούμε, αυτό το άσχημο αποτέλεσμα μας οδήγησε ότι κάποιες προσβάσεις, κάποιοι οδοί δεν ήταν κατάλληλα σχεδιασμένοι, διότι ήταν πάνω, για παράδειγμα, στη ροή του καλυπτόμενου ποταμού, θα πρέπει να ανοίξουμε από κάποια άλλα μορφή.
0: Σε κορεσμένα τέτοια εδάφη τώρα, επειδή είναι και η δουλειά σας αυτή, έτσι, πόσο γρήγορα μπορεί να έχουμε την αποκατάσταση όλου του οδικού δικτύου εκεί, και όχι μόνο φυσικά.
2: Κυρία Κουτροκόη, μιλάμε για... Γρήγορο δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό κιόλας μιλάω για άμεσες προσβάσεις για τους mm-hmm. κατοίκους.
0: Άρα.
2: Αλλά θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, πολεοδομικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι ένα συνοθήλευμα.
0: Ένα χρονοδιάγραμμα
2: άθροισμα,
0: ψάχνουν οι άνθρωποι.
2: Το οποίο άμεσα θα πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να έχουν την καθημερινότητά τους, γι' αυτό μίλησα για πολύ γρήγορες οδούς,
0: ναι.
2: Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν έργα οδοποιίας, έργα τα οποία θα έχουν να κάνουν με στήριξη πρανών, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε,
1: δηλαδή,
2: ακριβώς, είμαστε ακόμα...
1: Ενέσεις κυροδέματος και λοιπά σε γέφυρες που υπάρχουν, μπορούν, γίνονται, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, οι γέφυρες που έχουν ήδη καταρρεύσει, δηλαδή κάποια γεφυράκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά δεν μπορούν εύκολα με υλικά οικοδομικά να φτιαχτούν, μπορούν όμως μεταλλικές κατασκευές. Έχουμε τέτοιες στη φαρέτρα μας, ας πούμε,
1: από το στρατό.
2: Που χρησιμοποιούμε ακριβώς από το στρατό, που μπορεί να μπουν άμεσα για να μην κοπεί η ροή για την ασφάλεια των κατοίκων. Και βέβαια, αυτό το οποίο δεν εφαρμόζεται δυστυχώς, κάτι που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, γιατί το έχω ζήσει και το έχω δει, είναι ότι στις γεωργικές περιοχές δεν ανοίγονται δρόμοι. Θα πρέπει να επικοινωνούν όλα αυτά με μια συγκεκριμένη ροή, διότι αυτό δεν μας δίνει μόνο το δικαίωμα να περάσουμε εύκολα, γίνονται και στραγγιστήρια. Δηλαδή δημιουργούνται στην οδοπία που θα αναπτυχθεί χωροί οι οποίοι θα οδηγήσουμε εμείς το νερό σε αυτά τα σημεία, mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν θα πλημμυρίσει. Αυτό το χάλι, δηλαδή, που πάθανε οι άνθρωποι, τεράστια καταστροφή, και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, ενδεχομένως σε υψηλό βαθμό να είχε περιοριστεί αν υπήρχε μια ροή που εμείς θα υποχρεώναμε από πού θα πρέπει να περάσει το νερό. Έτσι, διότι από εδώ και πέρα, κακά τα ψέματα, αλλάζει και έχει αλλάξει πάρα πολύ η κλιματολογική μας συμπεριφορά, οπότε θα πρέπει να είμαστε να αναρμοστούμε.
0: Κύριε Ζωράπα, πριν κλείσουμε, προλαβαίνουμε σε αυτές τις περιοχές που είναι ρίσκοι, είναι επικίνδυνες, το έχουμε διαπιστώσει και τις προηγούμενες χρονιές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να απειλούνται και να έχουμε και έτσι καταστροφές. Προλαβαίνουμε να θωρακίσουμε αυτές τις περιοχές εν ώψη του χειμώνα ή όχι? Να είμαστε λίγο έτσι ρεαλιστές.
3: Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ενδεχομένως δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ποια περιοχή θα είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει μια διασπορά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος στόχος της κακοκαιρίας. Και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και να προβλέψουμε αλλά και να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα ερχόμαστε πάντα εκ των υστέρων. Πάντως, να πω ότι βλέπουμε ότι τέτοια ακραία φαινόμενα και στο εξωτερικό συμβαίνουν και δημιουργούν επίσης καταστροφές. Αλλά είναι μια γενικότερη θεώρηση και μια αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να έχουμε, όπως ο κ. Ζαχαρόπουλος είπε. Να δούμε διαφορετικά και τα έργα που κατασκευάζονται, προφανώς με άλλες προδιαγραφές πλέον για τέτοιες καταστάσεις. Και να προσαρμοστούμε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή.
0: Σας...
3: Δεν είναι πάντως εύκολη υπόθεση όλη αυτή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας, κύριε Ζώραπα, και τον κύριο Ζαχαρόπουλο πολύ που ήταν κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, πάμε να δούμε το θέμα με τα ψάρια. Με τα ψάρια και την αλληλεία, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, οι αλληλείς. Διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους με τα κόστη τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό.
1: Βλέπουμε όμως ότι και στο πιάτο μας πια υπάρχουν οι συνέπειες αυτών των πολύμερων κινητοποιήσεων που δίκιο έχουν, έτσι, και έχουν προχωρήσει αυτές.
0: Και λόγω ελλείψεων και λόγω πλέον, αν θες, ακρίβειας. Γιατί όσο δεν έχεις προϊόν, η τιμή θα εκτοξευθεί.
1: Στις ηχθιαγορές, τα τελάρα είναι άδεια πια. Ψαροταβέρνες, μιλάμε με φίλους πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, και δεν έχουν φρέσκο ψάρι. Έχουν δηλαδή πλέον κατεψυγμένο για να σερβίρουν. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Μανταλβάνο. Είναι ο πρόεδρος της ηχθιαγοράς Βαρβακίου. Θα δούμε και τον συνάδελφο, τον Φίλιππο Πλιακο... Ο Σπύρος, ο Αλεξανδρής είναι εκεί, έτσι. Θα δούμε και τον συνάδελφο, τον Φίλιππο τον Πλιακοπάνο, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τον κύριο Σταμάτη, ο πρόεδρος των Αλιέων Σαγιάδας. Και να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Έλα, Σπύρο, να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας πεις τι έχεις καταγράψει με την κάμερα του Άξιον 24 και να μιλήσουμε μετά και με τον πρόεδρο.
4: Είναι η έκτη μέρα των κινητοποιήσεων των αλιέων. Αυτό φαίνεται στην αγορά πλέον. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στους πάγκους και εδώ στην Βαρβάκιο. Φρέσκο ψάρι δεν υπάρχει. Και οι καταστηματάρχες ζητούν και αυτοί από την πλευρά τους να βρεθεί άμεσα κάποια λύση, γιατί αυτή η κατάσταση δεν επωφελεί κανέναν. Ναι, μεν τα αιτήματα των αλιέων είναι θεμητά και πρέπει να ικανοποιηθούν. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στη δικιά τους την δουλειά, όπως θα μας πει και ο κύριος Μανταλβάνος. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
5: Όπως είπατε, λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί τον κόσμο και όχι μόνο τον κόσμο, γιατί όσο να είναι τα φρέσκα προϊόντα και τα αποθέματα που έχουν μείνει από την τελευταία φορά που έγινε αλίευση, ή έχουν τελειώσει ή είναι στο τέλος τους. Οπότε από εδώ και πέρα θα δυσκολευόμαστε να προμηθεύουμε τον κόσμο γιατί τον καταναλωτή με φρέσκο ψάρι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πάει μια αλυσίδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε λίγο, όπως είπατε και εσείς, θα έχουν και μαγαζιά εστίασης πρόβλημα πέρα από εμάς τα ιχθυοπολία, πέρα από τους εμπόρους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να κυλήσει ομαλά ή από εδώ και πέρα, το από εδώ και πέρα διάστημα. Είναι μεγάλη αύξηση που έχουν οι αλλοί στα έξοδά τους. Το πετρέλαιο έχει πάει σε εξωφρενικές τιμές για να βγει ένας ψαράς να ψαρέψει. Μιλάμε για μια αύξηση περίπου, μπορεί και δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, γύρω στο 100% έχει πάει πάνω από το Φλεβάρι που έχουν ψωνίσει. Μπορεί και παραπάνω. Το οποίο αυτό κάπου πρέπει να μπει. Άμα λοιπόν αφομοιωθεί στην τιμή του ψαριού, αυτομάτως το κάνει μη συμφέρον και για τον καταναλωτή και για εμάς. Θα υπάρξει λοιπόν μια περίοδος η οποία είναι αναπροσαρμογής των τιμών και ανατίμησης, το οποίο δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα.
0: Φίλιππε,
5: και οι άνθρωποι λοιπόν να πάνε για δουλειά
0: και να συνεχίσουν ο κύκλος. Τώρα, Φίλιππε, λέγεται ότι σχεδιάζεται να δοθούν 100 εκατομμύρια στους αλιείς. Θέλουμε να μας πει ο καλεσμένος σου αν αυτό είναι κάτι το οποίο, για την ενίσχυσή τους φυσικά, έτσι, αν είναι κάτι το οποίο τους καλύπτει και αν αυτό το ποσό καλύπτει τις ανάγκες τους, προκειμένου, αν μη τι άλλο, να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις αυτές και μετά να προσέλθουν και σε έναν επιπλέον διάλογο ίσως.
6: Ο λόγος ο κύριος Σταμάτη.
7: Καλημέρα και από εμάς.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
7: Είμαστε στο τελευταίο χωριό στη Σαγιάδα. Είμαι πρόεδρος εδώ του Συλλόγου, Αλευτικού Συλλόγου Παράκτειας Αλίας. Είμαστε 27 μέλη στο Σύλλογο. Εδώ πέρα και εμείς έχουμε έντονο πρόβλημα με το πετρέλαιο, με τα δελφίνια, με τις φώκες. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε και τα καβούρια. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Όπως βλέπετε, όλα τα καΐκια και τα δικά μας εδώ είναι αραγμένα. Δεν μπορεί να πάει ο κόσμος με αυτές τις τιμές στα πετρέλαια για δουλειά. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δείξει κατανόηση και σε εμάς. Ναι. Δεν υπάρχει κίνητρο για τους νέους να μπουν νέοι. Ο πιο νέος ψαράς εδώ στην περιοχή μας είμαι εγώ. Δεν τολμάει κάποιος νέος να μπει. Δεν υπάρχει ένα κίνητρο όπως στον αγροτικό τομέα να δώσει κάποια λεφτά να ξεκινήσει ένας νέος.
1: Αυτό που ακούσαμε...
7: Ούτε προγράμματα βγαίνουν καινούρια να αλλάξουμε σκάφη, ούτε
1: ότι
7: για μηχανές, ούτε τίποτα.
1: Να διαθέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο 100 εκατομμύρια για τον κλάδο σας. Πώς το ακούτε εσείς, Πρόεδρε? Μπορεί να είναι μία ανάσα.
7: Σίγουρα θα είναι μία ανάσα. Να βάλουν κάποια μέτρα, ποιοι πρέπει να τα πάρουν πραγματικά.
5: Δεν είναι η λύση όμως.
7: Αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει μία ανάσα.
1: Ελάτε, κύριε Μανταλβάνο.
5: Αυτό μπορεί να είναι. Η λύση όμως δεν είναι. Και δεν έχει κάποιο νόημα, νομίζω, να δώσουμε μια ανάσα και μετά από 2, 3, 4 μήνες που θα έχουν τελειώσει αυτά τα λεφτά, γιατί είναι πάρα πολλά τα σκάφη και πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των καυσίμων που χρειάζονται για να βγουν για δουλειά. Είναι μεγάλο το ποσό, τα 100 εκατομμύρια, αλλά αν αναλογιστείς πώς διανέμεται, σε πόσα σκάφη και σε πόσους επαγγελματίες, το ποσό θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Πάλι δεν είναι λύση.
0: Είναι όμως ίσως...
5: Είναι υπέρογκο το ποσό το οποίο χρειάζεται κάποιο σκάφος να βγει.
0: Απλά
5: για να ψαρέψει.
0: Έτσι κάπως κοπάσουν, σταματήσετε τις κινητοποιήσεις σας και ζητήσετε εκ νέου διάλογο με το αρμόδιο Υπουργείο να ξεκινήσει από άλλη βάση πλέον αυτός ο διάλογος.
5: Επειδή απλά αυτό που θέλουμε λίγο να, όχι να επισπεύσουμε, να κερδίσουμε, είναι σίγουρα να βρούμε μια λύση η οποία εξυπηρετεί σίγουρα τους αλλήλους, μετά τους εμπόρους και τέλος τον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να προμηθευτεί φρέσκο ψάρι. Και πρέπει να είναι μόνιμη αυτή η λύση. Γιατί μια αναμπουμπούλα να δημιουργείται ένα 2-3 μήνες, ναι, μας τελειώσαν τα λεφτά, ναι, μας έφτασαν, δεν μας έφτασαν. Δεν είναι να κάνουμε συνέχεια μια συζήτηση, είναι να, βρεθεί μια λύση. Φαντάζομαι αυτό θέλουν και οι Έλληνες ηχθειοπαραγωγοί. Και οι αλλοιείς να βρουν μια λύση να ξεκινήσουν πάλι τη δουλειά τους. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να πάνε οι άνθρωποι για δουλειά, απλά είναι ασύμφορο αυτή τη στιγμή.
1: Πρόεδρε,
5: πρέπει να βρεθεί μια λύση λοιπόν, όχι κουβέντα.
1: Εάν λήξουν αύριο οι κινητοποιήσεις των αλλοιείων, η αγορά πότε θα επιστρέψει στα φυσιολογικά της?
5: Μόλις πάνε οι άνθρωποι για ψάρεμα και...
1: Μια εβδομάδα,
5: Μια εβδομάδα δεν θέλει. Άμα βγουν για ψάρεμα οι άνθρωποι σήμερα, από αύριο ξεκινάμε και λειτουργούμε κανονικά. Ό,τι υπάρχει διαθεσιμότητα προς πώληση, θα πάει και στον καταναλωτή.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Σταμάτη.
5: Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προϊόν προς πώληση. Είναι όλες οι σκάλες και όλα τα μέρη που προμηθευόμαστε εμείς ψάρια είναι κλειστά. Και σαν συμπαράσταση προς αλλοιείς και ως προς έλλειψη των προϊόντων.
1: Και για την αγορά με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει να βγει τώρα από τα ψυγεία σαβούρα και να μας το πουλήσουν έως φρέσκο. Προσοχή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή
0: κύριε
1: τώρα,
0: Σταμάτη,
1: κύριε Σταμάτη.
7: Τα ψάρια δεν φτάνουν να βγουν σε μία μέρα να καλύψουν την αγορά έξω. Τουλάχιστον θέλει μία εβδομάδα.
5: Να καλύψουν,
7: γιατί τα ψάρια δεν είναι όπως ήταν παλιά, πριν 10-15 χρόνια πλεόνασμα. Πριν 15 χρόνια έχει μειωθεί τώρα πάνω από 50%.
1: Ναι. Άρα λέτε εσείς ότι θέλει τουλάχιστον μια εβδομάδα εδώ... για να μπορέσει να αποκατασταθεί έτσι η αγορά, ναι. Ρε παιδί μου, να έχουμε αυτή την εικόνα πριν τον κινητοποιήσω. Έλα Φίλιππο μου και να τελειώνουμε.
6: Γιώργο, να συμπληρώσω εδώ ότι και για συμπαράσταση σας αλλά και λόγω ελλείψεως έχουν κλείσει όλες οι ψαροταβέρνες εδώ και δεν σερβίρουν φαγητό, δεν εξυπηρετούν πελάτες. Έτσι. Και λόγω ελλείψεως ψαριών αλλά και συμπαράσταση, γιατί εδώ είναι μια οικογένεια οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως παρακολουθούμε καθημερινώς. Τώρα. Θες να σηκωθούμε λίγο.
1: Να σηκωθούμε. Έλα να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους λύκους που μας είχαν αναστατώσει το τελευταίο διάστημα με επιθέσεις γενικώς.
0: Και στο
1: εδώ
0: κρύο,
1: στην
0: ναι,
1: Αττική.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, γενικότερα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Θυμάστε που είχαμε 2, αν δεν κάνω λάθος, επιθέσεις στο Κρυονέρι το τελευταίο διάστημα. Από λύκο εντοπίστηκε, έχει εγκλωβιστεί. Και μεταφέρεται μάλιστα από τον... μεταφέρεται πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, αν άκουσα σωστά, κυρία Σιόκρη, σωστά, στον Αρκτούρο.
0: Ο κύριος Ιάσον Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας του Καλλιστό, της Καλλιστό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάντιε, καλημέρα. Για άλλο σας καλέσαμε, αλλά εξέλιξη έχουμε τελικώς. Αυτή που ακούσατε από το Γιώργο.
8: Κοιτάξτε, ταυτίζονται τα θέματα, διότι είχαμε στην περιοχή του Κρυονερίου, εδώ στην Αττική, ένα προβληματικό λύκο. Όταν λέμε προβληματικό, τι εννοούμε? Είχε αποκτήσει μία εξοικείωση με τον άνθρωπο, δεν τον φοβότανε, δεν είχε το φυσικό φόβο που έχουν οι λύκοι για τον άνθρωπο, διότι έβρισκε εύκολη τροφή κοντά στον άνθρωπο για πάρα πολύ καιρό. Μετά λοιπόν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, είχαμε την επιχείρηση προσπάθεια σύλληψής του από την ομάδα άμεσης επέμβασης της Καλλιστό μαζί με τον ΟΦΠΚΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Life White Wolf, και αυτή η επιχείρηση σήμερα τα ξημερώματα ήταν επιτυχής. Είναι ένας λύκος ο οποίος είχε συλληφθεί και τον Ιούλιο και του είχε τοποθετηθεί ραδιοκολάρο GPS. Είναι ο λύκος που έκανε πρόσφατα την επίθεση και την προσέγγιση στον τρομέα. Άρα είχαμε μια επιτυχή έκβαση σε αυτή την προσπάθεια. Αναισθητοποιήθηκε στην ουσία το ζώο από την ίατρο της Καλλιστό και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε και φυσικά το δασαρχείο Πάνεθας και ο Αρκτούρος, όπου και τον μεταφέρει στο κέντρο του λύκου στις Αγραπηδιές της Φλόρινας, διότι είναι ένα ζώο που έχει, όπως είπαμε, μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο και δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί στην φύση. Θα έχει ξανά την ίδια προβληματική συμπεριφορά και πρέπει να μεταφερθεί τώρα σε εχμαλωσία.
1: Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υπόλοιπους από την Πάρνηθα?
8: Όχι. Όχι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δεν μπορεί κάθε λύκος, επειδή υπάρχει κοντά στον άνθρωπο, να υπάρχει το αίτημα να συλληφθεί και να μεταφερθεί σε αιχμαλωσία. Υπάρχει αξιολόγηση του κάθε περιστατικού. Ο συγκεκριμένος λύκος και με στοιχεία DNA έχει ταυτοποιηθεί ότι πραγματοποιούσε προσεγγίσεις και επιθέσεις σε ανθρώπους. Και γι' αυτόν τον λόγο το συγκεκριμένο άτομο λύκου μεταφέρθηκε. Το γεγονός ότι έχουμε λύκους στο βουνό της Πάρνηθας είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Χρειάζονται μέτρα πρόληψης και αποτροπής για τη μη προσέγγιση τους σε κατοικημένες περιοχές, αλλά δεν ευσταθεί το αίτημα μεταφοράς στις άλλες περιοχές.
0: Έχουμε πολλούς προβληματικούς, εισαγωγικά, έτσι,
1: και πώς ξέρουμε, ρε παιδί μου.
0: Πώς το ξέρουμε? Όχι, δεν αυτό έχουμε. Μέσω DNA λέτε. Αλλά άρα αν είναι μέσω DNA, φαντάζομαι αυτή η μέθοδος δεν ακολουθείται σε, σε όλες τις αγέλες. Αν έχουμε αγέλες ακόμη, έχουμε, δεν ξέρω, έχει αλλάξει τόσο πολύ ένα το τοπίο πλέον.
8: Κοιτάξτε, αν έχουμε ένα περιστατικό προσέγγισης και επίθεσης λύκου σε άνθρωπο, γίνεται άμεσα γνωστό, ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές και αυτομάτως και η δασική υπηρεσία και κατ' επέκταση και η Καλλιστό και ο ΦΠΚΑ. Και αξιολογούμε το κάθε περιστατικό. Το ότι έχουμε λύκου στην Πάρνηθα που αναζητούν τροφή και κοντά στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος δημιουργεί το πρόβλημα με τα σκουπίδια του, με τις παράνομες κομματερές του, με την πληθώρα νεκρών ή και
9: αδερφών περιοχές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Αξιολογούμε το κάθε περιστατικό με βάση ένα πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί και όταν ένας λύκος κάνει επανειλημμένες επιθέσεις σε άνθρωπο, τότε αξιολογείται ότι πρέπει να μεταφερθεί. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο είδους περιστατικό αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι το θέμα.
9: Έχουμε τον νέο Μαραμπαράχαν και δικής.
1: Αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να καταγραφεί μια επίθεση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτό το ζώο είναι επιθετικό ή όχι στον άνθρωπο.
8: Και να αξιολογηθεί τότε σωστά από τους ειδικούς. Έτσι, δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να αξιολογεί αν ένας λύκος είναι επικίνδυνος ή όχι. Πρέπει λοιπόν να ειδοποιούνται η δασική υπηρεσία, ο ΦΠΚΑ και η Καλλιστό για να αξιολογούμε το κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
0: Τότε γιατί σχεδιάζεται μια επιχείρηση απομάκρυνσης από ό,τι διαβάζαμε χθες και γι' αυτό σας καλέσαμε, επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από την Πάρνηθα, κύριε Μπάτζη?
8: Η συγκεκριμένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών αφορούσε το συγκεκριμένο λύκο που, όπως σας ενημέρωσα,
0: έχει μόνο για το συγκεκριμένο λύκο ήταν λοιπόν.
8: Κάνει λόγο η απόφαση, αν τη διαβάσουμε, που τη δημοσιευτεί, για έναν ακριβώς, για ένα εξοικειωμένο λύκο, ο οποίος έφερε και το GPS κολάρο, είχε ραδιοσημανθεί και ο οποίος συνελήφθη. Σε σχέση με τις υπόλοιπες αγέλες και τους υπόλοιπους λύκους στην περιοχή της Πάρνηθας, πρέπει να κάνουμε, για παράδειγμα, αποφύσεις, εάν προσεγγίζουν κατοικημένη περιοχή. Στη Χασιά έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν προσεγγίζουν άνθρωπο. Έχουμε όμως πρόβλημα με τα δέσποτα σκυλιά, τα οποία θανατώνονται από τους λύκους, διότι αποτελούν τροφική πηγή. Εκεί έχουμε άλλη διαχείριση.
1: Το καλύτερο, φαντάζομαι, είναι να ειδοποιούμε τις αρχές και να μην προσπαθούμε εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο, σωστά? Να
8: σε καμία περίπτωση, δηλαδή, διότι μπορεί να θέσουμε σε κίνδυνο το ίδιο μας τον εαυτό και να θέσουμε σε κίνδυνο και τα ζώα. Ειδοποιούμε τη δασική υπηρεσία και στη συνέχεια ο ΦΠΚΑ και η Καλλιστό πρέπει να ενημερωθούν στην περιοχή της Πάρνηθας για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, πάντα σκοντάφτουμε στην υποστελέχωση της δασικής υπηρεσίας, στη δυσκολία μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης όπως η Καλλιστό να μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιου είδους θέματα. Άρα χρειάζεται πρόληψη, ενημέρωση και στελέχωση της δασικής
0: υπηρεσίας. Για να κλείσουμε, στο Νέο Μαρμαρά, τι είπατε, ότι υπάρχει και εκεί προβληματικός λύκος?
8: Εκεί έχουμε την Θηλυκή Λύκαινα, που και πέρυσι το Σεπτέμβριο και φέτος το Σεπτέμβριο πραγματοποίησε επίθεση σε παιδάκι. Έχουμε αντίστοιχη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών και είμαι σε εξέλιξη προσπάθεια και επιχείρηση παγίδευσής της.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό ευχόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έλα, πάμε να καθίσουμε και θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Γιατί να καθίσουμε τότε?
1: Θες να είμαστε όρθιοι και να πάμε σε διαφημίσεις?
0: Ναι.
1: Τι έχεις?
0: Να σταθούμε όρθιοι.
1: Τι έχεις?
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Τίποτα.
1: Εντάξει,
0: πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση. Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
2: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
3: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ευτυχώς Παναγία μου, μας φύλαξε ο Θεός. Ευτυχώς Παναγία μου.
1: Όχι, πιο σωστή είδηση της ημέρας είναι αυτή σήμερα.
0: Ευτυχώς Παναγία μου.
1: Τι ευτυχώς Παναγία.
0: Μας φύλαξε ο Θεός και δεν ζούμε στη Σαμόα. Είναι αλήθεια
1: για
0: τώρα
1: αυτό. Για ακούστε εδώ κύριοι εσείς όλοι που είστε αλουστραμένοι.
0: Στη Σαμόα είναι έγκλημα να ξεχάσεις τα γενέθλια της γυναίκας σου. Και αν η σύζυγος κάνει παράπονα στην αστυνομία, ο σύζυγος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ή και κράτηση.
1: Να σας πω λίγο. Πώς είστε...
0: Ντροπή. Ένοχος.
1: Κρεμάλα.
0: Κρεμάλα κατευθείαν.
1: Πώς είστε παντρεμένοι από εδώ, σηκώστε χέρι λίγο. Παιδιά, εντάξει, θλίψη. Θλίψη.
0: Εγώ τα θυμάμαι.
1: Τα διαζύγια στο κόκκινο στην Ελλάδα.
0: Εγώ τα θυμάμαι. Στη Σαμόα φροντίστε να τα θυμάστε κι εσείς, παρακαλώ. Να παίρνετε κανένα βραχιολάκι, κανένα περιδέρεο, κανένα δαχτυλιδάκι, κανένα λουλουδάκι. Γιατί θα πληρώσετε πρόστιμα μετά και θα σας βγει το γενέθλιο ο κούκος
1: Αηδόνη. Έχουμε εδώ άνθρωπο που η γυναίκα του τον εγκατέλειψε, τον άφησε στα κρύα του λουτρού, γιατί ξέχναγε, λέει, κάθε χρόνο τα γενέθλιά της. Καταλάβατε τώρα.
0: Θελέστα και παθέστα. Ποιος ο Ασημινάκης?
1: Όχι, ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, αλήθεια τώρα.
1: Και την επέτειο! Είσαι...
0: Τι είχες ξεχάσει, την επέτειο, εσύ?
1: Έχετε θράσος, ρε φίλε, έχετε θράσος.
0: Ευτυχώς έχουμε καλή μνήμη, ευτυχώς, ακόμη.
1: Θα πάμε να καθίσουμε, να σας πω.
0: Τι, ωραίο τρίβια, πολύ ωραίο.
1: Κολλήσατε,
0: ναι.
1: Όλοι σας.
0: Ευτυχώς έχουμε
1: σας
0: καλή
1: άρεσε.
0: Μνήμη.
1: Ευτυχώς, σε σώζει εσένα, γιατί είναι και δικιά σου μία, δεν σε αφήνει.
0: Ναι, μα, γι' αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν. Είναι, το έχει το όνομα, να ξέρεις, το έχει το όνομα. Αν το αποφάσισες, να πάρουμε
0: φωτιά εδώ
1: μέσα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο θέμα, να δούμε λίγο πώς η αγορά εξακολουθεί έτσι να μελετά και ουσιαστικά να κάνει το λογαριασμό, θα έλεγα εγώ, πιο σωστά, από τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ήδη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και φυσικά την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Να δούμε τι λέει η ίδια η αγορά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί ό,τι λέει η αγορά ουσιαστικά καταλήγει στη δική μας την τσέπη, στη τσέπη των καταναλωτών.
0: Αποτυπώνεται σε εμάς. Νίκος Μπαλαμπανίδης, πρόεδρος Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών και ο Σπύρος Αλεξανδρής στην Βαρβάκιο Αγορά με τον κύριο Νιώτη είναι εκεί. Για να μας πείτε λίγο καταρχάς. Πώς χαρακτηρίζεται και από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από την αγορά.
0: Από τον,
1: να ξεκινήσουμε από τη Βαρβάκιο. Έτσι, γιατί είδαμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι με τις απεργίες των αλλιέων. Να δούμε τι γίνεται και στο κρέας. Έτσι, έλα Σπύρο.
2: Και εδώ υπάρχουν προβλήματα και στην Βαρβάκιο κρέατα αγορά, καθώς το μεταφορικό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό και αναπόφευκτα αυτό θα περάσει και σε αυτό που θα βλέπουν οι καταναλωτές και θα κληθούν να πληρώσουν. Μέχρι τώρα οι τιμές δεν έχουν επηρεαστεί, όπως μας ενημέρωνε εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος Νιώτης. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα από τη Βαρβάκιο.
1: Γεια σας, πρόεδρε.
3: Οι τιμές είναι σταθερές μέχρι και σήμερα. Το τι θα γίνει αργότερα δεν το γνωρίζουμε κι εμείς. Θα εξαρτηθεί από τα πετρέλαια, από την ενέργεια, από όλα τα υπόλοιπα. Ακόμα οι τιμές είναι, θα έλεγα, περσινές και δεν έχει διαμορφωθεί κάτι σε πιο ακριβό. Τώρα θα το δούμε στην πορεία, το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε κι εμείς.
0: Γιατί αν αγοράζετε εσείς πιο ακριβά, πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα αναγκαστείτε να πουλάτε και πιο ακριβά. Ο νόμος αγοράς είναι αυτό.
3: Σίγουρα υπάρχει μια μικρή αύξηση την οποία την έχουμε απορροφήσει. Το πόσο θα αντέξουμε να απορροφήσουμε κι εμείς σαν καταστήματα δεν το γνωρίζουμε.
1: Έχει μειωθεί η ποσότητα το τελευταίο διάστημα που καταναλώνουν οι καταναλωτές, οι πελάτες σας, κύριε Νιώτη?
3: Ακούστε λίγο, τους καλοκαιρινούς μήνες στη Λιανική λίγο η ποσότητα στο μοσχαρίσιο κρέας παραδοσιακά πάντα μειώνεται. Τώρα που ξεκίνησε από τέλος Αυγούστου και μετά οι ποσότητες έχουν ξαναεπανέλθει. Θα έλεγα το Σάββατο είχαμε πάρα πολύ κόσμο και γενικότερα τώρα έχουμε αρκετές ποσότητες κρέατος που φεύγουν από τη Βαρβάκιο.
0: Μήπως έχουν στραφεί, κύριε Μπαλαμπανίδη, οι καταναλωτές σε άλλες πιο φθηνές επιλογές, για παράδειγμα χοιρινό, κοτόπουλο και όχι μοσχάρι, το οποίο ένα καλό κομμάτι το κιλό αγγίζει τα 18-20 ευρώ?
4: Αυτό είναι αλήθεια. Το τελευταίο διάστημα έχουν
0: Κύριε Μπαλαμπανίδη, ναι, εσείς.
4: Ναι, καλά. Όσο αφορά το κομμάτι της καταναλωτικής, ας πούμε, προτιμήσεις, καταναλωτικές προτιμήσεις, βλέπουμε ότι σιγά-σιγά το μοσχάρι από πέρσι το χειμώνα αρχίζει να χάνει σιγά-σιγά έδαφος. Γιατί έχει ανατιμηθεί πολύ σε σχέση με το χοιρινό και το κοτόπουλο. Και βλέπουμε μια στροφή γενικά του κόσμου και θα έλεγα πιο πολύ πηγαίνει στο κοτόπουλο. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει σταδιακά. Το καλοκαίρι, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, παραδοσιακά πέφτει το μοσχάρι. Οπότε τώρα που αρχίζει και χειμωνιάζει πάλι, το μοσχάρι επανέρχεται, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσει στα παλιά επίπεδα. Και αυτό είναι γιατί ανεβάζει πολύ το κόστος μιας οικογένειας του προϋπολογισμού, τέλος πάντων, για να μαγειρέψει.
0: Τι και μείωση, τι τάξη είναι η μείωση, ποιας τάξης είναι η μείωση στο μοσχάρι, στην κατανάλωση, κύριε Μπαλαμπανίδη? Μπορείτε να μας δώσετε έτσι έναν αριθμό ενδεικτικά?
4: Έχουμε κάνει μια συγκομέτρηση το καλοκαίρι και η μείωση είναι της τάξης του 15%. Όχι βέβαια τόσο πολύ γιατί το έχουν κόψει τελείως, γιατί έχει μειωθεί η ποσότητα. Δηλαδή πάλι προτιμούν κάτι το μοσχάρι για το θέμα της πρωτεΐνης, το θέμα της διατροφικής αξίας και όλα αυτά. Αλλά η ποσότητα αντί να πάρει ένα σκύλο περνάει 800 γραμμάρια. Ή ψωνίζει με τις μερίδες. Σου λέει βάλε 4 μερίδες. Αυτό το παρατηρούμε. Αλλά γενικά ο κόσμος γενικά αρχίζει και μαζεύεται και ακόμα καθημερινά, γιατί είμαστε αποδείκτες του καθενός στα παράπονα και προβλήματα. Αλλά παράλληλα είμαστε και αποδείκτες όχι των φοροελαφρύνσεων, των φοροεπιβαρύνσεων που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή από τη μία έχουμε την κυβέρνηση να λέει μειώσει τιμές για να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στους καταναλωτές και να παίρνουν φθηνότερα. Και από την άλλη μπαίνουν χίλια δυο άλλα που μας επιβαρύνουν, όπως το ασφαλιστικό, όπως το κομμάτι της ενέργειας, όπως το κομμάτι της φορολογίας.
1: Τώρα, εκτίμησή σας είναι ότι αυτά τα οποία λέτε τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, θα βοηθήσουν λίγο στην αντιμετώπιση του προβλήματος ή όχι, κύριε Μπαλαμπανίδη, εφόσον τα παρακολουθείτε?
4: Για ποια μέτρα? Τα μόνα μέτρα που ήταν φορολάφιστοι για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν το τεκμαρτή φορολόγηση που υπάρχει, που αφαίρεσε κάποια μέτρα ο κ. Τζουτάκης. Αλλά αυτό υπό προϋποθέσεις. Αν δεν χρωστάς, αν, με χίλια δυο αν. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει καμία φορολάφιση. Μόνο που φοροεπιβαρύνσεις υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, άμα το δείτε πραγματικά, γιατί πραγματικά η αγορά αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν αυξήσεις παντού. Στο κομμάτι των τριεπιών, στο κομμάτι του εργασιακού, στο κομμάτι του ρεύματος, στο κομμάτι γενικά της διακίνησης και τώρα με την κρίση του πετρελαίου και στο κομμάτι της παραλαβής και των εμπορευμάτων. Και από την άλλη, φορολάβηση καμία. Οπότε για ποια φορολάβηση, δηλαδή ποια ελάφρυνση? Δεν υπάρχει κάποια βοήθεια αυτή τη στιγμή.
0: Για να περάσουμε τώρα και σε έναν κλάδο που νομίζω ότι πλήττεται πολύ από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Κύριε Κενανίδη, το αντέχετε αυτό το κόστος εσείς? Να
1: ακούσουμε τον πρόεδρο λίγο
0: του κυρίου Κενανίδη,
1: της Ομοσπονδίας, της ΟΦΚΑ, για να δούμε λίγο, να δούμε τώρα, για ξεκινήστε κύριε Κενανίδη να σας ακούσουμε.
5: Ναι, ελάτε. Σίγουρα είμαστε ο κλάδος ο οποίος πληττώνεστε άμεσα και πολύ περισσότερο. Γιατί όλους αυτούς τις ημέρες και τους μήνες θα έλεγα, ακούμε συνεχώς αξίζεις, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο καθημερινώς και εμείς να μεταβάλουμε τα τιμολόγια μας. Περιμέναμε να επέλθει μια σταθερότητα. Σίγουρα κάποιοι συνάδελφοί μου ήδη τις τελευταίες μέρες έχουν ζητήσει κάποιες αυξήσεις από τους εμπόρους, από τις εξαγωγές κτλ. Αλλά οι αυξήσεις αυτές προς το παρόν είναι πάρα πολύ νεκρές σε σχέση με αυτό που έχουμε επομπιστεί εμείς.
1: Τι τάξεως δηλαδή?
5: Ακριβώς. Όταν το Φεβρουάριο, τις πρώτες 10 μέρες, μέχρι τότε το πετρέλαιο ήταν 1,43 το καύσιμο και σήμερα έχουμε φτάσει στα 2,15-2,20. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι αυτή η αύξηση. Και δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Πού θα οδηγήσει η όλη αυτή η κατάσταση αν δεν επέλθει μία σταθερότητα. Προσπαθούμε κι εμείς να μην έχουμε σε ρήξη με τους συνεργάτες μας, να μην βάλουμε άμεσα αυξήσεις. Αλλά σταδιακά. Βάλαμε μία περίοδο την άνοιξη, μία αύξηση. Τώρα τελευταία όμως, πραγματικά οδεύει προς μια τεράστια άνοδο το πετρέλαιο. Θα δούμε σε συνεργασία μαζί τους, πού θα καταλήξουμε.
1: Υποτίθεται ότι 14 του μηνός περιμένουμε μαζί με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης να υπάρχει μία αναπροσαρμογή, ίσως μια διαφορετικά μέτρα και σε ό,τι αφορά και στα καύσιμα στο πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης να δούμε αν θα ληφθεί κάποια απόφαση και για την αμόλυβδη εκ νέου, έτσι, κύριε Κενανίδη.
5: Αυτά τα μέτρα ήδη, οι συνάδελφοί μου, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουν πάρει μέτρα. Έστω με τη μείωση του ειδικού φόρου καυσίμου, έστω με τη μείωση του ΦΠΑ και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενίσχυσης των μεταφορών. Μόνο σε αυτή τη χώρα ακόμη δεν έχουμε λάβει μέτρα, παρά μόνο τα τελευταία που δώσαν μία επιδότηση, η οποία ήδη πριν ακόμη την πάρουμε, εξαντενίστηκε.
0: Ναι, σαφώς.
5: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν παίρνουν μέτρα πραγματικά που να έχουν βάθος, που να έχουν συνέχεια. Παρά μόνο σπασμωδικά. Αυτό για 15 μέρες, για ένα μήνα και βλέπουμε και ούτω καθεξής. Δεν είναι μέτρα αυτά. Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Κραυγή αγωνίας από τους αυτοκινητιστές, τους
0: επαγγελματίες. Κύριε Μπαλαμπανίδη, σε περίπτωση που εσείς αγοράσετε πιο ακριβά το κρέας, για τι αύξηση μιλάμε στον καταναλωτή, το έχετε υπολογίσει καθόλου?
4: Επειδή χθες αγοράσαμε, οι αγορές στο κρεοπωλείο είναι σχεδόν καθημερινές. Επειδή χθες αγοράσαμε κρέατα και είδαμε πραγματικά μια αύξηση, δηλαδή την τάξη των 20 λεπτών περίπου, προς το παρόν πιστεύω ότι μπορούμε να το απορροφήσουμε. Αλλά αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα ποσοστό αύξησης, αλλά αν συνεχίσει, θεωρώ ότι αναγκαστικά θα πάμε σε αυτές, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλμα που δεν μπορούμε πλέον να το αντέξουμε.
1: Να πούμε φυσικά ότι σε δύο μήνες έχουμε και Χριστούγεννα και νομίζω έχει τη σημασία του αυτό και για το δικό σας τον κλάδο, στην περίπτωση που δεν δοθούν, δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις, δεν διευκολυνθεί λίγο η κατάσταση αυτή με τις μεταφορές. Γιατί το τραπέζι των Χριστουγέννων θα το μετράμε και θα φτιάχνουμε τις κάρτες μας με το κόστος και θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Θα είναι πολύ πιο λιτό, νομίζω, από κάθε άλλη χρονιά.
1: Ναι, απλά αυτό είναι το θέμα, ότι λιτό και λιτό που είναι, το κόστος του είναι όσο θα ήταν πλούσιο.
0: Ναι, σαφώς, υψηλό θα είναι.
4: Μάγκη δεν είμαστε, αλλά τα πράγματα είναι δυσίωνα, δυστυχώς.
0: Ναι, θα είναι υψηλό το κόστος.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Όλους σας.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ και εσένα και τον κύριο Νιώτη και τον κύριο Κενανίδη. Θα σηκωθούμε πάλι?
1: Ναι, θα σηκωθούμε πάλι, γιατί δεν είναι καλά τα μαντάτα από την παραγωγή κρασιού στη χώρα μας.
0: Τι έγινε, έχουμε ελλείψεις?
1: Έχουμε ελλείψεις, έχουμε μειωμένη φετινή παραγωγή, που και αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν και οι τιμές ασφαλώς και στο κρασί.
0: Είναι ο νόμος της αγοράς αυτός. Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Αναστασία Φράγκου. Είναι ηνοποιός και είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Ηνοπαραγωγών Αμπελών Αττικής. Θα πούμε καλημέρα και στον κύριο Θανάση Αγγελόπουλο, είναι ιδιοκτήτης Κάβας, εκεί είναι η δικιά μας, η Γεωργία Ιτσάλη. Καλημέρα και στους δυο. Κυρία Φραγκού, να ξεκινήσουμε από εσάς. Δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δείχνει αυτή την μείωση στα σταφύλια, άρα και στην παραγωγή του κρασιού, που προφανώς έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Αν μπορούμε να τις δούμε αυτές τις κάρτες για να τις συζητήσουμε μετά με την κυρία Φράγκου, αλλά και με τον έμπορο που έχουμε στην παρέα μας, τον κύριο Αγγελόπουλο. Δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. 2026-2027 έχουμε 1.666.688 εκατόλιτρα. Είναι βέβαια επιπλέον 1,31 συγκριτικά με το 25-26, με τη χρονιά που εκεί είχαμε 1.645.666 εκατόλιτρα. Ωραία. Δείτε τώρα τη συνέχεια όμως.
1: Σε σχέση με την τελευταία πενταετία, ωστόσο, βλέπουμε μία πτώση που ανέρχεται στο μείον 7,89% και είναι η τρίτη χαμηλότερη, παρακαλώ, παραγωγή που έχει καταγραφεί. Και τη βλέπουμε εδώ, την περίοδο 2023-2024, 1.379.433 εκατόλιτρα.
0: Ναι. Τώρα αυτό πώς μεταφράζεται στην αγορά? Είναι μια χρονιά ανεπάρκειας, η τρίτη χρονιά ανεπάρκειας. Δεν καλύπτει η παραγωγή την εγχώρια ζήτηση και οι τιμές των σταφυλιών έχουν πέσει 30 μέχρι και 60%. Κυρία Φράγκου.
6: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
7: Πραγματικά τα τελευταία χρόνια η παραγωγή των σταφυλιών δεν είναι μειούμενη. Η τελευταία πολύ καλή χρονιά νομίζω ότι ήταν το 2022. Ειδικά για την Αττική θα μιλήσω εγώ. Έχουμε υποστεί μια απώλεια της παραγωγής σε σταφύλια άνω του 70% τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, οι τιμές ενώ αυξηθήκανε, φέτος λόγω παραγωγής ψηλότερη σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια, πιέζονται όλο και χαμηλότερα με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να θέλουν να παρατήσουν τα μπέλια και την καλλιέργειά τους γιατί είναι ασύμφοροι. Ένα μόνο θα σας πω ότι όντως η παραγωγή αυτή θα μπορούσε να καλύπτει όλη την εγχώρια ζήτηση, εάν και εφόσον δεν εισάγαμε ξένα κρασιά. Ναι. Από τη στιγμή που εισάγουμε αρκετά ξένα κρασιά, τα δικά μας μένουν αδιάθετα. Και ο λόγος που αυτή τη χρονιά δεν μπόρεσε να απορροφηθεί όλη η παραγωγή σταφυλιού, η οποία ήταν καλή, ήταν αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι τα εινοπία έχουν αρκετά αποθέματα.
1: Ναι. Περίεργο βεβαίως, γιατί έχουμε εκλεκτές ποικιλίες, ξεχωριστές ποικιλίες, φοβερά κρασιά στην Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, κυρία Φράγκου, και μας κάνει τρομερή εντύπωση. Ποιος είναι ο λόγος, τώρα θα το έχετε ψάξει εσείς πολύ περισσότερο από εμάς.
7: Από τη στιγμή που έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όπως εμείς εξάγουμε, έτσι μπορούμε να εισάγουμε και κρασιά. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος από όλες τις χώρες και η δική μας χώρα εννοείται ότι δέχεται πιέσεις. Και τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει γίνει και μια εντελώς ανάπτυξη στο εινόφιλο κοινό. Πειραματίζεται, δοκιμάζει καινούργιες ποικιλίες. Οπότε μαζί με την άνθηση του ελληνικού κρασιού και των ελληνικών ποικιλιών, έτσι είχαμε και την αναζήτηση και ξένων ποικιλιών και εισαγόμενων κρασιών. Και οι εταιρείες διανομής κρασιών φέρναν όλο και περισσότερο εισαγόμενα κρασιά, τα οποία μπορεί κάποιες φορές να είναι και πιο φτηνά από τα ελληνικά, λόγω του κόστους παραγωγής του δικού τους που μπορεί να είναι χαμηλότερο.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μας. Έχει να κάνει και με το κόστος, προφανώς.
7: Φυσικά έχει να κάνει με το κόστος. Άλλες οικονομίες κλίμακος που δημιουργούνται σε χώρες συνοπαραγωγικές, οι οποίες έχουν αμπελώνες, ενιαίους, μεγάλη παραγωγή αναστρέμα. Εγώ ένα θα σας πω ότι εδώ στην Αττική η παραγωγή ανέρχεται σε 300 κιλά το στρέμμα. Συν ότι έχουμε και ένα κατακαιρματισμένο κλήρο, όπου για να πας από το ένα μπέλι στο άλλο δεν είναι ένας ενιαίος αμπελώνας. Ναι, ναι, ναι. Αν κάποιος έχει 30-40 στρέμματα καλλιεργήσιμα, πρέπει να γυρίσει 3-4 διαφορετικές πόλεις μέσα στα Μεσόγεια, ξέρω εγώ, ή κάπου αλλού. Γι' αυτό έχουμε και πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής. Οι δουλειές που γίνονται, η καλλιέργεια του αμπελιού εδώ πέρα είναι όλο με τα χέρια. Δεν μπαίνουν πουθενά μηχανές, δεν βάζουμε τριγητικές μηχανές.
1: Δεν βρίσκεται και πολλά χέρια.
7: Που σημαίνει ότι αυξάνεται επίσης το κόστος καλλιέργειας. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε νερά, δεν είναι ποτιζόμενα τα μπέλια, δεν είναι αρδευόμενα. Και καταλαβαίνετε ότι
0: όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κόστος
7: πολύ χαμηλή παραγωγή αναστρέμα, 300 κιλά το στρέμμα σε καλή χρονιά. Δηλαδή φέτος είδαμε αυτές τις ποσότητες που φτάσανε και τα 400 και τα 500 κιλά το στρέμμα.
0: Μάλιστα.
7: Πέρσι τριγούσαμε 150 κιλά το στρέμμα σαβατιανό.
0: Λόγω των
7: καιρικών συνθήκων.
0: Ναι. Για πάμε τώρα και στον φίλο μας εκεί που είναι με τη Γεωργία Τιτσάλη. Να μας πείτε τι προτιμά ο Έλληνας, αν όντως βλέπετε ότι υπάρχει μια έτσι αύξηση ζήτηση των εισαγόμενων κρασιών.
8: Καλημέρα και από εμάς, στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει ένα μοσαϊκό πλέον διαθέσιμων γεύσεων, αρωμάτων και επιλογών γενικότερα κρασιών, τόσο από την Ελλάδα, από γηγενείς, ωραίες εκφραστικές ποικιλίες, όσο και από διαλεκτά μπελοτεμάχια από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν, αυτό που είπε και η κυρία Φράγκου, σοβαρά ζητήματα λόγω του κόστους που πετυχαίνουν τα εισαγόμενα σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Χιλή. Δανείζομαι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, που πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακας θετικές και υπάρχει ένα χαμηλό κόστος, οπότε καθιστούν πολύ ανταγωνιστικά και προσβάσιμα στην χαμηλή budget-friendly κατηγορία κρασιών τις συγκεκριμένες ετικέτες. Ο κόσμος σίγουρα, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς την Gen Z, έχει αλλάξει το προφίλ κατανάλωσης. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε κιόλας μια κουλτούρα απόλαυσης, επικοινωνίας για την χαρά του κρασιού. Δεν επιδιώκουμε πλέον, επειδή βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και τελείως και η προσέγγιση του κόσμου, το να κάνουμε όγκους μεγάλους. Δοκιμάζουμε καινούργια ιδιαίτερα στυλ κρασιών, ωραίες συνοποιήσεις. Ψάχνεται ο κόσμος ιδιαίτερα για όμορφες, original να το πω, αυθεντικές ιστορίες κρασιών, οι οποίες μπορούν να τον ταξιδεύσουν και να
1: τον τολμήσουμε να ρωτήσουμε.
8: Όμορφης απόλαυσης, όσα να πηγαίνει ένα θέατρο.
1: Αν όλα αυτά τα οποία μας περιέγραφε νωρίτερα η κυρία Φράγκου, έτσι ουσιαστικά καταλήγουν και στις τιμές, τις οποίες θα βρούμε και στις ελληνικές κάβες. Δηλαδή, αν παρατηρείται μια μικρή αύξηση στις τιμές του ελληνικού κρασιού, και τι ποσοστό αύξηση είναι αυτό.
8: Ανάγκες και θα υπήθονται. Θα είναι επισφαλής η απάντηση που θα σας πω και δεν νομίζω πως έχει ιδιαίτερο η αξία η άποψή μου ως αν άνθρωπος που υπηρετεί το κρασί από την τελική γραμμή και επικοινωνώ με τον κόσμο, τον καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι όπως όλοι οι κλάδοι και όλα τα αντικείμενα δεν πλήττονται μόνο από τις αλλαγές και τη μεγάλη μεταβλητότητα των εσοδιών από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει παροδικά αλλά και πολύ πιο έντονα πλέον σιγά σιγά η παραγωγή των σταφυλιών, αλλά υπάρχει και ένα συνολικό κόστος που σίγουρα η κυρία Φράγκου και όλοι οι λοιποί οι οποίοι το βιώνουν στο πετζί τους πολύ πιο έντονα, που εργασιακό κόστος, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργάτες, ενεργειακό κόστος, mm-hmm. το οποίο σίγουρα σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές. Εμείς από μεριάς μας προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά εις βάρος της κερδοφορίας μας, όσο αυτό είναι εφικτό, το τιμολογιακό επίπεδο για να μπορεί να δοκιμάζει ποιοτικό ελληνικό και όχι μόνο κρασί ο καταναλωτής.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, κρασιά Φράγκου έχετε στην κάβα σας?
7: Δύσκολη ερώτηση.
0: Έκανε ότι δεν ακούει. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν ακούτε.
1: Χάθηκε το σήμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Κυρία Φράγκου, πού σας βρίσκουμε? Εκπληκτικά κρασιά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Φράγκου, έχουν εκπληκτικά κρασιά. Πού σας βρίσκουμε?
7: Σε κάβες, σε εστιατόρια. Δεν είμαι σε σούπερ μάρκετ, αλλά σε κάβες υπάρχουν και στη Ραφίνα, στο Ηνοπείο.
0: Και ποιο ξεχωρίζετε εσείς?
7: Εμένα είναι όλα αγαπημένα μου. Ανάλογα με την περίσταση, την παρέα, το φαγητό, θα διαλέξω και κρασί. Όχι πάντα δικό μου, μπορεί να είναι και από κυρίως ελληνικό αμπελώνα.
0: Ναι.
7: Κατά 99,9% ελληνικό αμπελώνα, γιατί πραγματικά έχουμε υπέροχα κρασιά και αξίζει να τα στηρίξουμε. Έχουμε απίστευτα ένα πολύ μεγάλο εύρος ελληνικών ποικιλιών. Οπότε ναι, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε τον ελληνικό αμπελώνα για να μην χαθεί μετά από 2.500 παρουσία. 2.500 έτη παρουσία.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να
7: ευχαριστώ
1: για την φιλοξενία.
0: Τις φιάλες τις έχει σχεδιάσει η κόρη της οικογένειας Φράγκου.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία μπουκάλια.
1: Λοιπόν,
0: επίσης.
1: Τώρα. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί έχει σημάνει ένα συναγερμός. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για κρούσμα πανόλης στη Ρωσία.
0: Εγώ τρόμαξα
1: και
0: μην
1: μου πείτε ότι είναι μακριά η Ρωσία, γιατί θυμάστε τι έγινε το 2020. Σε καραντίνα 200 άτομα μετά το θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου. Να δούμε πώς ξέφυγε αυτή η πανόλη, εν πάση περιπτώσει. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση. Κυρία Ψαλτοπούλου, να την καλημερίσουμε, να την καλωσορίσουμε, είναι μαζί μας.
0: Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου.
9: Γεια σας.
1: Ακούμε για περίεργα έτσι περιστατικά, συμβάντα, κρούσματα στο εξωτερικό και γενικότερα είναι κάτι το οποίο μας θορυβεί, κυρία Ψαλτοπούλου, πάντα.
9: Σωστά. Έχετε δίκιο και μετά όλη αυτή την πανδημία έχουμε κάθε λόγο να τα συζητάμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να γνωρίσουμε και για την πρόληψη, αλλά και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, η επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή κατά πόσο ξεκινάει μια επιδημία κάπου. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά επομένως την πανόλη, ευθύνεται ένα μικρόβιο γραμμαρνητικό, επομένως έχουμε συγκεκριμένη αντιβίωση που αν το διαγνώσουμε σε αρχικά στάδια μπορούμε να τη δώσουμε. Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ότι είναι αυτό που αναφέρεται το περιστατικό στη Σιβηρία, ένα περιστατικό που έχει έστω και γύρω του κάποια νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Γενικά για την Ευρώπη, που είπατε αν είναι κοντά μας ή όχι, στην Ευρώπη δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα πανόλης εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα, εδώ και δεκάδες χρόνια, αλλά έχουμε στον κόσμο περιστατικά, όπως για παράδειγμα στην Μαγαδασκάρη, στο Κοκό, στην Κίνα, στη Μοκολία. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες περιοχές στην Ασία και στην Αφρική που βρίσκουμε διάσπαρτα τώρα, αυτά τα κρούσματα.
0: Κυρία Ψαλμπουπούλου,
9: πώς κολλάμε, κολλάμε.
0: Α, ναι, αυτό
9: κολλάμε,
0: ακριβώς. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σωστά.
9: Κυρίως μεταδίδεται από τροκτικά και ψήλους, δηλαδή σε περιοχές που υπάρχουν ακαθαρσίες, υπάρχουν μολυσμένα ζώα, δεν υπάρχουν καλές διαδικασίες καθαριότητας και απολύμασης. Σε αυτές τις περιοχές έχει μεγαλύτερη πιθανότητα, επειδή προέρχεται αυτό το μικρόβιο από τα τροκτικά και από τους ψήλους, να νοσήσεις και εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, βουβονική πανόλη, πνευμονική πανόλη, ψεμική πανόλη, με πιθανότητα
0: από
9: και
0: άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Να αντιμετωπιστεί.
0: Μεταδίδεται, και το ρωτάμε αυτό γιατί βλέπουμε τώρα εικόνες που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο και το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, που έχασε την ζωή της η νεαρή εκεί ερευνήτρια, είναι σε καραντίνα. Βλέπουμε γιατρούς νοσηλευτές πάλι με αυτές τις ειδικές στολές. Έχουν μπει σε καραντίνα οι στενές στις επαφές
9: και λοιπά. Πολύ σωστά το θέτετε, γιατί το βασικό σημείο είναι άλλο τα ζώα τα μεταδίδουν σε άνθρωπο. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται, διότι έχουμε την πικρή εμπειρία της πανδημίας. Επομένως, η πνευμονική πανόλη, δηλαδή τα αναπνευστικά σταγονίδια, μπορεί να οδηγήσουν από ένα άτομο που ήδη έχει μολυνθεί και νοσεί, να κολλήσει κάποιο άτομο γύρω του. Και γι' αυτό στην πνευμονική αυτή μορφή όλοι

0: αρχικά. Δεν ξέρω αν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Κοιτάξτε, Πανώλη, είναι... με τους ιούς που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Η συμπτωματολογία, όχι, όχι ακριβώς, είναι πολύ βαριά τα συμπτώματα. Δηλαδή θα αναγκαστεί να πάει κάποιος στο νοσοκομείο να ζητήσει κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση και επομένως θα γίνει και απαραίτητη η διάγνωση. Έχεις αυτό το πυρετό, το ρίγο, την κατάποση, τη λεφαδενοπάθεια, επώδυνη λεφαδενοπάθεια στους βουβώνες, για παράδειγμα, και γι' αυτό μιλάμε για βουβωνική Πανώλη σε πιο προχωρημένα στάδια αυτή τη σύψη. Το γεγονός είναι ότι μπορεί εν δυνάμει μέσω του αναπνευστικού κάποιος να μολύνει κάποιον άλλον που δεν νοσεί. Και γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις εικόνες που προστατεύονται τα άτομα που βρισκόντουσαν γύρω της και παρακολουθούνται για αρκετές μέρες και όλα πλέον τα έχουν με ένα μεγάλο βαθμό προστασίας.
2: Θα χρειαστεί να πάρουμε για να μην, για να μην ξεφύγει.
1: Κοιτάξτε,
2: δεν ξέρω, μάσκες, σεπτήσεις.
1: Σωστά, αν δεν αναφερθεί άλλο περιστατικό, θα θεωρηθεί ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είτε επειδή αναφέρανε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στο εργαστήριο, είτε και για κάποιον άλλο λόγο που το άτομο αυτό κόλλησε την Πανώλη. Αν όμως ενημερωθούμε ότι γίνανε και περισσότερες διαγνώσεις ατόμων που ήταν γύρω της, τότε ακόμα αυτό μας δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση, γιατί σημαίνει ότι πρέπει πλέον να παρακολουθηθούν και τα άτομα που βρέθηκαν στα δεύτερα και στα τρίτα άτομα που έχουν νοσήσει. Επομένως, είναι σημαντική η επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ή να επιβεβαιωθεί, έτσι όπως εμείς ελπίζουμε, ότι δεν θα έχει κολλήσει κάποια άτομα κοντά.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε διασπορά, σαφώς, και την ερχόμενη εβδομάδα να είναι κάτι για το οποίο δεν θα ξανακουβεντιάσουμε, θα έχει λήξει, έτσι. Δεν το θέλουμε, το απευχόμαστε.
2: Το βευκόμαστε γιατί το 14ο αιώνα είχαν χαθεί πόσα, 100 εκατομμύρια, είχαν νοσήσει παραπάνω, πόσοι ήταν, το Πανώλη.
1: Ήταν η μαύρη η Πανόκλα, ναι, η μαύρος θάνατος, ναι. Ναι. Είναι πολύ θανατηφόρο.
2: Και στην Ευρώπη, στη Γαλλία νομίζω,
1: βεβαίως. Αν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί, είναι θανατηφόρο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Παναγία μου.
1: Λοιπόν,
2: από το πουθενά τώρα πάλι,
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει καθόλου η είδηση αυτή. Θέλω να ξέρεις. Πού πας?
2: Θα πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Βάλη.
0: Φεύγεις.
2: Είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας, κύριε Βάλη.
0: Χαίρετε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα αναδείξουμε ακόμη ένα θέμα εκεί από την Σαλαμίνα. Είχαμε απίστευτες εικόνες, τις οποίες θα τις παρακολουθούμε κιόλας με τους τηλεθεατές μας, όταν ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων βγήκε στην παραλία. Πώς έγινε αυτό τώρα?
3: Πράγματα που είπε και ο Νάουκ στο Πακτόβολο, αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να σας πω και να σας θέσω να καταλαβαίνει και ο κόσμος είναι το εξής. Ένα τέτοιο μεγάλο ρορό οχηματοβοδοπλοίου που ήταν καρνάγιο, ναυπηγείο, δηλαδή ήταν στη στεριά για επισκεφτές και βγήκε για δοκιμαστικό πλού. Είναι το ένα ερώτημα. Είχε πιλότο και πλοηγό που πέρναγε το στενό? Το δεύτερο ερώτημα. Βάσει πρωτοκόλλου και ασφαλείας το συνοδεύουν ρημουλκά? Το συνόδευαν ρημουλκά? Και αν ναι, γιατί δεν το έπιασαν να το προστατέψουν όταν είχε βλάβει και βγήκε έξω? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ από το βίντεο και τις φωτογραφίες, όταν βλέπω ένα πλοίο μέσα σε ένα στενό διάβλο πέρα από των 100 μέτρων να έχει ρίξει άκυρα, σημαίνει ότι το πλοίο αντί να στρίψει πήγε ευθεία, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισε και έριξε την άκυρα για να ουσιαστικά να φρενάρει την ταχύτητα και την ορμή του πλοίου. Αλλά εδώ τα ερωτήματα είναι τα δύο πριν που σας έθεσα, που πρέπει να δούμε αν στο στενό τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
2: Δεν μπορεί τόση προχειρότητα, ρε παιδί μου.
0: Κινδύνευσαν, ωστόσο, να ρωτήσω αυτό, γιατί είχαμε τους επιβαίνοντες, κινδύνευσαν και οι ίδιοι.
3: Το πλήρωμα και τα συνεργεία, ναι, με πληροφορίες που έχω, δεν κινδύνευσαν, δεν είχαν κάποιο ατύχημα, δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, γιατί είναι πολύ στενό και είναι μεγάλο πλοίο. Αλλά το βασικό είναι σε δοκιμαστικό πλού, νύχτα, σε διάβλο, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ή για οικονομία και για λόγους οικονομίας δεν τηρήθηκαν και βλέπουμε αυτή την εικόνα να συμβαίνει? Δηλαδή ουσιαστικά ένα τεράστιο πλοίο μέσα σε ναυπηγική ζώνη να βρίσκεται στη στεριά και να υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα πιο πολύ της ναυσιπλοείας, όχι τόσο πολύ του κόσμου που ήταν μέσα.
2: Τι μπορεί δηλαδή για να γλιτώσουν μεροκάματα, για να το πω έτσι απλά,
3: σωστά,
2: να μην είχαν το σωστό πλήρωμα?
4: για να καταλαβαίνει ο κόσμος και εσείς, συνήθως τα πλοία τα μεγάλα όταν μπαίνουν εκεί έχουν δύο ρημουλκά stand-by να περιμένουν αν χρειαστούν κάπου να παρέμβουν. Μπορεί όμως να πεις όχι, δεν τα θέλω για οικονομικούς λόγους.

0: πρωτόκολλο δεν λέει αυτό και να γίνει αυτό που είδατε. Απλά πρέπει να δούμε και να ελεγχθεί το ΑΕΙΣ που φαίνεται χτες το βράδυ, αν το πλοίο ήταν μόνο του ή με ρημουλκά, να λυθεί αυτή η απορία και μετά αν επέβαινε πιλότος ή πλοηγός που λέμε επί του πλοίου για να περάσει το στενό και ποιος έχει την ευθύνη όπου ένα μεγάλο πλοίο πέρα των 100 μέτρων έκανε μέσα σε ένα στενό διάβλο ανάμεσα Σαλαμίνα και Πέραμα προσάραξη.
1: Υπήρχανε ζημιές. Στο
0: σίγουρα
1: σταρί.
0: Το μπροστά μέρος του πλοίου από ό,τι έμαθα
1: και
0: έκατσε.
1: Διαρροές, ιστορία, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε και μας ανησυχούν πάντα.
0: Δεν υπήρξε κάτι γιατί ήταν μπροστά στην πλώρη και όχι στην πρίμη. Αλλά αυτό θα πρέπει να μας το πούν οι δίτες και τι ανακοίνωση έχουν βγάλει. Το σύνολο είναι ότι δεν ήταν αμμώδης, ήταν βραχώδης εκεί η περιοχή που έκατσε μπροστά το κομμάτι. Άρα σίγουρα θα έχει υποστεί μια βλάβη από κάτω. Αλλά σίγουρα επειδή πίσω είναι οι προπέλες, το μηχανοστάσιο κτλ. Και τα κάψιμα και τα τάγκια, ευτυχώς που έγινε
2: αποφεύθηκε
0: έτσι. Και δεν ήταν
2: κάτι τέτοιο. Μία μόλυνση. Απομακρύνθηκε πάντως τώρα.
0: Σήμερα το πρωί, 9.30 ώρα το πρωί, μου στείλαν βίντεο και φωτογραφίες που τα έχω στείλει. Και στην εκπομπή σας ότι έγινε με ασφάλεια η αποκόλληση και τώρα θεωρητικά θα ξαναβγεί το πλοίο έξω να ελεγχτεί και να γίνουν οι ανάλογες επισκευές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Βάλη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Έλα να καθίσουμε.
2: Θες να καθίσουμε.
1: Ναι.
2: Έλα να καθίσουμε.
1: Θέλω, γιατί δεν θέλεις εσύ.
2: Μπορώ να σε πηγαίνω βόλτα και με την καρέκλα που έχει ροδάκια, ξέρεις.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μπρος πίσω. Γιατί. Όπως κάνει ο Σιμινάκης στους καλεσμένους.
1: Ναι. Λέβαια,
2: σφαίρα που τους βάζει μέσα και τους βγάζει.
1: Ξέρω πώς ακούγονται επίσης που τους μπαίνω βγάζει με την καρέκλα.
2: Και πάει και η καρδιά τους στην κούλουρη.
1: Ναι. Τι σου έλεγα το πρωί.
2: Για μεταφορές μιλούσαμε.
1: Σου έλεγα μεταφορές, μετακινήσεις. Παιδιά, μην νομίζετε τα καύσιμα. Φαίνεται ότι μας έχουν προβληματίσει λίγο πολύ όλους μας και επιλέγουμε πλέον για τις μετακινήσεις μας και για τη δουλειά μας και για τη βόλτα μας. Περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, λεωφορεία και οτιδήποτε άλλο έχουμε στη διάθεσή μας, εν πάση περιπτώσει. Και είναι επίσημα τα στοιχεία. Ο κύριος Λεωνίδας Κούλος είναι μαζί μας, να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε, μέλος Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ.
3: Καλημέρα.
1: Τώρα θα έχετε πιο πολύ δουλειά.
2: Γεια σας, κύριε Σκούλο.
3: Θα έχουμε πιο πολύ δουλειά, αλλά θέλουμε και πολλά δρομολόγια, θέλουμε περισσότερους οδηγούς, θέλουμε περισσότερα οχήματα.
1: Για να καλύψετε τις ανάγκες.
3: Βέβαια, αυτό που είπατε κι εσείς, όντως με τη βενζίνη έχει αυξηθεί τεράστια το κόστος μετακίνησης των επιβατών από και προς τη δουλειά της. Οπότε ο ρόλος των αστικών συγκοινωνιών, των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, είναι να επιταχύνουμε κι εμείς και να αυξήσουμε τα δρομολόγια, έτσι ώστε ο κόσμος να πηγαίνει και να έρχεται στη δουλειά του με φτηνό εισιτήριο ή και κάποιες προτάσεις που σκεφτόμαστε εμείς να προτείνουμε στη διοίκηση. Είναι για όσο διάστημα διαρκεί αυτό, να μπορεί ο εργαζόμενος το πρωί και το μεσημέρι να έχει είτε μειωμένο εισιτήριο είτε να πηγαίνει δωρεάν προς τη δουλειά του, μόνο για αυτό το διάστημα το οποίο υπάρχει το πρόβλημα και είναι σε κάθε οικογένεια, σε κάθε εργαζόμενο, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τους λίγους, αφορά όλους όσους μεταφέρονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Μακάρι να εισακουστείτε και να γίνει πράξη αυτό, τότε να δείτε αύξηση που θα έχουμε βέβαια στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν είναι μειωμένο ή μηδενικό το εισιτήριο.
3: Ναι. Ξεχνάμε το ρόλο των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, όπως ξεχνάμε και το ρόλο της δημόσιας παιδείας, υγείας και όλα τα υπόλοιπα. Σε κρίσεις, πάντα πρέπει εμείς ως εργαζόμενοι αλλά και ως εταιρεία να προσφέρουμε στο σύνολο αυτό που μπορούμε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι όπως δίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι οι 120 δόσεις ή οτιδήποτε μπορεί να διευκολύνει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος μας, γι' αυτό και παλεύουμε για δημόσια αστικές συγκοινωνίες. Αν ήταν ιδιώτης, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπήρχε τίποτα.
1: Γιατί αύξηση στην επιβατική κίνηση μιλάμε, κύριε Σκούλο, δώστε μας έτσι μια εικόνα σε ποσοστό.
3: Κοιτάξτε, είναι αυξημένη η κίνηση κάθε μέρα. Δηλαδή, τα στοιχεία τα οποία έρχονται στον ΑΣΑ και έρχονται και σε εμάς το Συνδικάτο είναι ότι κάθε μέρα αυξάνεται και περισσότερο η κίνηση. Και βέβαια, όσο εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό με τα αραιά δρομολόγια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συναστισμός μέσα στα λεωφορεία.
2: Ναι.
3: Υπάρχει σχέδιο. Νομίζω ότι με τον COVID μπορέσαμε και κάναμε κάποια πράγματα ως συγκοινωνίες. Νομίζω και τώρα, αν πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις, νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει και σε εμάς.
2: Σε όλες τις γραμμές.
3: Και επαναλαμβάνω, γιατί γίνονται σε αυτές που υπάρχει μεγαλύτερη επιβατική κίνηση ή και στις απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες το κόστος για την αλλαγή δύο συγκοινωνιών είναι περισσότερο βαρύνει τον Έλληνα πολίτη παρά μια κοντινή γραμμή η οποία μπορεί εύκολα κάποιος να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει τώρα επί εποχής Κυρανάκη έχουν βοηθήσει, κύριε Σκούλο, μιας και σας έχουμε να σας ρωτήσω. Οι απαγορεύσεις με τις λεωφορεολογίδες, με τους αυτοκινητές του ΣΑΤΑ.
3: Πολλές εξαγγελίες. πολλές εξαγγελίες με δεν αποτέλεσμα.
1: Τι εννοείτε, μπαίνουν τα ταξί κανονικά στις λεωφορεολωρίδες, δεν σέβονται
3: κανονικό,
1: το νόμο.
3: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κατάλληλο στις λεωφορεολωρίδες, οπότε έχουμε πρόβλημα όπως είχαμε και παλιά.
1: Αφού
3: δεν υπάρχει κάτι το οποίο
1: τώρα
3: να υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός.
1: Τώρα που στέλνουν τα μπιλετάκια στους ασυνείδητους.
3: Δεν έχει ξεκινήσει αυτό σε εμάς. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καταγραφή στις κάμερες των λεωφορείων και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είμαστε κατά του μέτρου αυτού όσον αφορά το λεωφορείο να έχει κάμερες και να καταγράφει και να πιστοποιεί κλήσεις. Δεν είναι ο ρόλος του λεωφορείου αυτός, δεν είναι ο ρόλος του οδηγού αυτός, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν οδηγοί λεωφορείων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μεταφέρουμε τον κόσμο ασφαλή στη δουλειά του και προς το σπίτι του.
2: Την εισιτηροδιαφυγή την αντιμετωπίσαμε καθόλου?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει μία μείωση στη εισιτηροδιαφυγή γιατί έχουμε και το μηχανισμό πλέον με τις ηλεκτρονικές κάρτες, με τους ελεγκτές, έχουμε με την τηλεματική, οπότε μπορούμε άνετα να προλάβουμε γεγονότα τέτοια. Γι' αυτό και προτείνουμε εμείς ως εργαζόμενοι αυτό το μέτρο το οποίο να είναι τουλάχιστον για ένα λίγο χρονοδιάστημα έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι άνθρωποι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και οι δύο συμμαθητές γιατί και αυτοί μεταφέρονται.
2: Βεβαίως. Και οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκούλο,
3: και οι φοιτητές που έρχονται από την επαρχία, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.
1: Σε εξωτερικό χώρο, κύριο Σκούλος, ήταν λίγο πέτρα είδα πίσω, έτσι γαλανός ουρανός. Μήπως ήταν στο χωριό.
2: Δεν ξέρω.
1: Εκτός Αθήνας. Εκτός Αθήνας, αλλά πάντα μας βοηθάει όσες φορές και να τον έχουμε καλέσει.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το 112, για το οποίο μιλάει βέβαια και όλη η Ευρώπη. Η χώρα μας είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Αυτός ο τριψήφιος αριθμός και που μπορούμε να καλέσουμε εμείς αν είμαστε σε κίνδυνο, που μας ενημερώνει όμως για να μην βρεθούμε σε κίνδυνο. Ωραία, έρχονται 5 βασικές αλλαγές. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Παύλο Παπαπαύλου, δημοσιογράφος τεχνολογίας.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Γεια σου, Παύλε, καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Είμαστε εδώ να σε ακούσουμε να μας πεις ποιες είναι αυτές οι 5 βασικές αλλαγές που έρχονται στο 112.
4: Λοιπόν, το 112 τον ξέρουμε τον αριθμό που τον καλούμε, οπότε υπάρχει κάποια ανάγκη. Αυτό που έγινε από μεριάς κράτους είναι να αναβαθμιστεί η εφαρμογή έτσι ώστε να λειτουργεί σαν ένα κλασικό app στο κινητό τηλέφωνο και να προσφέρει πάρα πολλές ευκολίες. Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, έτσι αυτό που λέμε το real time text. Θα υπάρχει το silent button που είναι μια σιωπηλή κλίση, ένα ειδικό πλήκτρο το οποίο μπορούμε να το πατάμε και να ειδοποιήσουμε αθόρυβα για ένα έκτακτο περιστατικό που ο πολίτης που βρίσκεται σε κίνδυνο δεν θα μπορεί να μιλήσει. Έτσι. Υπάρχει προηγουμένως γεωεντοπισμός, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όποτε υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό, καλούμε και λέμε είμαι εδώ. Μπορεί να μην βλέπουμε μια πινακίδα, μπορεί πάνω στη σύγχυσή μας να μην μπορούμε να περιγράψουμε που βρισκόμαστε.
2: Άρα σε εντοπίζει, λοιπόν, έτσι.
4: Με το κινητό, με τη θέση του κινητού, χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το κινητό και από τα δεδομένα, φαντάζομαι, και από την κεραία, να ουσιαστικά τριγωνίζει το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε μέσω των κεραίων και καταλαβαίνει και από εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει το Next Generation, το e-call, το οποίο είναι αυτόματη πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ατύχημα. Αυτό γίνεται και με κάποιου αισθητήρε από τη συσκευή. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια απότομη μετακίνηση τη συσκευή. Το έχουν και κάποιες συσκευές, έτσι και αλλιώς...
1: Δηλαδή,
2: τα Apple νομίζω ότι τα έχουν. Τα Apple νομίζω ότι τη διαθέτουν αυτή τη λειτουργία.
4: Η Apple το έχει ανακοινώσει.
1: Εξηγήστε το μας τώρα, παιδιά, λίγο. Συγγνώμη, δηλαδή, αν έχω, ας πούμε, πετάξει το κινητό στον καναπέ μου...
2: Θα σου πω τώρα κάτι και θα καταλάβεις...
1: Δεν απότομη κίνηση. Τι εννοείται, δηλαδή.
2: Θα σου πω. Θυμάστε στο δυστύχημα των Τεμπών που πάρα πολλά άτομα έστελαν μήνυμα στο 112 που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τα άτομα, ήταν τα κινητά τους από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Mm. Γι' αυτό και καταγράφονταν και όλες αυτές οι σκηνές φρίκης που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Είναι από αυτή την εφαρμογή, σωστά, Παύλε?
4: Είναι από εφαρμογές αντίστοιχα, δεν ξέρω τώρα αν ήταν όλα της Apple, γιατί υπάρχουν και συσκευές Android
2: αντίστοιχα.
4: Είναι ένας μηχανισμός, απλά για να απαντήσω και στην ερώτηση για το κατά πόσο εγώ, αν πετάξω το τηλέφωνο, θα ειδοποιήσει. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα specs, δηλαδή ένα τηλέφωνο πρέπει να μετακινηθεί η θέση του στις συντεταγμένες που βρίσκεται το χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν μιλάμε τώρα για μια απόσταση τώρα 5 εκατοστών, γιατί τώρα το τηλέφωνο, όταν εντάξει, εκτός να το πετάξουμε κάπου πολύ μακριά.
1: Ναι.
4: Αλλά μετράει την ταχύτητα με την οποία
1: χάσαμε το
4: Παύλο. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Η τεχνολογία φταίει, Παύλο. Που δεν σε βλέπουμε.
4: Τώρα πρέπει να μ' ακούτε.
1: Για πες.
4: Οπότε εδώ υπάρχουν ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι εξετάζουν αν έχει γίνει μετακίνηση απότομα με μεγάλη ταχύτητα, σε τι χρονικό σημείο, ποια ήταν η ταχύτητα την οποία ανέπτυξε. Δηλαδή, τώρα ένα τηλέφωνο θα το πετάξουμε με το χέρι, ποια συγκεκριμένη απόσταση, συγκεκριμένη ταχύτητα. Με το αυτοκίνητο, αν χτυπήσει κάποιο, προφανέστατα τα ταχύτητα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και αν χτυπήσει με 30-40 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και ανάλογα και με τη σφοδρότητα τη σύγκρουση, έτσι υπάρχουν αλγόριθμοι που έτσι κι αλλιώ έχουν να κάνουν και με την εφαρμογή, αλλά και με τι ίδιε συσκευέ, τα δεδομένα που δίνουν οι ίδιε συσκευέ. Και τέλος, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι το κομμάτι της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, όπου υπάρχει δυνατότητα για βιντεοκλήσεις και μηνύματα για να καλύψουν έτσι και άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας και μπορούν πλέον και αυτόνομα να λειτουργήσουν, να ζητήσουν άμεσα βοήθεια, mm-hmm. χωρίς να χρειάζεται να τους δει κάποιος για να τους δώσει έτσι ένα χέρι.
2: Εγώ θα το κατεβάζω σε εφαρμογή στο κινητό.
4: Ναι.
1: Είναι έτοιμη, αυτό δηλαδή τώρα αν μπούμε με τον Γιώργο δεν... την κατεβάζουμε κανονικά.
4: Εγώ έψαξα τώρα με iOS, είναι η αλήθεια, με iPhone, δεν τη βρήκα την εφαρμογή. Έψαξα και από τις εφαρμογές της Ελληνικής Δημοκρατίας που εμφανίζεται ως εκδότης των εφαρμογών. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά φαντάζομαι για να γίνει παρουσίαση τώρα θα είναι έτοιμο, τις επόμενες ώρες θα βγει. Γιατί το θυμάμαι και με την εφαρμογή που συγκρίναν τις τιμές, βγήκε ακριβώς μία μέρα μετά από τη συνέντευξη που είχε κάνει νομίζω το Υπουργείο. Και στη συνέχεια αναβαθμίστηκε πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό, εργαλείο, το συζητώ.
2: Σαφώς. Αυτό σε πραγματικό χρόνο και κείμενο και εικόνα και ο γεωεντοπισμός σου επίσης.
1: Και για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, φαντάζομαι. Δηλαδή, εκεί όπου δεν υπάρχει το λεγόμενο panic button, θέλω να πω, μια γυναίκα ή ένας άνδρας βρίσκονται σε κίνδυνο, επειδή είναι
4: παιδί,
1: θύματα
4: έτσι, επίθεσης. Οπουδήποτε, δηλαδή μπορεί να είναι κάπου ένα παιδί έξω.
1: Θα ειδοποιήσουν και για το παιδί, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Μάλιστα.
4: Παύλε, σε ευχαριστούμε. Είναι αυτό για ευκολία στη χρήση, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Παύλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα το κατεβάσουμε, θα το εγκαταστήσουμε.
2: Όλοι νομίζω. Όλοι θα πρέπει. Όλοι.
1: Διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε τελειώσει.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
6: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: It becomes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Για συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
14: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
15: μα το βγήκε και το είπε.
16: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
17: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
18: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ιώσεις. Έτσι, με αφορμή και τη Φιλιόγεννα Κοπούλου, την αρχιτέκτριά μας, η οποία είναι στο σπίτι και μας παρακολουθεί, θέλω να σου πω, από το σπίτι.
19: Περαστικά, Φιλιό.
0: Καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής. Όχι, στον κύριο Γρηγοράκη μας είπες. Έχουμε στο αυτή μας τη Χριστίνα Τσιόκρη. Έτσι. Γιατί. Α, ωραία, εντάξει. Σε λίγο ο κύριος Γρηγοράκης θα είναι κοντά μας, γιατί έχει τεράστια σημασία για το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε, εκτός από τα φάρμακα τα οποία κουβεντιάζουμε και έχουμε στο σπίτι μας όλοι και τα χρησιμοποιούμε για πάσα νόσο. Πρέπει και μπορούμε να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας και με τη διατροφή μας.
20: Θα πω εγώ,
0: και επειδή τώρα αρρωσταίνουμε διαρκώς, και εγώ είμαι χάλια, θέλω να σας πω, γι' αυτό δεν με πλησιάζει ο Γρηγοριάδης.
19: Έτσι, παιδιά.
0: Έτσι, είναι θέμα διατροφής.
19: Να αποδεκατιστεί η ομάδα. Τόσοι που είμαστε, άλλωστε.
0: Να αποτετρακιστεί. Λοιπόν, πού θα με πας, έλα. Έλα,
19: θα πάμε να γνωρίσουμε ένα παλικάρι με τη μανούλα του, που βρίσκονται πίσω από έναν μπερντέ του Καραγκιόζη και ξαναζούνε, ρε παιδί μου, έτσι σε διάφορες γειτονιές, γιατί κάνουν και ταξίδια. Αυτόν τον Καραγκιόζη που όλοι έχουμε μεγαλώσει και το μαθαίνουν τώρα και οι νεότερες γενιές. Είναι ο Μιχάλης Παπανικολάου, είναι ο μικρός φίλος της παρέας. Είναι μαζί του και η κυρία Ειδώνη, η Βάνα, είναι η μητέρα. Τώρα δεν ξέρω, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά ή μήπως ο Μιχάλης είναι αυτός που παρέσυρε τη μαμά για να ασχοληθεί και η ίδια. Το δεύτερο, ε.
0: Άρα
19: καλά μου τα έλεγε ο Μιχάλης.
0: Μαμά και γιος, είστε πολύ ωραίοι, θέλω να σας πω. Με στο χαμόγελο.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τις μπλουζίτσες σας, πίσω το θέατρο σκιών των Καραγκιόζη, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία εικόνα.
19: Μπράβο σας, ρε παιδιά. Μπράβο. Έχουν ένα σπίτι σκιών. Έτσι το έχουν ονομάσει. Σπίτι σκιών.
0: Είναι, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω.
19: Πάμε τότε, θα ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη. Μιχάλη, θα μας πεις εσύ πώς αποφάσισες τώρα να ασχοληθείς με αυτό, με το θέατρο σκιών.
13: Εκείνη είναι η φταίχτης, γιατί από 3 χρονών με πήγε στην πρώτη μου παράσταση εδώ στο Βύρονα, που μένουμε κιόλας, και κόλλησα. Στα πρώτα λεπτά δηλαδή της παράστασης, ξαφνικά της λέω, θέλω κι εγώ να ασχοληθώ με αυτό.
0: Τι σε εντυπωσίασε το, περίμενε, δηλαδή όταν ήσουν πιτσιρικάκι, τι σε εντυπωσίασε τόσο πολύ, ας πούμε, και είπες έτσι, και το είπες αυτό στο
13: μαμά. Να σας πω, όταν έκλεισαν τα φώτα, δεν έχω φοβηθεί περισσότερο στη ζωή μου. Μόλις άναψαν τα φώτα του Μπερντέ και είδα τις φιγούρες να βγαίνουν και να χορεύουν, ενθουσιάστηκα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο όμορφο και πιο καθαρό στη ζωή μου, ποτέ.
19: Και αυτό το διδάσκεσαι κάπου, είσαι αυτοδίδακτος, τις φιγούρες όλες αυτές?
13: Θα σας πω, ακολουθώ τη σχολή των παλαιών καραγιοζοπαιχτών, αν μπορώ να το πω έτσι, που ήταν οι περισσότεροι αυτοδίδακτοι. Δηλαδή μέσα από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και την έρευνα την οποία κάνουμε, γιατί προσπαθούμε κάθε παράστασή μας, ειδικά τα ιστορικά έργα που κάνουμε, να είναι τεκμηριωμένα, να είναι απολύτως βασισμένα στην πραγματικότητα. Έτσι κάπως καταφέρνουμε να είμαστε αυτοδίδακτοι και ξεκινήσαμε ουσιαστικά να συνεργαζόμαστε και αναπτύξαμε και έναν ευφυλό δεσμό μεταξύ μας. Όσον αφορά τις φιγούρες που με ρωτήσατε, δεν τις φτιάχνω εγώ, γιατί θέλω να είμαι τίμιος. Ασχολούνται 2 παλικάρια τα οποία είναι η νέα γενιά ανθρώπων που ασχολούνται με το θέατρο σκιών και ζωγραφίζουν και φτιάχνουν καινούργια δημιουργήματα.
0: Πάντως, κακά τα ψέματα, δεν είστε πολλοί, έτσι. Δεν είναι πολλοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν την ενασχόλησή τους με το θέατρο σκιών. Είστε λίγοι, λογικά.
13: Ισχύει. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχουμε ένα σωματείο, και αυτό οφείλω να το πω, το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών. Ναι. Είναι από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης 1925, που αριθμεί 400 περίπου μέλη. Από τα οποία αρκετοί είναι και ενεργοί και πολλοί είναι και νέα παιδιά, γιατί υπάρχει μια ομάδα δηλαδή που προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε αυτό το θέαμα.
0: Παράδοση, είναι πολύ δύσκολο, παράδοση τα πράγματα. Είναι αυτό, είναι παράδοση, έτσι, δεν είναι
13: ακριβώς
0: απλώς
15: το θέαμα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τα πιο μικρά παιδιά. Ναι, πολύ μικρότερα στην ηλικία του Μιχάλη, από τότε που ξεκίνησε ο Μιχάλης. Και για τον λόγο αυτό εμείς κάνουμε και ένα εργαστήριο με μαθητές δημοτικού νηπιαγωγείου εδώ στο Βύρονα, και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τα μικρά παιδιά και από τους γονείς που θέλουν να τα οδηγήσουν κάπου εκτός υπολογιστών, εκτός κινητών τηλεφώνων.
19: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Και άρα θα υπάρξει και συνέχεια.
19: Ο παππούς που εμπλέκεται τώρα σε όλο αυτό, γιατί ένα πουλάκι είναι ότι εμπλέκεται και ο παππούς σε όλο αυτό.
13: Θα πεις εσύ.
15: Είμαστε ένα κανονικό σπίτι, γι' αυτό και το ονομάσαμε Σπίτι Σκιών. Ο μπαμπάς μου λοιπόν έχει αναλάβει το ρόλο του να μας μεταφέρει οπουδήποτε, καθώς κανένας από τους δυο μας δεν οδηγεί. Είναι ο άνθρωπος που μας υποστηρίζει. Εγώ είμαι το τεχνικό κομμάτι της ιστορίας, γιατί έχω μια έτσι παράδοση σαν μπομπάστορας μέσα στο σπίτι, μας δωρεύω τα πάντα.
0: Ναι.
15: Και ο Μιχάλης είναι αυτός
0: που παίζει. Το καλλιτεχνικό μάλλον είναι ο Μιχάλης, έτσι, το καλλιτεχνικό
13: κομμάτι. Ο παππούς είναι και φωτογράφος.
15: Ο παππούς είναι και φωτογράφος, ναι.
19: Α, είναι και φωτογράφος.
0: Είναι η παραγωγή, δηλαδή, ουσιαστικά.
19: Μιχάλη.
0: Ο παππούς και η κυρία Βάνα είναι η παραγωγή.
19: Εσύ κάνεις και...
15: Σωστά.
19: Ο Μιχάλης, να ρωτήσουμε, κάνεις και αυτές τις φωνές, ρε παιδί μου, του Καραγκιόζη, του Χατζιαβάτη και λοιπά?
13: Θα σου πω, σήμερα ήρθε ένας φίλος και μου λέει, θα βγεις στο Γιώργο Γρηγοριάδη και δεν θα βγω εγώ. Και μου έρχεται λοιπόν ο Μπαρμπαγιώργος και μου λέει, «Ωε Μανώλα, αϊ, θα πάω στο Action 24 να δω εκεί που έχουν την εκπομπή, να βγω να τα κρέν, ζουμπουρλώδικα και καρεβλαχιώτικα». Κάπως έτσι φτιάχνονται όλες οι φωνές. Έφερα το συνονόματο. Γιατί οι φωνές δημιουργούνται λαρυγκοφωνές. Δηλαδή, βγαίνουν από το λάριγκα και δημιουργούμε διαφορετικές χρειές στην πραγματικότητα.
0: Αλλά Μιχάλη, θέλει δουλειά αυτό όλο, έτσι.
13: Πολύ δουλειά και πάρα πολύ ταλαιπωρία. Και επειδή γράφουμε και δικά μας έργα, γράφουμε καινούργια έργα και μάλιστα για μεγάλους, προσπαθούμε να μιλήσουμε και για τα θέματα της εποχής. Για τις γυναικοκτονίες, για την οικονομική κρίση, όλα αυτά πώς μπορούν να αποτυπωθούν μέσα από μια παράσταση Καραγκιόζη. Προσπαθούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε στο σήμερα για το Καραγκιόζης, ειδικά από τους νέους που προσπαθούμε να τον μεταδώσουμε και θέλουμε οι νέοι να μπορούν να παίζουν θέατρο σκιών και να έχουν βήμα να προβάλλονται καλή ώρα. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορούν να το συνεχίσουν. Ο Καραγκιόζης πάντα ήταν επίκαιρος. Μιλούσε για τα δεινά της εποχής του. Και δεν πρέπει να σταματήσει αυτό. Αν μείνει ως θέαμα παραδοσιακό, θα κρεμαστεί στο καρφί και όπως είχε πει και ο Ευγένιος Παθάρης, αν ο Καραγκιόζης μπει μόνο στο μουσείο, έχει τελειώσει.
19: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ έτσι που σας γνωρίσαμε.
15: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
13: Καλή συνέχεια.
0: Και να σε δω και σε έργο. Ως πρωταγωνιστή σε έργο. Με ρόλο θα σε δω.
19: Μπαρμπαγιώργος τελείως ο Γουστάμου.
0: Μπαρμπαγιώργος.
19: Τελείως Μπαρμπαγιώργος.
0: Παράξενος. Τώρα, κύριε Γρηγοράκη, θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα δηλαδή. Να δούμε
20: καλησπέρα,
0: λίγο...
20: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας.
0: Τι γεια πρέπει σας να προσέξουμε και τι τροφές να επιλέγουμε, τι διατροφή να επιλέγουμε, γιατί θερίζουν οι ιώσεις αυτή την περίοδο με την αλλαγή του καιρού.
20: Ναι, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πότε είναι καλοκαίρι, πότε αρχίζουμε πλέον το χειμερινό μας πρόγραμμα και δυνατότητα για θωράκιση του οργανισμού μας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι η διατροφή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ανάχωμα σε όλη αυτή την, από εδώ και πέρα, την δυσάρεστα φαινόμενα των χειμερινών ιώσεων, της γρήπης και των λοιμόξεων που συμβαίνουν, γιατί όσο καλύτερα θωρακίζουμε το ανοσοποιητικό μας, τόσο πιο ανθεκτικό είναι και τόσο πιο εύκολα μπορούμε να περάσουμε μια ενδεχόμενη λίμωξη ή ίωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε δύο βασικούς πυλώνες στους οποίους πρέπει να κινείται όλη η διαδικασία υποστήριξης του ανοσοποιητικού μας. Πρώτα απ' όλα, σε αυτά που πρέπει να καταναλώνουμε, αυτά που πρέπει να βάζουμε μέσα μας το καλύτερο δυνατό καύσιμο, έτσι ώστε να μας θωρακίζει στο μέγιστο βαθμό και δεν είναι άλλο από αυτά που ήδη δείχνεται, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, η ξηρή καρπή και βέβαια το ελαιόλαδο ή για κάποιους πιο τυχερούς το αγουρέλαιο που μπορούν να το προμηθεύονται. Από τη μία τα ψάρια βέβαια, μην τα ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ σημαντική τροφή και για τα ωμέγα 3, τα πολύτιμα τα οποία μας προμηθεύουν, αλλά και για την πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Και εδώ να διευκρινίσουμε, μια που έχουμε τώρα την επικαιρότητα της απεργίας των αλλείων, μπορούμε να επιλέγουμε και ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, γιατί πραγματικά είναι ποιοτικά, έχουν μεγάλη διατροφική αξία και όπως διαπίστωσα και πρόσφατα σε μια επίσκεψη που ήμουν πάνω στην Οικουμενίτσα, είδα λοιπόν ότι ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιοτικότερο μπορούμε να βάζουμε στο τραπέζι.
0: Καλό αυτό.
20: Το κλείνω αυτό το θέμα. Τι δεν πρέπει να βάζουμε, τι δεν πρέπει να τρώμε, τι δεν πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας. Πρώτα απ' όλα εξεργασμένα προϊόντα, υπερεπεξεργασμένα για την ακριβία. Κυρίως σαλατικά. Αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα βγάζουμε έξω από το διατροφολογιό μας. Επίσης το πολύ κόκκινο κρέας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα το ξεροψημένο κρέας, το οποίο αναπτύσσονται, όπως έχουμε πει στις εκπομπές σας, καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες πραγματικά μπορούν να υποβαθμίσουν το ανοσοποιητικό μας, τις ανοσοποιητικές μας λειτουργίες. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κορεσμένα και ιδιαίτερα τρανς λιπαρά, δηλαδή με τα σχηματισμένα, τα ποιημένα λιπαρά, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία μέσα από τη βιομηχανία τροφίμων ή τις διάφορες θερμικές επεξεργασίες τις οποίες υποβάλλουμε τα σπορέλαια στο σπίτι. Άρα βγάζουμε και τα σπορέλαια, φινικέλαιο,
19: και φαντάζομαι και
20: αυτά θα πρέπει να...
19: ότι θέλει και υγρά, χυμούς δηλαδή, και νερό αρκετό, κύριε Γρηγοράκου,
20: ναι, σωστά. Αυτό στην περίπτωση τη στιγμή που, που περνάμε την διαδικασία της ασθένειας, εκεί οπωσδήποτε έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, θα πω για τους χυμούς, επειδή είναι παρεξηγημένοι, ότι στην πραγματικότητα μπορούν να αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή πρόσληψης αντιοξειδωτικών ουσιών, μια σημαντική πηγή ενίσχυσης του ανοσοποιητικού μας, πολύ πολύ εύκολα. Δηλαδή, στείλουμε 5 πορτοκάλια, πίνουμε το χυμό τους. Δεν θα τρώγαμε ποτέ 5 πορτοκάλια. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία, αν βάλουμε δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω πολύ απλά, ένα ποτήρι χυμό την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
19: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
0: κύριε
19: πάρα πολύ.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παιδιά, πού είναι ο κύριος Γρηγοράκης, να τον χαιρετήσουμε πρώτα. Λοιπόν, τι να πω, Γιώργο μου.
19: Ναι, ακολουθεί η Ιωάννα Βάσου.
0: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ακριβώς, τεταρτίτσα, πάει και η εβδομαδίτσα.
19: Το πλατήσκαλο της εβδομάδας, ωραία μέρα η τετάρτη.
0: Ωραία, τάκα, γεια σας.
19: Πολύ ωραία μέρα.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
11: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
13: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
11: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
11: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Άξιον 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επισφράγηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από την άφιξή του. Οι συμφωνίες που θα υπογράψει και οι συναντήσεις με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο Ενέργεια και Άμυνα. Νευρικότητα στην Άγκυρα. Το σχόλιο τουρκικών διπλωματικών πηγών στο Άξιον 24. Άδεια η αγορά στην Ιχθυόσκαλα από ελληνικά ψάρια, εικόνες σοκ. Το ενεργειακό κόστος πνίγει και τους αλίες. Το 90% των εισαγόμενων ψαριών προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου σε βάρος του ΕΦΚΑ, 8 συλλήψεις από το ελληνικό FBI, το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Αρχηγικό μέλος, πολιτικός τέλεχος και τηλεπαρουσιαστής. Παγκόσμιος συναγερμός για τον θάνατο ερευνήτρια στο εργαστήριο της Ρωσίας. Φόβοι για πανόλη σε καραντίνα τουλάχιστον 200 άτομα. Καμπανάκι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συγκεχημένες πληροφορίες.

0: Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών.
1: Λίγο πριν την αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε θετικά μηνύματα για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας έναν ιδιαίτερα σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ επεσήμανε ότι οι διμερείς σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον έχουν ισχυρό στρατιωτικό και οικονομικό αποτύπωμα.
2: Η Greece is a very important US ally. It's a place where we have not just a military presence but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
1: Ένα από τα θέματα της βαριάς ατζέντας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα είναι η επαναβεβαίωση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καθηγητών διεθνών σχέσεων, είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός της επιλογής του Ρούμπιο να μην επισκεφθεί την Τουρκία.
3: Δίνει ένα μήνυμα καταρχάς ότι δεν πηγαίνει μετά στην Τουρκία.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή δείχνει ότι έχει πια μια αυτόνομη συνεργατική σχέση με την Ελλάδα και όχι μια άσκηση ισορροπιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιτάπητος θα τεθεί και η στήριξη των συμμαχιών της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και η βαρύνουσα σημασία ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με βασικό πυλώνα τον κάθετο διάδρομο.
5: Μέσα από την Ελλάδα θα πηγαίνει αέριο μέσω κάθετων αγωγών σε Ρουμανία, σε Βουλγαρία, σε Ουκρανία, σε Μολδαβία και μέσω διακλαδώσεων σε Ουγγαρία και Σλοβακία.
0: Ναι.
5: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, για την θέση της, για την αξία της.
6: Ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί και στρατιωτικές συμμαχίες.
0: Ναι.
6: Διότι ο κάθετος διάδρομος θέλει κάποιος να τον υπερασπιστεί. Θέλει κάποιος να τον καλύπτει. Άρα βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε γεωπολιτική
0: μόνο.
6: Έχουμε γεωοικονομία. Δηλαδή, οι οικονομικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο χωρών μας δημιουργούν μία στρατιωτική συμμαχία πολύ ενισχυμένη.
1: Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκεται και η προώθηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με αιχμή τα F-35.
7: Ο Ρούμπιο δεν έχει ανάγκη κανέναν να του πει για τα F-35 ή να τον επηρεάσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά. Στο παρελθόν μπορούμε να πούμε ότι έχει τηρήσει μια σαφή αντιτουρκική στάση, αν μπορώ να την αξιοποιήσω αυτό τον όρο.
1: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει στην Αθήνα απόψε το βράδυ, με την επίσκεψη να πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
0: Με βαριά ατζέντα έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ το βλέμμα της Άγκυρας είναι στραμμένο στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Διπλή σύνδεση με Κώστα Αλατζά και Νίκο Νανούρη. Κώστα, ξεκινάω με σένα. Με ποιους θα συναντηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο?
8: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα αφιχθεί απόψε στις 9.30 το βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και αύριο ουσιαστικά είναι το βασικό πρόγραμμα των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Στις 9.30 θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον. Στις 5 το απόγευμα στην Πνίκα θα απευθύνει ομιλία ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ενώ στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας της Τετάρτης θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, με αφορμή την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σε αυτή την χρονική συγκυρία, πρόκειται για μία επίσκεψη που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και το στρατηγικό βάθος που διακατέχει τις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα ως αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που τόνισε και ο ίδιος πριν την αναχώρησή του, αλλά και ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η ατζέντα είναι βαριά.
0: Ναι.
8: Ψηλά τα ενεργειακά θέματα, με αιχμή τον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ψηλά είναι και τα θέματα της άμυνας. Ο οπλισμός των F-35 και η αναβάθμιση των F-16 Viber είναι στην ατζέντα των επαφών. Τα ελληνοτουρκικά επίσης θα συζητηθούν με δεδομένη την πρόθεση το επόμενο διάστημα της ελληνικής κυβέρνησης να επανεκκινήσει τις εργασίες του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και βέβαια θα συζητηθούν και όλες οι περιφερειακές εξελίξεις. Θα υπογραφούν, και κλείνω με αυτό, δύο συμφωνίες κατά την παραμονή του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μία σχετίζεται με τον πολιτισμό και η άλλη θα είναι μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνοφυλακής της Φλόριδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Νίκο Νανούρη, έρχομαι σε εσένα. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στο Action 24, κρατάνε χαμηλούς τόνους για τις επαφές που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα.
4: Ιωάννα, αναμφίβολα το βλέμμα της Άγκυρας είναι στην επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Εμείς ρωτήσαμε πάντως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς βλέπει τη συγκεκριμένη συνάντηση, με δεδομένο ότι θα βρίσκονται στην ατζέντα και ελληνοτουρκικές σχέσεις, και προσπαθούν τουρκικές διπλωματικές πηγές στο Action 24 να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών. Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα, αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι ακόμα και όποια μηνύματα στείλει η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η θέση της Άγκυρας δεν αλλάζει όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, πάντως, πιο αιχμηρά είναι τα ρεπορτάζ τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την επικείμενη άφιξη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, τα οποία σχολιάζουν ότι η Αθήνα, μέσω των επαφών της που θα έχει με τον Μάρκο Ρούμπιο, θα προσπαθήσει να τον πείσει να μην δώσει η Ουάσιγκτον το πράσινο φως και την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
0: Νίκο Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σε αυστηρό αστυνομικό κλειό θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν ανακοινωθεί. Σπύρο Αλεξανδρή, Φρούριο λοιπόν η Αθήνα. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε?
9: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, αλλά από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και στις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται και οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν από σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για τους δρόμους γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian, το παλιό Hilton, και συγκεκριμένα τη Ριζάρη, την Πλουτάρχου, την Κλεωμένου, την Μελίνας Μερκούρη, την Κόνιαρη, την Αναστασίου Τσόχα, την Βασιλή Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Εφρονίου. Ενώ προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν και περιμετρικά του Συντάγματος, σε σταδίου Πανεπιστημίου Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Ενώ από την Ελλάς συστήνεται στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο, ιδίως αύριο που θα κορυφωθούν τα μέτρα, να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλαγή σελίδα στη μάχη της συσπήρωσης λίγο πριν τις κάλπες στα κόμματα. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε, είπε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, και τόνισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back-to-back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Στρατηγική συσπήρωση των ευρύτερων εκλογικών δεξαμενών και πρώτα και κύρια τη βάση του αναπτύσσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, βαδίζοντας τον δρόμο προς τις κάλπες. Απευθυνόμενος στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει μήνυμα εκλογικής νίκης αλλά και συστράτευσης.
11: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
12: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραμένει η πολιτική δύναμη εκείνη που μπορεί να εγγυάται την σταθερότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου.
10: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας και στον στόχο για εκλογική νίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε σε συμμετοχή σε μια λεγόμενη κυβέρνηση ηττημένων.
13: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα. One man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πυκνώσει τις συναντήσεις του με παραγωγικούς φορείς, δείχνοντας ότι θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην οικονομία, προσπαθώντας να αλλάξει το κλίμα απέναντι στο ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί της ουσιαστικής στήριξης νοικοκυριών και επαγγελματιών, επιμένει στη λογική των προεκλογικών φιλοδορημάτων.
14: Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
10: Τις επόμενες ημέρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βάλουν στο επίκεντρο περιοχές όπως η Αττική και η Βόρεια Ελλάδα σε μια ακόμη προσπάθεια βελτίωσης των δημοσκοπικών τους επιδόσεων.
0: Το ενεργειακό κόστος πνίγει και τους αλλοιείς. Οι ψαράδες της χώρας είναι σε απόγνωση και συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πάγκοι στις ιχθυαγορές να είναι άδεια από ελληνικά ψάρια. Πλέον όσα υπάρχουν στα καφάσια είναι κυρίως από Τουρκία, Μαρόκο και Βουλγαρία.
15: Στην ιχθυόσκαλα του Πειραιά οι παλέτες παραμένουν σήμερα άδειες, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικά ψάρι προς διακίνηση.
16: Θα παραμείνει έτσι, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα αλλιευτικό σκάφος το οποίο να αλλιεύει. Είμαστε όλοι μαζί. Έχουν μείνει οι αγορές από ψάρια.
15: Για έκτη μέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αλλιέων με τις επιπτώσεις να είναι πλέον εμφανείς στην αγορά. Οι ποσότητες των ψαριών έχουν περιοριστεί δραματικά, με τις εικόνες από τις ιχθυόσκαλες να είναι πρωτοφανείς.
17: Θα έχουν και μαγαζιά εστίασης πρόβλημα, πέρα από εμάς τα ιχθυοπολία, πέρα από τους εμπόρους.
15: Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται το αυξημένο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου. Οι αλλοιείς λένε ότι πέρυσι το αγόραζαν στα 50 λεπτά το λίτρο, ενώ σήμερα η τιμή έχει τριπλασιαστεί και φτάνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά.
18: Όπως μας είπαν νωρίτερα, οι ψαράδες πρώτη φορά στα 30 χρόνια βλέπουν τόσο έρημη την ψαραγορά εδώ στο Κερατσίνι.
19: Αν δεν βρεθεί λύση, δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά, βασικά. Δεν είναι ότι καθόμαστε εδώ για να πιέσουμε κάτι, δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
15: Οι αλλοιείς ζητούν από την κυβέρνηση γενναία επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα το κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών καθιστά το επάγγελμα ολοένα και πιο δύσκολο.
20: Είμαι τρίτης γενιάς ψαράς. Έχουμε μεγαλώσει εδώ μέσα, αλλά πλέον με τα καύσιμα δεν αξίζει η δουλειά μας. Έχει καταστραφεί δυστυχώς.
15: Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χθες ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους αλλοιείς. Με το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι να αφορά επιδότηση του ναυτιλιακού καυσίμου από 20 έως 30%. Με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τη σύνοδο κορυφής στις 15 Οκτωβρίου. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
21: Ο πατέρας μου ψαράς, ο παππούς μου ψαράς, ο σύζυγός μου ψαράς. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ακούστηκε ότι οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση. Οι ψαράδες δεν ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση. Οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν τη βιώσιμη επιδότηση.
15: Χαρακτηριστικές είναι εικόνες και από την αγορά Καπάνη, όπου η κίνηση στα ιχθυοπολία είναι υποτονική. Πολλά καταστήματα δεν άνοιξαν καν. Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, όποια ψάρια υπάρχουν είναι από το εξωτερικό, από χώρες όπως η Βουλγαρία, το Μαρόκο και η Τουρκία.
22: Ο ένας ο οποίος είχε κάποια ιχθυοτροφικά και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ψάρια. Έχω επικοινωνήσει με τις άλλες λαϊκές, δεν υπάρχουν ψάρια μέσα στις λαϊκές.
23: Αν δεν βγάλουν αυτή ψάρια, εμείς πώς θα δουλέψουμε.
15: Οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ανάμεσά τους έχουν συλληφθεί και τα αρχηγικά μέλη Μαρίζα Λιναρδάτου. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά.
2: Και μετά λοιπόν από μια μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, η Ιωάννα συνελήφθησαν από τις αρχές. Μέχρι στιγμής λοιπόν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης, ένα εκ των οποίων φέρεται να είναι παρουσιαστής και πολιτικός στέλεχος. Να σου πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη οργάνωση δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τι έκαναν? Τα μέλη της λοιπόν είχαν ανοίξει διάφορες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους λοιπόν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, και έβαζαν ως υπαλλήλους, μπροστάριδες δηλαδή, διάφορους χειρανθρώπους, οι οποίοι στη συνέχεια εξυπηρετούσαν τις δουλειές τους. Όμως ποτέ δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και γι' αυτό λοιπόν κατηγορούνται και για φοροδιαφυγή.
0: Όταν ήταν να πληρώσουν δηλαδή, κλείνανε τις επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δρούσαν.
2: Κλείνανε λοιπόν τις επιχειρήσεις, δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έτσι λοιπόν πιάστηκαν στα δίχτυα της Ελλάς. Να σου πω λοιπόν ότι η ζημιά που κατάφεραν να κάνουν σε βάρος του δημοσίου ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε βάρος του ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1 εκατομμύριο 800.000 ευρώ, ενώ όλη η επιχείρηση της Ελλάς είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Προποφόλη και μηδαζολάμη φέρονται να ήταν οι πρώτες λέξεις που πληκτρολόγησε στο AI η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι αναζητήσεις για αναισθητικές ουσίες και τα νέα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Καθοριστικές για την πορεία της έρευνας αναμένεται να είναι οι τοξικολογικές, οι οποίες αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Τον προμηθευτή της προποφόλης και της μηδαζολάμης που φέρεται να χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης για την επίτευξη μέθης ψάχνουν οι ερευνητές της Ελλάς, την ώρα που τα ευρήματα στο κινητό της προφυλακισμένης γιατρού δείχνουν ότι τα κρίσιμα λεπτά αναζητούσε στο διαδίκτυο τις επιπτώσεις του συνδυασμού των δύο.
3: Δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν ακούσουμε και νέες διώξεις. Και εδώ έχουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις πρωτίστως η οικογένειά του.
5: Η άρση απορρίτων δεν μπορεί να δώσει τον διάλογο, τον ζωντανό διάλογο που έγινε μεταξύ των εμπλεκομένων εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας να δώσει πλήρω όλα τα μηνύματα που ανταλλάξαν, οι εικόνες, όλα τα στοιχεία.
1: Πρόκειται για δύο άκρως επικίνδυνες ουσίες που χορηγούνται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και αποκλειστικά από αναισθησιολόγο κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται στο ιατρείο της Καρνεάδου.
6: Ο συνδυασμός αυτών των δύο αναισθητικών ουσιών είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δυνητικά θανατηφόρος όταν χορηγείται από λάθος χέρια.
1: Οι δύο ουσίες μπορούν να δράσουν συνεργικά. Η ταυτόχρονη χορήγησή τους ενισχύει την κατασταλτική τους δράση και όπως εξηγούν οι ειδικοί αυξάνει και τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Μεταξύ αυτών είναι η βαριά καταστολή της αναπνοής που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε άπνοια, αλλά και η σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης ή αλλιώς υπόταση.
24: Πιθανό μπορεί να συμβεί να έχουμε την αναπνευστική καταστολή, που είναι ουσιαστικά σταματάει ο οργανισμός να αναπνέει, πνεύμονες να αναπνέουν. Σταματάει να έρχεται οξυγόνο στο αίμα, οπότε κάποια στιγμή σταματάει η αναπνοή και σταματάει και η καρδιά. Μόνο που επειδή έχει αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να είναι συνεχώς υποπαρακολούθηση ο ασθενής και να είναι έτοιμο να του χορηγηθεί μηχανική υποστήριξη αναπνοής.
1: Η αναισθησιολόγος που δέχτηκε το τηλεφώνημα τα κρίσιμα λεπτά που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν ανέστητος στο ιατρείο του Κολονακίου ήταν η πρώτη που ανέφερε στον ανακριτή την προποφόλη και το αντίδοτο που τη ζητήθηκε.
25: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησα ότι δεν υπάρχει.
26: Θεωρώ ότι κάθε νέα αντίφαση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του.
1: Ναι. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου και στα άλλα 5 κινητά τηλέφωνα, ενώ αναμένεται να καταθέσει για τα όσα συνέβησαν και η κόρη του ζευγαριού των γιατρών.
0: Έπεσαν πυροβολισμοί σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Τρεις νεαροί τσακώθηκαν και έβγαλαν πιστόλια. Ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία. Τι έγινε ακριβώς θα μας πει η Γεωργία Τσάλη.
18: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις νεαρών ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Όλα συνέβησαν λίγο πριν από την μία τα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των ατόμων. Ένας 26χρονος ένικος της πολυκατοικίας άκουσε τη φασαρία και ενημέρωσε κατευθείαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους έχουν ήδη αποχωρήσει. Κατά την έρευνα, οι ΟΑΝΑ αστυνομικοί εντόπισαν στον 5ο όροφο τρεις νεαρούς, οι οποίοι φέρεται να είχαν ανέβει εκεί προκειμένου να διαφύγουν. Και οι τρεις έχουν συλλευθεί. Τώρα στο κοινόχρηστο χώρο εντοπίστηκαν ένα κάλικας, δύο βλήματα, καθώς και ένα πιστόλι, τα οποία είχαν μεταφερθεί για εξέταση. Σε βάρος τώρα του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται για συνέργεια. Οι αρχές πλέον εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα
0: της συμπλοκής. Σε ευχαριστώ πολύ. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε η διαδικασία των καταθέσεων στη σημερινή δίκη. Χριστίνα Γκίκα, συγκλονίζουν, πραγματικά συγκλονίζουν, όλα όσα ανέφερε ο χαροκαμένος πατέρας.
4: Ακριβώς, Ιωάννα, ήταν χαρακτηριστική η κατάθεση που έδωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 18χρονης Αναστασίας, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Το πιο σημαντικό σημείο είναι εκείνο, όπως αναφέρει ο ίδιος, όταν έφτασε στο γραφείο των τελετών και του παραδώσανε μία σακούλα με ό,τι είχε απομείνει από την κόρη του. Όπως λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα, άλλαξαν όλα. Μου έδωσαν μία σακούλα με τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της και ένα κλειστό λευκό φέρετρο. Είδαμε το λευκό φέρετρο, την αγκαλιάσαμε και ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε. Μας είπαν ότι απαγορεύεται. Ήταν σφραγισμένο με σιλικόνη. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Τη συνοδεύσαμε στην τελευταία της κατοικία. Ήταν λοιπόν κάποια από τα πολύ χαρακτηριστικά λόγια που ανέφερε στην κατάθεσή του ο Ηλίας Παπαγγελής, ενώ η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων του Ντένις Ρούτσι και της Έλενας Δουρμίκα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Έκαναν σούζες με 140 χιλιόμετρα την ώρα στις λεωφόρους Κηφισίας, Βουλιαγμένης και Αθηνών, ενώ ανέβαζαν τα βίντεο στα social media. Αυτά τους έκαψαν. Βασιλεία Μανοπούλο, λόγος για δύο άνδρες που ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
7: Πρόκειται λοιπόν για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο, οι οποίοι οδηγούν μηχανές ψηλού κυβισμού και ανέβαζαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα, μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους όπως είναι η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η λεωφόρος Αθηνών. Εκτός λοιπόν από τους ελιγμούς εντυπωσιασμού, καταγράφηκαν να παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας φυσικά σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Λοιπόν, οι αστυνομικοί εξέτασαν τα συγκεκριμένα πλάνα και έφτασαν στη διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο μοτοσυκλετιστές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν και οι μηχανές μεγάλου κυβισμού, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, με τη δικογραφία να διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα από ντρόουν από το Λασίθι. Οι εικόνες φανερώνουν αχανείς εκτάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό. Σε απόγνωση είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών με επίκεντρο τις εκτεταμένες καταστροφές σε

0: από τους παραγωγούς, όλος ο κόπος τους είναι ακόμα μέσα στα χωράφια πλημμυρισμένος.
1: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Τις μεγαλύτερες ζημιές έχουν υποστεί οι πατατοκαλλιεργητές.
2: Η κατάσταση είναι τελειωμένη, είναι καταστροφική.
3: Να έρθουν εδώ όλοι να δουν διεισόμαση την καταστροφή, την ολική καταστροφή.
1: Μεγάλες είναι οι απώλειες και στην κτηνοτροφία, με ζώα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί χώροι και αγροτικοί δρόμοι να έχουν υποστεί καταστροφές.
4: Το ποτάμι από πάνω κατεβαίνει, σπά το ανάγωμα από κάτω. Και κλώνει τα πρόβατα στη μέση, πήρε όσα πήρε, άλλα φοβηθήκαν και μπήκαν μέσα στο υπόστεγο.
5: Εδώ έγινε και ο χαλασμός. Η καταστροφή του ΝΟΕ ήταν εδώ, χάμε σε αυτή την ποταμίδα. Και έρχομαι και τι να δω, παιδί μου. Τον είδα μέσα στα νερά μέχρι εδώ.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών με τους φορείς της Κρήτης να ζητούν άμεση στήριξη και γρήγορες αποζημιώσεις για τους πληγέντες.
6: Η Άτσιπε κατέβασε πάρα πολύ νερό, κατέβασε όλο το βουνό κάτω, παραλίγο μας πνίξει.
7: 86 χρονών είμαι. Αυτό το πράγμα το έχω δει πρώτη φορά.
1: Μηχανήματα έργου δουλεύουν συνεχώς προκειμένου να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές.
8: Δουλεύουν τα μηχανήματα, όλα προσπαθούν να αποκατασταθούν οι ζημιές.
9: Χάλασαν, τα πάντα χάλασαν. Δεν έφυγε τίποτα.
1: Οι κάτοικοι επιχειρούν ακόμα και μόνοι τους να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα νερά τόσο μέσα στα σπίτια όσο και στους δρόμους γύρω από αυτά. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αμαριάς. Η αυξημένη ροή του νερού δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή προσέγγιση, με τους εγκλωβισμένους πάντως να είναι καλά στην υγεία τους και σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές, ενώ στην ομάδα βρίσκεται και ένας γιατρός. Για τις κατεστραμμένες υποδομές, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμη έχουν 15 ημέρες για να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης. Παράλληλα, συνεδριάζει σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για την οριστικοποίηση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους πληγέντες.
10: Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και υπάρχουν σχολεία χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Ένα από αυτά είναι το 24ο Δημοτικό Σχολείο στο Ήλιον. Όπως καταγγέλουν οι γονείς, λείπουν 7 δάσκαλοι και τα παιδάκια τους χάνουν πολλές διδακτικές ώρες.
11: Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα κενά στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηλίου είναι πολλά.
12: Η εικόνα που βλέπετε είναι μια μικρογραφία εκατοντάδων, για να μην πούμε χιλιάδων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα, 6 Οκτώβρη, και να υπάρχουν ακόμα χιλιάδες κενά σε όλα τα δημοτικά σχολεία.
11: Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων, λείπουν 7 δάσκαλοι για μαθήματα όπως αγγλικά, γυμναστική, μουσική και θεατρική αγωγή και 64 διδακτικές ώρες χάνονται.
13: Θεωρούμε ότι το 2026 είναι απαράδεκτο ο δάσκαλος να θεωρείται κόστος. Το ότι δεν υπάρχουν ολοήμερα, το ότι δεν υπάρχουν ειδικότητες, ψάχνουμε τον τουφέκι να βρούμε μουσικό, θεατρολόγο, οικαστικό στα σχολεία μας. Το ότι δεν λειτουργούν οι πρωινές ζώνες, δεν είναι κανονικότητα.
11: Μάλιστα, όπως καταγγέλουν οι γονείς, οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο ακόμα και στις 12, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται και δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους.
14: Υπάρχουν σχολεία όπως το 24, που τα παιδιά φεύγουν στις 12.30 ώρα, ενώ θα πρέπει να φεύγουν στις 1.15 κανονικά, συν τα ολοήμερα, που πολλά σχολεία στο Ήλιον δεν έχουν ολοήμερα. Τα ολοήμερα κρατάνε τα παιδιά μας μέχρι τις 4 ώρα το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί γονείς από εμάς 3-4 ώρα γυρίζουμε από τις δουλειές μας και πάμε να πάρουμε τα παιδιά μας. Αν δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Πού θα αφήνουμε τα παιδιά μας?
11: Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την ειδική αγωγή. Οι γονείς καταγγέλουν ότι ένας εκπαιδευτικός καλείται να καλύψει τις ανάγκες 4 παιδιών, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και 2 με ΔΕΠΗ.
15: Είναι τεράστια τα κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη γάμα Αθήνας.
16: Ναι.
15: Το σχολείο μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας ήταν χωρίς τοποθέτηση καμίας ειδικότητας αναπληρωτών, ούτε φυσική αγωγή, ούτε θεατρική αγωγή, ούτε αγγλικά, ούτε μουσική, τίποτα.
11: Οι γονείς που προχώρησαν σε διαμαρτυρία ζητούν άμεση και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά και οι μαθητές να μην στερούνται τα μαθήματά τους.
10: Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Την εκδήλωση διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μας ενημερώνει η Θεοδόρα Ζαγανάκου.
16: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προτάσσοντας ως λύση και μια πολιτιστική συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

0: αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, τονίζοντας πως στην Ισπανία είναι ακόμη πιο βαθιά, παρότι επικαλείται ως λύση και η αντιπολίτευση, και λέγοντας πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να ελευθερωθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, είπε πως δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, και πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να ανακουφιστούν οι πολίτες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: We're faced with, first of all, with a big crisis when it comes to the price of fossil fuels and gasoline. It's not just a Greek problem; it's a global problem. Sure. It's a European problem. So, of course, as much as we try to alleviate our citizens, our focus has always been, especially in Athens, is to push more people towards public transport. But we have to offer quality solutions if we want to encourage people to leave their car behind and take public transport. I think we've made progress on numerous fronts. I think our buses are in much better shape. Mm-hmm. It's objective. You just, you know, look around. Most of the buses are now new buses, are electric buses. So we've replaced most of the stock of old buses with environmentally friendly and fully accessible for handicapped people.
1: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
3: Στην Ανατολή με τους Χούτις, οι Εμέρες να ανακοινώνουν ότι χτυπήσανε στόχους στρατηγικούς στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιεί αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Πρόκειται για τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που συμφωνήθηκε μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας τον Αύγουστο. Τίθεται λοιπόν σε ισχύ με το Πακιστάν και την Τουρκία να αποστέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία, ενώ η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση τη Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσους στρατιώτες και τι εξοπλισμό θα σταλεί. Ωστόσο, για να σταλεί τουρκικό στράτευμα στη Σαουδική Αραβία, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του τουρκικού κοινοβουλίου. Οπότε, μέχρι στιγμής γίνεται λόγος απλά για αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία και μένουμε να δούμε τι θα γίνει με το στράτευμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει ο θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου από αυτό που έχει αναγνωριστεί ως κρούσμα Πανόλης, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρωσία μετά το θάνατό της. Σε καραντίνα είναι 200 άτομα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι είναι ενήμερος για το θέμα και ότι έχει προσφέρει υποστήριξη στη Ρωσία.
4: Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σιβηρία με το ενδεχόμενο κρούσμα πνευμονικής πανόλης.
5: The US is monitoring a potential outbreak of suspected pneumonic plague in Russia. The spokesperson says they're aware of reports of a deadly case in the eastern Siberian region. A local media report from Moscow says the person who died was a lab technician researching plague and other diseases.
4: Αφορμή στάθηκε ο ευνίδιος θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, ερευνήτριας στο Αντιπανολικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, που σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μολύνθηκε όταν έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα στο εργαστήριο. Το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τις ανησυχίες.
6: Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть
4: Οι ρωσικές αρχές επέβαλαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, θέτοντας σε καραντίνα και ιατρική παρακολούθηση περίπου 200 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την υπάλληλο, ενώ νοσοκομεία της περιοχής σφραγίστηκαν.
7: Workers in hazmat suits in the town where the lab employee died. Russian officials say the cause of death for the 28-year-old woman last week was pneumonia of unknown origin. She worked at the Anti-Plague Institute of Siberia, which deals with the deadly bacteria.
4: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία.
8: I hate to see them having it. It's a rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control. But somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
4: Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.
9: We know what we know, obviously, about whatever the Russians have provided, which is it seems that there was a worker at the lab that was infected, and there's concern that you know, could have spread, at least internally. So you've seen them do quarantines, tests of that nature.
4: καθώς έχουν περάσει ημέρες από το πρώτο κρούσμα, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τη Μόσχα, προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν έχει υπάρξει και δεύτερο και για ποιο λόγο 200 άτομα παραμένουν σε καραντίνα.
1: Κλιμακώνονται, κυρίες και κύριοι, κινητοποιοί στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές βγαίνουν στους δρόμους και σήμερα, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη. Διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την έλλειψη προσωπικού και πόρων.
10: Σήμερα η Γαλλία βρίσκεται σε ένα κλειό πανεθνικών διαδηλώσεων στο πλαίσιο μιας ημέρας δράσης για τα σχολεία μετά τους τραυματισμούς και τις μαζικές συλλήψεις των τελευταίων ημερών. Σε πολλές πόλεις της Γαλλίας έχουν προγραμματιστεί.
1: Συγγνώμη, Μαριλίτα, όσο μας μιλάς, βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τη Λιόν.
10: Σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, όπως είπα, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπως στη Μασσαλία, το Μπορντό, τη Λιόν που βλέπουμε και την ζωντανή εικόνα, και το Παρίσι. Στη Λιόν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται από νωρίς στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Στη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση συμμετέχουν 6 εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και η Ομοσπονδία Γονέων. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 5.000 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση στο πλαίσιο των διαμαρτυριών των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα, Μαριλίτα, λένε ότι σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, καθώς αναμένονται από 150.000 μέχρι 200.000 διαδηλωτές.
10: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις αρχές.
10: Στο Παρίσι, μεγάλη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι με σημείο συνάντηση στην πλατεία της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Για την κινητοποίηση στην πρωτεύουσα αναμένεται να συμμετέχουν 40.000 διαδηλωτές. Μόνο στο Παρίσι αυτό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Αριζόνα τώρα, cheerleader επιτέθηκε σε αστυνομικούς την ώρα που περνούσαν χειροπέδες σε φίλους της. Στο Λος Άντζελες, σοκ προκάλεσε ο θάνατος 17χρονου μαθητή που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου του μετά από περιστατικό μπούλινγκ. Στιγμές αγωνίας και για την Ούσα Βάνς, η οποία παραπάτησε στις σκάλες ελικοπτέρου ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της και κανείς δεν τη βοήθησε.
11: Παραλίγο ατύχημα για την Ούσα Βάνς.
12: Before the Vice President traveled across the country to campaign, his wife, the second lady, Usher Vance, made headlines.
11: Η σύζυγος του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σκόνταψε ενώ κατέβαινε τα σκαλιά ελικοπτέρου, έχοντας την αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της. Η Vance πρόλαβε να κρατηθεί από τα κάγκελα, αποφεύγοντας τα χειρότερα, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε ότι κανείς από τους 4 στρατιώτες που ήταν μπροστά της δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να τη βοηθήσει. Σοκ έχει προκαλέσει στο Λος Άντζελες η αυτοκτονία 17χρονου μαθητή που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου του.
13: 17-year-old Xavier Nungrai fell to his death last week at Benjamin Franklin High School. His family says he was bullied.
11: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μαθητή να δέχεται ηλεκτρική επίθεση αλλά και χτυπήματα από συμμαθητή του μέσα στη σχολική αίθουσα με τον καθηγητή να προσπαθεί να παρέμβει χωρίς αποτέλεσμα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 17χρονος πέφτει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του σχολείου. Παρότι η σχολική περιφέρεια έχει διαθέσει συμβούλους και προσωπικό υποστήριξης για μαθητές και εργαζομένους, η οικογένειά του ζητά απαντήσεις και δικαίωση για το θάνατό του. Επισοδιακή σύλληψη στην Αριζόνα με πρωταγωνίστρια μια cheerleader η οποία προσπάθησε να εμποδίσει τη σύλληψη φίλων της. Η νεαρή επιτέθηκε στους αστυνομικούς την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να περάσουν χειροπέδες στους φίλους της. Η κατάσταση κλιμακώθηκε με τους αστυνομικούς να την ακινητοποιούν στο έδαφος ενώ στη συνέχεια της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη και παρεμπόδιση.
1: Μία νέα μέθοδος που βοηθά τους επιστήμονες να ελέγχουν τη λειτουργία του εγκεφάλου με φως χάρισε το φετινό Νόμπελ Ιατρικής σε 3 ερευνητές. Η οπτογενετική ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα με μεγάλη ακρίβεια, βοηθώντας στην κατανόηση του εγκεφάλου και ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μελέτη και αντιμετώπιση παθήσεων όπως το Πάρκινσον και η επιληψία.
14: Μια ανακάλυψη που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τον εγκέφαλο. Τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής.
15: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
14: Πρόκειται για μια μέθοδο που με τη χρήση του φωτός επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρώνων του εγκεφάλου. Η δυνατότητα φωτεινής διέγερσης ακριβίας μεταμορφώνει την έρευνα για το περίπλοκο όργανο, βοηθάει στην κατανόηση των συναισθημάτων και συμπεριφορών και ανοίγει το δρόμο για θεραπείες για νευρολογικές νόσους, ψυχιατρικές ασθένειες και αισθητηριακές διαταραχές, όπως η νόσος του Πάρκινσον και η επιληψία. Η οπτογενετική προσφέρει δυνατότητες χαρτογράφησης, αποκαλύπτει τα μυστήρια του εγκεφάλου, θέτοντας τα θεμέλια μιας νέας εποχής για τις νευροεπιστήμες.
16: For their research in optogenetics, which makes it possible to switch on or off the activity of individual nerve cells in a living brain.
14: Πώς μπορείς να χειραγωγήσεις ένα όργανο που συνθέτει 90 δισεκατομμύρια εξαιρετικά διαφορετικούς νευρώνες? Η Επιτροπή παρομοίασε τη μέθοδο με ένα νευρολογικό διακόπτη, ένα εργαλείο που ενεργοποιεί διαφορετικούς νευρώνες με εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα. Ο Καρλ Ντάισροθ, Αμερικανός νευροεπιστήμονας και ψυχίατρος, δεν έκρυψε την έκπληξή του, αλλά και τη σημασία της μεθόδου. Ο Γερμανός νευροεπιστήμονας Γεωργ Νόγκελ ήταν στα βουνά της Ιταλίας όταν έμαθε για τη βράβευση. Ο επίσης Γερμανός βιοφυσικός Πίτερ Χέγκεμαν μελέτησε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κύτταρα αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στο φως. Οι τρεις νομπελίστες θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά
4: μα το βγήκε
5: και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλό σας μεσημέρι. Στην Super League οι ομάδες προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο προσεχέ Σαββατοκύριακο, όπου δεσμεύει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη φθάραση πρώτου βαθμού, θα παραταχθούν οι πράσινοι στο ντέρμπι Ιωνίων, ενώ φανέλα βασικού για τους ερυθρολεύκους διεκδικεί ο Λέον Μπέιλι.
1: Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τις ομάδες της Super League με τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να δεσπόζει την Κυριακή. Οι πράσινοι έχουν κάποια ερωτηματικά μετά από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με τα πιο σημαντικά να στρέφονται στην επιθετική τους γραμμή. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αγώνα με το Trinidad και τον Μπάγκο, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι είχε θλάσει πρώτου βαθμού. Ενώ ο Ανδρέας Τετέι δεν ήταν στην αποστολή του χθεσινού αγώνα της εθνικής κόντρα στη Γερμανία. Θετικά είναι τα νέα για την περίπτωση του Βιθέντε Ταμπόρδα, με τον Αργεντίνο Άσο να μπαίνει νωρίτερα από το αναμενόμενο στο πρόγραμμα της ομάδας και να χαροποιεί τον προπονητή του, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στον Ολυμπιακό, η Μανόλα Αργουαθήλ περιμένει την επιστροφή των διεθνών, με τους Γκονζάλες και Πουέρτα να είναι αυτοί που θα καθυστερήσουν περισσότερο από τους άλλους στην επιστροφή τους. Ο Ισπανός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δουλέψει με παίκτες που αποκτήθηκαν την τελευταία περίοδο των μεταγραφών και σκοπεύει να τους δώσει ευκαιρία άμεσα, όπως τον Λίον Μπέιλι, τον οποίο υπολογίζει για τα εξτρέμ, την ίδια ώρα που ο Γκουστάβο Σά δείχνει να επανέρχεται από τον τραυματισμό του και να είναι έτοιμος να μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα σχέδιά του για τον αγώνα κόντρα στον Όφη, αλλά παράλληλα και για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ που ακολουθεί για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αγώνας δρόμου για την επιστροφή του Μπάρναμπας Βάργκας στην αγωνιστική δράση, ο οποίος όμως δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τους κριτικούς, ενώ παράλληλα θα κρυθεί η ετοιμότητα του Θωμά 300 κάτω από τα goal post, με τον Αλβανό τερματοφύλακα να μην έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στον καρπό. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση προετοιμάζει την ομάδα για το παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα, με Χατζηδιάκο, Λουσέ και Μπάνζα να μπαίνουν στο μπλοκάκι των επιλογών του, αφού άπαντες έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς που αντιμετώπιζαν.
0: Η ώρα για τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με το Εθνόσμο έφτασε. Ο Αργεντίνος μάγος προπονήθηκε για έστατη φορά με την Αλμπισελέστε και τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 η ώρα Ελλάδος θα δώσει την τελευταία του παράσταση μπροστά σε σχεδόν 85.000 θεατές στο Buenos Aires.
2: Για τελευταία φορά στην καριέρα του, ο Λιονέλ Μέση προπονήθηκε με την Εθνική Αργεντινής. Το παιδί από το Ροζάριο, που εξελίχθηκε σε σύγχρονο μύθο για την Αλμπισελέστε, μετράει αντίστροφα για να πέσει η αυλαία της διεθνούς του καριέρας. Στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα, σε φιλικό κόντρα στον Μπενίν, ο Λιονέλ Μέση θα ρίξει τίτλους τέλους μπροστά σε 85.000 τυχερούς θεατές στο στάδιο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Στην Αργεντινή επικρατεί πανζουρλισμός για ένα μαγικό χαρτάκι που θα τους δώσει την ευκαιρία να είναι παρόντες στο ίστατο αντίο του δικού τους ποδοσφαιρικού θεού.
3: Empezó a seguir a la selección argentina por Messi, me ha hecho amar a otra selección que no es la mía por él, porque es una gran persona, porque es un gran deportista.
4: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo.
2: Στον αποχαιρετισμό του Λιονέλ Μέση αναμένεται να ραγίσουν καρδιές για έναν ποδοσφαιριστή που κατάφερε όχι μόνο να μπει στα παπούτσια του Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά και να τον ξεπεράσει σε μια παραμυθένια καριέρα με το εθνόσημο. Από τον ντεμπούτο του το μακρινό 2005, ο Πούλγα μέτρησε 125 γκολ και 68 ασίστ σε 207 συμμετοχές, κατακτώντας τη διαδρομή μία φορά το Μουντιάλ και δύο φορές το Κόπα Αμέρικα. Για το μεγάλο αντίο, η Adidas σχεδίασε μια αναμνηστική φανέλα για να τον τιμήσει. Σε αυτήν δεσπόζει ο ήλιος από τη σημαία της Αργεντινής, ενώ στον γιακά υπάρχει σε μια σφραγίδα ο εμβληματικός αριθμός 10 σε σχήμα ήλιου, πλαισιωμένος από κλαδιά δάφνης. Ξεχωρίζει επίσης το χρυσό χρώμα, με τη φανέλα να αναμένεται να γίνει ανάρπαστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Οι εκδηλώσεις τιμής έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς στο Ροζάριο τοποθέτησαν μια γιγάντια φανέλα 30 μέτρων για χάρη του Πούλγα, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Το τελευταίο ταγκό του Μέση αναμένεται να μαγνητήσει τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον κόσμο σε ένα φιλικό φόρο τιμής στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
0: Στο Nations League, Νικηφόρα συνέχισε τις υποχρεώσεις της Ιταλία, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Τουρκίας με 3-1. Για τον ίδιο όμιλο, η Γαλλία με ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάικλ Ολίσε ξεπέρασε το εμπόδιο του Βελγίου με 4-1.
1: Καταιγιστική, η Γαλλία κέρδισε με 4-1 το Βέλγιο και έφτασε τους 10 βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 35 με τον Λουκεμπάκιο, όμως το δεύτερο ημίχρονο άνοικε ολοκληρωτικά στους Πετινούς, οι οποίοι πέτυχαν και τα 4 γκολ μέσα σε διάστημα 15 λεπτών. Στο 77 ο Ντουέ, λίγο αφού του μπήκε στο μάτς με σούτ εκτός περιοχής, ισοφάρισε, για να έρθει στο 81 ο Σερκί μετά από ασίστ του Ολίσε να κάνει την ανατροπή. Από δημιουργός ο Ολίσε έγινε εκτελεστής αρχικά στο 88 πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ των τρικολόρ και αργότερα στο 91 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να διαμορφώσει το τελικό 4-1. Για τον ίδιο όμιλο, τη δεύτερη νίκη της φτάνοντας στους 7 βαθμούς στη δεύτερη θέση πέτυχε η Ιταλία κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Το σκορ για τους Ιταλούς άνοιξε στο 26 ο Σκαμάκα. Οι Τούρκοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 61 με τον Σιμσίρ, αλλά η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ, αφού τρία λεπτά αργότερα, στο 64, ο Καλαφιόρη ήρθε να δώσει εκ νέου προβάδισμα για τη σκουάντρα Τζούρα. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 87 ο Εσπόζητο με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6:30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ημέρα στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Παρακαλώ.
6: Πάμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.
7: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Λίγα σύννεφα αναμένονται στη Θράκη, το Ιόνιο και τα νησιά του Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πλύνουν βοριάδες με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

0: την Τετάρτη θα συνεχιστεί η καλοκαιρία με ήπιες θερμοκρασίες και τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
12: κάτσε μας πει το τσάτ.
13: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
14: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
15: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Μετά την παρέτηση της κυβέρνησης Δραγούμη, ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος όρισε πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δίνοντάς του εν λευκό τη δυνατότητα να αποφασίσει για την διάλυση της αναθεωρητικής βουλής όπως είχε απαιτήσει προκειμένου να αναλάβει. Έτσι, στις 6 Οκτωβρίου, ο Βενιζέλος ορκίστηκε πρωθυπουργός και 6 μήνες αργότερα προκήρυξε εκλογές, στις οποίες κέρδισε 307 από τις 362 έδρες. Σαν σήμερα το 1927 παρουσιάζεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ομιλούσα ταινία με τίτλο «Ο τραγουδιστής της τζαζ». Ο πρωταγωνιστής Αλ Τζόλσον ακούγεται να μιλάει σε δύο σκηνές, λέγοντας συνολικά 354 λέξεις. Η υπόλοιπη ταινία ήταν με μουσική και διαλόγους γραμμένους σε κάρτες, όπως συνηθιζόταν τότε. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 για το κύπελο UEFA, ο Πανιόνιος νικά στο κατάμεστο στάδιο Καραϊσκάκη 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και σε συνδυασμό με την ήττα του με 2-1 στο πρώτο μάτς προκρίνεται στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Οι και ανέρυθροι είχαν στον πάγκο τους τον αείμνηστο Τζο Μάλετ και παίκτες όπως τον Στάθη Χάιτα, τον Γιώργο Δέδε και τον σκόρερ Θανάση Ιντζόγλου.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1988 για το κύπελο UEFA, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Νάπολη με τον Ντιέγκο Μαραντόνα στη σύνθεσή της. Το μάτς τελειώνει 1-1 με τέρματα των Καρέκα και Σκαρτάδου. Οι Ιταλοί πήραν την πρόκριση αφού είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Οι οπαδοί του Δικέφαλου είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια του αγώνα πολλές ημέρες νωρίτερα και δημιούργησαν στο γήπεδο της Τούμπας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας τον Μαραντόνα να δηλώσει ότι δεν είχε ξαναζήσει τέτοια εμπειρία παρότι είχε παίξει σε δεκάδες καυτές έδρες την καριέρα του.

Σαν σήμερα το 1989 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες στάρ της χρυσής εποχής του Hollywood, η Betty Davis, σε ηλικία 71 χρόνων. Θεωρείται ιερό τέρας του αμερικάνικου κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε πολλές κλασικές ταινίες και προτάθηκε 11 φορές για βραβείο Όσκαρ, κερδίζοντάς το 2 φορές για τις ταινίες «Μία επικίνδυνη γυναίκα» και «Ζέζεμπελ». Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει δεύτερη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου σε ηλικία 90 χρόνων. Υπήρξε μία από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Ήταν μάλιστα από τις ελάχιστες πρωταγωνίστριες του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και σε αυτόν που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Έπαιξε στις ταινίες «Η Κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Ξεχωρίζουν επίσης οι ρόλοι της στις ταινίες «Κόκκινα φανάρια» και «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο», που ήταν υποψήφιες για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Οι ερμηνείες της στα τραγούδια «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού» και «Του αγοριού απέναντι» στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» παραμένουν αξεπέραστες. Είχε γεννηθεί στις 16 Απριλίου 1933.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε
6: και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
11: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
12: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
13: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
14: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
15: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
16: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
17: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
18: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated.
10: Brett did fly all the way out here.
11: Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
12: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
14: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
15: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Πού είστε, ρε?
6: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
8: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
9: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
10: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
11: Όχι, βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά
12: μα το βγήκε και το είπε.
13: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
14: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
15: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
17: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
16: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
17: Mm. You're gonna feel it change, right?
16: Yeah.
17: Comes beautiful. There you go.
16: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Για συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Ωραία υποδοχή με πολλά άτομα μέσα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, ό,τι προτιμάτε. Σε αυτή την εκπομπή back to back, 3 με 5, θα δείτε τον κύριο Μυρότσο.
1: Χαίρετε.
0: Τον κύριο Γουλή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τον κύριο Καπετανάκο.
2: Νικόλα Παπάη, γεια σου.
1: Ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ένα.
1: Ότι έμαθε ότι θα γίνει.
0: Ένα σας ένα εννοείς.
1: Ένα κι άλλο ένα μάλλον στο chat. Ναι. Και λέει, χθες κέρδισα το δώρο σας. Σήμερα έμαθα ότι θα γίνω για πρώτη φορά πατέρας.
0: Τι
1: αναζητήσω, ρε παιδιά.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Όντως,
1: ναι.
2: Αγόρι μου,
1: με το καλό.
2: Κλείσε το ένα από τα δύο. Κλείσε το ένα από τα δύο. Μην πάθουμε τίποτα τώρα και έχουμε δουλειές. Μας τρέχει ο Μπακόπουλος μεθαύριο εκεί πέρα.
0: Πού?
2: Σε εκδηλώσεις και σε τέτοια.
0: Έχει εκδηλώσεις. Α, ναι, εκδηλώσεις.
2: Θα κλείσει το κέντρο της Αθηνάς.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Ναι, ναι,
2: θα κλείσει το κέντρο της Αθηνάς.
0: Έτσι έχω μάθει.
1: Όχι αύριο.
2: Αύριο θα κλείσει σίγουρα για τον αντιπρόεδρο, τον ΗΠΑ. Μεθαύριο θα κλείσει για μας.
0: Θα μοιράσουμε, παιδιά, δεν μπορούμε όλες τις ίδιες.
2: Πολλές ευχές στον Νικόλα Παπαή.
0: Ναι, να είναι καλά, για να το ζήσει, με το καλό δηλαδή.
2: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά.
1: Όλα καλά και ώρα καλή.
2: Αυτό
1: και...
2: έπρεπε
1: μπράβο,
2: να
1: πει. Μαγκά.
2: Το ξύλωσα.
0: Μιλάς τώρα, ακούγεται ο Βασίλης.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, ωραία.
2: Ρε φίλε,
0: τέλεια,
2: για ποιο πλάι. Δεν πειράζει, θα το αφήσω εδώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, που στέλνεις μήνυμα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα μας αυτό το μήνυμα που στέλνεις. Πάρα πολύ σωστό. Καλώς σας βρήκαμε. Ο ένας είναι απόχρωση του άλλου. Όντως, έχουμε λιγάκι.
2: Ρε φίλε, εγώ όμως δεν φαίνεται το χρώμα του.
0: Το
2: δεν...
0: χρώμα τόσο πράσινο.
2: Το χρώμα του. Ναι, φαίνεται διαφορετικό.
0: Φαίνεται πιο σκούρο λίγο. Και παρισί λίγο σκέφτε.
2: Αυτό είναι λίγο πρασινό κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι.
2: Εκεί φαίνεται. Εκεί.
0: Ναι. Ανάλογα το monitor.
2: Και στα τρία monitor που το κοιτάω.
0: Εκεί είναι πιο σκούρο λίγο. Εδώ είναι λιγότερο.
2: Α, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
2: Εδώ είναι ελληνικά.
1: Χρωματοψία.
2: Εδώ είναι ελληνικά, εδώ είναι αγγλικά και εδώ είναι κινέζικα. Ό,τι είναι τώρα.
0: Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Μου θύμισε μακαρίτσα γιαγιά μου που μιλούσε ένα κοριτσάκι που ήρθε από τον Καναδά. Ρε, το έχω πει αυτό. Μου μιλούσε αγγλικά, ρε. Ναι. 4 χρονών το κοριτσάκι, αγγλικά, αγγλικά. Και λέει στην ένιψη κάτι που ήταν λίγο μεγαλύτερη. 10-12. Κοίτα, πάω τόσα χρόνια αγγλικά. Το παιδάκι, 4 χρονών και ξέρει.
2: Παιδιά, πάντως τα νέα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα αγγλικά. Ο γιος μου είναι 11.
1: Δεν υπάρχει, άσο.
2: Αν τον ακούσετε να μιλάει αγγλικά, νομίζετε ότι είναι από τον Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, γιατί έχει πάρει το YouTube σύνδεσμο.
2: Δεν υπάρχει, δεν
0: αυτό
2: υπάρχει.
0: Που λες,
1: έχει πάει σύνδεσμο.
2: Γι' αυτό δεν χρειαζόταν πέρσι στο τέλος της χρονιάς και είπε σταματάω, δεν θέλω αγγλικά.
1: Παιδιά...
2: Μια φορά μου είπε.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Σε ένα φαγητό έχει
2: πάθει. Μια φορά μου είπε ο αδερφός μου.
1: Και γιατί τον πήρε τηλέφωνο.
2: Κάτι έχει πάθει, μου λέει.
1: Γιατί σήκωσε το τηλέφωνο, δεν το έχει απαντήσει.
2: Το παιδί κάτι έχει πάθει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Κάτι μιλάει μια γλώσσα.
0: Κοίτα, και δηλώσει.
1: Ιστορικά, Τάκα, γιατί σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Γιατί σήκωσε το τηλέφωνο. Γιατί δεν απάντησε.
1: Ναι,
0: το πρόβλημα είναι που απάντησε, όχι που σταμάτησε τα αγγλικά και στο ανακοίνωσα. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο που θέλω να πω. Είναι που αν έχει και μια καλή καθηγήτρια που με την προφορά και λοιπά βοηθάει. Επίσης στο YouTube τη βλέπεις. Τώρα, άμα βλέπεις, ας πούμε, Νάστια, για παράδειγμα, η οποία έχει τη ρώσικη προφορά. Εντάξει, θα μάθουν να μιλάνε έτσι η κόρη σου. Μην νομίζει ότι θα είναι και απλά τα πράγματα, Κώστα μου.
2: Ντάγκα σπαζά.
1: Όχι, όχι, δεν βλέπει τέτοια.
0: Ωραία.
1: Κάτι, η δικιά μου από μικρού λέει, βλέπει κάτι Αμερικανιές.
0: Ναι.
1: Και έχει και το wow, μου λέει. Ναι. Έτσι αγγλικά.
2: Ναι, ναι, έτσι μιλάει και ο Γιώργος. Η δε κόρη μου το Νοέμβριο σε ένα μήνα κλείνει τα 14. Ναι. Το Δεκέμβριο δίνει lower. Τώρα.
1: Η Κατέρια θα δώσει φέτος και μου ήταν την πρωτοπήγαμε αγγλικά. Την πήγαινε να θυμίσω πιο μετά η κυρία γιατί λέει είναι καλά, λέει.
0: Ναι.
1: Τι να πω, εμείς ήμασταν λίγο, η γενιά μας ήμασταν λίγο πιο πίσω.
2: Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον Βασίλη Μυρότσο επαγγελματικά. Dream job.
0: Γιατί, επειδή. Τι,
2: τι επειδή κάναμε επειδή δύο συνδυάζει... ταξίδια τώρα. Σιγά τώρα, μωρέ. Τόσο καιρό είχαμε να ταξιδέψουμε.
1: Τις πιέσεις τραβάει ο Μυρότσος.
2: Αυτή η αλήθεια με την ειρωνία στο Μυρότσο να κοπεί κάπου.
1: Δεν μπορεί να τις προσεγγίσει κανείς στις πιέσεις που τραβάει ο Μυρότσος καθημερινά.
0: Πάντως και αγγλικά που λέγαμε πριν. Εντάξει, δεν είναι ότι παλιά δεν είχαμε και βάσεις και λοιπά. Είχαμε και καλά φροντιστήρια, πηγαίναμε και λοιπά. Εγώ 15,5 φίλε πήρα το προφήσεν, 15,5.
2: Ναι.
0: Φυσικά. Το οποίο δεν είναι
1: καθημερινά. Δεν είχαμε εσύ. Πράγματα να τα εφαρμόζουμε, να ακούμε καθημερινά δεν είχαμε. Όπως έχουν τώρα η γενιά αυτή.
0: Ναι. Επίσης στα αγγλικά τώρα υπάρχουν τα LRN και τα υπόλοιπα proficiency, τα οποία είναι αστεία, έτσι. Έχει τύχει εγώ να δώσω Cambridge. Σύγκρινε τώρα το Cambridge που δεν δίνει κανένας πλέον. Ή το Michigan που το δίναμε σαν δεύτερο εμείς τότε.
1: Ναι,
0: θυμάστε,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο παρακατιανό, χαλαρά, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα Michigan λέει, ο Michigan έδωσε. Και ο άλλος με το LRN το παίρνει αέρα.
2: Και δίναμε τότε εξετάσεις full, θυμάμαι, στο ξενοδοχείο που ήταν στο Rex.
1: Βέβαια.
2: Όλες
1: εκεί ή στο Park, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Εγώ στο Μέναλο, φίλε. Να. Εκεί που ξέρεις.
2: Η ανιψιά μου δίνει lower 11 χρονών, η Έλενα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το λουλούδι μας.
0: Σπύρο, τι θες εκτός από τον τζάλτε τον οποίο έχουμε έτοιμο. Γεια σας, κυρία μου.
3: Γεια σας. Κυρία Βαλιά,
0: σας έχω δει τηλεόραση. Έλα να χαιρετήσω τον κόσμο.
3: Σας έχω δει.
0: Έλα χαιρετήσω τον κόσμο.
3: Όχι αυτό το κανάλι.
0: Τι φοράς εκεί. Είναι μάρκα που βλέπω. Ναι, μην έρχεσαι, όχι άστο, εντάξει, είναι λιγάκι υπερβολή αυτό, ναι, εντάξει.
3: Κάνε έτσι.
0: Νόμιζα ότι είναι Bulls, κάτι τέτοιο, ξέρεις, αλλά είναι όχι.
3: ΑΕΚ Σούπερ
0: Βάλια Πηλιανίδη, δυνατή πολύ.
3: Δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει, όχι.
3: Α, μιλάει.
0: Φοβάται μήπως...
1: Ας, γιατί άμα αρχίσει να μιλάει δεν σταματάει.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Γεια σου, Βάλια.
0: Είναι τη σχολή του Βαγγέλη, εννοείς.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Βάλια. Θέλω να δω τον κύριο Τσάλτα, ο οποίος είναι μαζί μας. Και ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα μπασκετικά θέματα. Ωραίος φωτισμός, λιγάκι χλωμός βγαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Πώς είσαι, φίλε μου, Γαλέ?
4: Good evening.
3: How are you?
1: Έτσι μπορεί, παιχτάρα.
3: Χριστάρα, είσαι έτοιμος για NBA Euro Park Super Sonics?
0: Ούτε καν.
4: Καλά, ας περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί θα έχουμε πολλά επεισόδια.
3: Όντως.
4: Το ότι οι ομάδες απορρίψαν την πρώτη πρόταση που έγινε από το NBA, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν εδώ οι συζητήσεις.
0: Ναι.
4: Γιατί το NBA Europe, η λίγκα που θα χτιστεί μεταξύ, ανάμεσα NBA και FIBA, έχει συγκεκριμένο πλάνο να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 27. Βέβαια, αν υπάρξει συμφωνία προσεχώς, γιατί θα συνεχιστούν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα επανέλθει το NBA με νέα πρόταση, γιατί βλέπει το project, βλέπει την προοπτική που υπάρχει και επειδή θέλει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης υπό τη σκέπη του, το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξουν εκ νέου συζητήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε η πρόταση τώρα, την απέρριψαν η πλειοψηφία των μετόχων, όχι όλες οι ομάδες, αυτό έχει τη σημασία του. Η πλειοψηφία των ομάδων μετόχων την απέρριψαν και δεν σημαίνει ότι τελείωσε εδώ το.
0: Οι ομάδες, θύμισε μου, ρε Χριστό, είναι 13 οι μετοχοί.
4: 13 ακριβώς. Ανάμεσα σε αυτές και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία είναι μέτοχος και δεν συμμετέχει στη EuroLeague. Αυτό είναι από τα παράδοξα του.
3: Πολύ δυνατό. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Χριστάρα. Βλέπεις να πηγαίνεις σε πληστηριασμό ή είναι κάθετα αρνητική στο να χαλάσουν αυτό που υπάρχει στην Ευρωλίγκα?
4: Κάθετα αρνητική για όλες τις ομάδες μετόχους, λες,
3: ναι,
4: έτσι.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες συζητάνε για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα πρόταση, να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση προσεχώς.
3: Ναι. Άρα αύξηση της
4: προσφοράς. Ανάμεσα στις ομάδες, για παράδειγμα, είναι η Real, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι κοιτάει προς το NBA Europe και περιμένει τις εξελίξεις. Είναι η Fener, είναι η Villeurbanne, ομάδες δηλαδή οι οποίες είχαν συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με το NBA Europe και πιθανή μετακόμιση από την EuroLeague στη νέα διοργάνωση.
3: Η δική μας εδώ?
1: Παναθηναϊκός θετικός, Ολυμπιακός αρνητικός.
4: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτή τη φάση και ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στο κομμάτι επαναδιαπραγμάτευσης. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είναι κάθετα αντίθετος. Υπάρχει και ένα μπλοκ ομάδων που είναι κάθετα αντίθετες στο να συζητήσουν την πρόταση του NBA Europe.
0: Ανεξαρτήτως χρημάτων που μπορεί να δοθούν, δηλαδή και προσφοράς, ναι, εμπορικής κλπ. Αυτές ποιες είναι?
4: Υπάρχουν και κάποιες ομάδες, για παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, που θεωρεί πολύ χαμηλή την πρόταση.
0: Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει λοιπόν. Η Μπαρσελόνα μπορεί να αλλάξει αν γίνει μεγαλύτερη πρόταση. Ποιες είναι κάθετα αντίθετες όμως?
4: Μία εξ αυτών είναι ο Ολυμπιακός, ναι, είναι η Αρμάνη.
0: Η Αρμάνη.
4: Και είναι και η Μπασκόνια.
0: Εντάξει, η Μπασκόνια τώρα.
1: Και η Μπαρσελόνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Η Μπαρσελόνα λέει ότι αν υπάρχει καλύτερη προσφορά, μπορεί και να αλλάξει, λέει, το κουβεντιάσιο.
4: Η Μπαρσελόνα θεωρεί την πρόταση στην αρχική χαμηλή.
1: Και γιατί νούμερο
4: μπορεί να αλλάξει αυτό με τον καιρό, βέβαια.
1: Γιατί λεφτά μιλάμε, Χριστάρα?
4: Είναι γύρω στα, ξεκίνησε από 25 και στην τελευταία πρόταση έφτασε γύρω στα 50 με 100.
1: Δις.
4: Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε και κάτι άλλο παράμετρο. Ναι. Ότι το NBA, αν απορροφήσει το NBA τη EuroLeague, οι 13 ομάδες μέτοχοι δεν θα έχουν εγγυημένη θέση στο NBA Europe.
0: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
4: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές που θέλει να δώσει license το NBA Europe. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι Ζαλγκίρις δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο NBA Europe. Θα είναι στην από κάτω διοργάνωση. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του.
3: Υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την πόλη?
4: Ναι.
3: Okay.
4: Τις μεγάλες αγορές τις θέλει οπωσδήποτε το NBA. Για παράδειγμα το Λονδίνο, για το οποίο υπάρχει και πρόταση για license που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο, είναι από τις βασικές, από τους βασικούς πυλώνες της νέας εποχής, γιατί στο NBA βλέπουν την προοπτική που υπάρχει στο Λονδίνο και θέλουν πάρα πολύ αυτή την πόλη. Γι' αυτό κιόλας στην Ευρωλίγκα, ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν franchise, είναι και οι London Lions. Γιατί και η EuroLeague βλέπει ξέρει ότι το Λονδίνο είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Άρα, αν έχει μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη, όπως είναι η London Lions, θα μπορεί να ανοίξει την πίτα περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γίνεται σε 6 με 7 χώρες. Mm-hmm.
0: Το 50 με τα 100 εκατομμύρια είναι διαφορά. Έχει διαφορά τώρα που μου λες.
1: Δις.
0: Τι δις.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι μόνο.
0: Όχι, εκατομμύρια, ρε.
1: Περίμενε, το πακέτο είναι.
3: Εκατομμύρια. Το πακέτο είναι ένα
1: δίσκο. Σε κάθε ομάδα. Στο πακέτο είναι βάλτε επί 14, πόσο είναι, επί 13, πόσο είναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Η πρόταση του NBA για να αγοράσει τη EuroLeague είναι 100 εκατομμύρια μόνο.
0: Όχι να αγοράσει, να συμμετάσχει.
3: Στην κάθε ομάδα.
2: Α, στην κάθε ομάδα.
3: Ναι.
2: Α, είπα και εγώ.
1: Το πράξι. Πλάσε να δεις.
0: Λέω το 50 όμως με το 100, έχει διαφορά.
2: Πάνω, τι, πολύ πάνω.
0: Δηλαδή, Χρήστο, ξέρεις, το 50, αν είναι κοντά στο 50 ή αν είναι λίγο πριν το 100, παίζει ρόλο για κάποιες ομάδες.
4: Έχει διαφορά.
0: Επίσης, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι αυτό που λέει ο Χρήστος είναι σωστό, ότι είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθει το NBA, θα την κάνει την διαπραγμάτευσή του και θα κοιτάξει να πει όσο περισσότερο γίνεται. Εκεί θέλω να ρωτήσω.
4: Από ό,τι κατάλαβα από. Συγγνώμη, Βασίλη.
0: Ναι, πες και στο.
4: Από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ που έκανα, σε πρώτη φάση το NBA ήθελε να δει τις αντιδράσεις των ομάδων.
0: Ναι.
4: Γιατί πάνω κάτω περίμεναν ότι δεν θα συμφωνήσουν με τη μία όλοι, ναι, ή η πλειοψηφία τέλος πάντων, και σε αυτή τη φάση βολιδοσκόπησε την κατάσταση για να επανέλθει στο μέλλον.
0: Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, εδώ μετράει το τι θα πούν όλοι, πρέπει δηλαδή να υπάρχει σύμνοια, απόλυτη ίδια πλεύση από όλους, ή θα πρέπει...
4: Πλειοψηφία.
3: Άρα... Και είναι υποχρεωμένοι και οι υπόλοιποι όχι.
0: Είναι, πώς δεν είναι.
4: Νομίζω ότι κάποιοι θα ακολουθήσουν, κάποιοι όχι.
3: Δεν νομίζω, δεν έχει.
4: Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.
3: Στο συμβόλαιο που έχουν, δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή.
1: Το εντυπωσιακό, ρε Χρήστο, είναι ότι για παράδειγμα αυτό που είπες, ότι ομάδες που είναι μέτοχοι, όπως η Ζαλγίδης, η οποία είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Την έχουμε μάθει.
3: Με 40 plus sold out.
1: Βέβαια, την έχουμε μάθει από πιτσιρικάδες και είναι ένα μέγεθος πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα είναι σε όλο αυτό το νέο εγχείρημα.
4: Εμένα γιατί στην παρούσα φάση
1: μου κάνει πάρα πολύ, χτυπάει πολύ άσχημα.
4: Και κατ' επέκταση η Λιθουανία, Κώστα, δεν είναι στο πλάνο των license.
1: Τώρα ποιοι είναι το Lions όμως, απ' την άλλη.
3: Μετράει το Λονδίνο και το Κάουνας.
1: Μετράει τώρα το Λονδίνο, θα μου πεις ως αγορά, ευχαριστώ. Άμα είναι να πάμε
4: και
1: σε αυτό, φίλε...
4: Και δεν είναι δικαίωμα ότι το NBA στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την τελευταία τετραετία χτυπάει πάρα πολύ Αγγλία, Λονδίνο, Μάντσεστερ κλπ.
1: Εντάξει, απλά είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία επαφή με τον μπάσκετ. Σχεδόν καμία.
3: Είχε προχθές Liverpool Manchester.
0: Θα μάθουν και μπάσκετ που λέει στην Αγγλία. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πάνε να αλλάξουμε τώρα.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
2: κέρδισε Liverpool.
1: Πάνε να αλλάξουμε το DNA ενός ολοκληρού αθλήματος.
3: Θα σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Αν έπρεπε να προβλέψει. Δηλαδή, πες ότι σου δίνει ο Μυριώτσος μια μικρή αύξηση. 20 ευρώ σου λέγω. Πού θα τα έπαιζε αυτά τα 20 ευρώ. Πού θα καθόταν την πύλια στο τέλος τη διαδικασία.
4: Ποιες ήταν οι επιλογές.
0: Γιατί θέλει 20
3: ευρώ. Να υπάρχει συμφωνία με την Ευρωλίγα, λένε να φτάσει το
0: NBA. Δεν έχει δηλαδή να παίξει, δηλαδή δεν είναι τώρα ότι είναι κακοπληρωμένος, δηλαδή αυτό εννοείς.
3: Λέω να του δίνει αύξηση, γιατί από το περίσσευμα παίζουμε όλοι.
0: Τσίμα βγαίνει δηλαδή.
3: Δεν κοιτάει.
0: Αυτά που λέει, ρε. Εγώ θα μιλάω.
3: Δηλαδή πιστεύεις ότι το NBA θα φτάσει εκεί που θέλει η Ευρωλίγα οικονομικά για να υπάρχει συμφωνία.
4: Νομίζω ότι αν είναι πιο aggressive το NBA στην πρότασή του, αν είναι πιο aggressive στις επαφές που θα κάνει, νομίζω ότι θα βρεθεί η πλαίσιο συμφωνίας.
3: Okay.
1: Και για το μήνυμα που στείλει ο φίλος στο chat, ούτε εμένα μου αρέσει ότι είναι Ντουμπάι. Μου λέει, ναι, ρε, η Ντουμπάι όμως γιατί να είναι, μου λέει. Τέτοιο έχεις. Δεν μου αρέσει που είναι η Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει δουλειά.
0: Είναι μια παραδοσιακή εμεί.
1: Βέβαια.
0: Με Μακαμπή.
1: Old school καταστάσει, ρε φίλε τώρα. Τι πάει.
4: Επειδή το ανέφερε Κώστα αυτό για την Ντουμπάι, δεν θέλουν ομάδες από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Στο NBA Euro.
1: Ναι.
4: Αν υπάρχουν fans που θα επενδύσουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν ας πούμε το Παρίσι είναι μέσα και υπάρξει η ποδοσφαιρική Paris Saint-Germain πάει στο μπάσκετ, θα είναι μέσα από φαντ από το Κατάρ, για παράδειγμα. Το φαντ δηλαδή από το Κατάρ θα επενδύσει στην Ευρώπη.
3: Ναι.
1: Ναι.
4: Δεν θα υπάρχει ομάδα δηλαδή από το Abu Dhabi ή από το Dubai ή από κάποια άλλη.
0: Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι δίνουν μια χαμηλή προσφορά, κοιτάζουν το πράγμα πώς θα κινηθεί. Το lobbying έχει ξεκινήσει ήδη, οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και εκτός, και κοιτάζουν να πάρουν όσους περισσότερους μετόχους μπορούν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν και κάποια brands τα οποία τα θέλει οπωσδήποτε NBA. Κάποια άλλα δεν τους καίγεται και καρφιλά. Τώρα η Μπασκόνια νομίζω αδιαφορούν όλοι για το αν θα πάει εκεί. Το αν θα είναι η Ντουμπάι προφανώς δεν τον θέλουν κιόλα, από ό,τι μου λέει ο Χρήστος. Οπότε άλλη βαρύτητα έχει η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και άλλοι κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που θέλω να καταλήξω όμως, Χρήστο, κάτω σχολείο σου και θα ρωτήσω μετά.
4: Η από την πλευρά της θέλει να πάρει τα περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
4: Γιατί βλέπει ότι έχει ένα προϊόν το οποίο για το NBA είναι ελκυστικότατο με τις ομάδες που έχει στη τάξη του και κυνηγά και αυτό το μέγιστο δυνατό κέρδος.
0: Με πρόλαβες λοιπόν.
4: Σε περίπτωση που υπάρξει η συμφωνία.
0: Τα χρήματα που σκοπεύουν να δοθούν στις ομάδες, υπάρχει πώς να πω, ισορροπία σε αυτά που θα πάρει κάθε μία ή είναι διαφορετικά με βάση κάποιο κριτήριο. Ξέρω εγώ το όνομα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι.
4: Από τη στιγμή που μιλάμε για licenses θα υπάρχει ισορροπία.
0: Ισορροπία, οκ. Okay. Και το άλλο που θέλω να μάθω και με καίει και φαντάζομαι και πολύ κόσμο είναι το αν αυτό ως εξέλιξη επηρεάζει ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Προφανώς.
3: Πώς το συμπαρασύρει όμως,
2: αν δεχτεί η EuroLeague. Καταρχάς, αν δεχτεί η EuroLeague την πρόταση, δεν πάει σε 24 ομάδες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Ναι.
2: Δεν πάει σε 24 ομάδες.
0: Και προφανώς δεν θα αξιολογήσουν ως κορυφαίο brand τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αυτό εννοείς?
2: Δεν ξέρω αν θα βάλουν τη Θεσσαλονίκη, γιατί το πάνε πιο πολύ με πόλεις. Θα βάλουν τη Θεσσαλονίκη μέσα.
0: Αυτή τη στιγμή
4: δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη στο πλάνο.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Και από την Αθήνα δύο. Μέγιστο.
4: Νομίζω μία θέση.
3: Μία. Οκ. Okay.
0: Μία θέλουν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή να αφήσουν Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, Κώστα. Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό έξω. Πώς σας φαίνεται αυτό?
4: Αν πάρει license, αν συμφωνηθεί η απορρόφηση της EuroLeague, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι, ναι. Έχει τη μερίδα, τον πρώτο λόγο για να πάρει το license.
1: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, εσύ Χρήστο. Μου πεις τώρα είναι πολύ πρόωρο όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο προχωράει όλο αυτό. Και απορροφιέται, όπως είπες, ο Παναθηναϊκός παίρνει το license, η Παρί, ξέρω εγώ, η Chelsea φτιάχνει ομάδα, δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Οι υπόλοιποι τι θα γίνει, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, η Maccabi, η Τσεσεκά, η Ζαλγκύρης, που είναι μεγάλα μεγέθη, θα κάνω, θα φτιάξω κάτι άλλο. Ή θα μείνω σε κάτι άλλο, θα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Europa Cup, κάτι. Τι θα κάνουν τώρα αυτοί οι υπόλοιποι στην Ευρώπη?
4: Αυτό είναι σε ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί, Κώστα.
2: Διάσπαση.
4: Δεν έχει ξεκαθάρει.
2: Διάσπαση.
1: Για μένα είναι θλιβερό όλο αυτό. Πραγματικά δηλαδή, είναι απίστευτα ξενερωτικό.
4: Εγώ λέω το πλάνο μακριά.
1: Μακριά.
4: Είναι να υπάρχει το NBA Europe ως πρώτη κατηγορία.
1: Που να πρώτη λίγα, ναι.
4: Μετά το BCL που να έχει τις ομάδες που θα ακολουθούν και θα υπάρξει μια ένωση FIBA Euro Cup με Euro Cup.
1: Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να μην απέξω από όλο αυτό. Η Μακάμπι να μην έξω από αυτό. Η Τσεσεκά να μην έξω από
0: αυτό. Σε αυτό που λέω, Κώστα, αν ήθελαν και οι δύο, δηλαδή τι θα κάνα, θα λέγανε έξω η μία ομάδα μπαίνουμε με την άλλη, με το Παναθηναϊκό που μου λες στην προκειμένη περίπτωση. Αν ήθελε και ο Ολυμπιακός, λέω, γιατί τώρα μου λες ότι δεν είναι, είναι κάθετος και όλες αντίθετος. Τι θα γινόταν, θα τον έκοβε τον έναν? Δηλαδή, μιλάμε μια διεκδική διαδοχή, έτσι.
1: Και ξέρεις που ξεκινάει όλο αυτό το λάθος, Χριστάρα μου, στα δικά μου μάτια, εγώ μπορώ να λέω κάτι που είναι μια νόηση αυτή τη στιγμή. Στο ότι τόσα χρόνια η EuroLeague, έχοντας αυτό το προϊόν που είχε, δεν φρόντισε με 1.500 τρόπους να βρει περισσότερα χρήματα. Όταν παίρνει ο πρωταθλητής Ευρώπης, πόσο παίρνει, Βασίλειο, 802?
3: Πόσο παίρνει?
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία είναι.
0: Η νίκη
1: στο Champions League και εμείς πω και λιγότερα. Mm-hmm. Δεν το βλέπαν ότι ερχόταν αυτό το πράγμα και τώρα το βρίσκουν μπροστά τους. Και θα το βρουν άσχημο
4: τρόπο. Αυτό έχει δει ακριβώς το NBA, γι' αυτό είναι έτοιμο να επενδύσει στην Ευρώπη. Γιατί βλέπει ότι εμπορικά, χορηγικά και marketing και όλα αυτά υπάρχει τεράστιο περιθώριο να επεκταθεί πάρα πολύ, να ανοίξει πίτα ακόμα περισσότερο.
3: Η Ευρωλίγκα από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό,
4: Όχι. Έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί.
3: Να συνδεθεί ξανά με τα εθνικά πρωταθλήματα δεν γίνεται αυτό ως προοπτική για την Ευρωλίγκα.
4: Η Ευρωλίγκα με τα εθνικά πρωταθλήματα δεν συνδέθηκαν ποτέ.
3: Αυτό λέω, ποτέ δεν θα γίνει. Ως προοπτική δεν υπάρχει, οκ.
1: Φίλε, συγγνώμη, αλλά στα δικά μου μάτια είναι πολύ θλιβερό όλο αυτό. Μακριά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Πολύ καιρό είναι όλο αυτό.
1: Είναι μακριά όμως.
3: Η αποσύνδεση από τα εθνικά πρωταθλήματα είναι
1: και πραγματικά όχι, και αυτό τώρα, δηλαδή, εγώ το ξαναλέω. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τώρα που άκουσα από εσά, εγώ δεν το ήξερα. Που σα το άκουσα. Να μην είναι Ολυμπιακός, γιατί. Η Τσεσεκά, γιατί καλά, η Τσεσεκά είναι ντροπή που δεν παίζει τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, άλλη λόγη τώρα.
1: Άλλη λόγη, ναι, αλλά παίζει Μακάμπι, βέβαια, τέλος πάντων.
0: Σωστό.
3: Αφού επέστρεψαν το Ισραήλ, θα πρέπει να επιστρέψουν
1: έτσι
3: όλοι.
1: Είναι, έτσι. Είναι.
0: Σωστό είναι αυτό.
4: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή τη κουβέντα. Θα υπάρξουν και άλλε συζητήσει και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το οποίο. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει συμφωνία. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αρχίσει η νέα διοργάνωση το 27. Θα πάει δηλαδή για 28-29. Σεζόν 28-29 εννοώ.
3: Και ως ΑΕΚ τι περιμένουμε?
4: Ως ΑΕΚ περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Το μήνυμα το καλύτερο.
3: Πολιτικό. Ήτανε... Θα σε έλεγε κάποιο γενικόλογο, αλλά όχι.
0: Δεν ήταν πολιτική.
1: Ακούστε, το καλύτερο μήνυμα ήρθε από ένα φίλο Εκτζίπλε. Γι' αυτό σα λέω, μην κάτσετε και σκοτώσετε πάθη και Ολυμπιακή. Δώστε το like σα στην άκρη να τελειώνουμε. Ωραίο.
0: Αρκετά τα χρήματα, όχι πολλά όμω αυτό που θέλουν οι μέτοχοι. Ευχαριστούμε, Χρήστο, θα τα παρακολουθούμε αυτά τα θέματα.
1: Γεια σου, Σταρά.
4: Γεια σου, Σταρά. Καλά.
2: Να απαντήσω σε ένα φίλο που ρώτησε, με ρώτησε προσωπικά τι ήθελα να πω εχθές για τον μπασκετικό Ολυμπιακό και με διέκοψαν εδώ τα παιδιά που είχαν μια ένταση.
0: Μου ξέφυγε αυτό. Πότε, χθες ένταση.
2: να πω ότι αυτό που ήθελα να πω,
3: εγώ δεν πήρα καμπέρι.
2: Μιας και το είχε φέρει κουβέντα για θέμη τους ανταγωνισμούς και τέτοια και πήγα να πω και δεν πρόλαβα ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός φέτος θα δώσει πάρα πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημά του εκτός έδρας στη EuroLeague, γιατί φτιάχνει το γήπεδό του και γιατί ήταν μια απόφαση του ίδιου να δώσει εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια του. Αυτό το θεωρώ εγώ, για παράδειγμα, θέμη του ανταγωνισμού. Αυτό ήθελα να πω στον Διονύση να εξηγήσω εκείνη την ώρα, ότι ένα παράδειγμα που μου ήρθε θέμη του ανταγωνισμού είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 8, ξέρω εγώ, παιχνίδια 7 στα 8, 8 στα 10.
0: Θα τον δυσκολέψει δηλαδή,
2: βέβαια.
0: Γιατί ξεκινάει, έχει μια ήττα.
2: Βέβαια, ίδια, ναι, και με δική του απόφαση, γιατί φτιάχνει το γήπεδό του.
0: Θα σας πει μετά, θα τα πεις όλα στην έδρα. Το θέμα είναι πώς θα βρεις ομάδες εκείνη την περίοδο, την κάθε ομάδα.
2: Για, πήγαινε ξεκινά με...
0: Με όλα έξω.
2: 3-5.
0: Ενώ χτίζεις ομάδα.
2: Στα πρώτα 8 μάτς.
0: Ενώ χτίζεις ομάδα.
2: Με 3-5 σου λέω εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι.
2: Αν, που δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει 3-5 στα πρώτα 8 μάτς. Πιθανότερο είναι να έχει 7-1 παρά 3-5. Απλά σου λέω,
0: Έχω καταλάβει και κάτι άλλο τώρα, Ρεμπίλη. Ότι αν είσαι τετράδα και έχεις το πλεονέκτημα, μετά εκεί θα συναντήσεις πια τη Φενέρ. Μάλιστα. Τον Παναθηναϊκό. Θα παίξεις με μία από αυτές τις καλές ομάδες. Δηλαδή δεν βλέπω και κάτι φοβερό. Το πλεονέκτημα έδρας το παίρνεις από το 1 έως 4. Πώς να το χάσεις εύκολα, αν είσαι τόσο καλή ομάδα. Ακόμα και αν παίξεις εκτός έδρας στο Σαμάτ, θέλω να πω, Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή θα το βρεις. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες στις 3 εκτός έδρας.
2: Αλλά ξαναλέω, είναι και με δική του απόφαση, έτσι.
0: Είναι και με δική του απόφαση. Δική... Ναι.
2: Όχι και είναι με δική του απόφαση.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ή τίποτα για την Έλαμπετ ήθελα να πω. Ήρεμα λίγο στο chat, χαλαρώστε λίγο, θα τα πούμε σε λιγάκι όλα.
2: Και πάμε και κανένα like.
0: Και πάμε και κανένα like, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά και δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά, να ξέρετε, που βλέπω. Καθόλου δεν μ' αρέσουν. Θα πάρω το ύφος του γυμναστιάρχη που λέγεται χθες. Η Έλαμπετ λοιπόν είναι χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά το εννοώ με αυτό, μπορώ να το λέω κάθε φορά από συνήθεια. Ισχύει, από συνήθεια το λέω. Αλλά η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας τόσους μήνες. Και συνεχίζει. Τώρα, μ' αρέσει που κάποιοι εδώ κάνουν πως συνέβη κανένα γεγονός κοσμογονικό. Κάτι που άλλαξε τελείως τη δική τους οπτική για όσα παρακολουθούν στις τηλεοράσεις. Δεν έγινε κάτι, παιδιά, τρομερό χθες. Συζήτηση έγινε και μετά λύθηκαν και τα ζητήματα, να ξέρετε. Και οι συντελεστές εκπομπής εδώ έχουν επιλεγεί με πολύ πολύ προσεκτικό τρόπο. Οπότε τώρα αν μου γράψει κάποιος, έλα μωρέ, ποιος Βερβελές που είναι κάτι, ή ο Γουλής ή ο Καπετανάκος ή ο Μπακόπουλος, αυτό δεν λαμβάνεται και πολύ σοβαρά υπόψη αν δεν υπάρχει και μια συζήτηση με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που συνέβη κάτι. Λύνονται, θέλω να πω, τα προβλήματα μεταξύ μας. Συζητάμε πάντα. Να ξέρετε ότι πάντα ένας λόγος που πάει καλά αυτή η ομάδα εδώ, γενικώς δεν αποδεχάνει, θα πω όμως ότι πάει καλά, αρκετά καλά, είναι αυτός. Ότι ό,τι πρόβλημα λύνεται, ή μάλλον προκύπτει, λύνεται εν τη γενέση του. Αν αφήσεις και διαιωνίζεται, το ζήτημα γίνεται μεγαλύτερο. Χθες έγινε μια συζήτηση. Νομίζω είμαστε μεγάλα παιδιά, όριμοι, επαγγελματίες. Και φροντίζουμε για να μην δημιουργούνται εντάσεις όσο μπορούμε σε ένα κλίμα που είναι έτσι κι αλλιώς τοξικό, Μπίλη. Δεν είναι ότι είναι κάτι δύσκολο να τσακωθείς. Κάτσε εσύ σπίτι και μίλα με τον πατέρα σου, τον πιο κοντινό σου άνθρωπο. Μίλα με τον αδερφό σου. Υπάρχει περίπτωση να μην τσακωθείς για κάτι, να μην μπεις για μπάλα, να ανεβάσεις τους τόνους. Εδώ πώς μας φαίνεται κάτι τόσο παράλογο, επειδή είμαστε στον αέρα. Εμείς σας έχουμε δείξει εδώ ότι στον αέρα φερόμαστε όπως φερόμαστε και στο σπίτι μας. Και ίσως γι' αυτό το λόγο μας προτιμάτε κιόλας. Ότι δεν παίζουμε κανένα ρόλο εδώ πέρα. Να ξεφύγει κάποιος λίγο παραπάνω, έχει και την ένταση της στιγμής, έχει και κάποια προβλήματα στο μυαλό του, στο κεφάλι του που μπορεί να τον ακολουθούν και να μην μπορεί να τα λύσει πάρα πολύ εύκολα. Εδώ δεν ερχόμαστε και είμαστε, πώς το λένε, δισεκατομμυριούχοι και έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα, δεν μας πιάνουν αρρώστιες, υγεία, όλα κομπλέ. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπων που συναντήθηκαν και έχουν μια παρέα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, αγαπητέ μου φίλε.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που είπες.
0: Κύριε Γουλή, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό που λέω?
1: Όχι.
0: Νομίζω πως δεν είμαστε εδώ ρομπότ.
1: Προχωράμε.
0: Και θα ανέβουν και οι παλμοί και θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα στην αίθουσα σύνταξης. Να δούμε λίγο τους παλμούς πώς ανεβαίνουν.
0: Ναι, ρε. Γιατί εννοείται, φυσικά. Και να σου πω και κάτι. Καμιά φορά, όχι εκφράζοντάς το ακραία, αλλά είναι και υγιές να έχουμε και λίγο στο νου μας ότι μπορείς να εκφραστείς και να πεις και αυτό που θέλεις και αφιλτράρεις το. Δεν είναι κακό αυτό να γίνεται. Εγώ λέω με τον πατέρα μου δεν μπορώ να αλλάξω τρίτη κουβέντα. Λέει, σωστό, Βασίλη. Λέει. Και είμαστε και οι δύο ΑΕΚ, λέει.
3: Αυτό είναι η ΑΕΚ.
1: Ωραίος.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν. Προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε.
3: Ένταση ήταν, θα ξαναυπάρξουν εντάσεις. Προχωράμε.
0: Φυσικά, έρχεται ντέρμπι τώρα. Δηλαδή ναι. Δευτέρα.
3: Και έτσι θα γίνει Κυριακή, έτσι θα περάσουμε.
0: Ναι, χαλαρά.
3: Κερδίσει το Σάββατο. Ένα χι το Κυριακή.
0: Το story, Κωστά, από εκεί βγαίνει εσύ και με τον Κώστα. Με τον Διονύση μαζί.
1: Λογικά, ναι.
0: Από εκεί παρέα.
1: Λογικά.

0: Δεν μπορούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Και αυτό το χ. Είπε χ την Κυριακή. Ο ξυπνητζής.
0: Δεν είπα να χάσει.
1: Τι έχει πει, ισοπαλία. Χ, ναι. Αυτό ονειρεύεσαι εσύ.
3: Ό,τι βλέπω, όλες... παιδιά.
1: Εσύ τι ονειρεύεσαι.
0: Όλες καταπνέζει τα πνεύματα. Εγώ... Το τάξο που πήγε.
2: Εγώ είδα όνειρο.
0: Για πες.
1: Όχι όνειρο πάλι.
2: Θα σα το πω την Παρασκευή. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να δω κι άλλα.
3: Για την ώρα λέει.
2: Υπάρχει σκόρερ από όνειρο Δευτέρα. Υπάρχει σκόρερ.
1: Υπάρχει σκόρερ.
2: Σκόρερ.
1: Τι χρώματα φοράει.
2: Πράσινα. Από όνειρο Δευτέρα υπάρχει σκόρερ. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε δει ανατροπή.
0: Δεν το έχει δει όλο το μάτι.
2: Τι γίνεται.
3: Δεν το
2: όχι, γιατί ξύπνησα γύρω στου 4.
3: Δεν ξύπνησα. Λίγο τότε στο υπόλοιπο βράδυ.
2: Ναι, δεν μου ξανάρθε μετά.
0: Είναι ημιχρονό.
1: Και κοιμάται.
2: Δεν ήταν τελικό σκορ.
1: Και κοιμάται και έχει μεταφερθεί σε γήπεδο μπάσκετ. Και βάζει τρίποντο Φουρνιέ. 3-1 Ολυμπιακό.
3: Και λέει, όχι, αυτό το είδα πέρσι. Τι κάνω.
2: Δευτέρα βράδυ πάντω είναι 0-1 το σκορ.
1: Θυμάσαι που μα έχει πει ότι. Βλέπει τη συνέχεια του ονείρου μου, ξυπνάει.
3: Ναι,
1: δεν κοιμάται.
3: Το ξανακούω, ζωή μου.
1: Μη δει το προηγούμενο, αυτό λέω.
2: Πολύ είναι.
1: Αυτή είναι η προηγούμενη σεζόν.
0: Δηλαδή τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή με αύριο θα κοιμηθεί το βράδυ και με το που κλείσει τα μάτια του και μεταφερθεί στο ονειρό του θα πάμε. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μετά από μια μικρή διακοπή.
3: Μετά μόλι τελειώσουμε θα σε πάμε στον καναπέ. Σου κανακιάσω το κεφαλάκι. Σε βάλω για ύπνο.
2: Και θα φανάζει από πάνω. Λίξτο! Λίξτο!
3: Έληξε! Άντε ρε Βασίλη, έληξε. Πώς κάστε.
2: Έλα, έλα, τέλος, τέλος. Ξυπνήστε τον.
1: Κουδούνια γραμματείας, ρε. Τέλος.
0: Γιοντής διπλά, έλα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
1: Γυρίζει το μάτς. Χθες δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου μια σκελές για ύπνο και όνειρα. Εγώ φταίω, βέβαια, αλλά φταίς και εσύ και οι υπόλοιποι που κουβεντιάζουμε εδώ. Αποφάσισα να ξεκινήσω τη μακροσκελέστατη σεζόν του Better Call Saul.
2: Την πάτησες.
1: Την πάτησα γιατί, πρόσεχε τώρα, ήδη όμως νιώθω πολύ καλά που την ξεκίνησα. Ήδη οι ήρωες του Breaking Bad,
2: ναι.
1: Από το πρώτο επεισόδιο κιόλας, συμμετέχουν στη σειρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι απολαυστικό αυτό που συμβαίνει, ήδη. Εντάξει, θα είναι φοβερή σεζόν, αλλά θα είναι και τεράστια. Οπότε θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να ακούσω ότι θα σχολιάσω Βερβέλε σε λίγο που θα βγει για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Ο Νίκος εδώ μου στέλνει ένα donation. Καλά, παιδιά, τη λέξη μη είπε, δεν είπε τίποτα χιδαίο. Και σκεφτείτε λίγο εσείς οι κριτές του chat που βγαίνετε από το στόμα σας. Τι βγαίνει από το στόμα σας όταν ευρεάζετε. Σοκαριστήκατε κιόλας. Λίγο να είμαστε άνθρωποι. Εντάξει, ναι, είπαμε. Αυτό είναι Νίκο, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ίσως δίνουμε κι εμείς λίγο παραπάνω βάση. Τα social είναι ανθρωποφάγα και κάποιοι ανυπομονούν να δουν μια κατάσταση εδώ συγκεκριμένη, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι.
1: Ανυπομονούν. Θέλετε να το εξηγήσω κιόλας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Οπότε δεν θα δώσω αυτή τη χαρά. Δεν θα τη δώσουμε αυτή τη χαρά. Προχωράμε. Οι δύο σειρές φοβερές, ναι αδερφέ μου. Σειρά καλύτερα γραμμένη από το Breaking Bad. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις κουράγιο. Θα προχωρήσω όπως έχουμε ξεκινήσει.
2: Όντως είναι καλύτερα γραμμένη από το Breaking Bad. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, η πλοκή και όλα όσα βλέπουμε στο Breaking Bad δεν τα βλέπουμε στο Better Call Saul.
1: Okay.
2: Αλλά εντάξει, είναι σειράρα κι αυτό. Είναι θα κολλήσεις, θα τη δεις. Δηλαδή, Παρασκευή μπορεί να μας έχεις πει τέλος.
1: Ποια Παρασκευή?
2: Έλαντε.
1: Όχι, Παρασκευή. Ρε, αφού είναι τεράστια, είναι 4.
2: Ξέρω, εντάξει. Καλά. Ξεκίνασε να βλέπεις.
1: Κοινή αφετηρία των δύο ηρώων είναι ότι είναι στο μηδέν. Ο ένας άρρωστος, με καρκίνο και με πολλά προβλήματα με την οικογένειά του κλπ. Και ο άλλος άφραγκος. Στον ήλιο μοίρα και τον έχουν τώρα στην έρημο. Είμαι που τον απειλούν με το όπλο ή.
2: Ωρε φίλε. Τι μου θυμίζεις, ρε φίλε.
1: Σιγάρες πήρω τώρα, μένα περιμένεις να σου κάνω τώρα spoiler. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω δύο ακόμα. Καλημέρα, Μαδάρα. Πείτε το γουλί να δώσει σκόρερ στο ντέρμπι να ανέβει. Βερβελέ, εμφανίσου γίγαντα. Μη ρώτησε, μόνο τα μάτια σου δεν αλλάζουν χρώμα. Λέει Μπουκατσίνιο. Θα δώσει σκόρερ στο ντέρμπι λίγο αργότερα.
3: Όχι.
1: Ένα όνομα. Θες να δώσω εγώ.
3: Ελεύθερα.
1: Θα δώσω εγώ.
3: Εγώ θα
1: δώσω γκολ-γκολ, να ξέρεις, στο ντέρμπι.
3: Ελεύθερα.
2: Το goal, βλέπω goal. Πολύ πιθανό το γκολ.
0: Πολύ
2: γκολ-γκολ έχει.
1: Γκολ-γκολ και θα πω και σκορ. Θέλετε να πω σκορ.
0: Πριν το κατεβάσουμε.
1: 1-1.
2: 1-1,
0: Άρα χ, πώς το παγώ.
1: Χ, όπως το λες και εσύ, και θα δώσω και σκόρερ. Θέλετε.
0: Για πάμε.
1: Θα βάλει γκολ το Μυρμίγκι.
2: Ναι.
1: Αλλαγή ή βασικό θα δούμε. Το Μυρμίγκι. Μπορεί να παίξει βασικό. Θα βάλει γκολ το Μυρμίγκι.
0: Πολύ δυνατό. Πολύ και... δυνατό το γκολ-γκολ.
1: Το γκολ-γκολ.
0: Πολύ δυνατό.
1: Και δίνει καλό. Ναι. Okay. Και θα πω και για Παναθηναϊκό τον σκόρερ. Ο οποίο θα είναι. Ο Ντεφράι. Δεν έχω πάρει συνηθισμένα τώρα τέτοια. Εντάξει, το μυρμήκι είναι λίγο...
3: Στατική φάση δηλαδή και κάτι τέτοιο.
0: Εγώ βλέπω για άρα μην

0: κεφάλια από κόρνερ που λέει και ο Ντατσόπουλος, μπορεί να είναι και φάουλ. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δείτε κι εσείς να μου πείτε τι πιστεύετε θα γίνει.
1: Αν βάλει γκολ το. Είναι Κυριακή. Αν βάλει γκολ το Μυρμίγκη, που δεν το πιστεύω καθόλου, με Ντατσόπουλο μαζί, θα φέρω το Κυριακή βράδυ γλυκό.
0: Ωραία, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος στέλνει συμπληρωματικό μήνυμα ακόμα ένα donation. Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας που μπαίνετε στη διαδικασία αυτή να στείλετε super chat μηνύματα, αλλά και γενικότερα μηνύματα στην εκπομπή. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις με ένα 95-98% των ανθρώπων που στέλνουν τα μηνύματα αυτά είναι εξαιρετική. Λέει ένας φίλος εδώ, και να μην νομίζουν ότι αμήνομαι και στηρίζω τον Διονύση, αυτό εννοεί προφανώς ο Νίκος εδώ. Εγώ είμαι Πανάθα και αγαπώ Κώστα Γουλή, αλλά φαίνεται. Τι παιδιά είναι όλοι εκεί και δεν τους μάθαμε χθες. Η αλήθεια είναι πως δεν μας μάθατε χθες. Προχωράμε. Βαρετός αγώνας όπως πέρσι, λέει ένας.
1: Πέρσι πόσο είχε έρθει?
2: Στη regular season 0-1 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Στα play-off 1-0 Ολυμπιακός. Ποιος το είχε βάλει, ο Μαρτίνς. Ποιος το είχε βάλει, θυμάμαι.
0: Μιλάς για τα μάτσα Καρεσκάκη τώρα.
1: Αυτό που ήταν σε άδειο τέρμα Παντελίδης και Ζέλσον.
2: Το 0-1 είναι που χάνει πρώτα ο Ζέλσον την ευκαιρία και στα καπάκια τη χάνει ο Παύλος.
0: Τον γκολ νωρίς Κώστα Ταμπόρδα. Νωρίς.
2: Στο 7.
0: Στο 7.
2: Ναι. Στο 7.
0: Στα play-off μου λέει Ροντινέι, μου λέει ο Σπύρος που το θυμάται.
2: Μπράβο, ναι, Ροντινέι. Έχει δίκιο. Ροντινέι.
0: 0-0 λέει. Ένας φίλος δεν βλέπει γκολ αυτός. Οκ. Okay. Και πολλά ακόμα μου στέλνουν σε μηνύματα. Γκολ Μυρμίγκη βλέπω για κάποιο λόγο, λέει και αυτός εδώ ο Γιάννης. Έχω προαίσθημα.
1: Ίσως με Λιβάη. Ίσως με Λιβάη παρόντα να είχε μεγαλύτερη επιθετική ορμή ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν ξεκινήσει ο Λιβάη.
0: Μα νομίζω το άκουσα και από το Διονύση χθες ότι θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ο Λιβάη. Αυτό δεν είπε.
1: Και θα είχε και Παναθηναϊκός μεγαλύτερη ορμή.
3: Κοίτα, είναι άλλο. Τώρα, ειδικά αν βάλει τον Ταμπόρδα, γιατί μάλλον τον Ταμπόρδα θα βάλει η Κώστα. Αυτή δεξιά.
2: Είναι
3: εντελώς διαφορετικού στυλ.
0: Σωστά.
3: Σε σχέση με. Εντελώς. Η μέρα με τη νύχτα είναι. Ναι, ναι. Ο ένας είναι ταχυδυναμικός.
2: Ξαναλέω ότι όλο το
3: ο άλλος δεν είναι. Ο ένας είναι μπουκαδόρος, ο άλλος δεν είναι. Ο Ταμπόρδα έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση.
0: Ο ένας είναι άλογο, ο άλλος είναι μέσα στην περιοχή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια επαφή μπορεί να κάνει άλλος και να σκοράρει. Ναι.
2: Όλο το κλειδί για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον είναι ο Κάγκουα. Όλο το μάτς είναι ο Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα. Έχετε,
2: όχι ο Ναΐ, ο οποίος μπορεί να κάνει μια ενέργεια Γκουναΐ που να ξεκλειδώσει όλο το μάτς. Αλλά ο Κάγκουα και η ισορροπία του Κάγκουα θα κρίνει και το πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός μες στο γήπεδο. Γιατί αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Το πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο απέναντι σε ένα Ολυμπιακό που δεδομένα θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί πρέπει να το κάνει. Δεν έχει, κάτι, δεν έχει άλλη επιλογή. Και ο Κάγκουα είναι αυτός που θα καθορίσει πώς θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός σε όλο αυτό.
3: Θα έβλεπε.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, ξέρεις ποιος Γιάννης, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα που μου λες. Με κάθε σεβασμό. Αλλά θα το δούμε σε συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση να τα πούμε αυτά για το ντέρμπι. Δεν έχουμε σταματήσει. Συνέχισε, Μπίλη, αυτό που έλεγες.
3: Τριάδα στα χαφ θα έβλεπες, Κώστα. Δηλαδή και Κάγκουα και Λουζά και Καμαρά.
2: Δύσκολο.
3: Δύσκολο, ε.
2: Δηλαδή
3: σε ένα 4-3-3.
2: Όχι, ακόμα θα κάνει τρεις προπονήσεις επί της ουσίας για να δείξει δεκάδα. Το καλό είναι ότι είχε τους 9, τους 11 στην Αθήνα όλες αυτές τις μέρες. Δεν το βλέπω.
3: Τους 9, τους 11 είχε στην Αθήνα.
2: Ή 8, τους 11 ήταν. Ναι. Δηλαδή αυτοί που να παίξουν, βάλε. Η άμυνα, με ξέρεις τον Κυριακό που ήταν εδώ, 4 στους 5.
3: Ο Τσάβρας θα φύγει για λίγες μέρες.
2: Εντάξει, οκ, okay, αλλά και πάλι ο Καλάμπρια θα ξεκινήσει. Ναι. Ο Άξονας, Κάγκουα και Τιέρ Καμαρά εδώ. Αντίνο εδώ. Mm-hmm. Τα Μπόρδα μπήκε τώρα το παιδί, δύο προπονήσεις.
3: Τέσσερις
2: εδώ ή Τετέι, τώρα ανάλογα. Εντάξει, είναι
3: Τετέι. Άρα λοιπόν ο Τετέι και ο Ουναΐ.
2: Τετέι, Ουναΐ και ο Κυριακό που έλειπε χωρίς να καταπονηθεί.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Τους είχε εδώ δηλαδή.
1: Αυτή η συνθήκη είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Είναι πολύ σημαντικό
1: που τους είχε εδώ.
2: Και ειδικά και ο Ντέσσερς, γιατί ο Ντέσσερς μπήκε το παιδί, έβαλε γκολ, ήταν σημαντικός στην εκκίνηση. Δεν ήταν όμως κάνω 100%. Φαινόταν.
0: Θυμάμαι
2: και αυτό το διάλειμμα, αυτή η περίοδος. Και μάλιστα ο ίδιος επέλεξε, σας υπενθυμίζω, ότι έχει καλέσει την Εθνική Νιγηρία ο προπονητής. Και ο ίδιος επέλεξε να μην πάει, γιατί ήθελε να δουλέψει. Και αυτό έκανε.
0: Δύο γκολ μετά το 85, λέει ένας. Ο άλλος επιμένει Ρέτσο σκόρερ και Κάγκουα, λέει. Ο άλλος Ρέτσο το 60. Ο Ουναΐ θα δείξει ότι είναι ο καλύτερος. Δύο γκολ εύκολα. 0-2 Ταμπόρδα Ουναΐ. 0-1 γκολ Ταμπόρδα. Τι άλλο.
1: Το πιο εύκολο χι της αγωνιστικής.
2: Το άλλο που ήθελα να σας πω και ξέχασα δική μου παράληψη χθες. Επειδή ρωτάγανε κόσμο για τον Κρίστιανσεν. Στιάνσεν.
0: Το έχεις πάρει το πολλά ετών.
2: Στιάνσεν. Το Σάββατο, ξέχασα το πω, δικό μου λάθος. Είχε στο Κοροπή ένα προπονητικό δίτερμα, προπονητικού χαρακτήρα φιλικό με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Φανταστείτε, ένα ημίχρονο παίξανε. Δεν ήταν για πρέπει να ξεμουδιάσουν και να έχουν λίγο ρυθμό οι παίχτες. Έπαιξε φουλ. Είναι καλά. Αυτό που του λέει είναι ρυθμός πλέον. Είναι για να παίζει. Δηλαδή μεθαύριο πιστεύω θα είναι και στα αποστολή.
0: Και Κυριακό βλέπεις τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο rotation και αυτά θα τα συζητήσουμε όταν ξαναμπεί η Ευρώπη λίγο στην κουβέντα από την Πέμπτη και μετά. Mm-hmm. Όταν θα έχει Μπόρατς, καπάκι αστέρα, ταξίδι μετά στα λιάρια της γης, εκεί θα γίνουν και rotation και διαχείριση.
0: Σήμερα 2,5 το τελευταίο αντίο του στο Μέση λέει, όπως το γράψαμε.
1: Μακάβριο,
0: λίγο μακάβριο, ναι, όπως το
1: είπε.
0: Με ποιους παίζει ρε φιλέ?
1: Μπενίν.
2: Μπενίν.
0: Μπενίν.
1: Τρομερό.
2: Και έχει γράψει ο Τόπας, πολύ ωραίο.
0: Θα βάλει 4 πιστεύω, ναι.
2: Όχι, έχει γράψει ο Τόπας ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα στο Ατλαντικό.
0: Ότι. Δεν το συνηθίζει, αλλά για πες.
2: Όχι, σαν
0: ίσα. Πλέκα σου κάνω.
2: Που... και εμένα δική μου απορία, ήταν και πολύ φίλο μου. Ποιο Μπενίν είναι, παιδιά, τώρα με το μέσο αντίο, το μέσο αφιλικό με τον Μπενίν.
0: Γιατί?
2: Γιατί επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ το franchise και το όνομα της Αργεντινής,
0: ναι,
2: θέλει να καρπώνεται όλα τα έσοδα. Δηλαδή, αν καλούσε την Αγγλία, λέω αν δεν είχε Αγγλία υποχρεώσεις, ναι, λέω τώρα μια, ναι, τέτοιο μέγεθος, έπαιρνε να μοιραστούν τηλεοπτικά από εδώ, από εκεί.
0: Μαζί το σαφραγκάκι που λέει ο Ζήφος.
2: Ενώ τώρα, ναι, ο κύριος πρόεδρος. Μπαγκουί.
0: Γιατί, ναι, αυτό το μάτς είναι για ένα λόγο γίνεται, για το Μέση.
2: Τι
0: με νοιάζει ο αντίπαλος που στάνε, σου λέω.
2: Ναι.
0: Ούτε,
2: ναι,
0: ή το ήξερα.
2: Το Μέση θα σκώσουμε πάνω.
1: Θα βάλουμε τρία.
2: Μπανάνε, σου λέγε.
3: Μικτή. Το τρομερό που είχε γράψει πάλι ο Τόπας και το είχε γράψει από 1η Οκτωβρίου. Δεν το έγραψε σήμερα.
2: Ναι.
3: Το λέω αυτό γιατί το είδα αλλού σήμερα σε άλλες ιστοσελίδες και ήθελα να δω αν το έχουμε γράψει εμείς, αλλά το είχαμε γράψει 1η Οκτώβρη. Μπράβο στον Τόπα.
0: Ναι.
3: Είναι ότι η Αργεντινή δεν μπορεί, και καμία εθνική ομάδα δεν μπορεί να αποσύρει το νούμερο.
2: Το 10, ναι.
3: Το 10.
2: Το διάβασε, ναι.
3: Δεν μπορεί να το αποσύρει το νούμερο 10. Και γιατί δεν μπορεί να το αποσύρει? Γιατί η FIFA σε υποχρεώνει να έχεις νούμερο από το 1 μέχρι το 26.
1: 26.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, να δηλώνεις 26, μέχρι 26. Και να έχεις από το 1 μέχρι το 26.
0: Όμως μπορεί σιωπηλά να πει ο προπονητής, όπως
2: το 10 το κανείς.
0: Ανέφερε, κανένας το 10.
2: Το 10,
3: ναι, αλλά θα πρέπει να παίρνει 25 παίκτες.
2: 25, ναι, έχει ένα λίγο.
1: Αντίστοιχα πήρε του Ρονάλντο ο Λεάο.
3: Γι' αυτό δεν έχει αποσύρει του, γι' αυτό δεν το έχει αποσύρει έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια η Αργεντινή από τον Μαραντόνα. Ναι. Αλλά και τώρα που θα ήθελε να το αποσύρει, δεν μπορεί να το αποσύρει.
0: Στο πρωτάθλημα τύπου αλλάζαμε φανέλα δύναμη την ίδια. Έλα, βγες, δεν έχω άλλη, πάρε.
2: Έλα, δεν έχω φέρει τις φανέλες σήμερα. Βάλτε ό,τι έχετε.
0: 2-1, Ρέτσος Μυρμήγκη Αντίνο, στέλνει σούπερ τσάτ ένας φίλος. Πολλά, πολλά, πολλά μηνύματα. Κάποιοι προβλέπετε αρκετά γκολ. Ας πούμε 0-4, hat trick, τετέ και ένα 4. Αισιόδοξο λίγο. 0-5, λέει ο άλλος. Ακούω 0-6. Όχι. Είναι υπερβολικό.
3: 0-6-1, 0-6-2.
0: Θέλω να ξεκινήσω λίγο για να κρατήσω λίγο ζεστό τον κόσμο και να είναι μετά και οι δύο μονομάχοι της Κυριακής και ο Κώστας και ο Διονύσης μαζί εδώ για να κουβεντιάσουμε για το μάτς με την ΑΕΚ. Οπότε πρώτη φορά πάμε λιφάλιρο να παίξουμε επίθεση. Δεν θυμάμαι πότε έχει τελευταία φορά. Φίλος Παναθηναϊκού προφανώς είναι. Περιμένω την ομάδα καλύτερη μετά τις διακοπές. Ας κερδίσω καλύτερος. Συμφωνώ ότι εδώ έχουμε να δούμε. Να πω φαβορί τον Παναθηναϊκό. Λίγο. 51-49. Όχι.
2: Δεν είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία. Παναθηναϊκό που ξεκινάει από καλύτερη επιτυχία.
2: Ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, ναι.
0: Τόσο ανταγωνιστικό.
2: Αυτή είναι η λέξη. Ωραία. Σωστή είναι ότι είναι ανταγωνιστικό.
0: Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό, όντως. Πολύ καιρό.
2: Για να διεκδικήσει η τριετία. Να διεκδικεί. Να
0: πήγε
2: είναι δηλαδή στο. Πλώς. Ναι. Να διεκδικεί. Γιατί και μετά, άντε να πει και του Τερίμ το 23-24 που ήταν μισό-μισό, αλλά με το Τερίμ από ένα σημείο και μετά το τρένο χαιρέτησε. Σφύριξε και έφυγε.
0: Ο Τερίμ σου φτυγε.
2: Με αυτό να ανοίξει ψαλίδα, τι να κάνουμε. Στο μείον ένα την παρέλαβε την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και τερμάτισε.
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Έχεις δίκιο. Ναι, είναι αρκετά τα χρόνια, φίλε. Είναι 3 χρόνια και γεμάτα. Και είναι και αρκετά τα μάτς. Και play-off, αλλά και της κανονικής διάρκειας. Γιατί να ανοίγουμε εφαρμογή για κατέβασμα σε άλλες χώρες όπως Σαουδική Αραβία. Είμαστε και εμείς φαν, λέει ο φίλος εδώ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε?
3: Τι να κάνουμε?
0: Να ανοίξουμε εφαρμογή, λέει, και για άλλες χώρες, Σαουδική Αραβία. Είμαστε και εμείς φαν εδώ. Τι εννοεί όμως, αφού μας βλέπεις εδώ, τι άλλο θες να γίνει? Να βλέπεις τα παιχνίδια που δείχνουμε, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό.
2: Τι εφαρμογή, μήπως για το site, το app?
0: Γιατί δεν
2: έχει κανένα θέμα το app Σαουδική Αραβία?
0: Στείλε μου λεπτομέρειες και αν δεν απαντήσω εδώ και δεν το δω, στείλε μου και στο Instagram.
1: Θες να πετάξεις μια Σαουδική Αραβία να δεις αν λειτουργεί?
3: Ναι, ναι, φεύγω, κάτσε να στείλω στον Αλεξάνδρα Κρίση.
2: Στο Γιώργο πήρε το Δόναρο.
0: Σαουδική Αραβία, ρε φίλε, πήγα εγώ, 10 βρήκα τότε, θυμάσαι.
2: Πήρε με το Δόναρο.
0: Το staff του Δόνη.
1: Εγώ λέω να στείλουμε τον Βασίλη, ξέρει κάτι.
0: Ο Δόνης που μένει τώρα?
3: Στην Τζέντα.
2: Λογικά Τζέντα θα είναι. Πού θα είναι?
3: Πού να μένει?
2: Και είναι όλη την ώρα εκεί.
3: Θα του το λέω, να μείνουμε εδώ.
2: Ενώ ρε παιδί μου δεν κάνει. συγκεκριμένες περιόδους, παραμονές αγώνων, ξέρω, τρεις εβδομάδες πριν, να συγκεντρώσει το team, τον Νατάλ.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν θα μιλήσω να σας λύσω τις απορίες. Αν έχετε τόσο μεγάλες απορίες.
0: Μίλα, εγώ το
3: θέλω. Μίλα εσύ.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο, εντάξει. Δεν έχω μιλήσει να σου πω.
2: Ωραίο, ρε φίλε. Δεν έχουμε πολλούς προπονητές σε τόσο σημαντικές θέσεις.
0: Τζέικοπ
2: Σάντο. Έτσι, δηλαδή για το όνομα του Θεού.
3: Τζέικοπ Σάντο. Πήγε Μουντιάλ. Δεν πήγε την ομάδα Μουντιάλ.
2: Πήγε συμμετείχε σε Μουντιάλ. Ωραία, συμμετείχε
3: την ομάδα και έγινε μια χαρά πάντα.
2: Αυτό και πώ τέκογγλου. Μοναδική Έλληνα έχω πάει σε Μουντιάλ, ρε φίλε.
3: Όχι.
2: Ποιο άλλο.
3: Αυτό ξεχνά το νούμερο 1.
1: Το δικό μας.
3: Το δικό μας. Τον Αλκέτα.
2: Και τον Αλκέτα.
0: Το 94.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία, παιδί μου, ομάδε εξωτερικού έχει δίκιο. Τόσε χώρε τον Αλκέτα μα.
0: Τι ζητάω. Ένα σουτ.
3: Ένα σουτ
0: ζητάω.
3: Ένα σουτ.
2: Φωνάζει ο προπονητής. Να περάσει ο Μαχλάς να κάνει προμενάδα. Να περάσει τον ένα, τον δύο, τον τρία.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, το έχω πει πάλι σε εκπομπή εδώ, σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC. Ήταν αυτή η ιστορία που μας ακολουθούσε από διτήρια κλπ. Μόλις ανακοινώνει ότι αυτό θα μαρκάρει το Μαραντόνα με την Αργεντινή είναι ο Τζαλοχίδης. Και κάνει κοντινό γίγαντα στον Τζαλοχίδη και κάνει ο Τζαλοχίδης μια γκριμάτσα. Εγώ.
1: Και κάνει και τρομερή ατάκα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου στο build-up όταν του είπε ο Ρεχάγγελ ότι θα φυλάει το Μέση.
0: Το Μέση, ναι. Τρομερό και αυτό.
1: Δεν με υπολόγισε καθόλου, λέει για ενδεκάδα καθόλου και τον φώναξε την προηγούμενη μέρα και του λέει φυλάει το Μέση.
0: Και τον πήγε τρομερά. Όχι απλώς τον πήγε.
1: Πολύ καλά, ναι.
3: Τώρα που λέτε για οδηγίες προπονητών, έχω να σας πω ότι ο Γιωβάνοβιτς είπε στους παίκτες του πριν από τα ματς, τώρα στο Nations League. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε γύρω από το ποδόσφαιρο. Μην πέφτετε κάτω. Μην κάνετε καθυστερήσεις. Ξέρεις γιατί άμα βγει ένας παίκτης.
0: Ένα λεπτό.
3: Είναι ένα λεπτό. Δεν πρόκειται. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μείνουμε με 10 παίκτες.
2: Να χάσω
3: απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία για ένα λεπτό.
2: Καληνύχτα.
3: Επειδή εσείς θέλετε να κάνετε καθυστέρηση. Μην κλαψουρίζετε, τους έλεγε κάτι, ναι. Κάτι τέτοια. Και το τήρησαν όμως. Δεν έχουμε κάνει καθυστέρηση καθόλου.
0: Έχει βελτιώσει λίγο αυτή η κατάσταση.
3: Έχει βελτιώσει πολύ, νομίζω. Πολύ. Πολύ, πολύ.
2: Ιβάν, στην πρώτη καλοκαιρινή προετοιμασία, Ιωαννίδης, κάτι γίνεται εκεί, του κάνει ένα δυνατό τζατζάρι, δεν θυμάμαι ποιο, προετοιμασία τώρα. Και φεύγει 3-4 μέτρα που. Εντάξει, ο Φώτης είναι δυνατό παιδί, ρε παιδί μου. Και πέφτει κάτω και γυρνάει, του κάνει Ιβάν. Φώτη, αγόρι μου, εσύ είσαι παιδί τη μαμά. Γιατί το μπαμπά σου έχω παίξει αντίπαλο, ήταν σκληρό άντρα.
3: Όχι, ρε.
0: Τι λες, ρε.
3: Πω, πω.
2: Και έχουμε βασίσει όλοι. Πρώτη προπόνηση. Τι πρώτε, λέει, προπονήσει στην Ολλανδία τότε. Και έχουμε μείνει όλοι έτσι. Και λέμε, οχ.
0: Δυνατό.
1: Ατακάρες και ιστορίες, Γεωργία, στο τελευταίο build-up.
3: Φοβερό build-up αυτό.
1: Ασταμάτητη παραγωγή content, ο Γεωργίας.
0: Να σου πω, εγώ δεν το είχα στις ατάκες, στον Καψί.
1: Καψής.
0: Ο Καψής, ο οποίος πάντα σοβαρός, μαζεμένος, αυτά, λέει και τις δικές τους ωραίες ατάκες. Έχει πει κάτι συγκλονιστικό όμως, ρε φίλε. Και αυτό ταιριάζει και λίγο με τη δουλειά μας και με όλα τα υπόλοιπα. Απευθύνουμε και στον κόσμο για τα social media. Γιατί όλοι έχουν social media και όλοι επηρεάζονται καμιά φορά. Είτε είναι, βγαίνουν ας πούμε, στην τηλεόραση και είναι λίγο προβεβλημένοι, ας πούμε, είτε επειδή είναι στα social με αρκετούς followers, γράφουν κάτι και μετά εισπράττουν και μια αντίδραση. Εμένα με συγκλώνησε αυτό που είπε ο Καψής, ότι δεν συνέχισα να παίξω μπάλα.
3: Γιατί. Ναι. Για τον κόσμο.
1: Γιατί θα λέγανε. Πώς κατάντησε έτσι ο Καψής.
3: Ναι.
0: Ήθελε, λέει. Ήθελα εγώ.
1: Πώς κατάντησε έτσι ο Καψής.
0: 40-45 χρονών να πάω να παίξω σε ένα τοπικό παιδιά. Ναι. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Γιατί μου αρέσει η διαδικασία. Γουστάρα, δεν έχω οικονομικό θέμα αυτό.
3: Κακός.
0: Να περάσω καλά θέλω με τους φίλους μου. Και θα πούνε πώς κατάντησε ο Καψής έτσι και που παίζει. Και δεν ήθελα να τα ακούσω αυτό. Δεν ήμουν έτοιμος. Και το έλεγε συγκινημένος, φίλε. Και ο Ντέμις του λέει μπράβο που το μοιράστηκε, αδερφέ μου, του λέει. Αυτό το πράγμα.
3: Έπρεπε να κάνει παρέα με το Φώτση. Να του πει ο Αντούναρος. Ναι.
2: Βλέπετε. Με το Ηλυσιακό.
3: 11 χρόνια στο Ηλυσιακό.
2: Μια χαρά.
3: Πόσο είναι ο Φώτση, πόσο έχει φτάσει πια.
2: Κοντά σε μένα πρέπει να είναι.
0: Ο Φώτση, τι είναι,
2: ο Αντώνης το 80 πρέπει να είναι. Εγώ με το 78. Ο Αντώνης είναι το 80.
3: Παίζει ακόμα.
2: Να είναι. 46-47.
0: Τι πρέπει να κρίνουμε τον άλλον, δηλαδή πώς κατάντησε.
1: Ο Καψής είναι ιδιαίτερη περίπτωση από κάθε συνηθισμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Καταλάβατε και το πώς μιλάει και το πώς αντιλαμβάνεται. Ακόμα και όταν έπαιζε ήταν τέτοιο παιδί.
3: Ναι.
0: Το 81 ο Φώτση λέγεται.
1: Πάρα πολύ άγχος.
0: Όπως το είπε, Κώστα, το 81 ο Φώτσης.
2: 81.
0: Ναι, 45. Γιατί θα ρωτήσει κανέναν, δεν έχει αποδείξει ποιος είναι ο Φώτσης ή ο Καψής τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι τώρα σημάδια της εποχής μας και λάθος σημάδια και λάθος μηνύματα που περνάνε. Προχωράμε. Κάτσε να το βρω τώρα πάλι, γιατί χάνομαι λίγο εδώ.
1: Όταν πήρε το Ράμος. Όταν πήρε τον Έντσο Ράμος.
3: Για την εφαρμογή στο κινητό. Τι.
1: Όταν πήρε τον Έντσο Ράμος, η ΑΕΚ. Που πάει ο Γεωργέας στον Ντέμι και του λέει.
2: Πήγε πιο άσχημο από μένα.
1: Έφερε ένα πιο άσχημο από μένα.
3: Άσχημο.
2: Πιο άσχημο από μένα, ναι, ναι.
1: Και στο μάθο, πώς το βάλει. Ο Γεωργίας. Είχε πάρει ΑΕΚ τον Έντσο Ράμος.
2: Με πρόεδρο Ντέμι. Και του λέει, ήσουν πρόεδρος και είχες πάρει, λέει, τον Ράμος. Του λέει, ναι, ο Ντέμι, το κοίταγε. Του λέει, τι θα πει τώρα. Και πήγα και σου είπα, επιτέλους βγήκες ένα πιο άσχημο από μένα.
0: Τι λες, ρε.
1: Μπαίνει ο Δένας από διτηρία και τους βλέπει και λέει, έχουμε τρομακτικά άκρα. Αλήθεια.
0: Όχι, ρε, εντάξει,
1: αφού δεν παιδιά, δείτε το, είναι το build-up, το τελευταίο είναι έπος.
0: Αυτό δεν το έχουμε κάνει, ρηλάκι. Έχω δει όλα τα ρηλάκια που έχω ανεβάσει.
1: Επειδή είναι πάρα πολλά, το έχει χάσει αυτό.
0: Το έχω χάσει.
2: Ναι, τα έχουμε φτιάξει όλα, όλα.
1: Τι μαγικό είναι αυτό.
2: Θα έχουμε τρομακτικά άκρα.
0: Λοιπόν, Νατάσα, εγώ να πω, λέει, Νατάσα, και σήμερα το άσχετό μου, αυτή η απόχρωση που φοράτε δεν μου αρέσει καθόλου. Έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου, αν θέλω, μια ειλικρινή σχέση μεταξύ μας. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα το κοιτάξουμε. Είχε πες κάτι μπακό για την εφαρμογή, ε.
3: Μπακό για την εφαρμογή στο κινητό, εσύ λέω, δεν είναι στο Google App Store.
0: Α.
3: Θέλουμε και... Έχει... Region Lock και θέλουμε και εμείς να διαβάζουμε τα ωραία άρθρα των παιδιών μπαίνοντας από την εφαρμογή, ναι, και όχι από τον browser.
0: Region Lock, άρα λόγω το ότι είναι Σαουδική Αραβία, ναι, δεν μπορεί να ανοίξει έχει και κόφτη να κατεβάσει αυτό.
3: Αλλά εντάξει, ναι, αφού μπαίνει έτσι κι αλλιώς όμως.
0: Εντάξει.
3: Να, εδώ το...
2: Ρώτα αν έχει τριγκιντράγκα.
3: Το app.
1: Αυστραλία έχουμε θέμα, λέει, με το app.
0: Και αυτή είναι.
1: Λέμε, εντάξει, μία.
0: Με το ίδιο
2: ο
0: θέμα.
2: Ο δορυφόρος είναι το θέμα εκεί.
0: Λοιπόν, διαβάζω το Jacob Santo.
1: Την διάβαση στη Βελμούνη.
0: Που είναι φίλος εκπομπής. Ρε μάγκες, βλέπω ότι κάτι έγινε. Σιγά μπιπ για μια μπιπ που είπε ο άνθρωπος, τη λογοκρισία μου μέσα και τέτοια. Ναι, αδερφέ μου, σωστά. Ο Νικόλας.
3: Ναι, πες.
0: Τίποτα, να διαβάσω λίγο. Ναι, Νίκο, δεν το διαβάζω καν. Έλα.
3: Καλό φίλο. Κυκλοφόρησε φωτογραφία.
0: Ναι.
3: Από τη λίμνη Κόμο.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Στην οποία.
3: Με Ντέγιαν μπροστά. Αδερφούς Αγγελόπουλους και όλους τους. Α, βλέπω και τις Μακάμπιο Μιζράχη. Mm. Δεν βλέπω Γιαννακόπουλο. Ναι, δεν έχει βγει φωτογραφία. Γιαννακόπουλος που είπαν ότι πήγε μέχρι εκεί, αλλά δεν μπήκε μέσα. Θα τη στείλω στο Σπύρο να τη δείξουμε.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Μιζράχη, σεβασμός. Ακόμα το θηρίο πηγαίνει στα γήπεδα.
3: Ναι.
1: Είναι ακριβώς δίπλα στην ηγεσία της EuroLeague οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Πάρκερ είναι και ιδιοκτήτης και προπονητής, ε. Τρομερή μορφή.
2: Θα πωλήσει τον εαυτό του.
0: Ο Χριστάρας στέλνει ένα μήνυμα. Φίλος, πήγαμε και φάγαμε κιόλας πρόσφατα, κύριε Καπετανάκο. Αγαπητέ Βασίλη, άσε να ανέβουν λίγο οι τόνοι. Εντάξει, τα αφήσαμε, ρε Χριστό. Ντέρμπι έρχεται, λέει. Αγαπητέ Μιρότσο, το 7 στα 8 μέσα του Παναθηναϊκού συνιστά αθέμητο τον αγωνισμό. Ίσως δεν κατάλαβες τι είπε ο Βασίλης πριν.
3: Ναι, μάλλον δεν έχουν καταλάβει.
0: Κακό για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Και έγινε βεβαίως με την δική του. Πώς το λένε.
3: Εγώ γενικά αυτό που συνένεση. Η EuroLeague δεν το καταλαβαίνω. Γενικά, το έχει κάνει και άλλες χρονιές. Να ξεκινάει μια ομάδα με 7 στα 8 εντός έδρας ή 7 στα 8 εκτός έδρας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Με τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
3: Και για άλλες ομάδες έχει γίνει.
0: Ποια είναι η αιτιολογία για
3: τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω, να ρωτήσουμε. Δεν το ξέρω.
0: Τι φαντάζεστε μπορεί να το ρωτήσουμε, όντως έχεις δίκιο αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κατάλαβα ότι έχει το θέμα με το γήπεδό του που λέμε.
3: Ναι, νομίζω και πέρσι είχε γίνει κάτι ανάλογο με τον Ολυμπιακό, είχε παίξει. Σερί εντός έδρας. Δεν το ξέρω, ναι, δεν το ξέρω.
0: Anyway.
2: Γεωργία, είχε πει στον Ντέμι δύο φορές. Ναι. Σε έπαιξα man to man. Στο ένα μάτς έβαλες 3 γκολ, στο άλλο 5. Αν εξαιρείς τα γκολ, μπάλα δεν ακούμπησες.
0: Τώρα που το λέτε, αναζήτηση νομίζω θέλει το app, λέει ο Μπουγατσίνιο. Από Κολομβία. Πρόσεξε, γι' αυτό το διαβάζω το μήνυμα αυτό. Είναι από Κολομβία αυτός και έχει τρόπο να το κατεβάσει. Άρα, οκ. Okay. Ο Ρώσος Γιαννακόπουλος πήγε μερική για βόλτα, λέει ο άλλος.
1: Δηλαδή πήγε και δεν συμμετείχε. Πήγε. Ή μόνο σε φωτογραφία έλειπε.
3: Όχι, πήγε μέχρι εκεί και δεν μπήκε μέσα στη συνεδρίαση. Μπήκε η δικηγόρος του, νομίζω, και ο αντιπρόεδρος.
1: Περίμενε κάτι να γίνει.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τα ξέρω κιόλα. Ποιος είμαι εγώ.
0: Ο Μιρότσος είσαι, ρε φίλε, γιατί υποτιμάς τον εαυτό.
3: Δεν έχω
2: μιλήσει.
1: Στείλτε με κάπου να πάω, πείτε με κόμμα να πάω.
3: Εγώ είπα, τι πάνε μέχρι εκεί πέρα. Εδώ, στο Αλιβέρι, έχουμε τη λίμνη του Δίστου. Μπόρσα, πάρε εκεί πέρα.
0: Μου λέει ο Σπύρος τώρα εδώ, δεν ξέρω πόσο ισχύει. Το Σπύρο τον εμπιστεύομαι γενικά. Όχι γενικά, εντάξει, κάποια φορά. Ο Σπύρος λέει ότι είναι λόγω των τηλεοπτικών. Ότι μια ομάδα από τις δύο ελληνικές που να παίζει εντός, λέει. Επηρεάζει δηλαδή αυτό του Ολυμπιακού το πρόγραμμα, το Παναθηναϊκό. Οκ. Okay. Για να το λες, έτσι θα είναι, φαντάζομαι. Οπότε, οκ. Okay. Ένα VPN, λέει, είναι να τελειώνουμε. Ένα VPN να τελειώνουμε. Λέει ο άλλος.
3: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Για να βλέπει τα πάντα. Τι άλλο. ΑΕΚ. Πάμε. Με όφι,
1: Με όφη. Και νομίζω ότι στο θεωρητικό κομμάτι μπορεί να λες ότι παίζω εντός έδρας Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ φέτος λύνεται επιθετικά πάρα πολλά γκολ και πολύ σημαντικές νίκες. 4 στη Λεύσκη, 4 στον Ηρακλή, 5 στον Άρη, πολύ σημαντική νίκη με το ΙΛΑΣΚ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, το βγάζω το μάτς του κυπέλου.
2: Πολλά γκολ όμως.
1: Ναι, αλλά το μάτς με τον Όφη το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ο αντίπαλος είναι η ομάδα που έχει στερήσει τον τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ. Αλλά και το δρόμο τον ανοιχτό που είχε στο κύπελο πέρσι η ΑΕΚ για να φτάσει μέχρι τον τελικό.
0: Σωστό.
1: Να διεκδικήσει με τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη την απέκλεισε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή μέσα στο 2026 ο Όφη έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες ζημιές στην ΑΕΚ.
0: Τίτλος.
1: Φαίνεται ότι δεν ματσάρει καλά αυτό το ζευγάρι ο Νίκολιτς. Και αυτό η ΑΕΚ θα το βρει μπροστά της μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων που η ΑΕΚ δεν ήταν στα καλά της. Προφανώς ίσως και τη κάνει καλό, θα το δούμε αυτό το Σάββατο. Mm. Αλλά μετά από διακοπή τριών εβδομάδων που λείπουν 16 παίχτες και έχει μόλις 10-11 για να κάνει προπόνηση ο Νίκολης, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι του Σαββάτου, 7.30 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και επειδή είναι και ένα μάτς το οποίο είναι εντός έδρας, άρα μιλάμε αυτομάτως για ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να το κερδίσει χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι παραμονή του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου η ΑΕΚ περιμένει το αποτέλεσμα για να δει με δική της νίκη πόσο θα έχει πλησιάσει την κορυφή ή πόσο θα έχει αποσπαστεί από τον Ολυμπιακό. Όλο αυτό πρέπει να συμβεί με νίκη της ΑΕΚ. Δεν είναι όμως εύκολο. Η ΑΕΚ έχει για μένα μαζί με τον Μάγερ τη μεγαλύτερη απουσία στην ενδεκάδα της, την πιο κρίσιμη, το Βάργα. Σας το έχω πει 100 φορές. Ο Βάργα είναι ο παίκτης που ξεκλειδώνει την επιθετική λειτουργία και βοηθάει πάρα πολύ τον Γιώβιτς στο πώς συμπεριφέρεται στην επίθεση.
0: Παρένθεση μόνο, Τάσο, ναι. Αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Μου το λέει ο Σπύρος τώρα, έβαλε και επίσημη ανακοίνωση. Η EuroLeague. Προχωράμε όπως είμαστε, λέει, και πάμε για επέκταση των franchise. Μιλάνε για παραπάνω ομάδες, για τις 24 που λέγαμε νωρίτερα.
2: Άρα, ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Και...
0: και βλέπουμε και για Άρη και λοιπά. Έτσι. Ωραία, συνέχισε.
2: Το καλύτερο ήταν αυτό. Συνέχισε τα 4.
1: Μαζί με τον Μάγερ.
2: Να τη φωτογραφίε.
0: Φωτογραφίε, Μπίλη μου, μια και τη ζήτησε. Εδώ.
3: Άντε. Και πίσω στην Αμερική το NBA.
0: Μοντιρόγκα. Ποιοι άλλοι έχουν παίξει μπάσκετ από αυτού?
3: Δεν ξέρω.
1: Ο Πάρκερ. Πίσω από τον Μοντιρόγκα.
3: Ο Πάρκερ. Α, ναι.
1: Πίσω από τον Μοντιρόγκα.
0: Ωραία. Η επιλογή του που κάθεται ο καθένα φέτο ήταν λιγάκι περίεργη.
3: Τρομερή λιμνικό μου,
0: Έχει πάει.
3: Όχι.
0: Έλεγα φέτο να πάω.
3: Πανάκριβα λένε.
0: Ναι, δεν θα πάω φέτο.
2: Όχι, πολύ άκρη, δεν κατάλαβα. Πολύ
3: λένε άκρημα. Ότι είναι πανάκριβο.
0: Ναι.
2: Νεφρό, κανονικά δίνεις.
0: Κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο για πέρσι και του λέω να πάω. Εκεί ήταν, κοντά ήταν τέλος πάντων και το ρώτησα τέτοιο. Δεν λέει τίποτα. Μου λέει πήγε Νότια Ιταλία. Δεν ξέρω αν πήγε να με προστατέψει από το πόσο ακριβά είναι. Γιατί είναι και φίλος ο Γιώργος. Αλλά με έστειλε πιο κάτω, χαμηλά. Τάσο, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω πάλι.
1: Σας είπα, το Βάργα τον καθιστώ πολύ μεγάλη απώλεια για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και ξεκλειδώνει την επιθετική λειτουργία, βοηθάει πάρα πολύ και τον Γιώβιτς. Μπορεί ο Γιώβιτς στο Βόλο με δύο προσωπικές ενέργειες να ξεκλείδωσε το παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά στην υπόλοιπη επιθετική λειτουργία είναι μόνος στην επίθεση. Μέχρι στιγμής το Γιώβιτς ζήνει, στα δικά μου μάτια δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά, πολύ μακριά από αυτά που δίνει το Γιώβιτς Βάργα. Και αυτό ίσως είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να δούμε την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποιος θα είναι ο παίκτης που θα παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Στο Βόλο ήταν ο Μάνταλος. Νομίζω ότι δεν βοήθησε αυτή η επιλογή. Στο μάτς της Τρίπολης ήταν ο Ζήνη. Και όσο αγωνίστηκε ο Ζήνη κοντά στον Γιώβιτς, πάλι δεν είδαμε καλή επιθετική λειτουργία. Περιμένω να δω την επιλογή του Νίκολιτς. Κάτι προφανώς θα είναι ή ο Ζήνη. Ή ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος λογίζεται μέσα στους παίκτες που παίζουν κοντά στον Center 4, ή ακόμα να αλλάξει τα πλάνα του εντελώς, όπως παίξει ο Μάγερ πίσω από τον επιθετικό.
0: Το ξαναλέ,
1: τον Γιώβιτς, και επιλέξει αριστερά πλέον, έχει και την επιλογή του Ζωάο Μάριο, που έχει μπει δυνατά στην ομάδα, και δεξιά να μεταφέρει τον Κοϊτά, ο οποίος πέρυσι έκανε μια τρομερά παραγωγική σεζόν με πολύ σημαντικά γκολ και αριθμούς. Mm-hmm. Και αριστερά δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος. Μήπως δοκιμάσει αυτό να πάει δεξιά, επειδή και παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περισσότερο το επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ ευνοείται να κάνει κάποιες δοκιμές να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι αλλάζουν στην άμυνα τα πρόσωπα και νομίζω ότι και αυτή η ενδεκάδα που θα δούμε θα είναι εμπολής και η επιλογή του Μάρκο Νίκολης για το παιχνίδι με την Σαχτάρ την επόμενη Τετάρτη στο Λονδίνο. Κάτσε, αλλά για αυτό το παιχνίδι.
0: Να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό λίγο πριν πας πάλι. Μεγάλο donation από τον Μάνο και ευχαριστούμε πολύ. Γουλής εύκολο 0-3 την Κυριακή, παιχταρά μου. Μπράβο σε όλους σας. Και ένα για σένα είναι το ο Τζέικοπ Σάντο που λέει: Μιρότσο, από τα ριλάκια σου και μόνο κατάλαβε και το γιατί τόσο
3: και
0: πολύ.
3: Το γατί.
0: Και το γατί. Α, γατί λέει, ναι. Πόσο πολύ δούλεψε στην αποστολή της Εθνικής.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Το λέει σοβαρά όμως.
3: Φυσικά και το λέει σοβαρά. Φιλτά, έχεις δει τα ριλάκια μου.
0: Όλα.
3: Τότε δεν σ' αρέσανε.
0: Έχω δει και τα stories όμως.
3: Ακόμα καλύτερα.
2: Κορυφαίο.
0: Story.
2: Ριλάκι. Ήταν και αυτό στο αεροδρόμιο εκεί με το ποιο είναι αυτό
3: ο
2: συμπαίκτη σου που κάλυψε τα τέτοια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και το άλλο, το τελευταίο.
3: Με το αεροπλάνο.
1: Στη μία επιλογή, στη μία επιλογή από αυτές, στο αεροπλάνο έχω καθίσει.
3: Μάνταλο.
0: Με δύο ή με έναν.
1: Με έναν από αυτούς.
0: Με έναν θα ήταν, δεν πάνε με δύο. Με τον Αντετοκούνμπο. Όχι, πλάκα.
1: Το είπε.
3: Μάνταλο.
2: Το Μάνταλο.
1: Είχαν μπερδευτεί τα εισιτήρια, είχαν γίνει. Μάνταλο Βάργα.
0: Σε διέκοψα για πολλωστή φορά. Συνεχίζεις.
1: Μου πες να κάνουμε κουβέντα για το μάτσο με τον Όφη.
0: Ναι, εκεί μείναμε.
1: Επειδή είπα για την άμυνα, το πιθανότερο θα είναι ο Ρώτα κανονικά στο δεξιάκρο της άμυνας. Νομίζω ότι από αυτές τις μέρες θα προπονηθεί κανονικά, αν δεν προπονείται ήδη. Γιατί σήμερα επιστρέψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Οπότε νομίζω ότι υπολογίζεται ο Ρώτα για το παιχνίδι του Σαββάτου.
2: Ο Βάργα πότε γυρίζει?
1: Ο Βάργα, αυτό που γνωρίζω εγώ, οι εκτιμήσεις λένε ότι το πιθανότερο ο Βάργα και ο Στρακόσια να είναι στο ταξίδι για την Αγγλία.
0: Στο εξαήμερο αυτό.
1: Ναι, με λίγες πιθανότητες για το μάτς με τη Σαχτάρ, περισσότερες για το μάτς με τη Σίτι. Αν έχουμε να πούμε για τον Βάργα, καταλαβαίνετε ότι με τη Σίτι μπορεί να είναι μια επιλογή για να αγωνιστεί για κάποιο διάστημα, δεν ξέρω πώς θα είναι τότε. Αλλά για, το μάτς, για τον Στρακόσια, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να αλλάξει τερματοφύλακα μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να επιλέξει τον Στρακόσια στο μάτς με τη Σίτι. Νομίζω ότι με τον Μπρινιόλι θα πάει σε αυτά τα παιχνίδια η ΑΕΚ. Οπότε έχουμε σίγουρη την επιστροφή του Ρώτα και νομίζω ότι Βάργα και Στρακόσια θα πάνε αργότερα.
0: Έπαιξε καθόλου Πήλιος τώρα σε αυτό το παράθυρο?
1: Ναι,
0: έπαιξε όλα τα μάτσα.
1: Όχι όλα. Είναι μεταξύ Μιτάη που είναι στην ΑΕΚ και του Πήλιου. Σε κάποια δεν μπορούσε να παίξει ο Μιτάη, έπαιξε ο Πήλιος. Είχε και μια σημαντική ευκαιρία στο τελευταίο παιχνίδι. Γενικότερα ήταν ενεργός και νομίζω ότι όλο ένα και παίρνει παιχνίδια.
2: Και απόψε δεν παίζουν.
1: Έχουν σήμερα.
2: Έχει άλλο ένα, άλλη μια αγωνία.
0: Έχει άλλη μια αγωνία.
2: Μια σειρά αγώνων.
1: Σίγουρα στο μάτς της Κροατίας είναι εκτός αποστολής ο Μάγερ. Δεν παίζει ούτε αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν θα έχει αγωνιστεί καθόλου σε αυτό το παράθυρο.
2: Τι θα με αφήνουν να έρθει νωρίτερα.
0: 10 παρατέρα το η Αλβανία παίζει με την ποδοσφαιρομάνα Σαν Μαρίνο.
1: Σαν Μαρίνο.
0: Σήμερα το βράδυ.
3: Καλά, σήμερα το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η Εθνική Ελπίδων.
0: Ναι,
3: 7,5 ώρα.
2: Αυτό πρέπει να πούμε.
3: Με 2 γκολ διαφορά, άμα κερδίσει, πήγε γύρω.
2: Έγινε αυτό που είναι η Ιταλία, χθες δεν υπάρχει.
3: Ναι.
0: Τι έγινε.
3: Αν κερδίσουμε 2 γκολ.
2: 6-2 την Πολωνία που είχε 9 νίκες και τη έριξε 6 γκολ. Και δεν είναι το θέμα ότι νίκησε με έβαλε.
0: Είναι τα γκολ.
2: Είναι το goal average, τη ισοπαίδωση των goal average, γιατί πλέον είναι στο 27, αφαιρούνται πάντα τα γκολ με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Συν 13-27 οι Πολωνοί. Αν νικήσουμε εμείς στην Ιρλανδία με 2 γκολ.
3: Γιατί είμαστε στο συν 12 εμείς.
2: Είμαστε συν 12, είμαστε στο 18-6, θα πάμε 26 και παίρνουμε εμείς το απευθείας εισιτήριο.
3: Ναι. Επίσης, αν κερδίσουμε ένα 0-2-1, δεν παίρνουμε εμείς το εισιτήριο. Λόγω των γκολ. Αν κερδίσουμε 3-2-4-3-5-4, το παίρνουμε εμείς το εισιτήριο.
0: Λόγω παραπάνω γκολ.
3: Λόγω παραπάνω γκολ. Ναι, ναι, επίθεση.
2: Λόγω καλύτερη επίθεση.
0: Σοβαρό.
3: Αλλά κερδίζει με 2 γκολ διαφορά, ξέρει, σοβεράκι είναι αυτό.
0: Θα το δει.
1: Μη λέτε μετά, Μιρότσο, δώσε.
2: Θα λέτε μετά, Μιρότσο, συγγνώμη. Θα παίζω άλλη φορά τι μα λε.
0: Πιστεύετε η ΑΕΚ ουσιαστικά, για να επανέλθω, και όχι βάσει αποτελεσμάτων, έχει μάθει να παίζει τάσο χωρίς Πινέδα? Ο άξονα έχει την ουσία που πρέπει, λέει εδώ. Στο Super Chat.
1: Not yet. Και αυτό κυρίως λόγω του ότι ο Βιτάλης είναι ένα παιδί το οποίο παίζει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ αποτελεσματικά στο 8 και πιο μπροστά και όχι στο 8 και πιο πίσω. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μεσοπιθετικά σου δίνει πράγματα, έχει τα τρεξίματα, έχει το συνδυαστικό παιχνίδι, είναι και απειλητικός με τα μπάλα στα πόδια. Αλλά πίσω ακόμα δεν το έχει βρει να είναι τόσο αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα, στις ανακτήσεις μπάλας, που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό που είχε ο Πινέδα. Ακόμα δεν το έχει μάθει αυτό ο Βιτάλης. Είναι ένα από τα πράγματα που θέλει να βελτιώσει πάρα πολύ ο Νίκολης. Προφανώς δεν είχε το χρόνο γιατί ήταν στην Εθνική Ουγγαρίας. Χθες έδωσε και μια assist το παιδί στην εθνική του.
2: Στο διπλό που κάνανε 2-1.
1: Έπαιξε, έχει ρυθμό, είναι καλό αυτό. Νομίζω ότι το πιο από όλα αυτά που έχουμε δει στον άξονα, το πιο ταιριαστό είναι το Μαρίν Βιτάλης ως δίδυμο. Επουδενή ακόμα δεν έχουμε δει τα πράγματα που έδινε ο Πινέδα για να είμαστε ξεκάθαροι και τίμοι. Αλλά κάποια στιγμή ο Νίκολιτς πρέπει να μεγαλώσει το rotation, να βάλει και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μπει άμεσα και ο Κάρινεν, να βρεθεί ρόλος για τον Κάρινεν. Είναι μια μεταγραφή πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός, τον πήρε η ΑΕΚ βασικό από την Τσεχία. Ήταν στην καλύτερη δεκάδα στην Τσεχία, βασικός στην Εθνική Φιλανδίας. Ένα παιδί με εμπειρία, με ποιότητα. Το τελευταίο του γεμάτο 90 λεπτό ήταν ένα τέλειο παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας, σχεδόν τέλειο.
0: Αλάνθαστο.
1: Αλάνθαστο και ένα μάτς το οποίο ήταν φωτιά. Δηλαδή ναι. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει αποτέλεσμα και να μην δώσει δικαιώματα για να πάρει την πρόκληση στη League Face του Champions League.
0: Αλλά ελάχιστα τον είδαμε.
1: Εδώ πρέπει από εκεί και πέρα δεν έπαιξε πολύ. Πρέπει να του βρει ρόλο ο Νίκολης. Δεν ξέρω αν για τα μάτς τα ευρωπαϊκά επιφυλάσσει κάτι για τον Κάρινεν ή τον Αριάγκα ο Νίκολης. Ο Αριάγκα έπαιξε χθες με την Ονδούρα και ήταν αρχηγός σε όλο το παιχνίδι στην εθνική του. Οπότε γυρίζει και αυτός με ρυθμό γιατί δεν είχε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής με την ΑΕΚ.
2: Και ο Κάρινεν ψηλό έτοιμος έρχεται.
1: Ναι, ο Κάρινεν
2: έπαιξε πολύ. Έχει παίξει
1: πολύ ο Κάρινεν. Και ο Γιώβιτς έχει παίξει αρκετά και βασικός και αλλαγή και αυτός σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μόνο για το Μάγκερ υπάρχει αυτό το ερωτηματικό της απραξίας σχεδόν από αγώνες. Εδώ σε κάνει κανονικά προπονήσεις και σε επίπεδο εθνικής Κροατίας. Με ποιότητα καταλαβαίνετε, ακόμα και οι προπονήσεις εκεί είναι υψηλού επίπεδου. Αλλά στο κομμάτι του άξονα η ΑΕΚ δεν το έχει βρει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσε να δουλέψει και ένα διαφορετικό σχηματισμό ή κάποια τρίκ ο Νίκολς, γιατί είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Του λείπανε όλοι οι μέση. Έλειπε ο Βιτάλης, έλειπε ο Μαρίν, έλειπε ο Κάρινεν, έλειπε ο Αριάγκα. Όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να δουλέψουν μαζί του στον άξονα.
2: Ο Μάγκερ μεσοπιθετικά.
1: Έλειπαν. Οπότε να δούμε αν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Προφανώς και η προσέγγιση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι πολύ περισσότερο θα είναι διαφορετική από τα ελληνικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να πάει η ΑΕΚ με τόσο επιθετικό χαρακτήρα. Όσο και αν στο μάτς με τη Σαχτάρ περιμένει και η ίδια να πάρει αποτέλεσμα. Ωστόσο για μένα το είναι επειδή προτάσω ως κύριο και βασικό στόχο της ΑΕΚ το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Νομίζω το μάτς του Σαββάτου για την ΑΕΚ είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε 100% να πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα Όφη. Είναι ψημένος πλέον Όφη στα μεγάλα αποτελέσματα.
2: Βέβαια.
1: Έρχεται από τρεις σερί ευρωπαϊκές νίκες στο Europa League. Έρχεται από διπλό στο Καραϊσκάκι. Μια ομάδα που έχει μάθει πλέον να κοιτάει τους μεγάλους στα ίσια. Μπορεί να μην είναι Big Four, αλλά έχει τον τρόπο
0: Σωστό.
1: Να αγωνίζεται και να κάνει ζημιές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι για την ΑΕΚ, ειδικά από τη στιγμή που λείπει ο Βάργκα και έχει και αυτή την τριβδόμαδη διακοπή. Που όσο και να είναι, με τόσες απουσίες, με 16 απόντες, δεν βοηθάει καθόλου τον προπονητή.
0: Ο Αντώνης από Βασιλεία, ρίστον παρόδο, έχω κάνει ένα τελικό Europa εκεί, δεν θυμάμαι τώρα κάποιον. Μας λέει ότι είναι καλύτερη η Λίμνη Λουγκάνο από την Κόμο. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ακριβή όμως θα είναι.
3: Μισό νεφρό.
1: Και ο Λάδωνας καλός είναι κάτω.
3: Εγώ θέλω την Λίμνη Βίστου, παιδιά, σε μία μισή ώρα. Και μετά πάτε στο σπίτι, στη μάνα μου.
2: Εκεί θέλω να πάω.
1: Παστίτσιο, να φάω. Μαμά, θα έρθουν 10 παιδιά.
3: Έρχονται τα παιδιά.
0: Τα παιδιά.
2: Χειμώνα πιάνει εκεί. Για εισιτήρια. Ενώ χιόνια και αυτά παγωμένα.
3: Χιόνια σπάνια, αλλά χειμώνα πιάνει, ανάβουμε τον τζάκι και όλα κάνουμε. Θα ρίξουμε και 5 μπριζόλες στο τζάκι, γίναμε.
0: Τι φουφού. Στο 16 έχω κάνει τελικό. Ποιο μάτσο ήταν, ρε φιλέ. Σεβίλη Λίβερπουλ 3-1. Αυτό έχω κάνει. Ναι, αυτό.
2: Ένα από τα 7 Σεβίλη.
3: Ρε φιλέ, δεν θυμάσαι του τελικού που έχει κάνει.
0: Όχι. Είναι πολύ τελική που έχω κάνει.
3: Μπίλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Με όλο το
0: να πα ένα γιατρό.
3: Με όλη τη φιλέ. Είναι τραγικό να μην θυμάσαι του τελικού που έχει κάνει.
0: Ναι.
3: Είναι.
2: Τέλος πάντων, γράφετε κάπου κι εσύ.
3: Δηλαδή, δεν σου λέω να θυμάσαι όλα τα μάτς, κανείς μας δεν θυμάται.
2: Ναι. Γράφετε κάπου.
0: Ναι.
3: Αλλά τους τελικούς, ρε Μπίλη.
0: Δεν θυμάμαι, όχι. Και το διαπίστωσα στον Εμίλιο που είχα πάει. Ότι ναι, δεν θυμόμουν συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος πάντων.
3: Εμίλιο τον είδα στο Ντούμπα.
0: Ναι, τι σου λέγε. Είχε έρθει για γυρισματάκι και το είδα.
3: Ναι, μας περιμένει.
0: Επανώ.
3: Μας περιμένει και πάνω, αλλά θέλει να έρθει και κάτω να κάνουμε το. Ωραίο το παιχνιδάκι αυτό.
0: Ωραία, να έρθει. Ελάτε. Το γράφει και ο φίλος εδώ για τη Λίβερπουλ. Ευχαριστώ.
1: Για εισιτήρια κάτι... τα είπαμε χθες.
0: Περίμενε, μην κάτσε, μην μου χαλάσει το suspense τώρα. Να τελειώσουμε λίγο με τον άξονα της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μου λες τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να πεις και τη γνώμη σου. Το χαλάς αυτό που έχει η ΑΕΚ δεξιά με το Μάγκερ που είναι, το πάει καλά, δείχνει καλό πρόσωπο. Και το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί Τάσο. Ή τον αφήνεις δεξιά. Αυτό για να τον φέρνει μέσα, κάτι σκέφτεται τώρα. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον άξονα και δημιουργικά. Έτσι δεν είναι.
1: Και πρέπει να βρει παίχτη γιατί του λείπει ο Βάργκα.
0: Σωστό.
1: Αν ήταν εδώ ο Βάργκα,
2: κάποιον πίσω από το Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Και ο Ζήνη δεν είναι αυτός, το έχουμε καταλήξει αυτό, ναι. Δεν είναι ιδανικό. Ναι. Ναι. Κώστα.
2: Δεν τον πείθει προφανώς για να σκέφτεται και άλλα πράγματα πλέον.
1: Δεν τον πείθει ποιο.
0: το Ζήνη μαζί με τον Γιώβιτς.
1: Ναι. Ο Ζήνη όταν ξεκινάει βασικός δεν δίνει όσα ναι, δίνει ως αλλαγή.
2: Όταν έχετε τον
3: καλύτερο 12ο παίκτη.
2: Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
3: Ο Μάγερ να παίξει κοντά στον. Πού να παίξει,
2: πίσω στον Γιώβιτς.
3: Εντάξει, ο Μάγερ είναι τόσο ποιοτικό παίκτη που όπου και να τον βάλει θα σου αποδώσει. Το θέμα είναι.
2: Και μπορεί να τον ταΐσει και ωραία.
3: Από την γραμμή, αλλά δεν νομίζω ότι
2: και μπορεί να τον ταΐσει και ωραία. Ναι, αλλά βάλει τον Κοϊτά και είναι καλό Κοϊτά.
1: Αυτό που λέμε δεν είναι απλά να μεταφέρει τον Μάγερ κεντρικά πίσω από τον Φορ. Είναι ότι από δεξιά θα βάλει ένα παίκτη που είναι φουλ επιθετικό με απειλή στο τέρμα με σουτ που είναι ο Κοϊτά. Που πέρσι ξεκλείδωσε αρκετά παιχνίδια και γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στι απειλέ που φτιάχνει η ΑΕΚ στην αντίπαλη Κοϊτά. Και αριστερά. Με τη μετατόπιση του Κοϊτά να πάει ο Ζωάο Μάριο, που είναι πολύ δημιουργικός παίκτης. Δηλαδή, μαζί με τον Μάγερ να έχει ακόμα ένα παίκτη δημιουργικό. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς πατάει περιοχή, πάει κοντά στον Γιώβιτς. Ειδικά τώρα, αν παίζει και κοντά στον Σέρβο, θα πατάει πολλές περισσότερες φορές. Γενικότερα, όταν δεν είναι ευχάριστο, περισσότερο για τον ίδιο τον Γιώβιτς, γιατί το έχει συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον Νίκολιτς, δεν είναι ευχάριστο για τον Γιώβιτς να παίζει μόνος του στην περιοχή. Ειδικά αν όφη διατηρήσει αυτή την τριάδα σα στόπερ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι. Μόνος του απέναντι σε τρεις στόπερ του Όφη που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Έχουν βρει τα πατήματά τους, τις αποστάσεις, τους αυτοματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο για τον Γιώβιτς να παίζει μόνος του, πολλό δε μάλλον όταν είναι 30. Και είναι κάτι το οποίο το είχε πει όταν έγινε και μεταγραφή πέρυσι το καλοκαίρι ο Γιώβιτς. Είχε συζητήσει με τον Νίκολιτς ότι θα έρθει και ακόμα ένας σεντερφόρ. Τότε υπήρχε η κουβέντα με τον Τέσσερς, δεν αποκτήθηκε επιθετικός. Αργότερα το Γενάρη ήρθε ο Βάργα και από τότε ο Γιώβιτς είναι και διαφορετικός παίκτης στη λειτουργία του και γενικότερα η ΑΕΚ. Βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ και περισσότερες φάσεις. Τώρα, χωρίς Βάργκα, θα πρέπει να μάθει να ζει. Μέχρι στιγμής, βάζω ένα αστερίσκο για το Ζήνη, επειδή είναι μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, που εκ των πραγμάτων η ΑΕΚ λειτουργεί διαφορετικά, επιθετικά, περισσότερες φάσεις, περισσότερα γκολ. Μήπως ο Ζήνη μπορεί να λειτουργήσει σε μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια κοντά στον Γιώβιτς από την αρχή δίπλα του.
2: Στο ευρωπαϊκό πάντως, έχουν τρεις πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες παίζοντας πίσω του. Ο Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Η μία αυτή που δεν την έπαιξε.
1: Ουσιαστικά
2: καλά.
1: Δεν έχει ο Μάγερ θέση. Αυτό η δεξιά έχει... που έπαιζε.
2: Ναι, όχι, απλά σου λέω παίζοντα κάτω
0: τον άξονα. Το γράφει και ένα φίλο και έχει δίκιο ο Γιώργο το
2: έχει. Έχει κάνει τρεις φάσεις, μία και δύο στο δεύτερο ημίχρονο του Γιώβιτς, οι οποίες συνεργασίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Σε μέτρα στο όριο της περιοχής. Οπότε κάτι τέτοιο μπορεί να βλέπει.
0: Η κουβέντα που γίνεται.
1: Για μένα πάντως είναι το κλειδί, είναι η μετατόπιση του Κοϊτά δεξιά. Θα είναι κλειδί για την ΑΕΚ.
2: Είναι καλό πάει όπως πέρσι.
1: Είναι κλειδί για την ΑΕΚ. Επειδή φαίνεται ότι εκεί βολεύεται περισσότερο και για μένα ο Κοϊτά είναι πραγματικά ένα όπλο το οποίο η ΑΕΚ είναι κρίμα που φέτος αναγκάστηκε ο Νίκολιτς. Απόφασή του δεν ξέρω πώς έχει πάρθει η απόφαση και πήγε αριστερά εκεί που την πρώτη του σεζόν μαζί με τον Μαρσιάλ στα περισσότερα μάτς μοιραζόταν τη θέση. Δεν μπορούσε να δείξει τον καλό του εαυτό και τα προτερήματά του.
0: Ναι.
3: Επειδή θέλει να συγκλίνει και να σου τάρει, γι' αυτό τον βάζει εκεί.
0: Ποιον λες τώρα, τον Κοϊτά. Για τον Μάγερ που λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος εδώ, αλλά είναι η ίδια κουβέντα που κάνουμε και για τον Καρέτσα. Ο Μάγερ θέλει να ξεκινάει από την πλευρά αυτή για να υποδέχει την μπάλα και χωρίς πολυκοσμία γύρω του και μετά να κρίνει αυτό θα κάνει, συγκλίνοντας πολύ καλά το λες φίλε, προς τα μέσα. Το τον φέρνει εκεί, δεν ξέρω, σου το δημιουργήσει λίγο πρόβλημα στο να ελευθερωθεί και να πάρει μπάλα.
1: Να έχει λέω τώρα.
0: Ναι, αυτό ίσως. Μόνο αυτό. Ίσως.
1: Και βεβαίως δεξιά, να πούμε ότι βολεύει την οποιαδήποτε παρουσία Μάγερ. Που συγκλίνει πάρα πολύ και γίνεται τρίτος χαφ, τρίτος επιθετικός. Όπως και τον Κοϊτά να παίζει πιο ελεύθερα, η παρουσία του Ρώτα. Ο Ρώτα είναι ένα δεξί μπακ, τα κάνει όλα. Μόνο γκολ δεν βάζει. Δηλαδή να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, να δημιουργήσει, να κάνει το overlap, το underlap, να γυρίσει.
2: Όχι, την πλευρά μόνο του. Ελάτε. Ναι,
1: βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του Ρώτα. Δηλαδή αριστερά δεν το κάνει η ΑΕΚ με την ίδια ευχέρεια και εμπιστοσύνη. Δεξιά το κάνει και νομίζω ότι το Ρώτα Μάγερ έχει αυτή την καλή εικόνα. Κυρίως λόγω του Ρώτα, γιατί βλέπει ο Μάγερ ότι απελευθερώνουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται συνέχεια να γυρίζω, να επιστρέφω πίσω να βοηθάω. Επιστρέφει μέχρι τα χαφ. Ως τρίτος χαφ παίρνει την μπάλα ακόμα και δίπλα στα στόπερ. Θα την πάρει ως εξάρι και θα ξεκινήσει τη δημιουργία.
0: Θα μου πεις τώρα για τα εισιτήρια αμέσως για την εβδομάδα αυτή στην Αγγλία. Με τον Νίκο κουρεύεσαι ίδια μέρα, να ξέρεις, ούτε συνεννοημένοι να είμαστε, λέει ένας φίλος. Η κοπέλα μου είναι από Κόμο, παιδιά είναι πανέμορφα. Νόμιζα ότι λες πανέμορφη κοπέλα μου. Όχι, είναι στη η λίμνη πανέμορφη, λέει. Αν πάτε ποτέ να επισκεφτείτε και μας λέει και λοιπά και λοιπά τα βουνά γύρω-γύρω. Για τον Όφη ήθελα κάτι να σχολιάσω, ρε Μάγκες. Εντάξει, Όφη είναι μια καλή ομάδα και με πολλούς Έλληνες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα και με αυτά που έγινε στην εθνική ομάδα με Ανδρούτσο κλπ. Διαβάζω κάτι μηνύματα στα social από προφανώς φίλους του Ολυμπιακού που λέει επιβάλλεται, λέει, Γενάρη λένε κάποιοι. Ναι. Αν κάποιοι είναι πιο διαλλακτικοί και λένε πάμε το καλοκαίρι, να φέρει πρόσεξε, τον Νους που έχει κλείσει, τον Ανδρούτσο, τον
2: Αθανασίου.
0: Αποστολάκη
2: Α.
0: και τον Αθανασίου. Επιβάλλεται. Δηλαδή να πάρει τον Όφη να του βάλει ερυθρόλευκα επί της ουσίας.
2: Ναι.
0: Αυτά λιγάκι είναι υπερβολές στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη.
1: Αν υπάρχει πλάνο και σχέδιο. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες και το περιγράφεις δεν βλέπω.
0: Κάποιος έγραψε και το μπουχαλάκι.
1: Είδαμε καλούς παίκτες που έχουν συνδέσει με τον Ολυμπιακό να τους φέρουμε πίσω.
0: Κάποιος είπε και το μπουχαλάκι. Ναι. Έχει δηλαδή, οκ. Okay. Έχω καλά, διαβάσει κατά καιρούς και τον ρωτοφύλακα, τον Χριστογιώργο. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι να χτίσεις μια ομάδα.
2: Όχι βέβαια.
0: Αλίμονο.
2: Χριστογιώργος, να ξέρετε, έχει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού.
0: Έχει.
2: Αν δεν νομίζω να το δώσει τώρα ο δηλαδή να παίξει και την Ευρώπη του και το καλοκαίρι τα ξανασυζητάμε. Θα τη βγάλει δηλαδή, καταλαβαίνω τη σεζόν όλη στο Ηράκλειο. Αλλά υπάρχει ομάδα από την οποία τον κάνει σκάουτινγκ πολύ καιρό τώρα. Από Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό.
0: Θα έπαιζε κουίζμπολ με τον Βερβελέο άλλο.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Εγώ θα πάω τώρα στο Βουλή. Ο Βερβελές για τις ημερομηνίες στο Βουλή ρωτάει. Να ξέρετε. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοιο. Κανα δύο που στέλνετε τα μηνύματα αυτά, όχι σε μένα. Εδώ, όχι σε εμάς.
2: Ναι, φύγατε, παιδιά, όχι σε εμάς.
0: Φυλάκια, φυλάκια. Φυλάκια και καλή ξεκούραση, παιδιά. Μη στενοχωριέστε.
2: Σε λίγο. Πέρασε η εθνική και σας ήρθε όλη η τοξικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα ξεκινήσαμε πρωτάθλημα πάλι. Αρχίσαμε να έχουμε άποψη γι' αυτό.
1: Περίσσεψε από τον Ιβάν. Ναι. Η τοξικότητα.
0: Άστο, άστο. Δεν χρειάζεται. Τώρα σε λίγο Διονύσης θα μας πει και για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ του. Θα είναι εδώ λοιπόν. Όταν θέλουμε εμείς όμως. Μην με επίτρεψε μου, δεν μου το είπε άσχημα, αλλά θα τον βγάλουμε εμείς όποτε θέλουμε. Εντάξει. Και ο Βερβελές, ξαναλέω, έχει και αυτός μερικά πράγματα που έχει να κάνει στην καθημερινότητα. Δεν είναι όλη μέρα εδώ για να κουβεντιάζει με εμάς για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έστω να έχετε μάθει από αυτό. Είχε χθες το βράδυ εκπομπή από ό,τι είδα στο δικό του κανάλι. Θα έχει αύριο μεθαύριο, θα βγαίνει και εδώ. Έχει και άλλα πράγματα. Όπως και ο Γουλής και οι υπόλοιποι. Οπότε άσε να το κρίνουμε πότε θα βγει ο Βερβελές. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει το 30% της μεταπόλησης. Α, μιλάει προφανώς για αυτό που ανήλυσες χθες, Κώστα, έτσι. Το 30% θέλει να το πάρει.
1: Του Τετέι.
2: Ναι, είναι ευθέτω χρόνο όμως, όχι σήμερα. Ναι.
0: Μας το ανέλησες ωραία χθες.
2: Και έχουμε και μια συνέχεια και γι' αυτό να πούμε.
3: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον Τάσο.
0: Ναι, ό,τι θες.
2: Έχει μια συνέχεια αυτό μετά.
3: Για τον ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρσι το 0-1 με τον Όφη.
1: Το κύπελλο.
3: Και φέτος το Super Cup έχει κάνει ευκαιρίες στον Όφη, γιατί έχει τύχει και δεν τα έχω δει τα μάτσα. Ξέρεις γιατί το λέω. Μήπως δυσκολεύεται με την τριάδα του Όφη.
1: Δεν έχει κάνει πολλές. Έχει φύγει περισσότερες στη Φιλαδέλφια. Στο τελικό του Super Cup όχι τόσες πολλές.
3: Και μήπως με βάση αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα, κατάλαβες.
1: Στο μάτσα της Νέας Φιλαδέλφιας πέρσι ο Όφη ήταν εντυπωσιακός. Έβγαλε 7-8 φορές αντεπίθεση με τον Σαλσίδο κυρίως. Mm. Που έβαλε και τον γκολ, νομίζω.
3: Ναι, αυτό το είχε βάλει τον
1: κόλπο. Βγήκε 7-8 φορές στην αντεπίθεση. Είχε ανοίξει όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν μπορούσε καν να τους παρακολουθήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, φαινόταν ότι το μάτς πήγαινε προς τα εκεί. Στον τελικό του Super Cup ήταν πιο κλειστό το μάτς. Ήταν και πρώτο μάτς, ήταν 12 Αυγούστου, πρώτο μάτς για όλες και για τις δύο ομάδες. Υπήρχε και αυτή ο όρος, ο κανονισμός με τις δύο πιτσιρικάδες. Οπότε η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο άνετη στο παιχνίδι της για την ενδεκάδα. Προηγήθηκε η ΑΕΚ. Το πήγε πιο χαλαρά, μετά δεν πήγε να το κλειδώσει. Δέχτηκε την ανατροπή από τον Όφη και στο τέλος πίεσε. Δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά πίεσε πάρα πολύ με την είσοδο του Ζήνη. Όταν μπήκε αλλαγή ο Ζήνη και βρήκε και τον γκολ της ισοφάρισης και μετά στα πέναλτι έχασε το τρόπαια. Γενικότερα είναι μια ομάδα που δεν ματσάρει. Δεν ξέρω αν είναι τριάδα. Είναι μια ομάδα που δεν ματσάρει γενικότερα στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Και ακόμα και τη νίκη που έκανε πέρυσι το Δεκέμβριο η ΑΕΚ προηγήθηκε. Όφη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, το γύρισε μετά η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς και τον Λιούμπισιτς το Δεκέμβρη.
2: Ναι.
1: Και έδειχνε από τότε ότι σιγά σιγά ο Όφη, δηλαδή έπαιξε πάρα πολλές φορές με τον Όφη, με Πικόντι. Έδειχνε σιγά σιγά ο Κόντις να μαθαίνει τον τρόπο που αγωνίζεται η ΑΕΚ. Ουσιαστικά ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος της ΑΕΚ στην περσινή πορεία της στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Κόντις έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει αυτή την ΑΕΚ. Τώρα να δούμε πώς αντιδρά ο Νίκολιτς. Στο ότι η ΑΕΚ είναι η μεγάλη ομάδα, είναι στην Φιλαδέλφεια, θα πρέπει να πάρει την μπάλα, να παράξει, να σκοράρει. Αυτό το πρέπει. Πώς θα το διαχειριστεί απέναντι σε μια ομάδα που της έχει πάρει την ψυχολογία και τον αέρα. Mm. Είναι ωραίο μάτς να το δεις. Νομίζω θα έχει πραγματάκια.
2: Συμφωνώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και Σάββατο με ηρεμία να το δούμε μια
1: χαρά. Ναι,
0: όμως εκεί βλέπω ΑΕΚ, εγώ να ξέρεις, 2-0. Αφού λέμε σκορ. Βλέπω 2-0, ναι, σε αυτό το μάτς.
2: Να το δούμε με ηρεμία το Σάββατο, μια χαρά.
3: Νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει Όφη, αλλά και εγώ βλέπω νίκη ΑΕΚ και σχετικά εύκολα, γιατί. Ακόμα η Φιλαδέλφια είναι.
1: Περνάει μπογιά τη.
3: Ναι. Είναι.
2: Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Μια που πάμε πάντως για Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα το πρωί πάτησε το πόδι του Βάλτερ Σεντένο. Έχει έρθει στην Ελλάδα αυτές τις μέρες.
2: Τι μορφάρα.
1: Είναι ο άνθρωπος που είχε ισοφαρίσει
2: στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαδρίτη το 2-2. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που είχε ισοφαρίσει στη Ρώμη με τη Ρώμα, την τελευταία αγωνιστική, που έψαχνε η ΑΕΚ το μεγάλο διπλό της πρόκρισης και δεν ήρθε ποτέ. Έχει πάει ο Φάνης, έχει κάνει τα φάρματα που πρέπει.
3: Ξέρω ότι έχει πάει ο Φάνης.
1: Είπε ο άνθρωπος ότι έκανα πολύ κακό στην καριέρα μου που έφυγα από την ΑΕΚ τότε, από εκείνη την ΑΕΚ. Θυμάμαι τα πάντα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα μεγάλα αποτελέσματα που κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη του κλαμπ. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη από το Φάνη, τον Τζοκανά, που ετοίμασε με τον Βάλτερ Σεντένο στα Άγια Χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Μέσα μπήκανε.
0: Σεντένο,
1: Ναι, Βάλτερ Σεντένο. Κωνσταρίκα με Ράιτ.
0: Θυμάμαι.
1: Οι δύο που είχε φέρει η τότε διοίκηση.
0: Αρχές δεκαετίας 2000. Μάκη Ψωμιάδη.
1: Είναι η σεζόν με τον Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
1: 2002-2003.
0: Αρχές 2000.
3: Έρχονται μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη συνέντευξη.
3: Πολύ μεγάλη συνέντευξη.
0: Είπα στο πι και φοβήθηκα. Λέω έρχονται. Θα σκίζουν, σφυρίζουν.
3: Πολύ μεγάλη συνέντευξη στο Αθλέτικο.
0: Ωραία.
3: Και από το κέντρο, εδώ Αθήνα, και από περιφέρεια.
0: Αφορά και τον Κερκύρη, ας πούμε.
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Επειδή ρωτούσε ο κόσμος για τον Κερκύρη.
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Και πετούσε ξημερώματα την Κυριακή προς Δευτέρα.
3: Καταπληκτική συνέντευξη του Κυριάκου Κυριάκου. Καταπληκτική συνέντευξη του Χρήστου Οικονόμου. Μας φέρνει. Γενικά έρχονται συνέντευξάρες.
0: Ο Χρήστος το πρόδωσε κιόλας.
3: Α, το πέ.
0: Ναι. Το είδα.
3: Τον Αϊτόρ. Α, εντάξει, οκ.
0: Τον Κυριάκο δεν έχω
3: δει. Δεν κρατιέται αυτό το παιδί.
0: Ναι. Ανέβασε στα social, σου λέω.
3: Δεν κρατιέται.
0: Μίλησε του ρε παιδιά λίγο.
3: Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει αύριο βγαίνει η συνέντευξη του Αϊτόρ. Του λέω τι να αποφασίζει εσύ πότε βγαίνει. Δεν ξέρω, δεν το μάθει από μένα, αλλά εμεί αποφασίσουμε.
2: Και έχει κάνει όμω φοβερή δουλειά και ο αδερφό μα.
0: Ρεπόρτερ.
2: Δεν το έχω δει.
0: Ρεπόρτερ Ολυμπιακού που αναρωτιέται, Βέρβε, λες.
2: Ναι,
0: καλό,
2: το
0: είδα. Ενδιαφέρον, ωραία, δυνατό. Ωραία. Και διαβάζω και ένα super chat. Βγήκαν τα εισιτήρια με Σαχτάρ, πάνω διάζωμα, σειρά 5 κάθομαι, λογικά. Και πάνω κάτω θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. Πάμε γερά. Ναι. Και πάνω και κάτω,
1: λογικά. Παίρνει από διάφορες πηγές η οπαδοί της ΑΕΚ, από Σαχτάρ, από Τσέλσι, τα hospitality εκεί που πληρώνουν παραπάνω για να μπορούν να είναι σε αυτόν τον αγώνα. Σας έχω πει το ενδιαφέρον που έχει ενημερωθεί η ΑΕΚ αναφορικά με τους φίλους της στο ΜΑΤ του Λονδίνου, ξεπερνάει τις 9.000. Η ΑΕΚ έχει περίπου στα 6,5 λίγο παραπάνω εισιτήρια έχει πάρει επίσημα από τη Σαχτάρ. Και από την, γιατί η Σαχτάρ αποφασίζει με τη Τζέλσι, δεν αποφασίζει μόνο η Σαχτάρ. Και έχουν πάρει και από άλλες πηγές στο γήπεδο, οπότε θα είναι εντυπωσιακή παρουσία πάνω από 9.000.
0: Υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος έξω έχοντας πάρει εισιτήριο?
3: Πώς?
1: Μόνο αν έχει να κάνει με τα διαβατήρια και αυτό που έχει δηλώσει
0: αυτό
1: να
0: λέω.
1: Είναι κάτι ψευδές.
0: Ρε φίλε,
1: σε αφήνουν να το αγοράσεις,
0: ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστοποιείται, δεν επιβεβαιώνεται από το
0: σου.
1: Διαβατήριό σου, δεν ξέρω αν θα στα δώσουν κιόλας. Ναι. Αν έχει να κάνει με την ομάδα.
0: Κατάλαβες την ομπειλία. Αυτό είναι ζήτημα τώρα και εκεί δεν παίζουν. Αν δηλαδή ανακαλύψουν, δεν τους νοιάζει τώρα. Τι, επειδή έκλεισε εισιτήρια σε ξενοδοχείο κλπ.
1: Να έχω δηλώσει δηλαδή κάτοικος Λονδίνου και να έχω βρει έναν τρόπο, έναν κωδικό να το βάλω και μετά να εμφανιστώ ως καπετανάκος.
0: Δεν περνάει αυτή η μαγιά τώρα. Δεν γίνεται. Οκ, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να.
1: Για, οπότε με τη Σαχτάρ δεν υπάρχουν εξτρά εισιτήρια. Για τη Σίτι δεν υπάρχουν εξτρά εισιτήρια. Αυτές τις μέρες θα πηγαίνουν και στα mail των ανθρώπων που έχουν προαγοράσει τα εισιτήρια όλες οι λεπτομέρειες. Πιθανότητα και τα εισιτήρια για τους αγώνες. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες εκδρομές. Η ΑΕΚ Τετάρτη θα έχει πάνω από 9.000 κόσμο στο Λονδίνο και την επόμενη Τρίτη θα έχει πάνω από 3.500 κόσμο στο Μάντσεστερ. Δύο πολύ σημαντικές εκδρομές και δείχνει και ο κόσμος ότι διψά. Και για μεγάλα παιχνίδια και για τέτοιες εκδρομές να πάει σε σημαντικές πόλεις, να πάει σε παιχνίδια τα οποία τόσα χρόνια η ΑΕΚ τα βλέπει από μακριά. Αλλά τώρα στη μεγάλη της επιστροφή στο Champions League τα ζει η ίδια. Και ακολουθεί μετά το πολύ πολύ δύσκολο match με τη Real. Δύσκολο αναφορικά με το τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Γιατί από τώρα αναρωτιούνται όλοι.
2: Έχει εισιτήρια.
1: Νομίζω ότι περίπου στα 4.500 θα βγουν στη διάθεση μαζί με τα διαρκείας. Οι οπαδοί της Real που θα έρθουν, οι ανάγκες της UEFA που είναι πάρα πολύ μεγάλες στα match του Champions League, δεν νομίζω θα βγουν πάρα πολλά εισιτήρια. Είναι 4 Νοεμβρίου το παιχνίδι, οπότε να υπολογίζετε κάνα 20ήμερο πριν.
0: Πείστε, λέει, ή πείτε καλύτερα, λέει, στον Παγιοργιού να απαντήσει στο Insta και βρούμε κανένα εισιτήριο, Real Villarreal, αλλά αμαρτία από το Θεό να μην πάμε. Ο καθένας εκφράζει την αγωνία του. Νατά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον άλλο το φίλο, ναι, κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το δυνατό μας χαρτί. Θα βγει ο Βερβελές, Γιώργο, και εσύ, αγαπητέ φίλε Νάτσο, δεν τα εξηγείς καλά τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Δεν θυμάσαι καλά. Συνεχίζω. Μπορείτε να κάνετε κάθε εκπομπή κλήρωση εισιτήρια Super League.
3: Τι να κάνουμε?
0: Εισιτήρια Super League, λέει. Θέλει να πηγαίνει γήπεδο, λέει. Αν κληρώνουμε.
3: Θα το δούμε. Γιατί όχι.
0: Ο Όφη είναι Big Five, λέει πλέον. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι Big Five, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Οπότε, αν με αυτό το σκεπτικό το λες, για μένα Big Four υπάρχουν. Τα υπόλοιπα είναι, δεν είναι διεκδικητές του πρωταθλήματος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν κάποιος κάνει τέτοιο step up και μπορεί να διεκδικήσει τέτοιο πράγμα, μακάρι να συμβεί. Εμείς το θέλουμε πάρα πολύ εδώ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Άποψη για τη νέα μασκό του Ηρακλή. Respect σε αυτόν που τη σκέφτηκε.
1: Έπως, δεν υπάρχει.
0: Τι να πω, ρε,
1: για ακόμα μια φορά ο Ηρακλής είναι σε έμπνευση και φαντασία ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και... τα πανό τους.
0: Και όχι μια τυχαία γιαγιά. Η γιαγιά αυτή που υπάρχει, που είναι, να είναι καλά η γιαγιά και στο γήπεδο και πηγαίνει.
1: Και πήγε δίπλα για κάτσε.
0: Ναι,
2: η γιαγιά η Χάιδο.
0: Ναι, ναι, η Χάιδο. Σωστά. Αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Αυτά είναι πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά.
2: Τι ακούγεται. Θα σκάσει κάτι.
3: Τι είναι αυτό.
2: Τα ακούω πολύ ωραία.
0: Πιστεύω ότι είναι το air condition το μεγάλο. Γιατί αν δεν είναι.
2: Και από πίσω έρχεται.
0: Γιατί αν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα.
1: Έχει ανάψει. Έχει ανάψει όμω.
2: Τόση ώρα από εδώ ένα βουβουβουβου.
1: Βουβουβου.
0: Πώ κόστα μου.
1: Βουβουβουβου. Δεν είμαι μάνα να προσέξει τα βουβουβου.
2: Μπορεί να γράψουμε ιστορία από σήμερα. Για να δούμε.
0: Βαρετό 1-0 με γκολ Κάρμο. Τάσο, πότε θα φέρει ρότα στην εκπομπή. Ωραία ερώτηση, φίλε μου.
1: Έχουν σταλθεί όλα τα αιτήματα επίσημα στην ΠΑΕΑΕΚ. Είναι στο χέρι ΑΕΚ πλέον. Όλα. Τα πάντα για τους πάντες.
0: Έχουν σταλεί τα πάντα για τους πάντες, έτσι.
1: Τα πάντα για τους πάντες.
0: Τι περιμένουμε. Ελάτε, αν θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να λέμε 2-3 πράγματα για το ντέρμπι. Μετά τις 5 παρατέταρτο θα ασχοληθούμε για 20 λεπτά με ΠΑΟΚ, που είναι πιο αργά το παιχνίδι του. Είναι Δευτέρα το μάτς, υπενθυμίζω. Οπότε έχουμε και χρόνο παραπάνω να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά και με Άρη. Πριν από αυτά όμως θα μιλήσουμε για ντέρμπι αρκετά τώρα. Οπότε ξεκινάμε με Κώστα, ενώ έχουμε ήδη πει κάποια πραγματάκια. Για Παναθηναϊκό, Πινελιές μου είπες, δηλαδή, υπενθύμησες για Λιβάη, κάποια άλλα.
2: Του Λιβάη, απλά δεν είπαμε στον κόσμο πριν ότι χθες το μεσημέρι που ήρθε στην Αθήνα, έκανε κατευθείαν μαγνητική, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης 2-3 εβδομάδες. Εγώ λέω θα από ένα σημείο και μετά θα πηγαίνει και λίγο day by day. Δεδομένα είναι εκτός από τον ντέρμπι, δεδομένα δεν παίζει στην πρεμιέρα του League Conference με την Μπόρατς. Δεν θα παίξει με τον Αστέρα.
1: Έχει σημαδέψει την ΑΕΚ, λες.
2: Και δεν. Πριν την ΑΕΚ, θα σου πω. Δεν θα παίξει το ταξίδι, δεν θα ακολουθήσει το ταξίδι στο Καζακστάν. Εκτιμώ ότι ο στόχος του είναι να μπει αποστολή με Βόλο για να, είναι, να πάρει λίγο χρόνο και να είναι πλέον διαθέσιμος με την ΑΕΚ 1η Νοέμβρη στο επόμενο πολύ μεγάλο παιχνίδι μετά το ντέρμπι που έρχεται τώρα.
0: Πάντως για Αστέρα δεν πανηγυρίζω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θεωρώ ότι Παναθηναϊκό φέτος ικανό να δώσει λύση σε κάθε θέση που μπορεί να λείψει παίκτη.
2: Εντάξει,
0: δεν, δεν το πιστεύω δηλαδή ότι ο Λιβάη θα κάνει τη διαφορά.
2: Κύριε παιδί μου, σίγουρα απλά είναι επειδή είχε ένα βασικό ρόλο.
0: Στον ντέρμπι μπορεί να έχει.
2: Καθένας που λείπει είναι σημαντικός από την ομάδα. Το καλό για τον Νίστρουπ είναι ότι και πάλι. Καταρχήν από σήμερα ενσωματώθηκε και ο Τετέι προπονήσει. Το καλό είναι ότι πάνω σε αυτή τη συγκυρία τραυματισμού του Λιβάη είναι για δεύτερη σερή μέρα σε 100% και κοτσονάτος ο Ταμπόρδα. Άρα είναι πλέον, έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό με τον προσαγωγό. Και τον υπολογίζει και για ενδεκάδα. Και πολύ καλά πάει και ο Κοντούρης σε σημείο που θυμίζω ότι είχε ένα αιμάτωμα στο γόνατο, είχε χτυπήσει το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με την Γεωργία. Και σε σημείο που μπορεί και να προλάβει ακόμα και να είναι αποστολή για το Φάληρο. Και θυμίζω ότι ο Σωτήρης παίζει στο 0-1 με το γκολ του Ταμπόρδα. Έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς στα 70 κάτι λεπτά που αγωνίστηκε. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με τον ντέρμπι για τον Κρίστιανσεν, σας είπα. Κοίταξε, τώρα πρέπει να οδηγηθεί για τον Κρίστιανσεν.
0: Συνεχίζεις.
2: Πρέπει.
0: Θα πας καλά αυτό.
2: Πήρες το ελεύθερο. Πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί τώρα. Εγώ λέω ότι η λογική παγορεύει 4-2-3-1, που εντάξει το σύστημα είναι κάτι σχετικό πλέον. Έτσι όπως παίζει ο Νίστρου. Με τον Ταμπόρδα δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα, γίνεται extra half, δεκάρι τον Ουναή. Και μπροστά θα έλεγα Τετέι. Υπάρχει μια πιθανότητα, πιο δύσκολο λέω, πολύ δύσκολο, αλλά τη βάζω όμως στο τραπέζι, γιατί μπορεί να το δούμε να το δοκιμάζει την Παρασκευή και το Σάββατο. Με Λιβάη δεξιά και κορυφή 4.
0: Όχι Λιβάη.
2: Με Τετέι δεξιά και κορυφή 4.
0: Ναι.
2: Μην το αποκλείσουμε κι αυτό. Πολύ πιο πίσω όμως πλέον, από τη στιγμή που έχει γυρίσει ο Ταμπόρδα, το Γιάγκουσιτς δεξιά.
0: Αυτό που δίνει εδώ με εθνική ομάδα, Τετέι δεξιά και που λέγαμε.
2: Η συνύπαρξη βέβαια, και αυτό μετράει, δύο λόγοι που δεν τον βλέπω πολύ πιθανό. Η συνύπαρξη 4 Τετέι στην 11 είναι μόλις σε δύο παιχνίδια, 15 λεπτά με τον ΠΑΟΚ και ένα πεντάλεπτο, νομίζω, με τον Πανετολικό.
3: Στην νίκη όχι.
2: Όχι, στην νίκη όχι.
3: Βγήκε ο Τετέι.
2: Ναι, είχε γίνει αλλαγή.
0: Και όσο μιλάει ο Κώστας, όσο μου και Διονύση λίγο να είναι στην παρέα μας.
2: Και κοιτάμε και το άλλο, ότι με δεδομένο ότι είναι εκτός ο Λιβάη, τώρα θεωρώ δύσκολο, έτσι όπως σκέφτεται τον Ίστρουμ, να βάλει και τους δύο μέσα. Και αν χρειαστεί να πρέπει να αλλάξει κάτι, να είναι μόνο ο Ραστόντερ στον παγκό. Σε θέμα φόρ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι, έχουμε μέρες. Ακόμα, παιδιά, τρίτη είμαστε. Έχουμε μέρες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
3: Εγώ ξέρεις τα έβαζα, ε.
0: Τι.
2: Για πες.
3: Προπονητής.
2: Για πες, coach.
3: Καμαρά, Κάνγκουα, Λουζά.
0: Τρεις.
3: Ναι, τρεις.
2: Λούζα τελικά είναι.
3: Λούζα.
2: Ναι, Λούζα.
0: Στο μάθαμε Λούζα, ρε φίλε.
3: Δεξιά, Ουναΐ.
0: Δεξιά, Ουναΐ.
3: Αριστερά,

0: όσο και να είναι το σκορ, θα κοιτάξει σε μεγάλο βαθμό την επίθεση. Μία φορά τον έχω δει μόνο να επιχειρεί να προστατεύσει. Δύο ψέματα. Στη Σόφια, όταν έκανε το 1-2, που έβαλε τρίτο στόπερ στο τέλος, τελευταίο 6-7 λεπτά, και στις καθυστερήσεις στο Κράλοβε, όταν είχε βρει τον γκολ πριν από τον 4 και ήθελε να το προστατεύσει, δηλαδή βάζοντας και ένα τρίτο στόπερ, όσο έδωσε καθυστερήσεις 3 λεπτά, πόσο παραπάνω είχε. Έχουμε κάνει επίσης ένα θέμα, και το λέω αυτό και ολοκληρώνω, γιατί είχα κάποια μηνύματα και είναι λογικό να ρωτάει και ο κόσμος. Ανακώς έχει 4 δανεικούς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και οι 4 έχουν οψιόν. Αν πάει να τους αγοράσει το καλοκαίρι που μας έρχεται, τι πρέπει να δώσει? Γιατί ήδη δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά το φετινό καλοκαίρι, υπενθυμίζω, 45-230 σε ομάδες για δανεισμούς και αγορές, και όλο το κόστος προσωπικού τμήματος είναι πάνω από 90 ευρώ. Τα λέω εντάχει. Για το Λιβάη Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 250 ενίκιο, το πιο ακριβό ενίκιο που έχει δώσει σε κάθε περίπτωση, και είναι 10 εκατομμύρια ψώνα αγοράς.
1: Καλοκαίρι. Για να το πάρεις, θες δεκάρικο.
0: Ναι. 10 εκατομμύρια ευρώ. Και για τους 4, να το ξέρουμε αυτό, ισχύει ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ψώνα αγοράς τους μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, Μάγκες μου? Γιατί όταν θα βάλεις κάτω τέλος Μαΐου το τι πάει να κάνω για τον χρόνο, έχεις 15 μέρες να αξιολογήσεις. Πήγε καλό ο Μπακόπουλος, θέλω να τον κρατήσω, θέλω το μήνα να τον κρατήσω. Mm-hmm. Ένα αυτό. Ο Λιβάη έχει ήδη υπογεγραμμένο προσύμφωνο τριετές. Αν ενεργοποιήσει το ψιόν αγοράς του Παναθηναϊκός, αυτομάτως ενεργοποιείται και το δικό του. Στα 4,5 είναι του Σαλαχεντίν, στα 4 είναι του Κρίστιανσεν, που είναι η μοναδική εξαίρεση. Αν συμπληρώσει 50% αγώνων.
1: Αυτομάτως,
0: ο μοναδικός που έχει τέτοιο όρο. Mm-hmm. Και ο μεγάλος, ο Λούκας ο Τσάβες, είναι στο 1 εκατομμύριο δολάρια, 852.000 ευρώ.
2: Μέχρι.
3: Το πάντα.
0: Πρέπει να δώσει 19.352 αν θέλει να του αγοράσει και του 4.
2: Ήταν σίγουρα λογιστής στην προηγούμενη ζωή του. Ναι, σίγουρα.
1: Λογιστής.
2: Σίγουρα.
3: Μπακό. Μόνο ένα πράγμα που ξέχασα πριν.
1: Ναι, να το πεις.
3: Είναι ότι ο Ζούμπκοφ χθες δεν έπαιξε λόγω προβλήματος στη μέση.
1: Okay.
3: Δηλώθηκε τραυματίας με την Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο.
0: Ούτε αποστολή, τίποτα.
1: Εμείς κοιτάζουμε λοιπόν τώρα για Πίλιο, σημερινό μάτς 10 παρατέρα του Αλβανία. Παίζει. Και για Φρόιλερ Διονύση. Σήμερα Ελβετία.
4: Παίζει, ναι, ναι, παίζει με τα.
0: Και σε εμάς
4: τα Σκόπια εκεί.
3: Φρόιλερ τα έχει πάρει όλα υπόμονη.
1: Ναι.
4: Πόμου τα έχει πάρει, αλλά υπάρχει ένα. Έχουν μια εντύπωση στον Ολυμπιακό ότι δεν θα παίξει βασικό σήμερα. Δηλαδή και υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Ελβετίας που έχει εξηγήσει ότι έχει πάει στα 3 πρώτα παιχνίδια με το ίδιο σχήμα και σκέφτεται σήμερα να κάνει 4-5 αλλαγές και λόγω της δυναμικότητας του αντίπαλου. Το δούμε βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ότι ο Φρόιλερ έχει πάρει και μάτς πριν φύγει για την Εθνική Ελβετίας και όπως είπα και χθες, δεν νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία στην οποία μπορεί να το αφήσει εκτός παιχνιδιού την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
1: Αν λάμπει ο Βερβελές, λέει σήμερα, δεν το έχω προσέξει, αδερφέ μου. Αν τον έχεις δει και
2: λέει. Λάμπει. Κοίτα, του πάει το άσπρο μάλλον.
1: Όντως, πιστεύεις.
2: Τον φωτίζει.
1: Γενικώς δεν φοράμε σε αυτήν την εκπομπή πολύ συχνά λευκά, ε.
2: Τον φωτίζει το άσπρο.
1: Ωραία.
4: Οπότε, εγώ πει τα φοράω, επειδή τα φοράει ο πρόεδρος. Είναι τις αγαπημένες του μπλούζες. Οπότε. Ως καλός.
2: Το είπα προχθές. Πήρα μια λευκή μπλούζα που μοιάζει με αυτή. Και τη φόρσα και λέω, μήπως είμαι σαν το Βαγγέλη.
4: Το κακό που έχουν τα λευκά είναι ότι βάζουν κιλά, ρε φίλε, αυτό είναι. Να αναδεικνύουν την αλήθεια, δηλαδή. Αυτό είναι το κακό που έχει το λευκό.
3: Όπως
4: το
3: πες, δεν βάζουν, δηλαδή βάζουν, αναδεικνύουν.
4: Έχω την ίδια μπλούζα σε λευκό και την ίδια μπλούζα σε μαύρο. Βάζω το λευκό και λέω, πω πάχινα. Βάζω το μαύρο και λέω, καλά είμαι. Κατάλαβες, στην ουσία έχω παχύνει.
2: Πάρτε άλλες δύο φορές σε μαύρο.
3: Αλλά ο πρόεδρος όμως.
2: Το θέμα δεν είναι λευκό, τι είμαστε, το θέμα είναι τι φαινόμαστε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Όλα μια οφθαλμαπάτη είναι σε αυτή τη ζωή. Κύριε Βερβελέ, έχετε κάτι να πείτε για την χθεσινή κουβέντα που κάνατε λίγο πιο έντονη με τον κύριο Γουλή? Εδώ τοποθετηθήκαμε λίγο πριν βγείτε. Σας ήθελα από την αρχή, αλλά εξήγησα στον κόσμο ότι δεν τελείται υπό τιμωρία. Απλώς έχετε και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά που τρέχουν στη ζωή σας. Αυτό εξήγησα νωρίτερα στο chat. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
4: Δεν απορρίφω, δεν έχω. Εντάξει, είπα, έγραψα και χθες. Καταρχήν δεν έβρισα κανέναν, έτσι να το εξηγήσουμε. Τον εαυτό μου έχω αποκαλέσει έτσι όπως τον αποκάλεσε. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να είναι και χειρότερο και Καταλαβαίνω ότι θα βαρύσω χαρακτηρισμό.

0: Ζήτησα συγγνώμη και στο chat σε αυτό το κομμάτι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Μπορώ να αποσχεθώ τίποτα.
1: Ναι, καλό είναι να υπόσχεσαι μερικά πράγματα, δεν είναι κακό.
0: Δεν μπορεί να υπόσχουμε, τι να υπόσχουμε, αφού είμαστε άνθρωποι. Είμαστε όπως το λες, ο καθένας έχει το κεφάλι του διάφορα.
1: Αυτό...
0: Το δικό μου κεφάλι σήμερα μπορεί να είναι έτσι, του Κώστα μπορεί να είναι αύριο αλλιώς. Τι να υποσχεθώ, δηλαδή.
1: Επειδή
0: να
1: αυτό, ότι... αυτό ο Διονύση δεν το συζητάω. Το είπα και εγώ στην αρχή. Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει στο μυαλό του 100 πράγματα. Και όποιος πιστεύει ότι εδώ είμαστε ρομπότ, δεν ισχύει, παιδάκια μου. Καλά, εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε μια δουλειά όπως όλοι σας. Και όλες οι μέρες δεν είναι εύκολες για όλους σας τις δουλειές.
0: Να κερδίσουμε ή να χάσουμε την Κυριακή με ένα ανάποδο φάουλ και να γίνουμε τη Δευτέρα το μεσημέρι εδώ κούλι. Κατάλαβες, έτσι είναι η ζωή.
1: Εσείς προλαβαίνετε να γίνετε και την Κυριακή που θα είστε μαζί στο Καραϊσκάκης. Οπότε βγάλετε εκεί ό,τι έχετε και ελάτε Δευτέρα πιο ήρεμοι. Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να κάνω και κανένα 2-3 μπάν εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωράμε. Εξαιρετικά.
2: Το θέμα είναι ότι δεν σας ξεβλάχεψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Ποιος?
0: Καλά, μην ανοίγεσαι πολύ, κοίτα, γιατί αν ανοίγεις και τρίτο στο τέλος, δεν θα είναι. Ήρεμα, ήρεμα, σου έχω πει. Έγινες πολύ ερωτικός πάλι, να πούμε.
2: Εντάξει, άκου. Αν βγει τρίτος, αν βγει τρίτος σε τριπλή ισοβαθμία στους 11, εντάξει, φίλε, θα είναι γκαντέμις. Αλλά δεν θα πεις ότι απέτυχε.
0: Συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Συμφωνώ, θα είναι
2: γκαντέμις. Γιατί, μ' άκουσες χθες, ναι.
0: Έβγαλες έρωτα για Θεσσαλονίκη, πολύ λέω.
2: Ναι, ρε, πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ ωραία η πόλη. Πολύ ωραία πόλη.
1: Και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούσα να μείνω εκεί. Ειδικά πιο παλιά που είχα ερωτευτεί.
0: Μόνιμα.
1: Είχα ερωτευτεί παλιά εκεί, ρε.
2: Κοίτα, εγώ θα πήγαινα και μόνιμα, να ξέρεις.
0: Εκεί. Εντάξει, άσε το ακούει και η κυρία που πρέπει να το λέω.
1: Εκεί. Όχι, αλήθεια. Και για αρκετά χρόνια. Ναι. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα, κύριε Γουλή, προς τα εκεί, εσένα, καπιτανάκο, προς τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είσαι killer, δεν ερωτεύεσαι.
3: Όχι, αλλά Βόρεια Ελλάδα, ναι.
1: Βόρεια, ε.
4: Πολύ Βόρεια Ελλάδα.
1: Και σένα.
4: Πολύ Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, συντάξει.
2: Πάντως, κοκέτες, ε.
1: Ναι, κοκέτες.
0: Έξω.
2: Ναι, ρε.
3: Γενικά οι
2: Μακεδονοπούλες. Από 9 το πρωί.
3: Γενικά οι Μακεδονοπούλες είναι
2: Μακεδονοπούλες.
3: Πάστας γυναίκες. Είναι καταπληκτικές. Είναι άλλης πάστας γυναίκες. Με όλο το σεβασμό προς όλες τις γυναίκες Ελληνίδες που είναι κούκλες, αλλά γενικά. Οι Μακεδονοπούλες είναι...
1: Το 13 το ακριβές.
3: Έχουν έναν αέρα λίγο έτσι πιο...
1: Μάλιστα. Όχι, δεν χρειάζομαι, εντάξει. Μας μετέφερε τη στάση του Ολυμπιακού, την αρνητικός. Αν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέω, εννοείται να μου το μεταφέρει, Σπύρο. Μου λέει για ένα άρθρο που έχει γράψει ο Στέφανος Τάτσιος στο Αθλέτικο. Όπως είπα να το διαβάσει, για τη στάση του Ολυμπιακού, που είναι αρνητική από ό,τι καταλαβαίνω. Στην
2: πάμε όλοι αθλέτικο.gr. Πάμε όλοι για να διαβάσουμε
1: βέβαια. Θα μπουν μετά και θα το δουν. Ναι. Μας το μετέφερε πολύ ωραία ο Τάτσιος πριν, οπότε δεν χρειάζεται. Όχι ο Τάτσιος, ο Χρήστος, ο Τσάλτας. Οπότε δεν χρειάζεται του Στέφανου τώρα να μιλήσουμε πάλι. Ναι. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ένας φίλος. Ο άλλος εδώ γράφει νιόνιο θρύλος, είσαι καταλήγει. Και 16 χρόνια λέει για τον Παναθηναϊκό που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Μάλιστα, Τζόνι μου. Εντάξει, ναι. Ευχαριστούμε στατιστικολόγια μου. Θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Κύριε Βερβελέ, πώς πηγαίνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι, που στα δικά μου μάτια έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, έχει ένα μεγάλο πρέπει, αλλά ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει και ο Ολυμπιακός που ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι αν ήταν ο Μεντιλίμπα στον πάγκο ή αν είναι ο Αλγουαθίλ. Εκτιμώ ότι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχω ξαναπεί την άποψή μου. 11 και 11 φανέλες να βάλεις να παίξει. Μπορεί να έρθει 3-3, 2-0, 0-2. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Αν κάποιος σε σχέση με τα περσινά μπορεί να βάλει ένα συγκριτικό. Ξαναλέω ότι ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι είναι καλύτερος του Παναθηναϊκού. Στα μεταξύ του παιχνίδια αντιμετώπιζε και λίγες φορές πρόβλημα. Έτσι. Οπότε από μόνο του όλο αυτό. Και επειδή είναι ντέρμπι Ιωνίου, νομίζω ότι βάζει ένα άλλο όρο στο μάτς. Τώρα το πρέπει είναι καθαρά βαθμολογικό. Και στη λογική ότι, όπως λέγαμε, το πρώτο πρέπει ήταν στη Λιβαδιά, αυτό που ήρθε στο 92 με τον γκολ του Σάλιακα. Το λέω στην λογική ότι αν ο Ολυμπιακός εκεί δεν είχε καταφέρει να πάρει το τρίποντο, θα κάναμε τελείως διαφορετική πέντα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Το λέω στη λογική ότι στο συν 5 έχει το απόλυτο, δεν έχει γκελάρι, θα τον χαλάσει δηλαδή και μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Αλλά δεν πιστεύω και αυτό που κάποιοι εκτιμούν, ότι ο Ολυμπιακός θα μπει στο Καραϊσκάκι με ένα στόχο να πάει να πνίξει τον Παναθηναϊκό στο δεκάλεπτο, να του δώσει χώρους Είναι κάτι που το έχει διαπιστώσει ο Αλγουαθήλ, ότι είδε ότι άλλες ομάδες, ποδέστες του Παναθηναϊκού, που κατάφεραν να βρουν χώρους στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν στέκομαι στο πρώτο παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο ήταν το αντιπαράδειγμα ουσιαστικά, και από εκεί και μετά το μάζεψε και με τη Γιαγκελόνια και στη Λιβαδιά, εκτιμώ, αλλά είναι κάτι το οποίο τον προβληματίζει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξέρει να το παίζει καλά αυτό, έχει παίχτη που μπορεί να το υπηρετήσει, και τον Τετέ και τον Ντέσσερ, αν παίξει αυτός. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει βάλει κάτω, διαβάζει για τα καλά και τον Παναθηναϊκό, και το θέμα είναι πόσο Ολυμπιακός, εμένα εκεί θα ανεκριθεί το ντέρμπι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πόσο Ολυμπιακός μπορεί να αναδείξει τις αδυναμίες που έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του, να μπορέσει να τη βάλει την μπάλα καλά στην περιοχή του, να μείνει πιο πίσω η στόπερ του, να μην πάρει τα μέτρα στο γήπεδο. Αυτό θέλει την πίεση ψηλά, αλλά το ζήτημα είναι το πόσο είναι αυτό εύκολο να το κάνει ο Ολυμπιακός μετά από διακοπή πρωταθλήματος και σε μια φάση που ψάχνει την χαμένη του αγωνιστική ταυτότητα, να το πω κάπως έτσι.
1: Mm-hmm. Σωστό. Έχεις πρόσκληση για Σικάγο.
3: Ναι, το είδα.
1: Το είδες. Να πας να δεις Λέβα, λέει. Λεβαντόφσκι.
3: Σικάγο Φάιρ. Ναι, αν μου επιτρέπετε, μόνο συγγνώμη λίγο, να λυθεί μια παρεξήγηση, γιατί πάνω στην ώρα της έντασης θες. Εκείνη την ώρα πετάχει ο Βασίλης και είπε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, και έτσι όπως έχουμε κοπεί το ριλάκι, όχι από τη δική μας εκπομπή εννοείται, έχει φανεί ότι εγώ τη λέξη ανέκδοτο το έχω πει για τον μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, έτσι.
3: Λίγο, δεν είναι. Ας προσέχουν αυτοί που διαβάζουν και τι βλέπουν. Το ανέκδοτο, συσσαγωγικά, όποιος θέλει μπορεί να έχει την άποψή του πάνω σε αυτό, έχει να κάνει με την άποψη αυτών τέλος πάντων που μπορεί να υποστηρίζουν, οποιοδήποτε μπορεί να αυτό, για το 5,5 του Παναθηναϊκού, ότι είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Εκεί πήγε το ανέκδοτο. Να ξέρετε τουλάχιστον, βρίξτε θα με βρίστε. Μου έχετε κατεβάσει ό,τι υπάρχει από χθες. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον να βρίσκετε για το σωστό λόγο. Μην είστε ό,τι βρει και ό,τι κατεβάσει.
2: Εδώ όμως τι λέει εμένα, χθες ένα μήνυμα και.
3: Απλά εκείνη ώρα η συγκυρία πετάει ο Βασίλης και λέει και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ.
1: Και
3: εκείνη ώρα είναι και δεν ακούστηκε. Και νομίζω ότι έχω πει για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό πέρσι.
1: Πες το αυτό που θες.
3: Δεν έχει να κάνει με ανέκδοτο.
2: Ότι μου στείλε και εμένα ένα φίλο μήνυμα. Φίλο. Χθες γίναμε φίλοι, δεν τον ήξερα τον
1: άνθρωπο.
2: Και μου είπε καλά, ρε, αποκαλεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
3: Ναι, τουλάχιστον
2: αυτό είναι λίγο με μαγκιά. Καλά, ρε, αποκαλεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό ανέκδοτο. Του λέω εγώ. Εγώ λέω τι έχω κάνει.
1: Έπρεπε να πεις εγώ.
3: Εσύ από σπόντα τα πει.
2: Λέω τι έχω πει. Και μου λέει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο Twitter. Μόνο τον Ναόμι δεν μου έγραψε. Του λέω για στείλ το μου να το δω. Μου το έστειλε, το απάντησα του ανθρώπου με πολύ ευγενικά. Ότι
3: πάνω
2: έχει κάνει κάποιο λάθος, άκουσε το πάλι.
3: Χωρίς λόγο.
2: Και το άκουσε.
3: Απλά
2: και
3: τουλάχιστον να βρίζουμε που βρίζουμε, να ξέρουμε γιατί βρίζουμε.
1: Ναι, όχι, εγώ θα πω αυτό που σας λέω κάθε φορά. Όταν μιλάμε ένας-ένας και ακούγεται αυτό που θέλει ο καθένας, θα ακουστεί σωστά. Και ο καθένας θα έχει τα επιχειρήματά του για να σε βρει ή να σου πει κάτι καλό μετά.
3: Κόπηκε. Την ώρα που ξεκινάει ο Βασίλης. Επειδή έχει να κάνει με το, όπως έλεγε ο Μπέος κάποτε, σειραφή κασέτα που λέγει ο Μπέος.
1: Γενικά,
2: σειραφή κασέτα.
1: Ναι. Γενικά πάντως, αν θέλετε την άποψή
2: σειραφή
1: μου.
2: Σειραφή κασέτες, έλεγε.
3: Κασέτες, ναι.
1: Γενικά, αν θέλετε την άποψή μου, χθες ο Μυρότσος ευθύνεται για πάρα πολλά, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ο Μυρότσος έχει βάλει τις φωτιές.
2: Δεν φταίω εγώ όμως, φταίω ο Βασίλης ο Δημητριάδης.
1: You were on fire, my man.
2: Συγγνώμη. Φταίω ο Βασίλης ο Δημητριάδης. Όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Άλλος Βασίλης. Και άλλος Βασίλης, μάλλον.
1: Σωστά.
0: Καλεσμένο το Δημητριάδη σύντομα.
2: Να τον φέρουμε εδώ, να μας εξηγήσει το σκεπτικό του, εγώ ήθελα.
3: Απλά στους τύπους τουλάχιστον βρίστε εμένα.
2: Να μας εξηγήσει που το στείλει.
1: Όχι, ρε, κανένα δεν θα βρει.
3: Όχι όμως τον πατέρα μου πέθανε, θέλετε. Γιατί από χτες μου είχε βρει 3-4 τον πατέρα σε κάτι μηνύματα στο Instagram που έχει πεθάνει.
1: Πρέπει να είναι πολύ μάγκες αυτοί. Θέλω να τους γνωρίσω πραγματικά.
3: Βρίστε με, όποιος θέλει, ας είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
3: ακούστε
1: κάτι. Εδώ τώρα, Μασούρας που μου στέλνει το μήνυμα τον Τονίσον, αδερφέ μου, δεν χαλάει το κλίμα εδώ. Τώρα, αν είναι και 10-20 οι οποίοι έχουν άλλη άποψη ή θέλουν να μην δουν την εκπομπή, γιατί μου λένε με αυστηρό ύφος εμείς που έχουμε αναδείξει το αθλητικό. Σωστά. Ο κόσμος, όχι εσείς, ο κόσμος όλος που παρακολουθεί εδώ και δεν είστε εσείς οι 2, 3, 5 ή 50, μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμου. Επειδή λοιπόν τους σέβομαι αυτούς, γι' αυτό δεν επιτρέπω να συμβαίνει κάτι. Επίσης έχω μια λόξαρα, παιδί μου. Θέλω ότι λέγεται να λέγεται με επιχειρήματα. Τώρα, αν άρθρες κραυγές, μπορεί να βγάλει ο καθένας.
3: Ναι,
1: ποιος φωνάζει πιο δυνατά. Όταν δεν έχω το λαιμό με εγώ ή ο Μυρότσος, είμαστε πιο δυνατοί από τους άλλους στη φωνή. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ουρλιάζω? Δεν νομίζω. Ούτε ο Βερβελές νομίζω είναι αυτής της σχολής. Οπότε και τον βλέπω γενικώς και σε άλλες εκπομπές. Δεν είναι αυτής της σχολής. Γελάς, Βερβελέ.
0: Δεν παίρνω και όρκο, είπα.
1: Ναι, καλά. Όρκους γενικώς μην παίρνουμε, είπαμε. Είναι και αμαρτία, ρε, ναι. Να
2: εγώ στηρίζω ότι τα κάνουν οι
0: Βερβελές. Μη ρώτησε, και εγώ εκεί κατασταλάζω. Μη ρώτησε, γιατί ήρθε με αύρα Θεσσαλονίκης.
2: Όλα εγώ.
0: Και το έκανε κούγκινο.
1: Και το έκανε όπα.
0: Αντί μας πήγαν τραγούδια από το Βέρτι εκεί που πέρασε καλά να πούμε, άρχισε να μας λέει ιστορίες.
2: Φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Απογοητεύτηκα. Νικόλας.
0: Γιατί.
1: Παλεμαχός.
2: Μέτριος την πρώτη φορά που βγήκε, τη δεύτερη το βελτίωσε λίγο. Αλλά.
1: Το ίδιο.
2: Είχε, ναι, ναι, ήθελα παραπάνω. Ήθελα παραπάνω.
1: Είχαμε τέτοιο.
0: Τι εννοεί παραπάνω, χρονικά.
2: Ναι, τη Λίλα. Όχι, ρε φίλε, ποιοτικά.
1: Τι εννοεί, είπε ήθελα παραπάνω και μετά λε τη Λίλα, τι εννοεί.
2: Όχι, ρε,
1: συγγνώμη, ακούω τα μισά γιατί διαβάζω εδώ.
2: Με ρώτησε για παρτενέρ Βέρτι και είπα ότι τραγουδάει και η Λίλα εκεί.
1: Ποια είναι, είναι η Λίλα.
2: Δεν την ήξερα να την γνώρισα εκείνο το βράδυ.
0: Γιατί εμεί μία Λίλα ξέρουμε, φίλε.
1: Σωστά, την κουντουριά τη ξέρω. Δεν ξέρω άλλη.
2: Όχι, έχει κανένα δύο τραγούδια.
1: Θέλει και πάει και η Λίλα από ζωιά.
2: Αν έχει κανένα δύο τραγούδια.
3: Η Λίλα Καφαντάρη, ξέραμε.
2: Έχει κανένα δύο τραγούδια που αν τα βάλει.
1: Η Λίλα Καφαντάρη. Φίλε.
2: Πού τη δημήθηκε
1: τη Λίλα. Και είπε. Ναι, εντάξει.
3: Μιλάμε για την ηλικία μα τώρα, αλλά οκ.
1: Στα prime τη.
3: Υπέροχη.
2: Καλή Λίλα όμω.
3: Και από εκεί η Λίλα τώρα, η άλλη Λίλα. Η Λίλα που μας λες.
2: Η Λίλα που τραγουδάει.
3: Η Αϊδός.
1: Και τη Λίλα Πάουζε.
2: Ωραία
1: Λίλα πώς είναι. Λίλα λέω. Ο Μπέρτης πώς είναι.
2: Με αποκάλεσες Λίλα.
1: Λίλα πες μου πώς είναι ο Μπέρτης.
2: Πώς είναι.
1: Είναι στα καλά του, είναι στα prime του. Είναι το ίδιο. Δεν σε ευθύνουσα πορεία.
2: Τώρα δεν μπορώ να πω για τον άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Τόση ώρα τα
2: είπα ότι γενικά το πρόγραμμα, οκ, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Αυτό είναι η άποψή μου. Η προσωπική, χωρίς να ξέρω μπουζούκι.
1: Σιγά.
2: Να ξέρω μόνο από μπουζούκια, όχι να παίζω μπουζούκι.
1: Και εγώ με το Διονύση που πήγαμε, έχουμε να πούμε.
2: Πήγατε Βερτί.
1: Παιδιά, έχω μήνυμα τη Λίλα Κουντουριώτη. Μια Λίλα ξέρω, καλά τα πες. Σωστά. Τώρα μόλι. Λίλα, φιλιά, να σε καλά. Ο Βέρτι, το αν είσαι ένα αστέρι, είναι νομίζω δεν είναι τραγουδί, είναι ύμνο. Δεν ξέρω αν
2: έχει πολλά δυνατά. Έχει πολλά δυνατά. Έχει πολλά δυνατά.
1: Απλώς τώρα τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να βγάζει.
2: Έχει πολλά δυνατά.
1: Θα συνεργαστεί με τον Γρίτση κάποια στιγμή, θα βγάλει. Καλά τα λέω. Πώς να βλέπετε. Προωθώ και τους ανθρώπους στο ομίλιο. Εξαιρετικά.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Βερβελέ.
0: Όπως λέει μια ψυχή στη νύχτα πλέον,
1: ναι.
0: Οι καλλιτέχνες δεν κονομάνε από τη νύχτα. Κονομάνε από τις συναυλίες. Καλοκαίρι. Και το εξωτερικό, τα ταξίδια εκεί.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί πλέον η νύχτα είναι Παρασκευή Σάββατο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Τα μπουζούκια. Ενώ παλιά ήταν κάθε.
0: Όπως την κάνατε.
2: Κάθε μέρα.
0: Την κάνατε, εμείς... κάνατε.
1: Πάντως, ο αρμόδιος το Σάββατο είπε ότι όποτε θέλετε έχετε εδώ ένα τραπέζι για μπουκάλια. Όποτε θέλετε. Η εκπομπή όπως είστε.
2: Πού?
1: Στο Vogue. Το παλιό Φραντζέλικο.
2: Πότε θα πάμε?
1: Όποτε θέλετε, είπε.
2: Το Σάββατο αυτό δεν μπορώ, το άλλο θα μπορέσω.
1: Ο Βασίλης έχει κάνει τα προγράμματα του. Απροβλημάτιστο σε βλέπω. Εγώ για να πάω εκεί που πήγε τώρα, εσύ θέλω κανένα τριβδόμαδο μετά να συνέλθω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν
1: Ο Βερβελές τσακώθηκε με 1500 ανθρώπους.
2: Πού?
1: Μπήκε μέσα με μανδουριασμένος. Εκεί που πήγε. Γιατί, πώς έτσι.
2: Τσακώθηκε μόλις. Πήγατε.
1: Ναι, πήγατε. Τι είπα τώρα. Τριν.
2: Πότε πήγατε, ρε φίλε.
1: Το Σάββατο.
2: Το προηγούμενο.
1: Είχε μπάτσελο. Είχαμε μπάτσελο.
2: Α, τον μπάτσελο του.
1: Εξωσχολικού.
2: Του έτσι. Δεν με κάλεσε τον μπάτσελο. Ήξερε ότι λείπω, μάλλον, γι' αυτό.
1: Το ξέρω, όλη η Ελλάδα.
3: Από πού θα κατέβαινε.
2: Όλη η Ελλάδα θα κατέβαινε, αλλά.
1: Θέλω να.
0: Στο θέμα του προγράμματος είσαι πιο εύκολος. Δεν χρειάζεται να κρατάμε.
1: Βλέπουμε τις διακοπές.
0: Τα μόλεσκιν και τις εφαρμογές ημερομηνιών. Λες, την Πέμπτη έχουμε να πάμε εκεί. Την Παρασκευή, τι ώρα θα είμαστε εκεί. Το Σάββατο, παιδιά, θα είμαστε εκεί. Είσαι το ανακοινώνεις, δεν έχεις τέτοια ζητήματα. Μάλλον το κάνεις για να μην το ξεχνάς. Το καταλαβαίνω εγώ. Σε νιώθω.
1: Να διευκρινίσω κάτι για να ξέρω αν θα είμαι μουτρωμένος ή όχι. Εμένα με κάλεσε στον μπάτσελορ ή μόνο στο γάμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω τι θέλετε.
1: Κατάλαβα, μόνο στο γάμο.
0: Βρήκαμε τον γαμπρό.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Εγώ είμαι από το
0: ζέτη. Ένα φρέντο πρέσο πέρασα ήπια και έφυγα.
1: Εγώ είμαι από το ζέτη.
0: Λόγια ανωτέρα βία.
1: Τέλο πάντων. Δεν πειράζει, θα το αντέξω κι αυτό. Έχω αντέξει χειρότερα. Τι άλλο έχεις να πεις για ρεπορτάζ, εντάξει, θα έχουμε και άλλες μέρες.
0: Το θέμα είναι ότι ο γάμος είναι νωρίς, έτσι.
1: Α, για το γάμο.
0: Να βάλεις πλάτη την Παρασκευή.
2: Τι ώρα είναι?
1: Τι ώρα είναι?
0: 5:30.
2: Τι λες, ρε?
1: 5:30
2: είναι ο γάμος.
1: Τι 5:30, ρε?
0: Εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω.
2: Όντως. Τι 5:30, δεν προλαβαίνουμε, έχουμε back pass του.
1: Όντως.
2: Πες το να το κάνει 7:30.
0: Αυτά σας λέω, όταν τα λέω.
2: Τι είναι ο Παναθηναϊκός είναι και το βάλε 5:30. Αθέμητος ανταγωνισμός στους γάμους. Θα το πούμε αυτό.
0: Έχει μονή τα ρήφα.
3: Βγαίνετε από εκεί όλοι και βγείτε όλοι από εκεί με ένα link.
1: Ωραίο αυτό.
3: Με ένα quick link. Ή με ένα live view.
1: Live view.
3: Από εκεί όλοι. Βγείτε όλοι από εκεί.
1: Θα στείλουμε από εκεί, live view.
3: Θα μείνω εγώ με τον Βασίλη πίσω.
1: Εγώ είμαι πολύ. Εδώ.
2: Εντάξει, δεν λέει.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Μόνο σου λέει. Εγώ καλεσμένο είμαι.
3: Και εσύ καλεσμένο.
2: Δεν λέει.
1: Δεν λέει μέρα και ώρα. Λέει σε τρεις μέρες. 43 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα υπολογισμούς για να έρθω στο χάμο του αλουνού.
2: Εγώ δεν θυμάμαι ότι την εκκλησία.
0: Και τόσο είναι, ρε φίλε. Τρεις μέρες, 45 ώρα.
1: Ναι,
2: ρε. 5,5 ώρα.
1: Εντάξει, μην πει τώρα.
3: Είδε τι παλιόπεδο είναι. Γυρνάει και λέει. Και τι είναι ο Παναθηναϊκός και είναι 5,5 ώρα.
2: Αυτό γιατί πήρε το 5,5 ώρα, δεν είναι ο
3: ανταγωνισμό του γάμου.
2: Αυτό γιατί πήρε του ανταγωνισμού.
1: Γιατί πήρε το 5,5 ώρα.
0: Θα τα ακούσει την Παρασκευή live αυτά, πριν να δείτε τι θα γίνει.
2: Κάτσε, πρέπει να πάρω Δημητριάδη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, απαντάω στον Εβάν Φουρνιέ και του λέω ναι, δυστυχώς. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να δείτε. Δεν χρειάζεται να δείτε όλοι. Αμέσως να πάτε να δείτε τι είπε ο Φουρνιέ.
0: Όχι, δεν είμαστε μαζί.
1: Όχι.
0: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα εκεί, θα επικραθεί κόσμος, να ξέρεις.
1: Ναι. Άστο.
0: Ναι. Γιατί το θέμα το σοβαρό δεν είναι ο τραγουδιστής τι έχει πει.
2: Το μετά.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Το θέμα είναι η ανταπόκριση του κόσμου.
2: Το μετά ήταν θλιβερό.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να σας τα πούμε μετά, κατηδίαν.
2: Θλίψη.
1: Ο άλλος, ο Μπιλ Σάμπρο, που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός εδώ πέρα, δεν τραγουδούσε ρε αυτός. Πελάτης ήταν. Εντάξει. Που λέει, το λέτε κιόλας τι πήγατε, λέει. Ναι, δεν τραγουδούσε, πελάτης ήταν.
2: 5,5 ώρα.
1: Πάμε, προχωράμε, δεν πειράζει, δεν θα απαντήσω σε όλα. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν γίνεται. Τι να πω το πω.
3: Αλήθεια λέω, με live
2: να βγούμε, δεν προλαβαίνουμε να ετοιμαστούμε 5,5 ώρα.
3: Με live view βγείτε από εκεί, πηγαίνετε.
0: Μια χαρά προλαβαίνεις, μια χαρά προλαβαίνεις.
1: Ρε Διονύση,
0: ετοιμαστείς εκεί, ας πω εγώ.
1: Πόσο μακριά είναι από εδώ.
2: Παιδί μου, πηγαίνετε στο δάμο
0: κρέφτη. Θα βγεις από βάρης Κοροπίου, 40 λεπτά θα στην εκκλησία.
3: Ναι, παιδί μου, τρέλα, βγείτε από εκεί.
2: Μετά είναι κοντά το που θα πάμε.
0: Θα κανονίσω εγώ να κάνει νύφηκα μισάρο να πάει, κομπλέ θα.
2: Μετά είναι κοντά το φαγητό μετά, το γλέντι.
0: Κοντά είναι το φαγητό μετά και είναι και όχι μόνο αυτό. Όπως του είπα και χθες, όπως το έχεις κάνει θα τελειώσουμε και νωρίς. Θα πρέπει να πάμε και αλλού μετά.
2: Αυτό είναι καλό ότι θα τελειώσουμε νωρίς. Αυτό είναι καλό. Γιατί είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Πώς θα εξελιχθήσουμε.
1: Εντάξει. Πάλι μπουζούκια μετά.
2: Την άλλη εβδομάδα ρε φίλε.
1: Έχουν δυσκολέψει γάμι.
2: 5,5 ώρα τον αλήτη.
1: Δεν γίνεται. Τι λέει, μην του βρίσκει. Να αλλάξει γούρι,
0: γιατί του παντρευτήκαν πιο αργά, δεν είχαν καλή τύχη γι' αυτό. Είπα από το πάει πιο νωρί το παιδί, κατάλαβε.
2: Εγώ νωρί το έκανα.
1: Λοιπόν.
0: Πόση ώρα, γόρι μου.
1: Έχει κάτι
2: για να θυμάμαι καλά, 6.
1: Να ρωτήσω, φιλέ.
0: Αν θυμάμαι καλά, σε γάμο που είχε γίνει πριν 2 μήνες. Αν θυμάμαι
2: γάμο του. Πιο νωρί από μένα δεν είχε παντρευτεί κανεί. Πιο νωρί από μένα που κράζω κι αυτόν κιόλα δεν είχε παντρευτεί κανεί.
3: Αλήθεια τώρα.
2: 12 το μεσημέρι. Γι' αυτό δεν πήγαν καλά τα πράγματα, μάλλον.
1: Εσύ 12 το μεσημέρι.
2: Ποια χώρα. Στο άλλο τη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Γιατί 12 η ώρα, αγόρι μου.
2: Και ενταυροπανώ. Τι λε, ρε φίλε.
3: Βεβαίω.
2: Και δεν πήγε καλά.
3: Βλέπει να πήγε καλά.
2: Πέφτει το σύνδεσμο.
1: Κάτσε να καταπιέσει.
2: Στα διαφώματα.
3: Βεβαίω.
2: Με πήγαν τώρα. Πού περίμενα.
1: Σκέφτομαι.
2: Τι σκέφτεσαι.
3: 12 η ώρα, γιατί, ρε φίλε.
2: Τώρα θα αναλύσουμε να τα αναλύσουμε.
3: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, έχει δίκιο. Συγγνώμη.
1: Θέλω να ρωτήσω για τρίτη φορά τον Διονύση αν μπορεί να απαντήσει κάτι με φουστέρα. Έχεις ρωτάει πολλοί κόσμοι στο chat αν έχει αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
0: Όχι, εσύ δεν είπα. Είπαμε. Θα εγκατασταθεί στο Ρέντι. Μένει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει ένα σενάριο που το θέλει να κάθεται και στα παιχνίδια στον πάγκο. Έτσι. Ωραία. Ναι, απλά σα είπα ότι σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο άνθρωπο που ήταν βοηθό με την Λίμπαρα Αβραάμ Παπαδόπουλο, όπω γνωρίζω, έχει επιστρέψει πλέον. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με αυτόν τον τραυματισμό που πάθηκε το παιδί, είχε πάθει αχίλιο αν είναι δυνατόν.
2: Ποιος?
0: Και έχει γυρίσει ο Αβραάμ. Το είχαμε ξαναπεί.
2: Πού έπαθε αχίλιο ο Αβραάμ?
0: Τώρα τι άσχο. Στραβοπάτησε, έτρεχε πουθενά, έπεισε ένα μπάλα. Μια από. Αλλά μπορεί δεν να υπάρχει τώρα, όντως.
2: Καμία μπάλα.
1: Ναι. Πάντελ. Παίζουν και πάντελ πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν.
0: Όλοι παίζουν, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Όχι παίζουν και. Έχει ψωμί μεταξύ του τρελό μπιφ, έχω μάθει.
1: Ναι, μου το έχουν πει.
0: Καρεμπέ καλό.
1: Ποιο είναι?
0: Μανιάτης δυνατός.
1: Και Καρεμπέ, πες.
0: Ναι, παίζει.
1: Έχω μάθει ο Παπασταθόπουλος παίζει καλό. Έχω μάθει.
0: Ναι, ο Παπασταθόπουλος είναι μέτρη.
1: Καστίγιο
0: ο Παπασταθόπουλος πήγε και έκανε διοργάνωση μπροστά από το μαγαζί του. Γέμισε άμμο η πλατεία της Καλαμάτας. Άμμο, εκεί γήπεδα πάντελ και λέω άμμο. Για να παίξουν πάντελ.
1: Mm-hmm. Δώσ' μου το χάστα λίγο στην παρέα μας. Διονύση, μείνε λίγο ακόμα για να δούμε πώς θέλει κάποιο να ρωτήσει κάτι στο chat εδώ. Έλα, Θοδωρή μου, τι κάνεις.
4: Είναι λίγο στη γραμμή, γεια σας.
1: Γεια σου, παλικάρι μου.
2: Γεια σου, Θοδωρά.
1: Πώς είσαι?
4: Είμαι καλά.
1: Ο ΠΑΟΚ πώς είναι?
4: Εσάς δεν βλέπω πολύ καλά.
1: Όχι, πολύ καλά είμαστε. Ειδικά σήμερα είμαστε πολύ καλά.
4: Ναι, θέλω να κάνω μια έτσι μικρή τοποθέτηση.
1: Φυσικά.
4: Επειδή πραγματικά ο κόσμος μπορεί να το καταλαβαίνει. Εγώ νιώθω μία αύρα έτσι λίγο μουδιασμένη στη σημερινή εκπομπή. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο. Έχει γίνει πολύς δώρος για μία λέξη που λέγεται συνέχεια από οποιονδήποτε, ακόμα και σε δημόσιο λόγο, ξεφεύγει από οποιονδήποτε και έχει ακουστεί εκατοντάδες φορές. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα για αυτό το πράγμα και δίνουμε σημασία σε κόσμο που θέλει να βγάλει όλη την τοξικότητά του σε μια εκπομπή που έχει αποδείξει 1,5 χρόνο πόσο καλή παρέα είναι και πόσο χαβαλεδιάρικη είναι, χωρίς κανένα στήσιμο, χωρίς να το κάνει επιτηδευμένα ότι είμαστε φίλοι και αγαπιόμαστε κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μαλώσουμε, δεν θα λογομαχήσουμε, και θα πλακωθούμε ακόμα, όπως συμβαίνει σε κάθε σχέση, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε φιλία. Δεν ξέρω αν περιμένει κάποιος το politically correct εδώ πέρα.
1: Δεν
4: έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Είναι αυτό το χαβαλεδιάδικο που βγάζουμε. Και αν θα θέλουμε να μαλώσουμε, θα μαλώσουμε. Εντάξει, αν φύγει καμιά λέξη παραπάνω, οκ. Okay. Αλλά μην το κάνουμε και τώρα. Μην το έχουμε αναγάγει σε θέμα λωρίδα της Γάζας και Ουκρανία-Ρωσία.
1: Δεν, είναι πρόβλημα, φίλε, αυτό.
2: Ωραίος
1: και
2: Θοδωρής, συμβαίνει.
1: Ωραίος. Καλά το λέει ο Θοδωρής, καλά το λέει.
2: Εκφράζει άπαντες.
1: Απλώς καμιά φορά ξέρεις, ίσως έχουμε και λίγο απαιτήσεις από εμάς τους ίδιους, επειδή εμείς βάλαμε τον πύχη κάπως συγκεκριμένα, αδερφέ μου. Και δεν θέλουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε, φωνάζω, αλλά δεν ακούω τον άλλον. Που μας συμβαίνει καμιά φορά σε όλους, έτσι. Να υψώνουμε τον τόνο της φωνής.
4: Αυτό λέω, ότι μπορεί να συμβεί, ρε Βασίλη.
1: Αλλά συγγνώμη, Θοδωρή, και στο σπίτι μας, όπως το είπες πολύ σωστά, μπορεί να συμβεί να φωνάξεις και να μην ακούσεις ουσιαστικά τι σου λέει ο άλλος. Επειδή εδώ λοιπόν βάλαμε ένα μπύχη λίγο πιο ψηλά από ότι αλλού, ας πούμε, λέμε να τον περνάμε από πάνω. Αυτό λέω. Να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, θα συμβεί, okay.
4: Συμφωνώ και μαζί σου. Απλά όταν θα γίνει στο μία φορά στις 100. Δεν χρειάζεται να το αναγάγω σε τόσο μείζον θέμα αυτό.
1: Έλα, μη ρώτησες, διάβασα τι έγινε. Τι είδες.
2: Καλά τα λέει ο Χαστάς. Έτσι είδες.
4: Σωστά. Ακριβώς έτσι.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, σας άκουγαν και ραδιόφωνο κάποιοι. Θα σέβεστε, λέει, εσένα, Βερβελέ και Γούλη. Πότε είχατε κάνει τελευταία φορά ραδιόφωνο?
2: Τελείωσε το Μάρτι του 20.
1: Μάρτις.
2: Ένα ξαφνικό μεσημέρι.
5: Ο φίλος ο Στέκ έχει την καλύτερη πρόταση.
1: Ναι.
5: Για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, λέει, ας συζητήσουν ο Χαστάς με τον Καπετανάκο για το πρωτάθλημα του 18.
4: Ναι, αυτό θα γίνει. Ναι, ρε φίλε. Ναι,
5: πάμε.
4: Ρε φίλε.
1: Τελικά και τον γκολ μέτραγε. Εκεί τον γκολ μέτραγε.
5: Μας πει ο Χαστάς.
1: Για μένα.
5: Για ποιους κανόνες.
1: Για μένα, όχι.
0: Έχει μαγνήτη του μπαμπά.
4: Θες να το συζητήσουμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την Εθνική πήγαν τόσα γκολ με Βάρνα. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει.
5: Αυτά που δεν πρέπει να μετρήσουν δεν μετράνε εκεί. Πάμε. Αγόρι μου.
1: Έχει πάρει το ρόλο σου σήμερα. Θοδωρή, είπα ότι δεν θέλω πολλά να πούμε για ΠΑΟΚ σήμερα, γιατί είπαμε ότι παίζει πρώτα απ' όλα τελευταίος από όλους τους υπόλοιπους. Τη Δευτέρα τι ώρα αγωνίζεται? Είναι 7 ρημάτς.
4: 6 το απόγευμα. Είναι... Θα δούμε πώς θα το βολέψουμε. Και
1: άρα θα έχουμε και σύνθεση πιθανότατα λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή.
2: Το Λεβαδιακό παίζει.
1: Με Λεβαδιακό είναι.
2: Με Λεβαδιακό είναι. Ποιο είναι, δεν κάτσε και δεν έχει κολλήσει.
5: Καλαμάτα.
2: Καλαμάτα, Καλαμάτα. Ναι.
4: Καλαμάτα Μεσσηνίας.
2: Ναι, είναι Καλαμάτα.
1: Okay. Θες να μου πεις κάτι ενδιαφέρον που υπάρχει για τώρα, φαντάζομαι κάτι που ίσως αφορά.
4: Κοίταξε, το πιο ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνω ότι και χρόνος δεν υπάρχει, και προφανές ότι θα μονοπολεί το ντέρμπι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το πιο σοβαρό που έχω να σου πω από τη σημερινή ειδησιογραφία είναι ότι πέραν των Ελουστόντο, Κώστα και Γιαννούλη που πήραν μέρος σε μέρος του προγράμματος και μετράνε αντίστροφα για να συμμετέχουν κανονικά 100% στις προπονήσεις, είναι και η επιστροφή του Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει μεγαλύτερη αξία σε είδηση, γιατί προέρχεται από έναν μια μακρά απουσία, ένα πρόβλημα στο μια εγχείρηση στο κότς του ποδιού που είχε κάνει. Μία έβγαζε παπούτσια, μία έβαζε αθλητικά, μία έβαζε ποδοσφαιρικά, το πονούσε το πόδι. Σήμερα πήρε κι αυτός μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος και το πόσο σημαντικό είναι το έδειξε και ο ίδιος με μια ανάρτησή του λίγο αργότερα, βγάζοντας έτσι και λίγο από την ψυχολογία που είχε όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας να έρθει η στιγμή να πατήσει χορτάρι και να αρχίσει να βοηθάει ξανά την ομάδα του. Νομίζω και αυτός μετράει αντίστροφα για να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό της ημέρας.
1: Okay. Πριν πάω σε διάλειμμα, donation ακόμα έναν. Ναι, χαστά. Όλοι βλέπουμε το σιδερένιο κρεβάτι του κελιού που βγαίνει ο Βερβελές. Ισχύει. Μένετε μαζί μας όπως είστε. Και πάμε τώρα για break. Για το Action 24 επιστρέφουμε. Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ.
6: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθετε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Και αλλίωση πρωταθλήματος.
1: Και αλλίωση και ύποπτο κιόλας όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Και ύποπτο.
1: Κύριε Σαββόπουλε, θέλετε κάποια τοποθέτηση γενικώς να κάνετε, να μιλήσετε για κάτι εκτός αθλητισμού ή θες να συνεχίσουμε σε αθλητικό?
3: Πρώτον,
1: ναι.
3: Βασίλη Μυρότσου, τα είπα για το Βέρντι πριν πας.
4: Τα είπες.
1: Μεγάλε.
3: Τα είπα.
1: Μεγάλε, Άλεξ, μεγάλε.
4: Τα είπες.
3: Μόνο ο Φέρης.
1: Σωστός. Φορμαρισμένος. Ο Φέρης είναι ΠΑΟΚτζής.
3: Αριανά και άρρωστος.
2: Όχι ρε, ο Φέρης είναι αριανός. Ο Βέρντις είναι ΠΑΟΚτζής.
1: Ο Βέρντις είναι ΠΑΟΚτζής.
3: Έχω ταξιδέψει με Θοδωρή Φέρη στο Αλής του Μνήμης διπλό με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Ήμασταν δίπλα-δίπλα.
1: Στο 3-2.
3: Ήταν σε πολλές αποστολές. Είναι άρρωστο Αριανάκη.
1: Δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω. Like πρώτα απ' όλα, έχουμε λίγα παιδιά. Όχι λίγα, εντάξει, και 200 είναι, δεν είναι άσχημα. Αλλά αν θέλετε, κάντε για κανένα ακόμα μέχρι να κλείσουμε εκπομπή, για κανένα πεντάλεπτο ακόμα. Ο Βέρτης πάει γήπεδο. Ο Φέρης ξέρω ότι ασχολείται με μπάλα.
4: Στην Εθνική πήγε στο πρώτο μάτς. Την Πέμπτη ήταν στο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Την Κυριακή δεν τον είδα.
2: Στον ΠΑΟΚ σποραδικά. Εντάξει, έχει έρθει, αλλά δεν είναι και κάθε εβδομάδα. Έχει έρθει. Τα τελευταία χρόνια ξέρω ότι 3-4 φορές τον έχω δει.
4: Mm-hmm. Φύγε.
1: Ξεκίνησες δυναμικά. Κάτι άλλο που θες να τονίσεις, Αλέξη?
3: Τώρα, όσον αφορά το θέμα που συζητιέται πολύ από χθες, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε με τοποθέτηση του Θοδωρή 100%. Απλά, παιδιά, επειδή πλέον το διαδίκτυο και το πληκτρολόγιο διαφεντεύει εμπολής τις ζωές μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να πατήσεις την μπανανόφλουδα του διαδικτύου, γενικά το social media και του πληκτρολογίου. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση. Αυτή η παρέα δεν έχει να αποδείξει κάτι, νομίζω. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Είναι και θα παραμείνει μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να λύνει και τις όποιες διαφορές προκύπτουν, γιατί οι διαφορές θα προκύψουν μέσα σε μία σεζόν. Θα υπάρξει ένταση, θα υπάρξουν παιχνίδια τα οποία θα μας δώσουν αφορμές να διαφωνήσουμε. Άλλος θα πει το δικό του, άλλος θα πει το Μακρύτη, άλλος θα πει το κοντό του. Στο τέλος πάντως όλοι μαζί θα φύγουμε και αμαλάχη πάμε και σε κανένα Βέρτη ή κανένα Φέρη.
4: Σωστός.
1: Ναι.
2: Σωστό.
4: Σωστός ο
1: Γιάννης. Η Θεσσαλονίκη δείχνει τον δρόμο.
4: Έτσι.
1: Ο Σαββόπουλος
4: γενικά. Το πάω κάρζε τον δρόμο. Θεσσαλονίκη. Όχι τώρα στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Μπορείς να γράψεις
4: το πάω κάρζε.
1: Εσύ να σας δω. Μπορείς να γράψεις το σουπεράκι από κάτω, Σπύρο, έστω για λίγο, ότι Άρης, ΠΑΟΚ ενωμένοι προχωρούν στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Μπορείς να το χοντρίνουμε και λίγο αφές. Έχουμε κάτι από Άρη που πρέπει να πούμε σήμερα.
4: Είπαμε, όχι τόσο ενωμένοι. Λύσα το κανείς. Να έχει και ένα όριο η αγάπη.
1: Κάντο με φωνή Αναστόπουλου, το όχι τόσο ενωμένοι.
3: Έλα, εντάξει μας, το χοντρίνες λίγο. Όπως δεν θα πω όνομα προπονητή, κόβεις αυτό το προπονητή, πώς το βλέπεις τον Άρη? Αυτός, ούτε απ' έξω.
1: Πάντως να πω κάτι. Ίσως, δεν ξέρω, δεν βγάλαμε και πολλά ριλάκια, ίσως δεν ασχοληθήκαμε και πολύ εμείς μετά. Ξέρεις, μας πηγαίνει και η καθημερινότητα μία πίσω από την άλλη εκπομπή. Ναι. Και δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε. Δηλαδή, τι να πρωτοδεί ο άλλος στις 3 παρά 20 που είπε ο Αναστόπουλος εκείνη τη μέρα. Θα κάτσω, υπόσχομαι να το δω και να βγάλω 2-3 ριλάκια από εκεί για να ανεβάσουμε το Σωτηρόπουλο. Ρε φίλε, αξίζει, έχει πει ατάκες τώρα τρομερές ώρες τώρα. Δεν υπάρχουν. Αυτά δηλαδή που λέει τώρα, οι ιστορίες που ανέφερε.
4: Αμπελάς.
1: Ήσουν αέρα, εσύ. Ήταν, για τον αγαπητό Αμπελά. Ήταν αέρα ο Βερβελές. Αυτά που μας έλεγε, ρε φίλε, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
3: Μεταξύ, αυτός ήταν όντως, ρε φίλε, με πολλά κιλά ο Σάβιτς, ο παίχτης.
1: Ναι.
3: Αλλά έτρεχε. Ήταν τρομερό αυτό. Έχω μια φοβερή ιστορία.
4: Σαν
3: για να στο και μην μπενίσκω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα να την πω.
1: Έχεις 1,5 λεπτό, προλαβαίνεις.
3: Είμαστε προπόνηση.
1: Ναι.
3: Είναι η χρονιά που είναι ο Άρης στη Β' Εθνική. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, δεν παίζει καλά. Και παρακολουθούμε την προπόνηση, κάνουν τελειώματα. Είναι ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος σεντράρει από τα δεξιά. Σέντρε φόρο τότε του Άρη, Βελόνης, Μπενίσκος, άμα τους θυμάστε.
4: Ναι, βέβαια.
3: Κάποια στιγμή κάθε το Αναστό βλέπει ο Μπενίσκος πρώτο τελείωμα στο άλλο γήπεδο η μπαλά. Δεύτερο τελείωμα έξω από το γήπεδο, ψηλά. Αρχίζει ο Αναστό, κάνει και αυτά. Τρίτο τελείωμα, του διάολου τη μάνα. Σταμάτα. Μίμη! Μίμη! Ο Μπενίσκος. Είναι αγριεμένη Μίμη. Θα μπουνε μέσα Μίμη. Θα μας λιτσάρουν όλους.
4: Βάλε και ένα ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Δεν προλαβαίνω να πεις ρεπορτάζ.
4: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Αλέξη.
1: Άρη. Άρης.
3: Αυτό είναι καλύτερο από ρεπορτάζ.
5: Μόλις τώρα βγήκαν τα εισιτήρια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Μόλις τώρα.
4: Ωραία.
1: Μπείτε βουρ για να πάρετε εισιτήρια.
4: Δύο κράτα μου.
1: Σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο.
4: Το
1: Μαϊμού. Αύριο πλην του Χαστά και του Σαββόπουλου. Όλοι εδώ. Οπότε τα λέμε από κοντά. Φιλιά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Επισφράγηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα, το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από την άφηξή του. Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η βαριά ατζέντα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο ενέργεια και άμυνα. Νευρικότητα στην Άγκυρα. Το σχόλιο τουρκικών διπλωματικών πηγών στο Action 24. Φρούριο η Αθήνα. Το ενεργειακό κόστος πνίγει και τους αλλοίς. Συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποίησεις. Άδειοι οι πάγκοι στις ιχθυαγορές από ελληνικά ψάρια. Πλέον στα καφάσια είναι μόνο από Τουρκία, Μαρόκο και Βουλγαρία. Σε απόγνωση ψαράδες. Απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις από το ελληνικό FBI. Το κύκλωμα άνοιγε εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων στο όνομα αχυρανθρώπων. Πάνω από 25 εικονικές εταιρείες σε 5 χρόνια. Αρχηγικό μέλος, πολιτικός τέλεχος και τηλεπαρουσιαστής. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Θα καταθέσει η κόρη των κατηγορουμένων γιατρών. Είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη και στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα σε ομαδική συνομιλία. Τρεις νέοι μάρτυρες στην έρευνα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος εβδομάδας αναμένονται οι τοξικολογικές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέξτε. Only.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το ταξίδι μας στην ορεινή Αρκαδία ξεκινά από τη Στεμνίτσα. Αυτό το πανέμορφο, πετρόκτιστο χωριό, κτισμένο στις δυτικές πλαγιές του Μενάλη. Στεμνίτσα, στα σλάβικα, σημαίνει τόπος σκιερός και δασόδης. Έλατα, πλατάνια, καστανιές, κερασιές δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό στα 1100 μέτρα υψόμετρο. Η Στεμνίτσα συνέβαλε σημαντικά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, αφού πολλοί στεμνιτσιώτες πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους σε μάχες κατά των Τούρκων. Λέγεται μάλιστα πως ήταν από τα αγαπημένα χωριά του Κολοκοτρώνη, το καταφύγιό του. Γενικότερα η παρουσία του σε όλη την Αρκαδία είναι έντονη. Στα περισσότερα χωριά υπάρχουν πρωτομές του και αποτελεί σύμβολο για όλη την Αρκαδία. Φτάσαμε στην πλατεία της Στεμνίτσας, πλατεία Πελοποννησιακής Γερουσίας. Δεξιά μου ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Στεμνίτσας με το πανέμορφο ξεχωριστό καμπαναριό. Δεν γινόταν να φύγω από τη Στεμνίτσα χωρίς να πάρω το κάλετής μου. Μπαίνω στο παλαιότερο παντοπολείο του χωριού. Γιατί φημίζει τη Στεμνίτσα? Και συναντώ την Αθανασία, που εδώ και χρόνια δημιουργεί με υλικά της αρκαδικής γης.
1: Το πιο τοπικό μας είναι το καριδάτο, ένα γλυκό με καρύδι, μέλι. Το κάναμε πιο πολύ στους γάμους, τώρα το κάνουμε συνέχεια και το...
0: Τώρα δεν παντρεύει να φανταστώ πολύ ο κόσμος.
1: Όχι, έχουμε μείνει λίγοι.
0: Οπότε για να μην πηγαίνει χαμένο το γλυκό, το τρώμε.
1: Έτσι, οπότε θα σας κεράσω ένα... Μας κεράσατε στο μαγαζί πρώτη φορά.
0: Με αυτό ξεκινάς...
1: Με αυτό ξεκινάω και συνεχίζω με ένα λικέρ.
0: Ωραία. Όλα εσύ τα φτιάχνεις?
1: Τα περισσότερα. Παίρνω και βοήθεια και από την οικογένεια και...
0: Μεγαλωμένη στη Στεμνίτσα.
1: Ναι, μεγαλωμένη στη Στεμνίτσα. Κάτσε να σου κάνω κι εγώ παρέα.
0: Και πόσα χρόνια είσαι εδώ στην πλατεία?
1: Είμαστε από το 1987 σαν επιχείρηση.
0: Τα έχετε τα χρονάκια σας.
1: Αρκετά. Γενικώς τα έχουμε τα χρονάκια.
0: Μπράβο. Έλα, ναι. Πώς ζείτε εδώ μόνιμοι τώρα? Κάντε στην υγεία σου.
1: Γεια μας, να είσαι καλά, να ξανάρθεις.
0: Από τη Στεμνίτσα μόνο γλυκά.
1: Γύρω στους 100.

0: Πώς ήταν η Στεμνίτσα στα παιδικά σου χρόνια?
1: Στα παιδικά μου χρόνια είχε πολύ κόσμο. Είχε και στο σχολείο πολλά παιδιά, με ρωτήσει πόσα δεν θυμάμαι. Αλλά είμαστε πολλά παιδιά, υπήρχε κόσμο, λαό, παιδιά, παίζαμε, κάναμε. Εντάξει, μετά από εδώ το δημοτικό πήγαμε στη Δημητσάνα που είχε και εκεί πολλά παιδιά. Γυμνάσιο, λύκειο στη Δημητσάνα. Γεμάτα τα χωριά κόσμο. Δεν υπήρχε τότε ούτε και τα αυτοκίνητα σε τέτοιο βαθμό. Ούτε και ο κόσμο μπορούσε να μεταφερθεί, ούτε δρόμου όλα τα σπίτια. Οπότε όλο κουβαλάγανε με τα ζώα, πηγαίνανε τα υλικά για να φτιάξουν τα σπίτια. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Τώρα εντάξει, έχουν ανοίξει, έχουν γίνει γειτονιές διαφορετικές. Καλά παιδικά χρόνια, όπως ήταν όλα τα χωριά. Παίζαμε. Δεν μας μαζεύανε τότε που είμαστε παιδιά.
0: Τώρα παίζει την πλατεία ή.
1: Τώρα δεν. Άστο. Ούτε τα παιδιά δεν παίζουν τώρα, δυστυχώς. Παίζουν τα τηλέφωνα και τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά παραμένουν παιδιά όμως, όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Εσύ παραμένεις παιδί.
1: Στην ψυχή όλοι είμαστε λίγο παιδιά. Εντάξει. Στα χρόνια δεν παραμένω. Αυτό είναι το κακό. Στην ψυχή παραμένω, εντάξει. Αλλά το ρίχνω στην καλλιτεχνία, στη ζωγραφική. Τα μπουκάλια αυτά μαζί με το σύζυγο και το γιο που είναι καλλιτέχνης. Οπότε ανανεώνομαι, κάνω ζωγραφική και ανανεώνομαι. Ξαναγινόμαστε πολύ παιδιά.
0: Μπράβο, ναι. Επιστρέφεις και ξανά πάει αυτό.

Κατευθυνόμαστε προς την Μονή Προδρόμου, στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Μια όμορφη διαδρομή, καλυτερημάκι, πλακόστρωτο, μέσα στο πράσινο. Θα χρειαστεί να περπατήσουμε περίπου 1/4 μέχρι να φτάσουμε και να δούμε μια από τις όμορφότερες και πιο επιβλητικές μονές της Ελλάδας.

Φτάνοντας στο μοναστήρι, μένω έκπληκτος από το θαύμα που αντικρίζουν τα μάτια μου. Τα πρώτα βήματα είναι και τα πιο εντυπωσιακά, γιατί σηκώνοντας το κεφάλι σου, αντικρίζεις τα κελιά να κρέμονται από τα βράχια. Αυτή είναι η Ιερά Μονή Προδρόμου στην Αρκαδία. Ιστορικό μοναστήρι, την εποχή της Τουρκοκρατίας, εξαιτίας της θέσης του, λειτουργούσε ως ορμητήριο κατά των Τούρκων, αργότερα ως νοσοκομείο για τους τραυματίες του πολέμου. Επίσης, πολλοί από τους μοναχούς πολέμησαν σε αρκετές μάχες που δόθηκαν στην τριγύρω περιοχή.

0: Αρμονία απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από τη Στεμνίτσα, αρκετές στροφές στη διαδρομή, αλλά μην το βάζετε κάτω, ελάτε, αφήστε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και περπατήστε 15 λεπτά για να φτάσετε μέχρι εδώ και τελικά να απολαύσετε αυτό το θέαμα. Η επίσκεψη στη Μονή Προδρόμου είναι πραγματικά εμπειρία ζωής. Η Βούλα Γιφτοπούλου έχει μακρά ιστορία στην Αργύρο Χρυσοχοΐα. Είχε να μας πει πολλά για την τέχνη της, τη σχολή που μαθήτευσε και τον τόπο που μεγάλωσε. Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχεις νιώσει εδώ μέσα?
1: Πιο παλιά θα σας πω πρώτα που ήταν η δασκάλη μου εδώ και έρχονταν ο κόσμος και έπαιρνε τα κοσμήματά μου και του λέγανε μπράβο και στο δασκαλό μου που έχεις αυτό το κορίτσι. Για μένα ήταν τιμή που δεν μιλούσα γιατί ντρεπόμουν, είμαι πολύ μικρή. Αλλά ήταν μεγάλη μου χαρά. Και ξέρετε κάτι, όταν φτιάξει ένα δαχτυλίδι και βλέπει και το παίρνει ο άλλο, δεν χρειάζεται να την εκφράσει. Ένιωθα χαρά και μπορώ να δώσω ό,τι άλλο θέλουν με την καρδιά μου. Γιατί ο δασκάλος ήταν πολύ ανοιχτό άνθρωπο και μα έμαθε να αγαπάμε την τέχνη και τον κόσμο. Που ψωνίζει το κόσμο που φτιάχνουμε.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα δαχτυλίδι. Πάρουμε ένα πενσάκι τώρα για να γυρίσουμε το δαχτυλίδι. Σας έχω εδώ.
1: Αυτό τώρα είναι ασήμι, ε.
0: Είναι ασήμι αυτό, ναι.
1: Το οποίο το έχει.
0: Το έχω λιώσει, το έχω τραβήξει στο κυλίνδρο και τώρα το έχω φέρει εκεί που θέλω για να κάνω μία βέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνω το πενσάκι εδώ και το γυρίζω σιγά σιγά. Και έχω το εργαλείο. Τι νούμερο θέλω, 55. 55, το μετράω. Το γυρίζω, το κόβω με τη σέγα. Αυτό το κοιτάω. Βλέπω, θα το γυρίσω, θα το φέρω στα μέτρα που θέλω για να το κολλήσω. Βάζουμε ένα ειδικό που λέγεται βόρακα για να βοηθήσει να κινήσει. Κόλλησε τέλεια. Α, ευχαριστώ πολύ. Μαθαίνετε, βλέπω. Είδα, άμα παρακολουθείς τον άλλον που δουλεύει, έτσι κάναμε τα πρώτα χρόνια. Μας έδειχναν και μετά πρέπει να το κάνουμε.
1: Μέχρι πού έχει ταξιδέψει το κόσμο μας?
0: Εξωτερικό, ολονών το παιδί, γιατί εδώ, δεν σας εξήγησα, έχουμε και άλλο ψαχωρία. Και σε μαθητές μου, δηλαδή πιο παλιοί είναι εδώ. Στο χωριό έχουν μείνει ακόμα.
1: Πότε και πώς ξεκίνησε η Αργύρο Χρυσοχοΐα στη Στεμνίτσα?
0: Πολλά χρόνια πριν. Επί του Τουρκοκρατίας, 1821. Από τότε έφτιαχναν με τα χέρια βέβαια και δεν είχαν μηχανήματα. Και συνεχίζει γιατί ήταν άγωνο το μέρος. Καταλάβατε και είχαν μόνο τέχνες. Και όσοι δεν είχαν έφευγαν στο εξωτερικό.
1: Πότε ήταν η πρώτη σχολή που άνοιξε?
0: Εδώ, το 1974.
1: Στον χώρο που βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί, δεν ξέρω αν βλέπετε τις φωτογραφίες, οι δύο δασκάλοι ήταν από τη Στεμνίτσα. Και επειδή είχαν φύγει, γύρισαν πίσω για να μας μάθουν την τέχνη που είχαν μάθει. Ένα στην Πάτρα και ένα στην Αθήνα. Ο ένας ήταν ο Χαράλαμπος Κατσούλης που έκανε κοσμήματα και ο άλλος ήταν ο Αριστίδης ο Βλαχογιάλης που μας μάθαινε να κάνουμε μπολ και εικόνες. Μεταλλοπλαστική μια τέχνη, Άργυρο Χρυσοχοΐα η άλλη.
1: Και ζούσα μαθήτρια εδώ.
0: Εγώ ήμουν μαθήτρια εδώ. Εδώ ξεκίνησε και μετά συνέχισε να είναι πάντα Χρυσοχοΐο και έγινε κρατική. Οπότε συνεχίσαν τα παιδιά όπως και εγώ την τελευταία χρονιά πήγα εκεί. Και αυτό το κράτησε ο δασκαλός μου και μετά το παρέδωσε σε μένα ο κ. Κατσούλης και το έχω από τότε.
1: Νοσταλγείς τα δικά σου χρόνια τότε στο εργαστήριο?
0: Εγώ τα είχα χάρη και δεν με νοιάζει, δεν το νοσταλγώ. Γιατί συνεχίζω τη δουλειά μου την ίδια. Είναι σαν να είμαι στη σχολή. Γιατί η χρυσοχοΐα δεν μαθαίνεται, πάντα μαθαίνεις. Και τώρα ακόμα μαθαίνω. Ή μπορεί να δω κάτι που έχω κάνει λάθος και θα το διορθώσω. Βλέπετε τώρα, θα το λιμάρω εκεί λίγο.
1: Να έρθει αλφαδιά, περασιά.
0: Να καπαλήσω, ναι. Λίγο και μετά, αφού δεν είναι στρογγυλό.
1: Ναι, αυτό το ήθελα. Εργαλείο. Αυτό το εργαλείο.
0: Ναι, εδώ είναι. Που λέγεται τουμπουλές.
1: Ωραία, τουμπουλές.
0: Ναι, τουμπουλές. Κρατήστε το, κρατάς σφιχτά εδώ και βαράς το σφυρί. Ναι. Άμα δεν θες να μεγαλώσει πολύ, βαράς με το πλαστικό. Θα σας δείξω τώρα να το κάνετε μόνο σας μετά.
1: Όχι, κάτι πως... καλύτερα ναι. Με το κόβω.
0: Ορίστε. Ωραία, θα σας βάλω ένα λιμάρι, δεν πειράζει, δεν θα σου
1: έχω. Λοιπόν, ξεκινάω λιμάρισμα. Εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι. Εξωτερικό.
1: Θα το κάνουμε και μόνο μετά.
0: Θα στήσω και θα το κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Θα δείξω λιγάκι. Θα το ναι, ναι, ναι. Όπως το κρατάς.
1: Ωραία.
0: Όπως το κρατάς. Εδώ. Εκεί. Εκεί. Πιάσε την λίμα.
1: Εδώ.
0: Ναι. Και πάμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και το γυρίζεις το δαχτυλιδάκι και ξανά έτσι. Τέλεια. Είδες πως μαθαίνει τη τέχνη.
1: Το δαχτυλίδι του χωρίς χάρτη τώρα.
0: Το δαχτυλίδι ακριβώς και πρέπει να το κάνεις και μετά πρέπει να το τελειώσεις με το γυαλόχαρτο. Τέλεια. Έτσι.
1: Για να μην πάρω φορά βουλά.
0: Με την πρώτη πήρες βλέπω, μπράβο, χαίρομαι.
1: Η σχολή λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
0: Η σχολή, βέβαια, αφού είναι κρατική σας, έχει γίνει, έχει γίνει κρατική, γιατί το 1980 έκαναν ενεργές οι δύο μεγάλοι δασκάλοι, βοήθησε και το χωριό και κάναμε τη σχολή κρατική. Πήγε στο μεγάλο κτίριο που ήταν σχολείο δημοτικό κάποτε. Εγώ τώρα έχει κάνει και άλλα τμήματα. Η ΕΚ έχει κάνει και άλλη μικρή σχολή, πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν φοιτητές δηλαδή από όλη την Ελλάδα που έρχονται να μάθουν Άρχυρο Χρυσοχοΐα στη Στεμνίτσα.
0: Όχι από όλη την Ελλάδα μόνο. Εμείς από και από τα παλιά χρόνια από το εξωτερικό. Υπάρχουν κορίτσια που ξέρουμε και αγόρια, που, η καταγωγή των μπαμπάδων τους, που να ήταν από κάποιο χωριό, αλλά έχουν έρθει στη Στεμνίτσα, θα έχουν μάθει και έχουν φύγει. Και έχουν ανοίξει μαγαζιά.

0: Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια. Λάμπει στο αρκουδόρεμα το έρημο Λιμποβίτσι, που είναι οι κλέφτες οι πολλοί, οι κολοκοτρονέοι. Στην καρδιά της Αρκαδίας, σε ένα βουνίσιο τοπίο, με τρεχούμενα νερά και μια επιβλητική θέα προς το Μέναλο, βρίσκεται ένα ένδοξο χωριό, το Λιμποβίσι ή Λιμποβίτσι για πολλούς, εδώ από που ξεπήδησε η φωτιά της Λευτεριάς, μιας και που ήταν ο τόπος καταγωγής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σε αυτό εδώ το σπίτι μεγάλωσαν 12 γενναίες Κολοκοτρωνέων. Σε αυτά τα χώματα δεν πάτησαν ποτέ οι Τούρκοι.
1: Μόνο τουρίστες.
0: Σκοθείτε, ωραία!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί.

0: εκτακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
1: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
2: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
3: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
4: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Νομίζω ότι την αρχίζουμε καλά αυτή τη σεζόν, γιατί έχουμε μία καλεσμένη, καταλάβατε ποια είναι. Χάρης Αλεξίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή. Λοιπόν, έβλεπα τα πλάνα και υπάρχει κάτι συγκινητικό, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το τοποθετήσω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ειλικρίνεια της προσπάθειας, της ερμηνείας. Γιατί μας συγκινείτε, κυρία Αλεξίου?
1: Ξέρω να το πω. Άραγε. Ή θα κάνω τη δασκάλα τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Τον μιλάω για τον εαυτό μου, ξέρω να λέω την αλήθεια. Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Συγκινούμε από αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Γίνεται μια ένωση.
0: Ναι.
1: Μια ένωση.
0: Θα κάνω παιδική ερώτηση. Μα αυτά τα τραγούδια τα έχετε πει τόσες φορές. Έχετε κληθεί να τα πείτε σε... να τα πεις. Εντάξει, ξέρω ότι σου αρέσει ο Ενικός. Σε διάφορες περιστάσεις, σε συναυλίες που μπορεί να είχες τη μία διάθεση, την άλλη διάθεση, πάντα υπάρχει συγκίνηση.
1: Λοιπόν, η συγκίνηση υπάρχει όταν αυτό που ποιείται εκείνη τη στιγμή, ναι, είναι έτσι όπως το θέλεις. Mm-hmm. Είναι καλοφτιαγμένο. Όταν δουλεύουν όλα ρολόι, όταν η μπάντα σου είναι ωραία κουρδισμένη, η μουσική είναι μαζί σου, είσαι ένα με αυτούς. Γιατί όταν ποιείται το έργο, τότε ποιείται και

0: τέχνη, η καλή τέχνη.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν εισχωρεί μέσα σου και σε κάνει και σένα να λιγώνεις, να λιώνεις, να... πολύ απλά να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είναι, γίνεται τεχνικό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή κάτι με τις μικροφωνικές, με την ακουστική σου, με τη συνθήκη, κάτι που μπορεί να είναι λίγο ανάποδο και μπορεί να σε αποσυντονίσει αν είσαι λίγο ευαίσθητος.
1: Ναι, δεν το υπερβαίνει η μαγεία. Δεν γίνεται κάτι και όλα πάνε μια χαρά ρολόι τελικά
0: μετά,
1: στο τέλος.
0: Ναι. Μετά ναι.
1: Αφού
0: μετά,
1: πρώτα...
0: Ναι. Αλλά μπορεί και να έχεις την ατυχία κάποια στιγμή να μην έρθει η μαγεία κάποιο βράδυ. Τώρα με πας πάρα πολύ πίσω όμως.
1: Ναι, να πάμε μπροστά.
0: Εγώ τώρα μόνο τα θυμάμαι αυτά.
1: Είναι σαν να τα θυμάσαι. Είναι σαν κάτι που έχει περάσει, έχει τελειώσει, γιατί αποφάσισες ότι εγώ δεν θέλω να τραγουδώ, θέλω να κάνω χίλια άλλα πράγματα.
0: Θυμάμαι.
1: Είναι σαν να τα θυμάσαι.
0: Δεν μου λείπουν.
1: Ναι. Δεν σου λείπουν.
0: Όχι.
1: Θα περίμενε κανείς που έχει κάνει πολλές δουλειές στη ζωή του ότι κάτι που έκανε και έχει προχωρήσει και έχει πάει σε άλλα πράγματα, όσο συναρπαστικά να είναι αυτά, ότι θα του λείπει η πρώτη τέχνη του.
0: Δεν μου λείπει.
1: Τη χόρτασες.
0: Δεν χορταίνεται αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ άλλο να το...
1: Mm-hmm.
0: Ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι.
1: Ναι.
0: Να μην στεναχωριέμαι.
1: Ξέρεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και είμαστε πολύ συναισθηματικοί τύποι, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, δεν είμαι σίγουρη. Το ότι αποφάσεις κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να το κάνω, αλλά αυτό γιατί δεν το κάνω τόσο καλά. Αν και πάντα θα έχω την περιέργεια, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν τραγουδήσεις πάλι καλά θα τραγουδάς.
0: Όχι.
1: Όχι για σένα. Μας έχει κάνει εντύπωση αυτό μεγάλη και νομίζω ότι σε όλες τις συνεντεύξεις θα σε ρωτάνε ότι αποφάσισες κάτι που θα μπορούσες να μην είχες αποφασίσει. Θα άρεσαν τα τραγούδια, θα άρεσες, θα ήταν όλα εντάξει.
0: Δεν θα το αποφάσιζα εγώ, θα το αποφάσιζε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι ο μεγαλύτερος κριτής είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει, έχει ενωθεί μαζί σου γι' αυτό που ήσουν, για την αξία σου, για το... Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήσουν.
1: Ναι.
0: Εάν δεν είσαι πια αυτό και διαψεύδονται οι προσδοκίες του...
1: Κάποιον, όχι όλων.
0: Πολλές φορές ακούμε έναν τραγουδιστή που δεν αποδίδει πια. Δηλαδή, το έχω νιώσει κι εγώ με κάποιους τραγουδιστές. Όχι με Έλληνες μόνο, σώνει και καλά. Αυτό που ακούω όμως στο τραγούδι του με κάνει να πηγαίνω, να γλιστράω από το τώρα του και να πηγαίνω σε αυτό που με είχε ενώσει τότε μαζί του, δηλαδή σαν να είναι ερήμη του παρόντος του αυτό που συμβαίνει. Ακούω μια μεγάλη τραγουδίστρια ας πούμε και λέω, δεν με νοιάζει πως το λέει εκείνη τη στιγμή, γιατί έχω μέσα μου αποθηκεύσει την πρώτη της μεγάλη ερμηνεία. Το έχω νιώσει, ας πούμε, στον Ασναβούρ. Έχω βρεθεί στο Παλέντε Κονγκρέ, τραγουδάει ο Ασναβούρ. Δεν είναι ο Ασναβούρ. Χαίρομαι που τον πρόλαβα και τον είδα πάνω στη σκηνή. Ο Ασναβούρ δεν είναι αυτός που ήτανε, αλλά... Δεν με νοιάζει. Δηλαδή ακούω το Λαμαμά και δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Εσύ όμως
0: κάπως είσαι... έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι. Είσαι εξαιρετικά ευαίσθητη και καλοπροαίρετη. Γιατί πρόκειται και για συναδέλφους. Τώρα που υπάρχουν και τα social media γίνεται χαμός. Και πολλοί κρίνουν ακόμη και το δικαίωμα κάποιου να τραγουδάει. Ακόμη και με τον Μπάριο έχει γίνει χαμός. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν το έχω πάρει τι έχει γίνει.
1: Τραγουδάει, γιατί θέλει να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Και όπως λες, υπάρχει αυτό το συνέστημα και εγώ το έχω. Τι ωραία, τραγουδάει ο Πάριος.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει η κακία του πληκτρολογίου ότι γιατί δεν θα έπρεπε να σταματήσει, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο.
0: Δεν με αφορά αυτό.
1: Δεν πρέπει να μας αφορά.
0: Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον. Mm. Και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί.
1: Ναι. Και να είναι ωραίο. Και να είναι ωραίο αυτό να το βλέπω.
0: Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Εάν υπάρχει μία απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Και πηγαίνει. Πηγαίνει γιατί τον αγαπάει, γιατί πρέπει να τον δεχτούμε.
1: Ναι.
0: Αφού αυτός αποφασίζει να εκθέσει τον εαυτό του εκεί.
1: Ναι. Okay. Άρα ήταν μία απόφαση που πήρες. Δεν ξέρω, δεν θα μάθουμε ποτέ κανείς από εμάς πόσο αυστηρή ήταν η απόφασή σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Κοίταξε.
1: Αν όλοι θα λέγαμε, έλα, μα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί να το κάνεις τώρα αυτό και εσύ θα ήσουν η μόνη μέσα σε ένα δωμάτιο που θα έλεγες όχι παιδιά, δεν...
0: Όχι, δεν είναι έτσι όμως.
1: Δεν είναι έτσι. Okay.
0: Η αλήθεια είναι πιο,
1: ναι,
0: πιο σκληρή.
1: Okay.
0: Σκέφτομαι κάποια στιγμή, θυμάμαι που είχα πάει σε ένα γιατρό και... Να, είναι αργά τώρα που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Και τα λέμε αργά.
1: Ναι.
0: Είχα πάει σε ένα γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα, βρε παιδί μου, δεν μου βρίσκουν κάτι, τι είναι αυτό. Και μου λέει, μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Mm.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό. Άρα και εγώ δεν το καταλάβαινα. Και εγώ δεν.
1: Mm-hmm.
0: Ήτανε...
1: Εκείνη τη στιγμή πήρες την απόφαση ή άρχισε να το σκέφτεσαι.
0: Όχι, την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσαμε το Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα.
1: Ναι.
0: Της Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά. Και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τραγούδια τα οποία εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Ναι.
0: Κοντά στα ξημερώματα, ας πούμε. Και δεν είχε, είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου.
1: Mm-hmm.
0: Και είπα, δεν γίνεται άλλο.
1: Ναι. Και έκτοτε έχεις κάνει 550 πράγματα. Θα ήθελες να πατούσε ένα κουμπί και να τράβαγες και το τραγούδι λίγο ακόμα. Θα ήθελες να μπορούσες να έχεις αυτή τη δυνατότητα ή το έχεις κλείσει το κεφάλαιο και έχεις άλλα πράγματα που σε απασχολούν.
0: Κοίταξε. Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι' αυτό,
1: ναι,
0: δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Αλλά... το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν λέμε πέθανε νέο το παιδί. Κατάλαβες τι κρίμα ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Γίνομαι 76 δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο πια... πόσο.
1: Αυτό
0: το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε. Okay.
1: Αυτό με τη φωνή και τους τραγουδιστές, επειδή εμείς είμαστε άσχετοι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει στους χορευτές. Υπάρχει συντήρηση. Θα μπορούσε ένας τραγουδιστής να μην τα έχει δώσει όλα και να το έχει κρατήσει περισσότερο. Είναι μια φυσική φθορά.
0: Είναι μια φυσική φθορά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν τραγουδιστές. Άκουγα μια φορά μια δημοτική τραγουδίστρια που ήταν 85-90 ετών.
1: Ναι.
0: Και έλεγε το δημοτικό τραγούδι. Ήταν εξαιρετική, δηλαδή την... Τη ζήλευα. Τη ζήλευα. Και υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που τελειώνουν νωρίτερα. Ναι. Είναι η φύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Ιδιαίτερα στους, να πω, στους λαϊκούς τραγουδιστές εμάς, τους αυτοδίδακτους, τους τραγουδιστές που δεν πήγαμε να κάνουμε γύμνασμα στη φωνή μας πολύ αργότερα, αφού είχαμε ζήσει τους θριάμβους μας,
1: ναι.
0: π.χ.
1: Ναι. Και τραγουδούσαν όλοι στην οικογένεια, από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ήτανε καλή φωνή όλοι.
1: Καλή φωνή όλοι.
0: Ναι, καλή φωνή.
1: Και είχες ωραία παιδικά χρόνια. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί γράφεις και εκφράζεις μια μελαγχολία, το ξέρεις. Και συνήθως αυτός ο καλλιτέχνης πάει και με μελαγχολικά χρόνια και με δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σου?
0: Είχα δύσκολα παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχα δύσκολα. Καταρχάς είχα το θέμα της ξενιτιάς, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή
1: στην
0: ότι
1: Αθήνα.
0: Αναγκάστηκα να φύγω από τον τόπο μου, να φύγω μικρό παιδί 8 χρονών, να χάσω τον πατέρα μου.
1: Πολύ νωρίς. Και τη μαμά σου την έχασες, ναι.
0: Τη μαμά μου την έχασα αργότερα.
1: Αλλά νέα και εκεί.
0: Αλλά και αυτή νέα. Οπότε το να αφήνεις, να κλειδώνεις το πατρικό σου σπίτι, τους φίλους σου, τον τόπο σου, τους δικούς σου ανθρώπους και να πηγαίνεις στη σκληρότητα μιας πόλης, άγνωστος, μέσα σε αγνώστους και με συνθήκες όχι τις καλύτερες.
1: Ναι.
0: Και για να ξαναφτιάχνεις πάλι τη ζωή σου, αυτό γεννάει πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Και άρχισες να τραγουδάς με ψευδώνυμο, γιατί από ό,τι διάβαζα πίστευες ότι είναι προσωρινό?
0: Ναι, ένα παιχνίδι. Αλλά μετά μου άρεσε το Αλεξίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι, μου άρεσε.
1: Ο αδερφός σου σε τράβηξε σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος ήθελε να τραγουδήσει και με το δίκιο του.
1: Ναι.
0: Τρομερός τραγουδιστής.
1: Τρομεροί τραγουδιστές ποιοι είναι, ποιοι γίνονται?
0: Αυτοί που έχουν μια ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα. Αυτός που έχει ωραία φωνή, ωραίο ηχόχρωμα, ωραία φωνή. Και ο άλλος που έχει την τέχνη να κάνει τη φωνή του. Ο Γιώργος ήταν και τεχνίτης και καλός τραγουδιστής και είχε και ωραία φωνή.
1: Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο, δεν ξέρω αν την περνάμε ακόμα, τον talent show, όπου ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες φωνές στην Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα. Γιατί κάποια παιδιά που πέρασαν από αυτά τα σοου, πολλά ήταν και νικητές, δεν τα κατάφεραν? Δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει την πορεία, την κανονική, μιας μεγάλης επιτυχημένης καριέρας?
0: Νομίζω ότι το σύστημα της ελληνικής δισκογραφίας δεν μπορεί να αφομοιώσει πολλούς ανθρώπους σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πωλήσεις δίσκων φυσικού προϊόντος από τότε που γίνανε όλα άειλα. Η ελληνική δισκογραφία έχει μειώσει πάρα πολύ τις παραγωγές της. Δεν παίρνει πίσω τις επενδύσεις που κάνει σε ένα νέο τραγουδιστή. Δεν το εισπράττει αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό ακούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Δηλαδή, παίρνουν ένα νέο τραγουδιστή, πληρώνει αυτό στην παραγωγή του για να του κάνουν τη διάθεση, τη διανομή των δίσκων κτλ. Και παίρνοντας ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Αυτά τα παιδιά, επειδή είμαστε ένας λαός που τραγουδάει, Τραγουδάμε οι άνθρωποι, δηλαδή ναι. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τραγούδαγα μέσα στο σπίτι μου, ακούσαν ωραία και αυτά. Τραγουδάμε οι άνθρωποι. Το έχουμε στο αίμα μας αυτό. Θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε επαγγελματίες τραγουδιστές. Το 80% για να μην πω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν μπορεί το σύστημα να απορροφήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Και η τηλεόραση θέλει να κάνει ένα ωραίο σόου και να έχει μια μεγάλη ακροαματικότητα. Οπότε στείνει πολύ ωραία αυτά τα σόου.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος τα βλέπει και χαίρεται και ψηφίζει και υποστηρίζει. Αλλά μετά όταν τελειώσει αυτό, δεν ξέρουμε πού πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φτάσει στο τέλος των μεγάλων τραγουδιστών στάρ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το θάνατο του Μαζονάκη καταλάβαμε όλη την αγάπη. Και πολλοί είπαν, και πολύ μεγάλοι τραγουδιστές και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ότι ίσως να ήταν ο τελευταίος αυτού του είδους. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ αυτό.
0: Υπάρχει μια σαν κρυφή αγάπη.
1: Ναι.
0: Μια κρυμμένη αγάπη.
1: Που υποδόσχει.
0: Ναι, που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς, εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ήξερα ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του,
1: ναι.
0: Χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι. Μην ξεχνάς τι πάθαμε με το Λέξ. Είπαμε...
1: Νέο φαινόμενο.
0: Πού ήταν αυτό το παιδί? Πώς γέμισε αυτό το στάδιο? Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και δεν τον έχουμε πάρει είδηση? Όμως αυτή η νεολαία που πήγαινε. Δηλαδή υπάρχουν υπόγειοι, όχι υπόγειοι, υπάρχουν κόσμοι,
1: ναι,
0: που δεν ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν αυτά τα, υπάρχουν σκηνές, μικρές, ναι, σκηνές. Θα το ξαναπώ, υπόγεια με ερωτηματικό,
1: okay,
0: γιατί δεν τους παίρνουμε είδηση, που συμβαίνουν εκεί πέρα. Γεννιούνται νέες φόρμες, γεννιούνται νέοι καλλιτέχνες, νέες τάσεις στο τραγούδι και ξαφνικά κάτι γίνεται και απλώνονται στον κόσμο. Αλλά πριν να απλωθούν, υπάρχει ένας πυρήνας που τους υποστηρίζει, που τους ανακαλύπτει. Και αυτό το κοινό είναι που νομίζω ότι φέρνει και στην επιφάνεια τις νέες γέννες του, ναι, του τραγουδιού.
1: Θα υπέθετε κανείς...
0: Και όχι μόνο του τραγουδιού.
1: Ότι μία γυναίκα που έχει ερμηνεύσει τόσο πολύ όσο εσύ, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, θα έλεγε, κάτσε τώρα, οι ράπερς τι είναι? Δεν είναι ακριβώς μουσική. Αλλά δεν πέρασες ποτέ από αυτή τη φάση. Είσαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες.
0: Και όχι, γίνει ράπερς.
1: Ναι.
0: Όχι και ποιοι είναι οι ράπερς.
1: Ναι.
0: Οι ράπερς είναι αυτή τη στιγμή το πιο ζωντανό κύτταρο που έχουμε στο τραγούδι.
1: Είναι τραγούδι.
0: Είναι.
1: Η ποίηση ή είναι ποιητές?
0: Όλο.
1: Όλο.
0: Και το τραγούδι, τραγούδι, έχει την ποίηση πρώτα. Είναι ένα τραγούδι, ναι, που ποιος έχει γράψει τους στίχους, ποιος έχει γράψει το ποίημα.
1: Ναι.
0: Ο Σεφέρης, ο Ελίτης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ή ο Νίκος Γκάτσος. Πώς γίνανε αυτά τα τραγούδια?
1: Είναι φάμιλα όμως? Τα λόγια ενός ραπ τραγουδιού είναι φάμιλα με τους μεγάλους ποιητές?
0: Δεν
1: το ξέρουμε ακόμα?
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το ραπ τραγούδι θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι το τραγούδι διαμαρτυρίας. Είναι το πολιτικό μας τραγούδι σήμερα. Είναι αυτό που βγαίνει να διαμαρτυρηθεί και να πει, να πούμε τον πόνο μας. Έτσι, να καταγγείλει αυτό που δεν το κάνει το τραγούδι της πίστας πια. Όχι πια.
1: Δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε κι αλλιώς, αλλά Υπήρχε και αυτό.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Πάμε να δούμε τι είχε γίνει με το Λέξη, γιατί είχε γίνει χαμός και επιστρέφουμε, πάμε και σε break, τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν θέλω να τη διακόπτω και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Επισφράγηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα, το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από την άφηξή του. Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η βαριά ατζέντα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο ενέργεια και άμυνα. Νευρικότητα στην Άγκυρα. Το σχόλιο τουρκικών διπλωματικών πηγών στο Action 24. Φρούριο η Αθήνα. Το ενεργειακό κόστος πνίγει και τους αλλοιείς. Συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις. Άδειοι οι πάγκοι στις ιχθυαγορές από ελληνικά ψάρια. Πλέον στα καφάσια είναι μόνο από Τουρκία, Μαρόκο και Βουλγαρία. Σε απόγνωση ψαράδες. Απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις από το ελληνικό FBI. Το κύκλωμα άνοιγε εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων στο όνομα αχυρανθρώπων. Πάνω από 25 εικονικές εταιρείες σε 5 χρόνια. Αρχηγικό μέλος, πολιτικός τέλεχος και τηλεπαρουσιαστής. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Θα καταθέσει η κόρη των κατηγορουμένων γιατρών. Είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη και στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα σε ομαδική συνομιλία. 3 νέοι μάρτυρες στην έρευνα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος εβδομάδας αναμένονται οι τοξικολογικές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ερπιζοστήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
3: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
4: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
5: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
6: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
7: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
8: With the way we decided to go back, I wish I had never been on that boat.
6: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: It's so beautiful, Ava.
10: I can't go through with the wedding.
9: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
11: Welcome to the romantic heart hunt.
10: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
12: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
10: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
14: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και όχι η ερμηνεύτρια, μια γυναίκα πολλές ζωές. Το έχω διαβάσει αυτό που το λες, ότι πρέπει να έχει ζήσει πολλές ζωές. Πώς το εννοείς?
1: Κοίταξε, μ' αρέσει να σκέφτομαι,
0: ναι,
1: ότι δεν ήρθαμε μια και έξω και θα εξαφανιστούμε. Δηλαδή, κάποτε ήμουν και επηρεασμένη, έτσι διάβαζα πολύ τους Ανατολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε να σκέφτομαι ότι έχω ξαναγεννηθεί, ότι έχω υπάρξει ξανά και ξανά. Ότι είναι μια παλιά ψυχή, ας το πούμε έτσι, που σημαίνει έχω ζήσει πολλά πράγματα. Και αν δεν τα έχω ζήσει, τα νιώθω, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τα νιώθω. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε ένα βάρος. Κουβαλάνε, αισθάνεσαι, το βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σαν να έχουν ζήσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πρόλαβα να τα ζήσουν τώρα ή τα έχουνε.
0: Ναι.
1: Έχουν φέρει και από αλλού. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ ανάλαφροι. Είναι σαν ζαρκάδια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι με το γέλιο στο στόμα, με το αυτό, με την ανάλαφρη διάθεση. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι που κουβαλάνε ένα βάρος, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι σαν να έχουν ζήσει,
0: ναι,
1: πολλές ζωές. Και η φωνή τους λοιπόν είναι σαν να κουβαλάει μνήμες. Mm-hmm. Μνήμες από παντού, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, μπορεί να είναι και μια κουταμάρα αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα δικό μου.
0: Πολύ το αισθάνονται. Πολύ το αισθάνονται. Πάντως αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα, έχω ακούσει ότι θες να τη διηγηθείς. Δεν ξέρω αν η πληροφορία μου είναι σωστή.
1: Ναι. Ο γιος μου είχε ζητήσει, όχι μου είχε ζητήσει, μου λέει, κοίταξε.
0: Όλο στο γιο τα φορτώνεις,
1: νομίζω. Ναι, όλο στο γιο. Αυτό θέλει όλα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Ήθελε να βάλει μπροστά μου, κάνει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και λέω, για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ ή να γίνει αυτή η ταινία, ξέρω εγώ αν θα γίνει ποτέ. Πρέπει να ετοιμάσω εγώ την ιστορία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις, δεν θα μαζέψεις τη στοιχεία από εδώ, τον ένα και από τον άλλο. Ναι. Πρέπει να το πω. Και έτσι κάποια στιγμή άρχισα να καταγράφω,
0: ναι,
1: τη ζωή μου. Είχα κάνει ένα πρώτο τσιμπολόγημα, θα πω, τότε με το χειρόγραφο που κάναμε με τον Γιώργο Νανούρη.
0: Που ήταν παράσταση, να πούμε.
1: Ναι. Τραγούδι και διήγηση.
0: Συνδύαζε πολλά πράγματα.
1: Τώρα, μάλλον, λοιπόν, αποφάσισα να το κάνω. Αποφάσισα να το κάνω και να το κάνω εγώ.
0: Βιβλίο. Αυτοβιογραφία.
1: Βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μην πούμε πιο πολλά.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: εντάξει, δεν λέω τίποτα. Αυτός ο γιος πάντως φταίει για όλα.
1: Αυτός
0: του έχεις φορτώσει το μαέστρο. Του έχεις φορτώσει το ότι θες να γράψεις.
1: Εγώ του φορτώσα το μαέστρο.
0: Ναι, δεν είχες πει ότι ήταν δική του παρότρινση?
1: Όχι, αυτό όχι. Δεν
0: όχι,
1: το έχω πει.
0: Okay,
1: νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πει. Ότι όμως,
0: μόνο εκείνος ξέρει να μάθει.
1: Ότι εκείνος διευθύνει διάφορα πρακτικά θέματα και πάρα πολύ ωραία. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τον υιοθέτησες, έχεις μιλήσει γι' αυτό. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος, μία μαμά που ετοιμάζει να υιοθετήσει το παιδάκι της? Το θυμάσαι αυτό, πώς ήταν?
1: Το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ μακρινό ή το θυμάσαι ακόμα?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Γιατί...
0: Η υιοθεσία έχει και μια αναμονή που καμιά φορά είναι πιο μεγάλη από την εγκυμοσύνη.
1: Ναι. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί θα ερχόταν σε μένα. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί εγώ το θέλα. Εγώ το προσευχήθηκα. Μωρέ, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω πιο πολλά γιατί τα παίρνουν μετά και τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως θα τα έχεις πει όπως θες.
1: Αλλά
0: να τα πεις.
1: Τι σημασία έχει τώρα?
0: Ναι.
1: Ευτυχείς οι άνθρωποι που μπορεί να τους τύχει στη ζωή αυτό που έτυχε σε μένα. Αυτό έχω να πω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, ετοιμάζεται κάτι που περιμένουμε όλοι να δούμε. Υπάρχει κάποια τέχνη που έχεις αφήσει που θες να μπει σε αυτήν, γιατί έχουμε υποκριτική συγγραφή.
1: Όχι, είναι αργά πια. Ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι δέχονται πια στα ανοιχτά πανεπιστήμια τόσο μεγάλους ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιορισμός.
1: Έτσι λες.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Για να το σκέφτεσαι εσύ κάπως θα το έχεις.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Καταλάβει. Στο Μαέστρο νομίζω ότι κατάφερες να είσαι η γιαγιά όπως την εννοούμε και την ονειρευόμαστε. Πώς το έκανες αυτό? Λένε πολλές φορές οι ηθοποιοί που έρχονται εδώ ότι βρίσκουν ένα πρόσωπο και το αντιγράφουν ή ότι το δημιουργούν.
1: Όχι, σε αυτό είχα την τύχη.
0: Θέλουμε όλοι να είσαι έτσι, ναι, κατάλαβες, ναι. Θέλω να πω.
1: Είχα την τύχη να είμαι έτσι, εγώ.
0: Ναι.
1: Να μην χρειαστεί να παίξω κάποιον άλλον άνθρωπο. Mm-hmm. Και είχα την τύχη ο Χριστόφορος να το καταλάβει αυτό. Όταν διάβασα τα πρώτα επεισόδια, το έχω ξαναπεί αυτό, του λέω, με ποιον μίλησες και σου πει για μένα? Λέει, αυτό, έτσι το σκέφτηκα, έτσι το επιθυμούσε, κατάλαβες, και μπήκε στο σωστό άνθρωπο, να το πω έτσι.
0: Τι δεν ξέρουμε για σένα? Τι είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα μας... Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά...
1: Νομίζω ότι τα ξέρετε. Δεν νομίζω ότι...
0: Υπάρχει καμία έκπληξη?
1: Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Τώρα... Τι να μην ξέρετε, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Okay.
1: Αν υπήρχε κάτι, κάπως θα είχε φύγει.
0: Ναι. Τι ήλιος, εσύ είχες και ήλιο και φώτα πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε κούρασε ποτέ αυτό το πράγμα? Τώρα είναι... η δημοσιότητα έχει αλλάξει πολύ, έχει και το κομμάτι της αυτοδιάθεσης. Έχω διαβάσει ότι το λες έτσι, ότι ο καθένας παρουσιάζει και τον εαυτό του όπως θέλει. Μερικά χρόνια πριν, γιατί είχες πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, υπήρχε αυτό? Μπορούσες να βγεις από το σπίτι, μπορούσες να ζεις τη ζωή σου όπως θες και να πας να ψωνίσεις κάτι?
1: Εδώ δεν είναι Αμερική.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, δεν σε ακολουθεί ο άλλος. Δεν κάθεται κάτω από το σπίτι σου. Μπορείς στο ξεκίνημά μου να είχα κάποια τέτοια περιστατικά. Αλλά δεν ήμασταν πιο σοβαροί άνθρωποι. Είχαμε έτσι, αγαπούσαμε τους τραγουδιστές μας. Πηγαίναμε, τους ακούγαμε. Αλλά δεν είχαμε αυτή την τρέλα να τρέχουμε από πίσω τους και να...
0: Ναι.
1: Οπότε, όχι, τουλάχιστον... Πώς λέμε, στη δική μου εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συνέβαινε ποτέ.
0: Δεν έφτασε
1: αυτό
0: να σε ενοχλήσει και να πεις ότι τώρα είμαι με το παιδί μου, αλλά που με κοιτάζουν, ας πούμε, απέναντι και...
1: Είναι τόσο λίγο. Δηλαδή, έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει συμβεί και αυτό στην επαρχία, ξέρω εγώ, να κάθονται έτσι πάνω από το τραπέζι και να σε κοιτάνε και να μετράνε τις μπουκές που τρως.
0: Τι έκανες?
1: Τώρα τι είναι αυτό? Ναι. Αλλά είναι τόσο λίγο.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, τόση αγάπη, ρε παιδί μου, που θα την έπαιρνες.
0: Είναι τρυφερό και αγαπησιάρικο το κοινό, αλλά μπορεί και να σου πει δεν είπες το τραγούδι που ήθελα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και οι ανάγωγοι άνθρωποι. Υπάρχει, ας πούμε...
0: Είμαστε έτσι.
1: Άτομο που έρχεται και μου τραβάει τα γυαλιά και μου λέει βγάλε τα, να δούμε τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πολύ ευγενικοί. Mm-hmm. Και μπορεί να θυμώσεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να βγάλεις τα νεύρα σου σε κάποιον άλλον που είναι ευγενικός.
0: Δίνεις την εντύπωση.
1: Να την πληρώσει κάποιος άλλος.
0: Δίνεις την εντύπωση μιας σούπερ ηρεμίας. Μπήκε στο μακιγιάζ, σε περιμέναμε, αλλά μπήκε αθόρυβα. Δεν τράβηξες καθόλου την προσοχή. Αν υπάρχει κάτι...
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε να μπει κάποιος στο μακιγιάζ?
0: Κάνεις
1: ένας
0: λάθος.
1: Ένας άνθρωπος που κρατάει την τσάντα του...
0: Όχι, έχουν έρθει εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν αθόρυβα. Και υπάρχουν και αυτοί που όχι πάντα με κακό τρόπο.
1: Ναι.
0: Θέλουν ένα θόρυβο γύρω από τον εαυτό τους και εγώ θα το ήθελα. Είσαι μια πολύ πολύ ήρεμη και ήσυχη γυναίκα, αυτό λέω εγώ. Κάνει έτσι. Γιατί? Δεν ισχύει. Θέλεις να περνάς απαρατήρητη?
1: Όχι.
0: Με ταλαιπώρησε τόση ώρα.
1: Είδες λοιπόν ότι αυτό το ήσυχο σε έκανε να πεις καλά πράγματα για μένα.
0: Ναι. Okay, άρα λοιπόν, ήταν η παγίδα, έπεσε στην παγίδα.
1: Άρα έπεσε στην παγίδα μου.
0: Ωραία. Τι δεν έχουμε καλύψει? Δεν έχουμε καλύψει έρωτες. Εντάξει, πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα, γιατί διαφορετικά θα μου πούνε δίτσι
1: υπερστικότητα. Τώρα αυτό θέλεις πολλές εκπομπές.
0: Α, δεν πειράζει, εντάξει, λίγο και θα, εντάξει, θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις.
1: Έρωτα τώρα, τι.
0: Ναι. Γιατί το ρωτάω. Είχα πάντα μία περιέργεια, ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολύ πιο γεμάτες ζωές από όλους τους υπόλοιπους, μπορεί για τους έρωτες να μην έχουν τελικά και πάρα πολύ χρόνο, πολύ διάθεση, πολύ συνέστημα. Γιατί όταν σε αποθεώνουν και βγαίνεις και τραγουδάς και τα έχεις όλα στα πόδια σου, δεν μπορεί να είσαι και λίγο γραμμένο τον άλλον.
1: Στον έρωτα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να είσαι ερωτευμένος και να...
0: Τα έδωσες όλα.
1: Δεν γίνεται να μην θες να...
0: Ναι.
1: Να μην θες αυτό.
0: Ήσουν από αυτές τις ερωτευμένες γυναίκες που είναι στα πατώματα όταν...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Και μετά έφευγε πολύ γρήγορα αυτό.
1: Πάντοτε έτσι. Έτσι.
0: Έτσι. Γιατί είχες και πολύ καλή σχέση με τον παπά του γιού σου και συνεχίσατε να έχετε πολύ καλή σχέση και φιλική και συγγενική από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Οπότε ήξερες και να το διατηρήσεις. Αλλά ο έρωτας πόσο πιστεύεις κρατάει? Είναι ερώτημα της ανθρωπότητας πολύ μεγάλο αυτό.
1: Μωρέ, κρατάει δυστυχώς πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κρατάει πολύ λίγο. Αυτή η φλόγα δηλαδή αυτό το...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις υπάρξει όμως και παντρεμένη δύο φορές. Οπότε μπορώ να σε ρωτήσω για το γάμο. Γυναίκα που παραδέχεται ότι ζούσε έρωτες πολύ έντονα. Στην αρχή είναι όλο το συνέστημα. Μετά ο γάμος πώς διατηρείται?
1: Μετά ο γάμος γινόμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλοί φίλοι, είμαστε... Αγαπιόμαστε, νοιαζόμαστε. Mm-hmm. Νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, θέλει να είναι καλά, θέλει... Γίνεται από... Είναι σύντροφος, είναι καμιά φορά και νοσοκόμος. Ξέρω εγώ.
0: Είναι αρκετό αυτό για να κρατήσει?
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος. Ο έρωτας δεν είναι εντάξει. Αν ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν εντάξει. Έτσι. Ναι. Ο έρωτας έρχεται, σου κλέβει πράγματα, σου παίρνει ζωή, σου δίνει,
0: ναι,
1: σε ποτίζει, σε μεθάει και μετά σε αφήνει μεθυσμένο και κάνεις πολύ καιρό να συνέλθεις μετά. Αλλά η αγάπη είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι δύσκολοι οι έρωτες για μια γυναίκα που έχει αυτό το στάτους? Γιατί πώς να σταθεί και ο άλλος δίπλα σου? Δεν είναι εύκολο. Είχες πει ποτέ, μωρέ, να μην ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, γιατί άμα δεν ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, μπορεί τώρα και να ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιο απλά στη σχέση μου.
1: Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, και είμαστε αργά εδώ. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση.
0: Φαντάζομαι, ναι, ότι αν ήθελες θα το είχες πολύ εύκολα.
1: Σίγουρα.
0: Εξαρτάται.
1: Που λένε καμιά φορά... οι άντρες φοβούνται, ας πούμε, τις γυναίκες που...
0: Τι ξέρω, ναι, τις φοβούνται.
1: Τι είναι αυτά τώρα, τις φοβούνται? Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μάγκα που, ναι, να μην φοβάται, ρε παιδί
0: μου.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, τον άλλο που φοβάται τι να τον κάνω.
0: Οι μεγαλύτεροι έρωτες ήταν οι γάμοι. Γιατί καμιά φορά όταν έχουν περάσει χρόνια και οι άνθρωποι είναι cool και είναι και μόνοι τους, όταν κοιτάνε πίσω μπορεί να πούνε όχι, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Κοίταξε. Ο πρώτος μου γάμος ήταν έτσι. Mm-hmm. Ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία.
0: Ανάποδα δηλαδή.
1: Ναι. Ξεκίνησε από φιλία, όχι από... Έγινε έρωτας, έγινε. Είχε μια άλλη ποιότητα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και ήταν ένας ωραίος ψηλός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ωραία μαλλιά. Και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο άλλο ήμουνα...
0: Λες ήταν ωραίος, κατάλαβες πόσο ωραία ήσουν και είσαι. Το κατάλαβες, είχες αυτού του είδους την αυτοπεποίθηση στην εμφάνισή σου.
1: Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ.
0: Αποκλείεται.
1: Ποτέ. Ποτέ. Πάντοτε ήμουν φοβισμένη, πάντοτε... Ναι.
0: Ναι, δεν στο λέγανε, γιατί δεν είναι μόνο η ομορφιά.
1: Καλά,
0: μου
1: το λέγανε, ναι, μου λέγανε τι ωραία χείλη που έχεις, ναι. Τι ωραίο πρόσωπο, τι ωραία...
0: Εύκολο να φωτογραφηθεί, να φωτιστεί,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Έβλεπα τις ωραίες φωτογραφίες.
0: Και
1: αυτά,
0: πάλι έλεγες
1: αλλά,
0: όχι.
1: Αλλά εγώ να πω ότι είμαι μια ωραία τώρα, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουμε.
1: Δεν μου καλλιεργήθηκε εμένα από μικρή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μια... ντρεπόμουν για μένα. Ντρεπόμουν.
0: Πρέπει να έχεις πολύ αναλυτικό μυαλό. Θα σου πω γιατί
1: δυστυχώς,
0: το λέω.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να έχει περάσει μια 20ετία, καθόμουν πίσω σου σε ένα θέατρο και ήταν μια παράσταση, νομίζω, το 2 του Παπαϊωάννου. Και κρυφά ακούγα, νομίζω πρέπει να ήσουν με το γιο σου, γιατί εγώ την παράσταση δεν είχα καταλάβει πάρα πολύ. Και του την εξήγησε τόσο αναλυτικά μόλις τελείωσε και εκείνος την είχε καταλάβει, που λέω, καλά, η γυναίκα του εξήγησε σαν να είναι κριτικός θεάτρου. Και μου το επιβεβαιώνεις τώρα που σου λέω έχεις κριτικό μυαλό και μου λες μακάρι να μην είχα. Γιατί μακάρι να μην είχες? Μένεις στη λεπτομέρεια πολύ.
1: Γιατί ξέρω εγώ ρε παιδί μου, όταν αναλύεις πολύ, καμιά φορά γίνεσαι και μίζερος. Δηλαδή, ας είσαι και λίγο ανάλαφρος, ας είσαι... Έχω ταλαιπωρήσει τον εαυτό μου.
0: Με σκέψεις.
1: Με αυτά, ναι. Ναι.
0: Τι σε ταλαιπωρεί τελευταία?
1: Τελευταία.
0: Ναι. Ή σε ποιο...
1: Η αρθρίτιδα μου.
0: Πώς πάει?
1: Η ψωρίαση θεραπεύτηκε, αλλά μου άφησε μια αρθρίτιδα. Mm. Εντάξει, καλύτερα είμαι τώρα. Αλλά τέτοια πράγματα. Του γύρατος.
0: Που σου φέρεται πάρα πολύ καλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Το αισθάνεσαι αυτό, το ξέρεις?
1: Νομίζω ναι. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω μια κρυούλα μπροστά μου. Δεν βλέπω τη γιαγιά μου που δεν είχε φτάσει καν να πάει στην ηλικία μου.
0: Ναι. Αυτό επίσης είναι κάτι που μας ανησυχεί. Όταν έχουμε χάσει τους γονείς μας νωρίς, δεν ξέρω αν εξοικειωνόμαστε με το θάνατο ή αν φοβόμαστε όταν περνάμε την ηλικία που τους χάσαμε, ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα τώρα κάτι.
1: Δεν φοβήθηκα ποτέ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πίστεψα ποτέ. Η μητέρα μου έφυγε ούτε 50 ετών και ο μπαμπάς μου 35.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτηκα, παρόλο που πέρασα κάποια στιγμή έτσι να... δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ούτε τώρα σκέφτομαι ότι... δηλαδή λέω ότι ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου. Mm-hmm. Αλλά δεν σκέφτομαι ότι θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω.
0: Όχι βέβαια.
1: Αποκλείται να πεθάνω.
0: Σωστό λέω, είναι σίγουρο. είχα δει μια συνέντευξή σου που έλεγες, αφού πιάσαμε τα ευχάριστα, που έλεγες ότι αν όμως κάποια στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα, καλό θα ήταν κάποιος να με βγάλει από τη δυσκολία.
1: Καλά, αυτό. Ξέρεις πόσα τέτοια λέμε.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρω. Σε
1: αυτό
0: έχω
1: μου
0: καταλάβει.
1: Το έχει πει και ο γιος μου. Μου λέει, εγώ, αν ποτέ αυτό να ξέρεις, να σου γράψω ένα χαρτί από τώρα ότι... Λέω και εγώ το ίδιο, να στο γράψω και εγώ αυτό το χαρτί.
0: Τι δικό σου στοιχείο έχει?
1: Αναλυτικός.
0: Έχει πάρει το κουσούρι.
1: Έχει πάρει τα κουσούρια μου. Όταν του πω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό που είσαι, λέει. Έτσι με μεγάλωσες.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι με μεγάλωσες.
0: Έχεις ενοχές?
1: Εκατομμύρια.
0: Γιατί βλέπω ότι το δουλεύει και εκείνος.
1: Εκατομμύρια.
0: Τις μαμάς, τις ενοχές, δεν έπρεπε να δουλεύω, δεν έπρεπε να λείπω.
1: Δεν ξέρω, μωρή, οι ενοχές, να σου πω. Δεν είναι να πω ένα, δύο, τρία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ενοχικός, του βγαίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι καλό πράγμα, mm-hmm. αλλά...
0: Ναι. Παραμένεις υπεραπασχολημένη, θα περάσει ο χρόνος και δεν θα πούμε για το θέατρο. Γιατί έχετε το Τζένι Τζένι του Καραθάνου, όπου βλέπουμε εδώ μερικές σκηνές. Το έργο θα το παίξετε σαν να είναι στην εποχή της ταινιάς.
1: Ναι, έτσι παίζεται. Έτσι παίζεται. Ποιο... Τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο κύκλο τον κάναμε τον Μάιο. Mm-hmm. Ξεκινάμε 30 του μήνα, αύριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 8 νομίζω Νοέμβρη θα παίζουμε. Ναι, είναι όπως στην εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Στην εποχή του.
0: Ναι. Παραμένει η Ελλάδα έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια χούλια που δεν κόβονται. Έτσι είναι η κληρονομιά μας, είναι ο χαρακτήρας μας, το DNA μας. Αλλά επειδή εμβολιαζόμαστε πάρα πολύ και συνέχεια με άλλα πράγματα που μας έρχονται και που θέλουμε να μοιάσουμε πιο πολύ στους δυτικούς, σίγουρα αυτό το DNA μπορεί να μεταλλαχθεί και λίγο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό που δεν νομίζω. Εύχομαι μέσα από όλο μου το είναι. Κάτι να γίνει με τους νεότερους ανθρώπους. Να είναι πιο δυνατοί, πιο να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
0: Σε ανησυχεί ότι βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτό?
1: Βλέπω τα παιδιά που δεν έχουν όρεξη να κάνουν πράγματα. Και... Δεν θέλω να το χρεώσω σε κανέναν ότι οι γονείς εμείς φταίμε γιατί τα μεγαλώσαμε με ανέσεις, με αυτά και τους... Πολλά λέμε τέτοια, είναι εύκολα, τα έχουμε έτοιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό.
0: Πώς είναι η τεχνολογία?
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί πέρα τον εαυτό μου, όταν έχω ας πούμε ένα AI που του λέω, βρε εσύ, πότε είχα κάνει εκείνη τη συναυλία?
0: Ξέρω ποια λες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μισό. Μου λέει, μισό να κοιτάξω. Και ήδη έχω τεμπελιάσει, δηλαδή. Δεν βάζω να με...
0: Και δεν έχεις προσπαθήσει και εσύ να ανατρέξεις να το θυμηθείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, πάρα πολύ όμως. Και να σε παρακαλέσω, αν πέρασες καλά, όταν υπάρξει το επόμενο project, που δεν λέω τι είναι, γιατί μας άφησες μια ιδέα, αν θέλεις να έρθεις να το συζητήσουμε, θα ήταν
1: να ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα που σε γνώρισα και από κοντά.
0: Πολύ μεγάλη τιμή.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Σας ευχαριστώ και για τις προηγούμενες σεζόν και ελπίζω να είστε μαζί μου κι αυτοί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: αμέσως μετά εκτός γηπέδου με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Επισφράγηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα, το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από την άφηξή του. Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η βαριά ατζέντα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο ενέργεια και άμυνα. Νευρικότητα στην Άγκυρα. Το σχόλιο τουρκικών διπλωματικών πηγών στο Action 24. Φρούριο η Αθήνα. Το ενεργειακό κόστος πνίγει και τους αλλοίς. Συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις. Άδειοι οι πάγκοι στις ιχθυαγορές από ελληνικά ψάρια. Πλέον στα καφάσια είναι μόνο από Τουρκία, Μαρόκο και Βουλγαρία. Σε απόγνωση ψαράδες. Απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις από το ελληνικό FBI. Το κύκλωμα άνοιγε εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων στο όνομα αχυρανθρώπων. Πάνω από 25 εικονικές εταιρείες σε 5 χρόνια. Αρχηγικό μέλος, πολιτικός τέλεχος και τηλεπαρουσιαστής. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Θα καταθέσει η κόρη των κατηγορουμένων γιατρών. Είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη και στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα σε ομαδική συνομιλία. 3 νέοι μάρτυρες στην έρευνα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος εβδομάδας αναμένονται οι τοξικολογικές.

0: Κινείται περίπου στο 31%.
1: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
0: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
2: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
3: Κάτσε μας πει το τσάτ.
4: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
5: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Πάμε να δούμε και σήμερα ποια πρόσωπα και ποιες ιστορίες του αθλητισμού αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα. Ξεκινάμε με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, την πρωταθλήτρια του Βάδιν, που συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στον αθλητισμό και μας μιλάει για αυτήν. Συνεχίζουμε με τον Λιονέλ Μέση και το μεγάλο του αντίο στην Εθνική Αργεντινής, σε μια ξεχωριστή βραδιά στο κατάμεστο Μονουμεντάλ. Στις Πέτσες, ο 80χρονος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος ολοκλήρωσε τα 25 χιλιόμετρα στο Πέτσες Mini Marathon και μας μίλησε για την εμπειρία του. Και ο τενίστας Ντανίλ Μετβέντεφ χτύπησε θεατή με τον μπαλάκι και αποβλήθηκε από τον ημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έχει διαγράψει μία μοναδική διαδρομή στον πρωταθλητισμό, με μεγάλες διακρίσεις και σημαντικές επιδόσεις. Μία πορεία που συνεχίζεται και σήμερα, με την ίδια να αποδεικνύει πως τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Αντιγόνη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Αντιγόνη, θα ήθελα να σε ρωτήσω σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή, αν είσαι σε φάση προετοιμασίας.
1: Είμαι λίγο στην αρχή ακόμη, είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζόν που έρχεται, οπότε θα το πω κι εγώ σιγά σιγά. Είμαι καλά σωματικά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αργότερα πώς θα πάει, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξη, είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν με παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η πρόκριση έχει γίνει, οπότε δεν είναι κάτι που με αγχώνει και πάμε και βλέπουμε.
0: Τι είναι αυτό που σου δίνει κουράγιο κάθε μέρα να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις ξανά προπόνηση και να συνεχίζεις?
1: Είναι ένας τρόπος ζωής που ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κίνητρο το καθημερινό. Δεν είναι η συνήθεια, αλλά η αλήθεια είναι τώρα αυτόν τον καιρό που κάθομαι και κάνω μόνο λίγο γυμναστήριο με πίεση στους ανθρώπους που με φροντίζουν γύρω-γύρω. Νιώθω πάρα πολύ κενή, δεν μπορούσα να κάθομαι πια. Και νομίζω ότι είναι... έχω μάθει να λειτουργώ σε μια καθημερινότητα με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και κάθε μέρα βάζω και ένα καινούριο στόχο, το βάζω μπροστά και αρχίζω και ακολουθώ. Το σημαντικότερο είναι να ξυπνάς το πρωί και να έχεις σχέδια, να δημιουργείς ότι κάτι υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό. Και βλέπουμε πόσος κόσμος έχει έρθει εδώ να τρέξει, να κολυμπήσει, να συμμετέχει σε όλες τις δράσεις. Το έχουμε ανάγκη.

0: σε όλα αυτά τα χρόνια του πρωταθλητισμού, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή που έχεις ζήσει και το πιο δυνατό συνέστημα που έχεις αισθανθεί?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πολλές οι στιγμές. Σίγουρα τα μετάλλια, αλλά υπήρχαν στιγμές και όταν δεν πήρα μετάλλιο που ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη, περήφανη, όπως και φέτος που ήμουν τέταρτη. Ίσως ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που, παρόλο που δεν ήμουν στα μετάλλια, ήμουν πολύ συγκινημένη, χαρούμενη, αισιόδοξη για το μέλλον και ένιωσα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για ό,τι μου είχε συμβεί.

0: πριν. Είχα ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Από τραυματισμό σε τραυματισμό. Βρέθηκα εκεί χωρίς να έχω προπονηθεί όπως θα ήθελα. Βρέθηκα σε αρκετές δυσκολίες, αλλά στο τέλος το μυαλό μου με καθοδήγησε και τα κατάφερα.
1: Πώς διαχειρίζεσαι την αποτυχία, γιατί μίλησες για αποτυχία, πώς είναι η επόμενη μέρα, τι σκέφτεσαι προκειμένου να συνεχίσεις και να συνεχίσεις να βάζεις υψηλούς στόχους?
0: Δύσκολα θα μιλήσω εγώ για αποτυχία. Δεν θεωρώ ότι κάποιος όταν δεν πετυχαίνει αποτυγχάνει, απλά ότι δεν πέτυχε το στόχο του. Η διαχείριση για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα κίνητρο στο να μας κάνει να πετύχουμε. Χάνοντας κάποια πράγματα, προσπαθούμε για να πετύχουμε κάποια στιγμή. Και όταν επιμένεις πολύ, θα έρθει.
1: Η καθημερινότητα της Αντιγόνης σε μία περίοδο που έχεις φουλ προπονήσεις, πώς είναι? Βρίσκεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου?
0: Δεν με ενδιαφέρει να έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Αρκεί να είμαι υγιής και να μπορώ να κάνω το πρόγραμμά μου όπως το έχω στο μυαλό μου. Όταν δυστυχώς βρίσκεσαι σε τραυματισμούς, το πρόγραμμα μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ. Γιατί έχεις να κάνεις πολλά πράγματα γύρω από τη φροντίδα του σώματος και της ψυχής εννοείται. Και αυτό είναι πολύ πιο χρονοβόρο και εκεί δυσκολεύει λίγο την κατάσταση στο πώς ακόμα μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά, έχοντας συγκέντρωση και σιγουριά για το ότι μπορείς να αγωνιστείς στο τέλος της χρονιάς, σου φτιάχνει ένα άλλο πλάνο στο μυαλό που δεν βγάζεται. Δεν σκέφτηκα στιγμή ότι δεν θα καταφέρω να τρέξω.
1: Αθλητισμός και πόσο μάλλον πρωταθλητισμός, ισούται με θυσίες. Ποιες είναι οι θυσίες που δεν βλέπει ο κόσμος για σένα?
0: Εμείς οι αθλητές δεν το θεωρούμε θυσία. Το θεωρούμε δεδομένο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Ο κόσμος μπορεί να θεωρεί θυσία ακόμη και το ότι δεν θα βγούμε με τους φίλους μας για καφέ, ότι δεν θα βγούμε ένα βράδυ έξω να διασκεδάσουμε, ότι δεν θα φάμε κάτι που δεν πρέπει. Δεν θεωρώ ότι εμείς αθλητές τα βλέπουμε σαν θυσία, αλλά σε μια καθημερινότητα που την απολαμβάνουμε κιόλας.
1: Και τελευταία ερώτηση, έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις και τι είναι αυτό που σε κράτησε τελικά?
0: Κάθε χρόνο το σκέφτομαι ότι τελειώνει εδώ και άλλη μια χρονιά, και μάλλον όταν φτάνει η χρονιά, λες δεν πάει άλλο και κουράστηκα. Λίγο πριν αγωνιστείς. Όταν αγωνίζεσαι, το ίδιο λεπτό που τερματίζεις, κάνεις πλάνα για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι ο αθλητισμός.

0: μπάσκετ, οι μέτοχοι της EuroLeague απέρριψαν την πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ περιμένει τις εξελίξεις για το δικό του μέλλον και τη διεκδίκηση μιας θέσης στη νέα εποχή της EuroLeague. Να υποδεχτώ τον Σταύρο Κουράκο για να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλησπέρα, Βιργινία. Περιμέναμε αποφάσεις. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία όμως. Αυτό που είπαν οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας με στεναρή φωνή, στεντόρια φωνή θα λέγαμε, ήταν ότι δεν δέχονται την πρόταση του NBA. Μια πρόταση η οποία είχε να κάνει με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της EuroLeague. Δεν την αποδέχθηκαν γιατί, όπως ουσιαστικά τονίστηκε, ήταν η οικονομική όρια αρκετά χαμηλή για αυτό που περίμεναν. Κάτι όμως που σημαίνει ότι ενδεχομένως να το ξανασυζητήσουν στο μέλλον. Δεν έχει κλείσει για πάντα η πόρτα του NBA. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το NBA συνεχίζει αυτή την διοργάνωση που θέλει να κάνει από την επόμενη σεζόν, το NBA Europe, και περιμένουμε να δούμε πώς θα δρομολογηθεί αυτό. Δεν πάρθηκε απόφαση ούτε για τα franchises, δηλαδή τα κλειδωμένα συμβόλαια των ομάδων που θα είναι για πάντα, όχι για δεκαετία που είναι τώρα, και την αύξηση των ομάδων από 20-24 που αναμενόταν, ούτε αυτή η απόφαση πάρθηκε για το ποιες θα είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες για την επόμενη σεζόν. Και εδώ έρχεται και κλειδώνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτή την απόφαση και είναι από τα φαβορί για να είναι σε αυτή την τετράδα. Όπως και να έχει, θα ξαναγίνει συνεδρίαση για τα franchises και εκεί περιμένουμε σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, να μάθουμε εάν τελικά θα γίνει η αύξηση των ομάδων και αν θα είναι ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και από τη EuroLeague πάμε στην Αργεντινή, όπου όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο αντίο του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα. Το Monumental αναμένεται κατάμεστο για την τελευταία εμφάνισή του σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει χαρακτήρα ιστορικής βραδιάς. Γιώργο Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Όλοι οι Αργεντινοί ζουν στους ρυθμούς του μεγάλου αποχαιρετισμού.
2: Όλα τα βλέμματα σήμερα στον Λιονέλ Μέση για τον τελευταίο χορό του Αργεντίνου, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, καθώς προετοιμάζεται για τον τελευταίο του αγώνα με το Εθνόσμο. Λίγες ώρες έχουν απομείνει. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 2 ώρα Ελλάδας, ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με το Εθνόσμο κόντρα στον Μπενίν, σε φιλική αναμέτρηση, στο στάδιο Monumental. Είναι στον Buenos Aires, μπροστά σε 85.000 θεατές. Εδώ είναι οι ουρές που βλέπουμε, πανζουρλισμός για ένα μαγικό χαρτάκι, προκειμένου να βρεθούν στο τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέση. Επικρατεί πραγματικά μανία με τον Λιονέλ Μέση. Αυτή είναι η αναμνηστική φανέλα που έχει ετοιμάσει η Adidas με το χρυσό νούμερο 10 για τον άνθρωπο που μέτρησε 207 συμμετοχές, 125 γκολ, πολλές ασίστ, 65 ασίστ, ένα μουντιάλ, δύο φορές κατέκτησε το Copa America και είναι ο άνθρωπος που μπήκε πραγματικά στα πόδια του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταφέροντας να πετύχει σπουδαία επιτεύγματα. Νομίζω, Βιργινία, θα χρειαστεί να ξενυχτήσουμε σήμερα όσοι θέλουμε να τον δούμε για μια τελευταία φορά, αλλά αξίζει τον κόπο, έτσι.
0: Στις 2 η ώρα το βράδυ.
2: Στις 2 η ώρα Ελλάδας. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Μέση, λοιπόν, ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και η σχέση του με την εθνική είναι γεμάτη στιγμές που έγραψαν ιστορία. Ας θυμηθούμε την πορεία του και όλα όσα έχει πετύχει με αυτή τη φανέλα. Messi flying forward.
3: Συνώνυμο της Αργεντινής και για εκατομμύρια συμπατριώτες του κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιριστή. Ο Λιονέλ Μέση κουβαλούσε στις πλάτες του για 20 και πλέον χρόνια τις προσδοκίες ενός ολόκληρου έθνους, που τον έβλεπε σαν τον Μεσσία που θα τους οδηγήσει ξανά στην κορυφή του κόσμου. Υπήρξαν αμέτρητες στιγμές απογοήτευσης, πολλά εμπόδια και έντονη αμφισβήτηση, μέχρι που ήρθε η στιγμή της λύτρωσης το 2022 και έγραψε οριστικά το όνομά του δίπλα σε αυτό της Αργεντινής. Το ξεκίνημά του, ωστόσο, δεν ήταν αντίστοιχο με τη συνέχεια. Ο 18χρονος τότε Μέση έκανε ντεμπούτο με την Αλμπισελέστε απέναντι στην Ουγγαρία. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε μόλις 92 δευτερόλεπτα αργότερα. Λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο 2006, ήρθε και το πρώτο γκολ κόντρα στην Κροατία και αυτή ήταν μόλις η αρχή μιας μοναδικής καριέρας με την Αλμπισελέστε. Η σχέση του όμως με την πατρίδα του δεν ήταν από την αρχή ιδυλιακή. Ο Μέση άκουσε έντονη κριτική, κατηγορήθηκε ότι δεν έδειχνε με την εθνική του όσα παρουσίαζε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της αμφισβήτησης. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εθνική Αργεντινή το 2016. Και αυτό μετά τον χαμένο τελικό του Copa America από την Χιλή, ενώ δύο χρόνια πριν είχε ιτηθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Γερμανία.
4: Total, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí.
3: Μόλις 47 ημέρες αργότερα, ο Αργεντινός Τρίλος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην Εθνική. Η αγάπη του για την Αργεντινή, η πίεση του κόσμου και κυρίως η επιθυμία του να φτάσει στην Αλμπισελέστε στην κορυφή ήταν αυτά που τον οδήγησαν στην επιστροφή. Και τότε ήταν που άλλαξαν όλα. Ακολούθησαν δύο κατακτήσεις Copa America το 2021 και το 2024, ωστόσο η κορυφαία στιγμή της καριέρας του έλαβε χώρα το 2022. Ο Μέση με φοβερές εμφανίσεις έφτασε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η λύτρωση έφτασε μετά την διαδικασία των πέναλτι. Ο Μοντιέλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ο Μέση λύγησε. Έπεσε, έκλαψε, ίσως ένιωσε για πρώτη φορά αδύναμος. Γιατί όλα όσα ονειρευόταν, όλα όσα ήθελε να αποδείξει, είχαν μόλις εκπληρωθεί. Μάλιστα, η Αργεντινή βρέθηκε μία ανάσα από το να κατακτήσει για δεύτερη διαδοχική φορά το Μουντιάλ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο ιτήθηκε στον τελικό από την Ισπανία. Και ο μοναδικός λόγος που η Αλμπισελέστε έφτασε ως εκεί, ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέση. Στα 39 του έτη έκανε αδιανόητα πράγματα, σκοράροντας 8 φορές, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ. Κάπως έτσι ο Μέση, από το παιδί που κάποτε αντιμετωπίστηκε ως ξένος επειδή μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ισπανία και τη Βαρκελόνη, κατέληξε στον αρχηγό και το απόλυτο σύμβολο της Εθνικής Αργεντινής, την οποία και οδήγησε στην κορυφή του κόσμου.
0: Αλλάζουμε χώρο και πάμε στις Πέτσες, όπου ένας 80χρονος δρομέας απέδειξε πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει θέληση. Ο Ανδρέας Κωνσταντόπουλος ολοκλήρωσε τα 25 χιλιόμετρα, κέρδισε το χειροκρότημα όλων και παρέδωσε μαθήματα για το «Εφ' αγωνίζεστε» στους νεότερους.
5: Είναι τρόπο ζωής το τρέξιμο για μένα. Για μένα τώρα είναι παρελθόν οι χρόνοι που έκανα. Δεν με ενδιαφέρει ο χρόνος τώρα, σε αυτή την ηλικία. Με ενδιαφέρει να πάω, να περάσω καλά. Να ικανοποιήσω τον εαυτό μου πρώτα. Λοιπόν, τον κόσμο, αυτοί που ξέρουν, που αγαπάνε τον αθλητισμό. Μέχρι τώρα έχω 400 συμμετοχές. Έχω κάνει υπεραποστάσεις, πολλές, ας πούμε. 62, μαραθώνιους πολλούς. 62, 70, 110. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο. Εδώ τα πέρα, όταν περνάω εδώ πέρα, κουνιέται. Και ξέρεις τι τους έλεγα, δεν ακούω τίποτα. Στους έφηβους να χτυπάτε παλαμάκια, όχι στους νέους. Γιατί οι νέοι είναι νέοι. Έχουν μπροστά. Και όταν πέρασε τα 70 και απάνω, η μια μέρα πάει για 5. Γίνεται γρήγορη η ζωή όταν πιάνεις μια ηλικία, καταλαβες.
0: Και με την ίδια ενέργεια του ευχόμαστε να συνεχίσει και πάμε και στο China Open, όπου ο ημιτελικός του Ντανίλ Μετβέντεφ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Ρώσος έστειλε τον μπαλάκι στην εξέδρα, χτύπησε έναν θεατή και αποβλήθηκε από τον αγώνα. Να υποδεχτούμε την Αγγελική Κατσίνη. Αγγελική, τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το επεισοδιακό φινάλε?
6: Καλησπέρα, Βιρνινία. Ο Ντανίλ Μετβέντεφ, λοιπόν, αποβλήθηκε από τον ημιτελικό του China Open στο Πεκίνο κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, αφού ύστερα από ένα χαμένο πόντο, εκνευρισμένος, χτύπησε με τη ρακέτα του τον μπαλάκι δυνατά στις εξέδρες και εκεί πέτυχε έναν άνθρωπο, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά. Ο άνθρωπος αποχώρησε από το γήπεδο με τη βοήθεια των ανθρώπων της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, ο Ρώσος τενίστας ζήτησε αμέσως συγγνώμη, δηλώνοντας βαθιά στεναχωρημένος για αυτή την πράξη. Και ο Τζόκοβιτς θυμήθηκε που πριν από λίγα χρόνια στο US Open το 2020 είχε μια παρόμοια εμπειρία. Βάσει των κανονισμών της ATP, ο Ρώσος τενίστας χάνει όλους τους βαθμούς της παγκόσμιας κατάταξης που είχε κερδίσει μέχρι τα ημιτελικά, καθώς όλα τα χρηματικά επάφελα από την συμμετοχή στο τουρνουά του Πεκίνου.
0: Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν ο θεατής?
6: Εγώ θα γινόμουν έξαλλη και θα το έκανα μήνυση.
0: Μάλιστα, εγώ θα ήμουν λίγο πιο ήρεμη. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Μία πραγματικά ξεχωριστή προσπάθεια του Amphibian ολοκληρώθηκε. Ο Γιώργος Τσιάνος διέσχισε την Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο, συνδυάζοντας 5 διαφορετικά αθλήματα σε 12 ημέρες.
6: Ο Γεώργιος Τσιάνος, γιατρός, αθλητής υπεραντοχής και ερευνητής, ολοκλήρωσε το Amphibian, ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα που ένωσε την Ελλάδα από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της, καλύπτοντας συνολικά 1.750 χιλιόμετρα μέσα σε 12 ημέρες. Η προσπάθεια ξεκίνησε από το Τριεθνές στο Ορμένιο του Εύρου, με τελικό προορισμό τη Γάβδο. Στη διαδρομή, ο Γεώργιος Τσιάνος κάλυψε συνολικά 1.609 χιλιόμετρα ποδηλασίας, 27 χιλιόμετρα τρεξίματος, 21 χιλιόμετρα ρηβασίας στον Όλυμπο, 14 χιλιόμετρα κολύμβησης και 54 χιλιόμετρα αστειοπλοείας σε 110 ώρες και 31 λεπτά συνολικής προσπάθειας. Από τον Εύρο, τη Ροδόπη και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Όλυμπο, τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και από εκεί στην Κρήτη τα Σφακιά και τελικά τη Γάβδο, η διαδρομή πέρασε από δρόμους, βουνά, μονοπάτια και ανοιχτή θάλασσα. Όμως το Amphibian δεν ήταν μόνο μια δοκιμασία ανθρώπινης αντοχής. Ήταν ταυτόχρονα ένα εγχείρημα επιστήμης και τεχνολογίας πεδίου. Φορητοί, αισθητήρες, GPS και περιβαλλοντικές μετρήσεις κατέγραψαν δεδομένα για τη φυσιολογία, την κόπωση, την απόδοση και την αποκατάσταση σε πραγματικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στόχος ήταν να διερευνηθεί δει στην πράξη πόση επιστήμη και τεχνολογία μπορούν να παρακολουθούν τον άνθρωπο εκεί όπου το εργαστήριο δεν μπορεί να φτάσει.
0: Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Nations League και με τα τελευταία αποτελέσματα και όλα όσα έγιναν στους αγώνες της διοργάνωσης. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
1: Καταιγιστική η Γαλλία κέρδισε με 4-1 το Βέλγιο και έφτασε τους 10 βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 35 με τον Λουκεμπάκη, όμως το δεύτερο ημίχρονο άνοικε ολοκληρωτικά στους Πετινούς, οι οποίοι πέτυχαν και τα 4 γκολ μέσα σε διάστημα 15 λεπτών. Στο 77 ο Ντουέ, λίγο αφότου μπήκε στο μάτς με σούτ εκτός περιοχής, ισοφάρισε, για να έρθει στο 81 ο Σερκί μετά από ασίστ του Ολίσε να κάνει την ανατροπή. Από δημιουργός ο Ολίσε έγινε εκτελεστής, αρχικά στο 88 πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ των Τρικολόρ και αργότερα στο 91 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να διαμορφώσει το τελικό 4-1. Για τον ίδιο όμιλο, τη δεύτερη νίκη της, φτάνοντας στους 7 βαθμούς στη δεύτερη θέση, πέτυχε η Ιταλία κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Το σκορ για τους Ιταλούς άνοιξε στο 26 ο Σκαμάκα. Οι Τούρκοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 61 με τον Σιμσίρ, αλλά η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ, αφού 3 λεπτά αργότερα, στο 64, ο Καλαφιόρη ήρθε να δώσει εκ νέου προβάδισμα για τη σκουάντρα Τζούρα. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 87 ο Εσπόζιτο με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: From my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: It's beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά. Πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα.
7: Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
8: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
9: Βρε, παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
10: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι team το παραδοσιακό κολλιός. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το αποτύπωμα της στρατηγικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αιγαίο, εξοπλιστικά και ενέργεια, οι τρεις φάκελοι του Αμερικανού Υπουργού, σε λίγη ώρα η άφιξή του. Νευρικότητα στην Άγκυρα, το σχόλιο τουρκικών διπλωματικών πηγών στο Action 24. Το γεράκι του Τραμπ που από το κοινοβούλιο της Φλόριντα έφτασε στην ηγεσία του State Department. Η στενή δεσμή του με την Ευρώπη και η απόσταση που κρατά με την Τουρκία. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου σε 18 influencers. Ανάμεσά τους τραγουδιστές, tiktokers και μοντέλα με 500,000 followers. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη. Και απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων στο όνομα αχυρανθρώπων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Η δράση του κυκλώματος με αρχηγό το Φίλιππο Καμπούρη.

0: Μια επίσκεψη με εξαιρετικά υψηλό διπλωματικό και γεωπολιτικό βάρος πραγματοποιεί στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που φτάνει απόψε στη χώρα μας αναμένεται να μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα και στη συνέχεια θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθούν τρεις μεγάλοι φάκελοι. Τα ελληνοτουρκικά και η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενέργεια με αιχμή τον κάθετο διάδρομο και τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας ως πύλης για το αμερικανικό LNG, αλλά και τα εξοπλιστικά, με την αμυντική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον να διευρύνεται συνεχώς. Μαζί μας ο Κώστας Αλατζάς και ο Γιώργος Πιέρος, ακόμα ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, που θα μας πει για ποιους λόγους η Άγκυρα δεν κρύβει τον εκνευρισμό της. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το αναλυτικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε στους συναδέλφους.
1: Τρεις βασικούς φακέλους αναμένεται να έχει ψηλά στην ατζέντα του στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η αμερικανική πλευρά αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στις συμμαχίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιδιαίτερη αναφορά στα σχήματα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και τη διμερή Ελλάδας-Αιγύπτου.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται έναν σύμμαχο, ο οποίος ο σύμμαχος η Ελλάδα είναι μέσα στρατηγικά τους πλαίσια για την όλη Μέση Ανατολή, για το που βρίσκονται και πώς κάνουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι
3: η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλικά προσκύμενη στις ίδιες αραβικές χώρες που κάνουν επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική το εκτιμάει αυτό.
1: Επιπλέον, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να καταστήσει σαφές ότι οι διαφορές μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν δύναται να μετατρέπονται σε απειλές πολέμου, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία.
4: Πέραν το ότι υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ανοιχτά μέτωπα, ότι υπάρχουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπάρχει ένταση και προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας με ευθύνη της Τουρκίας, υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα Αμερικής και Ελλάδος. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει πλέον στρατηγικό βάθος.
1: Δεύτερος και ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασίας είναι ο φάκελος ενέργεια. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον ως κρίσιμος ενεργειακός σύμμαχος, με επίκεντρο το μεγάλο έργο του κάθετου διαδρόμου που καθιστά τη χώρα μας πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG, αλλά και μια ασπίδα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις.
5: Μέσα από την Ελλάδα θα πηγαίνει αέριο μέσω κάθετων αγωγών σε Ρουμανία, σε Βουλγαρία, σε Ουκρανία, σε Μολδαβία και μέσω διακλαδώσεων σε Ουγγαρία και Σλοβακία. Να. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, για την θέση της, για την αξία της.
1: Στο αμυντικό σκέλος, η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τα F-35 μπαίνει στην τελική ευθεία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον οπλισμό των αεροσκαφών, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί και το θέμα των συστημάτων αυτοπροστασίας των F-16 Viper. Όλα αυτά σε μια περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
6: Δεν έχουμε γεωπολιτική
7: μόνο.
6: Έχουμε γεωοικονομία. Δηλαδή, οι οικονομικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο χωρών μας δημιουργούν μία στρατιωτική συμμαχία πολύ ενισχυμένη. Γι' αυτό το λόγο και ήδη ό,τι έχουμε ζητήσει και πράγματα τα οποία κάποια στιγμή οι Αμερικανοί δεν θα μας τα δίνανε, τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, έχουν εγκριθεί.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα πολλά και διαφορετικά πεδία που θα τεθούν στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών φανερώνουν το υψηλό επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
0: Κώστα Λατζά, ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται τη χώρα μας χωρίς ταυτόχρονη επίσκεψη στην Τουρκία, όπως συνηθιζόταν ως τώρα από Αμερικανούς Προέδρους και Υπουργούς Εξωτερικών σε ανάλογες επισκέψεις.
8: Πράγματι, συνήθως οι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όταν επισκέπτονται την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συνδυάζουν τα ταξίδια τους με επαφές τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα. Σε αυτή την περιοδία λοιπόν που κάνει ο Ρούμπιο στην Ευρώπη και επισκέπτεται απόψε το βράδυ την Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, εξαιρεί από την ατζέντα των επαφών του ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας την Τουρκία. Πριν έρθει στην Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται στην Ισλανδία, βρέθηκε μάλλον στην Ισλανδία, τώρα βρίσκεται καθοδόν προς την Ελλάδα, μετά την Ελλάδα θα επισκεφτεί την Πορτογαλία. Δηλαδή, τρεις διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές της Ευρώπης, γεγονός που δείχνουν το ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο στον αμυντικό όσο και στον ενεργειακό τους σχεδιασμό, επισκέπτοντας το Βορρά και το Νότο. Και σε αυτή λοιπόν την περιοδία δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία. Τα ενεργειακά ζητήματα και η προώθηση του project του κάθετου διαδρόμου που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπρένταν Χάνραχαν, θα συζητήσουν εκτενώς αυτά τα ζητήματα τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και στην κατηδίαν επαφή που θα έχουν με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αύριο το μεσημέρι στο Χίλτον. Η Ελλάδα φαίνεται ξεκάθαρα, Σωτήρη, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τον πρώτο ρόλο στις θαλάσσιες οδούς και στους ενεργειακούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που προκαλεί και τον εκρευρισμό της τουρκικής ηγεσίας.
0: Και τώρα να πάμε εκεί, στους γείτονες, στον Νίκο Νανούρη. Η Άγκυρα Νίκο Νανούρη δεν κρύβει τον εκνευρισμό της, το λέμε όλες τις τελευταίες μέρες, προφανώς και με αυτή την επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο, που είναι ασυνήθιστη. Το είπε πριν ο Κώστας, συνήθως πάνε Άγκυρα Αθήνα, Αθήνα Άγκυρα, πάντως επισκέπτονται και τις δύο πρωτεύουσες αξιωματούχοι όταν είναι σαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ή τον Υπουργό Εξωτερικών.
9: Και Σωτήρη, μόνο αδιάφορη δεν περνάει η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, γιατί θεωρούν στην Άγκυρα δεδομένο ότι ένας βασικός φάκελος του Μάρκο Ρούμπιο θα είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο εκφράζεται και μία ανησυχία. Διπλωματικές πηγές όμως, μιλώντας στο Action 24, θέλουν να υιοθετήσουν χαμηλούς τόνους για τη συγκεκριμένη συνάντηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών. Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα, ανέφεραν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές, τουρκικές διπλωματικές πηγές στο Action 24. Ωστόσο, είναι πιο αιχμηρά τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, καθώς θεωρούν ότι η Ελλάδα, μέσω των επαφών που θα έχει με τον Μάρκο Ρούμπιο, θέλει να φέρει με το μέρος της στην Ουάσιγκτον όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά θεωρούν εδώ στην Άγκυρα ότι η Αθήνα θα προσπαθήσει να πείσει την Ουάσιγκτον να μην ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ την Άγκυρα τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε. Οπότε θεωρούν πάρα πολύ σημαντική και την παραμονή του Ρούμπιο στην Αθήνα και τι ακριβώς θα συζητηθεί με τους Έλληνες αξιωματούχους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από τη Φλόριντα στη Γερουσία και από εκεί στην κορυφή της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε λίγες ώρες θα είναι στην Αθήνα, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πολιτική διαδρομή. Υπογραμμίζει σταθερά τους ιστορικούς και στρατηγικούς δεσμούς ΗΠΑ και Ευρώπης, ενώ απέναντι στην Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο διατηρεί τους ρωσικούς S-400 δεν μπορεί να αποκτήσει F-35. Η αύξησή του στην Αθήνα επαναβεβαιώνει τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, την ώρα που το όνομά του παραμένει ψηλά στη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Αθήνα ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σφραγίζοντας την εξέλιξη μιας πολιτικής διαδρομής που ξεκίνησε από το κοινοβούλιο της Φλόριντα, τον έφερε στην αμερικανική γερουσία το 2010 και στη συνέχεια στην ηγεσία του State Department. Στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσιγκτον το όνομα του παραμένει ψηλά στη λίστα των πιθανών μνηστήρων για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028 με την παρουσία του στη διεθνή σκηνή να ενισχύει το προφίλ του.
11: Would you want to be president?
12: No, look, I know this is going to sound like the typical job. I'm going to be in this job for the next 2.5 years. I'm going to do that job. I'm going to finish the job for this president. I'm enjoying it very much. I think we're going to make a lot of good things happen. JD is a very good friend of mine. If JD runs for president, I think he'd be a phenomenal candidate.
13: We have great people. I don't have to get into that, but we have one of them standing right here. We have JD, obviously. The vice president is great. I think Marco is great. I think
10: Παρά τη σκληρή γραμμή που συχνά υιοθετεί σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο Ρούμπιο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη γυραιά Ήπειρο. Έχει διακηρύξει επανειλημμένα τη βαθιά πολιτισμική και στρατηγική συνάφεια των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Δύση.
14: United States and Europe, we belong together. So in a time of headlines heralding the end of the transatlantic era, let it be known and clear to all that this is neither our goal nor our wish. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe.
10: Το καλοκαίρι, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ξεκαθάρισε τη θέση της Ουάσιγκτον σχετικά με τα αιτήματα της Άγκυρας για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
12: I'm sure you're aware that Turkey actually was in the F-35 program. The reason why they can't get them is because they purchased the S-400 system
15: from the
12: Russians.
15: That's right. They still have those, and they're still under mandatory sanctions because
12: correct.
15: Of
12: so
15: it.
12: As you know, that's governed by statute.
15: Okay or not?
12: Well, right now we don't have that choice because it's governed by statute.
10: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα επαναβεβαιώνει την κοινή δέσμευση Ουάσιγκτον και Αθήνας για μια ισχυρή διατλαντική συμμαχία.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Μιλάμε για μια πολύ ψηλή, έτσι, σημαντική επίσκεψη και πολύ ψηλό επίπεδου ατζέντα στην επίσκεψη αυτή.
16: Ναι, είναι η κεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με μια διευρυμένη ατζέντα και συγκεκριμένους φακέλους που έχουν ιδιαίτερο βάρος, ειδικό βάρος και πολύ μεγάλη σημασία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια εμάς μας αφορά περισσότερο για την Ελλάδα προφανώς. Και εννοείται ότι στην κορονίδα είναι τα ελληνοτουρκικά, μας αφορούν πάρα πολύ, δεν είναι όμως μόνο αυτά. Δεν πρέπει να είναι μόνο αυτά έτσι, έτσι κι αλλιώς. Είναι και η ενέργεια, είναι και η άμυνα, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα μαζί. Και βέβαια στη λογική ότι έρχεται να συναντήσει ένα στρατηγικό εταίρο. Έχει και αυτό ναι. Το δικό του πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η περιγραφή της Ελλάδας στο ρόλο του στρατηγικού εταίρου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Και βέβαια αυτό στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δεν είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών όπως ήταν άλλα χρόνια. Εδώ έρχεται με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, με βαριά ατζέντα, για να συζητήσει στρατηγικά, ξαναλέω, με ένα στρατηγικό εταίρο. Και αυτό πρέπει να ακούγεται και,
0: και
16: να ακούγεται και δίπλα μας, στους γειτονές μας.
0: Εταίρος, μπράβο, ακριβώς, και σε μια περιοχή που αυτή την περίοδο, δυστυχώς, πολλά χρόνια τώρα, αλλά αυτή την περίοδο ειδικότερα έχει και πολύ μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έτσι,
16: έτσι ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή προανέφερα ότι σημαντικά τα αμυντικά, σημαντικά τα εξοπλιστικά, αλλά επειδή η Ελλάδα για να είναι παίχτη στην περιοχή πρέπει να ανοίγει και άλλες ατζέντες, έχουμε τη μεγάλη και θετική εξέλιξη να μπαίνουν και άλλα σημαντικά πράγματα μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, όπως η ενεργειακή συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, η οποία είναι πλέον στο βαθύτατο, στο πιο ακμαίο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ και έχει κορονίδα της τον κάθετο διάδρομο. Και αυτές οι επιλογές, οι ενεργειακές και οι επιλογές της εξωτερικής πολιτικής θα βρουν τη στήριξη των Αμερικανών, θα βρουν τη στήριξη από τα πλέον επίσημα χείλη, από τον Μάρκο Ρούμπιο και θα δούμε και ένα τείχος το οποίο θα ορθωθεί από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και σε σχέση με τις συμμαχίες που έχει η Ελλάδα και αυτό πρέπει να ακουστεί απέναντι και δίπλα μας με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και βεβαίως και πρώτα και κύρια και με αδελφικούς δεσμούς και ιστορικούς με την Κύπρο. Αυτές λοιπόν οι συμμαχίες, όταν μιλάς με ένα στρατηγικό εταίρο, επισφραγίζονται και στηρίζονται. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, με μεγάλη ατζέντα, με εύρος ατζέντας και ευρεία στήριξη.
0: Ήθελα να προσθέσω απλώς στην κουβέντα αυτή ότι πριν από λίγους μήνες, κορυφαίος Αμερικανός Υπουργός, ο κ. Ράιτ, είχε πει εδώ στην Αθήνα ότι η Αμερικανική παρουσία, ενεργειακή παρουσία εδώ, διασφαλίζει και την ασφάλεια της περιοχής και της χώρας μας.
16: Ακριβώς.
0: Συνέδεσε τα δύο αυτά πράγματα άμεσα.
16: Ενεργειακή ασφάλεια και άμυνα σε όλο το πεδίο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτοί οι υψηλοί συμβολισμοί έχουν και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε. Και αυτό δεν πρέπει να ακουστεί, αυτό θα φανεί δίπλα.
0: Ωραία.
16: Στην Τουρκία εννοώ. Είναι από τις λίγες φορές, ίσως από αυτές τις φορές που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, που επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στην Αθήνα και μετά δεν παίρνει ναι. Το αεροπλάνο για να πάει στην Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα με υψηλούς συμβολισμούς και σπάει την παράδοση των επισκέψεων στην Τουρκία, που σημαίνει ότι μετά την Αθήνα τέλος. Δεν έχει να πάει κάπου αλλού.
0: Πάει στην Πορτογαλία.
16: Ακριβώς είναι και ο λόγος που οι γείτονές μας θα δουν αυτή την επίσκεψη. Θα μετρήσουν τα μηνύματα που θα δώσει, τις συμμαχίες που θα στηρίξει και θα δουν και αυτοί που υπονομεύουν και την Ελλάδα αμυντικά, αλλά και ενεργειακά, για παράδειγμα τον κάθετο διάδρομο Ρώσοι και Τούρκοι, για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά, αυτήν τη στήριξη από τις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, στο κλείσιμο αυτής της επίσκεψης, η οποία θα είναι μακρά, θα δούμε τα νεύρα τους, γιατί είναι εκτός των F-35 και είναι και εκτός του ενεργειακού χάρτη. Το λέω γιατί πάντα λέμε εύκολα τι κάνουν οι Τούρκοι. Αυτή τη φορά δεν κάνουν οι Τούρκοι, κάνουν οι Έλληνες, και να το λέμε και ότι έχουμε θετική ατζέντα.
0: Παρακολουθούν. Παρακολουθούν. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει εκνευρισμός γιατί χαλάνε σχέδια της Τουρκίας, εγώ θα πω και της Ρωσίας. Τα οποία αφορούν έτσι και το αμυντικό κομμάτι και το ενεργειακό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα λοιπόν ενισχύει αποφασιστικά το ενεργειακό της αποτύπωμα στα Βαλκάνια με τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου να ανοίγει νέους δρόμους μεταφοράς φυσικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη. Ο Σταύρος Παπασταύρου σε τετραμερή υπουργική συνάντηση στο Βελιγράδι υπογράμμισε ότι η συμμετοχή Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας ενισχύει το στρατηγικό ρόλο της χώρας και τις εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού. Θετική και η αναφορά του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Μανιάτη, που τόνισε ότι ο νέος άξονας πρέπει πλέον να πάρει σάρκα και οστά.
17: Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων του κάθετου διαδρόμου μέσω της ισχυρής ενεργειακής συμμαχίας που υφίσταται ήδη, συμφώνησαν Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο της τετραμερής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, που εκπροσώπησε την χώρα μας, επαναβεβαίωσε την ισχυρή δέσμευση των εκπροσώπων όλων των χωρών που συμμετείχαν στο φόρουμ για πλήρη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου.
18: Όλοι οι υπουργοί επιβεβαιώσαμε εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Η διεύρυνσή του ενισχύει τις δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη, προσφέροντας πρόσθετες οδούς εφοδιασμού. Ενισχύει το στρατηγικό ρόλο της χώρας μας και δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί.
17: Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης σε δήλωσή του επεσήμανε την ενόχληση της Άγκυρας για τον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή χάλασε τα σχέδια που είναι από κοινού με τη Ρωσία.
19: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί. Οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση. Την έχουν στήσει, δηλαδή τον Turk Stream. Τον ύπαρξη του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά, και επειδή έχει και την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα.
17: Στο γεωπολιτικό σκέλος, η ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου συνδέεται και με το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις ενεργειακές διασυνδέσεις στην περιοχή, με την Ελλάδα να επιδιώκει να αξιοποιήσει την θέση και τις υποδομές της.
4: Η Ελλάδα αποτελεί και ένα μέρος, θα λέγαμε, του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού της Αμερικής στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα, ενδιαφέρον την Αμερική, ενδιαφέρει η ενέργεια, η άμυνα, άρα περισσότερο ενδιαφέρεται η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια.
17: Οι νέες διασυνδέσεις αλλάζουν παράλληλα τις ισορροπίες στα Βαλκάνια. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ενίσχυση των εναλλακτικών ενεργειακών οδεύσεων περιορίζει την εξάρτηση από παραδοσιακούς διαδρόμους και αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή.
20: Την ενοχλούν την Τουρκία, διότι βλέπει ότι από εκεί που ήθελε να είναι πρωταγωνιστή στα ενεργειακά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, έχει πια το ρόλο του παρατηρητή. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, διότι δείχνουν το δρόμο για το μέλλον.
17: Και καθώς οι ενεργειακές υποδομές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία, στο επίκεντρο μπαίνει και το ζήτημα της προστασίας τους, καθώς ένας διευρυμένος ενεργειακός διάδρομος απαιτεί και αντίστοιχες υποδομές ασφάλειας.
6: Ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί και στρατιωτικές συμμαχίες.
7: Ναι.
6: Διότι ο κάθετος διάδρομος θέλει κάποιος να τον υπερασπιστεί. Θέλει κάποιος να τον καλύπτει. Άρα βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε γεωπολιτική
7: μόνο,
6: έχουμε γεωοικονομία. Δηλαδή, οι οικονομικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο χωρών μας δημιουργούν μία στρατιωτική συμμαχία πολύ ενισχυμένη.
17: Με τον κάθετο διάδρομο να διευρύνεται και την συνεργασία των χωρών των Βαλκανίων να ενισχύεται, η Ελλάδα εδραιώνει τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη προς την κεντρική Ευρώπη, σε μία περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Σε περίπου 2,5 ώρες, στις 9.30, προσγειώνεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ήδη υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Αυτή την ώρα, μάλιστα, είναι σε εξέλιξη και συλλαλητήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Σύνταγμα. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο Ραφαήλ Κάμπερ.
17: Σωτήρια, αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στήθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Να δούμε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται. Πρόκειται για τους δρόμους γύρω από το The Elysian, το ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κονιάρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασίλης Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Εμφρονίου. Ενώ διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν και περιμετρικά του Συντάγματος στη Σταδίου Πανεπιστημίου Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
0: Μάλιστα, καταλήξει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και οι περιφερειακοί δρόμοι θα έχουν ασφαλώς πρόβλημα αύριο. Αυτό είναι αναμενόμενο για τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι απαραίτητα γιατί για ένα τόσο υψηλό πρόσωπο που θα βρίσκεται στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε μετοπική σύγκρουση για την οικονομία και κυρίως για τη στεγαστική κρίση, οδηγούνται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, βέβαια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, απέδωσε διεθνή διάσταση στις πιέσεις από καύσιμα και στέγαση και έστρεψε τα βέλη του στο Πασόκ. Σκληρή απάντηση από Χαρλάου Τρικούπη και ελληνική λύση, ενώ αιχμές κατά της κυβερνητικής διαχείρισης άφησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Φουντώνει η πολιτική κόντρα, με την οικονομία να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά με επίκεντρο την ακρίβεια. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές των καυσίμων, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο, με αφορμή τη συζήτηση για την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης.
21: It's not just a Greek problem, it's a global problem, sure. It's a European problem. So, of course, as much as we try to alleviate our citizens, our focus has always been, especially in Athens, is to push more people towards public transport. But we have to offer quality solutions.
2: Κατά την τοποθέτησή του για τη στεγαστική κρίση, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις προτάσεις του Πασόκ για τη στέγαση, φέρνοντας ως παράδειγμα προς αποφυγή τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας.
21: This is a European problem. Look at what's happening in Spain, where the situation is, I think, much worse than it is in Greece. You know, a socialist government completely failed to address this crisis. I'm just saying this because, you know, the Spanish government was presented by, you know, the socialist parties as a role model in terms of managing the housing crisis.
2: Άμεση ήταν η απάντηση από το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κάνει λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης να δώσει αποτελεσματική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.
22: Προφανώς και υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση στο ζήτημα της στέγασης. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρύψει την αποτυχία μιας κυβέρνησης, η οποία εδώ και 7 χρόνια προσπάθησε με μέτρα αποσπασματικά και σε λάθος κατεύθυνση, αλλά και άτολμα, να απαντήσει σε ένα ζήτημα.
2: Πήρα κατά της κυβέρνησης και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος αντιτείνει τις προτάσεις της ελληνικής λύσης ως μοναδικό τρόπο να επιληθεί το στεγαστικό.
23: Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους.
2: Εχμές για την κυβερνητική πολιτική άφησε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος και ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για άβουλη παθητικότητα και διαχειριστική ηγεσία.
24: Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που, αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες.
2: Και ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως ισχυρό χαρτί της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία, η αντιπολίτευση σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα επιλέγει να κατηγορήσει την κυβέρνηση για αναποτελεσματική οικονομική πολιτική, με την ένταση να κλιμακώνεται όλο και περισσότερο στο δρόμο προς τις κάλπες.
0: Στα μέτρα στήριξης για την ελληνική βιομηχανία σε σχέση με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί βρίσκεται ο Στέργιος Γιαμπάκας. Θα μας πει περισσότερο, Στέργιε.
1: Καλησπέρα Σωτήρη από το Μέγαρο Μουσικής. Θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά η συνέλευση του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων και αναμένεται να ακούσουμε με ενδιαφέρον και το τι θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό γιατί η συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου το ενεργειακό κόστος αυξάνεται όλο και περισσότερο, προβληματίζει τις ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος απειλεί την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών έναντι των ξένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Γι' αυτό και οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν ζητήσει ενίσχυση από την πολιτεία για την αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους, αλλά και μόνιμα μέτρα που να καθιστούν πιο ανταγωνιστικές τις ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο όλο το ακροατήριο αναμένεται να ακούσει με ενδιαφέρον.
0: Αναμένουμε λοιπόν τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Σε περίπου 15 λεπτά, μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει την ομιλία του. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στις συντονιστικές επιτροπές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μιλά αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου θα μας δώσει το ρεπορτάζ, Θεοδώρα.
2: Και αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δώσει και ένα πολιτικό, θα λέγαμε, μήνυμα. Είπε λοιπόν πως η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι στην ουσία ένα εμπόδιο και για το Μαξίμου. Ξεβόλεψε δηλαδή και το ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, λέγοντας πως είναι και ο λόγος που τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία και ο λόγος που πραγματικά θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες.
0: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Να αφήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Μηνύσεις έχουν κατατεθεί σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Μαρίζα Λιναρδάτου έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα.
5: Και ο Υπουργός Σωτήρη έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμά του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την παράνομη αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είναι σοκαριστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά από συνολικά 900.000 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα παράνομα παιχνίδια και εντοπίστηκαν μάλιστα 15.000 παράνομοι ιστότοποι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι έρχονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, πιο τσουχτερά θα λέγαμε πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από τις 5 και φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ ανάλογα με την παράβαση, ενώ να σου πω ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που ελοχεύει ο τζόγος για τους νέους και μάλιστα ιδιαίτερα για τα παιδιά, ενώ προανήγγειλε ότι έρχονται και νέα μέτρα τα οποία θα προβλέπουν ότι θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου
0: πολύ
5: να εντοπίζονται.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
8: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
0: Στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για απάτη εκατομμυρίων βρίσκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός στο ευρύ κοινό και από την παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές. Μαζί με τη σύζυγό του φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες φαντάσματα, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους και αφήνοντας πίσω απλήρωτες εισφορές. Τουλάχιστον 25 εταιρείες, ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον ΕΦΚΑ και συνολική επιβάρυνση 5 εκατομμυρίων για το δημόσιο συνθέτουν την υπόθεση. Οι έρευνες επεκτείνονται πλέον και στο εσωτερικό του κόμματος.
2: Εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια λουκέτο. Αυτό ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, το σχέδιο του κυκλώματος που φέρεται να άφησε πίσω του χρέη άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον ΕΦΚΑ. 8 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται ως αρχηγικά μέλη.
9: Το ζευγάρι αποτελούσαν τα αρχηγικά στελέχη, οι οποίοι έχουν εικονικά τιμολόγια, άνοιγαν μαϊμό επιχειρήσεις και εταιρείες σε ονόματα προστιμών και αφού τις χρέωναν και δεν απέτυχαν τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έκλειναν προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ σε ΕΦΚΑ και ελληνικό δημόσιο.
2: Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021. Στην κορυφή, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη, με ρόλο συντονιστικό και καθοδηγητικό. Ακολουθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται να αναλάμβαναν τη δημιουργία και τη διαχείριση των εταιριών. Και στη βάση της πυραμίδας, οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ιδρύοντας τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να συσσόρευαν ασφαλιστικές οφειλές, όταν οι υποχρεώσεις μεγάλωναν, οι εταιρείες έκλειναν αφήνοντας πίσω τους τα χρέη. Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, δηλώνει έκπληκτος και αφήνει εχμές για τον χρόνο αντίδρασης των αρχών.
18: Αυτόν τον άνθρωπο η πολιτεία έπρεπε να τον είχε συλλάβει καιρό τώρα. Άρχισε πολύ. Είναι πλασματικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ, δεν είναι κανονικός πρόεδρος. Είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε διαγράψει τη δική του πορεία στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ είχε ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος Πειραιά και έχει διεκδικήσει τον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ωστόσο, δεν έλειψαν από το επίκεντρο της δημοσιότητας.
11: Βέβαια θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ζητάμε απαντήσεις.
2: Μεταξύ αυτών και ένα αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό πείραμα την περίοδο των εμβολιασμών για τον κορονοϊό, όταν σε ζωντανή εκπομπή τοποθέτησε στο χέρι του μεταλλικά αντικείμενα, ακόμα και ψαλίδι, υποστηρίζοντας ότι παρέμεναν κολλημένα πάνω του.
11: Και από τους πρώτους που ρωτώ τι γίνεται είμαι εγώ. Γιατί δείτε τι συμβαίνει.
2: Οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται με το βάρος να πέφτει στον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, αλλά και στην πλήρη έκταση της οικονομικής ζημιάς σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου.
0: Μένουμε στο θέμα για την κομπίνα που είχε στηθεί σε βάρος του ΕΦΚΑ και τα χρήματα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κόστησε. Θα μας πει περισσότερα η Χριστίνα Γκίκα.
5: Οι αριθμοί, λοιπόν, Σωτήρη, φαίνεται να δηλώνουν το μέγεθος της δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος, ενώ συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 25 εταιρείες, ενώ μέχρι στιγμής να πούμε πως έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα, μεταξύ αυτών λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και αχυράνθρωποι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι συνολικά τα μέλη που φαίνεται να ήταν μέσα στην οργάνωση ήταν 10 και τα δύο είναι καταζητούντες. Συνεχίζουμε, λοιπόν, η οικονομική ζημία ανέρχεται στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ, ενώ η ζημία για το δημόσιο είναι πολύ μεγαλύτερη και αγγίζει, όπως βλέπουμε, τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές, λοιπόν, είναι σε διαδικασία έρευνας μέχρι να βρουν και τους άλλους δύο συλληφθέντες, αλλά και το πώς δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πλήρης και απόλυτη ρήξη φαίνεται πως υπάρχει πλέον άμεσα στο ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μήνυμα από το οποίο προκύπτει ότι η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στην ίδια την κόρη της, κάτι που υποστηρίζει πως δεν γνώριζε ο πατέρας του παιδιού. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από την πρώτη στιγμή η ρήξη φάνηκε από την απουσία κάθε επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο στη φυλακή. Σήμερα άνοιξε από τις αρχές το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο όμως ήταν απολύτως άδειο και δεν πρόσθεσε κάποιο νέο στοιχείο στις έρευνες.
2: Σαφείς αποστάσεις και εκ διαμέτρου διαφορετική υπερασπιστική γραμμή διατηρεί πλέον ο 58χρονος γιατρός από τη σύζυγό του μετά τις νέες αποκαλύψεις για τη χορήγηση μέθης κατά τα κρίσιμα λεπτά στο Γιώργο Μαζονάκη.
13: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται είναι σε εξέλιξη. Κάθε φορά που προκύπτει κάποιο νέο στοιχείο στο τμήμα ψηφιακών πιστηρίων, διοχετεύεται άμεσα στην ανακριτική αρχή.
2: Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται ένα μήνυμα που εστάλει στις 26 Αυγούστου σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη γιατρό στην κόρη της, με τον γιατρό, σύμφωνα με πληροφορίες, να αρνείται ότι γνώριζε το περιστατικό.
17: Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μου με κανέναν απολύτως στην οποία να αναφέρεται η λέξη μέθη ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Η ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού ήρθε από την πρώτη στιγμή. Ο γιατρός εξ αρχής ισχυρίστηκε ότι η 56χρονη βρισκόταν μόνη της στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα κρίσιμα λεπτά και ότι δεν γνώριζε με ποιους επικοινώνησε και ποια διαδικασία ακολούθησε. Το ζευγάρι τράβηξε ξεχωριστούς υπερασπιστικούς δρόμους ακόμα και στη φυλακή, αφού δεν επιδίωξε να επικοινωνήσει από την πρώτη μέρα, αλλά ήρθε σε επαφή τη δεύτερη.
10: Δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν ακούσουμε και νέες διώξεις. Και εδώ έχουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις πρωτίστως η οικογένειά του.
2: Την ίδια ώρα έγινε δεκτό το αίτημα του 58χρονου γιατρού για την κλήση τριών προσώπων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει. Πρόκειται για την κόρη του ζευγαριού, έναν ασθενή που σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορούμενου βρισκόταν μαζί του πριν εκείνος μεταβεί στο εστιατόριο, καθώς και μια εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη ανοίχτηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειάς του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, αλλά μέσα δεν εντοπίστηκε κανένα έγγραφο ή αντικείμενο.
12: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή οικονομική πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε, προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία.
2: Την ίδια ώρα κρίσιμα για την έρευνα θα αποδειχτούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή.
0: Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών στα χέρια του Ηλίας Παπαγγελής, μετέφερε σήμερα στο δικαστήριο όλο το βάρος μιας ζωής που, όπως είπε, χωρίστηκε στα δύο. Μίλησε για το λευκό σφραγισμένο φέρετρο, για τις αδελφές της που τον ρωτούσαν αν θα τη φέρει πίσω και για τα αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν ως σήμερα. Κατέληξε ζητώντας να έρθουν όλα στο φως και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
14: Να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς.
2: Με τη φωτογραφία της κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγέλης, πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με λόγια που συγκλονίζουν, περιέγραψε τη ζωή της οικογένειάς του πριν και μετά τη μοίραια νύχτα. Μια ζωή που, όπως είπε, χωρίστηκε οριστικά στα δύο.
15: Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά το συμβάν. Ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια. Όμως φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει. Άλλαξε ο τρόπος που κοιμόμαστε, που μιλάμε.
2: Με τη φωνή του να σπάει, περιέγραψε και τη στιγμή που η οικογένεια παρέλαβε από το γραφείο τελετών τα προσωπικά αντικείμενα της Αναστασίας. Μία σακούλα με τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της κόρης του.
15: Είδαμε το λευκό φέρετρο, την αγκαλιάσαμε και ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε. Μας είπαν ότι απαγορεύεται. Ήταν σφραγισμένο με σιλικόνη. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Τη συνοδεύσαμε στην τελευταία της κατοικία.
2: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση.

0: και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
1: Η δίκη συνεχίζεται αύριο με τις καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων.
2: Το ενεργειακό κόστος, κυρίες και κύριοι, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους επαγγελματίες ψαράδες που συνεχίζουν και έκτη μέρα της κινητοποίησης τους. Αποτέλεσμα είναι η πάγκηση στις ιχθυαγορές να έχουν αδειάσει από ελληνικά ψάρια. Πλέον όσα υπάρχουν στα καφάσια είναι κυρίως από Τουρκία, Μαρόκο αλλά και Βουλγαρία.
3: Στην ιχθυόσκαλα του Πειραιά οι παλέτες παραμένουν σήμερα άδειες, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικά ψάρι προς διακίνηση.
4: Θα παραμείνει έτσι, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα αλλιευτικό σκάφος το οποίο να αλλιεύει. Είμαστε όλοι μαζί. Έχουν μείνει οι αγορές από ψάρια.
3: Για έκτη μέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αλλιέων με τις επιπτώσεις να είναι πλέον εμφανείς στην αγορά. Οι ποσότητες των ψαριών έχουν περιοριστεί δραματικά, με τις εικόνες από τις ιχθυόσκαλες να είναι πρωτοφανείς.
5: Θα έχουν και μαγαζιά εστίασης πρόβλημα, πέρα από εμάς τα ιχθυοπολία, πέρα από τους εμπόρους.
3: Στη Βαρβάκιο ψαραγορά οι πάγκοι είναι άδειοι και τα μόνα ψάρια που υπάρχουν είναι κατεψυγμένα.
6: Εγώ πήρα γαρίδες.
7: Ναι. Μόνο κατεψυγμένα.
6: Μόνο κατεψυγμένα, τι άλλο.
3: Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται το αυξημένο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου. Οι αλλιείς λένε ότι πέρυσι το αγόρασαν στα 50 λεπτά το λίτρο, ενώ σήμερα η τιμή έχει τριπλασιαστεί και φτάνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Όπως μας είπαν νωρίτερα, οι ψαράδες πρώτη φορά στα 30 χρόνια βλέπουν τόσο έρημη την ψαραγορά εδώ στο Κερατσίνι.
9: Αν δεν βρεθεί λύση, δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά, βασικά. Δεν είναι ότι καθόμαστε εδώ για να πιέσουμε κάτι, δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
3: Οι αλλιείς ζητούν από την κυβέρνηση γενναία επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα το κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών καθιστά το επάγγελμα ολοένα και πιο δύσκολο.
10: Είμαι τρίτης γενιάς ψαράς. Έχουμε μεγαλώσει εδώ μέσα, αλλά πλέον με τα καύσιμα δεν αξίζει η δουλειά μας. Έχει καταστραφεί, δυστυχώς.
3: Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χθες ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους αλλιείς. Με το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι να αφορά επιδότηση του ναυτιλιακού καυσίμου από 20 έως 30%. Με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τη σύνοδο κορυφής της 15 Οκτωβρίου. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
11: Οι ψαράδες δεν ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση. Οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν τη βιώσιμη επιδότηση.
3: Χαρακτηριστικές είναι εικόνες και από την αγορά Καπάνη, όπου η κίνηση στα ιχθυοπολία είναι υποτονική. Πολλά καταστήματα δεν άνοιξαν καν. Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, όποια ψάρια υπάρχουν είναι από το εξωτερικό, από χώρες όπως η Βουλγαρία, το Μαρόκο και η Τουρκία.
12: Ένας ο οποίος είχε κάποια ιχθυοτροφικά και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ψάρια. Έχω επικοινωνήσει με τις άλλες λαϊκές, δεν υπάρχουν ψάρια μέσα στις λαϊκές.
13: Αν δεν βγάλουν αυτοί ψάρια, εμείς πώς θα δουλέψουμε.
3: Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Πάμε τώρα στην Κρήτη. Απίστευτες είναι οι συνέπειες από τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα από ντρόουν στο Λασίθι. Οι εικόνες φανερώνουν απέραντες εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό. Σε απόγνωση είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών με επίκεντρο τις εκτεταμένες καταστροφές Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο.
1: Βαρύ είναι το πλήγμα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Καλλιέργειες, θερμοκήπια, ελαιώνες και αμπελώνες έχουν πλημμυρίσει, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με την εικόνα στο οροπέδιο Λασιθίου να είναι αποκαρδιωτική.
14: Είναι καταστροφή ολοκληρωτική.
15: Ολοκληρωτική καταστροφή 100%.
1: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Οι νέες εικόνες φανερώνουν να χάνει εκτάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό. 4.000 με 5.000 στρέμματα πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό, δηλαδή περίπου 20.000 τόνοι και περίπου 3.000 στρέμματα κυπευτικά, με τη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 15 με 20.000 τόνους.
16: Όλος ο κόπος τους είναι ακόμα με στα χωράφια πλημμυρισμένος, έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Μεγάλες είναι οι απώλειες και στην κτηνοτροφία, με ζώα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί χώροι και αγροτικοί δρόμοι έχουν υποστεί καταστροφές.
17: Κυκλώνει τα πρόβατα στη μέση, πήρε όσα πήρε, άλλα φοβηθήκαν και μπήκαν μέσα στο υπόστοιχο.
18: Εδώ έγινε και ο χαλασμός. Η καταστροφή του ΝΟΕ ήταν εδώ, χάμε σε αυτή την ποταμίδα.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών με τους φορείς της Κρήτης να ζητούν άμεση στήριξη και γρήγορες αποζημιώσεις για τους πληγέντες.
19: Κατέβασε όλο το βουνό κάτω, παρά λίγο μας πνίξει.
20: Αυτό το πράγμα το έχω δει πρώτη φορά.
21: Δουλεύουν τα μηχανήματα, όλα προσπαθούν να αποκατασταθούν οι ζημιές.
1: Οι κάτοικοι επιχειρούν ακόμα και μόνοι τους να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα νερά, τόσο μέσα στα σπίτια όσο και στους δρόμους γύρω από αυτά.

0: Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τους 8 εργαζόμενους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς.
1: Εδώ τώρα 8 άτομα, είμαστε όλοι καλά. Φαγητά έχουμε, γιατρό έχουμε, ρεύμα έχουμε, φωτιά έχουμε.
0: Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για άμεσες λύσεις.
2: Να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες.
0: Για τις κατεστραμμένες υποδομές, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμοι έχουν 15 ημέρες για να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης, ενώ η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε για την οριστικοποίηση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους πληγέντες.
3: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 32χρονος που κατηγορείται Βασιλεία Μανοπούλου για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του αλλά και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο.
4: Και αρνήθηκε ότι πήγε στο σημείο για να τους επιτεθεί, λέγοντας μεταξύ άλλων: πριν από περίπου έναν χρόνο, με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου. Είναι κάποια πόσα υποστήριξε μαζί με ό,τι είχε πει προανακριτικά, ότι δηλαδή πάσχει από κατάθλιψη και ότι λαμβάνει αντικαταθλιπτικά χάπια.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, αναστάτως στα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν συμπλοκή νεαρών σε υπόγειο πολυκατοικίας κατέληξε πυροβολισμούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, συνέλαβαν 3 άτομα που είχαν κρυφτεί στο κτίριο, ενώ άλλοι 4 διέφυγαν. Στο σημείο βρέθηκαν κάλικας, 2 βλήματα και 1 πιστόλι.
5: Σκηνές πανικού στο Παγκράτη. Νεαροί λογομάχησαν στο υπόγειο πολυκατοικίας και η ένταση κλιμακώθηκε με 2 πυροβολισμούς να σηκώνουν στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά.
6: Πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές, αστυνομία.
7: Δέχτηκαν περίπου 7 νεαροί στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Κάποια συμπλοκή πρέπει να έγινε. Έπεσαν 2 πυροβολισμοί.
8: Όλα συνέβησαν πριν τη μία τα ξημερώματα, όταν ένας 26χρονος ένικος της πολυκατοικίας άκουσε έντονη φασαρία στο ισόγειο και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
5: Αμέσως μετά το επεισόδιο ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό με 15 αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν 3 νεαρούς 18, 19 και 20 ετών που είχαν κρυφτεί στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Οι άλλοι 4 όμως κατάφεραν να διαφύγουν.
9: Ενημερωθήκαμε για περιστατικό, για διαπληκτισμό που συνοδευόταν με πυροβολισμούς από κάποιον πολίτη και έτσι έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
5: Κατά την έρευνα, στο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του κτηρίου έναν κάλικα και 2 βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο βρέθηκε πεταμένο ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών.
7: Ψάχνουμε τους κάλικες, το όπλο. Τα βρήκανε 2 κάλικες στο υπόγειο και το όπλο, μάλλον στην ακάδα από ό,τι έχω ακούσει.
10: Συνέλαβαν 3 νεαρά άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συνέργεια, τα οποία μας προσπάθησαν να κρυφτούν και να διαφύγουν στην πολυκατοικία.
5: Την ίδια ώρα οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί τι προηγήθηκε της συμπλοκής, ποιος πυροβόλησε και ποιοι ήταν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.
3: Στην αίθουσα σύνταξη αμέσως στη Μαρίτα Τσιλιγκύρη, καθώς έχουμε μέρες τώρα μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, απόψε έχουν βγει ήδη χιλιάδες στους δρόμους, έχουμε συλλήψεις, έχουμε επεισόδια. Η εικόνα είναι αυτή που θα δούμε σε λίγο.
11: Στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε 30 πόλεις της χώρας. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα όπου έχουμε ζωντανή σύνδεση, η ένταση παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ υπάρχει πετροπόλεμος, όπως βλέπουμε, και έντονες αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις και επεισόδια. Τώρα, πριν από λίγο, παρέμβαση εξελίξει έκανε και ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Πιο συγκεκριμένα είπε: αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μαζική μετανάστευση που έχει βγει εκτός ελέγχου. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να κυριεύσει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία. Οι κινητοποίησεις αυξάνουν την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση, καθώς το κίνημα των μαθητών έχει πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα και συνεχίζεται για 3η εβδομάδα.
3: Και σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί το ρεπορτάζ από το τι έχει συμβεί από το πρωί σε πολλές γαλλικές πόλεις.
11: Χιλιάδες μαθητές πλημμύρισαν τους δρόμους του Παρισιού διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις στα σχολεία και ζητώντας ουσιαστική στήριξη της εκπαίδευσης. Με πανό και συνθήματα, οι μαθητές θα έστειλαν το δικό τους μήνυμα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.
12: Nous ne braderons rien. Les miettes de pain, c'est pas pour nous. Ça, c'est le mot à retenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un combat pour la dignité.
11: Ωστόσο, η ένταση δεν άργησε να ανέβει.
5: Οδοφράγματα στήθηκαν στους δρόμους, κάθε απορριμμάτων τυλίχθηκαν στις φλόγες και σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μαθητές επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τα επεισόδια, επιμένοντας στον ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων.
13: Montrer que les violences qui sont surtout produites par les casseurs, c'est pas nous, c'est pas notre mouvement, ça décrédibilise notre cause. Nous, c'est des mouvements pacifistes. Nous, nous sommes des étudiants qui voulons juste plus de moyens.
5: Και στη Λιόν οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με τους νέους να διεκδικούν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολείο. Με πανό και συνθήματα διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Η εικόνα όμως αλλάζει γρήγορα και η ένταση ανεβαίνει. Διαδηλωτές ξυλώνουν τα προστατευτικά οδοφράγματα που έχει τοποθετήσει η αστυνομία και στη συνέχεια τους βάζουν φωτιά. Στο Στρασβούργο η ένταση ανεβαίνει. Κάδια απορριμμάτων τυλίγονται στις φλόγες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις με τη χρήση δακρυγόνων. Μαθητές και φοιτητές απομακρύνονται από τα σημεία των επεισοδίων, καθώς η ένταση μεταφέρεται στους δρόμους και τα στενά της πόλης. Στη Μασσαλία, χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους, δίνοντας μαζικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις. Κάδια απορριμμάτων τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ σε αρκετά σημεία καταγράφηκαν επεισόδια. Η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή και τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις.
3: Νέα στρατιωτική συμμαχία να διαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ενεργοποιούν το κοινό αμυντικό του σύμφωνο με στρατεύματα και εξοπλισμό να κατευθύνονται προς το Ριάντ. Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο, ενώ η Άγκυρα περιμένει το πράσινο φως της Εθνοσυνέλευσης για την αποστολή δυνάμεων.
5: Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία ενεργοποιούν για πρώτη φορά το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθη στη Μέση Ανατολή.
14: Turkey, Pakistan and Saudi Arabia have agreed to activate the Mecca Alliance Joint Defence Pact and rapidly deploy their military forces to Saudi Arabia.
5: Η ανακοίνωση έρχεται μετά από έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των τριών χωρών.
15: İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
5: Πακιστάν και Τουρκία αναμένεται να στείλουν στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης, ο αριθμός των στρατιωτών ή οι κανόνες εμπλοκής.
16: Zihnim beni yanıltmıyorsa 20 ya da 30 bine yakın askeri zaten orada konuştu. Yani sahada olan bir ittifak var zaten, fakat bu bildiri tabii son günlerdeki özellikle Husi...
5: Για την αποστολή ενόπλων δυνάμεων, η Άγκυρα χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, η οποία σύμφωνα με τουρκικά μέσα πρόκειται να συνεδριάσει εντός της εβδομάδας.
17: Police in Saudi Arabia say at least three people have been injured in attacks on two airports in the southwest.
5: Οι Χούθη κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, χτυπώντας κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.
18: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية.
5: Στον αντίποδα, η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ φέρνει νέα δεδομένα, ανακτώντας τον έλεγχο σε παράκτες περιοχές του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αποθώντας τους φιλοϊρανούς Χούθη και ανακαταλαμβάνοντας σταδιακά τα εδάφη που είχαν χαθεί.
3: Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 ναυτικοί, ανάμεσα τους 11 Έλληνες, υποελληνική σημαίλενση Κάρι, το οποίο χτυπήθηκε η Χρυσάνθη Μπουρούτη στα στενά του Ορμούζ.
4: Ακριβώς πρόκειται για το δεξαμηνόπλαιο Maran Gas Mistra, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο, που ενώ έπλεε κοντά στα στενά του ορμού, συγκεκριμένα έξω από τον κόλπο του Ομάν, κοντά στο λιμάνι της Φουτζέιρα, όπως βλέπουμε το σημείο κατά προσέγγιση στο χάρτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονταν και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χτυπήθηκε το δεξαμηνόπλαιο παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ δεν ξέρουμε και τι προέλευση ήταν το αντικείμενο που χτύπησε το δεξαμενόπλιο.
3: Σημαντικό ότι οι άνθρωποι είναι καλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 28χρονης που εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης στη Σιβηρία. Η γυναίκα πέθανε σε αρχές Οκτωβρίου και τα στοιχεία δείχνουν κρούσμα Πανόλης, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρωσία. 200 άτομα έχουν μπει σε καραντίνα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ενήμερος για το θέμα και έχει ήδη προσφέρει υποστήριξη στη Ρωσία.
19: Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σιβηρία με το ενδεχόμενο κρούσμα πνευμονικής πανόλης.
20: The US is monitoring a potential outbreak of suspected pneumonic plague in Russia. The spokesperson says they're aware of reports of a deadly case in the eastern Siberian region. A local media report from Moscow says the person who died was a lab technician researching plague and other diseases.
19: Αφορμή στάθηκε ο ευνίδιος θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, ερευνήτριας στο Αντιπανολικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, που σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μολύνθηκε όταν έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα στο εργαστήριο. Το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τις ανησυχίες.
21: Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть
19: Οι ρωσικές αρχές επέβαλαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, θέτοντας σε καραντίνα και ιατρική παρακολούθηση περίπου 200 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την υπάλληλο, ενώ νοσοκομεία της περιοχής σφραγίστηκαν.
22: Workers in hazmat suits in the town where the lab employee died. Russian officials say the cause of death for the 28-year-old woman last week was pneumonia of unknown origin. She worked at the Anti-Plague Institute of Siberia, which deals with the deadly bacteria.
19: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία.
23: I hate to see them having it. It's a rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control, but somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
19: Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Καθώς έχουν περάσει ημέρες από το πρώτο κρούσμα, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τη Μόσχα, προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν έχει υπάρξει και δεύτερο και για ποιο λόγο 200 άτομα παραμένουν σε καραντίνα.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Η Paramount ολοκλήρωσε επισήμως την εξαγορά της Warner Bros. Σε μια συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αλλάζει ριζικά, Χρυσάνθη Μπουρούτη, τις ισορροπίες στο Hollywood.
4: Η συμφωνία ενώνει δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στο Λος Άντζελες και ολοκληρώνεται μετά από μήνες νομικών αντιπαραθέσεων και πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψουν. Στην εταιρεία, στη νέα δομή, θα βρεθούν μεταξύ άλλων τα HBO, το Nickelodeon, το CBS και το DC Studios, ενώ η Paramount αποκτά πρόσβαση σε μερικά από τα μεγαλύτερα franchise όπως ο Harry Potter, το Lord of the Rings και το Mission Impossible, ενώ ο νέος όμιλος, να σου πω, Σωτήρη, θα φέρει πλέον την ονομασία Skydance Corporation.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Στην Αριζόνα, cheerleader επιτέθηκε σε αστυνομικούς την ώρα που περνούσαν χειροπέδες σε φίλους της. Στο Λος Άντζελες, σοκ προκάλεσε ο θάνατος 17χρονου μαθητή που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου του μετά από περιστατικό bullying. Στιγμές αγωνίας για τη σύζυγο του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Ούσα Βάντς, η οποία παραπάτησε στις σκάλες ελικοπτέρου ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το νεογέννητο γιο της και κανείς δεν τη βοήθησε.
4: Παραλίγο ατύχημα για την Ούσα Βάντς.
24: Before the Vice President traveled across the country to campaign, his wife, the second lady, Usher Vance, made headlines.
4: Η σύζυγος του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σκόνταψε ενώ κατέβαινε τα σκαλιά ελικοπτέρου, έχοντας την αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της. Η Vance πρόλαβε να κρατηθεί από τα κάγκελα, αποφεύγοντας τα χειρότερα, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε ότι κανείς από τους τέσσερις στρατιώτες που ήταν μπροστά της δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να τη βοηθήσει. Σοκ έχει προκαλέσει στο Λος Άντζελες η αυτοκτονία 17χρονου μαθητή που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου του.
25: 17-year-old Xavier Nungrai fell to his death last week at Benjamin Franklin High School. His family says he was bullied.
4: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μαθητή να δέχεται ηλεκτρική επίθεση αλλά και χτυπήματα από συμμαθητή του μέσα στη σχολική αίθουσα, με τον καθηγητή να προσπαθεί να παρέμβει χωρίς αποτέλεσμα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 17χρονος πέφτει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του σχολείου. Παρότι η σχολική περιφέρεια έχει διαθέσει συμβούλους και προσωπικό υποστήριξης για μαθητές και εργαζομένους, η οικογένειά του ζητά απαντήσεις και δικαίωση για το θάνατό του.
0: Επισοδιακή σύλληψη στην Αριζόνα με πρωταγωνίστρια μια cheerleader, η οποία προσπάθησε να εμποδίσει τη σύλληψη φίλων της. Η νεαρή επιτέθηκε στους αστυνομικούς την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να περάσουν χειροπέδες στους φίλους της. Η κατάσταση κλιμακώθηκε με τους αστυνομικούς να την ακινητοποιούν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη και παρεμπόδιση.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τι πλένεσαι τόση ώρα, γάτα είσαι.
3: Τώρα τι του λες?
4: Ότι με την ενέργεια της Πρωτέργεια ξενιάζεις. Συνδύασε και εσύ προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου που ταιριάζουν στις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σου και εποφελήσου διπλά. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: In the nighttime, when the world is... Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ, για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλησπέρα σας. Οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας αποφάσισαν να απορρίψουν σε πρώτο χρόνο την πρόταση του NBA για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου. Την ίδια ώρα μετατέθηκε χρονικά η απόφαση για το ποιες ομάδες θα πάρουν το χρυσό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μέσα στους υποψήφιους.
8: Δεν βγήκε λευκός καπνός από τη συνεδρία των μετόχων της Ευρωλίγκας στο κόμμα για το μέλλον της διοργάνωσης, αφού οι 13 σύλλογοι, μεταξύ των οποίων ο Παναθηναϊκός, Άκτορ και ο Ολυμπιακός, απέρριψαν σε πρώτο χρόνο την πρόταση του NBA με τη σημερινή της μορφή, κρίνοντας ότι οι όροι δεν ήταν αρκετά ελκυστικοί ώστε να δικαιολογήσουν μια τόσο μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και διοικητικό μοντέλο της διοργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη συνεδρίαση, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των συλλόγων ως προς το τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα. Κάποιες ομάδες εμφανίστηκαν κάθετα αρνητικές, ενώ άλλες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διαπραγμάτευσης, εφόσον το NBA επιστρέψει με σαφώς βελτιωμένους οικονομικούς και διοικητικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της EuroLeague στην παρούσα φάση είναι ξεκάθαρο πως η διοργάνωση δεν παραδίδει τον έλεγχο της στο NBA και συνεχίζει να δουλεύει πάνω στο δικό της σχέδιο για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Την ίδια ώρα, οι σύλλογοι δεν προχώρησαν στο πλάνο για τα franchise, ενώ είναι θετικές για την αύξηση των ομάδων από 20-24, χωρίς ωστόσο να αναδειχθούν οι 4 που θα συμπληρώσουν το puzzle, κάτι που σημαίνει ότι ο άμεσος ενδιαφερόμενος υπόθεσης ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πόρτα ανάμεσα στις δύο πλευρές κλείνει οριστικά. Το NBA εξακολουθεί να επεξεργάζει το σχέδιο του NBA Europe με στόχο τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο μέλλον με διαφορετική πρόταση προς τη EuroLeague.
7: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και συνεργάτες του, αλλά και τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρότασή της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επέμβαση αυτή της ανακατασκευής του γηπέδου. Τον τίτλο του Golden Boy για το 2026 διεκδικούν δύο Έλληνες, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Οι δύο επιθετικοί βρίσκονται στην τελική εικοσάδα με τους παίκτες που είναι σε νεαρή ηλικία και έχουν ξεχωρίσει μέσα στο έτος.
9: Δύο ελληνικά ονόματα ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και πλέον στη διεκδίκηση του Golden Boy. Μπάμπης Κοστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκονται στην τελική 25άδα του βραβείου που απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό παίκτη της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πορεία που έχουν διαγράψει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ο Κοστούλας, μετά το ξεπέταγμά του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έκανε το άλμα στην Premier League για λογαριασμό της Brighton και συνεχίζει να δείχνει πως μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Ο 19χρονος επιθετικός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν με τους Γλάρους, αφού μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ σε 7 παιχνίδια.
10: Κοστούλας! What a goal!
9: Την ίδια στιγμή ο Καρέτσας άφησε το Βέλγιο και την Γκένκ για τη Γερμανία και την Ντόρτμουντ, έχοντας τραβήξει ήδη πάνω του τα βλέμματα με το ταλέντο του, αλλά και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα των Βεσφαλών. Δύο παιδιά, δύο τεράστια project για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα οποία αποτελούν ήδη δύο από τα βασικά χαρτιά του Γιοβάνοβιτς στην εθνική Ελλάδα. Μπορεί νικητής να κρυφθεί το Νοέμβριο, ωστόσο η παρουσία του Κοστούλα και του Καρέτσα στην τελική 25άδα του Golden Boy αποτελούν μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
7: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
11: Παρακαλώ.
12: Φτάνουμε.
11: Έχουμε ακόμα.
12: Τέλεια.
13: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Πέμπτη θα κυλήσουν με ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια χώρα. Περισσότερη συννεφιά θα επικρατήσει το βράδυ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες οι οποίοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρά το κρύο το πρωί και τις μονοψήφιες τιμές, το μεσημέρι θα ανέβει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα ακόμη και στους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνουμε τον στόλο μας στα 36 υπερσύγχρονα, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία νέας γενιάς που με κέντρο την Ελλάδα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Με μακροχρόνιες, πολυετής χρονοναυλώσεις από αξιόπιστους ναυλωτές εξασφαλίζουμε έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου. Με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει μαζί μας στις θάλασσες και ξέρουν πολύ καλά ότι στην ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και κυρίως με απτά αποτελέσματα. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σε λίγη ώρα προσγειώνεται στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό την άφηξή του. Πέρα από τις επίσημες συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Μητσοτάκη, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία που θα εκφωνήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στη βαριά ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο, η ενέργεια, ο κάθετος διάδρομος, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και η εξέταση όλων των γεωπολιτικών εξελίξεων. Στο ΣΕΒ, αυτή την ώρα, ο Πρωθυπουργός, προσδοκίες για ανακοινώσεις για μέτρα απέναντι στο βαρύ κόστος της ενέργειας. Αυτά και τα υπόλοιπα που είναι πολλά θέματα της εκπομπής μας θα τα δούμε παρέα με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε όμως προς το παρόν να βρούμε τον Στέργιο Ζαμπάκα, ο οποίος βρίσκεται στον ΣΕΒ, εκεί όπου γίνεται η Γενική Συνέλευση και αναμένεται σε λίγα λεπτά και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Στέργιο.
2: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να πάρει το λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι αναμένουν με ενδιαφέρον και ανυπομονησία να δούνε τι θα πει. Καθώς η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών γίνεται σε μια συγκυρία όπου το κόστος ενέργειας γίνεται όλο και πιο βαρύ για την ελληνική παραγωγή, την ελληνική βιομηχανία, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εξού και οι παραγωγικές τάξεις της χώρας ζητούν από την κυβέρνηση αφενός μεν να στηρίξει τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις με μέτρα που να αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Και αυτό γιατί το ενεργειακό κόστος απειλεί την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της χώρας μας. Μένει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι έχει να πει, αν έχει να εξαγγείλει κάτι, τι εύρος θα έχουν εξαγγελίσει, τι μέγεθος θα έχουν εξαγγελίσει τους και τι χρονική εμβέλεια. Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός, τον υποδέχτηκε και τον συνόδευσε μέχρι την αίθουσα ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Συνόδευσε επίσης και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος είναι εδώ. Βεβαίως είναι και σχεδόν όλοι οι υπουργοί παραγωγικών υπουργείων, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας. Μεταξύ άλλων, βεβαίως είναι και βουλευτές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ.
0: Θα περιμένουμε να το δούμε λοιπόν. Αν ανακοινωθεί κάτι Στέργιο, θα διακόψουμε για να μας ενημερώσεις. Απλώς επισημαίνω ότι και πέρσι υπήρχε μία αναμονή από το ΣΕΒ για τέτοια μέτρα στήριξης στο βιομηχανικό ρεύμα. Πέρσι δεν είχε ανακοινωθεί κάτι. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν αυτό συμβεί φέτος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε εμείς.
3: Κατερίνα, είμαστε πιο κοντά πάντως φέτος.
0: Είμαστε πιο κοντά.
3: Από ότι είμαστε πέρσι, όλες τις πληροφορίες μιλούν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα πακέτο στήριξης στο ενεργειακό. Και έχει και τη σημασία του αυτό, βέβαια, και για τους μικρομεσαίους. Γιατί είναι ένα αίτημα, δεν είναι μόνο των βιομηχάνων, είναι και των μικρομεσαίων. Αν θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης και με βάση την αίσθηση που υπάρχει από μια ομιλία που έκανε η κυρία Λαγκάρντ, ότι ίσως, η κυρία Φοντερ Λάιν, φαίνεται ότι υπάρχει στο βάθος του τούνελ μια ελπίδα να υπάρχει μια χαλαρότητα στα μέτρα.
0: Για να δούμε γιατί και επιχειρήσεις πρέπει να
3: 15-16 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής, οπότε εκεί θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις. Αύριο γίνεται στο Split τη Σύνοδος που έχει τον ενδιαφέρον οι μεσογειακές χώρες, που θα φτιαχτεί και η πρόταση κοινή που αναμένεται να καταθέσουν στη Σύνοδο Κορυφής. Είμαστε σε εξέλιξη που ίσως τελικά η Ευρώπη στρίψει το καράβι λίγο πιο περισσότερο από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα.
0: Όλοι με αγωνία το περιμένουμε αυτό. Στο μεταξύ, όπως περιμένουμε με αγωνία και την έλευση, την άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, να δούμε λίγο το πρόγραμμα του, πώς θα κυλήσει. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει. Δεν έχουμε την ακριβή ώρα που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας. Γνωρίζουμε όμως ότι στις 9 το πρωί αύριο έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 9.30 θα γίνουν κάποιες κοινές δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στις 10 είναι η έναρξη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το μεσημέρι αναμένεται να γίνει αυτή η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και το βράδυ θα ακολουθήσει ένα επίσημο δείπνο πριν πάει να καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου έχει κλείσει να μείνει.
3: Ήδη πάντως, Κατερίνα, σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή 3.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Ερχόμενος προς το στούντιο, είδα σε αρκετά σημεία να υπάρχει αστυνομία και τα μέτρα τα ειδικά και αρκετούς μυστικούς αστυνομικούς που ξεχώριζαν και από τον ντύσιμο και από το στυλ τους. Πάρα πολύ μυστική. Ήταν τόσο έντονα παραταγμένη σε διάφορα σημεία και γύρω από την πρεσβεία που έχει ανακαινιστεί και προφανώς θα κάνει και τα εγγένεια ο κ. Ρούμπιο της πρεσβείας, της νέας. Και όλη τη διαδρομή έχει το ενδιαφέρον της. Και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Αθήνα, βέβαια.
0: Αύριο σίγουρα θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Αθήνα, μα δεν είναι απαραίτητο κάποιο πολύ να πάει στην Αθήνα, δεν είναι η δουλειά του. Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα σε κάθε περίπτωση.
1: Πηγαίνουν πάντως πολύ στη δουλειά τους, σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, προφανώς πηγαίνουν πολύ στη δουλειά τους. Να πούμε ότι είναι πολύ πιθανό να πετύχουμε live την προσγείωση του αεροπλάνου. Επομένως, θα συνδεθούμε τότε live και θα το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτό. Προς το παρόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ο κύριος Γιώργος Καμπάς, είναι στρατηγός εναποστρατεία. Καλησπέρα σας και στους δύο.
4: Καλησπέρα,
5: καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και στον κύριο καθηγητή βεβαίως.
0: Και στον κύριο καθηγητή, κύριε Καμπά, σας ακούει και ανταποδίδει. Ας ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Καμπά. Θα έχετε πληροφορηθεί κι εσείς τις συμφωνίες που θα γίνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνονται από ό,τι καταλαβαίνουμε και αρκετά όπλα και διάφοροι πύραυλοι και είναι και τα ενεργειακά μας βέβαια μέσα στη μέση. Εσείς τι εκτιμάτε, τι θα προκύψει, τι θα μας αφήσει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο?
5: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη η οποία γίνεται, η οποία πραγματικά την περίμενα μέσα χώρα, διότι η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί και ενεργειακά και αμυντικά βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συμμαχίες με χώρες στην περιοχή οι οποίες είναι σε πολύ καλή κατάσταση με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το Ισραήλ, στρατηγική εταίρη με το Ισραήλ, η Αίγυπτος και το καθεξής. Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της. Μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στο Αμερικάνικο Administration, ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι οι δύο οι οποίοι καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας. Επίσης, ο Ρούμπιο είναι και στην γραμματεία της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Άρα, λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο, εκτός των άλλων, έχει και μια θεσμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που έχει ο Τραμπ. Αυτό μας το έχει αποδείξει αυτά τα δύο χρόνια που τον έχουμε δει. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, εκτός βέβαια από τα ενεργειακά, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ρίχνει πολλά πάνω σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι και η Exxon και η Chevron είναι αμερικάνικες εταιρείες. Μην ξεχνάμε τον κάθετο διάδρομο που είναι και αυτός ουσιαστικά με αμερικανικό αέριο θα λειτουργεί. Βέβαια. Άρα λοιπόν στηρίζει πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική, διότι είμαστε, όπως λογικό είναι, μια είσοδος στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη, ενώ για το αέριο. Από αμυντικής απόψεως, εκείνο το οποίο θα συζητηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αμυντική συμφωνία, οι 5+5 χρόνια. Ήδη τα πρώτα 5 χρόνια κλείνουν σε λίγο, οπότε θα πρέπει να συζητηθούν να ξαναμπούν άλλα 5 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς είχε ψηφιστεί αυτό από την αρχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει υποδομές αλλά και διευκολύνσεις πολλές προς τις αμερικανικές δυνάμεις, κάτι το οποίο το κάναμε ήδη στον πόλεμο του Ιράν και αυτό μετράει, πιστεύω, πάρα πολύ στη σχέση μας αυτή τη στιγμή, και ασφαλώς κάποια οπλικά συστήματα τα οποία χρειαζόμαστε και τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάποιοι ειδικοί πύραυλοι τους οποίους τα έχουν τα F-35, αλλά και κάποιοι πύραυλοι εδάφους σε εδάφους, οι οποίοι πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του Ιράν, και ενδιαφέρεται η χώρα μας να τους πάρει και αυτούς, που είναι πολύ μεγάλου βεληνικούς, πάνω από 500 χιλιόμετρα δηλαδή. Με λίγα λόγια, θα υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση και πάρα πολλά αιτήματα από την πλευρά μας, τα οποία στρώσαμε μια πολύ σωστή εξωτερική πολιτική τελευταία, και αυτό θα μας αποδώσει, φαντάζομαι, καρπούς. Α, δούμε.
0: Για να δούμε, σε λίγη ώρα εξάλλου θα τα μάθουμε αυτά. Πάμε και στον κύριο Τριανταφύλου να μας πει μια πρώτη εκτίμηση για την επίσκεψη Ρούμπιο.
4: Εντάξει, είναι σημαντική γιατί πρέπει να τη δούμε λίγο και σε βάθος χρόνου. Είναι μια διαδικασία αυτός ο έτος διάλογος που ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια. Έτσι, ο πρώτος γύρος είχε γίνει επί την πρώτη διοίκηση Τραμπ με τον Μάικ Πομπέο, που συναντήθηκε τότε τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Κατρούγκαλο. Και έγινε και δεύτερη συνάντηση το 19 πάλι ο Πομπέο με τον κύριο Δένδια και μετά με την κυβέρνηση Biden, και τώρα επιστρέφουμε στη δεύτερη διοίκηση Τραμπ. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό συνδέεται πρώτα απ' όλα με μια διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό ο διάλογος από το 2016 και μετά, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν ο Τζέφρι Πάιετ, που και σήμερα ακόμη είναι αυτός που ανέδειξε την Αλεξανδρούπολη, είναι αυτός που άρχισε να μιλάει για το κάθετο διάδρομο και βλέπουμε ότι αυτό έχει αρχίσει και υλοποιείται πια και ο κύριος Πάιο το στηρίζει αυτό.
0: Ναι, ναι, και έκανε και πρόσφατα ένα tweet για σχετικό για τον κάθετο διάδρομο.
4: Ακριβώς, παρόλο ότι έφαγε πόρτα από τον κύριο Τραμπ όταν ανέλαβε ο Τραμπ, ήταν υφυπουργός εξωτερικών για θέματα ενέργειας μετά την Αθήνα. Παρά τα αυτά, βγαίνει και στηρίζει αυτή την προσπάθεια και βλέπουμε αυτός ο στρατηγικός διάλογος βασίζεται σε πάρα πολλή ουσία. Και ενδομεταξύ από τότε που ξεκίνησε, που σχετίζεται βεβαίως και με την σχέση μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, όταν άρχισε να χαλάνε οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας και προσπάθησε η Αμερική να βρει εναλλακτικές λύσεις, μιλάμε πάντα για S-400, τα S-400 η Τουρκία τα υπέγραψε το 2017 και τα παρέλαβε το 2019. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Σχετίζεται ο διάλογος και με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού το Μάιο του 2022 στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Όλο αυτό δείχνει μια στροφή και μια στήριξη διακομματική, στρατηγικής φύσεως, μακροχρόνιας της Αμερικής προς την Ελλάδα. Και ενδωμεταξύ έχουμε και την ρωσική εισβολή και τώρα έχουμε τις εξελίξεις Μέση Ανατολή. Αύριο είναι η θλιβερή επέτειος 7 Οκτωβρίου. Και όλα αυτά βλέπουμε παρά τα αυτά, ο διάλογος συνεχίζεται, ενισχύεται σε διάφορους τομείς και αυτό είναι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη για το πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας. Γιατί νομίζω ο Ρούμπιο το είπε φεύγοντας από την Αμερική πόσο σημαντικό σύμμαχος είναι η στρατηγικός εταίρος είναι η Ελλάδα και θα δούμε αν θα υπάρχει
0: είπε
4: μια αναβάθμιση.
0: Πολύ σημαντικός, γιατί μίλησε και για πολύ άλλη σημαντικός. Χώρα και λέει σημαντικός και για την Ελλάδα λέει πολύ σημαντικός εταίρος. Ναι.
6: Κύριε Τριανταφύλλη, να σας ρωτήσω το εξής. Τέτοιου τύπου αφίξεις είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και αναμένουμε συνήθως θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια σημεία στην επίσκεψη Ρούμπιο που θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η ελληνική πλευρά?
4: Κοιτάξτε, βεβαίως θα πρέπει να προσέχει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα η Αμερική παίζει ένα παιχνίδι ισορροπιών. Έτσι. Έχει και ανεπτυγμένες σχέσεις ενισχυμένες και με το Ισραήλ, που ενδεχομένως αυτό σε ένα βαθμό τις έχουμε και εμείς. Έχει και με την Τουρκία, που συνεχίζει να είναι συμμαχική χώρα παράλληλα τις διαφορές που έχει. Πρέπει να δούμε ότι αν μπορεί η Ελλάδα που έχει αρχίσει πια και αναδεικνύεται η γεωγραφία της Ελλάδος ως σημαντική και για τα ενεργειακά και τα θέματα εμπορίου και για τα θέματα της άμυνας, αν μπορεί να επιβληθεί και να έχει και αυτή λόγο και να μην είναι απλώς μια χώρα που λέει «Yes, sir» και ακολουθούμε τους Αμερικανούς. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να τα ζυγίσουμε και ενδεχομένως επειδή παράλληλα κάνουμε ένα διάλογο για το καλώδιο και για άλλα ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία και όχι μόνο, θα πρέπει να δούμε πώς θα τα ζυγίσει αυτά η Αμερική. Αλλά η ουσία είναι ότι δείχνει την πρόθεση ότι αυτός ο διάλογος χτίζεται σε προηγούμενους διαλόγους και ενδεχομένως θα υπάρχει και συνέχεια. Ήδη βλέπουμε ότι οι Υπουργοί Ενέργειας ετοιμάζονται να συναντηθούν στους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Αμερική. Ενδεχομένως μπορεί αυτό το σχήμα να προχωρήσει στο μέλλον. Θέλω να πω, πρέπει να δούμε πραγματικά, να καταλάβουν πραγματικά ότι η Αμερική εξισορροπεί μεταξύ εταίρων και συμμάχων δεδομένου το πόσο ρευστός είναι ο κόσμος μας πια. Και ήδη η Αμερική προσπαθεί να διαβάσει τις εξελίξεις. Και το σημαντικό εδώ, και θα σταματήσω, έχει να κάνει ότι βλέπουμε, ο κύριος Λευτερόπουλος αναφέρθηκε πριν στην Ευρώπη, και αν περιμένουμε και ελπίζουμε η Ευρώπη να πάει κάποια βήματα μπροστά σε πολλά ζητήματα, όχι μόνο οικονομικής φύσεως, αλλά όσον αφορά και την άμυνά της, βλέπουμε πως η ίδια η Αμερική έχει αρχίσει και θέτει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ. Παρά τα αυτά, η Αμερική βλέπουμε ότι έχει επιλέξει κάποιες χώρες. Μία λέει είναι η Πολωνία, ενδεχομένως η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως χώρες με τις οποίες θέλει να συνεχίσει να συνεργάζεται, να προωθεί τη συμφέροντά της.
0: Ξέρετε όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα που αυτό το καταλογίζουν ως κάτι αρνητικό, κάνοντας λόγο για δεδομένους συμμάχους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν έχετε ακούσει, φαντάζομαι, την κριτική αυτή.
4: Πάντα υπήρχαν οι αντιδράσεις και κριτική και πάντα θα υπάρχει. Παρά τα αυτά, εγώ θεωρώ ότι τα μεγάλα κόμματα υπάρχει μια συνένεση σε αυτά τα ζητήματα.
3: Ναι. Αρχηγέ, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή παρατηρούσα χθες και σήμερα τις παραβιάσεις στον Εθνικό Αεροναριο Χώρο. Είναι αρκετές και μάλιστα με οπλισμένα σκάφη και τα πάντα, με οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας. Επειδή τα πάντα κρίνονται στο πεδίο, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η σχέση μας με την Τουρκία?
5: Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Καθηγητής. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή συγκυρία με όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, για να τα δείξουμε της πράγμαση πλέον και στον Ρούμπιο αυτή τη μια μισή μέρα που θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν είναι θετικό αυτό για τη χώρα μας, για να δείξουμε πραγματικά το δίκαιο και τι είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο καταπατάται από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το θετικό. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία κλιμακώνει συνεχώς μέρα με τη μέρα τις παραβιάσεις. Πιστεύω ότι θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, την αντίδρασή της στις προσπάθειες που κάνουμε εμείς για αυτή τη στρατηγική και την καινούρια στρατηγική, τη μεγάλη, την οποία έχουμε δημιουργήσει γύρω από τη χώρα μας, σχετικά και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, αλλά και με την προσπάθεια του να βάλουμε το καλώδιο όπως πρέπει και να χαράξουμε το δρομολόγιο το οποίο θα κάνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Θέλει να αντιδράσει σε αυτό το πράγμα. Πιέζεται και από το εσωτερικό του ο Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι και αυτός κάποια στιγμή σκέφτεται να κάνει πρόωρες εκλογές, εάν θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος της Τουρκίας. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει και εσωτερικό, αλλά και εξωτερικά θέλει να καταδείξει την αντίδρασή του και την αντίθεσή του σε αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα όσον αφορά το καλώδιο. Πιστεύω ότι αυτές οι προκλήσεις θα συνεχιστούν.
3: Απλώς μου έκανε εντύπωση ότι τις κάνει ενώ της επισκέψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι σαν να η ίδια μπαίνει στο κάδρο των όσων λέει η Ελλάδα. Δεν το είχαμε συνηθίσει όταν ήταν ένας Αμερικανός επίσημος οι Τούρκοι να κάνουν παραβιάσεις του Εθνικού Αεριού Χώρου.
5: Εγώ πιστεύω ότι δίνει το μήνυμά του. Δίνει το μήνυμα, λέει, στο Ρούμπι ότι εγώ αντιδρώ σε αυτά τα οποία κάνει η Ελλάδα και έλα να τα βρούμε. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά αυτή η λογική του κακού παιδιού που κάνει τις αταξίες και προσπαθεί ο μεγαλύτερος να το συμμαζέψει, μερικές φορές βγαίνει και κερδοφόρα. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε τη στάση αυτή, την αποφασιστική, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε, την ενίσχυσή μας και σε ένοπλες δυνάμεις αλλά και στο διπλωματικό πεδίο, διότι πιστεύω ότι τελικά στο τέλος της ημέρας χαμένη θα βγει η Τουρκία από όλο αυτό και όχι κερδισμένη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Καμπά και τον κύριο Τριανταφύλου. Εμείς μένουμε στο ίδιο κλίμα. Πάμε να βρούμε τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε πώς βλέπουν εκεί το ότι ο Ρούμπιο έρχεται μόνο στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία καθόλου. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Απαρατήρητη σίγουρα δεν περνάει η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε λίγες ώρες στην Αθήνα, διότι στην Άγκυρα εκτιμούν ότι ένας από τους σημαντικούς φακέλους του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ανησυχία για το τι μήνυμα τελικά θα εκπέμψει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δεν είναι και το πιο δημοφιλές πρόσωπο στην Τουρκία, διότι στο παρελθόν έχει πρωτοστατήσει σε αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά της Τουρκίας όταν ήταν γερουσιαστής. Πάντως, τουρκικές διπλωματικές πηγές, μιλώντας στο Action 24, θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, θα λέγαμε, διότι λένε ότι η Άγκυρα δεν σχολιάζει το τι συζητούν τρίτες χώρες. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι η θέση της Τουρκίας όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής, είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και είναι γνωστή σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Και τι θέλουν να πούν με αυτό? Αυτό που θέλουν να πούν είναι ότι ό,τι και αν συζητηθεί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Άγκυρα δεν θα φύγει από τις θέσεις της. Η θέση της παραμένει στο τραπέζι, με φόντο και τις εξελίξεις που θα έχουμε σε λίγο καιρό για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Τουρκία δεν έχει απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη άρνησή της να συνενέσει. Η πάγια θέση της στις τελευταίες ώρες είναι ότι χρειάζεται δική της συνένεση για να συνεχιστεί το έργο και θεωρούν στην Άγκυρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να πείσει ζητήσει τον Μάρκο Ρούμπιο να υποστηρίξει το συγκεκριμένο έργο δημόσια. Το άλλο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την Άγκυρα είναι τα F-35. Θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πιέσει την Ουάσιγκτον μέσω των επαφών που θα έχει με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να μην ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και για τον εξοπλισμό που συζητείται ότι θέλει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ που αναμένεται να σωματωθούν σε F-35. Και όλο αυτό δημιουργούν ένα κλίμα κακυποψίας, θα λέγαμε, στην Τουρκία. Γι' αυτό τον λόγο περιμένουν πρώτα να ολοκληρωθεί η συνάντηση, να δουν τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και μετά να προχωρήσουν στα τελικά συμπεράσματά τους.
0: Είναι σίγουρο ότι τα μάτια είναι στραμμένα στην Αθήνα, τα μάτια της Τουρκίας. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με αφορμή τα όσα είπε ο Νίκος για τα F-35 και την Τουρκία, να δούμε τι είχε πει λίγους μήνες πριν ο Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν 3 Ιουνίου όταν έκανε την αναφορά στα F-35 και την Τουρκία. Να δούμε ακριβώς τι είχε πει.
8: I'm sure you're aware that Turkey actually was in the F-35 program. The reason why they can't get them is because they purchased the S-400 system
9: from the
8: Russians.
9: That's right. They still have those, and they're still under mandatory sanctions.
8: Correct. So as you know, that's governed by statute.
9: Okay, or not?
8: Well, right now we don't have that choice because it's governed by statute.
0: Δεν υπάρχει καν η επιλογή για τα F-35 αυτή τη στιγμή. Αυτό είχε πει ο κύριος Ρούμπιο από τη στιγμή που η Τουρκία έχει τους S-400. Πάμε πίσω στο ΣΕΒ, στη Γενική Συνέλευση, να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
10: Στις τιμές των προϊόντων στα ράφια όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και κάθε ένταση σε αυτές τις περιοχές, ναι, τροφοδοτεί αυτόματα τον πληθωρισμό. Και όπως είπαμε, τη σειρά αυτή αναταραχή μεταφράζεται σε μια καταιγίδα στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Γι' αυτό και πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από κάποια χρόνια. Όμως, ας το ξέρουμε, στην παρούσα κατάσταση κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όρια της. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και ακόμα μια φορά θα επιμείνω στην ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κατέκτησε με πολύ κόπο την αξιοπιστία την οποία έχασε την προηγούμενη δεκαετία. Και στο επίκεντρο αυτής της αξιοπιστίας είναι η δυνατότητα της κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου, να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Γνωρίζουμε πια ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν οροφές δαπανών, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Και θα επαναλάβω και εδώ ακόμα μια φορά, δεν θα ξεπεράσουμε. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται, η οποία παράγει πλεονάσματα, χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Και μιας και αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδημητρίου στην συζήτηση την οποία είχατε πριν στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχω. Πράγματι, έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, Η πρόταση είναι σχετικά απλή, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση, για στοχευμένα και προσωρινά, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Και αυτό θα έδινε δυνατότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να καταρτήσουν ένα σχέδιο στοχευμένων παρεμβάσεων απέναντι στις συνέπειες της παρούσας δοκιμασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσουμε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και πολλές άλλες που αφορούν συνολικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, η συγκυρία υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιληφθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν γύρω μας. Την προσαρμογή σε παγκόσμιες μεγατάσεις που μας αφορούν όλους. Την κλιματική αλλαγή με τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές. Την ψηφιοποίηση της παραγωγής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας τα επόμενα χρόνια.
0: Λοιπόν, σε καλό σημείο την πετύχαμε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο ΣΕΒ. Είπε και τις ειδήσεις, ακόμη δυσκολότερος ο χειμώνας από ό,τι τον φανταζόμασταν. Είπε και για τη δημοσιονομική πειθαρχία.
6: Ναι, αλλά είπε και για τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, κάτι που επισημαίνει τόσο καιρό η αντιπολίτευση, και ότι να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι από αυτό.
3: Είναι αυτό που συζητάγαμε χθες.
0: Θα τα δούμε αυτά σε λίγα λεπτά. Πριν συνεχίσουμε με τα εσωτερικά πολιτικά μας, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Γερμανία. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Γιατί εκεί συμβαίνει το εξής απίστευτο. Συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας. Δηλαδή έκανε τελείως το αντίθετο από αυτό που ήταν η δουλειά του. Γιάννη.
11: Ναι, ή τουλάχιστον παράλληλα με τη δουλειά του έκανε και άλλα. Είναι πραγματικά κινηματογραφικό το σενάριο και πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, πολλές λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Πάντως φαίνεται ότι πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο August Hanning, ηλικίας 80 ετών σήμερα, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί στο σπίτι του κοντά στο Μίνστερ της Βεσφαλίας. Και οι ιδιοκτικές αρχές τον κατηγορούν για κατασκοπία και για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.
0: Μα είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες. Προδοτική κατασκοπία, η αποκάλυψη κρατικών απορρίτων που είπες, είναι πολύ βαριές κατηγορίες.
11: Όλα αυτά διερευνώνται και βέβαια δεν έκανε μόνος του αυτά ο Χάνινγκ. Πρέπει να πούμε ότι ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 μέχρι το 2005. Mm-hmm. Στη συνέχεια έγινε υφυπουργός οικονομικών με υπουργό τον Wolfgang Schäuble επί εποχής. Και στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε το 2010 και ίδρυσε μια δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας με έδρα τη Λουκέρνη της Ελβετίας. Ο ίδιος μπορεί να έχει συνταξιδοτηθεί, να είχε συνταξιδοτηθεί
3: είχε
11: τότε.
3: Είχε ενεργεία πάντως κάποιον συνεργάτη, έτσι
11: δεν είναι. Όμως ακριβώς έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του και άλλοτε διευθυντής του γραφείου του, ο οποίος επίσης συνελήφθη σήμερα σε άλλη τοποθεσία, στην Βαβαρία, είχε παραμείνει στην υπηρεσία και μάλιστα συνταξιδοτήθηκε πολύ πρόσφατα, τον περασμένο Απρίλιο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν κατηγορείται ότι τροφοδοτούσε έναν διαδητήμου, έναν χρηματισμού, τον August Hanning, με απόρριτα έγγραφα, γίνεται λόγος για περίπου 2.000 έγγραφα. Και τώρα από εκεί πέρα το ερώτημα είναι τι τα έκανε αυτά τα έγγραφα ο Χάνινγκ. Αν τα αξιοποίησε μόνο για δική του, αν θέλετε, προσωπική χρήση ως σύμβουλος παροχής, ως σύμβουλος ασφαλείας ή αν συνεργάστηκε με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ερευνούν την υπόθεση λένε ότι τουλάχιστον σε μία περίπτωση είχε τακτική επικοινωνία με συνεργάτη ξένης μυστικής υπηρεσίας και τουλάχιστον σε μία περίπτωση συνέταξε και ο ίδιος μια έκθεση κινδύνου για λογαριασμό ξένης μυστικής υπηρεσίας. Ποια ξένης μυστικής υπηρεσίας είναι βέβαια ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Εδώ είναι το
11: γερμανικά μέσα. Τα γερμανικά μέσα υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για τη Ρωσία, γιατί πολλοί άρχισαν να στρέφουν προς τα εκεί τις υποψίες τους. Προφανώς δεν πρόκειται για τη Ρωσία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για ποια χώρα μιλάμε και γενικότερα.
3: Και είναι εντυπωσιακό, Γιάννη, πώς βγήκε η ιστορία. Από μια απαγωγή ενός παιδιού, έτσι ξετυλίχθηκε, παρακολουθούσαν κάποιον. Δηλαδή, αυτό είναι το θρύλες όλη αυτή την ιστορία. Πώς τον εντόπισαν.
11: Ναι, είναι και αυτό ένα στοιχείο σχεδόν κινηματογραφικό, διότι οι αρχές πραγματοποιούσαν άλλη έρευνα για μια υπόθεση απαγωγής.

0: μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα αποκωδικοποιήσουμε όσο είπε ο Πρωθυπουργός τώρα στη συνέλευση του ΣΕΒ.
1: Όσα λέει, δεν έχει κατέβει ακόμα από το βήμα Κατερίνα. Οπότε
0: ακόμα
1: θα
0: μιλάει.
1: Ακόμα.
0: Ωραία, θα το δούμε μαζί με τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: ποιος είναι ο Αστέρης του πού.
1: Όλη η φύση και ο κόσμος.
2: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
1: Σαν μας βλέπω.
0: Για να υδραγώνω.
3: Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Πίσω από όσα κάνεις κάθε μέρα, υπάρχει ενέργεια που χρειάζεσαι. Ρεύμα Maxi Home Energy Reward με πολύ χαμηλή τιμή κιλοβατόρας από μόλις 9,9 λεπτά. Μόνο από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
4: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
5: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη κίνηση. Πραγματικά δεν έχει κατέβει ακόμα από το βήμα ο Πρωθυπουργός από το ΣΕΔ.
7: Ο Πρωθυπουργός έχει προσθέσει κάποια πράγματα στην ομιλία του, να δούμε όταν ολοκληρωθεί, αν θα βγάλει κάποια είδηση ή θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα.
6: Ναι.
7: Κρατάμε τα δύο σημεία που είπε για τη δημοσιονομική πειθαρχία, ότι δεν σκοπεύει να ρισκάρει αυτό που έκτισε με κόπο ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση. Υπάρχει η πρόταση αυτή που την είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ, που επισήμανε και η Φόφη σωστά, το ότι κάτι που ζείται για αντιπολίτευση προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης τώρα να το πάρει από την Κομισιόν. Τα υπερέσοδα του προϋπολογισμού να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα. Μιλάμε ότι τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, όπως τα υπολογίζουν, γύρω στα 900 εκατομμύρια.

0: πολλά
1: πολύ,
0: λεφτά.
1: Πολύ ψηλό ως
0: τα υπέρεσοδο, όχι τα συνολικά.
1: Όχι. Αυτά που είναι μάλιστα πάνω από αυτά που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πακέτο, εάν τελικά εγκριθεί.
2: Μα ήταν και ο κύριος Θοδωρικάκος σήμερα που είπε, αν δούμε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα περισσότερο το χειμώνα, θα χρειαστούν άλλα μέτρα.
1: Εγώ νομίζω ότι πλέον αρχίζουν και συνειδητοποιούν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν με τη λογική που είχαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή δίνοντας κάποια χρήματα ως επιδότηση στην Αγγλία ή κάποια μέτρα που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο, με τα καύσιμα που θα αφορούν
2: το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Καλά πήγες να πεις.
1: Ακριβώς. Γιατί αφορά και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ρεύματος, συνολικά ΔΕΗ, παλιά συνήθεια. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε την κυβέρνηση να υποχρεούται από την πραγματικότητα και από την πορεία προς τις εκλογές κάποια πράγματα να ανταλλάζει. Δεν θα απειλήσει το κεντρικό του εφήγημα ο κ. Μητσοτάκης, αυτό που είναι στηριγμένο στο δημοσιονομικό, στη δημοσιονομική πειθαρχία. Mm-hmm. Υπήρχε και ένα brief από την πληροφορία μεταξύ του κ. Στουρνάρα και του κ. Περακάκη. Ο κ. Περακάκης λειτουργήσε πιο πολιτικά, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο γενναιόδορη η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Ο κ. Στουρνάρας επιμένει στη γραμμή της στήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του πλαισίου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και το λέει σε κάθε ευκαιρία,
1: Έχουμε εκλογές όμως μπροστά. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τη συζήτηση. Και θεωρώ και η πίεση της αντιπολίτευσης αρχίζει πια και αποδίδει, γιατί κάποιες από τις προτάσεις τους ακούγονται λογικές στα αυτιά των πολιτών. Εάν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης βρει τον τρόπο με τα υπερέσοδα να χρηματοδοτήσει τα νέα μέτρα, θα δούμε και σημαντικές αλλαγές σε αυτή την πορεία.
2: Και είναι γεγονός ότι οι εκλογές έρχονται παντού σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα έχει ένα θετικό στοιχείο στο χέρι και ο κ. Μητσοτάκης, όπως και άλλοι ηγέτες.
0: Η κυρία Μελώνη και ο κ. Ακριβώς.
2: Έχουν κάθε λόγο να προσπαθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Μένει να δούμε ότι αν αυτή τη στροφή την πάρουν εγκαίρως. Γιατί στη Σύνοδο Κορυφής δεν είναι δεδομένο ότι θα λάβουν την τελική απόφαση.
1: Τους δίνουν μια δυνατότητα, μια επιλογή. Θυμάστε, εδώ συζητάγαμε ότι το μεγάλο άγχος μεγάλων χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία είναι το χρέος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι πολύ εύκολο να πάνε σε ένα πακέτο χρηματοδότησης με τον τρόπο που ξέραμε, ούτε με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται και χτυπάει εκεί που μπορεί. Λέει ότι ό,τι περισσεύει από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει, να το δώσουμε στις κοινωνίες. Φαίνεται ότι ακούγεται θετικά. Ας περιμένουμε στις τελικές αποφάσεις, αν δεν τις ακούσουμε.
0: Για να δούμε. Γιατί για τις αμυντικές δαπάνες είχε γίνει κάποια στιγμή αυτό. Να δούμε όμως τι είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πώς επανήλθαν τώρα πάλι στη συζήτηση τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι, σήμερα.
1: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν ζυμώσεις. Μόνο έτσι μπορώ να το πω και να το χαρακτηρίσω. Εκεί που είχαμε απογοητευτεί μετά τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης και συζήτησης, φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, επειδή υπάρχουν από τη Βρετανία πιέσεις να ξανανοίξει το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, το περιβόητο Brexit, βάζει για πρώτη φορά στην ατζέντα ότι το θέμα των διαπραγματεύσεων με τους Βρετανούς πρέπει να έχει και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Βγάζει από το χαρακτηρισμό αυτό που λέγαμε επιστροφή και μιλάει για ενοποίηση πλέον του μνημείου. Είναι σημαντικές σημειακές αλλαγές, αλλά σημαντικές στρατηγικές που έχει η κυβέρνηση και φαίνεται σκοπεύει να το ανεβάσει και άλλο το θέμα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Για να δούμε, γιατί πραγματικά.
2: Πάντως, να θυμηθούμε ότι το Μάιο του 2028 θα ανοίξει σε νομική διπλωματική βάση εκ νέου και συνολικά το θέμα. Έτσι μας το είχε πει εδώ η κυρία Σταματούδη.
0: Ναι, απλώς τώρα είναι αυτό ότι συμπέφτει με την θέληση όλο και περισσότερων Βρετανών να αποχαιρετήσουν το Brexit και να ξαναπούνε welcome στην Ευρώπη.
2: Γιατί είναι δύσκολο και εκεί τα πράγματα.
1: Είναι σημαντικό. Ναι. Το δεύτερο πράγμα που βάζει πάντως ο κ. Μητσοτάκης στην διαπραγματευτική φαρέτρα της Ελλάδας, ότι το κάνει ευρωπαϊκό το θέμα, όπως έκανε και ευρωπαϊκό θέμα το θέμα του να μπει η Τουρκία στο ΣΕΦ και να πάρει πράγματα. Είπε, πάρτε πίσω το Καζουμπέλι και να αρχίσουμε να συζητάμε σε άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι κάτι που στο δούμε, το συζητάει αύριο και με τον κύριο Ρούμπιο ο κύριο Μητσοτάκης. Θα περιμένουμε, νομίζω ότι είμαστε πάντως σε μια γενικότερη επαναστρατηχάραξη στρατηγικής των πραγμάτων που σχεδίαζε η κυβέρνηση.
0: Ναι, τυχαίο δεν είναι πάντως όλες αυτές οι αναφορές μέσα σε ένα μήνα.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Σε άλλο θέμα που μας καίει όλους, που είναι το στεγαστικό. Ακούσαμε κάτι καινούριο που δεν το είχαμε ξανακούσει από τον Πρωθυπουργό. Ιδέα, σχέδιο.
1: Είναι κάτι που απασχολεί γενικά τις χώρες της Ευρώπης. Έχουμε πει η στέγαση, αφού έφερε την θύμηση το τι έπαθε ο Σάντσεθ επί της ουσίας, ότι εκεί που πίστευαν όλοι και το χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα το πώς διαχειρίζεται τη στεγαστική κρίση η Ισπανία, διαπιστώνουμε ότι έπεσε η κυβέρνηση στην ουσία επειδή δεν ψηφίστηκαν δύο πρωτοβουλίες που ετοίμαζε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, που αφορούσαν το στεγαστικό, και μετά την αντίδραση του κόσμου για την ιστορία της 87χρονης που την πέταξαν στον δρόμο, που έμενε σε ένα σπίτι 70 χρόνια, αν θυμάμαι 50-70 χρόνια τόσο. Έκανε μια καινοτόμα πρόταση ο κ. Μητσοτάκης, ότι από εδώ και πέρα, αν θέλουν να χτίσουν σπίτια, θα είναι σπίτια για ενοικίαση. Και μάλιστα ως αντίδωρο σε αυτούς που θα επιλέξουν αυτή τη στρατηγική, είναι να έχουν το δικαίωμα να υψώσουν δύο ρόφους παραπάνω από αυτούς που προβλέπεται μέχρι τώρα από το πολεοδομικό της κάθε περιοχής. Είναι μια πρωτοβουλία σημαντική. Η αγορά νομίζω θα την καλοδεχτεί. Δεν μπορούμε πλέον οι πόλεις να επεκταθούν σε μήκος, άρα κοιτάμε σε ύψος ώστε να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι γύρω-γύρω. Είναι κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε δει με τους τεράστιους ουρανοξύστες, το έχουν εφαρμόσει. Βλέπουμε μια πρόβα στο ελληνικό τι γίνεται στην περιοχή. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πρόταση καινούργια, με το δεσμευτικό όρο ότι δεν θα είναι σπίτια που θα δοθούν ούτε Airbnb ούτε θα είναι για άλλο λόγο, αλλά απλώς θα είναι σπίτια γενικείας. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική στέγη. Ως πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αυτό που λένε στο χωριό μου, Bill to Rent.
2: Αυτό θα ήθελα να δω όταν κατατεθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, γιατί έχει τη σημασία του. Τι αντιπαράθεση θα ξεκινήσει μέσα από αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, μια πόλη δεν είναι εύκολο να αλλάξει το προφίλ της, να ξεφύγει, να υπερβεί, όπως έλεγε πριν ο κύριος Μητσοτάκης, τους δημοσιονομικούς κανόνες, να υπερβεί τους πολεοδομικούς κανόνες ή να υπερβεί το οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αισθητική μιας πόλης. Και δεν είναι μόνο αισθητική, είναι και πολλά άλλα ζητήματα που κρέμονται ακριβώς πάνω σε αυτή την αισθητική.
1: Σε αυτό που επισημαίνει, συμφωνώ απόλυτα. Να θυμίσω όμως τι έγινε όταν έφυγε το αεροδρόμιο το ελληνικό. Mm-hmm. Εκεί απαγορευόταν να χτιστούν όροφοι πάνω από τον τρίτο ή το δεύτερο. Είδαμε ότι χτίστηκαν πολυκατοικίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έχει, θεωρώ, αντιδράσεις, αλλά το θέμα είναι αν οι αντιδράσεις αυτές για τους ανθρώπους που ψάχνουν σπίτια για να νοικιάσουν και πληρώνουν 700 και 800 ευρώ, αν βρουν κοινωνικές στέγη με χαμηλά ενίκεια, νομίζω ότι εκεί θα ισορροπήσει η αντίδραση. Θα δούμε όμως, βέβαια, το πρώτο στίχημα είναι να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Αυτό δεν το βγάζουμε από την ατζέντα και από τη συζήτηση.
0: Αυτό, βέβαια, να θυμίσω και εγώ ότι με τον νέο οικοδομικό κανονισμό που ήταν τον πόνο των ορόφων, τελικά είχε καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάμε όμως να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το στεγαστικό.
3: This is a European problem. Look at what's happening in Spain, where the situation is, I think, much worse than it is in Greece. You know, a socialist government completely failed to address this crisis. I'm just saying this because you know the Spanish government was presented by you know the socialist parties as a role model in terms of managing the housing crisis.
0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε σε λίγο στο ΣΕΒ, γιατί τελικά υπάρχουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για το βιομηχανικό ρεύμα.
1: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Θα δούμε το Στέργιο. Αν δούμε το Στέργιο, μας τα πει ο Στέργιος. Μην του πάρουμε
0: θα πούμε, θα τα βρούμε σε λίγο με το Στέργιο.
1: Να πω λοιπόν χοντρικά σε τίτλους τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι θα υπάρχει έκταση παρεμβάσεις από κρατικές ενισχύσεις σε άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. Και πρώτη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέρα της αντιστάθμισης των εκπομπών. Το ρήπον που ξέρουμε ως όλοι. Αυτό είναι το πακέτο.
0: Πέρυσι,
1: θα δούμε τι θα είναι αυτό. 95 εκατομμύρια το υπολογίζει, 95 εκατομμύρια ευρώ την παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Σημαντικό αυτό το κρατάμε. Θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο ο Στέργιος. Εμείς όμως να δούμε πρώτα τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, στο συνέδριο αυτό του βήματος και το σχολιάζουμε αμέσως μετά με τον Νίκο Κετφόφη.
4: Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες.
0: Εχμηρός.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι εξέπληξε πάντα στο Μαξίμου. Περίμενε την επίθεση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος από τη μία πλευρά παρουσίασε ένα μανιφέστο με το ότι ήρθε η ώρα, ότι η δημοκρατία κινδυνεύει ή μπορεί να κινδυνεύσει, άρα χρειάζονται παρεμβάσεις κόντρα στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει, κατά τη γνώμη του, ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε μια ιστορική αναδρομή που αφορά το πώς μπήκαμε στα μνημόνια και την κριτική που δεχόταν τότε ως Χάρι Πότερ. Ήταν αυτό που τον αποκαλούσαν όταν έλεγε ότι και εκείνος με έναν τρόπο θα άσκησε το μνημόνιο. Είπε ότι παρέλαβε και εκείνος αδιαταμία από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό με την κυρία Μέρκελ, ότι του είπε ότι το πρώτο ραντεβού που είχαν, ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή, από την ΟΝΕ και να τη χρηματοδοτήσει αυτή. Ήταν ένα σχέδιο που το ακούσαμε συνέχεια από τον κύριο Σόιμπλε όταν συνάντησε και τις επόμενες κυβερνήσεις της χώρας. Διηγήθηκε πώς ένας υπάλληλος αναγκάστηκε να ψάξει ένα υπάλληλο να υπογράψει το διάτευμα, τον ψάχνανε μεσάνυχτα με βυζάμιες και τον φέρανε σηκωτό στο. Τα θυμόμαστε όλοι, τα είχαμε βιώσει τότε, τα είχαμε ζήσει. Αναφέρθηκε στην πορεία του απαντώντας τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτά που είπε χθες, ότι εκείνος ήταν βουλευτής επί Καραμαλή και μάλιστα Κωνσταντίνου Καραμαλή, νέος βουλευτής, και τον συνεχάρη τότε για μια ομιλία που είχε κάνει.
2: Αυτή και δεν ήταν τυχαία η αναφορά.
1: Δεν ήταν καθόλου. Νομίζω ότι σε πολλά σημεία του ήταν μια απάντηση στους ακούστηκαν χθες από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Στη γιορτή που δεν ήταν για, το 52
1: γιορτή που
0: χρόνια,
1: για τα 52 χρόνια. Και ένα ακόμα σημείο που έχει και αυτό τη σημασία του. Ευχαρίστησε δημόσια τον κύριο Βενιζέλο για τη στήριξη που του πρόσφερε τότε σε αυτή την περιβόητη συγκυβέρνηση και τις προσπάθειες που έκανε τότε η χώρα να διαχειριστεί τα μνημόνια. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα σημεία.
2: Ένας ακόμα που είχε δεχθεί κρούσεις για να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Από τον ίδιο, από το Σόιμπλε και όχι μόνο βέβαια. Τα ζήσαν μαζί, έζησαν πολλά ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο μας.
1: Ναι, ναι.
2: Αναφέρθηκε και σε αυτά στην ομιλία του και σήμερα στην ομιλία του. Στο ίδιο συνέδριο.
1: Φαίνεται ότι πάντως αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Μητσοτάκη Σαμαρά. Δεν υπάρχει
2: και ακόμα αντίδραση. Δεν υπάρχει αντίδραση.
1: Μέχρι τώρα που συζητάμε. Να
0: κρατάω
1: δούμε αν θα ισχύει
0: αυτό που είπε.
1: Γραμμή.
0: Ότι για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον και θέμα συνείδησης. Συνείδησης ναι. που δεν υποτάσσεται σε πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η φράση τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ανακοίνωση.
2: Και το πρέπει να τελειώνουμε με τη ματαιόδοξη και νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σκληρό έχει ακουστεί από τα χείλη του κυρίου Σαμαρά το τελευταίο διάστημα.
1: Νομίζω ότι
2: θα
0: πει κι άλλα.
2: Λίγα και κοφτά λόγια.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό που επισημαίνει και η Κατερίνα ότι είναι ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία κόμματος όταν το αποφασίσει εκείνος ότι τον διευκολύνει. Βέβαια, από το Μαξίμου υπάρχει μια στρατηγική που λένε ότι στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν πια στα χέρια τους και εκείνοι, δεν φαίνεται η δυναμική που κατέγραφε ο κ. Σαμαράς στο παρελθόν. Τον υπολογίζουν γύρω στο 5% στην οροφή, τη δημοσκοπική οροφή. Ο κ. Δημιώτης που τον άκουγα σήμερα έλεγε ότι θα είναι 3-4 και αν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα πέσει κάτω από 3. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια, αν δεν δούμε το κόμμα.
2: Καλό είναι να σημειώσουμε το εξής.
1: Τη γραμμή.
2: Ότι υπάρχει η δυνητική ψήφος, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για δυνητική ψήφο. Η δυνητική ψήφος της κυρίας Καριστιανού ξεπερνούσε το 25-30%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο 5 δεν είναι δυνητική, είναι σε αυτή που λένε ότι σίγουρα θα ψηφίσει το κόμμα
2: ναι,
1: Σαμαρά.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το κόμμα, ο κάθε δημοσκόπος και ειδικός αναλυτής είναι πιο κοντά στη δυνητική ψήφο για να κάνει τις αναλύσεις του. Ναι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε με τη δημιουργία κόμματος, εάν και εφόσον το κάνει ο κύριος Σαμαράς. Που φαίνεται φυσικά ότι θα το κάνει, είναι στα τελευταία βήματα προς τον να κάνει ανακοινώσεις, πώς θα ακουστεί αυτό στα αυτιά κυρίως των κεντροδεξιών ψηφοφόρων. Γιατί μέχρι στιγμής νομίζω ότι όλοι είναι σε κάποια θέση λίγο παρατηρητή και δεν παίρνει θέση. Συγκεκριμένη θέση. Όσο φτάνει πιο κοντά στις κάλπες, τοποθετήσε.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε και τον κύριο Καραμάλη. Έχει εκείνος μια ομιλία με την πρεσβεία της Κίνας σε μια εκδήλωση.
0: Πότε είναι
1: βέβαια,
0: η ομιλία?
1: Είναι αύριο το απόγευμα. Αλλά και, εγώ νομίζω η σημαντική ομιλία του κυρίου Καραμάλη θα είναι εκεί αυτή που αποκαλύψαμε χθες, πέριξη της 28 Οκτωβρίου, που εκεί θα μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Θα έχουμε δει τι θα γίνει μέχρι τότε και αν έχουμε πάει σε πόντιση καλωδίου ή όχι. Πώς θα έχει διαμορφωθεί το κλίμα. Θα έχει λοιπόν το ενδιαφέρον της και εκείνη τοποθέτηση.
0: Για να πάμε όμως και στην αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Τσίπρας με ατικάρχες βρέθηκε σήμερα.
2: Έτσι, με τους ατικάρχες να το πούμε έτσι. Πρόκειται για τα στελέχη ανά την Αττική. Είναι στελέχη που έχει ορίσει στα διάφορα όργανα, να τα πούμε έτσι, γιατί ως γνωστό δεν υπάρχουν εκλεγμένα όργανα, δεν έχει γίνει συνέδριο στην Ελλάς. Βρέθηκαν λοιπόν σήμερα για τη μάχη της Αττικής. Η μάχη της Αττικής βεβαίως δεν ξεκίνησε για την Αττική. Ξεκίνησε με ομιλία του κυρίου Τσίπρα για όλα τα θέματα. Μίλησε εφόλης της ύλης. Να πω ένα έτσι ενδιαφέρον στοιχείο. Έκανε επίσημη πρεμιέρα η κυρία Ρόζα Βρετού, η οποία κάθισε στις πρώτες σειρές. Και με ποιον εμφανίστηκε? Με τον κύριο Γιώργο Μπουλβασάκο που είχαμε εδώ χθες.
0: Για την υγεία που
2: και οι δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια. Και είναι και στο χώρο της υγείας.
2: Ο κύριος Μπουλβασάκος είναι ήδη τομεάρχης υγείας, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας, και η κυρία Ρόζα Βρετού ενδεχομένως να αναλάβει κάποιο ρόλο στο σχετικό στον ίδιο τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα όπως μάθαμε ότι είπε μέχρι στιγμής, είναι ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς, ο Μητσοτάκης θα έκανε έναν εύκολο περίπατο. Τώρα, από τα στοιχεία τα δημοσκοπικά, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε ότι και με την εμφάνιση της Ελλάς, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, στις δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να έχουμε άλλο μέτρο σύγκρισης της δυναμικής του ενός ή του άλλου κόμματος. Ναι, μεν η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση, ωστόσο, με διαφορά 10 και πλέον 12 και 15 σε κάποιες δημοσκοπήσεις μονάδων.
0: Με Ελλάς και χωρίς Ελλάς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ήταν ίδια.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν το βλέπω έτσι δύσκολο τον περίπατο μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι και η Ελλάς όπως και το ΠΑΣΟΚ για να πλησιάσουν πιο κοντά στο στόχο χρειάζονται πάρα πολλές προσπάθειες εφ' εξής. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως και αναφέρθηκε και σε αυτή την αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι όλοι προσπαθούν να μας περάσουν με μία ψήφο. Προφανώς αναφερόταν ευθέως στο ΠΑΣΟΚ, ευθέως που γίνεται τώρα μία έτσι προσπάθεια και είδαμε από τη ΔΕΦ και μετά να αρχίζει να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις περίπου μία δημοσκοπική μονάδα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη φυσικά. Ξεβολέψαμε την αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση ήταν η χαρακτηριστική φράση του κυρίου Τσίπρα, βεβαίως.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Είπε ο κ. Τσίπρας λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα έκανε εκλογές στο Σεπτέμβριο.
2: Ότι άμα διεμφανίσει, μπλόκαρε το σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί που πήγαιναν για εκλογές το Σεπτέμβριο είπαν «Ουψ, όχι, θα πάμε την άνοιξη του 2027».
0: Μάλιστα.
2: Είναι προφανές ότι ο κάθε Πρωθυπουργός μετράει όλα τα δεδομένα, τα κοιτάζει και τα ξανακοιτάζει για να πάρει τη δύσκολη απόφαση. Παίρνει το ρίσκο είτε με τη μία επιλογή είτε με την άλλη. Και ο κ. Μητσοτάκης μέχρι στιγμής επιμένει ότι το ρίσκο του θα το πάρει για την εξάντληση της τετραετίας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, με αυτά που είπε απευθυνόμενος στον κόσμο της Ελλάδας, μέσω των στελεχών, μέσω της ομιλίας του στα στελέχη, θέλει να εμψυχώσει το κοινό. Δηλαδή, είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφει μια στασιμότητα. Αυτή πρέπει να την καλύψει με έναν τρόπο και η ενίσχυση της ψυχολογίας είναι πάντα ένας καλός σύμβουλος. Αυτό νομίζω εμπιστεύεται σε αυτή τη φάση.
1: Δεν μαζεύκαν και κάνει για ψυχοθεραπεία οι άνθρωποι. Μαζεύκαν για να πάρουν πολιτική γραμμή. Η πραγματικότητα, με αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, πραγματικά το πιστεύει. Δηλαδή, πιστεύει ο κ. Τσίπρας ότι άκουσε ότι θα φτιάξει κόμμα και ήταν να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο και είπε: «Άσε, φτιάχνει ο Τσίπρας κόμμα, μην χάσω το Σεπτέμβριο, να χάσω τον Ιούνιο». Δηλαδή, δεν πείθει με αυτά τα επιχειρήματα ο κ. Τσίπρας. Τον βλέπω να επιστρέφει σε παλιές φράσεις και λογικές που είχε όταν έχασε από τον κύριο Μητσοτάκη μία και δύο και τρεις φορές. Δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα στασιμότητας και δημοσκοπικής, όπως επισημάνεις πολύ σωστά εσύ, και απειλής από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ένα ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε πιο αριστερό, τουλάχιστον σε αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, και παρουσίασε ένα κόμμα με στελέχη, με μια οργανωτική γραμμή, με μια οργανωτική δομή.
2: Με βουλευτές.
1: Με βουλευτές, με μεταγραφές. Ο ίδιος κάπου έχει κολλήσει. Και με τέτοια εφιολογήματα που μπορεί να ακούγονται έβηχα σε κάποιους.
2: Πώς να πάρει το
1: δεν
2: ρίσκο.
1: Δεν πείθουν.
0: Θα ρωτήσουμε.
2: Δηλαδή να πάρει το ρίσκο και να κάνει τι. Να πάρει τώρα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσει και αυτό έτσι ένα γυρολεκτικό.
1: Τον διευκόλυνε να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο με αυτήν την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 12-15, από 12 έως 15. Τον κύριο Ανδρουλάκη από 12-10.
0: Για να φύγουμε τώρα λίγο από τον κύριο Τσίπρα, να πάμε στο Σέργιο Ζαμπάκα και πάλι στον ΣΕΒ για να μας πει ποια είναι ακριβώς τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια στη βιομηχανία.
6: Καλησπέρα και πάλι. Ανακοίνωσε ένα πακέτο, μια επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις που θα τις απαλλάσσουν από αντίστοιχα βάρη από το υψηλό κόστος ρεύματος. Αναφέρθηκε σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αναφέροντας παραδείγματα όπως βιομηχανίες στον κλάδο του τσιμέντου, τροφίμων, των πλαστικών και των χαρτικών. Όπως είπε, περισσότερες λεπτομέρειες αυτού εδώ του πακέτου θα ανακοινωθούν προσεχώς, θα διευκρινιστούν περαιτέρω προσεχώς από τους συναρμόδους υπουργούς. Προανήγγειλε δε και στήριξη επιχειρήσεων που προχωράνε σε πράσινες επενδύσεις. Πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος ο ΣΕΒΗ, οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις Ελλάδος ζητούσαν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης που θα αντισταθμίζουν το όλο και αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και βεβαίως μόνιμα μέτρα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Ουσιαστικά απάντησε έμεσα σε αυτό το αίτημα ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι συμμερίζεται αυτές τις προτάσεις και υιοθετεί τις προτάσεις του ΣΕΒ όταν τις θεωρούν λογικές. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο κόστος ενέργειας. Το φυσικό αέριο συνεχίζει και έχει σημαντικό ρόλο στο μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεχωρίζουμε όμως και αναφορές του που αποτυπώνουν έναν προεκλογικό χαρακτήρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπερασπιστεί τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς πάνω σε αυτή χτίζεται η αξιοπιστία της εθνικής οικονομίας. Είπε ότι θα στέκεται δίπλα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Θα απέχει όμως η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, από λογικές που ακούγονται ωραίες σε προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Δεν θα ενδώσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτές οι προτάσεις μπορεί να περάσουν το λάθος μήνυμα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της χώρας.
0: Σαφές, Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και αυτή τη δεύτερη φορά που βγήκες να μας ενημερώσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο τραπέζι μας. Φόφη, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τελικά τις 120 δόσεις.
2: Όχι, δεν θα ψηφίσει τις 120 δόσεις. Τις 120 δόσεις όπως τις έχει περιγράψει η κυβέρνηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να βλέπει στο τραπέζι, στα κοινοβουλευτικά έδρανα, την νομοθετική πρωτοβουλία του ενός και του άλλου. Μέχρι στιγμής ούτε η κυβέρνηση έχει εμφανίσει τις δικές της 120 δόσεις, ούτε το ΠΑΣΟΚ έχει εμφανίσει τις δικές του 120 δόσεις που λέει ότι πρέπει να αφορούν τους πάντες και για το 24 και για το 25 και για την αρχή του 26 και μάλιστα να υπάρξει μείωση τόκων και προσαυξήσεων. Να αφορά δηλαδή τους πάντες. Χθες λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ, είπε λοιπόν ποια είναι η διαφορά με εμάς, ότι εγώ διαφωνώ με το επιτόκιο, πρέπει να είναι πολύ πιο χαμηλό. Και εμείς θα παρουσιάσουμε τη δική μας πρόταση και δεν θα ψηφίσουμε τη δική τους πρόταση, γιατί έχουμε μια άλλη νοοτροπία για το πώς μπορούν πραγματικά να προστατευτούν οι δανειολήπτες. Αυτό είναι το ένα, βεβαίως, θα μου πεις τώρα. Αν η κυβέρνηση παρουσιάσει μια πρόταση που είναι πιο κοντά στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να αλλάξει άποψη και θέση. Φυσικά. Μένει να δούμε λοιπόν ποια πρόταση θα καταθέσει καταρχάς η κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα, δεν έχει καταθέσει την νομοθετική πρωτοβουλία. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και για αυτό το θέμα, αλλά και για τις άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι τη συζήτηση στον προϋπολογισμό, η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος πιθανότατα θα κατατεθεί στη Βουλή, καλώντας και την κυβέρνηση να τη στηρίξει την προσεχή εβδομάδα.
1: Μου κάνει εντύπωση ακούγοντας εδώ τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους ρωτούσαμε αν θα το ψηφίσουν. Είπαν έστω και τόσο να βοηθάει τους πολίτες ένα μέτρο, εμείς θα το ψηφίζουμε. Είναι μια αλλαγή στάσης. Θεωρώ ότι μπαίνουν και αυτοί στο προεκλογικό mood και δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
2: Και είπα, πρέπει να δούμε να τι πρόταση θα καταθέσει ο καθένα, και το ένα κόμμα και το άλλο, και μπορεί εκεί να υπάρξει, ποιος ξέρει, μια συνεννόηση.
1: Μακάρι να υπάρχει και καλό για τη βοήθεια στις πολίτες. Ακριβώς, ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται σε μια λογική να καταψηφίσει μια τέτοια πρόταση για 120 δόσεις.
2: Έχει μια λογική και καταθέτει τη δική του πρόταση και λέει 120 δόσεις. Να είναι για όλους και όχι μόνο
1: μπορεί,
2: για
1: αυτούς που
0: πήγαν στους 72. Να τη βελτιώσει. Μετά με το πάνελ, έχουν προκύψει διάφορα θέματα στο μεταξύ.
2: Και πάρα πολλά κι άλλα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να πω επίσης, θα είναι την Παρασκευή ταξίδι στο Καστελόριζο. Μαζί με τους αρμόδιους τομεάρχες. Θα δει από τον Δήμαρχο μέχρι θα επισκεφτεί την στρατιωτική μονάδα που υπάρχει εκεί. Και φυσικά τα μηνύματα προς την Τουρκία.
0: Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι θα υποδεχθούμε σε λίγη ώρα την κυρία Ρένα Δούρου. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε μία δήλωση που έκανε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο που είναι κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα πριν λίγα λεπτά.
7: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας.
8: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
9: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
10: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
10: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
0: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Εδώ είμαστε. Μαζί μας είναι και η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Δούρου.
14: Καλώς σας βρήκα και τους τρεις.
15: Καλησπέρα.
13: Να είστε καλά. Ακούσαμε πριν λίγο, ανακοινώθηκαν και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό για το βιομηχανικό ρεύμα, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό.
14: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που εδώ και πάρα πολύ καιρό ο μόνος που φώναζε για το ενεργειακό κόστος. Ήταν και η ΕΒΙΚΕΝ. Είχαν φτάσει δηλαδή και οι βιομήχανοι, οι Έλληνες βιομήχανοι, να προσχωρούν στην κριτική που έχουμε κάνει εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Τώρα είδα, για να είμαι ειλικρινής, την ώρα που με φροντίζανε οι κυρίες στο μακιγιάζ, είδα ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτά θα τα εξειδικεύσει. Μένει να τα δούμε. Απλώς, αν θέλετε τον τίτλο, η ΔΕΘ ουσιαστικά πέρασε και δεν ακούμπησε. Διότι από τη ΔΕΘ έως σήμερα, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τελικά βρει δημοσιονομικό χώρο. Θυμάστε τι μας έλεγε, ότι όσοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλούσαμε για διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου βάσει των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών, των μέτρων που λέγονται DRM και των μέτρων one-off, ας πούμε, ότι λαϊκίζαμε, θα είδατε ότι τελικά μπορεί να θα προχωρήσει μάλλον σε 120 δόσεις και μένει να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει. Δηλαδή, ξαναλέω, η ΔΕΘ έγινε μόνο για να ανέβει πάνω και να γεμίσουν τα τσιπουράδικα της Θεσσαλονίκης με τα γαλάζια στελέχη. Δηλαδή, ο ίδιος αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που τις τελευταίες 20 ημέρες εξαγγέλει σε λογικές επιδοματικές που κάποτε διαρρήγνει τα ημάτια του, έχει ακυρώσει την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που βασικά την έχουν ακυρώσει οικονομικοί δείκτες και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
15: δεν ανακοίνωσε μέτρα, γιατί τον είχατε καταγγείλει ότι ανακοίνωσε μέτρα 2 δις ο κ. Μητσοτάκης, έστω και τεροχρονισμένα στη ΔΕΘ. Δεν έπαιξαν ρόλο αυτά. Το ότι έρχεται επιπλέον και ανακοινώνει και άλλο πακέτο μέτρων.
14: Αυτό είναι, κύριε Ελευθερόπουλο, αυτό είναι ένα ερώτημα που σας εύχομαι σημακοντά να τον δείτε, να του το απευθύνετε και να πάρουμε και καμιά σοβαρή απάντηση. Διότι, ξαναλέω, όχι μόνο ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αντίλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μας και για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Είδε ότι η ελληνική οικονομία αλλά και η ελληνική κοινωνία δεν είχε κανενός είδους ανταπόκριση σε αυτά που ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όχι για κανέναν λόγο αντιπολιτευτικά, διότι δεν δίνουν λύσεις στα διωγγούμενα προβλήματα της εφταετίας Μητσοτάκη και τώρα προσπαθεί με κάποιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αργά για αυτά που έχει δημιουργήσει και για το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας, είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, εγώ σήμερα θα φύγω από εδώ και θα πάω εκεί που οφείλω να είμαι, δηλαδή δίπλα στους αλλοιείς, στην Ιχθυόσκαλα. Φαντάζομαι θα το έχετε σχολιάσει. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες αλλοιείς αντιμετωπίζουν ένα κόστος της τάξης του 130%, λέω, ενεργειακό πια. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, αντιμετωπίζουν και τους Τούρκους αλλοιείς. Διότι όταν λέμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια δεν υπερασπίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, κάποιοι λένε ότι υπερβάλλουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οχλούνται από τους Τούρκους αλλοιείς και δεν υπάρχει ούτε ένα διάβημα από το ΙΠΕΞ και έχουν να αντιμετωπίσουν.
13: Θα πρέπει και λέτε, να γίνει διάβημα από το ΙΠΕΞ.
14: Τουλάχιστον. Για τους ψαράδες. Πολλά έχουμε πει ότι θα πρέπει να γίνουν. Ναι. Αλλά σας λέω και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν και ένα τεράστιο ενεργειακό κόστος για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης απλώς μας είπε ότι φταίει η βάρβαρη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία.
15: Νομίζω πάντως ανακοίνωσε χθες ότι θα υπάρχει παρέμβαση για τους αλλοιείς.
14: Μακάρι.
15: Ειδικά μέτρα. Με συγκεκριμένα στοιχεία πάντα αποδίδει. Είχαμε πριν λίγες μέρες εδώ καλεσμένο τον κύριο Σιακαντάρη και τον ρωτήσαμε, είναι ο άνθρωπος που συνέγραψε το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Και μας είπε ότι εκεί που υστερεί ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δεν έχει αριστερό πρόσημο στη μέχρι τώρα πορεία του. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση? Δηλαδή δεν τον ακούσαμε στη ΔΕΘ 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 14ο και τα υπόλοιπα που περιμένουμε.
14: Είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει κάποιος τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά οφείλουμε να τον παρακολουθήσουμε, διότι θυμήσατε κι εσείς σε όσους και όσες μας παρακολουθούν ότι είναι αυτός που υπέγραψε το περιβόητο μανιφέστο του νέου φορέα. Και λέω αυτό διότι έχει ξεκινήσει από το να λέει ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Μετά θυμήθηκε το γαλλικό επινέ. Για όσους και όσες δεν γνωρίζουν, ήταν μια προσπάθεια των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων στη Γαλλία να φτιάξουν μια προγραμματική συμμαχία. Τώρα δεν ξέρω τι συνέβη και ασκεί κριτική ότι δεν ξέρω.
16: Εν τούτους ο κύριος Σιακαντάρης τάχθηκε υπέρ της πρότασης για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό. Κάτι που δεν είπε ο κύριος Τσίπρας.
14: Ναι, αλλά βλέπετε κυρία Γιωτάκη ότι δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει εύκολα τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μου, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι πρόβλημα
15: του νέου φορέα. Αν κάτι γνώμη είναι αριστερός τελικά φορέας,
14: κοιτάξτε,
15: θέλει να είναι αριστερός φορέας.
14: Το αριστερή υπάρχει ως επιθετικός προσδιορισμός στον τίτλο του νέου φορέα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν κρυφεί όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ήταν από τα πρώτα κόμματα για τα οποία έχει θέσει στη δημοσιότητα μια σειρά οικονομικών μέτρων, αλλά και από την ίδια την κοινωνία, έχει κρυφεί ότι δεν τα σπάζεται. Έχει φλερτάρει με το κέντρο, έχει επιδείξει σαν τον κύριο Αδουλάκη ένα μικρομεγαλισμό με το περιβόητο ή εμείς ή κανείς, κατά το αντίστοιχο και με μία ψήφο διαφορά θα γίνει ο πρωθυπουργός της χώρας.
13: Γιατί το λέτε χώρας. Μικρομεγαλισμό αυτό?
14: Διότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν απήχουν σε αυτά που ακούμε από τα χείλη τόσο του κύριου Ανδρουλάκη όσο και του κύριου Τσίπρα. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή.
13: Δηλαδή ότι έπρεπε να είχαν 25% ας πούμε στις δημοσκοπήσεις για να μπορούν να το πούν αυτό ο κύριος Τσίπρας εν προκειμένου που το έχει πει.
14: Κοιτάξτε, έχουμε 7 χρόνια μιας πάρα πολύ επικίνδυνης κυβέρνησης. Εάν συνεχίσουν έτσι και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς θα τα κάνουν 11. Εάν συνεχίσουν δηλαδή σε λογικές μικροηγεμονίας, σε ατάκες που αν ας πούμε δεν είχαμε αν είχαμε να πληρώσουμε το ενίκιο μας, μπορεί και να γελάγαμε. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο να παίζουν με τις ατάκες, βέβαια το ρεπορτάζ σας να έχει ψωμί να φαν και κότες.
13: Δόξα τω
14: Θεώ. Σίγουρα, φαντάζομαι δεν προλαβαίνετε να τα σχολιάζετε όλα από ό,τι ακούγονται. Και σε αυτό που είπε η κυρία Γιωτάκη, να έχεις στελέχη, πρώην βουλευτές, πρώην υπουργούς, πρώην πρωθυπουργό που έχει δώσει τη 13η σύνταξη τμηματικά στα χρόνια των μνημονίων, όταν η Τρόικα ήταν σε κάθε φορέα της Γενικής και της Κεντρικής Κυβέρνησης, και 7 χρόνια μετά να μην θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει όσους δοκιμάζονται από τα 7 χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη.
13: Υπάρχουν βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα με την Ελλάς παρόλα αυτά?
14: Όχι, αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τα τέλη Ιουλίου και μετά, είναι μια συμπαγής ομάδα 10 ανθρώπων, οι οποίοι δίνουν μάχη και δώσανε και μάχη ακόμα και το καλοκαίρι, δηλαδή τον Αύγουστο που το Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν κλειστό. Εμείς δουλεύαμε σε όλες τις περιοχές της χώρας μας, διότι δεν χρειάζεται, κυρία Δούκα, να σας θυμίσω ότι τον τελευταίο ένα χρόνο με ευθύνη όχι των αγωνιστριών και των αγωνιστών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οδηγηθήκαμε σε μια δημογραφική περιδίνηση, η οποία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα που τα παρακολουθείτε, μπήκε ένα τέλος αυτήν τέλη Ιουλίου και είδατε ότι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις του μήνα Σεπτεμβρίου όχι μόνο έχει αναχαιτιστεί αυτή, αλλά σιγά σιγά, πώς το λέτε δημοσιογραφικά, τσιμπάμε κιόλας, διότι ξαναβρήκαμε την περπάτησιά μας. Δεν είμαστε τοξικοί, όπως είπε ο κ. Σιακαντάρης. Δεν
16: έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος. Και είσαστε πάρα πολύ μακριά στο να φαντάζομαι να θεωρείτε ότι έχετε κλειδώσει την είσοδο στη Βουλή, όταν είσαστε γύρω στο 1,5%. Θεωρείτε...
14: Σε αντίθεση με όσα σχολίασα πριν, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μας κατηγορήσετε ότι μικρομεγαλίζουμε. Αντιθέτως, ξαναβρεθήκαμε στις ράγες του να αντιστοιχηθούμε με τους ανθρώπους της αριστεράς που τους πληγώσαμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν επιμερίζεται η ευθύνη σε όλους με τον ίδιο τρόπο, προς Θεού. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη έναντι άλλων. Και όπως είδατε και εσείς, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε σοβαρή πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού κρέους. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε σοβαρή πρόταση για τη στεγαστική πολιτική με ένα νέο ρόλο στον ΕΦΚΑ και την Αναπτυξιακή Ελληνική Τράπεζα. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενεών.
13: Σε αυτό όμως που είπε η κυρία Γιωτάκη, ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος?
14: Κοιτάξτε, δεν είναι ο εκλογικός στόχος που δημοσκοπικά φαίνεται απλά να μπούμε στη Βουλή. Για μένα θεωρώ ότι με τον τρόπο με τον οποίο πια εργαζόμαστε και έχουμε αντιστοιχηθεί με την κοινωνία και τους αριστερούς και τις αριστερές, είναι σχεδόν κλειδωμένος. Αλλά δεν μπορεί εμείς να έχουμε μόνο αυτή τη λογική. Δηλαδή, να μπούμε στη Βουλή και αυτό μας στάνει, γιατί τότε μιλάμε για επικίνδυνη πολιτική αυτοαναφορικότητα. Το καταστατικό στο άρθρο 6, που κάποιοι και κάποιες το ξεχάσανε, είτε από αυτούς τους βουλευτές που τώρα είναι στο μεγάλο κομμάτι των ανεξαρτήτων και περιμένουν κατά πού να κάνουν, ψάχνουν κόμμα να πολιτευτούν, είτε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα βρίσκονται στο νέο φορέα, λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο άρθρο 6. Λέει ότι για μας βασική αρχή είναι οι προγραμματικές συμμαχίες με προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες. Επομένως, θέλω να σας πω, ο στόχος μας δεν είναι απλά να κλειδώσουμε την είσοδό μας στη Βουλή. Δεν προκύπτει...
15: Μα τους συντρόφους σας που περιγράφετε, υπάρχει περίπτωση να ξανασυναντηθείτε στο δρόμο μετά τις κάλπες?
14: Κύριε Ελευθερόπουλο, καταρχάς δεν αντιμετωπίζω.
15: Με την Ελλάδα, ναι, που δεν την αναφέρετε κιόλας με το όνομά της, αλλά.
14: Δεν αντιμετωπίζω τους ανεξάρτητους βουλευτές ως μια ενιαία, αδιαφοροποίητη ομάδα. Κρίνονται όλοι και θα κριθούν. Υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκούμε υπογράφουν μαζί μας και θα το έχετε δει.
15: Ερωτήσεις.
14: Και υπάρχουν και αυτοί που ξαναλέω, έχω βάλει τίτλο, ψάχνω κόμμα να πολιτευτώ. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει.
15: Τον κύριο Αποστολάκη, κυρία Δούρου, να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ. Για τους υπόλοιπους έχω πει την άποψή μου, αλλά ήταν βουλευτής επικρατείας.
14: Ναι.
15: οι βουλευτές επικρατείας εκλέγονται με το κόμμα, δεν εκλέγονται με το Σταυρό. Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς?
14: Έχω πει επανειλημμένως, και ας μην ακούγεται ωραίο ή ας μην ακούγεται, ας μην είναι σύνηθες τέλος πάντων αυτή η κριτική, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για κάποιον στελεχών του, σαν και αυτόν που αναφέρατε, δεν είναι ότι καταβήθησε τα δημοσκοπικά μας ποσοστά.
13: Ούτε το όνομα Ελλάς λέτε, ούτε το όνομα κύριος Αποστολάκης λέτε.
14: Μισό λεπτό. Να το πω, αν θέλετε μπορώ να το πω.
13: Όχι,
14: και να αφήσω τις φορές πως κάνουμε στα βαφτίσια.
13: Λοιπόν,
14: τον κύριο Αποστολάκη να κάνω το χατήρι εδώ της συναδέρφου σας. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι σε σχέση με το επιχείρημά μου.
13: Όχι.
14: Λοιπόν, έκανα το εξής. Πέρα από το ότι καταβήθησε τα δημοσκοπικά ποσοστά, λείπανε περαιτέρω αυτό το οποίο το συναντάτε, φαντάζομαι, στο ρεπορτάζ που κάνατε, την απαξίωση ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που δεν θέλει να έρθει καν στην κάλπη. Άρα εμείς έχουμε ένα διμέτωπο αυτή τη στιγμή. Απέναντι σε μια εφταετία εσχρή και επικίνδυνη σε όλα τα επίπεδα, περιμένουμε τώρα τον κύριο Ρούμπιο να δω τι θα μας πει, τι θα κάνει. Θα καλύψει την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία γυρνάει από άκρη σ' άκρη στην πατρίδα μας και εμπορεύεται το υγροποιημένο αμερικανικό αέριο.
13: Σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ και τι έκανε σε άλλες χώρες, έχει απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά σε σχέση, άμα θέλετε να μιλήσουμε για τον κάθε το διάδρομο, αυτό είναι ένα εθνικό έργο. Δεν είναι καν της κυβέρνησης.
14: Να μιλήσουμε με ό,τι θέλετε. Αλλά
13: όχι, να το πούμε αυτό.
14: Εγώ λέω λοιπόν ότι για να πάω πίσω και να λέω και τα ονόματα.
13: Αν δεν θα θέλαμε να υπάρχει ο κάθετο διάδρομο. Όχι, απλώς να σας απαντήσω, αν θέλετε, κυρία Βουρού, για τον κάθετο διάδρομο.
14: Εσείς γιατί έχετε πάρει τον κάθετο διάδρομο που παίρνω?
13: Δεν μπορώ, δηλαδή, εγώ να έχω άποψη που έχετε εσείς.
14: Αλλά για να τελειώσω το επιχείρημά μου, λέω ότι την ίδια στιγμή μία σειρά τέτοιων στελεχών έχουν απαξιώσει την πολιτική και εμείς στο διμέτωπο αγώνα, πέρα εναντίον της δεξιάς, έχουμε και αγώνα εναντίον της αποχής, διότι καταδικασμένοι για εγκλήματα παρουσιάζονται το τελευταίο καιρό να είναι λύση. Πάμε τώρα στον κάθετο διάδρομο. Ακούστε. Θέλω να καταλάβω και περιμένω πώς και πώς, ως Ελληνίδα πολίτης που εδώ και 7 χρόνια βλέπω την κυβέρνησή μου να μην υπερασπίζεται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, περιμένω πώς και πώς να καταλάβω τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο στην περιοχή. Λοιπόν, τι θα κάνει ακριβώς?
13: Δηλαδή, δεν μας χαροποιείται ότι έρχεται ο Ρούμπιο εδώ και δεν πάει στην Τουρκία? Γιατί αυτό είναι μια θέση που δεν τη λέει καν μόνο η κυβέρνηση.
14: Κυρία Δούκα, ακούστε. Το να μεταβαίνουν υπουργοί άλλων κρατών μελών στη χώρα μας σε άλλες εποχές θα σήμαινε ότι η χώρα μας είχε μία αξία. Αναφέρομαι στις εποχές που υπουργός εξωτερικών ήταν ο Νίκος Κοντζιάς και που, παρόλο, ξαναλέω, είχαμε τη δημοσιονομική φιλιά εδώ της Χρεοκοπίας και των Μνημονίων, ασκούσαμε πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική με πολλές τριμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή.
13: Ή με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ασπάζονται κι όλοι.
14: Ή με τη συμφωνία των Πρεσπών. Περίπτωση. Πολύ σωστά. Διότι να θυμίσουμε εδώ σε όσους μας παρακολουθούν ότι στον 21ο αιώνα 30 ανοιχτά θέματα εξωτερικής πολιτικής λύθηκαν είτε με αιματοκύλισμα, είτε με σειράξεις, είτε με συγκρούσεις. Το μόνο που λύθηκε με συμφωνία και ειρηνικά ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Όμως σας έλεγα, κυρία Δούκα, ότι εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να πάρει μάλλον άδεια από την Τουρκία για να ποντιστεί το καλώδιο στην Κάσο, που είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ και της Δούρου.
13: Είστε υπέρ της πόντισης του καλωδίου?
14: Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, ξαναλέω. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο με δική μου πρωτοβουλία την τελευταία 5η του Ιουλίου του 24 ρώτησα γιατί σταματάει αυτό το καλώδιο και δεν πήραμε απάντηση ποτέ.
15: Νομίζω ότι προχωράει πάντως, κυρία Δούρου.
14: Έχουμε λοιπόν και τον κύριο Συρίγο, όχι τη Δούκα, τον Ελευθερόγλου ή τη Δούρου, ο οποίος είπε ότι δύο φορές που ουσιαστικά είχαμε καταπάτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν το διέψευσε κανένας, ήταν γιατί δεν μας το επέτρεψε η Τουρκία. Λοιπόν, άρα μου λέτε τώρα, έρχεται ο Ρούμπιο σε εμάς, δεν πάει στην Τουρκία. Να πάμε πίσω και να δούμε ποιος έχει τοποθετηθεί πρέσβη στην Ελλάδα και ποιος έχει τοποθετηθεί πρέσβη στην Τουρκία. Να πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Μπάρακ στην Άγκυρα και να δούμε τη δράση της κυρίας
13: Δούρου. Ο κύριος Μπάρακ, κυρία Δούρου, έλεγε ότι θα συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Τραμπ και τελικά δεν συναντήθηκαν ποτέ. στις Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, ούτε να επιχαίρω εάν, για παράδειγμα, δεν μεταβαίνει αξιωματούχος της Washington DC στην Άγκυρα και μεταβαίνει εδώ. Εγώ ξέρω ότι εδώ και 7 χρόνια ξεκινήσαμε από το παραμύθι της απομονωμένης Τουρκίας, μετά περάσαμε στο παραμύθι των ήρεμων νερών και τώρα παίζουμε, κυρία Δούκα, με το αν θα έρθει σε εμάς και δεν θα
13: γιατί
14: πάει παραδίπλα.
13: Γιατί το λέτε παραμύθι αυτό με τα ήρεμα νερά?
14: Θέλετε να δείτε, έχετε το κινητό σας μπροστά, για δείτε σήμερα πόση παραβίαση είχαμε.
13: Το είπε πριν ο κύριος Ελευθερόπουλος.
14: Δεν τον άκουσα τον κύριο Ελευθερόπουλο.
15: Το είπα και χθες και σήμερα. Και χθες και σήμερα έχουμε αρκετές παραβιάσεις. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πέραν της εξωτερικής πολιτικής. Άκουγα νωρίτερα πάλι τον κύριο Τσίπρα, σας φαίνω σε δύσκολη θέση, θύμιζοντας τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι χωρίς το κόμμα που έφυξε.
14: Δεν είναι προσωπικό η πολιτική.
15: Όχι, όχι, όχι. Αυτά που σηματοδοτεί.
14: Κοιτάξτε, κύριε Ελευθερόπουλο, δυστυχώς κατέστη προσωπικό.
16: Εντάξει, μετά από τόσες διασπάσεις, δεν θα υπάρχει
15: είπε,
16: κάποια
15: λοιπόν, μεταξύ.
14: Δυστυχώς, κύριε Γιωτάκη, κατέστη προσωπικό για κάποιους και μάλιστα προσωπικό όσον αφορά την πολιτική τους επιβίωση και γι' αυτό έχουμε την απαξίωση της πολιτικής στην πατρίδα μας. Πείτε μου.
15: Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων, χωρίς το κόμμα Ελλάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκανε ένα υγιεινό περίπατο προς τις κάλπες. Πώς το ακούσατε αυτό?
16: Ναι,
15: τον είπα εγώ υγιεινό περίπατο και θυμάμαι άλλη ατάκη.
14: Πριν όμως με διορθώσατε όταν μίλησα για ηγεμονισμούς και μικρομεγαλισμούς.
15: Εγώ δεν διορθώνω κανέναν, εγώ ακούω. Αφήνω τα, όλα τα άρθη να αρθίζουν.
13: Όχι, δεν σας διορθώσαμε. Απλώς σας είπαμε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εξηγούσατε, τι εννοούσατε με τον μικρομεγαλισμό.
15: Τι θέλει να πούμε αυτό? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πρώτη τετραετία του κ. Μητσοτάκη, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 32% αν θυμάμαι καλά. Στη δεύτερη τετραετία ήταν ο κύριος Τσίπρας μέχρι κάποιο χρονικό σημείο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέει, έφυγε εγώ τώρα, τον τελευταίο χρόνο, φτιάχνω ακόμα και τώρα αποκτάω τόπος μια δυναμική αντιπολίτευση. Πού πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο το αφήγημα?
14: Πάντως, αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ εγώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
16: Ποιες συμμαχίες θα έχετε με τον κύριο Κοτζιά που αναφέρατε πριν?
14: Ναι,
16: θα υπάρχει συμμαχία με κάποια άλλα κόμματα?
14: Έχουμε ήδη από τα τέλη Ιουλίου έρθει σε επικοινωνία και έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις και για το ψηφοδέλτιο με τους οικολόγους πράσινους. Και έλεγα, κυρία Γιωτάκη, το εξής. Μία κίνηση απλή, θεσμική, που είναι εντός της Ελληνομένης Στολικού Κοινοβουλίου, όπως η πρότασή μας για την αντιπροεδρία της Έλενας Ακρίτα, και είδατε ότι μάζεψε 119 ψήφους. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα τη βρίσκει την περπατησιά του μετά από τις συνεχείς διασπάσεις που θυμήθησατε, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί μακριά από ατάκες, οι οποίες κιόλας από μήνα σε μήνα αλλάζουν, έτσι, αφού θυμηθήκαμε και τον κύριο Σιακαντάρη, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί μια προγραμματική σύγκληση, όχι απορρόφηση και όχι προς επαγγελματικό προσπορισμό κάποιων από αυτούς που μένουν στο τέρμιλαν και αναζητούν εκλογική περιφέρεια με το ένα ή το άλλο κόμμα, για να μην έχουμε 11 χρόνια Νέας Δημοκρατίας.
13: Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Δούρου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή στις πρώτες εκλογές, θα μπορούσε μετά στο δεύτερο γύρο να συνεργαστεί, να πάει μαζί με την Ελλάς και με τον κύριο Τσίπρα, με κάποιον άλλο?
14: Έχουμε συνέδριο. Δεν θα αποφασίσει η Δούρου σε ένα παράθυρο συζητώντας με τον Ελευθερόγλου. Έχουμε ένα συνέδριο, αλλά σας λέω ότι αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι πάρα πολύ μακρινό. Διότι εμείς θα την κλειδώσουμε την είσοδο στη Βουλή.
16: Θα εκλέξετε αρχηγό από την βάση?
14: Εννοείται με συνεδριακή διαδικασία.
16: Με συνεδριακή διαδικασία,
14: έως πότε εννοείται?
16: Τι θα είστε εσείς που θα ηγηθείτε των ψηφοδελτίων?
14: Αυτή τη στιγμή να θυμίσω όχι σε εσάς, στους ακρότες και στις ακροατριές μας, ότι έχουμε συλλογική ηγεσία, η οποία όπως φαίνεται όλα δείχνουν ότι μάλλον ωφελεί, δεν βλάπτει. Σε αντίθεση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που αναζητούσαμε έναν μεσία και λειτουργούσαμε με τη λογική να βρούμε το πρόσωπο που θα χτυπήσει το Μητσοτάκη και όχι τις πολιτικές με τις οποίες θα φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό ήταν ανώριμο και για την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είναι ανώριμο και για την ελληνική κοινωνία.
16: Άρα όχι εκλογή από τη βάση, όπως προτείνουν άλλα στελέχη του κόμματός σας.
14: Η μια σειρά στελεχών έχουν προτείνει και σωστά το θυμίσετε. Ναι, αλλά μην αφήσουμε και να πάρουμε.
13: Όχι, δεν το αφήσουμε. Το λέω για τη διάρκεια της απάντησής σας.
14: Ναι, λοιπόν, μια σειρά στελεχών έχουν προτείνει να πάμε σε ένα συνέδριο πριν από τις εκλογές, οι οποίες όλα δείχνουν ότι θα γίνουν. Είναι μια πρόταση στην οποία δεν υπάρχει απαγορευτικό στο να διατυπώνεται, αλλά την ίδια στιγμή συναντά την πλειοψηφία που λέει ότι τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους ξαναβρίσκει το λόγο για τον οποίο οι εντολείς μας έστειλαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και επειδή είμαστε και σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, καλό είναι εμείς να μην γυρίσουμε την πλάτη μας και επιδείξουμε μια ισοστρέφεια. Καλύτερα να μιλάμε για το ποιοι είναι οι ορθοί στεγαστικοί πολιτικοί που έχουν ανάγκη.
15: Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Δούρου για μια θέση που πήρε σε κάτι που αφορούσε τη λειτουργία μου ως δημοσιογράφου και ως αρχηγός κόμματος. Δεν έχει σημασία, δεν θέλω να το υπενθυμίζω, γιατί ακόμα και αυτό είναι ένα
14: κομμάτι που θέλω να το συζητάμε. Η ρητορική του μίσους και μάλιστα από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη έχει οδηγήσει, ξαναλέω, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία νέα παιδιά να θεωρούν ότι η λύση είναι ο νεοναζισμός. Και απέναντι σε αυτό, τουλάχιστον όσον με αφορά και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν θα κοιτάμε αν ο Ελευθερόγλου είναι δικός μου και θα τον αφήνουμε βορρά στις χειδαιότητες των ημνητών του Πατακού.
17: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δούρου, να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
18: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It's beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
1: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
2: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, υποδεχόμαστε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Να μιλήσει και η συμπολίτευση.
4: Τώρα, σε ένα λεπτό, κύριε Κερίδη.
6: Είπαμε.
4: Η κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπιεσμένη η κυβέρνηση, δεν τους αφήνατε να εκφραστούν.
5: Κοιτάξτε, το σύστημα ήταν με 2-3-4 κόμματα. Όταν έχει 9 κόμματα και μιλάνε και τα 9 με τον ίδιο τρόπο στη Βουλή, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπάρχει ένα ζήτημα.
4: Ναι, στη Βουλή.
5: Για τους 155.
6: Γι' αυτό να συζητάτε τα νομοσχέδια όχι σε μία μέρα και άρθρα και επί της αρχής και επί των άρθρων. Διότι παλιά δεν γινόταν αυτά. Όταν λειτουργούσε.
4: Να και απάντησε κατευθείαν.
5: Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε
6: πριν
5: λίγο.
6: Άρα μπορείτε να πείτε τα νομοσχέδια, τα συζητάμε σε δύο-τρεις μέρες.
4: Κύριε Χάρη Μαυροβή, το μεάρχη πολιτισμού της Ελλάς, βλέπετε ξανά το πολιτισμό. Ευχαριστούμε.
6: Και σας πήρα ξύλα για κόμματα.
5: Η Τόνια μας λείπει. Εγώ αυτό θέλω να πω. Η Τόνια Αντωνίου λείπει από τη Βουλή.
6: Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει.
5: Και να κάνουν

0: Secretary of State, γραμματέας του κράτους. Ο ίδιος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος βάζει πλώρη για την επόμενη μετατραμπική μέρα, να πούμε, για τις εκλογές του 28. Ένας λόγος που έρχεται είναι και για την ομιλία του στην
1: Κύριε Κερίδη, τον βλέπουμε, νάτος, κατεβαίνει τώρα από το αεροπλάνο, τον βλέπουμε τον κύριο Ρούμπιο, όπως είπατε τον τίτλο του κύριε Κερίδη. Στα ελληνικά, πώς μεταφράζεται ο Υπουργός
0: Γραμματέας του κράτους.
1: Γραμματέας του κράτους. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ στην υποδοχή τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Γύρω βλέπετε εξάλλου και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
0: Να σας δώσω και το ρεπορτάζ, αν θέλετε.
1: Δώστε μας
0: ότι
1: το ρεπορτάζ.
0: Υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι, το οποίο με νύχια και με δόντια προσπάθησε να ακυρώσει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακριβώς γιατί έρχεται μόνον εδώ και δεν πάει απέναντι ως ήθιστε. Νομίζω έχει και αυτό τη σημασία του.
2: Είναι και η κυρία Γκυλφόλ.
1: Εδώ βλέπουμε ακριβώς με την κυρία Γκυλφόλ. Εξάλλου έχει εκφραστεί πολύ θετικά. Λίγες μέρες πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα για την κυρία Γκυλφόλ και το πώς φροντίζει εδώ τα θέματα όσο βρίσκεται ως πρέσβης. Ελλάδα, κύριε Κερίδη, σας διάκοψα.
0: Έτσι. Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα ελληνικά και τα ελληνοτουρκικά. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο ως αρχηγός τότε της μειοψηφίας στη Γερουσία, στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, για την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και τις κυρώσεις Κάτσα εναντίον της Τουρκίας το 2019. Θυμάστε τότε πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μενέντες, από τους Δημοκρατικούς και αρχηγός της αντιπολίτευσης στην ίδια Επιτροπή, ο Ρούμπιο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Και οι δύο Κουβανοαμερικάνοι, έχει τη σημασία του και αυτό, καθολικοί.
1: Κοιτάξτε
0: και
1: τα μέτρα ασφαλείας, συγγνώμη κύριε Κερίδη. Χάσαμε και την εικόνα με το που είπα, κοιτάξτε. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη.
0: Λοιπόν, έπαιξε ρόλο τότε, το 2019, μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική, διότι ξέρετε, αν σήμερα η Τουρκία είχε τα F-35, θα είχε 100 F-35, θα μιλούσαμε σε τελείως διαφορετική βάση για την ισορροπία στο Αιγαίο, τις παραβιάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Θα γινόταν παραβιάσεις και δεν μπορούσαν τα ελληνικά ραντάρ να τις εντοπίσουν. Έρχεται λοιπόν σε μια κρίσιμη στιγμή, τόσο για τα γεωστρατηγικά, και αναμένουν να κλειδώσει η πώληση των F-35, ένα μέρος επίσκεψης, η ανανέωση της πενταετούς
1: συμφωνίας
0: αμυντικής συνεργασίας, αυτής της περίφημης Defense Cooperation Agreement, που πλέον δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο, αλλά κάθε 5 χρόνια μετά το 2021. Μια σειρά από άλλες συμφωνίες, τον πολιτισμό κτλ. Και βέβαια, πέρα από τα γεωστρατηγικά, τα γεωοικονομικά, που έχουν να κάνουν με τον κάθετο διάδρομο. Μια σημαντικότατη προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για την απεξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την είσοδο των αμερικανικών πόρων υδρογοναθράκων στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω Αλεξανδρούπολης και Ελλάδας. Αυτή είναι η επίσκεψη. Θα κάνει και μια μεγάλη ομιλία αύριο στην ΠΝΙΚΑ.
1: Καλή να δούμε, η σύγχρονη. Είναι καλύτερη από του Μακρόν το 2017.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Ναι.
0: Πάντως υπήρχαν πολλές προτάσεις για τόπο. Να σας δώσω ένα δεύτερο ρεπορτάζ. Εν τέλει.
1: Τι τόπο.
0: Για το που θα την κάνει. Και για λόγους ασφαλείας και λόγω καιρού κτλ. Καλή η σύγχρονη Ελλάδα με τα σύγχρονα μέγαρά της. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί και να αντιπαραβληθεί με τον φόντο της Ακρόπολης και το συμβολισμό που εκπέμπει.
3: Ως συμπληρώστε το ρεπορτάζ. Ποιο άλλο σενάριο έπαιζε, δηλαδή. Για
0: ξέρετε,
3: τον
0: Ιάρχο, είχαμε ξενοδοχεία κτλ. Η ΠΝΙΚΑ τελικά επελέγει.
1: Θέλει θα είναι μια. Κυρία Γιωτάκη.
0: Τι είπα, έδαξε πάλι, δεν την παρακολουθώ.
3: Όχι, δεν ήταν κάτι αρνητικό. Αυτό είναι δυνατόν να μην θέλουν να μιλήσουν στην ΠΝΙΚΑ για να μιλήσουν σε κάποιο ξενοδοχείο. Είναι πολύ καλύτερα στη χώρα του.
0: Ναι, εντάξει, όχι, και τα μέγαρά μας τα σίγουρα στην Ελλάδα, οι υποδομές, η Αθήνα έχει συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, άλλη εικόνα, άλλο το φόντο, άλλη ατμόσφαιρα.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα που είχε έρθει το 2016 στα τελειώματα ήταν στον Ιάρχος, δεν ήταν.
3: Έτσι.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Θα μεταδοθεί η ομιλία στην Αμερική. Είπαμε ότι ο Ρούμπιο θέλει να παίξει μεγάλο ρόλο στις εκλογές του 28. Τοποθετούνται οι παίκτες στην Ουάσιγκτον για την μετα-Τραμπ εποχή. Άλλωστε έρχονται οι ενδιάμεσες. Σιγά-σιγά το Κογκρέσο περνάει στα χέρια των Δημοκρατικών. Θα έχουμε μια άλλη ατμόσφαιρα στην Ουάσιγκτον από 1η Ιανουαρίου. Και ο Ρούμπιο είναι πραγματικά ένας σοβαρός, ίσως ο πιο σοβαρός, λένε οι αναλυτές, παράγων της αμερικανικής κυβέρνησης σήμερα, με ρόλο και άποψη για τα θέματα.
1: Εσείς, κύριε Αντωνίου, έχετε κάποιο αστερίσκο, περιμένετε κάτι να δείτε από την επίσκεψη Ρούμπιο, αν κάτι θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, αν θα υπογραφεί?
3: Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Βέβαια, θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ, ότι

0: Η αναβαθμισμένη επίσκεψη, υπουργός εξωτερικών είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά ο κύριος Ερντογκάν έχει δει τον Τραμπ προσωπικά 2-3 φορές, δεν θυμάμαι. Δυστυχώς ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν τον έχει δει και αυτό δεν είναι, θα έλεγα, θετικό για τη χώρα, διότι η θέση της χώρας είναι όχι μόνο σημαντική, αυτό είναι γνωστό, αλλά λόγω και των εξελίξεων, των δύο πολέμων των οποίων υπάρχουν και λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και λόγω του ότι είμαστε ένας στρατηγικός σύμμαχος πολύ ουσιαστικός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει συναντηθεί και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τραμπ για να θέσουμε και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πέρα από τα θέματα της αμυντικής πολιτικής που είναι πολύ σοβαρά και τα ενεργειακά, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο εκεί. Ορίστε.
1: Παρά τις συναντήσεις που γίνει πράγματι δύο, αν θυμάμαι καλά, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η μία.
0: Και στο ΝΟΗΕ έξω, δεν μας πείραζε να συναντηθούν και στα πλαίσια του.
1: Αλλά λέω ότι δεν βγήκε κερδισμένη η Τουρκία, διεκδικούσε τα F-35, δεν φαίνεται να τα έχει πάρει. Διεκδικεί ένα ρόλο ευρύτερο στην περιοχή.
0: Κυρία Ελευθερόγλου.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο δεν τη τον δίνει. Δεν πάει ο κύριος Ρούμπιο στην Τουρκία, δεν επισκέπτει την Άγκυρα και γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις από εκεί. Δεν φαίνεται να του βγαίνουν για την ώρα του κύριου Ερντογάν.
0: Επειδή η κριτική είναι ότι η Τουρκία δεν πάει καλά και δεν έχει αναβαθμισμένες θέσεις σχέσεις λόγω των F-35, που αποχώρησε η ίδια από το πρώτο πρόγραμμα τον F-35, δικιά της επιλογή ήταν, το οποίο το έχει μετανιώσει, πήρε τους S-400 και τώρα περιμένει να δει πώς θα το κάνει. Όμως η Τουρκία είχε αναβαθμίσει τη θέση της ως περιφερειακή δύναμη και είχε σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ουκρανία που πουλάει όπλα και συνομιλεί με τους Ρώσους και έχει βάλει το στρατό στη Συρία, έχει συμμετάσχει στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή. Έχει καταφέρει ο κύριος Ερντογκάν και έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και τον κύριο Τραμπ να λέει είναι φίλος μου και αδερφός μου. Τα λέω όλα αυτά διότι να πάμε στη συνάντηση του κυρίου Ρουμπίο. Περιμένουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πέρα από τον εξοπλισμό, τον αμυντικό, τον οποίο θα συζητήσουμε, γιατί θα έρθει ο κύριος Ρουμπίο εδώ, κύριε Κερίδη, θα αγοράσουμε ό,τι πρέπει να αγοράσουμε, θα πληρώσουμε κάποια δις, συμφωνούμε ως ΠΑΣΟΚ, τα ψηφίζουμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να τεθούν πολύ έντονα τα θέματα με την Τουρκία, διότι εδώ έχουμε μία επιθετικότητα έντονη από την Τουρκία μέσω του καλωδίου, μέσω των θαλάσσιων πάρκων. Και αν δεν θέσουμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν είναι διακρατικά, γιατί και ο κύριος Ρούμπιο πριν μια εβδομάδα είπε να τα βρείτε. Αυτό λέει η Αμερική κάθε φορά. Αλλά δεν γίνεται να είμαστε ένας εταίρος δεδομένος όταν έχουμε τέτοια προβλήματα από τον φίλο του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Ερντογκάν, και να μην δούμε τα ζητήματα. Και κλείνω λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάζει πολύ επιθετικά τα θέματα και ουσιαστικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους μου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Θα ξανάρθουμε, κύριε Αντωνίου.
0: Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε την πόντιση του καλωδίου δύο ευρωπαϊκών χωρών με το μεγαλύτερο υποτίθεται ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για την ανάγκη εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής. Η επίσκεψη Ρούμπιο παίζει αυτό το ρόλο? Διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση τα όποια ελληνικά βήματα?
4: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπει στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής ο Ρούμπιο. Ισχύει αυτό που ακούστηκε πριν, που όπως είπατε, πρώτη φορά το ακούτε από το ΠΑΣΟΚ, το λέμε εδώ, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ένας δεδομένος σύμμαχος. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε θετικοί σε οτιδήποτε μας ζητάτε, χωρίς να ζητάμε και τα αντίστοιχα ανταλλάγματα.
2: Μήπως θυμάστε την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ανακοινώσεις μετά του κυρίου Τραμπ στην πρώτη περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ? Δηλαδή δεν είχε φανεί αυτή του η στάση τότε που τον συνάντησε, θέλω να πω.
4: Ναι, αλλά να θυμίσω ότι την ίδια περίοδο η πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική της χώρας ήταν δεδομένη. Δηλαδή, είχαμε συμμαχίες με χώρες του αραβικού κόσμου, είχαμε με ευρωπαϊκές συμμαχίες, με τη συμφωνία των Πρεσπών είχαμε δημιουργήσει μια άλλη δυναμική συνεργασιών στα Βαλκάνια. Υπήρχε συγχρόνως με χώρες όπως η Γαλλία, είχαμε και σε ένα άλλο πλαίσιο.
1: Με τη Γαλλία σήμερα είναι ο στρατηγικός εταίρος.
4: Σχέσεις. Είναι στρατηγικός εταίρος, αλλά αν δούμε συγχρόνως τις εμπορικές σχέσεις και τις στρατιωτικές σχέσεις και τις συνάψεις συνεργασιών της Γαλλίας με την Τουρκία, θα δούμε ότι όντως αυτό που υπόθηκε λίγο πιο πριν στη συζήτηση, ότι η Τουρκία ισχυροποιείται. Τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιηθεί. Σε αντίθεση, μάλλον, με την ελληνική πολιτική, η οποία είναι.
3: Και δεν υπάρχουν πια ήρεμα νερά, γιατί και αυτό ακούστηκε σήμερα.
4: Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Τα λέγατε κι εσείς πριν στην εκπομπή για τις συνεχόμενες παραβιάσεις. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται εδώ πέρα ο Υπουργός Εξωτερικών μιας υπερδύναμης. Σε μια περίοδο αναταράξεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Εάν φύγει από εδώ και υπάρξουν αυτές αποδείξεις ότι στο θέμα του καλωδίου, ότι στο θέμα των τουρκικών διεκδικήσεων, ότι στο θέμα του να μπορέσει η Τουρκία να μείνει στα ζητήματα της διεκδίκησης μέσω του δικαστηρίου της Χάγης για τις διαφορές που έχει με την Ελλάδα, που είναι η ΑΟΣ, έτσι.
2: Μάλιστα, θέσαμε πολλά τώρα πάνω στο
4: τραπέζι.
2: Αν
4: αυτά λοιπόν υποθούν, τότε θα είναι μια επίσκεψη η οποία θα έχει θετικά αποτελέσματα για τη χώρα. Διαφορετικά.
2: Ελάτε, κύριε Κερίδη.
4: Μπορεί απλά να είναι μια επίσκεψη ενός Αμερικανού που θέλει να πουλήσει τα οπλικά συστήματα και να μην αλλάξει τίποτα.
5: Να πούμε τα βασικά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αν είστε δεδομένοι, κύριε, απαντήστε σε αυτό, γιατί το άκουσα και από το Πασόκ για πρώτη φορά. Από το κόμμα του κ. Τσίπρα το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι η πολιτική που ακολουθείτε, την εξωτερική μας πολιτική, είναι ως δεδομένου συμμάχου. Και όχι ως συμμάχου που διεκδικεί, παίρνει και είναι και δεδομένο ταυτόχρονα.
0: Μιλούν τα αποτελέσματα, κύριε Ελευθερόπουλο. Δεν τα λέμε εμείς.
5: Είναι λάθος η ανάγνωση, αλλά θα σας εξηγήσω το βασικό. Το βασικό είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Πολύ σοβαρό πρόβλημα, όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Και ότι η Τουρκία προφανώς είναι μια χώρα των 90 εκατομμυρίων, με μια οικονομία του 1,5-3, με εξαγωγές 300 δις, με μια πολεμική βιομηχανία η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, την ώρα που εμείς βολοδέρναμε στην κρίση. Περί αυτού πρόκειται. Και η Τουρκία δεν κρύβεται. Επιχειρεί να ανατρέψει τη Λοζάνη. Το κάνει σήμερα στη Συρία. Στη Συρία και στο Ιράκ έχει ανατραπεί η Λοζάνη. Αυτό που μας λέει προς το παρόν ο Ερντογάν είναι ότι την ανατρέπω στα ανατολικά. Εμείς δεν θέλουμε να έρθει και στα δυτικά.
0: Έχει ξεκινήσει με τη Γαλάτα.
5: Άρα μας ενδιαφέρει να μπουν κόκκινες γραμμές. Ο μόνος, ή εν πάση περιπτώσει, ο βασικός που μπορεί να βάλει.
3: Είναι μια ευκαιρία υπόντως του καλωδίου.
5: Θα σας πω. Ο βασικός που μπορεί. Να τα πάρουμε με τη σειρά, θέλω να πω, για να τα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Ο βασικός που μπορεί να βάλει την κόκκινη γραμμή, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Σουηδός, ούτε ο Ιταλός. Είναι ο Αμερικανός. Είναι η Αμερική με τη δύναμή της. Εκεί ο αγώνας είναι πολυεπίπεδος. Κερδίσαμε έναν γύρο στο Κογκρέσο το 2019 και όλα αυτά που κάναμε, το ελληνικό λόμπι με το φιλαϊσραηλινό λόμπι. Σήμερα δίνουμε έναν αγώνα στις εκλογές που έρχονται. Δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά είναι ένας αγώνας ουσίας. Εάν καταφέρουμε και εκλέξουμε τον Κρις Πάπας, που θα είναι ο πρώτος ελληνοαμερικάνος γερουσιαστής, μέλος της γερουσίας από την εποχή του Πολ Σαρμπάνη, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Αυτό τώρα λέτε για τώρα, για τις 4 Νοεμβρίου.
5: 3 Νοεμβρίου.
2: 3 Νοεμβρίου, ναι.
5: Το φιλοτουρκικό λόμπι δίνει αγώνα και χρηματοδοτεί τον αντίπαλο του Πάπας, τον Σονούνου. Οι Έλληνες και το φιλοϊσραηλινό λόμπι τον στηρίζει και πρέπει να τον βγάλουμε. Εάν έχουμε τον Κρις Πάπα, δίνω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
5: Συν τον Γιαννούλια, που είναι στο Φεβρουάριο δήμαρχο, δεύτερο σημαντικότερο δήμαρχο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνη, έχουμε στο Σικάγο, που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, τρίτη σε πληθυσμό, σε μέγεθος, αλλά πολύ σπουδαία θέση του δημάρχου Σικάγο, έναν Ελληνοαμερικάνο, καταλαβαίνετε πόσο δυναμώνουμε. Άρα είναι ένας αγώνας πολυμέτωπος σε μια μεγάλη χώρα, σε μια ήπειρο που είναι η Αμερική. Δεν μένουμε μόνο στον Ρούμπιο ή μόνο στην τάδε επαφή στο άλλο. Πρέπει διαρκώς όλοι να βοηθούμε με τις επαφές μας, με τις δηλώσεις μας, με τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, εμείς κάναμε μια επιλογή. Έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την οποία δεν ξεκίνησε ο Μητσοτάκης. ξεκίνησε ήδη από το 2010 με τον, εγώ δεν θέλω να δικό ούτε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό της Στόνιας, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα που τα συνέχισε όλα αυτά. Mm-hmm. Διότι ακούω διάφορα τώρα, έχουν ανακαλύψει ξαφνικά και βεβαίως με τους Αμερικανούς. Ταυτόχρονα πολεμούμε για τη χειραφέτηση της Ευρώπης. Αυτή είναι μια διαδικασία όμως μακροχρόνια, δεν τελειώνει αύριο το πρωί. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά που γίνονται και θέλουμε να γίνουν. Αλλά μέχρι να γίνουν, αυτό το κενό ασφαλείας το οποίο έχουμε εδώ στην περιοχή, πρέπει και οφείλουμε εμείς, οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, που μας εκλέγει ο λαός για να του προσφέρουμε ασφάλεια και προστασία, να το καλύπτουμε κατά δυνατόν. Και με τις δικές μας δυνάμεις, η πώληση των F-35 δεν είναι μικρή υπόθεση. Η Αμερική δεν χρειάζεται τα χρήματα. Ούτε το κάνει για λεφτά. Η Αμερική δίνει τα F-35 με φιδό και μόνο στους πολύ δικούς της. Της τα ζητάνε διάφοροι, της τα ζητάνε οι Σαουδάραβες. Και δεν τα δίνει. Λοιπόν, το γεγονός ότι τα δίνει στην Ελλάδα και δεν τα δίνει στην Τουρκία, για μας που παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, είναι μια τεράστια ανατροπή. Διότι παλαιότερα, να θυμίσω, εσείς κύριε Ελευθερόπουλο, το θυμάστε, μιλούσαμε για το 7 προς 10. 10 έπαιρνε η Τουρκία, 7 η Ελλάδα. Το γεγονός σήμερα ότι η Ελλάδα το παίρνει και δεν τα παίρνει η Τουρκία, τι δείχνει?
0: Ότι η Αμερική. Αποχώρησε, η ίδια ήταν.
5: Δεν το περίμενε ότι θα τη διώξει.
0: Ήταν στο ίδιο πρόγραμμα, φύγανε, έκανε τη στρατηγική κίνηση.
5: Όχι απλώς ήταν στο ίδιο πρόγραμμα.
0: Όπως είπα.
5: Κυρία Αντωνίου, η Ελλάδα δεν ήταν καν στο πρόγραμμα.
0: Όχι, η Τουρκία ήταν.
5: Ωραία. Η Ελλάδα δεν ήταν καν στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν ήταν απλώς στο πρόγραμμα.
1: Ήταν
5: συμπαραγωγό. Έχασε 2 δισεκατομμύρια. Έμειναν 6 ετοιμοπαράδοτα κολλημένα στην έρημο της Αριζόνας και δεν παραδόθηκαν ποτέ.
1: Ο κάτω διάδρομος εντάσσει σε αυτή τη στρατηγική ενδυνάμωση των ελληνικών.
5: Βεβαίως. Και στην ασφάλεια και προστασία της χώρας. Διότι αυτές οι επενδύσεις στον Εύρο, ο Εύρος δεν είναι μόνο τα τάγκς. Δεν είναι μόνο τα αναχώματα στο ποτάμι και η πολεμική και προπαρασκευή. Είναι η οικονομική ενδυνάμωση και είναι και το γεωστρατηγικό συμφέρον μιας Αμερικής με έναν διάδρομο ο οποίος από την Αλεξανδρούπολη βόρεια πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και φέρνει όλες αυτές τις χώρες, τις αγκυροβολεί, τις προσδένει στο δυτικό άρμα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε εύκολα σε χώρες όπως η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία εξέλεξαν πρωθυπουργό. Τώρα, πρόσφατα, θα έρθει, ήρθε.
1: Συνέδεχε με τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
5: Μπράβο. Ο οποίος φιλορωσίζει. Και ο βουλγαρικός λαός, ξέρετε, πάντοτε είχε και μια συμπάθεια, να το πω έτσι κομψά, στη μεγάλη σλαβική δύναμη. Άρα, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ ρόλο και είναι κομμάτια ενός puzzle. Η Microsoft που έρχεται. Αν θέλετε να σας πω το άλλο. Η επένδυση που θα εγκαινιάσει και την οποία την πολέμησε με και με δόντιο ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχουμε τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση της πατρίδας μας. Στις Σκουριές, στη Χαλκιδική. Μάλιστα. Μια επένδυση 3 δις, 3.500 θέσεις εργασίας. 10% των βιομηχανικών και μεταλλευτικών μας εξαγωγών θα έρχεται
2: το
5: από
2: Πασόκ
5: μια επένδυση.
2: Για αυτή την επένδυση.
5: Το Πασόκ υπέστη. Και αυτός και ο δήμαρχος του Πασόκ τότε, ο Έρμος, ο δήμαρχος Ολυμπιάδας εκεί, Αριστοτέλη, ο πρώην υφυπουργός σας.
0: Ο
5: κύριος Πάχτας, τον οποίο κυνηγούσαν. Ακούσαν οι Σιριζέοι μαζί με τον δικό μας.
2: Έρχομαι, κυρία.
5: Μαζί με τον δικό μας απόπατο. Τον κύριο Καμένο και διάφορους. Αλλά θα θυμάστε τη Θεσσαλονίκη τότε και πήγαν στα δικαστήρια.
2: Τώρα μην επεκταθούμε τώρα και με τη Θεσσαλονίκη και τα δικαστήρια.
5: Ναι, αλλά είναι μια επένδυση αυτή καναδικών συμφερόντων που ενδυναμώνει τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Οι φράσεις αυτές πάντως, εντάξει.
2: Ποιες φράσεις?
5: Πολιτικά πάντα. Πολιτικά.
2: Ελάτε, κυρία Αντωνία.
0: Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Κερίδη ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ουσιαστικός και καταλυτικός για το τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Και όπως είπατε εσείς, έχουμε σχέση με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κάθε φορά που υπάρχει επιθετικότητα της Τουρκίας, δεν παρεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο κατά την άποψή μου θα έπρεπε και θα θέλαμε. Και το λέω αυτό διότι όταν έγινε...
5: Θέλω να πω ότι
0: πέρα από την άμυνα της χώρας που είναι πολύ σοβαρό θέμα, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε και λέω ως Πασόκ, ή αν μου κάνετε κριτική, πάντα τα ψηφίζουμε. Από εκεί και πέρα η ουσία είναι η ενίσχυση σε διπλωματικό επίπεδο.
5: Έτσι.
0: Αν δεν λύνουμε τα ζητήματα διπλωματικά και ερχόμαστε να πούμε στην Κάσο θα πρέπει να γίνει επέμβαση ή όχι. Ή να φύγουν.
3: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Με την πότε του καλοκαίρι, λέω... πρέπει... το Πασόκ ναι. τι λέει, τι πρέπει να γίνει.
0: Το
3: πρέπει
0: λέω
3: να
0: αυτό...
3: δείξει η χώρα την κόκκινη γραμμή.
0: Αυτή έπρεπε ήδη να έχει, ναι, την έχει βάλει, κυρία Γιωτάκη. Και η κόκκινη
3: άδεια.
0: Γραμμή δεν χρειαζόντουσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειαζόντουσαν η Αμερική, η Ευρώπη. Διότι.
1: Η Αντωνίου, τα ίμια οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιρνε ο αείμνηστο σημείο.
0: Ναι, λέω όμω για το καλώδιο. Για το καλώδιο. Μα είπα το εξή. Αυτά τα λύνει πριν. Και τι λέω τα λύνει πριν. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί.
2: Βλέπουμε στο μεταξύ τι συνέβη πριν λίγη ώρα με την άφιξη του κυρίου Ρούμπιο. Συνεχίστε, κυρία Αντωνίου.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, διότι όταν πάμε να κάνουμε αυτή του είδους την επένδυση που έχει ενεργειακό, οικονομικό συμφέρον και γεωπολιτικό, το γνωρίζει η κυβέρνηση, και συνομιλεί με τους Ευρωπαίους που έρχονται οι πόροι και μιλάμε με την Κύπρο πώς θα γίνει, γνωρίζοντας. Και το παιδί του Δημοτικού θα γνώριζε ότι η Τουρκία θα έβαζε ζητήματα. Άρα έπρεπε να έχεις λύσει σε διπλωματικό επίπεδο ότι δεν θα τεθεί θέμα. Γιατί θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι ο Κώστας Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέος, Υπουργός Εξωτερικών, βάλανε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Και βέβαια τότε και η αριστερά και η δεξιά μας έλεγε θα το πετύχουμε. Δεν. Αυτά, όταν γνωρίζεις το τι θα συμβεί, προετοιμάζεσαι, έτσι ώστε η Τουρκία να μην βάλει θέμα και σου αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Και βέβαια φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αντιπαλότητα δημόσια εμείς και Κύπροι, ή Κύπροι και εμείς, αν είναι δυνατόν. Άρα, όταν,
2: όταν
0: έχουμε τον πόλεμο με το Ιράν, με το Ιράν, εμείς πήγαμε όπλα στα νησιά μας, στην Κύπρο. Δεν μίλησε η Τουρκία. Δεν μίλησε γιατί δεν τολμούσε να μιλήσει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περί αυτού πρόκειται. Άρα θέλω να πω.
1: Ότι και αντιδράσει υπήρχαν και έστειλαν αεροσκάφη στην Κύπρο.
0: Τίποτα δεν
1: είπανε.
0: Τίποτα δεν είπανε, τίποτα δεν κάναμε. Τίποτα δεν έγινε. Γιατί γνωρίζανε ποια ήταν τα θέματα. Άρα θέλω να πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν κάθε φορά ανάλογα τη συγκυρία, τα πρόσωπα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη ότι πρέπει να κάνουμε λόμπι, να ενισχύονται οι φωνές. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Αλλά επειδή είμαστε και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε και η θέση μας στην Ευρώπη, όσον αφορά και το καλώδιο, να είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε συμμαχία με τους Γάλλους, αμυντική στάση απέναντι στα πάντα και πάει η Γαλλία. Κάνει όπλα μαζί με την Τουρκία και το ξέρουμε. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει αν η Κύπρος και εμείς είμαστε ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε σύνορα που τρώμε και το κόστος με το μεταναστευτικό.
5: Τα λέτε άρα, στο Σάντσες.
0: Άρα
5: στο
0: το πρόγραμμα ήταν Σάντσες, πριν από το δικό σας, πώς το λέγανε τον προηγούμενο ο Σάντσες. Τώρα γιατί οι Γερμανοί τι κάνουν, οι Ιταλοί τι κάνουν, οι Γάλλοι
5: όλοι,
0: τι κάνουν.
5: Αλλά παίρνουν για παράδειγμα ο καθένας τα δικά του.
0: Κύριε
5: Κερίδη,
0: εμείς τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Έτσι,
0: διότι
5: σωστά.
0: Δεν μπορούμε να λέμε με τα λεφτά τα δικά μας θα κάνουν εξοπλισμό οι Τούρκοι και μετά δεν θα βάζουμε το καλώδιο
5: εμείς
0: με ευρωπαϊκούς πόρους.
5: Στο ΣΕΙ βάλαμε.
0: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή να μην μπορούν να ψαρέψουν, για να θυμηθώ για τους ψαράδες. Έχουν φτάσει τα τουρκικά στο σύνολο.
5: Η δικιά μου ένσταση είναι ότι να μην τα λέμε μεταξύ μας. Γιατί μεταξύ μας θα συμφωνήσουμε.
0: Να πουλήσουν γάβρο και σαρδέλα.
5: Εγώ θέλω τον Νίκο Ανδρουλάκη,
0: δηλαδή,
5: στη σύνοδο του Σοσιαλιστικού
0: δηλαδή,
5: Κόμματος,
0: τι κάνουμε στην
5: να
0: Ευρώπη.
5: Θέσει το Σάντσεφ πρώτον ευθυνών. Είναι και αριστερός.
0: Και αν είναι και θέλετε,
2: έχουμε ένα λεπτό το οποίο το διαθέτουμε στον κύριο Μαυροδί. Όχι, κύριε.
5: Να ακουστεί αυτό.
2: Όχι, κύριε Κερίδη, κυρία Αντωνίου.
4: Έχω ένα ολόκληρο λεπτό.
2: Ένα λεπτό έχει ο κύριο Μαυροδί να πει μια κουβέντα.
5: Ο κύριο Μαυροδί γλιτώνει
2: γιατί. Ελάτε, κύριε Μαυροδί.
5: Δεν υπάρχει αριστερά πια στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορώ να ζητήσω ευθύνες.
0: Έχετε στη Γαλλία.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Μαυροδί.
4: Να θυμίσω σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που οι εκλεκτοί συνομιλητές μου μου άφησαν. Να θυμίσω ότι κάποια στιγμή που έμπαινε ένα πλοίο που λεγόταν Μπαρμπαρός στα χωρικά μας ύδατα, επί Αλέξη Τσίπρας Πρωθυπουργία, αναγκάστηκε και υποχώρησε και έφυγε. Να θυμίσω ότι όταν μπήκε το Roots Race εδώ, ο Πρωθυπουργός μας είπε στην αρχή ότι το είχαν πάρει τα ισχυρά κύματα, ρεύματα. Να θυμίσω επίσης ότι η μοναδική φορά που έχουν υπάρξει, έχει υποστεί η Τουρκία συνέπειες από την Ευρώπη ήταν επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, όταν συντονισμένα με την Κύπρο, λόγω του ότι η Τουρκία είχε αμφισβητήσει την ΑΟΣ της Κύπρου, υπήρξαν ευρωπαϊκές Λοιπόν,
3: άρα η πόντιση του καλωδίου πρέπει να συνεχιστεί παρά τις όποιες αντιδράσεις από την Τουρκία, αυτό λέτε.
4: Ο κύριος Συρίγος δήλωσε και δεν έχει γίνει ένας σχετικός χαμός.
2: Τι άλλο να γίνει,
4: ότι δύο φορές υποχωρήσαμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να βάζουμε και εμείς τις κόκκινες γραμμές μας, ναι, να μην είμαστε ενδοτικοί.
0: Γιατί γίνονται συνήθως ροζ, αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
2: Έτσι μουσικά θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρουδή, κύριε Αντωνίου, κύριε Κερίδη.
5: Με τα χαμόγελα.
2: Ναι. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Εμείς θα κάνουμε.
2: Αύριο πάλι με τις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: town. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
1: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
0: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: very important U.S. ally. It's a place that we have not just a military presence, but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
1: Η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας και αυτή η σταθερότητα είναι τελικά το εφαλτήριο της ανάπτυξης.
2: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Η επικαιρότητα χτυπά στις διεθνείς εξελίξεις, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς πριν από λίγα λεπτά έφτασε στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, με μια γεμάτη ατζέντα στο πλαίσιο του γεωστρατηγικού διαλόγου στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Και από αύριο το πρωί, μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ξεκινούν τον πρώτο διάλογο, τις κοινές δηλώσεις και εννοείται αμέσως μετά την έναρξη ενός διαλόγου που έχει τα πάντα. Μέσα από την άμυνα και βέβαια τα ενεργειακά μέχρι συνολικές συμφωνίες των δύο πλευρών των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά με το ρεπορτάζ, με καλεσμένους πρώτης γραμμής για την ανάλυση και βέβαια και με όλες τις πολιτικές εξελίξεις όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε πριν από λίγα λεπτά. Μπορούμε να δούμε τα πλάνα της άφιξης. Τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ήταν τα δύο πρώτα πρόσωπα μαζί με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία που υποδέχθηκαν θεσμικά, με τον Υπουργό Εξωτερικών προφανώς και η κυρία Γκίλφοϊλ, τον ομόλογό του, τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα, ώστε αύριο, όπως προανέφερα, στις 9 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντηθούν, στις 9.30 να κάνουν κοινές δηλώσεις και στις 10 να ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, να πούμε ότι μετά 10.30 με 12 θα πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα θα
3: εδώ θα
4: έχει
3: δούμε τώρα,
4: συνομιλίες.
3: Ελένη. Θα δούμε και το πρόγραμμά του αναλυτικά.
4: Στις 7 με 8 θα πάει στην Πνίκα.
3: Ακριβώς. Εδώ το βλέπουμε το πρόγραμμά του, τις κοινές δηλώσεις. Και πάμε να δούμε και την δεύτερη. Πάμε στην ομιλία που θα γίνει στην Πνίκα και θα έχει και εμβληματικό χαρακτήρα και στο σκηνικό. Και μετά στις 7, όπως προανέφερε και η Ελένη, θα έχουμε τον καναπέ, δηλαδή θα κάτσει απέναντι με τον Πρωθυπουργό. Θα συνομιλήσουν και θα βρεθεί στο Μεγάρο Μαξίμου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πριν από λίγη ώρα, στα πλάνα που βλέπετε, έφτασε στην Αθήνα. Ίσως την πιο σημαντική στιγμή της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, μία από τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού φορές που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν περνά στην γείτονα χώρα, δεν περνά στην Τουρκία. Έρχεται αποκλειστικά για την Ελλάδα, για αυτόν τον διάλογο, για την ατζέντα που αφορά τριπλή οπτική, ελληνοτουρκικά, ενέργεια και άμυνα και βέβαια και όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν, όπως για παράδειγμα τα ενεργειακά, δεν μένει μόνο στα άμυνα και στα εξοπλιστικά, θα πούνε και στα ενεργειακά, εκεί όπου θα έχει εμβληματικό ρόλο κάθετος διάδρομος. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λιακάκο, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο που είναι στη σύνδεσή μας, για να συζητήσουμε μαζί του τη διεθνή οπτική, και τον στρατηγό, τον κύριο Τζούμι, καλό φίλο και της εκπομπής. Καλησπέρα, στρατηγέ, καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
6: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν,
5: καλησπέρα.
3: Θα φτιάξουμε την εικόνα του στρατηγού, του κυρίου Τζούμι.
5: Να ξεκινήσουμε. Ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την.
3: Να με ενημερώσουν, παρακαλώ, από το κοντρόλ για τις συνδέσεις μας. Άμεσα να με ενημερώσουν για να κάνουμε τη σύνδεση.
5: Είναι ο πρώτος.
3: Λοιπόν, τους έχουμε. Δημήτρη, θα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Λιακάκο λοιπόν, και τον κύριο Τζούμι. Καλησπέρα ξανά και στους δύο. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λιακάκο, να μας πείτε τη σημασία που έχει και στο επίπεδο το διεθνές αυτή η συγκεκριμένη επίσκεψη Ρούμπιο εδώ, την ατζέντα που έχει και σε άμυνα και στα ενεργειακά. Σας ακούμε.
6: Θα πω ότι η γεωγραφία είναι η δύναμη μόνο όταν ξέρεις να τη δημολογείς διπλωματικά. Μην ξεχνάμε ότι αν έδινα έναν τίτλο, συγγνώμη, έχω επιστροφή ήχου.
3: Βεβαίως, να το διορθώσουμε την επιστροφή του κυρίου Λιακάκου, γιατί είναι ενοχλητικό. Συνεχίστε και θα το διορθώσουν οι συνάδελφοί μας. Ελάτε, σας ακούμε, κύριε.
6: Αν έδινε ένα τίτλο, θα έλεγα ότι ο αρχιτέκτονας επιστρέφει. Και γιατί λέω τον Μάρκο Ρούμπιο αρχιτέκτονα, διότι το 2019, όντας γερουσιαστής, μαζί με τον Μπόγνα, πρωτοστάτησαν για να συντάξουν τον νόμο East Med Act, East Mediterranean in Energy and Security Partnership Act, το νόμο για συνεργασία στην ενέργεια και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Και γιατί το λέω αυτό, διότι είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντα, η ενέργεια και η ασφάλεια μαζί με την άμυνα. Τώρα όλη αυτή η κατάσταση θα κριθεί επί του πεδίου, διότι έχουμε κάποια ανοιχτά θέματα. Έχουμε το θέμα καταρχάς του κάθετου διαδρόμου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο η Ελλάδα είναι πλέον μπροστάρισα σε ένα ενεργειακό hub, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη θέλουν να αυξήσουν τις ποσότητες που θα διέρχονται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, δηλαδή τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και από εκεί και πέρα και το δεύτερο κανάλι που ανοίγει σύντομα στο Βελιγράδι και στα Σκόπια. Έχουμε από την άλλη μια έτσι πιο συναλλακτική προσέγγιση όσον αφορά τη Σούδα. Αν προσέξατε, πριν έρθει ο Ρούμπιο εδώ, έκανε επίσκεψη και στην Ισλανδία και στην Πορτογαλία. Οι βάσεις στις Αζόρες, οι βάσεις στην Ισλανδία είναι σοβαρές νατοϊκές βάσεις, τις οποίες τις έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν η Αμερική σε περίοδους κλιμάκωσης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενδέχεται μετά το τέρας των ενδιάμεσων εκλογών, των λεγόμενων mid-term elections 3 Νοεμβρίου, να επιχειρηθεί μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Οπότε η γεωπολιτική αξία της χώρας μας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Και είναι πολύ θετικό επίσης ότι η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτό το μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα παίξει κέριο ρόλο για την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα. Η συγκυρία είναι φοβερή, έτσι, διότι είμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας μη μόνιμο μέλος μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο, και τον Ιανουάριο εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας και τώρα έχουμε την Προεδρία.
3: Λοιπόν,
6: καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας έχει παρουσιάσει μια μεγάλη υπεραξία και μπορούμε να διεκδικήσουμε κι εμείς ισότιμα πράγματα για να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την εθνική μας ατζέντα.
3: Πολύ πλήρης η ανάλυση σας, κύριε Λιακάκου, και πολύ κατανοητή για να έχουμε όλη την εικόνα. Πάμε στο στρατηγό Ελένη, τον κύριο Τζούμη.
4: Στρατηγέ, πέρα από τα σημαντικά που, τα οποία όλοι αντιλαμβανόμαστε, ό,τι έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά, με μία σειρά, με την άμυνα κτλ. Υπάρχει το μεγάλο θέμα με το καλώδιο. Πριν από μερικές μέρες είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Συρίγου ότι η χώρα μας αναγκάστηκε δύο φορές να υποχωρήσει απέναντι στην Τουρκία. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα και θα είναι ουσιαστική ή θα είναι απλώς μία ευχή προς την άλλη πλευρά?
7: Αυτό νομίζω που θα πρέπει να περιμένουμε είναι παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνεχιστούν οι έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης από την ΕΚΟΝ και τη ΕΒΡΟΝ. Είναι δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αμερικανικές που επί της ουσίας, εάν γίνουν, ακυρώνουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ούτε η Τουρκία νομίζω θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και στο κομμάτι των εξοπλιστικών έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Αλλά στο θέμα του καλωδίου νομίζω οι ΗΠΑ δεν θα παρέμβουν. Εκεί θα υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, είναι σίγουρο θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ενδεχομένως θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα εάν κατατεθεί το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο. Σήμερα, ας πούμε, με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, είχαμε 15 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Χθες είχαμε αερομαχία πάνω από το Καστελόριζο. Αλλά και δεν έχει νόημα, νομίζω, να τα πούμε. Δηλαδή, τα ξέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης νομίζω και δεν έχει κανένα νόημα να πούμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας κλπ.
3: Στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο των εξοπλιστικών, τι βλέπετε στην ατζέντα? Θα μπει αυτή η ατζέντα?
7: Ναι, νομίζω ότι θα μπει. Γιατί έχουμε και ζητήματα που έχουν σχέση με την αναβάθμιση των F-16 και τα απλικά συστήματα τα οποία πρέπει να φέρουν και τα F-35. Μιλάμε για πυράβλους αέρος-αέρος και πυράβλους για μεγάλο στρατηγικό βάθος, με μεγάλο στρατηγικό βάθος, αν θα μας τα δώσουν. Όπως επίσης έχει εκδηλωθεί τουλάχιστον από τις ΗΠΑ μια επιθυμία να μας δώσουν οπλικά συστήματα τα οποία πλεονάζουν. Όπως είναι ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα Abrams, κλπ. Αλλά σε ό,τι αφορά το καλώδιο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια παρέμβαση στην Τουρκία.
5: Τώρα, κύριε Λιακάκο, εγώ θα σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τα ενεργειακά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα μας έχει γίνει ένας ισχυρός παίκτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη με τον κάθετο διάδρομο, τον οποίο ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο στηρίζουν, αλλά έχουν σχεδιάσει. Και θέλω να μου πείτε τι περισσότερο μπορούμε να περιμένουμε σε αυτό, με δεδομένο και την ενεργειακή ασάφεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου στο Ιράν, και πόσο μεγαλύτερο ρόλο μπορεί να παίξει η χώρα μας το επόμενο διάστημα γύρω από αυτό το θέμα. Και δεύτερον, επειδή ο κύριος Τρούμπιο θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚΑ αύριο το απόγευμα, ένα χώρο που, όπως λένε και πολλοί αναλυτές, για τους Αμερικανούς είναι θετικό φετίχ. Ζήτησε να μιλήσει εκεί ο κύριος Ομπάμα, δεν κατέστη δυνατό. Μίλησε ο κύριος Μακρόν. Θέλησε κάποια στιγμή ή θέλει να μιλήσει και ο πρόεδρος Ομπάμα. Θα μιλήσει αύριο ο κύριος Τρούμπιο και αυτά που θα πει θα ακουστούν και θα μεταδοθούν παντού. Τι εκτιμάτε, τι μηνύματα μπορεί να στείλει και όσον αφορά τη σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
6: Επιτρέψτε μου, απλά επειδή και το διδακτορικό μου είναι στο δίκαιο της θάλασσας, να πω κάτι πολύ σημαντικό για το καλώδιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα προσθέσει στη συζήτηση, αν επιτρέπετε, και θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Και στα θέματα τα υπόλοιπα. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν αποτελεί απλά ένα διεθνές δίκαιο που όλοι το επικαλούμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνές οργανισμός το 1998 το έχει κυρώσει. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συλλήβδην δηλαδή, υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες και να συμμορφωθούν και να το υπερασπιστούν. Τι λέει το δίκαιο της θάλασσας, και θέλει μεγάλη προσοχή να ξεχωρίσουμε την πόντιση καλωδίων από την πόντιση ολυναγωγών. Τα καλώδια, οποιοδήποτε κράτος, είτε περίκλειστο, δηλαδή που δεν βρέχεται από θάλασσα, είτε παράκτιο, το οποίο βρέχεται από θάλασσα, αποτελεί υπόντιση καλωδιών αναπόσπαστη ελευθερία στην ανοιχτή θάλασσα. Όχι μόνο στα χωρικά του ύδατα, όχι μόνο στις θαλάσσιες ζώνες, και στην ανοιχτή θάλασσα και στην υφαλοκρηπίδα κάποιου άλλου κράτους. Φερρυπίν, δηλαδή, αν θέλαμε να ποτίσουμε εμείς ένα καλώδιο με τη Γεωργία, ακόμα και στη υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα, δεν θα είχε κανένα δικαίωμα.
4: Αλλά εμείς φορές παραχωρήσαμε.
6: Αυτό είναι μεγάλο λάθος και δεν πρέπει να ξαναγίνει, διότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη και θα κοιτάει να δημιουργεί προσκόμματα και τετελεσμένα εις βάρος μας. Δυστυχώς έτσι είναι και πρέπει να έχουμε ισχυρή αποτροπή, ώστε να καταλαβαίνει το κόστος οποιασδήποτε αναθεωρητικής της βλέψης θα έχει πολύ λιγότερα ωφέλη από το να συνεχίσει αναθεωρητικά. Αυτό, σαν παρένθεση, θεωρώ ότι ήταν χρήσιμο. Μάλιστα. Στην κουβέντα. Από εκεί και πέρα, όντως βλέπουμε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν πολύ σοβαρό κόμβο. Ρεβιθούσα, Αλεξανδρούπολη, ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου, τα συστήματα μετά της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, τη Σερβία και Σκοπίων Βόρειας Μακεδονίας, καταστάται η χώρα μας μία πύλη εισόδου. Και είναι πολύ σημαντικό κιόλας και η συνεισφορά της Atlantic LNG Trade, η οποία από το 2030 και μετά θα μπορεί να εισάγει 1 εκατομμύριο τόνους. Είναι κάτι το ετησίως, είναι κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ και η Αμερική. Και σαφώς εδώ ξεχωρίζεται η σχέση μας από την Τουρκία. Είναι καθαρά ένα θέμα ενεργειακό που η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Και θα πρέπει να εξελιχθεί αυτό. Δημιουργείται και τοπική οικονομία, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και η Ελλάδα δεν είναι στο μενού, είναι γύρω από το μενού. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε.
3: Και όσον αφορά την ΠΝΙΚΑ.
8: Με τον κύριο Τζούμι, Δημήτρη μου, έχουμε χρόνο.
6: Βεβαίως, η ΠΝΙΚΑ έχει μια συμβολική αξία. Βλέπουμε ότι ο Ρούμπιο δεν κοιτάει συναλλακτικά τη χώρα μας, σέβεται τις δημοκρατικές αρχές, όπου η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία και γέννησε το δυτικό πολιτισμό, και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που τον αντιπροσωπεύουν επαρκέστερα στον κόσμο. Από επίπεδο συμβολισμού είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση των δύο χωρών, αλλά από εκεί και πέρα η αρχαία Αθήνα έπαιξε το ρόλο της, η σύγχρονη νοτιοανατολική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή.
3: Μάλιστα.
6: Καλείται λοιπόν να δώσει το παρόν και το μέλλον.
3: Ελένη, να κλείσουμε με το στρατηγό, με τον κύριο Τζούμι. Λοιπόν, να τον ακούσουμε. Έλα.
4: Α, ναι. Εσύ δεν έχεις, δεν θα ρώταγες, συγγνώμη.
3: Ναι. Αν θέλεις να το ρωτήσεις, βεβαίως.
4: Όχι, βεβαίως. Δεν
3: ωραία.
4: Είπε,
3: λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, στρατηγέ, έχουμε μια τελευταία εικόνα ότι η Τουρκία είναι μακριά από τα F-35. Γιατί είχε δοθεί και η αντίστροφη εικόνα πριν από ένα χρονικό διάστημα. Η άποψή σας ποια είναι?
7: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν πληματικό λάθος για την Τουρκία η απόκτηση των S-400. Δεν πρόκειται να αλλάξει, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά κοιτάξτε, ακόμη ας υποθέσουμε ότι υλοποιείται το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος, το οποίο έχει ως εξής: 27 γίνεται η αναβάθμιση των F-16, τελειώνει η αναβάθμιση των F-16. Το 28 παίρνουμε τις Μπελάρα, το 29 τις Μπεργκαμίνη, το Θόλο και το 30 τα F-35. Είναι μακρύς ο χρόνος μέχρι τότε για να μην δημιουργήσει η Τουρκία θερμό επεισόδιο με απότερο στόχο να μας οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι αυτή. Δηλαδή ότι πάμε σε μια τροχιά σύγκρουσης, η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην είναι στρατιωτική σύγκρουση, να είναι διπλωματικής. Mm-hmm. Αυτό που θέλει η Τουρκία με την παρέμβαση των ΗΠΑ κυρίως, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, είδομεν, περιμένουμε και τα αυριανά. Κύριε Λιακάκο, πείτε το και πρέπει να κλείσουμε. Πείτε το, παρακαλώ.
9: Βεβαίως. Ο East Med Act, όταν ο Ρούμπιο τον είχε συντάξει, είχε πει η Τουρκία να μην πάρει F-35 και S-400. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος Κάτσα και ο νόμος NDAA, όπου είναι του προϋπολογισμού της Αμερικής, όπου πρέπει ο ίδιος ο Ρούμπιο να δηλώσει εφθαρσός ότι δεν θα πάρει το ρώσικο σύστημα, δεν θα επιστρέψει ποτέ σε ρωσική επιρροή. Και η τουρκική δεν πρόκειται λοιπόν. Σε τουρκική επιρροή δεν πρόκειται να εκτεθεί ο Ρούμπιο. Οπότε είναι πολύ μακριά το S-400.
3: Ναι, αυτό συμφωνείτε άλλωστε.
9: Λοιπόν, σας το λέω κιόλας και νομικά κιόλας.
3: Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο και για τις απαντήσεις και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με βάση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, που όπως αναφέραμε είναι ήδη εδώ στην Αθήνα. Πάμε τώρα να δούμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά μίλησε στον ΣΕΒ και μίλησε βέβαια και για αιτήματα που εδώ και καιρό έχουν κατατεθεί. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγα λεπτά.
10: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο εκτιμάται η νέα κρατική παρέμβαση για την στήριξη της βιομηχανίας και λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας θα ανακοινωθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία τις επόμενες μέρες. Η ουσία όμως θα είναι πάντα μία. Αυτή η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας και της εργασίας, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και υψώνοντας άμυνα στο υψηλό κόστος παραγωγής και στην ακρίβεια που αυτό συνεπάγεται. Απέχοντας ωστόσο, και θέλω να το τονίσω αυτό, από λογικές που ίσως να ακούγονται μερικές φορές ωραίες σε κάποια αυτιά. Ειδικά τώρα που εισερχόμαστε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ο πειρασμός να τάξει κανείς κάτι παραπάνω μπορεί να είναι πιο έντονος. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα ενδώσω, διότι αυτές οι ενδεχόμενες προτάσεις ρισκάρουν να περάσουν, όπως είπα, το λάθος μήνυμα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Γιατί θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας και αυτή η σταθερότητα είναι τελικά το εφαλτήριο της ανάπτυξης.
3: Λοιπόν, για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός στην εικόνα ότι η κυβέρνηση δίνει αυτά που μπορεί, μιλώντας για αξιοπιστία και αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση και για προτάσεις που έχουν ανοίξει στο διάλογο και στη Βουλή. Και την ίδια ώρα έχουμε και την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΒ από το βήμα αυτό, του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Για πάμε να δούμε τι.
11: Η χώρα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών, ο περιορισμός φοροδιαφυγής, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερή μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν συμβάλει στη συνεχή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, στην αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαίας αγοράς ανεπτυγμένη και στην επίτευξη οικονομικής πρόοδου που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 8% και στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Οι επενδύσεις έχουν ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ σε σχέση με το 13,5% που ήταν το 2020, ενώ οι επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και λογισμικό έχουν αυξηθεί από τα 4,3 δισεκατομμύρια του 20 στα 6,9 δισεκατομμύρια το 2025. Το τραπεζικό σύστημα έχει εξυγιανθεί με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.
3: Λοιπόν, και στην πολιτική σκακέρα, πέρα από το επενδυτικό και το οικονομικό κομμάτι, είχαμε μια επιστροφή σύντομη, γιατί το καμπάκι είναι από το Σαββατοκύριακο, με νέα πειρά του κυρίου Σαμαρά. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και να μας πει ο Δημήτρης το κλίμα.
12: Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που, αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, η ματαιόδοξη και εγωπαθείς ηγέτες.
3: Ματαιόδοξη, εγωπαθείς
5: ηγέτες. Ήταν μια γενική θεώρηση περί ηγεσίας.
4: Για ποιο το έλεγε δηλαδή?
5: Δεν το ξέρω. Ο καθένας μπορεί να βάλει...
4: Μιλούσε έτσι.
5: Ο καθένας μπορεί να
4: βάλει... Μα μιλούσε
5: βάλει,
4: για τη χώρα.
5: Όχι, δεν μιλούσε για τη χώρα. Μετά μίλησε για τη χώρα.
3: Άστα, Μελένη, ένα λεπτό. Μόλις πήρε το λόγο. Κάτσε να δω να μας εξηγήσει.
5: Επειδή την άκουσα την... Δεν θέλω εξήγηση από άλλον. Την άκουσα την ομιλία μόνο.
4: Μα εσύ όταν με διακόπτεις και μου λες την κατάλαβες...
3: Μόλις πήρε το λόγο. Δεν πρόλαβε να μιλήσει. Κάτσε ένα λεπτό.
5: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς μιλούσε για το δυτικό πολιτισμό, για τη Δύση, για το πώς δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Δύση. Μιλούσε για τις πρωτεύουσες, γενικώς, για την αστιφιλία, για διάφορα πράγματα. Εκεί μέσα έβαλε και τις ηγεσίες. Και αφού τελείωσε με τις ηγεσίες, λέει, τώρα να πάμε και στα της χώρας μας. Και όσον αφορά τα της χώρας μας, μίλησε για την ανάγκη να σταματήσει η εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή ήταν η ατάκα που μπορεί να πει κανείς αφορούσε την κυβέρνηση και την πολιτική που ασκεί. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι τον ενδιαφέρει η χώρα και, εν πάση περιπτώσει, δεν τον ενδιαφέρει το χειροκρότημα, αλλά να είναι πιστός σε αυτά που πιστεύει και ευαγγελίζεται. Και από εκεί και πέρα είπε και κάποιες ιστορίες από την εποχή που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός.
3: Των μνημονίων.
5: Είπε και με πολύ ενδιαφέρον.
3: Που δηλαδή, πήγε ξημερώμα, έφερε λέει
5: ακριβώς. Εγώ κυρίως αυτές κράτησα, γιατί είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει.
3: Υπάλληνο.
5: Και ήταν παρόν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος από κάτω, που μαζί τα είχαν περάσει εκείνο το διάστημα.
3: Είπε ότι είχε μείνει ένα προαπαιτούμενο στο μνημόνιο.
5: Ένα προαπαιτούμενο
3: και
5: για τα 52
3: και μισή έφερε έναν υπάλληλο ακριβώς, στο Μαξίμου,
5: γιατί
3: τον οποίο τον έπαιρνε τηλέφωνο
5: ακριβώς. Και δεν πίστευε ότι ήταν ο πρωθυπουργός.
3: Του έλεγε είμαι ο Σαμαράς.
4: Μισό λεπτό να το πω. Και εγώ το
5: όταν θα ολοκληρώσω, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
3: Λέω ότι του έλεγε στο τηλέφωνο.
4: Αυτό να το θυμάσαι και όταν μιλάω εγώ.
5: Βεβαίως. Μόνο που εγώ δεν σε διακόπτω.
4: Εσύ.
3: Ελένη μου, σε παρακαλώ.
4: Μα με κοροϊδεύει.
3: Δεν πειράζει. Ήρεμα. Λοιπόν, του έλεγε ο κύριος Σαμαράς, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτόν τον έλεγαν Βλαδίμηρο, του έλεγε και εγώ είμαι ο Πούτιν. Και του έκλεινε το τηλέφωνο, έγινε αυτό δύο φορές, μέχρι που έστειλε την αστυνομία και τον έφερε με συνοδεία για να υπογράψει το τελευταίο προαπαιτούμενο.
5: Σωστά.
3: Και να φύγει το αεροπλάνο σε 6 το πρωί. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Βενιζέλος. Σουρεαλιστικό, αν σκεφτεί κανείς τι έχουμε ζήσει και σε τι δυσκολίες έχει ζήσει αυτή
5: η
3: χώρα, αλλά όντως έτσι γινόταν. Τότε τα ξημερώματα κλείναν προαπαιτούμενα.
5: Με βάση αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς το τελευταίο διάστημα και με τα βιντεάκια του και με τα TikTok του και με τις συνομιλίες του με τον κύριο Τσούτσια, αυτά που είπε σήμερα ήταν πολύ πιο ήπια.
3: Σωστά.
5: Σε σχέση
3: λοιπόν,
5: με αυτά που έχει πει και πολύ πιο γενικόλογα.
4: Έλα. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς, γνωρίζοντας ότι μιλάει σε ένα συνέδριο, δεν μιλούσε σε μια κομματική εκδήλωση, δεν έδινε μια συνέντευξη, προσάρμοσε τη συλλογιστική, την ομιλία του, αλλά και τους χαρακτηρισμούς που ήθελε να αποδώσει στον Πρωθυπουργό, μέσα στο αφήγημά του. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε ότι ο κύριος Σαμαράς είπε ότι στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται να μην τους χάσει η βόμβα στα χέρια, μιλώντας για ηγέτες γενικά, και μετά, επειδή εγώ θυμάμαι ότι ξανά έχει μιλήσει για τον κύριο Μητσοτάκη και τον έχει πει ματαιόδοξο, και εγωπαθή δεν τον είχε πει, είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν, επανέλαβε λοιπόν ότι είναι ματαιόδοξος με το δικό του έμεσο τρόπο και εγωπαθή. Είναι δηλαδή δύο χαρακτηρισμοί που προφανώς ο κύριος Σαμαράς με τον δικό του τρόπο, μιλώντας σε ένα συγκεκριμένο κοινό, σε μία εκδήλωση που μιλούσαν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, τους αφορούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε και στα ρεπορτάζ.
4: Ναι, είναι η άποψή της. Προφανώς, βλέπει κανέναν άλλον.
5: Αυτό λες εσύ.
3: Λοιπόν, για πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Φτάνει. Πάμε λίγο να προχωράμε λίγο. Λοιπόν, πάμε και στα ρεπορτάζ μας τώρα. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έγινε επίσημο, γιατί σας έλεγα ότι θα το πάει στη λογική της προγραμματικής αντιπολίτευσης, ώστε να συντηρεί το δίπολο Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, σε μια φάση που μειώνει τη διαφορά με την Ελλάς, γιατί ο κύριος Σίβας δεν είναι στη Βουλή και όπως όλα δείχνουν θέλει να εκμεταλλεύεται αυτή την απουσία. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ το μεσημέρι και θα καταθέσουν μια αντίστοιχη πρόταση νόμου, ένα έτοιμο σχέδιο, η οποία θα είναι στη λογική, όπως ήταν με την Golden Visa, και τη μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωση που τον έφερε με τοπική με τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά θα είναι για το ιδιωτικό χρέος.
5: Ναι.
3: Την δουλεύουν η κυρία Αποστολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα που είναι και ο τομέας της μαζί με τον κύριο Σπυράκο. Θα παρουσιαστεί αύριο στους βουλευτές. Το Σαββατοκύριακο θα την έχουν αναλυτικά και στα email τους, έτσι ώστε την ερχόμενη εβδομάδα το Πασόκ να ξαναπάει για μία ακόμα με τοπική με τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, αυτή τη φορά για το ιδιωτικό χρέος. Και την Παρασκευή, για να τονίσει και την ισιωτικότητα, θα μιλήσει για το ΦΠΑ στα νησιά και θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, όπου θα μείνει για δύο μέρες εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε τι είπε και για τις συνεργασίες. Και σήμερα, βέβαια, να πούμε ότι με κλιμάκιο του Πασόκ, που ήταν και η πρώτη επίσημη αποστολή του κυρίου Αποστολάκη με το Πασόκ, βρέθηκαν στην Κρήτη και στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Για πάμε να δούμε όμως τι είπε χθες η συνέντευξή του πρόεδρου του Πασόκ για τις συνεργασίες.
13: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
3: με αυτό που...
13: με εμάς την αντιπολίτευση. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και σε ό,τι αφορά την διεύρυνση, την επιβεβαίωση των πληροφοριών που σας δίναμε αυτού τον καιρό, μετά τον κύριο Αποστολάκη. Σήμερα, και θα το δείξουμε στα παραπολιτικά μας το, και θα σας πούμε και όλο το παρασκήνιο, η κυρία Κοροβέση, ανεξάρτητη βουλευτής, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στον 984, ξαναλέω θα το πούμε αναλυτικά όλα αυτά στα παραπολιτικά στο τέλος, ότι είχε ανοιχτούς διάβλους με το Πασόκ, το είπε έτσι πολύ καθαρά, και ότι εκτιμά ότι το πρόγραμμά του είναι πολύ σοβαρό. Άρα, είναι θέμα χρόνου να έχουμε την ανακοίνωση ενός ακόμα μέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ μετά τον κύριο Αποστολάκη, και αμέσως μετά λογικά και η κυρία Κασιμάτη θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η εικόνα. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μάζεψε τους τομεάρχες σήμερα.
4: Ναι,
3: θα έλεγα
4: για να
3: το πούμε αναλυτικά και να δείξουμε και το απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Να πάρουμε τώρα το διάλειμμά μας, να επιστρέψουμε με τον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, και αμέσως μετά θα έχουμε και το ρεπορτάζ της Ελλάς.
14: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
1: Patty Hughes. Good luck to you.
3: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
4: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
5: Whatever it takes.
6: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
7: Everyone's hiding something.
8: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
10: Damages.
9: And you don't fall for bullshit.
11: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
11: You heard me.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
13: It's the cops.
14: I'll go this way.
13: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
15: The Rookies.
16: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
23: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
24: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
25: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
26: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
27: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
28: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
29: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
30: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
1: Λοιπόν, για πες μας, Ελένη, γιατί είπε ότι εμείς θα κάνουν περίπατο Μητσοτάκης αν δεν ήμασταν εμείς, και μετά είπε ότι ξεβόλεψαν και την αντιπολίτευση. Οπότε λογικά θα ακούσουν και από τις δύο πλευρές.
2: Προφανώς. Γιατί αν η αντιπολίτευση ήταν διαφορετική, θα είχε φτάσει στο 17 που είναι σήμερα ο κύριος Τσίπρας και που όλα δείχνουν ότι ανεβαίνει. Προφανώς, μιλώντας σε ένα κομματικό ακροατήριο, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ένα μικρό θαύμα από τη στιγμή που μέσα σε 3 μήνες και κάτι μέρες, με νέα στελέχη, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, εντελώς με νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία πολιτική εμπειρία, καμία πολιτική παρουσία. Και σήμερα εμφανίζονται σε πάνελ και κάνουν αντιπαραθέσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ένα επίπεδο με επιχειρήματα και, εν πάση περιπτώσει, δίνουν πολύ συγκεκριμένα το στίγμα του κόμματός τους. Έμεινε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή στο ότι ξεβολεύτηκε και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση.
1: Είπε μια τάκα που μου έμεινε, ότι όλοι θέλουν να τους περάσουν με μια ψήφο. Εγώ ότι, επειδή, εντάξει, να το δούμε αντικειμενικά, με το Πασόκ ισχύει αυτό. Ποιο θα είναι η μάχη,
2: ναι,
1: αλλά με το Μητσοτάκη δεν είναι στη διαφορά.
2: Εντάξει, δεν είναι,
1: διαφορά.
2: Αλλά κανένας δεν ξέρει.
1: Άλλο, λοιπόν, προφανώς. Εγώ δεν
2: αυτό
1: υποτιμώ
2: είναι,
1: κανένα και κανείς
2: όντως
1: δεν ξέρει.
2: Αυτό προφανώς αφορά το Πασόκ τώρα.
1: Αυτό είναι τη δεύτερη θέση, κύριος.
2: Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Έδειξε συγκεκριμένα τον κύριο Θεοδωρικάκο, μιλώντας για την κυβέρνηση, αλλά έδειξε τον αρμόδιο υπουργό. Επανέλαβε ότι ο χειμώνας, ο φετινός, θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για τους πολίτες. Και προφανώς από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε σε όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία φαίνεται να απασχολούν την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στάση που κρατούν κάποια κυβερνητικά στελέχη, κάνοντας δηλώσεις οι οποίες πραγματικά έχουν σχολιαστεί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μίλησε για νέες αντουανέτες ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος στην πραγματικότητα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για
1: το Δεκάρικο.
2: Για το Δεκάρικο ακριβώς, για τα αυτοκίνητα τα οποία βλέπανε στο δρόμο, αλλά και για αυτό που είπε η κυρία Μελέτη σήμερα, ότι οι εργαζόμενοι βασανίζουν τους εργοδότες.
1: Δηλαδή
2: αυτό είναι μια πραγματικά εξωφρενική. Ακόμα ψάχνονται να δούμε τι ακριβώς ήθελε να πει η κυρία Μελέτη.
3: Ότι υπάρχουν και κάποιοι κακοί εργαζόμενοι που εκβιάζουν καλούς εργοδότες. Αυτό ήθελε να πει.
2: Αυτό είναι.
3: Αυτό είπε.
2: Τα εκατομμύρια, δηλαδή.
3: Μα δεν είπε για τα εκατομμύρια, είπε για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
2: Τα εκατομμύρια των εργαζομένων, τα οποία παθαίνουν. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και να προσπαθούμε να υπερασπιστεί. Να πει.
3: Το λέω μόνιμο. Εσύ είπε, ναι, μην βάλεις εμένα περί υπεράσπισης.
2: Τότε εσύ γιατί παίρνεις.
3: Σου απάντησε τι είπε.
2: Το λέω μόνιμο. Και λέω ότι αυτή η δήλωση είναι κατάπτυστη. Είναι απαράδεκτη.
1: Θα τα συζητήσουμε και μετά.
2: Και είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας. Τώρα που ολοκλήρωσε και η Ελένη το ρεπορτάζ της, να υποδεχτούμε το γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Γιατί είχαν χθες τα γενέθλια της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, γραμματέα.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Χρόνια πολλά, βεβαίως, να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία και γιατί έτρεξε και την οργάνωση της εκδήλωσης στο Αμαξοστάσιο, η οποία ήταν και high-tech. Είχε καλή εικόνα.
4: Τι ήτανε?
1: Ήτανε high-tech, δεν ήταν ξύπνη. Είχε και τους πίνακες, είχε και τα quiz. Ωραίο σκηνικό.
3: Ήταν φρέσκια.
4: Εντάξει, ήταν μια γιορτή η οποία νομίζω δημιούργησε μια εικόνα ενός κόμματος που κερδίζει εκλογές. Δηλαδή, όσοι ήταν εκεί,

0: Εισέπραξαν νομίζω ένα κλίμα νικηφόρο, ένα κλίμα συσπήρωσης, ένα κλίμα ενότητας.
1: Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ρούμπι.
2: Ωραία, ρώτα τότε.
1: Λοιπόν, να πάμε με τη μεγάλη επικαιρότητα και θα έρθουμε στα κομματικά. Γιατί προφανώς θα μας τα απαντήσει όλα. Εγώ θέλω να πάω, επειδή πριν από λίγα λεπτά έφτασε ουσιαστικά, πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα, να μας πείτε για τη σημασία αυτής της επίσκεψης αμυντικά, διπλωματικά, ενεργειακά, καθώς αύριο θα έχουμε και τις δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον ομόλογό του, και βέβαια και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχει τεράστια σημασία η επίσκεψη Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα, δείχνοντας ουσιαστικά ποιες είναι οι χώρες τις οποίες πραγματικά υπολογίζει και ποιες θεωρεί συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν έρχεται σε μια συγκυρία που και τα γεωπολιτικά για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την περιοχή μας, είναι όπως και να το κάνουμε σε ένταση. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες, αν όχι μήνες, είχαμε μια συζήτηση, νομίζω και σε αυτή την εκπομπή και σε άλλες, για το τι ακριβώς έχει εξασφαλίσει η Τουρκία σε σχέση με τους εξοπλισμούς και σε σχέση με τα F-35. Και η γνωστή μερίδα της αντιπολίτευσης και κάποιων άλλων δημοσιολογούντων μιλούσε για εθνική ήττα της Ελλάδος, η οποία θα έβλεπε, σε εισαγωγικά το βάζω, διότι είναι λεγόμενα άλλων, θα έβλεπε μια συμφωνία Ερντογάν-Τραμπ που θα τα έπαιρνε δίθεν όλα η Τουρκία. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Η Ελλάδα παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία δεν έχει F-35. Η Ελλάδα αποκτά υπεροχή στη θάλασσα με τις προσθήκες που κάνει στο πολεμικό της ναυτικό. Αναβαθμίζει πλήρως, έχει αναβαθμίσει το μεγαλύτερο κομμάτι των F-16 σε Viper. Η Τουρκία έχει ακόμη τα παλιάς γενιάς. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή μια στρατηγική που μας οδηγεί σε υπεροχή της Ελλάδος σε αέρα και θάλασσα έναντι της Τουρκίας. Αυτή είναι μια τεράστια είδηση.
1: Οικονομικά,
0: είναι μια τεράστια εξέλιξη, ανεξαρτήτως κομμάτων, ανεξαρτήτως πολιτικών προσώπων. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι η επίσκεψη Ρούμπιο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, πρέπει ακριβώς να αναδειχθεί και να την υποδεχθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις με αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Τώρα, στο κομμάτι το οικονομικό και το ενεργειακό, που είναι και αυτό στην ατζέντα και η κυβέρνηση ψάχνει και τρόπους και λύσεις και μέτρα. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο πρόσημο από τις συζητήσεις που θα γίνουν αύριο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα όλη αυτή η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η πολεμική σύγκρουση, δηλαδή δεν είναι απλά ένταση, των τελευταίων μηνών, την Ευρώπη δεν τη βοηθά. Mm-hmm. Να είμαστε ειλικρινείς. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική οικονομία, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά τις τιμές ενέργειας, οι οποίες συμπαρασύρονται από τις καθημερινές δοκιμάσεις τιμές του πετρελαίου, τις τιμές δηλαδή του βαρελιού. Άρα λοιπόν, για μας εθνικό συμφέρον είναι η αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Και ευρωπαϊκό συμφέρον είναι η αποκλιμάκωση. Όσο θα αποκλιμακώνονται οι συγκρούσεις και όσο θα αποκλιμακώνεται αυτός ο πόλεμος, θα ομαλοποιούνται και οι τιμές για να μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα και να μπορούν οι τιμές στο ράφι, οι τιμές μεταφορών, οι τιμές ενέργειας, οι τιμές στο νοικοκυριό, οι τιμές στην επιχείρηση να μπορέσουν να είναι κανονικές. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι κανονικές. Άρα, για μας έχει μεγάλη σημασία οι συμφωνίες οι οποίες έχουμε υπογράψει για τον κάθε το άξονα, οι επενδύσεις οι οποίες κάνουμε σε αποθήκευση, οι επενδύσεις που κάνουμε σε δίκτυα, όλες αυτές να μας κάνουν πιο ανθεκτικούς απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες. Θεωρώ θα είναι κομμάτι της συζήτησης αύριο, όπως θα είναι και κομμάτι της συζήτησης το ενδιαφέρον προσωπικά του Μάρκο Ρούμπιο για την τρομοκρατία, για την εγκληματική δράση διάφορων ομάδων. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ή εβδομάδες είχε αναφερθεί ο Μάρκο Ρούμπιο ονομαστικά στην Αφροδίτη Νέστορα.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Η οποία μάλιστα θα είναι αύριο στην Πνίκα, να τον ακούσει προσωπικά. Έχει λάβει πρόσκληση δηλαδή από την Αμερικανική Πρεσβεία.
1: Δεν το γνωρίζαμε αυτό.
0: Ναι, και αναφέρθηκε σε αριστερόστροφη τρομοκρατία. Mm-hmm. Αυτό έχει τη σημασία του. Διότι πέρα από τα εθνικά, πέρα από τα γεωστρατηγικά, υπάρχει και η ιδεολογία εδώ πάντα. Σας το έχω πει πολλές φορές, από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, αυτή τη στιγμή έχουμε αντίρροπες δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούνται ιδεολογικά και έχει βάλει ιδεολογικό πρόσημο σε αυτό το οποίο έγινε με την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στη δολοφονία της από τρομοκράτες, από αναρχικές ομάδες, Και νομίζω ότι έχει τη σημασία του, ειδικά εν ώψη της αυριανής επίσκεψης.
2: Προφανώς η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι πολύ σημαντικά. Επειδή όμως πριν από λίγο καιρό βρισκόταν στην Τουρκία ο κύριος Τραμπ και μετά από την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία, η κυβέρνησή σας είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σε λίγο καιρό θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Δεν σας απασχολεί ότι τελικά δεν ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος και έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών?
0: Σημασία έχει τι κερδίζει η πατρίδα μας. Αυτό έχει σημασία. Ανεξαρτήτως ποιος έρχεται και δεν έρχεται. Τι έχει κερδίσει λοιπόν η πατρίδα μας τελευταία χρόνια με τη στρατηγική της, με αθόρυβη δουλειά η οποία συμβαίνει, αλλά και με εμφανείς προσπάθειες οι οποίες τελικά αποδίδουν. Έχει κερδίσει να είναι έξω από αυτές τις συμφωνίες η Τουρκία και μέσα σε αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, αναβαθμίζεται στρατιωτικά, αναβαθμίζεται οικονομικά, στη στιγμή που ο Τραμπ με τον Ερντογάν δεν συμφώνησαν τίποτα. Φανταστείτε, έγινε στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπήρχαν διάφορες φωνές και εντός...
2: Έχει όμως.
0: Ναι, έγινε στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και δεν συμφώνησαν τίποτα. Είχε πάει ο πρόεδρος Τραμπ με πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων, οι οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εύχονται να μην πετύχει η Ελλάδα. Εύχονται να χάσει η Ελλάδα. Αυτό εύχονται. Ευχόντουσαν λοιπόν εκείνη την εποχή, προέβλεπαν, μάλλον όχι ευχόντουσαν, προέβλεπαν ότι θα πάει και θα τα πάρει όλα ο Ερντογάν.
1: Δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν πήρε τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ευτυχώς.
0: Από μια σύνοδο παρουσία Τραμπ που έγινε στην Άγκυρα. Φανταστείτε να είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα. Τι θα ακούγαμε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι δυνατή. Είναι πολύ πιο ισχυρή από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, το ξαναλέω, γιατί το περνάμε έτσι λίγο αδιάφορα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπεροχή σε θάλασσα και αέρα. Είναι μια τεράστια εξέλιξη, η οποία μας κάνει πιο ανεξάρτητους από συμμάχους και μη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις προκλήσεις. Οι επόμενες γενιές, για τη δουλειά που γίνεται σήμερα, θα το αναγνωρίσουν. Εγώ είμαι σίγουρος. Μπορεί να μην αναγνωρίζετε σήμερα, διότι έχουμε αυτήν την μόνιμη συζήτηση του προσωρινού, που δεν βλέπουμε τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα. Οι επόμενες γενιές, τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, γεωστρατηγικών επιλογών, ΑΟΣ, συμφωνιών με την Αίγυπτο, συμφωνιών με την Ιταλία.
2: Πριν, πάντως,
0: και όλα αυτά δεν είχε γίνει από πριν.
2: Είχε ξεκινήσει
0: δεν
2: και σε πιο δύσκολες εποχές.
0: Όχι. Και μάλιστα...
2: Είχαν ξεκινήσει και ακόμα και τα εξοπλιστικά μέσα στα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει. Είχε ξεκινήσει συμφωνίες. Δεν έχετε ανακαλύψει, θέλω να πω, την πυρίτιδα.
0: Δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα.
2: Ακολουθούσε προφανώς την πολιτική που ακολουθείτε εσείς, που πραγματικά είναι λίγο συζητήσιμη, θα έλεγα.
0: Όχι μόνο δεν τα είχε κάνει, αλλά τα καταψήφισε και στη Βουλή.
2: Εγώ θα έλεγα να κοιτάξετε.
0: Και βγαίνει λαϊκίστικα και λέει τη στιγμή που πάει ο Πρωθυπουργός να υποδεχθεί μια νέα φρεγάτα και λέει ότι αντί να πάρουμε μια νέα φρεγάτα, έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, 3 σχολεία ή 5 νοσοκομεία.
2: Αυτά λέει η αριστερά. Πάρει 150 πράγματα.
0: Αυτά λέει η αριστερά.
1: Δεν μου τώρα να κάνουμε λίγο...
3: Λοιπόν, κύριε Κυρανάκη, μια και λέμε για τον κύριο Τσίπρα, εγώ θέλω να επικαλεστώ το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Ελένη πριν από λίγο και θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την ισοπεδωτική απαξίωση του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, ο οποίος είπε ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς, ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Αφορά και
3: έκανε...
1: τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφορά μόνο το Πασόκ.
3: Όχι, το Πασόκ αφορά.
1: Ναι, τους λέει ότι έχετε και εσείς αντίπαλο.
2: Και ο γραμματέας της Δημοκρατίας.
3: Θα μου αφήσετε να κάνω την ερώτησή μου.
2: Όχι, να την κάνεις. Παρακαλώ. Δεν λέω κάτι.
3: Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, κάνει μια ισοπεδιωτική απαξίωση κατά του Πασόκ και λέει ότι αν δεν υπήρχα εγώ, ο Πρωθυπουργός θα έκανε εκλογές το φθινόπωρο και θα έκανε εκλογικό περίπατο. Και ήρθα εγώ και τον σταμάτησα. Πιο απαξιωτική κριτική απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχω ακούσει από κανένα.
0: Θα την πιάσω τη δήλωση αυτή από δύο πλευρές. Καταρχάς συμφωνώ ότι, για να είμαστε δίκαιοι, ότι από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και μετά το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Αυτό να είμαστε δίκαιοι, νομίζω το βλέπει ο καθένας. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις. Αυτό είναι υγιές, κατά τη γνώμη μου, για τη δημοκρατία, για το πολιτικό σύστημα, το να μπορούν οι πολίτες να έχουν ξεκάθαρες διαφορετικές επιλογές. Μεταξύ αριστεράς και Νέας Δημοκρατίας, είναι υγιές. Σίγουρα το Πασόκ αυτή τη στιγμή συμπιέζεται. Και συμπιέζεται διότι η προσπάθειά του τα τελευταία χρόνια να αντιπολιτευθεί με όρους ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Ο κόσμος θέλει το αυθεντικό. Άρα λοιπόν αρχίζει πολλοί κόσμος και κατευθύνεται από εκείνη την πλευρά προς τον κύριο Τσίπρα. Και από την άλλη υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι λένε ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και πρέπει να κυβερνηθεί από δυνάμεις οι οποίες μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα, αλλά στη μεγάλη εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας συμφωνούν. Άρα θεωρώ ότι στον δρόμο προς τις εκλογές περισσότερος κόσμος θα φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που βλέπουμε ενδεχομένως κάποιους βουλευτές εν ενεργεία ή ανθρώπους με θέσεις εξουσίας να προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε δηλαδή δύο αντίρροπες τάσεις. Ψηφοφόρων που θα πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, όπως συμβαίνει ήδη, και στελεχών που ενδεχομένως θα θέλουν να κρατήσουν για λίγο ακόμα μία.
3: Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν δείχνουν αυτό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ παίρνει ανάσες. Ξαναεπιστρέφει προς τη δεύτερη θέση. Δεν λέω ότι την έχει καταλάβει.
0: Εσύ αλλά να σχολιάζετε μια δημοσκόπηση, ας πούμε.
3: Όχι, δεν σχολιάζω. Μία σχολιάζω πέντε.
0: Του Αυγούστου σε σχέση
3: του Σεπτεμβρίου
0: με
3: πέντε.
0: Του Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. Λέω, μπορεί να σχολιάζετε μια τάση Αυγούστου με Σεπτεμβρίου.
3: Σχολιάζω.
0: Εμείς οφείλουμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα των τελευταίων μηνών.
3: Μαΐου με Σεπτεμβρίου.
0: Εμείς οφείλουμε να βλέπουμε την εικόνα από την ίδρυση του κόμματος
3: Τσίπρα. Αυτό λέω, από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.
0: Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε συμπίεση του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο μέσος όρος είναι 4 μονάδες διαφορά. Ακόμα και αυτό το μήνα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς. Δηλαδή έχουν μία διαφορά. 4 μονάδες είναι 4 μονάδες.
3: Ο κ. Κιανάκης αυτό λέει.
2: Ναι, όχι, προς επίρρωση.
3: Αναρωτιέμαι.
0: Εγώ λέω το εξής.
3: Εσείς αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, ότι θα κάνατε ένα υγιεινό περίπατο εκλογικό το Σεπτέμβριο χωρίς τον Τσίπρα, πώς το σχολιάζετε?
0: Καταρχάς, περίπατος εκλογές δεν είναι ποτέ. Ούτε το 23 ήταν περίπατος. Καθόλου περίπατος δεν ήταν το 23 εκλογές. Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη μάχη και μάλιστα στη σκιά μιας πολύ μεγάλης τραγωδίας, το υπενθυμίζω. Ούτε τώρα θα ήταν ή θα είναι περίπατος, παρότι τα ποσοστά του κόμματος Τσίπρα πλησιάζουν το ποσοστό του 23. Mm-hmm. Το οποίο ήταν το ποσοστό που τον έδιωξε ως ιτημένο από το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η αναλογία την οποία κάνει, δεν ξέρω, ίσως να βασίζεται στην αμνησία, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων. Ο λαός όμως δεν ξεχνάει, το 23 είναι πάρα πολύ κοντά. Θεωρώ ότι οδεύοντας προς τις εκλογές, και εμείς έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλους χώρους. Εμείς έχουμε χάσει, αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ποσοστό μας το 2023, έχουμε χάσει δημοσκοπικά τουλάχιστον περίπου 10 μονάδες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα 10% της κοινωνίας εκεί έξω. Επειδή κάποιοι έχουν πάει προς τα δεξιά, κάποιοι έχουν πάει προς το κέντρο.
1: Επειδή γίνατε ποτάμι που λέει ο κύριος Σαμαράς, γιατί σας λέω ότι δεν είστε δεξιοί εσείς τώρα.
0: Θα πάμε και στον κύριο Σαμαρά μετά.
1: Ναι, λοιπόν, το λέω γιατί κολλάει με αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, θα πάμε, κανένα πρόβλημα. Εγώ λέω ότι από το 10% που αυτή τη στιγμή είναι η απόστασή μας από το εκλογικό ποσοστό του 2023. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει προς τα δεξιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει προς το κέντρο.
3: Και με βάση
0: και προς τις δύο πλευρές εμείς
3: κοιτάμε. Με βάση τις έρευνες είναι μισή-μισή. Η μισή στα δεξιά.
0: Σωστά.
3: Και μισή στο κέντρο.
0: Σωστά.
3: Και προς είναι ακριβώς, κέντρο αριστερά.
0: Είναι ακριβώς μοιρασμένοι. Άρα λοιπόν υπάρχουν και στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που απευθύνονται πιο πιστικά προς το δεξιό κοινό, υπάρχουν στελέχη τα οποία απευθύνονται πιο πιστικά προς το κέντρο. Και τα δύο κοινά έχουν σημασία για να μπορέσουμε να διευρύνουμε ξανά τη βάση μας και να πετύχουμε ένα ποσοστό αυτοδυναμίας. Άρα λοιπόν, εγώ για να απαντήσω το ερώτημά σας και να προχωρήσουμε, προς τους ψηφοφόρους του κύριου Ανδρουλάκη, οι οποίοι αισθάνονται ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ δεν τους εκφράζει. Τους λέμε ότι αν πιστεύουν ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και ότι η χώρα πρέπει να έχει ένα σταθερό τιμόνι και να μην κάνουμε βήματα πίσω, αλλά να κάνουμε βήματα προς τα μπρος, εδώ είμαστε να συζητήσουμε, να τους ακούσουμε, να καταλάβουμε ποιες είναι και οι δικές τους ανησυχίες.
1: Τώρα, μισό λεπτό, ένα λεπτό, Ελένη μου, γιατί είπα ένα υποερώτημα. Είπατε για αυτούς που πάνε προς τα δεξιά, και επειδή είναι αλλεπάλληλες οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά, και επειδή είστε από τους ανθρώπους, επειδή δεν είστε όλοι, που είστε γέννημα θέμα Νέα Δημοκρατία, πώς αισθάνεστε όταν λέει ότι σας πήρε το ποτάμι, όταν αμφισβητεί τη δεξιά ταυτότητά σας ή όταν αφήνει εχμές για όλα τα ζητήματα και μάλιστα αλλεπάλληλα, γιατί τώρα ήταν διαδοχικές οι αναρτήσεις, προφανώς τις είδατε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς. Θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί τώρα το συζητάμε.
1: Και γιατί τις
0: γίνεται τοποθετήσεις και λοιπόν, δεν ξέρω.
2: Θα γίνει, αφού έχουν βγει και υποψήφιοι.
0: Εσείς λέτε ότι θα γίνει.
2: Εγώ
0: λέω δεν θα γίνει. Εσείς λέτε ότι θα γίνει. Εγώ λέω δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν θα. Ωραία,
2: μήπως είναι
1: μισό λεπτό, το ακούμε αυτό. Γιατί εκτιμάτε ότι δεν θα γίνει?
0: Εγώ βλέπω την πραγματικότητα. Βλέπω ότι περνούν οι μήνες, περνάει ο χρόνος, πλησιάζουν εκλογές σιγά σιγά. Αν κάποιος θέλει να κάνει κόμμα, η κυρία Καριστιανού το έκανε, ο κύριος Τσίπρας το έκανε, ο κύριος Σαμαράς δεν το έκανε. Ενδεχομένως μέσα του να θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, από την οποία προέρχεται. Και το ξανασκέφτεται. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, ούτε είμαι σίγουρος ότι αυτά τα δημοσιεύματα περί πλήρους οργάνων, ας πούμε, και ψηφοδελτίων και γραφείων κλπ., ότι ισχύουν. Ασκεί την κριτική του, όπως την έκανε και όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει μια ανησυχία ο Αντώνης Σαμαράς για τα εθνικά. Διαφωνώ με αυτή την κριτική. Σας είπα γιατί. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ. Διαφωνώ με την κριτική περί διεύρυνσης. Διεύρυνση έκανε και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Είχε κατεβάσει ακόμη και στελέχη στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές. Προερχόμενα από άλλους χώρους. Το έκανε αυτό στην πράξη. Και μάλιστα οι απλοί δημοκράτες, οι οποίοι ήταν χθες στο αμαξοστάσιο στον Γκάζι για να γιορτάσουμε μαζικά, μαζικότατα και ενωτικά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί ακόμη και όταν επί Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλά ποσοστά. Εκεί ήμασταν όλοι. Για να στηρίξουμε τον αρχηγό μας, να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό μας, διότι πιστεύουμε ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω, όποιος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ιστορικά, εγώ είμαι πολύ μικρός για να το κρίνω, με ξεπερνά κατά πολλά χρόνια η ιστορία της παράταξης την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αλλά γνωρίζω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι το όποιος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και πήγε να διασπάσει, δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, τελικά έχασε.
1: Όποιος έφυγε το Μαδρίτη, το λέει ο Λίκος.
0: Και τελικά,
1: πάνω κάτω, δηλαδή,
0: και τελικά είτε επέστρεψε, είτε προσπάθησε να επιστρέψει.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτά που είπατε στην προηγούμενη απάντησή σας, κύριε Κυρανάκη. Από την τοποθέτησή σας για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το άνοιγμα που κάνατε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι υπάρχει, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ότι ενδεχομένως υπάρχει μια εναλλακτική λύση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ίσως ο κύριος Σαμαράς, τα άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σας έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Αλλιώς, εγώ δεν μπορώ... είδα δύο παραμέτρους που με εντυπωσίασαν.
0: Η ψήφος δεν είναι δεδομένη. Η ψήφος των ανθρώπων. Όποιος τη λαμβάνει δεδομένη στην πολιτική, προφανώς δεν ξέρει τι σημαίνει εκλογές. Η ψήφος μέχρι την τελευταία μέρα είναι διεκδικήσιμη. Διεκδικούμε την ψήφο. Ούτε των δικών μας ψηφοφόρων, ακόμη και αυτών που ήταν χθες στα γενέθλια της παράταξής μας. Δεν τη θεωρούμε δεδομένη. Κάθε μέρα πρέπει να μαχόμαστε για αυτήν. Και σας λέω ξεκάθαρα ότι η διεύρυνση και η διεκδίκηση αυτής της ψήφου για να μπορέσουμε να φτάσουμε προς τα ποσοστά αυτοδυναμίας είναι και προς τις δύο πλευρές. Είναι και προς τα δεξιά, είναι και προς το κέντρο. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε μια πλατιά συμμαχία, όπως τα καταφέραμε το 23 και το 19. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και τώρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά σε αυτό το στόχο
3: τώρα,
0: από οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη.
3: Κύριε Κυρανάκη, επειδή πέραν του κυρίου Σαμαρά, που έτσι κι αλλιώς είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε και δύο σημαντικές απουσίες. Η μία είναι η πιο σημαντική, του Κώστα Καραμαλή και του Βαγγέλη Μαϊμαράκη, η οποία, ας πούμε, θεωρείται δικαιολογημένη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην παράταξή σας για την ανάγκη επανασυσπήρωσης και ενός κομματιού ψηφοφόρων που είναι κρύοι, να το πω έτσι, απογοητευμένοι, αλλά και κορυφαίων στελεχών που για λόγους δικούς τους το κάθε στέλεχος είναι, πώς να το πω, αποστασιοποιημένοι. Εσείς είχατε πει ότι θα αναλάβετε και κάποιες πρωτοβουλίες, είτε και για συναντήσεις κατηδίαν κλπ. Έχετε καταλήξει ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσετε και ως γραμματέας, αλλά και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, προκειμένου και αυτά τα κορυφαία στελέχη, αλλά και τους κρύους ψηφοφόρους σας να τους επαναπροσεγγίσετε και συναισθηματικά. Μιλούσα πριν από λίγες μέρες με ένα κορυφαίο στέλεχός σας και μου έλεγε ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων θέλει συναισθηματική επαναπροσέγγιση.
0: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτό επετεύχθη χθες. Δηλαδή και μέσα από τις παλιές φωτογραφίες, πρωτοσέλιδα, αφίσες, βίντεο, τα οποία είδε ο κόσμος που ήταν στο χώρο.
3: Ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα η απουσία Καραμαλή.
0: Και με την επαναφορά του Πυρσού.
1: Η απουσία πρώην Προέδρων.
0: Νομίζω ότι αρκετός κόσμος αισθάνθηκε μια νοσταλγία και αισθάνθηκε μια ψυχική ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία έχει στηρίξει στα καλά και στα δύσκολα.
1: Η απουσία πρώην Προέδρων
0: από
1: δεν
0: και
1: είναι
0: προβληματική. Καταρχάς, για μένα έχει μεγάλη σημασία όταν εκεί, σας το ξαναλέω, οι απλήνοι δημοκράτες, οι οποίοι στήριξαν όλους ανεξαιρέτως Προέδρους στις καλές και στις δύσκολες στιγμές τους. Αυτό έχει τεράστια σημασία και δεν πρέπει να το υποτιμά κανείς. Διότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε κι εμείς. Και δεν υπάρχει κανείς. Τώρα, για τον κύριο Μεμαράκη, νομίζω έχει μιλήσει και ο ίδιος με αρκετούς από εσάς και συναδέλφους σας. Ο κ. Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μίλησα και εγώ προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι επίκειται και μια συνάντησή τους. Θα τον δείτε να στηρίζει πάρα πολύ ένθερμα με την παρουσία του. Είχε έναν δικό του σημαντικό φάκελο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τη Δευτέρα. Δεν μπορούσε να λείπει από την Ολομέλεια. Έπρεπε να είναι εκεί και ορθά έπραξε. Από εκεί πέρα, Καραμαλής και Νέα Δημοκρατία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Και όποιος πάει να αποξενώσει τον Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν ξέρει καθόλου καλά τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ διατηρώ μια άριστη σχέση μαζί του. Τον ευχαριστώ για τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει, για τον χρόνο που μου έχει αφιερώσει για να μπορούμε να συνομιλούμε. Το ξαναλέω, είμαστε η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Άρα λοιπόν
2: και ο Κώστας
0: Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, με τον οποίο ανδρώθηκα και εγώ μέσα από την νεολαία της παράταξής μας, την Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επίσης ήταν μαζικά παρούσα χθες. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Καραμαλής και Νέα Δημοκρατία.
3: Εκτιμάτε ότι προεκλογικά θα ενεργοποιηθεί.
2: Η αποστασιοποίησή του όμως δεν είναι. Γιατί δεν είναι ότι δεν ήρθε στα γενέθλια. Είναι ότι όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Εκείνος θα κρίνει. Εμείς οι Νεοδημοκράτες του έχουμε εμπιστοσύνη. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που θυμάται ακόμα την ομιλία του στα Καμένα Βούρλα του 2008. Και όπως είπε σωστά ο κ. Στάκης, αισθάνεται πράγματα.
3: Δεν θεωρείτε ότι θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά?
0: Έχει συναισθήματα για την πορεία εκείνη που τελικά δεν μας οδήγησε, υπενθυμίζω, σε νίκη. Το 2009 χάσαμε τις εκλογές. Τις χάσαμε από έναν Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε λεφτά υπάρχουν και τα γνωστά. Αλλά παρόλα αυτά, οι ταυτίσεις οι οποίες αισθάνονται οι απλοί νεοδημοκράτες, οι απλοί άνθρωποι που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, είναι πολύ πιο ισχυρές
3: από οποιαδήποτε συγκυρία. Μια και μαζί του, δεν θεωρείτε ότι με άμεσο ή με έμεσο τρόπο μπορεί να στηρίξει ένα εγχείρημα Σαμαρά?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρές απαντήσεις, Ελένη, μου
2: ένα σχόλιο σας για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη θα ήθελα.
0: Το είδα το βίντεο της κυρίας Μελέτη της Ελεονόρας. Θα ήθελα, επειδή εμένα δεν θα με κρίνουν σαν αντικειμενικό οι τηλεθεατές, θα ήθελα να το δουν ολόκληρο.
3: Ναι, έχει κάνει ένα TikTok με ένα Instagram με όλη την ομιλία της κυρίας
0: Μελέτη. Το βίντεο αφορά κατά βάση τον εκφοβισμό εργοδοτών απέναντι σε εργαζομένους. Αυτό αφορά το βίντεο. Αλλά στο δουν ολόκληρο τηλεθεατές.
3: Το 80% είναι αυτό.
0: Και ας κρίνουν.
2: Είπε και αυτό όμως, παρόλα αυτά.
1: Άμα δεις κάτι ολόκληρο, βγάζεις το συμπέρασμά σου και δεν είναι κακό.
2: Παρόλα αυτά, είπε και
0: αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι θα αφήσουμε τηλεθεατές να το δουν ολόκληρο.
2: Να συμφωνήσουμε και ότι το είπε.
1: Ναι, λέει, όχι να μην το δουν, λέει να το δουν ολόκληρο. Δεν λέει να μην το δουν.
0: Θεωρώ ότι όποιος δει το βίντεο της Ελεονόρας Μελέτη καταλαβαίνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ, που μας απαντήσατε στα ερωτήματα. Να πούμε το βασικό, δεν είναι μόνο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είναι και βουλευτής του νοτίου τομέα.
2: Αυτά να είναι τα βασικά.
0: Που κατεβαίνει ξανά με σταυρό.
1: Που κατεβαίνει ξανά με σταυρό.
3: Γιατί που ήταν
1: αυτονόητη ψήφο.
3: Και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, που ήταν και στην ομιλία του κυρίου Δένδια.
1: Σωστά.
0: Εκεί ήμουν, φυσικά.
1: Σωστά.
0: Και για όσους μπερδεύονται, να ξέρουν ότι αυτοί που ήταν και στην ομιλία του κυρίου Δένδια και αυτοί που ήταν στο Μαξοστάσιο, Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν και δύο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
12: κάτσε μας πει το τσάτ.
13: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
14: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Κλαμπέτ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It's beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: It's what makes travel what it is. An endless learning curve.

0: a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερ.
3: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
4: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας για να ανοίξουμε τη συζήτηση, η οποία πολιτικά έχει το δικό της ενδιαφέρον. Έχουν πει και πολλά οι πολιτικοί αρχηγοί και τώρα νομίζω ότι έχουμε και αρκετό υλικό. Υποδεχόμαστε τον κύριο Πέτσα, βουλευτή Ανατολικής Αττικής, να τα λέμε αυτά μέρες και περίοδος που είναι.
6: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Καλησπέρα.
6: Λίγοι μήνες μείνανε ακόμα μέχρι τις εκλογές.
5: Τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και με βάση το ρεπορτάζ που ακούμε διάφορα. Μάλλον για βόρειο τομέα, ακούω.
8: Εγώ καλωσορίζω το καλό ρεπορτάζ πάντα. Προθέσεις λοιπόν, είναι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
5: Λοιπόν, τα λέω και όταν έχουμε και τα επίσημα θα τα λέμε.
8: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Και εμείς που είστε εδώ. Και τον κύριο Τεμονέρα, τομεάρχη της Ελλάδας, ο οποίος έχω διαβάσει ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν η Ελένη θέλει να με βοηθήσει. Το τομέα εργασίας είναι, αλλά. Για νότιο τομέα, ακούμε.
7: Όλα αυτά στην ώρα του, να είστε καλά.
5: Όλα στην ώρα του, εμείς λέμε αυτά που ακούγονται όταν έχουν και τα επίσημα.
7: Είναι σεμνός ο κύριος Τεμονέρα.
5: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και να ρωτήσω τον κύριο Πέτσα τώρα για κάτι που ακούω την αντιπολίτευση εδώ και καιρό. Και τώρα τελευταία έχει μπει πολύ στην ατζέντα. Είχε ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας που έλεγε ότι κρατάτε τα υπερπλεονάσματα για να τα δώσετε προεκλογικά και συνειδητά δηλαδή ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Και κάτι τελευταίο που λένε όλοι τώρα πλέον είναι ότι πήγε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μας είπε ότι έχει χ δημοσιονομικό χώρο και τελικά ο χ δημοσιονομικός χώρος έγινε χ πλάς ή χ επί 2, με την έννοια ότι τελικά κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Άρα τι λένε με λίγα λόγια, ότι λεφτά έχετε. Και για προεκλογικούς λόγους θέλετε να τα ρίξετε όταν εσείς επιθυμείτε για να κάνετε ψηφοθυρία.
6: Εντάξει, δεν το ακούω αυτό το επιχείρημα καθόλου. Εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε εδώ και ένα μήνα περίπου ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και επομένως όταν αναγνωρίζει κανείς τη δυσκολία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δημοσιονομικό περιθώριο έχει να το εξαντλήσει προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, ολόκληρη την κοινωνία ώστε να περάσουμε για αυτή την κρίση όρθιοι. Εγώ τον συνάντησα τον Πρωθυπουργό σήμερα, άκουσα και την ομιλία του πριν από λίγο στο ΣΕΒ και είμαι πεπισμένος ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που έχουμε στον προϋπολογισμό ώστε με ένα γενναίο πακέτο να στηρίξει, όπως είπα και πριν, την κοινωνία. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο συνεννόησης με την Ευρώπη, όχι μόνο πλέον η Ελλάδα, αλλά και άλλες δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Γαλλία, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που πιστεύω εγώ, το καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας και μετά από αυτή τη συνάντηση που έχω, την πίστη μου ότι το πακέτο θα είναι γενναίο. Όλοι έχουμε κατά καιρούς προτρύνει διάφορα μέτρα. Σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα να φτάσει στον τελικό πολίτη αυτής της χώρας, ώστε να νιώσει ότι πράγματι η κυβέρνηση το στηρίζει.
9: Ωστόσο, οι άλλες χώρες έχουν πάρει ήδη τα μέτρα τους. Δηλαδή, η Σουηδία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει κάνει κινήσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Το έχει προτείνει και ο Πέτσας αυτό, αλλά περιμένουμε από τους Ευρωπαίους.
9: Ναι, αλλά η Σουηδία έχει πάρει το OK από τον Ιούνιο. Η Ελλάδα έχουμε φτάσει τώρα Οκτώβριο και περιμένουμε να πάει τον Οκτώβριο να συζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης για αν θα του δώσουν το OK κτλ. Δεν έπρεπε να είχα, βλέποντας ότι οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν, να έχετε πάρει τα μέτρα σας τελευταία στιγμή.
6: Λοιπόν, Πιστεύω ότι οι τηλεθεατές μας, πιστεύω κι εσείς, απλώς δεν θέλετε να το πείτε, γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει προχωρήσει σε κινήσεις στήριξης, είτε με επιδότηση στην Αντλία, είτε με συμφωνία με τα διελιστήρια που να περιορίζουν. Θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου ή θέλετε να πείτε αυτό που απαντήσατε.
9: Μα είδαμε και τα στοιχεία. Δεν
6: έχει απαντήσει. Έδωσε η κυβέρνηση, επιδότηση στην Αντλία είχε, έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να είναι στοχευμένα τα μέτρα της και να καλύψει όσο δυνατόν περισσότερους από τους συμπολίτες μας. Όσο προχωρούσε και εξελισσόταν η κρίση, με αποκορύφωμα μετά που σταμάτησε και για ένα διάστημα η ροή από τον αγωγό που περνούσε μέσα από τη Σαουδική Αραβία, είχαμε μια εκτόξευση των τιμών. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, κυρία Καλογεροπούλου, ο Πρωθυπουργός τολμηρά, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, είπε ότι θα κάνει και κάτι παραπάνω. Και όταν το παραπάνω, ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση είπαμε να συζητήσουμε, τα ζητήματα της επιδότησης θα συζητήσουμε, συμφωνία με τα διελιστήρια να συζητήσουμε. Εγώ επαναλαμβάνω και καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας τη δική μου την εντύπωση ότι αυτό που θα κάνει ο Πρωθυπουργός θα είναι γενναίο και θα αφορά πραγματικά τους πολίτες ώστε να νιώθουν ότι η κυβέρνηση στηρίζει.
5: Κύριε Μάντζο, ακούσατε την εκτίμηση του κυρίου Πέτσα. Εγώ βάζω και στο τραπέζι, επειδή έδινα το ρεπορτάζ πριν ότι το ΠΑΣΟΚ αύριο, εσείς το ξέρετε προφανώς πολύ καλύτερα από εμένα και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ότι θα έχετε συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα κάνετε και μια προετοιμασία για να καταθέσετε, από ό,τι καταλαβαίνω, μια πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Όμως το ερώτημα είναι ότι πολλά από αυτά που έχετε πει η κυβέρνηση τα κάνει. Για παράδειγμα, θέλετε να πείτε για τις 120 δόσεις. Τις φέρανε τις 120 δόσεις. Ή λέτε για λύσεις που αφορούν την ενεργειακή ακρίβεια. Ο κ. Πέτσας λέει θα φέρουμε και γι' αυτό κάτι γενναίο.
8: Το πρόβλημα είναι ότι τα λέμε, λιδωρούμαστε, αμφισβητούμαστε συστηματικά και στη συνέχεια η κυβέρνηση, ασθμένοντας, έρχεται πίσω από τα προβλήματα, πολύ πίσω από τις προτάσεις μας, να προσπαθήσει να αντιγράψει στρεβλά, καθυστερημένα και εντελώς άδικα. Είπατε, κύριε Πιέρο, και θέλω να το ξεκινήσω από αυτό, για το 1 δισεκατομμύριο που είχε στη διάθεσή της, υποτίθεται, η κυβέρνηση για το 2027, το οποίο πολλαπλασιάστηκε και έφτασε στα 2,2 δισεκατομμύρια, προκειμένου να πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και να φτιάξει το πακέτο του. Το πακέτο αυτό δεν περιλάμβανε τίποτα από αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Δεν περιλάμβανε τις 120 δόσεις για τις οποίες όταν εμείς μιλούσαμε, κάποιοι μας έλεγαν ότι βρήκαμε χρήματα στη Μονόπολη, υπάρχουν λεφτόβεντρα στη Χαριλάου Τρικούπη, είμαστε λαϊκιστές και μαθητευόμενοι μάγοι. Και ότι 120 δόσεις δεν χρειάζονται. Πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν λέει τίποτα για τις 120 δόσεις, διαβάζει τις δημοσκοπήσεις στο τέλος του Σεπτέμβρη και στην αρχή του Οκτώβρη λέει θα κάνω 120 δόσεις. Αυτό είναι μνημείο αναξιοπιστίας. Απέναντι σε αυτό, ειρήστε τον εμπαρόδο, το είπατε, το λέω και εγώ καθαρά. Καταθέτουμε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος συνολικά, 120 δόσεις για όλους, με ένα σοβαρό επιτόκιο 3%, όχι 5,8%.
5: Γιατί το Μητσοτάκη δεν είναι για όλους?
8: Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλές από τις διαγεννημένες αξιώσεις οφειλές, οι τελευταίες δεν είναι μέσα. Όσοι είναι ήδη στις 72 ή 48 δόσεις δεν είναι μέσα. Εμείς μιλούμε για όλους. Να μπορούν
7: όσοι
8: όλοι.
7: Στις 72 μπαίνουν μέσα. Κάνετε λάθος.
8: Να μπορούν και αυτοί που είναι πέραν των 72.
7: Αλλά να σας πω κάτι.
8: Πέραν των 72.
7: Ποια είναι η διαφορά, επειδή λέτε τώρα για λεφτόδεντρα. Εσείς θα καταθέσετε μια πρόταση νόμου που, όπως λέτε, είναι πολύ γενναία, πολύ large.
8: Όχι, είναι δίκαιη. Είναι κοινωνικά δίκαιη. Δεν μου αρέσει το large, medium,
7: όχι,
8: small.
7: Το large είναι οικονομικά δίκαιη. Οικονομικά large. Οικονομικά δίκαιη μπορεί να είναι να δίνουμε και 17ο μισθό.
8: Κοινωνικά αναγκαία.
7: Ναι, είναι οικονομικά large. Η κυβέρνηση σας λέει ότι οι δυνατότητες της οικονομίας οι δικές μου δεν είναι τέτοιες για να αποδεχθώ τη δική σας πρόταση. Γι' αυτό κάνω μια πιο στοχευμένη οικονομικά πρόταση. Διότι η δική σας πρόταση θα μείνει πρόταση νόμου, ενώ τη κυβέρνηση θα νομοθετηθεί και θα εφαρμοστεί σε 20 μέρες.
8: Λέω καθαρά ότι αυτή η κυβέρνηση.
7: Αυτή είναι η διαφορά.
8: Εγώ λέω, που απαντώ λοιπόν καθαρά, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ίχνος αξιοπιστίας όσον αφορά στη δημοσιονομική διαχείριση. Μια κυβέρνηση η οποία λέει τον Ιούλιο στην αντιπολίτευση ότι δεν έχω τα χρήματα και έχω μόνο 1 δισεκατομμύριο το 2027. Και ξαφνικά αυτό το 1 δις γίνεται 2,2. Είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να βρει χρήματα, μπορεί να διαχειριστεί το δημοσιονομικό χώρο και επιλέγει πώς θα το διαχειριστεί. Και κλείνω με την ενέργεια.
7: Μάντζο, μισό λεπτό. Έδωσε η κυβέρνηση ένα δις για επιδοτήσεις για την ενέργεια τη χρονιά που μας
8: έρχεται. Έρχομαι στην ενέργεια.
7: Τα έδωσε.
8: Έρχομαι στην ενέργεια να πούμε ότι
7: τα έδωσε.
5: Να ολοκληρώσει τα σοβαρά.
7: Το έδωσε το ένα δις.
5: Θα ολοκληρώσει και θα πάμε στο επόμενο.
8: Κλείνω με τα επιδότηση πάνω στην ερώτηση του κυρίου Τάκη. Στην ενέργεια τι έκανε η κυβέρνηση? Άκουσα με προσοχή τον κύριο Πέτσα να λέει ότι αντιμετώπισε με επιδόματα. Ποια είναι η διαφορά των επιδομάτων από τη μείωση των έμεσων φόρων στην οποία εμείς επιμένουμε? Τα επιδόματα δεν μειώνουν τις τιμές. Τα επιδόματα ίσα-ίσα αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά μειωμένης προσφοράς, όπως η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα. Τι λέμε εμείς? να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας με τη μείωση των έμεσων φόρων. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κάψιμα, ο οποίος συμπαρασύρει το φόρο προστιθέμενης αξίας. Πώς θα βρούμε τα χρήματα? Μα η υπεραπόδοση του ΦΠΑ τόσα χρόνια μας δίνει το δικαίωμα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έκανε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλουμε και άλλα χρήματα, να πάμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Αυτή είναι μια πολιτική, και κλείνω με αυτό, η οποία και φορολογική δικαιοσύνη εξασφαλίζει και ρύθμιση της αγοράς και εποπτεία αυστηρή κάνει, έτσι ώστε να χειραφετήσουμε και τους πολίτες από τα επιδόματα.
5: Διότι εμείς
7: δεν θέλουμε...
8: Δεν θέλουμε την εξάρτηση
6: και
8: των πολιτών,
6: την εξάρτηση. Το ακούω και περιμένω να πω μια απάντηση
8: καθαρά.
6: Πόσα έχει δώσει η Ελλάδα,
5: πόσα θα μιλήσω, να κλείσουμε το πρωτογύρο.
8: Καθαρά η τελευταία μου πρόταση. Δεν θέλουμε την εξάρτηση των πολιτών ως πελατών ενός πελατειακού συστήματος δίθεν φιλόπτωχης πολιτικής επιδομάτων. Εμείς θέλουμε τη χειραφέτηση με ένα σταθερό κοινωνικό κράτος και με φορολογική δικαιοσύνη.
5: Πάμε και για να προλάβουμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, θέλω να μας πείτε. Θα πάμε και στο πολιτικό αμιγώς, στο επίπεδο των προτάσεων. Τι είναι αυτό που σας κάνει να θεωρείτε στην Ελλάς ότι αν δεν ήσασταν εσείς θα έκανε περίπατο ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας στους τομεάρχες του κόμματός σας και φαντάζομαι και σε εσάς, γιατί και τομεάρχες είστε και στην Αττική κινήστε.
10: Κύριε Πιέρο, μόλις
9: και στον
10: ακούσαμε...
9: Όδιο τομέα υποψήφιος θα είναι.
10: Λοιπόν, λέω ότι μόλις ακούσαμε από τον κύριο Πέτσα ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας μεγάλος ψεύτης, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα.
6: Ποιος το είπε
10: το προηγούμενο διάστημα?
5: Κατά την ερμηνεία.
6: Βάζετε τέτοια επίθετα στο στόμα.
10: Θα το εξηγήσω.
6: Θα το εξηγήσω.
10: Θα επιχειρηματολογήσω.
5: Ερμηνεύεται. Για να είμαστε σαφείς.
10: Μέχρι τώρα λοιπόν ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μας έχουν ζαλίσει ένα μήνα που θα βρείτε τα λεφτά και είστε ακοστολόγητοι. Και ακούσαμε τον κύριο Πέτσα να λέει ότι εκτιμά ότι ο Πρωθυπουργός που δεν είχε πριν από ένα μήνα χρήματα.
6: Μα συνέχισε και έδινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
10: Γενναίο, έτσι το ονόμασε, πακέτο να δώσει.
6: Απλώς σας δεν σας άρεσαν αυτά και θέλατε κι άλλα.
10: Από πού προήλθε το πακέτο το γενναίο το οποίο εκτιμά θα δώσει ο κύριος Πέτσας? Για τέταρτη χρονιά έχουμε υπερπλεονάσματα 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, την πρώτη φορά αυτό μπορεί να ήταν μια αστοχία. Τη δεύτερη φορά ενδεχομένως μπορεί να ξέφυγε. Όταν αυτό γίνεται για 4 συνεχόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω ότι αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή με ένα πολιτικό στόχο, για να είμαστε καθαροί. Ο Πρωθυπουργός τι κάνει? Μαζεύει κυρίως μέσα από τους έμεσους και άμεσους φόρους, βάσει του προϋπολογισμού μιλάω, πάρα πολλά χρήματα από τα νοικοκυριά και ετοιμάζεται, ενώ παίρνει 10, να δώσει πίσω ένα ως προεκλογικό φιλοδόρημα, ενδεχομένως λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό, πέρα από πολιτικά χυδαίο, πρέπει να σας πω, πράγματι δημιουργεί όχι μια πελατειακή σχέση, δημιουργεί μια συνθήκη ασφυξίας πριν φτάσουμε στο πελατειακό απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Άρα. Διότι οι πολίτες πρέπει να ζεσταθούν το χειμώνα. Οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν το νίκη. Οι πολίτες πρέπει να πάνε σούπερ μάρκετ. Όταν λοιπόν έχεις αφαιμάξει τα νοικοκυριά επί 4 έτη με 4 δισεκατομμύρια το έτος, πρέπει να εξηγήσεις γιατί συνέβη αυτό. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Τι μας λέει η κυβέρνηση μέχρι τώρα? Μας λέει ότι δεν έχετε προτάσεις και ότι αυτά που κάνετε δεν γίνονται. Αυτά τα δύο πράγματα μας λέει ουσιαστικά. Εμείς στο νούμερο ένα πρόβλημα που αφορά τα καύσιμα αυτή τη στιγμή φέραμε όχι 4, 2 προτάσεις που δεν έχουν κανένα απολύτως δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα διελιστήρια, 0 στον προϋπολογισμό, 0 και μπορεί να ρίξουν τις τιμές αύριο το πρωί, άρα άμεσα δηλαδή. Και δεύτερον, έκτακτη φορολόγηση. Το μεν πλαφών, η ίδια είναι η κυβέρνηση, η οποία το έβαλε στα πρατήρια και στην εμπορία πριν από μερικούς μήνες. Τη δε έκτακτη φορολόγηση που υποτίθεται ότι δεν γίνεται, πρέπει να μας εξηγήσει ο κ. Πέτσας γιατί δεν την κάνει, διότι πράγματι με χαμηλό συντελεστή, με διάφορα τερτύπια ως δαπάνες και λοιπά που εξέπτωταν μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δεχτώ για οικονομία της συζήτησης. Το έκανε το 2022-2023. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο ξεκάθαρα ερωτήματα. Είναι πολιτική επιλογή να μην στηριχθεί η κοινωνία? Υπάρχουν εργαλεία. Θα γίνει χρήση των εργαλείων αυτών? Διότι αν δεν γίνει και τα επιπλεονάσματα συνεχίζουν και μαζεύονται.
5: Θα πάμε
10: πρέπει να δοθεί μια απάντηση.
7: Όχι στην Ελλάδα.
10: Πρέπει να δοθεί μια απάντηση στον ελληνικό λαό, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών.
7: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τεμπονέρα, επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα για 4 συναπτά έτη για να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Πάνω κάτω αυτό μου είπατε.
10: Όχι, όχι. Είπαμε ότι
7: μαζεύει.
10: Αυτό το λέει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε.
7: Εσείς τα 4 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, γιατί είχατε υπερπλεονάσματα κάθε χρόνο?
10: Γιατί λοιπόν, γιατί εμείς, κύριε Τάκη, εξυπηρετούσαμε, όσο και αν δεν σας αρέσει ενδεχομένως, ένα εθνικό στόχο που ήταν η έξοδο από τα μνημόνια.
7: Σωστά, με πλεονάσματα, όχι με υπερπλεονάσματα. Με πλεονάσματα
10: συγκεκριμένα. Και αυτό το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ήταν που εξασφάλισε τι?
7: Σωστό.
10: Το να μην πάμε σε επιστολική.
7: Είχατε κι εσείς υπερπλεονάσματα, ενώ ο στόχος ήταν πλεονάσματα.
5: Με ευγενικό τρόπο για την ώρα.
10: Λέω λοιπόν
5: να κρατήσουμε
10: ότι για να μαζευτεί το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, που πράγματι απέτρεψε το γεγονός του να πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο που ήταν η επιστολική γραμμή, όπως ζητούσαν κάποιοι τότε ενδεχομένως, μας οδήγησε σε πραγματική έξοδο. Φαντάζομαι δεν το αμφισβητείτε αυτό το 2018 και βρισκόμαστε σε σημερινή
5: κατανοητό,
10: κατάσταση.
5: Κύριε Τεμπονέρα.
10: Άρα λοιπόν, τότε ήταν ο εθνικός στόχος των μνημονίων, τώρα μνημόνιο δεν υπάρχει.
5: Απάντηση.
10: Άρα
5: λοιπόν,
10: το έχουμε πολιτική επιλογή που έχει όνομα και επώνυμο.
5: Πάμε στον κύριο Τεμπονέρα. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ζητώ τόση ώρα να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έρχομαι κύριε Πέτσα. Μέσα σε όλα, ο κύριος Τσίπρας, σε κάτι που αφορά εσάς και βέβαια αφορά πολύ περισσότερο το Πασόκ, γιατί ήταν πολύ υποτιμητικό για το Πασόκ, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έκανε περίπατο αν δεν ήταν ο ίδιος. Και εσείς εκτιμάτε ότι βρήκατε αντίπαλο και μάλιστα δύσκολο για τις εκλογές τον κύριο Τσίπρα?
6: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο χορηγός του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και ανθρώπους του κέντρου που ενδεχομένως να κοιτούσαν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Πασόκ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να νιώθουν ότι απειλούνται από το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αναδειχθεί δεύτερη δύναμη και μάλιστα ισχυρή. Και γι' αυτό στρέφονται ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία.
9: Άρα είναι απειλή ο κύριος
6: Τσίπρας. Άρα λέω για τους ανθρώπους αυτούς.
9: Είναι εναλλακτική λύση που εσείς τη θεωρείτε
6: τόσο
9: απειλή.
6: Άσχημα. Λέω ότι αυτοί οι πολίτες που νιώθουν ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι πιο ισχυρός, ξαναστρέφονται στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μπορούσαν να κοιτάξουν άλλες δυνάμεις όπως το Πασόκ, ας πούμε. Άρα θεωρώ γι' αυτόν τον λόγο ότι είναι χορηγός ο κύριος Τσίπρας του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Εμείς όμως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα τέτοιες υπερφύαλες δηλώσεις όπως αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί να την είπε για να πικάρει τον κύριο Ανδρουλάκη να ξεκινήσει ένα brand affair μεταξύ τους, γιατί τώρα δημοσκοπικά ίσως να μην πήγε τόσο καλά και να ανέβηκε λίγο το Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων δύο μηνών και να θέλει να προκαλέσει αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν αξίζει παραπέρα σχολιασμό.
5: Τώρα για τις απουσίες της δικές σας με την εμπειρία που έχετε σε αυτή την παράταξη, που εσείς δεν είστε μουσαφίρης, είστε κανονικός στην Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε το έργο αυτό? Μια μεγάλη παράταξη, ιστορική παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, μισού και παραπάνω αιώνα, να μην έχει πρώην πρόεδρο στις πρώτες σειρές.
6: Εγώ να σου πω την αλήθεια, εχθές ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Είδα φίλους συναγωνιστές από πάρα πολλά χρόνια, από όλη την Ελλάδα. Και μου άρεσε που τους είδα εκεί και νομίζω ότι είχε παλμό.
9: Και λαοθάλασσα.
6: Είχε παλμό.
5: Είχε ενδιαφέρον. Να είμαστε δίκαιοι. Είχε κόσμο.
6: Εσείς το κρίνετε με τα δικά σας στάνταρ. Εγώ σας λέω ότι αυτό που είδα.
5: Για κομματική εκδήλωση
6: είδα πολύ κόσμο. Είδα παλμό. Είδα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
5: Η Ελένη θέλει λαό. Θέλει 100.000.
9: Εγώ είδα στον κύριο περισσότερο.
6: Εγώ είδα ότι υπάρχει διάθεση.
5: Λέει ότι
6: υπάρχει σιγουριά και υπάρχει και όρεξη. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με αυτές τις πρωτοβουλίες που εγώ αναμένω ότι θα παρθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας φέρουν από εδώ και πέρα ακόμα πιο ψηλά δημοσκοπικά και θα συσπηρώνουμε ακόμα περισσότερο τη βάση μας. Άρα, με αυτό το πρίσμα, λέω ότι εμείς αυτοί που είμαστε ενωμένοι, μάλιστα, θα προχωρήσουμε και θα ξεσπηρώσουμε το κοινό μας. Και πιστεύω θα πάμε πολύ καλύτερα και δημοσκοπικά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Άλλωστε, οι κρίσεις νομίζω ότι χρειάζονται στιβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι και ο κ. Μητσοτάκης το έχει αποδείξει αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Και ο κόσμος θα μας το πιστώσει.
7: Κύριε Μάτζο, το είπα και πριν στην ερώτηση που έκανα στον κύριο Κυρανάκη. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει πιο προσβλητική δήλωση για το κόμμα σας από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, ως αν δεν ήταν εκείνος, ο Πρωθυπουργός θα έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο και θα έκανε εκλογικό περίπατο. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν σας βλέπει καν, σας θεωρεί ανύπαρκτους.
11: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει τεχνογνωσία από περίπατο όμως. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκανε περίπατο το 2023 απέναντί του. Με ποιον απέναντι έκανε περίπατο ο κύριος Μητσοτάκης το 2023?
6: Διπλό περίπατο.
11: Ποιον, δηλαδή να το θυμηθούμε? Ποιος έχει τεχνογνωσία στον περίπατο? Επομένως, χρειάζεται λίγο και μια αυτοσυγκράτηση και ένα σεβασμός και μια αυτογνωσία. Γιατί δεν είμαστε καινούργιοι.
9: Γνωριζόμαστε. Το Πασόκ όμως.
11: Εγώ το λέω, κυρία Καλογεροπούλου, εγώ απαντώ
5: να απαντήσει,
11: μια δήλωση την οποία τη θεωρώ τουλάχιστον ιστορικά άστοχη. Δεν θα πω προκλητική, όπως χαρακτηρίσατε εσείς. Ιστορικά άστοχη. Όχι, ήδη χαρακτηρίστηκε από το τραπέζι μας. Υπόθηκαν όμως και άλλα στο τραπέζι μας, τα οποία θέλω και εγώ να κρατήσω. Είπε κάτι ο κύριος Πέτσας, το οποίο εγώ το θεωρώ ομολογία. Και έτσι είναι στην πραγματικότητα για τη Νέα Δημοκρατία και χαίρομαι που το ακούω από έναν βουλευτή. Ότι ο κύριος Τσίπρας, από την ώρα που έχει επιστρέψει ή αποπειράται να επιστρέψει, έχει λειτουργήσει και ως το φόβητρο που προκαλεί συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό το οποίο αισθάνεται η Νέα Δημοκρατία είναι ο στόχος της να πετύχει. Και, πράγματι μπορεί κανείς να υποστηρίξει, ότι αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Να κραδένει τα πεπραγμένα και τις παραλήψεις της διακυβέρνησης Τσίπρα για να συσπυρώσει γύρω της την κοινωνία ή τους ψηφοφόρους του 23 που αυτή τη στιγμή έχει χάσει. Γιατί το κάνει αυτό? Προτιμά προφανώς να πηγαίνει η συζήτηση το 2015 και όχι στο 2026. Εγώ λέω κάθε καθαρό, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η θέση, η μάχη της δεύτερης θέσης. Είμαστε καθαροί. Εμείς, σε αντίθεση με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, παλαιότερους ή νέους, έχουμε ιδεολογική ταυτότητα, προγραμματική ετοιμότητα και ειλικρίνεια. Και έχουμε πει τι θέλουμε. Την πολιτική αλλαγή, τη νίκη του προγράμματός μας και του κόμματός μας στις εκλογές. Έναν πολιτικό αντίπαλο έχουμε, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Και αυτόν τον αντίπαλο προσπαθούμε να νικήσουμε μαζί με τους συμπολίτες μας. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Όχι με επεπτερόιδα και με συνθήματα. Όχι με δηλώσεις. Αλλά με προτάσεις. Αύριο καταθέτουμε την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αύριο μεθαύριο την καταθέτουμε στη Βουλή. Για 120 δόσεις για όλους. Με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Με επιτόκιο το οποίο να είναι δίκαιο. Με πρόσβαση όλων στο πρόγραμμα. Με πραγματική ανακούφιση. Την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε δύο τροπολογίες για την κατάργηση της Golden Visa, που έχει φουσκώσει η στεγαστική κρίση παντού γύρω μας, ιδίως στο κέντρο των πόλεων, και υπάρχει ακόμα η Golden Visa. Και προφανώς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς επιστολές, χωρίς την άδεια κανενός. Αυτή είναι η δική μας πολιτική, αυτή είναι η δική μας επιλογή.
6: Λέτε, το Πασόκ λέει, δεν χρειάζεται καμία συνόηση με την Ευρώπη προκειμένου
11: να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ρωτήστε τις 15 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που το έκαναν χωρίς καμία
6: επιστολή. Λέτε ότι δεν υπάρχει καμία συνόηση.
11: Εγώ λέω
6: ακόμα και η Σουηδία
11: εδώ,
6: που επικαλέστηκε πριν με την κυρία Καλογεροπούλου, φυσικά και έκανε συνεννόηση.
11: Είμαστε εδώ με προτάσεις τεκμηριωμένες.
5: Έκανε για να πάει κάτω από το κατώτατο όριο.
6: Λέω ακόμα και αυτό σε συνόηση.
11: Όχι,
6: μπερδεύετε συνεχώς τα κατώτατα όρια.
5: Μην λέτε ανακρίβειες.
11: Τα καλά πάντα.
6: Είναι 35. Είναι άλλο αυτό που λέτε.
11: Υπάρχει ένα περιθώριο.
6: Μόνοι μας. Λέω,
11: όχι, γιατί είμαστε πολύ πάνω. Κύριε Πέτσα, να απαντήσω και να κλείσω. Είμαστε πολύ πάνω.
6: Όταν έχουμε χαθεί στα όρια των πανών.
11: Να απαντήσω και να κλείσω, να μιλήσει και ο Στεμπονέρας. Είμαστε πολύ πάνω από τα κατώτατα όρια που μας επιβάλλει η Ευρωζώνη.
6: Φυσικά, δεν λέμε γι' αυτό. Λέμε ότι χωρίς συνεννόηση με την Ευρώπη δεν έχει εξαρτήσει.
11: Μπορούμε να μειώσουμε το κατανάλω στα κάρτα χωρίς να πετάμε συνεχώς το μπαλάκι στις Βρυξέλλες.
5: Λοιπόν.
11: Αυτή είναι η πολιτική. Η αντιπολίτευση του Πασόκ, η αντιπολίτευση που κατέθεσε αίτημα προανακριτικής επιτροπής και έχουμε υπουργό σας, πρώην υπουργό σας, στο ειδικό δικαστήριο. Η παράταξη, η οποία κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, όπως για όλους τους πολίτες, έτσι και για τους υπουργούς σας. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που υπάρχει και μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία. Και αυτή είναι η αντιπολίτευση που θα εμπνεύσει την πολιτική αλλαγή.
6: Το Πασόκ που θέλει να είναι σοβαρό και να εκφράσει μια σοβαρή κόσμο, λέει ότι δεν θα συνεχίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά τη περιθώρια. Δεν θα συνόταν με την Ευρώπη, θα κάνει το κεφάλι του.
11: Δεν θα έκανε πολιτική.
6: Να δούμε τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, όπως δεν θα έκανε
5: παλιά. Δεν πειράζει, κάνε το ερώτημα. Κάντε το ερώτημα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
6: Το καταγράφω αυτό που είπατε.
5: Κάντε το ερώτημα. Κάνω εγώ. Είναι εύκολο. Τις έμεσες φορολογίες, κύριε Πέτσα.
11: Δεν θα επένδυσε μικροκέρδη εξαιτίας της ακρίβειας.
6: Εγώ καταγράφω αυτό που είπατε. Αυτούς ανθρώπους που παραγράφω το έχουν πονέσει την προηγούμενη δεκαετία και θέλω να ξαναπονέσει.
7: Φυσικά.
11: Μην μας πείτε για τη χρεοκοπία της χώρας, κύριε Ελένη
7: Καλογεροπούλου.
11: Όταν εμείς σώζαμε την πρώτη κατοικία και κάναμε όλες τις αναγκαίες.
5: Ωραία, παρακαλώ.
11: Πού ήταν το κόμμα σας?
5: Βάλτε μια τέλεια, δεν διακόπτει ο άνθρωπος. Περιμένει να μιλήσει.
7: Είπε η Ελένη Καλογεροπούλου πριν ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ντουανέτες υπονοώντας την αλαζονία κυβερνητικών στελεχών. Και ήθελα να ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι είναι ο λίγον τι αλαζονικό όταν ο κύριος Τσίπρας λέει χωρίς εμένα δεν υπάρχει κανείς άλλος, το ή εμείς ή κανείς, επί της ουσίας το επανέλαβε Και ότι αν δεν ήμουν εγώ, Μητσοτάκης θα έπαιρνε το Σεπτέμβριο τώρα, δηλαδή την τρίτη τετραετία, και μόνο εγώ μπορώ να τον σταματήσω. Και καλά, εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι να το πιστεύει. Αλλά μόνο εγώ να τον σταματήσω με ένα 15-16% δεν είναι και τόσο πιστικό. Και όταν σωστά ο κύριος Μάτζος σας
5: λέει, έγινε το ερώτημα,
7: ότι το 23 έκανε η Νέα Δημοκρατία περίπατο.
5: Πάμε.
7: Πάλι με τον κύριο Τσίπρα απέναντί της.
10: Είναι αλαζονικό ή δεν είναι να λες ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ
7: είναι,
10: να πάρει το λεωφορείο.
7: Είναι, ναι.
10: Είναι αλαζονικό ή δεν είναι να λες σήμερα ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες.
7: Όχι. Αν είναι, δείτε όλη την ομιλία, όχι.
10: Ναι. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αλαζονικό να χωρίσει την Ελλάδα σε νοικοκύριδες και κακομύριδες.
7: Είναι.
10: Άρα,
7: και κακώς
10: άρα συμφωνείτε λοιπόν
7: εσείς
10: ότι πράγματι
7: συμφωνείτε.
10: Οι δηλώσεις αυτές είναι αλαζονικές.
7: Βεβαίως.
10: Ένα του κρατούμενου. Δεύτερον τώρα. Έχουμε ένα κόμμα, κύριε Τάκη, που μέσα σε 4 μήνες, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, από επιλογή θα πω. Χωρίς κρατική χρηματοδότηση, από επιλογή θα πω. Με νέα στελέχη, με ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εκφωνήθηκε πριν από μερικές μέρες. Ένας κομματικός φορέας που ολοκλήρωσε την οργανωτική του συγκρότηση πριν από 3 μέρες. Και έχει ήδη εμπεδωθεί, το σχολιάστε προηγουμένως, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ως καθαρά δεύτερη, δημοσκοπικά θα πω εγώ, δύναμη. Και ως μια μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί λέω μοναδική, να το εξηγήσω.
7: Ναι.
10: Διότι τα προηγούμενα 3 χρόνια, και ενώ δεν υπήρχε ούτε Αλέξη Τσίπρας, ούτε Ελλάς, η εκλογική καταγραφή και του 2024 σε ευρωεκλογές, αλλά και οι δημοσκοπικές μετρήσεις, τουλάχιστον στο 90%
7: το
10: του πολιτικού χρόνου.
7: Το 2024 υπήρχε Αλέξη Τσίπρας, κάνετε λάθος.
10: Ξαναλέω. Δεν υπήρχε Αλέξη.
7: Δεν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Δεν υπήρχε ηγεσία Αλέξη Τσίπρας και συγκροτημένο κόμμα. Το ξέρετε
7: γιατί
10: πάρα
7: ο
10: πολύ καλά.
7: Παραιτήθηκε και έφυγε.
10: Κύριε Τακή, τώρα μιλάμε για την πραγματικότητα. Τώρα να συζητάμε πραγματικών δεδομένων.
7: Μα λέμε, λοιπόν, δεν υπήρχε. Σας λέω δεν υπήρχε γιατί έφυγε.
10: Δεν
7: επειδή
10: υπήρχε
7: έχασε.
10: Ηγεσία Αλέξη Τσίπρα και δεν υπήρχε και Ελλάς. Συμφωνούμε σε αυτό.
11: Μάλιστα.
10: Εκεί λοιπόν υπήρχε ο χώρος και ο χρόνος να προκύψει εναλλακτική πρόταση. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δεν έγινε τον πρώτο χρόνο. Δεν έγινε τον δεύτερο. Δεν έγινε τον τρίτο. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, επαναλαμβάνω, στο περιβάλλον που βρισκόμαστε, δείχνουν ότι κάποιος άλλος μπορεί.
7: Μισό λεπτό, γιατί
10: η απάντηση
7: τώρα
10: είναι ότι όχι.
7: Εσείς.
10: Μέχρι τώρα η πραγματικότητα η ίδια λέει,
7: μάλιστα,
10: ότι κάποιος άλλος δεν μπορεί.
5: Πόσες μονάδες διαφορά έχετε με τη Νέα Δημοκρατία και το βρέθηκε ο αντίπαλος.
10: Κύριε Πιερό, απάντησα πολύ συγκεκριμένα.
5: Όχι, λέτε,
10: αν σε 4 μήνες ένα κόμμα και ένας φορέας με τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα έχει εμπεδωθεί ως δεύτερη δύναμη, επιτρέψτε μου το ύφος και την πρόταση, ναι, μιλάμε για ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Αν αυτό λοιπόν κάποιος το αποδέχεται ως βάση συζήτησης, μπορούμε να πούμε ότι τώρα που συγκροτήθηκε, ότι τώρα που εκφωνήθηκε το πρόγραμμα, τώρα που ξεκίνησε να μεταδίδεται το μήνυμα, υπάρχει ο χρόνος να μπουν και τα διλήμματα, γιατί πρέπει να μπουν τα διλήμματα, θα πω εγώ, και να δοθούν και οι απαντήσεις.
7: Μάλιστα.
10: Και στο προγραμματικό πεδίο και σε επίπεδο ηγεσίας ισχυρής και ούτω καθεξής.
7: Να ρωτήσω κάτι, κύριε, γιατί μου έκανε πολύ
12: εντύπωση.
7: Συγγνώμη λίγο, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που είπατε.
12: Είναι θαύμα να πάρει το ίδιο ποσοστό.
7: Είπατε ότι, μισό λεπτό λίγο, είπατε ότι τα 3 προηγούμενα χρόνια, αυτό είπατε, δεν υπήρξε μία εναλλακτική, σωστά?
10: Ναι, βεβαίως. Πραγματική εναλλακτική δεν υπήρχε.
7: Τα 3 προηγούμενα χρόνια

0: κόμματα μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι δεν κατόρθωσαν να φτάσουν σε μια προοπτική κυβερνησιμότητας που θα έδινε μια τέτοια δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνω σχόλιο. Λέω ποια είναι η πραγματικότητα μάλιστα. για να συνεννοιόμαστε. Άρα λοιπόν,
2: σε αυτό σας,
0: κύριε Τάκη, λέω κάτι πραγματικό. Λέω κάτι αντικειμενικό. Το αμφισβητείτε.
1: Όχι,
0: πράγματι λέω δεν συνέβη.
1: Ναι.
0: Δεν συνέβη. Τους λόγους μπορούμε να τους συζητήσουμε αν θέλετε κάποια στιγμή.
1: Τώρα,
0: αλλά λέω
1: ότι
0: αυτό συνέβη. Γιατί επαναλαμβάνω. Τα δεδομένα λένε ότι σε 4 μήνες τα χαρακτηριστικά, οι δυσκολίες
3: και
0: οι προοπτικές, επαναλαμβάνω, με ένα πρόγραμμα καινούριο, με μια πράγματι ισχυρή ηγεσία που συνδυάζει και την εμπειρία, αλλά βεβαίως και τη διάθεση να μπορεί να προσφέρει, αλλά και με νέα στελέχη και με μια νέα οργανωτική δομή, δίνουν μια τέτοια προοπτική.
1: Και
0: ξέρετε,
1: όμως,
0: το να λέει κάποιος και να το μηδενίζει, γιατί μας λέγανε μέχρι τώρα ότι θα είναι το Σεπτέμβριο ένα πολιτικό πτώμα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, ότι θα ξεφουσκώσει, ότι δεν θα υπάρχει, ότι σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο και το καθεξής. Αυτό μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν αποτυπώνει.
4: Η μόνη έγνοια είναι τι θα κάνετε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το βλέπετε ότι υπάρχει μία πολύ. Εγώ το σα ακούω.
0: Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Θέλω να απαντήσω σε αυτό.
4: Εγώ μιλώ για την
0: αντιπολίτευση. Εσεί μιλούμε, κύριε Μάτζιο, τόση ώρα για τον Αλέξη Τσίπρα μιλάτε. Αυτό θέλω να πω.
4: Εγώ απαντώ σε ερωτήσει που
0: εγώ αναφέρθηκα στην πρωτολογία. Αναφέρθηκα στην πρωτολογία μου και είπα μέτρα συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
2: Να συμφωνήσουμε πάντως ότι ο πρώτος κυβερνά, όπως και ο πρώτος παίρνει τον πρωτάθλημα στην μπάλα κτλ.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
5: Σωστά που σας τα έχω δώσει εδώ και καιρό.
0: Το να βρεθεί στην αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός στόχος. Όχι η δεύτερη θέση.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Πέτσα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανατολική Αττική.
3: Ευχαριστούμε
2: τον κύριο Μάτζο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα περιμένουμε τα επίσημα βόρειο τομέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Θα περιμένουμε τα επίσημα νότιο τομέα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραπολιτική μας στήλη.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στην παραπολιτική μας στήλη για να ανοίξουμε και το μενού και να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με Άδωνη Γεωργιάδη και να μας πεις το σκηνικό όλο. Έχει ενδιαφέρον. Για πάμε.

0: Λοιπόν, είδαμε το βιντεάκι, αλλά είδαμε και κάτι καρφιά για απουσίες και για ότι δεν γίνεται κάποιοι υπουργοί να λείπουν γιατί έχουν άλλες υποχρεώσεις. Και ναι. Έγινε η ερμηνεία ότι μπορεί να αναφέρει τον κύριο Δένδια, τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος έλειπε με τους ομολόγους του. Είναι ένα καρφί κατά του κύριου Δένδια, γιατί ο κύριος Δένδιας, από όσο μας είπε χθες, έλειπε δικαιολογημένα. Σωστά. Με ομολόγους του.
1: Άρα, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Άρα έχουμε ή δεν έχουμε καρφί κατά του Δένδια.
2: Καρφί ήταν, παιδί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, ο Δημήτρης θα μας πει.
1: Για αν θέλει, ότι θα τα πείτε εσείς.
0: Βέβαια, για τη Νέα Δημοκρατία, εσύ θα μας πει. Ο Δημήτρης
2: δεν καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Τότε δεν χρειάζεται να πω. Εγώ πείτε
0: εσεί. Α ξεκινήσει ο Δημήτρης.
1: Πείτε εσεί. Αφού λοιπόν, τα ξέρετε Δημήτρη καλύτερα, γιατί να τα πω.
2: Α, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ, ξεκινά.
2: Χαίρομαι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα ότι ξέρω καλύτερα.
2: Ο Γιώργος δεν είπα πανικό τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να πω εγώ. Μάθει να σέβομαι τον εαυτό μου και του τηλεθεατές μας. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πριν καν ξεκινήσω να μιλήσω, τα ξέρω.
0: Βρείτε τα μεταξύ σα. Δεν μπορώ να λύσω.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο πιο αϊκίνητος του υπουργός της κυβέρνησης. Αυτό κανείς μπορεί να το πιστώσει. Μπορεί να βρεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ σε διαφορετικά μέρη. Και να βρεθεί και σε διαφορετικά μέρη
2: στο
1: και να βρεθεί και σε ένα. Και μια χαρά πάει στο Υπουργείο του και στα διαφορετικά μέρη πάει για τη δουλειά του Υπουργείου του. Και να βρεθεί και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και σε ένα ραδιόφωνο και σε μια κομματική εκδήλωση. Άς. Ο άνθρωπος από το πρωί ως το βράδυ τρέχει. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και ο κύριος Γεωργιάδης θέλει όλοι να είναι στη δική του λογική. Στο δικό του πνεύμα, στις δικές του ταχύτητες και στη δική του πολιτική τρέλα, να το πω έτσι. Να τα προλαβαίνει όλα μέσα σε μια μέρα. Δεν είναι όλοι έτσι. Και όσοι δεν είναι σε αυτό το στυλ του κυρίου Γεωργιάδη, πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης τους κάνει κριτική.
0: Αυτό το είπε γιατί έλειπε ο κύριος Δένδιας στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστό. Ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, που από το πρωί ως το βράδυ έτρεχε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος για να προωθήσει τα προγράμματα του Υπουργείου του, βρήκε χρόνο να πάει και στην εκδήλωση. Mm-hmm. Άλλοι υπουργοί, γιατί δεν είναι μόνο τώρα ο κύριος Δένδιας, δεν έλειπε μόνο ο κύριος Δένδιας από την εκδήλωση, έλειπαν και άλλοι. Γιατί ο καθένας, επειδή είχε κάποια δουλειά από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Θεώρησε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή σου λέει: εγώ δίνω το παρόν παντού και τρέχω από το πρωί ως το βράδυ. Μια φορά το χρόνο έχουμε γενέθλια. Δεν θα μπορούσαν και οι άλλοι να έρθουνε. Αφορούσε το καρφί και τον κύριο Δένδια. Ναι, αφορούσε και τον κύριο Δένδια. Ήταν δικαιολογημένη η απουσία του κυρίου Δένδια. Ναι, ήταν δικαιολογημένη γιατί ο κύριος Δένδιας ήταν στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Βενετία για θέματα και του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων και της χώρας. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια δική του πιο, πώς να το πω, πιο φανατική οπτική και για τα κομματικά πράγματα. Και θεωρεί ότι
0: άρα
1: μια
0: το
1: φορά.
0: Ότι θα μπορούσε να βρει μια πτήση.
1: Ακριβώς. Και θεωρεί και ότι μια φορά το χρόνο γίνονται.
2: Εντάσσετε. Ναι. Όμως. Σε αυτά τα σενάρια που λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μπει μέσα στους δελφίνους για την επόμενη μέρα και
1: ο
2: είναι ένα
1: Γεωργιάδης
2: χτύπημα προς τον κύριο Δένδια τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Για να μην
2: στιγμή
1: ανακαλύπτουμε την Αμερική, ούτε να λέμε τώρα, σαν πριν που λέγαμε για το Σαμαρά, πω τι είπε για το Μητσοτάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κρύψει.
0: Δεν λέγαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κρύψει ποτέ τις φιλοδοξίες του για την επόμενη μέρα. Όταν και αν αυτή έρθει. Άλλωστε, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν συνυποψήφιος με τον κύριο Μητσοτάκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το θυμόμαστε.
2: Άρα,
1: και τον στήριξε.
2: Άρα το έκανε
1: και τον
2: αυτό,
1: στήριξε.
2: Αυτό.
1: Όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης θεώρησε ότι θα έπρεπε όλοι να δώσουν το παρόν σε αυτά τα γενέθλια. Είναι τα τελευταία γενέθλια πριν τις εκλογές. Θα μπορούσαν όλοι, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, να δώσουν
0: μάλιστα
1: το παρόν. Έχοντας τη λογική τη δική
0: τώρα
1: του, ωραία, ότι μπορούμε να τα κατά προλάβουμε αυτό όλα.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: δεν είναι όλοι στη
0: πάμε
1: λογική
0: και
1: αυτή
0: στην
1: με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Την οποία τη συζητήσαμε, να την δούμε για αυτήν συνοπτικά και να δούμε γιατί συζητήθηκε.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα, απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα το βλέπω ολόκληρο, και τέλος πάντων βλέπω το επίμαχο απόσπασμα, λέει για εργοδότες και λέει και για.
2: Για μένα είναι ακόμα χειρότερο.
0: Να εργάζονται σε υγιές περιβάλλον.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες απειλούνται, εκβιάζονται από τους εργαζόμενους.
0: Που έχουν βιβλιοπολία, που έχουν μανάβικα, που έχουν.
2: Είναι κατάπτυστο. Δηλαδή. Το ξέρετε πόσοι, πόσοι ρε
1: λοιπόν,
2: παιδιά, επειδή, για πείτε μου εμένα πόσοι εργοδότες εκβιάζονται.
0: Της, Μελέτη,
2: πείτε μου πόσοι εργοδότες εκβιάζονται.
0: Από το ολόκληρο.
2: Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε να πόσοι εργοδότες εκβιάζονται.
1: Επειδή
2: άμα δεν είναι ντροπή αυτές οι...
1: Επειδή η κοπτοραπτική είναι ένα πολύ ωραίο σπορ που το χρησιμοποιούν και το έχουν κάνει όλοι.
2: Ναι, το είδαμε την κοπτοραπτική.
1: Το έχουν κάνει όλοι. Αυτό που... με το οποίο πήραν κάποιοι για να χτυπήσουν την κυρία Μελέτη.
2: Είναι ακούσαμε, αγόρι μου.
1: Περίμενε, Ελένη. Δεν άκουσες. Άκουσες μία φράση, άκουσες όλη την ομιλία της.
2: Ακούσαμε
1: το 80% της ομιλίας της αφορούσε τους εργαζόμενους.
2: Ναι. Και όχι, το πόσοι εργαζόμενοι.
1: Όχι, Ελένη.
2: Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι εκβιάζονται.
1: Θέλεις να ακούσεις.
2: Πόσους, ρε παιδί,
1: θέλεις να ακούσεις.
2: Μα πες μου.
1: Άμα με αφήσεις να μιλήσω, θα σου πω.
2: Ωραία, έχεις αριθμό.
1: Βεβαίως. Άκουα, λοιπόν. Το 80% της ομιλίας της κυρίας Μελέτη αφορούσε τους εργαζόμενους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το 15% της ομιλίας της και λιγότερο από αυτό αφορούσε και εργοδότες. Και όταν λέμε εργοδότες, λέμε τον άνθρωπο που έχει ένα μινι μάρκετ, τον άνθρωπο που έχει ένα περίπτερο, τον άνθρωπο που έχει μια μικρή επιχείρηση. Δεν λέμε τον εφοπλιστή, ούτε τον μεγαλοβιομήχανο.
2: Ο κ. Μαρινάκης. Μου θυμίζει ακριβώς την ίδια
1: άμα
2: λογική.
1: Άμα δεν θέλεις να ακούσεις.
2: Κινούνται. Μα okay. Ακούω, αγόρι μου.
1: Σου απαντώ, λοιπόν.
2: Άκουσα,
1: η κυρία Μελέτη αμφισβητείς ότι, αμφισβητείς ότι υπάρχουν και κακοί εργαζόμενοι.
2: Έχουμε.
1: Υπάρχουν,
2: και
1: τι να το κάνουμε τώρα.
2: Με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.
1: Okay.
2: Η τακτική δηλαδή που ακολούθησε
1: ούτε,
2: ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς κατά γράμμα το έκανε η κυρία Μελέτη.
1: Ούτε όλοι οι εργοδότες είναι κακοί.
2: Πόσοι εργοδότες
0: ναι, θέλετε να προχωρήσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Να μην μένουμε
1: δεκαετία. Ούτε όλοι οι εργοδότες είναι κακοί, ούτε όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλοί.
2: Πες, κυρία αυτό. Μου, πες.
1: Λοιπόν,
2: υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις.
0: Το είπες.
2: Ξέρετε πόσοι.
0: Το είπες, ναι. Ένα λεπτό.
2: Ξέρετε πόσοι.
1: Δεν θα τις αφαιρέσει το λόγο. Διαφωνείς, διαφωνείς. Αλλά δεν θα τις αφαιρέσει το λόγο.
2: Συγκεντρώσου.
1: Εσύ συγκεντρώσου.
2: Τώρα λες. Χαζομάρες.
1: Εντάξει.
0: Ολοκληρώσατε.
1: Δεν σε αρέσει. Δικαίωμά σου.
0: Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε.
2: Υποστηρίζει μία βλακεία.
1: Κατά την άποψή σου.
0: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Ολοκληρώθηκε ο γύρος.
1: Ναι.
0: Πάμε. Βγάλετε τα γάντια να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την κυρία Νέστορα, η οποία τοποθετήθηκε σήμερα και μάλιστα επιβεβαίωσε. Είπε βέβαια την τραγική της εμπειρία με τη δολοφονία της μητέρας της αποτρομοκράτησης της Θεσσαλονίκη και επιβεβαίωσε και την πρόθεση που έχει να συνεχίσει βέβαια να απολυτεύεται και να είναι ξανά υποψήφια. Για
1: Θεσσαλονίκη.
4: Προσπαθείτε να πιάσετε, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Νέστορα, το νήμα από εκεί που το αφήσατε, από εκείνη την δολοφονική επίθεση, εκείνο το βράδυ που χτύπησαν το σπίτι σας, την οικογένειά σας, που είχε ως αποτέλεσμα να φύγει η μητέρα σας.
5: Έχω σταματήσει, νομίζω, να περιγράφω τη νύχτα εκείνη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αντιληπτή η ένταση του όλου περιστατικού, ο τρόπος με τον οποίο στήσανε στην ουσία μία πραγματική ενέδρα θανάτου. Φυσικά, πραγματικά δεν μπορώ ακόμη και σήμερα να καταλάβω με ποια κίνητρα και για ποιον λόγο διατάραξαν τόσο πολύ μία οικογένεια και μία κοινωνία ολόκληρη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ ότι με τέτοιες κινήσεις, με τέτοιες δολοφονικές κινήσεις προερχόμενες από τον αντιεξουσιαστικό φυσικά χώρο δείχνουν την αντίδρασή τους στο σύστημα και καταφέρουν να δώσουν το δικό τους μήνυμα.
4: Από εκεί και πέρα, κυρία Νέστορα, εσείς είχατε κατεβεί το 2023 στην Αλφα Θεσσαλονίκης, καλά θυμάμαι.
5: Ναι, είχα πολιτευτεί για πρώτη φορά το 2023.
4: Θα είστε ξανά υποψήφια. Έχετε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Είδατε, κάνετε και μια συνάντηση εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πριν από λίγο καιρό.
5: Τον επισκέφτηκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για όλη του τη στάση στο δολοφονικό χτύπημα που δεχτήκαμε και έθεσα αυτόν στη διάθεσή του.
0: Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, Θεσσαλονίκη, έτσι. Και με Σταυρό, όχι στο επικράτειο.
1: Και με Σταυρό και κρατάμε και αυτό που μας είπε ο κ. Κυρανάκης, ότι αύριο θα είναι στην ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Πνίκα.
0: Και ταιριάζει και απόλυτα με τη στήλη μας, γιατί δεν ήταν γνωστό. Μας το αποκάλυψε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυρία Νέστορα αύριο θα είναι στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Και βέβαια να πούμε ότι είχε αναφερθεί ονομαστικά ο κ. Ρούμπιο στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένειά της, στην δολοφονία της μητέρας της και μίλησε όντως για τρομοκρατία αριστερόστροφη.
1: Ακριβώς, για αριστερόστροφη τρομοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό και φαντάζομαι αύριο θα υπάρχει και ένα
2: τέταρτο. Δεν ξέρει ότι βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης, γι' αυτό προφανώς. Ναι.
0: Μιλάμε για τρομοκρατία χτυπήματα. Τώρα.
2: Γιατί όταν ο Κασιδιάρης τι έκανε, δεν τρομοκρατούσε τον κόσμο. Δεν έκανε με τους μετανάστες τι έκανε.
1: Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο χτύπημα,
2: Η δολοφονία του Φίσα τι ήταν.
1: Στο συγκεκριμένο χτύπημα αναφέρθηκε. Στο συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρει. Επειδή δεν ξέρει ότι
1: μια
2: βγήκε
1: χαρά ξέρει.
2: Από το
1: μια
2: από
1: χαρά
2: φυλακή,
1: ξέρει. Μια χαρά ξέρει.
0: Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε για το συγκεκριμένο γεγονός. Τελεία. Λοιπόν, δεν έκανε ολόκληρη ανάλυση. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε και τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο το είπε πρώτη φορά εδώ και θέλω να το θυμίσω στην εκπομπή μας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Γιατί είχε πει ότι θα αντιμετωπιστούν οι τηλεφωνικές απάτες, μας είπε για τα ποσά που μαζεύονται από αυτές. Και τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, λέει ότι θα γίνει κακούργημα από το πρώτο ευρώ τηλεφωνική απάτη. Για πάμε να το δούμε.
6: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
7: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000.
0: Λοιπόν,
1: επιτέλους.
0: Από το πρώτο ευρώ.
1: Επιτέλους. Επιτέλους γίνεται κακούργημα.
0: Τώρα έχουν μαζευτεί χιλιάδες ευρώ. Ακριβώς.
2: Και τώρα θα να τους βρίσκουν.
1: Και τώρα θα μαζευτεί.
0: Μια χαρά τους βρίσκουν. Τι να τους
2: βρίσκουν. Στο ζεφύρι. Εγώ έμαθα σήμερα για μία. Αλλά επειδή είναι σοβαρό θέμα.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι στο ζεφύρι. Είναι εκατομμύρια.
2: Για πάρα πολλά χρήματα.
0: Στις τηλεφωνικές απάντησες.
2: Δεν μπορούν να
1: τους βρίσκουν. Τώρα να δεις πώς θα μαζευτούν.
0: Μισό λεπτό. Είχαν βγει τα στοιχεία και υπήρχε και ένα πρωτοσέλιδο αναλυτικό της απογευματινής. Που από εκατομμύρια, δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστό των τηλεφωνικών απατών, γινόταν από ένα τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στημένες στο ζεφύρι. Θα μαζευτούν τώρα, γιατί όταν θα ξέρουν ότι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή με κακούργημα.
2: Τέλος πάντων, είναι θετικό. Είναι θετικό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε και στο Πασόκ. Η κυρία Κοροβέση, όπως προανέφερα, έκανε μία δήλωση στον 984, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που σας λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά το puzzle της διεύνησης του Πασόκ, βγαίνοντας προς τις κάλπες. Και η ακριβής φράση που είπε στη σημερινή της συνέντευξη, επειδή είπαμε ότι μετά τον κύριο Αποστολάκη θα ακολουθήσει η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Κοροβέση, η κυρία Κοροβέση δήλωσε: Προφανώς βρίσκομαι σε συζητήσεις με το Πασόκ με όρους συμπόρευσης και συστράτευσης. Διαπιστώνω σοβαρότητα στο πρόγραμμά του. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απολύτως λογικό ότι θα ακολουθήσει μια ακόμα συνάντηση της κυρίας Κοροβέση που είναι ανεξάρτητη βουλευτής με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί και εκείνη και μετά θα περιμένουμε και την κυρία Κασιμάτη για να κλείσει το καρέ. Μάλιστα. Με ένα ερώτημα μεγάλο που δεν έχω την απάντηση, όταν την έχω τη δίνω, αλλά δεν την έχω, για το αν θα υπάρξει εκ νέου μια συζήτηση και για την κυρία Τζάγκρη.
1: Όλοι αυτοί τώρα ερωτεύτηκαν το πρόγραμμα για του Πασόκ.
2: Τέλος πάντων, για την κυρία Τζάγκρη είναι ανοιχτό δηλαδή.
0: Δεν το γνωρίζω ειλικρινά. Κάποτε άκουγα, μετέφερα, γιατί γινόντουσαν συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ξανακούσει κανέναν.
2: Πάντως έτσι, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει Τζάγκρη την πόρτα του κόμματος, εγώ θεωρώ ότι και η κυρία Τζάγκρη στο τέλος θα μπορούσε να πάει.
1: Έχει το πρόβλημα του καταστατικού.
0: Υπάρχει το θέμα του καταστατικού. Κατά τα άλλα, αν το πάρουμε κοινικά ή αν το πάρουμε πολιτικά, η κυρία Τζάγκρη από το Πασόκ δεν περισσεύει. Γιατί δεν περισσεύει.
2: Και γιατί για την κυρία Κασιμάτη ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος
0: δεν
2: είχε βάλει
0: αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοιες αντιστάσεις. Έχω ενημερωθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει ένταση, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με την κυρία Κασιμάτη. Για την κυρία Τζάγκρη δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην Πέλε η κυρία Τζάκρη από μόνη της βγάζει μια έδρα. Αυτό δεν μπορούμε να το κόψουμε ή να μην πούμε ότι ισχύει. Οπότε, αν κάποιος ρωτήσει αν τη χρειάζεται ή όχι, προφανώς εγώ εκτιμώ ότι τη χρειάζεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω ακούσει κάτι τελευταία. Αλλά το να βγάζεις μια έδρα με ένα πρόσωπο το οποίο ο κόσμος ξέρει που το ψηφίζει
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Βέβαια, Δεν ξέρω πώς το Πασόκ θα αντέξει και σε διάφορες δηλώσεις της κυρίας Τσάγκρη, γιατί μία από τις πολύ ωραίες δηλώσεις
0: αντέχεις,
1: που έχει κάνει...
0: Αντέχεις, άμα πας σε εκλογές και σου φέρει την έδρα σε εκλογές ανταγωνιστικές,
1: θα σου πω,
0: αντέχεις
1: μία από τις πολύ ωραίες δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Τσάγκρη είναι ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης δυστυχώς ακόμα ζει.
2: Εδώ είπε για τον Παπανδρέου, ρε παιδί μου.
0: Όχι και... κυρία.
2: Κυρία Κασιμάκη.
0: Αλλά είναι κάτι που είχε γίνει πολλά χρόνια ότι... πριν. Και σου ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα
2: τώρα όλα αυτά
0: με την κυρία Κασιμάκη.
1: Θέλω τώρα να, πω, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και θεσμικό κόμμα.
0: Συγγνώμη.
1: Και...
0: αν πάρουμε τις δηλώσεις. Αν πάρουμε τις δηλώσεις. Δεν μιλάω για θέματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων, προφανώς. Των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είναι σήμερα, μην πω ονόματα, που έχουν πει για τον κύριο Μητσοτάκη. Των στελεχών που είναι σήμερα στην Ελλάδα και έχουν πει για τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι,
0: είναι
1: ακραία
0: αυτά που έχουν πει. Αλλά υπάρχουν και πιο ακραία που αφορούν ακόμα και τη βιολογική.
1: Λέω όταν αφορά τη βιολογική ύπαρξη του καθενός.
0: Αλλά γενικά, αν ψαχτούμε. Γιατί έχω δύο-τρία παραδείγματα.
1: Προφανώς.
0: Τι γίνεται με τα κόμματα και στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά και στην Δημοκρατική στην Ελλάδα. Αυτοί που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν έχουν πει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Έχουν ρίξει μεγάλες τουφεκές στα κόμματα που σήμερα.
1: Πολιτικά μπορεί να το δεχθεί γιατί πάει ο ένα στον άλλο. Αλλά τώρα. Στο επίπεδο
0: τη ζωή. Δεν γνωρίζω τη δήλωση τη κυρία Τζάκρη. Ομολογώ ότι μου φαίνεται απαράδεκτη η τότε δήλωση. Δεν τη θυμάμαι, δεν τη γνωρίζω. Αν έχει γίνει τέτοια δήλωση, προφανώς.
1: Όχι, την έχω ακούσει καμιά τρεις-τέσσερις φορές στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό στη θέα. Και εγώ δεν την ήξερα και την άκουσα.
0: Δεν χαρά προφανώς συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, τώρα, είχαμε την πρώτη αποστολή του κυρίου Αποστολάκη. Ο οποίος ο κύριος Αποστολάκης είναι από το Ρέθυμνο. Ακούμε και τα Χανιά ότι παίζουν. Ακούμε και τον Πειραιά. Θα δούμε που θα κλείσει. Πάντως σήμερα βρέθηκε για πρώτη φορά. Μαζί με το κλιμάκι του Πασόκ, το οποίο ήταν και ο κύριος Μάτζος, στην πλευρά του Μιλοποτάμου, από το Ρέθυμνο, στα χωριά που καταστράφηκαν από τις τελευταίες καταστροφές. Και θα ξεκινήσει και αύριο. Θα είναι και στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, θα τον δούμε επίσημα, στα έδρανα. Γιατί αύριο θα συνεδριάσει το μεσημέρι, το απόγευμα, για την ακρίβεια, η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Και θα είναι και η πρώτη του κυρίου Αποστολάκη, μαζί με τους νέους συναδέλφους του. Θα βρεθούν όλοι μαζί και θα έχουν μέσα και τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος θα έχει και την έτσι, επαφή για πρώτη φορά. Με όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, την κυρία Βρετού μας έχεις δώσει, Ελένη, και θέλω να μου πεις γιατί μας έχεις δώσει για τα παραπολιτικά την κυρία Βρετού.
2: Η κυρία Βρετού,
0: της βλέπω, η πρώτη της που.
2: Α, η πρώτη στην Ελλάδα, μάλιστα. Ναι, ήταν στην σημερινή συνεδρίαση που έγιναν με τους συντονιστές. Πλέον καταλαβαίνουμε ότι... η κυρία Βρετού έχει ενταχθεί και επισήμως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, εγώ μαθαίνω ότι η κυρία Βρετού το αμέσως επόμενο, δηλαδή θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζει. Γιατί προφανώς πρέπει να διαβάσει και τις θέσεις για να αρχίσει να βγαίνει και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ξέρετε τις θέσεις του κόμματος στο οποίο έχει ενταχθεί. Έτσι λοιπόν είναι στη διαδικασία του διαβάσματος, στο φροντιστήριο. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται...
1: Στο κόμμα δεν εντάχθηκε για τις θέσεις του.
2: Ναι, βρε παιδί μου, ξέρει τα
1: τώρα θα τις μάθει εκ των υστέρων.
2: Εσύ τις ξέρει όλοι αυτοί
0: λέει
2: που
0: όλο το πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Λέει όλο το πρόγραμμα.
2: Όλες τις θέσεις.
0: Τη γραμμή εννοεί. Τη γραμμή αυτή που εκφράζει
1: γιατί
0: στα μίντια.
1: Γιατί έτσι όπως το λέει ότι τώρα μα δεν
0: τη γραμμή στα μίντια εννοεί για να μπορεί να βγαίνει και να έχει τον παλμό όλα αυτά που τα στελέχη.
1: Καλά, ας γελάσουμε και λίγο. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά.
2: Με σκασίλα μου μεγάλη. Με σιγά το.
0: Λοιπόν, μα έχει δώσει και ένα πρωινό καφέ που θα έλεγα
2: ναι,
0: να
2: αλλά
0: το δούμε
2: τώρα
0: αύριο.
2: Είναι... Ναι, θα το δούμε αύριο, γιατί τώρα είναι και 56. Γι' αυτό σας λέω με κόβετε, παιδί μου.
0: Δεν σε κόβουμε. Μιλάς περισσότερο από όλους μας. Όχι, όχι,
2: αρχίζετε και λέτε μπλα μπλα. Αύριο θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα.
0: Θα ξεκινήσουμε από ό,τι έχει το μενού.
2: Θα ξεκινήσουμε από ό,τι έχει το μενού. Θα πω εγώ.
0: Τα παραπολιτικούλια μου. Και όταν αναλάβεις αρχισυντάκτης θα το κάνεις.
2: Και μετά θα πάμε Πασόκ. Εσύ ωραία. Και πάλι
0: όχι,
2: θα
0: τα λέω. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Γιατί
0: λέγεται δεύτερο.
2: Κάθε φορά
0: όταν γίνουν εκλογές,
2: φτάνουμε στο 55.
0: Ναι,
2: πού να πω
0: δεν πειράζει,
2: εγώ μετά.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν.
2: Πού να πω.
0: Δεν πειράζει.
1: Θες πρώτα Ελλάς, μετά κυβέρνηση και μετά Πασόκ.
2: Αύριο θα ξεκινήσουμε. Ελλάς, Πασόκ, κυβέρνηση.
1: Α, τρίτη κυβέρνηση. Ωραία, εντάξει.
2: Η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Είναι σε αποδρομή. Και έρχεται η Ελλάς πρώτη, το Πασόκ δεύτερο και τρίτη την Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητές τηλεθεάτριες, Τι να σας πω, βγάλτε τα συμπεράσματά σας για
2: το. Το λέω αύριο, εγώ αρχίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Καλό βράδυ.
0: Έχει αναλάβει και την αρχισταξία.
1: Μην νομίζετε κάποιοι ότι έχετε κοιμηθεί. Είστε ζωντανοί, είστε ξύπνοι και τα ακούτε ακόμη αυτά.
0: Δεν χρειάζεται σχόλια, λοιπόν. Λοιπόν, κλείσαμε, Ελένη. Να κλείσουμε, επιτρέπετε.
2: Κλείστε, σας αφήνω. Τώρα, αφού δεν μιλάω, δεν με αφήνετε να πω
0: τώρα. Ωραία, να δώσουμε τη σκυτάλη στην Έγκα τώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 10 εδώ στα Θεράστα 24. Καλή νύχτα σας, να είστε όλοι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve.

0: not a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη.
2: Action. Geography. History.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Λοιπόν, έχω πιέσει κουβέντα εδώ με τον καλεσμένο, γιατί έχουμε τα ίδια για μουσικά ακούσματα. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ένα ακόμα καλύτερα αργά βρίσκεται κοντά σας. Και ο Δημήτρης Κοτσόπουλος είναι εδώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Δεν σου έκανα την πρόλογο που κάνω συνήθως.
1: Τι κάνει συνήθως, την πρόλογο.
0: Συνήθως κάνω ένα πρόλογο που κάνω αχταρμά δύο-τρία πράγματα που έχουν σχέση με τον καλεσμένο. Για να αισθανθεί και καλά και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οπότε, άμα ήθελα δύο-τρία στοιχεία να κάνω αχταρμά για να κάνω τον ιδανικό πρόλογο, τι θα μου έλεγες.
1: Εγώ το να κάνω τον δικό μου πρόλογο.
0: Ναι, τι θα μου έλεγες. Βάλε με στον πρόλογο ότι.
1: Να κάνω τη δουλειά σου δηλαδή, θέλεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Παίζεις στο θέατρο Μουσούρι, έχει παίξει στην τηλεόραση, με τρελός.
0: Είσαι τρελός, ακούω.
1: Όπως όλοι.
0: Όπως όλοι. Μην μαζεύεις τώρα τα λεγόμενά σου. Δεν θα βγει κανένας τίτλος.
1: Το αστείο είναι ότι. Θα το πω δημόσια αυτό. Ότι εγώ δεν έχω δει εκπομπή σου ολόκληρη.
0: Αυτό είναι
1: έχω
0: πάρα...
1: δει αποσπάσματα μόνο.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί δεν ξέρεις τι περιμένει.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ. Λέω Αθηναίδη, Σνέγκα, μου ακούγεται ξέρεις και το όνομα. Λέω Ασουάρι. Παπάω εκεί.
0: Δεν με ήξερες καθόλου.
1: Έχω δει αποσπάσματα.
0: Αυτό είναι αρκετό.
1: Δεν έχω δει ολόκληρη εκπομπή.
0: Όλα είναι αποσπάσματα.
1: Οπότε δεν ξέρω πώ πα. Τι εννοείς, όλες,
0: γιατί νομίζω ότι εγώ έχω δει ολόκληρο σύριαλ δικό σου.
1: Είμαι σίγουρος όχι.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχω δει αρκετά. Δηλαδή, Άγιο Έρωτα, guilty pleasure λιγάκι. Πρέπει να σου πω. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε απαγορευμένο έρωτα.
1: Ναι.
0: Είχες φανταστεί, ξέρεις ότι αρέσουν πάρα πολύ αυτά στον κόσμο.
1: Κοίταξε, εμένα οι φίλοι μου λένε κρυψίνους. Οπότε θέλω να μαθαίνω. Εγώ από τη φύση μου δεν μιλάω.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Ναι. Τώρα ότι το Ράσο μπορεί να δημιουργεί φαντασία, μπορώ να το καταλάβω όπως εμένα σε μια γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ μακριά φούστα.
0: Πόσο μακριά φούστα?
1: Μέχρι το κάτω από τη γάμπα. Όχι μόνιμα, αλλά ένα καλή γραμμοκορμί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου αρέσει να το βλέπω να φοράει.
0: Να φοράει μακριά φούστα.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μήπως από το σύριαλ σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Ξέρω ότι έχει και καλή σχέση με αυτά τα θέματα. Σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Έχω ντυθεί για να πάω στην εκκλησία.
1: Έχω ντυθεί να πάω στην εκκλησία.
0: Είναι ωραίο, είναι κομψό συνήθως αυτό. Αν πας μια Κυριακή σε μια εκκλησία, βλέπεις γυναίκες.
1: Ποιος πάει Κυριακή στην εκκλησία? Εγώ πάω στην εκκλησία για να κάνω μνημόσυνο. Πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία?
0: Όχι κάθε Κυριακή, όποτε μπορώ.
1: Α, Χριστούγεννα, Πάσχα και άλλες δύο φορές το χρόνο και εγώ μπορώ να
0: πάω. Πάω και Κυριακές, πάω και στον Εσπερινό. Γιατί σου φαίνεται περίεργο?
1: Αλήθεια.
0: Όχι τρομερά τακτικά, αλλά ναι, άμα τύχει.
1: Στον Εσπερινό.
0: Ναι, πάω, μου αρέσει. Έχει μια.
1: Κατάξει.
0: Δεν είναι δική μου η συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι αρκετά νέα και μου λες τώρα αυτό το πράγμα και λόγω της σειράς του Αγίου Έρωτα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και η πιο συνηθισμένη ερώτηση ήταν τώρα, σαν μια εκπομπή, πιστεύεις? Άντε τώρα να αναλύσεις τι σημαίνει πίστη και τι είναι Θεός. Αλλά.
0: Τους ρωτάω σχεδόν όλους, πρέπει να πω. Είναι πολύ ωραία κλισέ ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρω ότι είχε στενή σχέση με το θέμα πάντως αυτό, έτσι.
1: Με το Θεό.
0: Ναι, με το θέμα γενικότερα της θρησκείας.
1: Ναι.
0: Και δεν θες να μιλάς γι' αυτό?
1: Όχι, καθόλου θέλω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήθελα να γίνω θεολόγος μέχρι τα 13 μου.
0: Αυτό ξέρω.
1: Αλλά το έχω ξαναπεί αυτό. Mm. Στα 13 μου συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν ήταν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Mm. Ξέρεις, γιατί διάβαζα από πιτσιρίκια αρκετά και κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έκτοτε, μέχρι πόσο αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, πέρασαν άλλες 8-10 δουλειές στο μυαλό μου που ήθελα να κάνω.
0: Okay.
1: Απλώς είχε ενδιαφέρον και το θέμα της πίστης πιτσιρίκη ήταν τόσο έντονο ότι ήθελα να γίνω θεολόγος.
0: Στο σπίτι ήταν έντονο?
1: Όχι, καθόλου. Στο σπίτι καθόλου. Okay. Θυμάμαι ότι καλούσαν τη μητέρα μου, της λέγανε ο Δημήτρης παρά είναι λίγο με τη θρησκεία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί να... μας κάνανε μάθημα, ας πούμε, και η δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού έπαιρνε το βιβλίο το θρησκευτικό.
0: Ναι.
1: Και κάναμε φασάρια, λέει «Σιχεία!» στον πίνακα.
0: Ναι.
1: Και σηκωνόμουν όρθιος και της έκανα παρατήρηση. Απαγορεύεται να χτυπάτε το βιβλίο που απεικονίζει την Παναγία στον πίνακα. Δεν είναι βιβλίο,
0: γελάω,
1: είναι σύμβολο.
0: Γελάω,
1: okay. Τι γέλαγε, ξέρω και καλούσαν την πάνω μου σχολή.
0: Γελάω γιατί ήθελες να είσαι ενήλικας. Να κάνεις παρατήρηση στη δασκάλα. Εγώ δεν στέκομαι στο κομμάτι το θρησκευτικό. Ήθελες να είσαι σοβαρούλης.
1: Ναι. Καμιά φορά το έχω αυτό το θέμα ακόμα. Το παίζω ενήλικας. Ενώ δεν πρέπει.
0: Δεν πέρασες έτσι φάση. Μετά τα 13 τι συνέβη? Άλλαξες πάρα πολύ?
1: Διάβασα. Είναι τότε και η εφηβεία που αλλάζουν όλα αμέσως. Αντικατανοείς τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα είναι παραμυθάκια. Και.
0: Ναι. Τέσσερις αδερφές?
1: Τέσσερις.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Άρα ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις γυναίκες ή δεν έχεις?
1: Είναι ψευδαίσθηση. Για ποιον άντρα πει ότι ξέρει να διαχειρίζεται γυναίκα, είναι ψευδαίσθηση, το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Που έχω μεγαλώσει, είστε 4 σε 5, αν βάλω μέσα και τη μάνα μου.
0: Σωστά.
1: Αλλά Τις αγαπάω πολύ, τις σέβομαι, τις... Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το όμορφο στοιχείο της ζωής. Τώρα το συνειδητοποιώ πόσο το γυναικείο φύλο είναι... Είναι χαριτωμένο, ρε παιδί μου, είναι η ομορφιά, ναι. Είναι το αλατοπίπερο στη ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ. Πιο παλιά δεν μπορούσα να το εκτιμήσω.
0: Μπορεί οι τέσσερις αδερφές να μην σε έχουν βοηθήσει να καταλάβεις απόλυτα τις γυναίκες, γιατί και αυτό είναι το γοητευτικό, η αλότητα, έτσι, ότι δεν ξέρεις, ότι είναι κάτι άλλο, δεν είναι το φίλο σου. Όμως, ξέρεις τα κόλπα. Δηλαδή, που μπορεί κάποιος να σου πει να τσέπαιρνε τηλέφωνο και να τον απέφευγαν, λέω εγώ τώρα, ένα... Ναι, ότι μπορεί, ας πούμε, να τους άρεσε κάποιος αλλά μην το δείχνανε ή και να το δείχνανε, δεν ξέρω. Ότι μαθαίνεις κάποιους κώδικες διαδεδομένους.
1: Ξέρω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν οι γυναίκες.
0: Ναι, τι δεν μπορούν
1: από
0: να καταλάβουν.
1: Από έναν άντρα, δεν θα το... Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή εδώ. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να ξέρουν και πώς μπορεί να αντιδρούν, γιατί κάταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν θέματα βιολογικής φύσεως που εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ποτέ.
0: Okay.
1: Τι σημαίνει κύκλος για μια γυναίκα, τι σημαίνει διάθεση για μια γυναίκα. Μη μιλάς, άστο. Είναι οι μέρες αυτές, οι περί... Άστο να πάει. Και επίσης, ξέρεις, με όλα τα θέματα αυτά που είναι στο προσκήνιο της γυναικοκτονίας και αντιλαμβάνεσαι το πώς έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας και πολλές φορές από την ίδια τη γυναίκα, όχι μόνο από τους άντρες.
0: Αχ, συμφωνώ μαζί σου. Θα ήθελα να μην έχω λόγο να συμφωνήσω, αλλά φοβάμαι ότι οι γυναίκες είμαστε ένοχες καμιά φορά.
1: Καμιά φορά. Όχι δηλαδή, πάντα, καμιά
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, ειδικά για το κομμάτι...
1: Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον ναι. Να αυτή είναι η χαρά που κάνεις θέατρο και καμιά φορά αντιλαμβάνεις και πράγματα που είναι έξω από το θέμα σου.
0: Mm.
1: Αλλά μελετάς.
0: Δεν είναι ενοχές οι γυναίκες για το κομμάτι της βίας σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Αλλά ξέρεις, αυτό δηλαδή. Έχω ακούσει γυναίκες να είναι πάρα πολύ σεξίστριες με άλλες γυναίκες. Αυτό θέλω να πω. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να.
1: Απλώς εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο γενικά.
0: Για πες.
1: Ας πούμε το τι σημαίνει μητριαρχία στα παλιά τα χρόνια.
0: Mm.
1: Η πατριαρχία ξεκίνησε όταν αναπτύχθηκε η γεωργία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούσαμε να αποθηκεύουμε τροφές και έτσι η γυναίκα έπαψε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ύπαρξη της ανθρωπότητας.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα ότι.
1: Βέβαια,
0: χρονικά,
1: γιατί τότε, ναι. Όταν πηγαίναμε παρονάξω με τα πόδια, φανεροζωικούς μεγαεώνας, πώς λέγονται αυτές οι εποχές. Τότε, ναι, τότε. Οι μικρές ομάδες ανθρώπων μετακινούνταν ανάλογα με τον κύκλο της γυναίκας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί τότε μπορούσαν να κινηθούν, οπότε η γυναίκα είχε πρωταρχικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η γυναίκα άρχισε να κάθεται σπίτι και ο άντρας να είναι υπεύθυνος για την τροφή. Τότε οι μικρές ομάδες επιβιώνανε όταν η γυναίκα ήταν καλά και έπρεπε να γεννάει. Και μπορούσε να μετακινηθεί.
0: Ναι. Το έχεις ψάξει το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι πολύ ψαγμένο. Είναι
0: όχι,
1: λίγο να ασχοληθείς με τα.
0: Ναι.
1: Τις πρωτόγονες κοινωνίες, γιατί έχει να κάνει και η τραγωδία πάρα πολύ. Η
0: ναι.
1: Μύδια, ο μύθος της Μύδιας, τι σήμαινε. Και τα βλέπεις.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Η έρευνα είναι πολύ ωραία στη δουλειά.
0: Καλά, Μύδιες βλέπουμε και συνεχώς την επικαιρότητά στο. Τώρα αυτό είναι. Είναι
1: ναι,
0: αυτές
1: ναι,
0: τις φοβερές
1: ιστορίες. Είναι άλλη κουβέντα τώρα.
0: Ναι,
1: τι ήταν εκείνη
0: κουβέντα.
1: Η Μύδια και τι είναι αυτή η Μύδια που βλέπουμε στην επικαιρότητα.
0: Ωραία.
1: Τι σημαίνει τότε να σκοτώσει τα παιδιά σου και τι σημαίνει τώρα.
0: Πάμε στο έργο και θα ξαναγυρίσουμε
1: ναι,
0: στα πιο γενικά. Μαζί με Κιμούλη, παρέα, έτσι. Το κάνεις έτσι, κάνεις μια πολύ γλυκιά φάτσα. Τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με Κιμούλη.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ το έργο, το κόκκινο.
0: Mm.
1: Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν είναι ένα έργο το οποίο πήρε 6 βραβεία Τόνι στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτά, καλύτερη σκηνοθεσία, έργου και ηθοποιού, ο πιτσιρικάς ο Κένεθ που υποδίωμαι εγώ. Και είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την. Δεν θα σου πω. Τι λέει ο Τζον Λόγκαν, θα σου πω τι λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύω ότι εγώ θα πήγαινα να δω αυτό το έργο. Και δεν το λέω για να πω για την παράσταση. Γιατί δεν μιλάει. Αντί για κόκκινο, θα μπορούσε να λεγόταν θεατής αυτό το έργο. Μιλάει για το αδιέξοδο του καλλιτέχνη. Και όταν λέω καλλιτέχνη όλων των καλλιτεχνών,
0: mm-hmm.
1: η ζωγραφική είναι η αφορμή. Εμείς ουσιαστικά από κάτω υποβόσκει το θέατρο. Όταν παίζουμε με τον Γιώργο. Που είναι ποιος είναι ο ιδανικός θεατής. Ποιος σε κάνει διάσημο, ποιος μας κάνει εμάς διάσημους, mm-hmm. ο θεατής.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ιδανικός θεατής που με κάνει εμένα διάσημο. Τι σημαίνει ετεροπροσδιορίζομαι σε σχέση με αυτόν που με βλέπει.
0: Ποιος είναι στο
1: θέατρο. Ο ιδανικός θεατής.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην το γνωρίζεις ποτέ, Αθηναίης.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάψεις να έχεις όραμα σε σχέση με αυτό που κάνεις.
0: Πώς τον φαντάζεσαι εσύ, αυτόν που θέλεις να έρχεται να βλέπει τις παραστάσεις?
1: Εγώ μπορεί να τον φαντάζομαι τον Άντωνι Χόπκινς. Όταν είναι από κάτω, Άντωνι Χόπκινς, μάλλον στους γαμμένους μυθοποιούς ή ο Kevin Spacey.
0: Αλλά... Αν σου λέγανε έχει έρθει ο Άντωνι Χόπκινς σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανες, θα έπαιζες το ίδιο ή θα έχεις λίγο τρακτέρσιο?
1: Ευελπιστώ να έπαιζα το ίδιο. Να έπαιζα το ίδιο.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ουέ και αλίμονο τώρα, ναι. Δεν το ξέρω. Εκεί πέρα, στη βράση κολλάει το σίδερο, ναι. Όταν κρινόμαστε.
0: Παίζεις ποτέ για έναν θεατή συγκεκριμένο?
1: Παίζω γιατί φαντάζομαι πολλές φορές, όταν δεν έχω όρεξη, κούρα, τέτοιο, όταν το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό, μ' αρέσει να παίζω για ένα παιδί, ας πούμε, που, για ένα παιδί,
0: ναι.
1: Σχήμα λόγου, για έναν άνθρωπο που θα καταφέρω να του δώσω μια έμπνευση για να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Mm-hmm. Να κάνει τη δική του ζωή ή ένα μέρος της ζωής του, μια βραδιά, μια εβδομάδα, ναι. Να την αντιμετωπίσει σαν ποίημα, την ίδια του τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ.
1: Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις εκπτώσεις που κάνεις, με την αλήθεια σου, με το να μην παίζεις ουσιαστικά.
0: Έχεις
1: είναι
0: κάνει...
1: μεγάλη στοίχημα να μην παίζεις πάνω στη σκηνή.
0: Έχεις κάνει παράσταση ή δουλειά ή σύριαλ, ό,τι μπορεί να είναι αυτό και να κάνεις αφενός, γιατί για σένα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιος ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή του με έναυσμα τη δική σου δουλειά, αλλά έχεις κάνει για μια φίλη σου, για ένα φίλο σου, για την αδερφή σου, για τους γονείς σου, για το θείο σου. Ή για κάποιον που ξέρεις ότι μπορεί να είναι σταθερός θαυμαστή σου ή θαυμάστρια. Έχεις κάνει αφιερωμένη εσωτερικά παράσταση για αυτόν ή για αυτήν?
1: Ναι.
0: Ναι, το έχω. Θες να μας περιγράψεις λίγο τι είναι, χωρίς να μας πεις? Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες.
1: Ξέρεις όποιος το λέει αυτό. Να κάνω παράσταση. Ενώ ότι έχω νιώσει ότι θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ καλός, επειδή από κάτω ήταν μια κοπέλα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έχει συμβεί. Ενώ... Αλλά δεν ξέρω αν είναι και καλό αυτό.
0: Γιατί
1: κάθε βράδυ πρέπει να είσαι καλός. Το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει είτε όχι.
0: Ναι. Αλλά νομίζω σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό. Δηλαδή και ελοχρωματιστής να είσαι, αν πας και πρόκειται να δει τον τοίχο που έβαψε η κοπέλα που...
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί το ένα έχει να κάνει με κάτι έξω από την ψυχή του ανθρώπου, ενώ το άλλο με την ψυχή του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγή. Οπότε πρέπει ουσιαστικά όταν είσαι πάνω στη σκηνή να παίζει το ίδιο για όλους. Γιατί
0: ναι,
1: δεν πρέπει να επηρεάζει από την εμφάνιση ή από το φίλο, είτε αν σου αρέσει.
0: Βλάπτη
1: κάτι.
0: Βλάπτη να έχει παραλείπτη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Βλάπτη να έχει παραλείπτη.
1: Καθόλου.
0: Ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι. Okay. Μας είπες λοιπόν τον ιδανικό.
1: Θεατή. Τι.
0: Ιδανικό κορίτσι που μπορεί να ερωτευτείς. Γενικά.
1: Όταν βρεθεί, θα σου το πω.
0: Όχι όταν βρεθεί. Λέω από τότε που ήσουν, από όσο είπαμε, 13, που άρχισε να αλλάζει, μέχρι σήμερα. Πολύ γενικά χαρακτηριστικά.
1: Μ' αρέσουν τα απλά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Όχι εννοώ.
0: Τα προσγειωμένα.
1: Ναι, τα προσγειωμένα.
0: Με
1: τα
0: τη δουλειά που κάνεις πώς...
1: Έλα μου ντε, γιατί είμαι μόνος.
0: Σ' αρέσει που είσαι μόνος?
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Okay.
1: Πλέον όχι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η...
0: Να σου τη βαράει.
1: Ναι, η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά. Ναι. Τώρα, τελευταία. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω όμως την δίφυση του χρόνου μου αυτή. Okay.
0: Μήπως είναι και λίγο πρόβλημα, τώρα πάμε να στο γενικεύσω. Είναι πρόβλημα των ανθρώπων τώρα. Γιατί όλοι διανύουν φάσεις που δεν έχουν σχέση, που κάτι έχει συμβεί, που τέλος πάντων δεν έχει συμβεί και τίποτα, μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά μήπως και τώρα βολευόμαστε με το κινητούλι, με τους followers, με το φίλο μας ή με τη φίλη μας, θα στείλουμε ένα μήνυμα και μένουμε μόνοι μας στο τέλος
1: ναι,
0: της ημέρας.
1: Με τα bubble, με τα τέτοια, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Αθηναίες, μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό, γιατί ξέρεις και το κυνήγι. Και, να σου πω, ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Πάρα πολύ. Ναι. Τι εννοείς? Ενώ θυμάμαι ότι πριν το 16, πριν πόσα χρόνια είναι, πριν 10 χρόνια ας πούμε, είχα κάνει ένα καμάκι μέσα από το φανάρι. Σε ένα φανάρι ήμουνα.
0: Είχε πετύχει.
1: Άμε. Και άφησε κάποια. Ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίζω. Χαίρομαι που πηγαίνετε στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια... την ίδια ελευθερία να το κάνουμε. Δεν λέω απαραίτητα ότι κατηγορώ το Me Too γι' αυτό, ναι, ξέρεις, ναι, και όλη αυτή την παραφοβική στάση.
0: Είναι, νομίζω, ανεξαρτήτως Me Too, έχει να κάνει αυτό με το... Έχει να κάνει ότι υπάρχουν παιδιά που φλερτάρουν ή που φεύγουν από ένα μέρος για να πάνε σπίτι τους και να συνεχίσουν με το πληκτρολόγιο, που νομίζω ότι είναι και λίγο άρρωστο. Λοιπόν, αυτό το
1: πάντως,
0: κορίτσι...
1: Πάντως, η μοναξιά και οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει καριέρα, υπάρχει δουλειά, αρκετή δουλειά για όλους, βιοπορισμός, κάποιοι πολύ χειρότερα, κάποιοι πολύ καλύτερα, σπουδές και διακοπές κανένα μήνα max. Πολλά σου λέω, το χρόνο. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Αυτό, πάντως,
1: είναι δυστύχημα για την εποχή μας.
0: Που λες για το κορίτσι στο φανάρι, πρέπει να σου πω ότι ακόμα θα το θυμάται. Γιατί είναι τόσο σπάνιο και τόσο καθαρό να πλησιάσει κάποιος μια κοπέλα, και μια κοπέλα φαντάζομαι να πλησιάσει ένα αγόρι, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ποτέ. Ναι. Και να το πει τόσο ξεκάθαρα και τόσο ανθρώπινα. Και να πει, κοίτα, νομίζω θα ήθελα να γνωριστούμε. Που δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ σας, δεν ξέρω πώς χωρίσατε, αν τα φτιάξατε, αν έγινε one night stand, δεν ξέρω. Θα το θυμάται όλη της τη ζωή. Ναι. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα άτομα που έχουν τα κότσια, για να μην πω κάτι άλλο, να κάνουν ένα τέτοιο πλησίασμα. Πιστεύεις ότι το έχεις ακόμα αυτό? Ή άμα το κάνεις την εποχή μας, θα πούνε «Ωχ, τον ανώμαλο».
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με την εποχή μας. Έχει να κάνει ότι τότε δεν ήμουν τόσο αναγνωρίσιμος.
0: Άρα σου έχει βάλει φρένο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα τόσο εύκολα, αλλά θα πω ότι σίγουρα θα το σκεφτώ λιγάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα αξιολογήσω την κατάσταση. Πού να το κάνω και δεν θα είμαι τόσο χύμα.
0: Είναι τρομερό αυτό που λες και πολύ ευγενικό, πρέπει να σου πω, γιατί όλοι φανταζόμαστε. Υπάρχει, και φαντάζομαι και εσύ όταν ήσουν έτσι πιο άγνωστος και ήθελες να γίνεις ηθοποιός, ότι πω, όταν κάποιος είναι γνωστός μπορεί να έχει όποιο κορίτσι θέλει.
1: Όμως, δεν μπορείς, όχι.
0: Δεν μπορείς. Αν είσαι ειδικά ευγενική ψυχή, λες, το σκέφτεσαι και δεύτερη φορά. Και είσαι, κάτσε τώρα, μην κάνω κάτι.
1: Δεν μου φταίει σε κάτι άλλο.
0: Δεν μου φταίει σε κάτι και όλα καμιά φορά η αναγνωρισιμότητα τα μεγαλοποιεί. Είναι σαν μεγεθυντικός φακός.
1: Ναι, καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
0: Σου έχει τύχει αυτό?
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκες άσχημα?
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Mm. Γιατί ξέρεις, εμείς, και εσύ ίσως, όχι τόσο όσο εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε σε συνέντευξη. Ένα καλή ώρα έρχομαι και λέω κάτι. Ναι. Ο άλλος έχει πολύ εύκολα πρόσβαση στο να γκουγκλάρει και να δει: α, τι έχει κάνει, είναι από χωριό. Ναι. Έχει βοσκεγίδια. Έχει τέσσερις αδερφές. Έχει τελειώσει οικονομικά. Έχει δουλέψει εκεί, εκεί, εκεί. Οπότε ξέρει πώς θα σε χειριστεί, όταν εσύ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Νομίζει ότι ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Γιατί αυτά που νομίζω λέγονται στις συνεντεύξεις, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δεν λέμε ψέματα εδώ, αλλά είναι μέχρι ενός σημείου του πώς θέλει κάποιος να παρουσιάσει τον εαυτό του. Δεν είναι. Μην νομίζετε ότι ξέρετε τους ανθρώπους. Έβοσκες γίδια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς είναι αυτό?
1: Ωραία.
0: Παίζεις καλή φλογέρα?
1: Άλλο βοσκογίδια, αλλά άλλο παίζω. Κούρευα γίδια, έβοσκα γίδια, έφτιαχνα τυρί, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ωραίο είναι, σου λείπει?
1: Θα μπορούσα να το κάνω άνετα. Ξέρεις... Αν δεν με ενδιαφέραν οι άνθρωποι. Ναι. Καμιά φορά όμως. Καμιά φορά ξέρεις, όταν με αγαπάς πολύ τους ανθρώπους, τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δεν θες να κάνεις και παρέα μαζί τους, γιατί σου χαλάνε την ιδέα που τι σημαίνει άνθρωπος. Οπότε καμιά φορά σκέφτομαι. Τι ωραία που ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Στο βουνό είχα τα 50 γιδάκια μου. Ο παππούς μου είχε 200, εμείς είχαμε 50.
0: Okay.
1: Α, δεν ήταν η βασική μου δουλειά, βοηθούσα τους γονείς μου.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
1: Μην νομίζεις ότι okay, έκανα καριέρα γύρω
0: βοσκού. Ξέρεις ότι υπάρχουν κάτι πλούσιοι που πάνε και πληρώνουν για να βοσκήσουν γίδια και να
1: χαλαρώσουν. Χαρά. Το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και πολύ θα ήθελα να το κάνω.
1: Πάρω εγώ στο χελμό πάνω στο χωριό.
0: Πώς είναι εκεί, για πες μου λίγο, πώς ήταν η αίσθηση? Πώς είναι αυτό?
1: Ξυπνάς
0: το πρωί, φαντάζομαι πολύ νωρίς.
1: Τώρα είναι πολύ πιο βάλας. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι δούλευα 15 ώρες την ημέρα. 15 ώρες την ημέρα, 10 ώρες γύρισμα και μετά στην παράσταση, και είναι και οι αποστάσεις στην Αθήνα τεράστιες. Θες δύο ώρες, δυόμιση
0: σίγουρα, ναι,
1: την ημέρα στους δρόμους. Δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Στο χωριό μπορεί να ξυπνάς πρωί, μπορεί να έχει κρύο, κακουχίες, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ πέσεις να κοιμηθείς και δεν γυρνάνε όλα στο μυαλό σου έτσι. Τι θα γυρίσεις? Το αν, ξέρω εγώ, είχαν σήμερα γάλα τα γίδια πολύ, ή αν αύριο έχεις να πας στο πάνω βουνό ή στο κάτω βουνό, ή αν θα βρέχει. Αυτά, ναι, κατάλαβε.
0: Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ που έχω διαβάσει για σένα, θα σε έχουν ξαναρωτήσει, φαντάζομαι, ότι μόλις απέκτησες λίγα λεφτά, ήθελες να βάλεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Ό,τι και αν ήταν αυτό. Το έχεις ακόμα αυτό το σπιτάκι?
1: Ναι, με.
0: Εκεί μένεις?
1: Εκεί μένω, ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δώμα.
1: Ναι.
0: Με θέα την Αθήνα. πάρα πολύ ωραίο και ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει.
0: Περιοχή θες να μας πεις.
1: Ναι, μεταξουργείο. Αλλά δεν αντέχω.
0: Τι δεν αντέχεις.
1: Είναι το μεταξουργείο, ξέρεις, και καταγγέλλω. Είναι τόσο υποβαθμισμένη περιοχή.
0: Έχω διαβάσει ότι το λες αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Δηλαδή, σκέψου ότι με προσωπικό μου κυνηγητό είχα πάει στην ανοιχτή πόλη που ήταν κάποτε για να κλείσουμε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια,
0: ναι,
1: να αλλάξουμε τους φωτισμούς, να κόψουμε τα δέντρα στο Δήμο Πρασίνου. Με δική μου πρωτοβουλία. Όχι τότε που έκανα τηλεόραση και μπορούσε να πει άρεση, ήρθε Αθηναής, ξέρω εγώ, και ντροπή. Όχι. Πριν.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι, ας πούμε, στην είσοδο της πρωτεύουσας, έτσι, στην πλατεία Καραϊσκάκη, που είναι το κέντρο των ξενοδοχείων,
0: ναι,
1: στο σταθμό του ΟΣΕ είναι η μεγαλύτερη βρωμιά που υπάρχει, και δεν κατηγορώ τους ανθρώπους.
0: Όχι, βέβαια,
1: που,
0: ναι,
1: πάσχουν από τις εξαρτήσεις που έχουν και τα ναρκωτικά. Κατηγορώ την αστυνομία που είναι δίπλα, βλέπει, δεν κάνει τίποτα ή τους μετακινούν, τους χρησιμοποιούν, τους εργαλειοποιούν για, ναι, την υποβάθμιση της περιοχής, μέχρι να μπορεί, ξέρω εγώ, μια ομάδα ανθρώπων να ξεγοράσει όλο το φιλετάκι.
0: Ναι, ξέρεις, από την άλλη, αυτό, πού να τους πάνε όμως.
1: Υπάρχουν,
0: γιατί...
1: δηλαδή υπάρχουν δομές και δομές. Συγγνώμη, όχι.
0: Είναι περίπλοκο το θέμα. Έχεις δίκιο ότι βέβαια...
1: Υπάρχουν δομές για... Εδώ κάνουμε δομές για το μεταναστευτικό. Δεν υπάρχουν δομές. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλουν να βοηθήσουν
0: αυτό,
1: τον εαυτό τους.
0: Αυτό θα
1: γιατί καταλαβαίνω που το πας.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον... δεν αναρωτιέσαι γιατί δεν είναι στο Κολωνάκι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί δεν είναι στο Σύνταγμα.
0: Συμφωνώ. Γιατί με σοκάρει είναι... και εμένα, γιατί και εγώ κυκλοφορώ πολύ
1: και είναι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει ένα θέατρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το. Τέλος πάντων, έχει σημασία.
0: Που είναι απέναντι από το δρόμο αυτόν τον κλειστό, ξέρω.
1: Και έρχεται η αστυνομία. Τους διώχνει, τους μετακινούν,
0: ναι,
1: και κτίθονται. Τέλος πάντων. Με ρώτησε που μένω και πήγε η κουβέντα μου αλλού.
0: Ναι.
1: Πήγε ότι το μεταξουργείο είναι αυτό που βλέπει στην Αμερική. Εδώ μένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εδώ.
0: Γκέτο.
1: Όχι γκέτο απλώς, αλλά άνθρωποι που να. Δεν περνάς εσύ.
0: Ναι, δεν περνάω.
1: Σου βουτάει την τσάντα σε αυτό.
0: Έχει ζήσει.
1: Από τετράγωνο σε τετράγωνο.
0: Έχει ζήσει κάτι τέτοιο, δύσκολο.
1: Το παίζω Batman του μεταξουργείου. Κάθομαι πάνω εκεί στο δώμα που λες. Μόνο την πέρτα δεν φοράω και έχω κατέβει 2-3 φορές κάτω,
0: ναι,
1: για να παρέμβω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως το λέω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Είσαι τέτοιο τύπο.
1: Ναι, πότε θα φάω το κεφάλι μου, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το παίζω το σύνδρομο του υπερήρωα.
0: Τι συνέβαινε και χρειάστηκε να παρέμβεις?
1: Όχι, ήταν ένα κορίτσι το οποίο φώναζε 2 η ώρα το βράδυ καλοκαίρι. Του βουτάγανε την τσάντα.
0: Ναι.
1: Και το είχαν σύρει κάτω, αλλά την κράταγε. Τον πρόλαβα 2 τετράγωνα πιο κάτω. Τον πρόλαβα. Αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω.
1: Τη μια άλλη φορά έτρωγα σε ένα μαγαζί στην Αυδή και ακούω φωνές. Σηκώνομαι τίποτα και μετά περνάει ένας τύπος που έτρεχε με μία τσάντα, παρατάω το τραπέζι, πάω τον πιάνο και η τσάντα που είχε αρπάξει ήταν της νταντάς του παιδιού του δύο φίλων μου, καλλιτεχνών και δύο πολύ γνωστοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, θα σου πω τι.
0: Ναι. Δεν έχεις σκεφτεί τώρα αυτός μπορεί να έχει μαχαίρι, γιατί η αλήθεια είναι επειδή έχουμε και ευθύνη.
1: Έσφαζα γίδια, Αθηναίοι.
0: Έχεις φάξει γίδι. Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν το λέω τώρα με περηφάνεια τώρα.
0: Απλώς
1: χιουμοριστικά στο λέω.
0: Μισό λεπτό.
1: Σε σχέση με το χυμαχέρι.
0: Περίμενε.
1: Είναι κουταμάρα και προ Θεού, μην με ακούσει κανένα και νομίζω ότι.
0: Όχι, όχι, όχι, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είχε γίδια, τα έσφαζε, κάποιοι τα έτρωγαν και κάποιοι μα βλέπουν τώρα και κάνουν ιού, τα τρώνε. Κάποιο τα σφάζει, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή που σα το λέω.
1: Κοίταξε, δεν είχαμε όλη την πολυτέλεια να πηγαίνουμε στο χασάπι ή να έρχεται στο χωριό.
0: Ναι, εντάξει,
1: έσφαζε ο παππού μου, κράταγα κι εγώ, μπορεί να έκανα και. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: 2 φορές το χρόνο το κάναμε αυτό, δεν ήταν κάθε μέρα.
0: 3 μετά ήταν κάτι που γινόταν μέσα.
1: Το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που θυμάμαι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, δεν είναι φρίκι, αλλά είναι οριακά.
0: Ναι.
1: Κάτι που σε.
0: Σε σημαδεύει, δεν σημαδεύει.
1: Σε ξυπνάει πάρα
0: σε ξυπνάει,
1: πολύ. Σε φέρνει στο παρόν. Κόκκινο. Σαν τον τίτλο του έργου.
0: Οπότε στο έργο τι θα δούμε, είναι για καλλιτέχνες, για. Έχει σχέση με ζωγράφους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά συναντάει ένας μαθητής τον δάσκαλο, τον οποίο τον υποδίεται ο Γιώργος Κιμούλης και το σκηνοθετεί και ο Γιώργος Κιμούλης. Ο Γιώργος υποδίεται το Ρόθκο, πραγματική ιστορία. Ο Ρόθκο αυτοκτόνησε την ημέρα που οι πίνακες που χάρισε στην Tate Gallery του Λονδίνου,
0: ναι,
1: πήγαιναν εκεί. Αυτοί όμως προορίζονταν για ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, στο Four Seasons. Και πάνω εκεί εξελίσσεται ουσιαστικά τι σημαίνει τέχνη, τι σημαίνει εμπορευματοποίηση στην τέχνη, πώς ένας καλλιτέχνης μένει πιστός στο όραμά του, πώς αποδέχεται η παλιά γενιά τη νέα γενιά, πώς η παλιά γενιά σηκώνεται και λέει: «Ελάτε, καθίστε, είναι η σειρά σας», ή λέει: «Ελάτε, είμαστε φιλαράκια σας». Γιατί ποτέ δεν θέλει να φύγει από, από τον θόκο, και κυρίως για το τι σημαίνει. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα σημείο στην παράσταση, από το οποίο εμπνέομαι για να σου πω αυτό που θα σου πω. Μια γενιά, όπως ήταν και η γενιά του Ρόθκο, ήταν μια γενιά που ρίσκαρε. Έβγαινε μπροστά στο κοινό και έλεγε: «Αυτό που εννοώ, το εννοώ σοβαρά. Mm-hmm. Ελάτε να με κρίνετε». Η γενιά τώρα, στην εποχή μου, δεν ρισκάρει τόσο εύκολα. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν δείχνει, ναι, το δείχνει με μια απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο του το έργο. Ώστε δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει, γιατί αυτό το πράγμα δεν προσβάλλεται. Δεν μπορείς να σε κατηγορήσει για κάτι, γιατί δεν παίρνεις θέση για τίποτα. Και όταν δεν δεσμεύεσαι για τίποτα, είναι μια θέση από την οποία δεν χάνεις ποτέ.
0: Πόση ώρα νομίζεις ότι μιλάμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις ότι πέρασαν 25 λεπτά?
1: Όχι. Καλό σας βράδυ. Χαρήκαμε πολύ. Θέατρο Μουσούρι.
0: Θέατρο Μουσούρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος.
1: Πέρασε
0: νεράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σε ξαναπεριμένω και περιμένω.
1: Να σε κανένα.
0: Σας περιμένω και μαζί με Κιμούλη εδώ πέρα.
1: Ναι, ο δάσκαλος.
0: Βγάζουμε τον καναπέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
1: Patty Hughes. Good luck to you.
3: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
4: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
5: Whatever it takes.
6: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
7: Everyone's hiding something.
8: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
10: Damages.
9: And you don't fall for bullshit.
11: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
11: You heard me.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
13: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Είδα ένα κορίτσι σε μια φωτογράφηση, γιατί δεν παρακολουθώ τη μόδα, δεν είναι αυτό, δεν αφορά εμένα, είναι για τα νέα κορίτσια. Τη βλέπω λοιπόν που λέτε και λέω δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι Ελληνίδα, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το κορμί, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη είναι μαζί μας.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ.
14: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
15: χαρά μου μεγάλη.
14: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εντυπωσιάστηκα πολύ. Ομολογώ ότι δεν ήξερα την ύπαρξή σου, γιατί δεν ασχολούμαι με τη μόδα. Διάβασα λίγα πράγματα για σένα και κατάλαβα ότι δεν είσαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο εξωτερικό.
15: Γεννήθηκα στη Βέρεια,
14: ναι.
15: Πόλη της επαρχίας. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, πολύ ήσυχα, πολύ όμορφα. Έζησα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, πολύ απλοϊκά, πολύ παραδοσιακά. Και πλέον μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, μένω στη Νέα Υόρκη.
14: Πώς έγινε αυτή
15: η μετάβαση? Τεράστιο...
14: άλμα, ε!
15: Ήτανε τεράστιο άλμα. Είχα ξεκινήσει εντελώς τυχαία από τη Θεσσαλονίκη, στα 18 μου. Με σταμάτησαν στο δρόμο μαζί με τη μητέρα μου, καθώς πηγαίνουμε για ψώνια, και κάποιος μου έδωσε την κάρτα από το πρώτο μου γραφείο.
14: Άρα ισχύει ότι γίνεται αυτό, έτσι?
15: Ναι, αλλά έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, οπότε δεν έχω κρατήσει τα στοιχεία του ανθρώπου, δυστυχώς. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα για να βγάζω τα πρώτα μου έξοδα, να μην χρειάζεται να παίρνω χρήματα από τους γονείς μου πλέον.

0: υπόβαθρο να μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν είναι εύκολο για ένα κορίτσι το οποίο είναι τέλειο ανίδεο.
1: Σίγουρα.
0: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είχες ποτέ φανταστεί ότι κάνω λίγο modeling τώρα, πληρώνω τα έξοδά μου, δεν είχες φανταστεί ότι αυτό μπορεί να με πάει στο Παρίσι, μπορεί να με πάει στο Λονδίνο, μπορεί να με πάει στη Νέα Υόρκη?
1: Δεν φαντάστηκα τίποτα τέτοιο. Είχα πάρει μέρος στα Καλλιστεία το 2018. Mm-hmm. Και έπειτα ήρθε η συνεργασία μου με το πρακτορείο μου, το Ace Model, στην Αθήνα. Και όλα ήρθαν πολύ απρόσμενα. Okay. Μετά από 3 μήνες έκλεισα συμβόλαιο με το Μιλάνο, έφυγα Μιλάνο, που δεν θα το πίστευα ότι θα μπορούσα να έχω μια τέτοια εξέλιξη. Έχω όσα προσωπική προσπάθεια δικιά μου.
0: Ναι.
1: Έμενα κάποια χρόνια στην Αθήνα, μετά δούλεψα Ευρώπη, έφυγα Ευρώπη και έπειτα τώρα ζω πλέον στη Νέα Υόρκη.
0: Αυτό σημαίνει ότι πληρώνεις ενίκιο μερικές χιλιάδες δολάρια το μήνα, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί.
1: Ναι, εκεί λένε you have to hustle a lot.
0: Ναι, οπότε πρέπει να δουλεύεις και να είσαι ενεργή.
1: Αλλά σου δίνει όμως, έχει πάρα πολλά opportunities η Νέα Υόρκη, ναι. Είναι μια τεράστια αγορά.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να τρέξεις και πολύ.
0: Πάμε στη καθημερινότητά σου, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που λες εσύ για τη ζωή στο modeling και τη Νέα Υόρκη, για εμάς είναι παραμύθι. Οπότε θα σε ρωτήσω πόσο μεγάλο είναι το διαμέρισμά σου.
1: Είναι one bedroom. Είναι ένα υπνοδωμάτιο, ναι. Σαλόνι, κουζίνα.
0: Α, όχι, εντάξει, την έχεις την άνεσή σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Επομένως, να υποθέσω και πάλι σε ρωτάω, όχι προσωπικά, αλλά για να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Κάποτε υπήρχαν τα super models που λέγανε ότι εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι, αν δεν είναι 50.000 δολάρια, δεν θυμάμαι πόσο είχε πει τότε η Ευαγγελίστα, νομίζω το είχε πει, ναι. Αυτό. Υπάρχει αυτός ο κόσμος ακόμα των super models που είναι όχι απλώς ευκατάστατα κορίτσια γιατί δουλεύουν σε ένα χώρο που έχει πολύ χρήμα, αλλά που γίνονται superstars.
1: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες είναι πιο ακριβοπληρωμένες, ναι. Και σίγουρα μπορεί να το πούν αυτό. Απλά στην πλειοψηφία αυτό δεν ισχύει πλέον γιατί έχει αλλάξει και η οικονομία,
0: ναι.
1: Και έχει ανεβεί πολύ και ο αριθμός των μοντέλων που υπάρχουν. Οπότε υπάρχει και ανταγωνισμός. Οπότε σου λέει, άμα εσύ δεν θέλεις τόσο, θα πάρω την άλλη που θέλει, ναι. Να κάνει τη δουλειά. Οπότε υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός τώρα. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι τύποι μοντέλων.
0: Α.
1: Διαπρέπουν και τα plus size model πλέον.
0: Ναι.
1: Διαπρέπουν και κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου. Και αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα, και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον δεν θέλω να εστιάζω στο τέλειο, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει. Θέλω να εστιάζω στο μοναδικό.
0: Ο κόσμος του modeling για μας παραμένει μυστηριώδης και εντυπωσιακός και ένα κομμάτι του νομίζουμε ότι βλέπουμε στα σχετικά reality show. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, τόση αγένεια μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή έλα κουκλίτσα μου κάνει αυτά, εμένα με σοκάρει. Και θα σε ρωτήσω εάν σήμερα ο κόσμος της μόδας είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή θα σοκαριζόμουν αν η κόρη μου έπρεπε, μπορεί να της άρεσε και να ήταν το επάγγελμά της και να ήταν δικός της λογαριασμός, αλλά θα σοκαριζόμουν αν ένα δικό μου άτομο έπρεπε να περάσει από τέτοιες σκληρές δοκιμασίες και να πούνε δεν ξέρω, λίγο το μαλλί παρά είναι ξανθό, ίσως θα έπρεπε το μάτι να είναι πιο μπλε. Είναι τόσο σκληρά τα πράγματα ή αυτή είναι μια υπερβολή τηλεοπτική?
1: Είναι σκληρά τα πράγματα. Γενικά, πριν το ξεκινήσεις το χώρο, σε ρωτάνε. Είσαι, ναι. Εντάξει με τον εαυτό σου, θέλει γερό στο μάχη και όντως θέλει γερό στο μάχη και θα πρέπει να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου, γιατί την κριτική μπορεί να τη δεχτείς ανεξάρτητα του χώρου.
0: Κακία υπάρχει, πέρα από το κομμάτι το επαγγελματικό, ότι εμείς ζητάμε ένα μοντέλο σήμερα που να μην είναι ένα 77 που είσαι εσύ, που να είναι ένα 60, γιατί αυτό θέλουμε, ή που να είναι ένα 87. Πέρα από αυτό που είναι business, υπάρχει κακία?
1: Σίγουρα υπάρχει κακία παντού, νομίζω.
0: Κακία που σου έχουν πει, το πράγμα που σου έχουν πει σε casting και σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και το σκεφτόσουν αμέσως και δεν μπορούσε να συνέλθεις.
1: Λοιπόν, δεν μου έχουν πει κάτι ποτέ, δεν με έχουν προσβάλει ποτέ.
0: Ωραίο είναι αυτό, ναι.
1: Αυτό που είχα ακούσει είναι ότι δεν θα κάνω πολλά πράγματα στα ξεκινήματά μου όταν είχα λίγο μεγαλύτερη περιφέρεια και ήταν ακόμα τα στάνταρ, τα αυστηρά.
0: Γελάμε εδώ στο μεγάλη περιφέρεια, δηλαδή εντάξει, ναι, οκ. Okay.

0: Οπότε λίγο αυτό με είχε πειράξει, θυμάμαι τότε. Και ήταν η περίοδος που μου είχε πάρει από κάτω. Και
1: ποιος σου είχαν πει, ας πούμε, έχεις λίγο μεγάλη περιφέρεια και δεν θα κάνεις. Υπήρξε άνθρωπος που άρθρωσε αυτή τη βλακεία.
0: Στο Μιλάνο το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, νομίζω. Δεν είχαν λόγο να στο πούνε, αν ήταν καθαρά δουλειά ή σε παίρνει,
0: μάλλον ήταν καθαρά δουλειά για το συγκεκριμένο πελάτη.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Που εμένα δεν έπρεπε να με πειράξει καθόλου. Mm-hmm. Αλλά με πείραξε.
1: Άρχισες δίαιτα?
0: Είχα αρχίσει δίαιτα και είχα διατροφικές διαταραχές.
1: Πρέπει να σου πω ότι έχουμε φιλοξενήσει εδώ μοντέλα και πολύ γνωστά μοντέλα που επίσης έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό και μία φορά το είχε πει, δεν θα πω πια, γιατί δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στα sites. Την είχα ρωτήσει, της λέω, πιστεύεις ότι τα μοντέλα έχουν διατροφικές διαταραχές και μου λέει όλα.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
0: Τα περισσότερα μοντέλα ναι, έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές, γιατί ήμουν και εγώ μέσα σε αυτά. Απλά σκοπός είναι να εσύ μόνο θα σώσεις τον εαυτό σου, δεν θα σε σώσει κανένας.
1: Τι έκανες που ήταν extreme?
0: Ξεκινούσα με 4 καφέδες την ημέρα. Έπινα 5 καφέδες την ημέρα.
1: Γιατί αυτό πιστεύεις?
0: Μπορεί να ήμουν με ένα μήλο το μεσημέρι και το βράδυ να έτρωγα βραστά λαχανικά. Χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά το λέω και στεναχωριέμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά όταν συνειδητοποίησα πόσο κακό κάνω στον εαυτό μου, λέω δεν αξίζει τίποτα στον κόσμο όσο αξίζεις εσύ. Η προσπάθειά σου, το πόσο δυνατά εργάζεσαι, το πόσο δυνατά θες να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Ναι. Και είσαι και αθλήτρια, έτσι?
0: Ναι, ήμουν βολεϊμπολίστρια 7 χρόνια.
1: Και ζιουζίτσου?
0: Ο πατέρας μου είναι πρωταθλητής.
1: Ο μπαμπάς σου?
0: Ναι, okay. Ναι.
1: Οπότε έχεις και αθλητικό background, άρα μπορείς και να έχεις ένα πάρα πολύ αθλητικό κορμί, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αυτό με πείνα δεν συντηρείται βέβαια, έτσι? Θέλει γυμναστική, θέλει άλλη, δεν ξέρω.
0: Σίγουρα. Οπότε εκεί λέω, αυτή που μπορεί να σώσει τον εαυτό μου είμαι μόνο εγώ.
1: Τι έγινε και είπες πρέπει να σώσω τον εαυτό μου?
0: Όταν είχα δει ότι είχα ξεκινήσει λίγο να ζαλίζομαι.
1: Ναι.
0: Σηκωνόμουν απότομα και είχα υπόταση. Και λέω κάτι πάει λάθος. Πρέπει αμέσως να το σταματήσω. Δεν γίνεται αυτό.
1: Είχες ανθρώπους, φίλες σου, ενδεχομένως σύντροφοι που σου λέγανε εξής, Αλεξάνδρα, τρως πολύ λίγο?
0: Σίγουρα υπήρχαν αυτά τα σχόλια, για καλό φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σκέφτεσαι εκείνο το συγκεκριμένο ότι θέλω να χάσω κιλά, θέλω να είμαι έτσι, δεν ακούς τίποτα τριγύρω σου. Στο τέλος,
1: ναι,
0: ακούς τον εαυτό σου όταν έρθει στα σύγκαλά σου.
1: Τι extreme έχεις ακούσει να κάνουν άλλα κορίτσια στη βιομηχανία? Γιατί λες ότι εσύ το πέρασες ένα διάστημα, εντάξει, έτρωγες πολύ μικρές ποσότητες. Ποια είναι η μεγαλύτερη extreme που έχεις ακούσει να κάνει μοντέλο για να παραμείνει λεπτή?
0: Σίγουρα ουσίες. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να μιλήσω για 100%, αλλά έχω ακούσει ότι κάνουν χρήση ουσιών, πολύ τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Και
1: χρήση ουσιών αδυνατιστικών ή ναρκωτικά που κόβουν την όρεξη?
0: Ναρκωτικά, ναι, ή δραστικών φαρμάκων.
1: Mm.
0: Μια φορά μια κοπέλα μου είχε δώσει ένα χάπι, μου είχε πει πάρτο, μου λέει, θα κάψεις, λέει, περισσότερα, θα κάψεις το dinner που έφαγες σήμερα. Και λέω, δεν ξέρω τι είναι αυτό όλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και έκανες πολύ καλά.
0: Δηλαδή, θέλω να το φάω, να το ευχαριστηθώ. Περνάμε ωραία. Και δεν είναι ενοχή το φαγητό. Το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Εσένα, βέβαια, είναι η δουλειά σου να είσαι κάπως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, okay, ξεπέρασες το διατροφικό πρόβλημα, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχεις, έτσι δεν είναι? Είναι μια δουλειά που απαιτεί πειθαρχία.
0: Σίγουρα. Θέλω να προσέχω πρώτα απ' όλα για εμένα.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ναι, για τις γυναίκες που δεν είναι η δουλειά τους, που δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε, τι θα τους έλεγες? Ζηλεύεις αυτή την κατάσταση, την ημέρα που δεν θα έχεις τη φωτογράφηση, γιατί να πούμε μερικούς από τους οίκους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί?
0: Ναι, έχω συνεργαστεί με τη Levi's.
1: Okay.
0: Έχω συνεργαστεί με μια τεράστια εταιρεία κοσμημάτων, την David Yurman, που είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Αμερική.
1: Mm-hmm.
0: Έχω συνεργαστεί με περιοδικά Vogue, Harper's Bazaar.
1: Ναι.
0: Το Sorbet Magazine που είχε κάνει το τεύκος η Georgina Rodriguez.
1: Μιλάμε για το top των top τώρα.
0: Marie Claire.
1: Ναι. Φοβέρες φωτογραφίσεις. Και βλέπουμε
0: Trussardi.
1: Και
0: εδώ. Ναι,
1: και
0: Dior,
1: και show,
0: ναι,
1: έτσι. Και έχεις κάνει και
0: show όσο πολύ δεν έχω ασχοληθεί. Okay. Όσο πιο πολύ τις καμπάνιες.
1: Ναι.
0: Μου αρέσουν πιο πολύ οι καμπάνιες, να σου πω την αλήθεια.
1: Οπότε έχεις αυτούς λοιπόν τους τεράστιους πελάτες που είναι απαιτητικοί και κάνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ προσεγμένα αισθητικά. Ζηλεύεις μια γυναίκα που δεν χρειάζεται να προσέξει τι θα φάει το βράδυ πριν πάει στη δουλειά. Γιατί αλήθεια είναι δεν μπορείς να φας μια πίτσα και το πρωί να πας να φωτογραφηθείς
0: για το τρουσάρδι. Δεν είναι γνωστό ποιο χώρο θέλεις να είσαι. Και εγώ, άμα θέλω να φάω ένα μπέργκερ, θα το φάω.
1: Ναι. Αν έχεις φωτογράφηση όμως το πρωί.
0: Δεν με πειράζει.
1: Οκ, εντάξει. Σωστή.
0: Δεν με πειράζει. Ωραία. Γυμνάζομαι, ωραία. Προσπαθώ εννοείται να προσέχω, αλλά πάλι καλά έχω και ένα καλό μεταβολισμό.
1: Βέβαια.
0: Στον οποίο ποντάρω. δεν με έχει προδώσει ακόμα, αλλά και εγώ προσέχω όσο μπορώ, εννοείται. Με γυμναστική.
1: Και σίγουρα,
0: διατροφή.
1: Σίγουρα να πούμε ότι εντάξει, επειδή είπαμε ότι όλα τα μοντέλα έχουν διατροφικές, μην είμαστε και αφοριστικείς, πρόκειται για άτομα που ούτως ή άλλως έχουν καλό μεταβολισμό, έχουν πιο αδύνατα κορμιά από ό,τι έχει ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή ξεκινάτε με αυτό το αβαντάζ. Τώρα από εκεί πέραν κάποιοι ή κάποιες δεν τρώνε, είναι αγόρια μοντέλα, είναι ένα θέμα που ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί βλέπω κάτι βίντεο στο ίντερνετ που ξέρεις, είναι μόδα παλιά, που ήταν και λίγο ντούκι και λίγο... Και βλέπεις και αυτό το ανδρόγυνο στυλ, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή στα πρότυπα ομορφιάς, στους άνδρες?
0: Επειδή προχωράμε γενικότερα, ναι, πάντα μπροστά, θεωρώ ότι με το ανδρόγυνο στυλ νομίζω ότι ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος.
1: Λες, ότι θέλει να το βλέπει...
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό αγοράζει ή επειδή και το κοινό... Είναι πιο ανδρόγυνο αυτή τη στιγμή στο δίσμο.
0: Θέλουν να βλέπουν κάτι το οποίο ποντάρουν πολύ στο diversity γενικά.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι,
0: παίζει πάρα πολύ. Οπότε ένα μοντέλο το οποίο τα χαρακτηριστικά του είναι ανδρόγυνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο φακό και στο trend που έχουμε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό θα μείνει. Το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm. Πάμε στον τομέα... Τον αγαπημένο όλων των... Θα κάνουμε λίγο πρωινάδικο τώρα. Σχέσεις, έτσι. Οι γυναίκες λένε πόσο θα ήθελα να είμαι σαν μοντέλο, γιατί θα είχα όλους τους άντρες και η ζωή μου θα ήταν διαφορετική. Ποια είναι η πραγματικότητα των σχέσεων για μια κοπέλα που πραγματικά είναι μοντέλο, φωτογραφίζεται, είναι στη Vogue και δεν έχει τα ψεγάδια που έχει ένα άλλο κορίτσι? Είναι αλλιώς για σας η προσωπική σας ζωή ή ακριβώς τα ίδια?
0: Είναι ακριβώς τα ίδια, θεωρώ. Δεν έχω κάτι παραπάνω επειδή κάνω αυτή τη δουλειά ή όχι.
1: Ναι. Δεν έχεις περισσότερο. Δεν
0: ακριβώς,
1: σε πλησιάζουν.
0: Γιατί θεωρώ ότι okay, μπορεί η εμφάνιση κάπως να σε τραβάει, αλλά ο χαρακτήρας σε κρατάει. Οπότε δεν θεωρώ απαραίτητο το ότι επειδή κάνω τη δουλειά μπορεί να έχω περισσότερη πέραση, να το πω έτσι, από, ναι, μια άλλη γυναίκα η οποία δεν είναι μοντέλο.
1: Βέβαια, είναι επιφανειακοί οι άνθρωποι καμιά φορά σε επιλογές τους και μπορεί να σε πλησιάσουν για την ομορφιά. Επίσης, μια ωραία γυναίκα και ένας ωραίος άντρας τα τελευταία χρόνια είναι και έπαθλο. Έχεις πει ποτέ, τώρα αυτός με θέλει επειδή είμαι Αλεξάνδρα και έχω ενδιαφέροντα και έχω κάνει τόσα πράγματα, ή επειδή είμαι όμορφη και είμαι μοντέλο και μπορεί να λέει στους φίλους του ότι βγαίνει μαζί μου. Έχεις περάσει αυτή την ανασφάλεια?
0: Όχι. Δεν την έχω περάσει καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα δίνω το περιθώριο στον άλλον και να με γνωρίσει και να γνωριστούμε. Ναι. Οπότε θέλω να ξέρει ποια είναι η Αλεξάνδρα που ξυπνάει κάθε μέρα. Mm-hmm. Και όχι η Αλεξάνδρα που δείχνει στους φίλους του. Γιατί, ναι, στο τέλος ζεις την Αλεξάνδρα που έχεις κάθε μέρα μαζί σου, όχι που θα βγεις μια φορά έξω στους φίλους σου.
1: Αλλά δεν έχει υπάρξει αυτό,
0: όχι,
1: πρόβλημα παρεξήγησης?
0: Κανένα.
1: Έχουμε λανθασμένη εντύπωση για τον κόσμο των μοντέλων. Η διαδεδομένη αντίληψη, αυτή που θέλει να λέει ο κακός κόσμος, είναι ότι είναι άμυαλα.
0: Δεν νομίζω. Γιατί από τη στιγμή που φεύγεις από το σπίτι σου, είσαι με μια βαλίτσα, μένεις κάπου μόνος σου, ταξιδεύεις μόνος σου, το model apartment πρέπει να μένεις με άλλες 6 κοπέλες και να μοιράζεσαι ένα μπάνιο.
1: Ναι.
0: Έχεις μάθει και να συμβιβάζεσαι, έχεις μάθει να θέτεις στόχους, έχεις μάθει να δουλεύεις σκληρά για να τους αποκτήσεις και έχεις μάθει να σκληραγωγείσαι. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα μοντέλο είναι απαραίτητα χαζό.
1: Mm-hmm. AI και modeling. Έχουμε πλέον μοντέλα που εμφανίζονται σε διαφορετικά projects. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι πρόκειται για ανθρώπους με σάρκα και οστά. Σε ανησυχεί αυτό ότι έχεις ανταγωνίστριες που είναι ανύπαρκτες, είναι κάποιος που τα έχει φτιάξει σε μια οθόνη.
0: Γενικά το AI έχει κατακτήσει τον κόσμο, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Και έχω συνειδητοποιήσει και όλες ότι σε αγορές στις οποίες δούλευα πάρα πολύ, έχουν αντικαταστήσει τα μοντέλα τους με μοντέλα AI. Mm-hmm. Λογικά, γιατί μπορεί να είναι λιγότερο το κόστος, για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ναι. Οπότε έτσι τα μοντέλα χάνουν τη δουλειά τους. Αλλά θα έρθω να πω εγώ, σαν καταναλωτής που θέλω να αγοράσω ένα φόρεμα, ένα blazer, ένα κάτι. Πώς θα ταυτιστώ αν το δω πάνω σε ένα AI μοντέλο και όχι σε ένα μοντέλο άνθρωπο?
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θες και να ταυτιστείς και γι' αυτό και τα μοντέλα έχουν και μια υπόσταση άλλου είδους, γιατί θα πω, το φοράει η Αλεξάνδρα, θέλω να το βάλω κι εγώ γιατί αισθάνομαι ότι με εκφράζει αυτό το πρότυπο γυναίκας.
0: Θέλω να ταυτίζονται με το μοντέλο που βλέπουν.
1: Ναι. Ωραία. Σου έχει μείνει κάτι από τη Βέρεια, από το ήσυχο κομμάτι, ή έχεις αλλάξει τελείως? Γιατί μπορεί να μεγάλωσες παραδοσιακά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι στη Βέρεια δεν είχε έρθει κάποιος να σου πει πρέπει να γίνεις μοντέλο.
0: Εντάξει, θείες,
1: Ναι, το λέγανε οι θείες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Οι θείες βέβαια το λένε, πρέπει να σου πω και σε κορίτσια που δεν πρέπει να γίνουν μοντέλο. Έχεις κρατήσει κάτι από αυτό το κορίτσι στη Βέρεια?
0: Ναι.
1: Ή έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ? Ποιο είναι το κομμάτι που είναι κοντά στην αρχική σου, στο αρχικό σου, στις αρχικές σου ρυθμίσεις εργοστασιακές?
0: Λοιπόν, θυμάμαι ότι κάθε Τετάρτη μετά το σχολείο πήγαινα σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς και έπαιρνα ζαχαρωτά. Κάθε Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Το είχα σαν στο πρόγραμμά μου πάντα μετά το σχολείο. Και είναι κάτι το οποίο μου έδινε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, pleasure, ευχαρίστηση. Και ένα πράγμα που μου έχει λείψει πάρα πολύ από τη Βέρεια είναι τα σαρμαδάκια της γιαγιάς μου.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πρότυπα ομορφιάς. Χείλη, στήθος, κορίτσια που αφαιρούν λίπος από τα μαγουλά τους, ξαναράβουν το δέρμα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, εννοείται, έτσι. Αλλά έχεις κάτι που έχεις παρατηρήσει, σε ενοχλεί αυτό, σ' αρέσει? Πρέπει να περάσουμε σε μια πλαστική φάση ομορφιάς ή ωραία, απλή και φυσική, όπως είσαι εσύ?
0: Σίγουρα είμαι υπέρ της φυσικότητας, αλλά δεν είμαι κατά της πλαστικής. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι δεν αρέσει σε κάποιο κορίτσι, σε κάποιο αγόρι, κάτι πάνω του, μπορεί να το βελτιώσει και πάντα έχει αυτή την ευκαιρία να το κάνει και αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να βρούνε το μέτρο.
1: Μπορεί ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που ονειρεύεται να κάνει modeling, μπορεί και να κάνει στην Ελλάδα. Και που έχει πάει, έχει πλακωθεί στα Botox. Τα χείλια έχουν άλλο μέγεθος. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν κάνει. Αποκτούν γωνίες, τεχνητές και όλα αυτά. Όπως είπαμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και αυτό μπορεί να είναι το γούστο τους. Μπορούν να δουλέψουν στο εξωτερικό, στο επίπεδο που δουλεύεις εσύ?
0: Γενικά, ο χώρος της μόδας εκτιμάει πάρα πολύ τη φυσικότητα. Οπότε δεν νομίζω στο συγκεκριμένο κομμάτι να τα πήγαιναν όσο καλά θέλουν.
1: Γιατί αυτό νομίζουν ότι αν βάλω και αν προσθέσω θα είμαι πιο...
0: Θα μπορεί, άμα το βάλεις σωστά χωρίς να φαίνεται, να μην το καταλάβει κανένας. Έχει να κάνει με το πώς το κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα, το πολύ πειραγμένο, το πολύ στημένο δεν έχει χώρο στο χώρο της μόδας. Αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν νιώθεις εσύ okay με τον εαυτό σου, εγώ δεν είμαι κάτι ούτε να σε κρίνω, ούτε να σου πω μην το κάνεις.
1: Από τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το modeling και τα αγόρια βάζω μέσα, γιατί πια είναι νομίζω 50-50 η όλη κατάσταση, πώς πιστεύεις ότι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν από αυτό το επάγγελμα?
0: Σίγουρα είναι πώς θα σου κάτσει το επάγγελμα. Δηλαδή, για να κλείσεις μια καλή δουλειά, ένα καλό εξώφυλλο, θα πρέπει πάντα να τύχεις τη σωστή στιγμή και όλα να συνωμοτούν για να γίνει κάτι. Θέλει τύχη, γενικά. Θέλει τύχη και πολύ εργατικότητα. Να είσαι και στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι άτομα τα οποία δεν περίμενες ότι μπορεί να δουλέψουν στον χώρο και να τα πάνε περίφημα. Είναι άτομα τα οποία έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες και δεν είδες τίποτα. Αυτός ο χώρος είναι απρόβλεπτος. Οπότε δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιοι θα βγάλουν, ποιοι δεν θα βγάλουν. Δεν είναι κάτι στάνταρ. Είναι όσο πιο πολύ το κυνηγάς. Έχει να κάνει λίγο με το networking.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και με το position που σου έχει το γραφείο.
1: Mm-hmm. Άρα κάποια μοντέλα θεωρεί ότι έχουν καλύτερες δυνατότητες. Όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Ας βάλουμε λοιπόν τον εαυτό σου στη θέση μιας μαμάς ή μιας μεγάλης αδερφής ή τέλος πάντων εξαδέλφης. Και έρχεται ένα κορίτσι, ένα αγόρι στην οικογένεια και σου λέει: εγώ θέλω να γίνω μοντέλο και θεωρώ ότι έχω τα φόντα και θα έχω και την τύχη και αυτά. Θα του πεις όχι, όχι, μην προσπαθείς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή θα ενθαρρύνεις κάποιον?
0: Βεβαίως. Θα ενθαρρύνω πάντα τα όνειρα των άλλων.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να σαμποτάρεις τα όνειρα των άλλων. Άσο να ονειρεύεται, άσο να το προσπαθήσει. Γιατί είναι καλύτερα να πεις ότι δοκίμασα και ας μην μου βγήκε, παρά να ξέρεις ότι μέσα σου δεν το προσπάθησες ποτέ.
1: Ηλικία και μοντέλα. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου μοντέλα από το παρελθόν, από τα 90s, κατά καιρούς δουλεύουν, κάνουν σημαντικά πράγματα. Τις βλέπουμε ακόμα, είναι πολύ ωραίες. Γιατί ήταν πολύ ωραίες, επομένως πώς να... όμορφες γερνάνε. Φαντάζεσαι ότι αυτή τη δουλειά θα την κάνεις για πάντα? Γιατί μπορεί σε μερικά χρόνια, το θεωρώ πολύ πιθανό, μία γιαγιά 112 ετών να κάνει πασαρέλα. Δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα, έτσι, ναι, δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι πως εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, ζούμε στο 2026, η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.
1: Ναι.
0: Αν εσύ είσαι εντάξει με αυτό και θέλεις να το συνεχίσεις, κρατιέσαι καλά, στην υγεία σου, εξωτερικά, και θες να το κάνεις,
1: ναι,
0: πλέον η αγορά σου επιτρέπει να το κάνεις.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε γυναίκες 50 χρονών να κάνουν καμπάνιες μεγάλες, να διαπρέπουν σε πασαρέλες. Πρόσφατα κιόλας είδα μία κοντά στα 70 μοντέλο να περπατήσει για το Vogue World που έγινε πρόσφατα στο Βιτόριο Εμμανουέλε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα ήθελα να το προσπαθήσω μέχρι όσο πάει. Δεν βάζω ταβάνι.
1: Είναι αυτή η δουλειά για τώρα και μετά υπάρχει κι άλλο πλάνο? Είναι forever?
0: Θα μου άρεσε να ασχοληθώ και με την υποκριτική.
1: Νομίζω ότι
0: αλλά
1: θα
0: στο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπου θέλεις και όπως θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Ζω έριχνε βόμβα με τις εμφανίσεις του. Ένας θάνατος που προήρθε από τραγικότατα λάθη.
1: Αν ήσουν ρούχο, τι ρούχο θα ήσουν?
0: Μπορεί να ήμουν ένα vintage κομμάτι, ναι, που έχει πολλά ραψίματα, μπαλώματα.
2: Πού είστε, ρε?
3: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
5: It's a cops. I'll go this way. Go ahead! Pull that trigger, you punk, I'd love to blow you away.
6: I have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Ωραία υποδοχή με πολλά άτομα μέσα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, ό,τι προτιμάτε. Σε αυτή την εκπομπή back to back, 3 με 5 θα δείτε τον κύριο Μυρότσο.
1: Χαίρετε.
0: Τον κύριο Γουλή.
1: Χαίρετε.
0: Τον κύριο Καπετανάκο.
2: Νικόλα Παπάη, γεια σου.
1: Ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ένα.
1: Ότι έμαθε θα γίνει.
0: Ένα σε ένα εννοεί.
1: Ένα κι άλλο ένα μάλλον στο chat. Ναι. Και λέει, χθες κέρδισα το δώρο σας. Σήμερα έμαθα θα γίνω για πρώτη φορά πατέρας.
0: Τι
1: αναζητήσω, ρε παιδιά.
0: Μεγάλη στιγμή, Ζέα.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Αγόρι μου.
1: Με το καλό.
2: Κλείσε το ένα από τα δύο. Κλείσε το ένα από τα δύο. Μην πάθουμε τίποτα τώρα και έχουμε δουλειές. Μας τρέχει ο Μπακόπουλος μεθαύριο εκεί πέρα.
0: Πού?
2: Σε εκδηλώσεις και σε τέτοια.
0: Έχει εκδηλώσει. Α, ναι, εκδηλώσεις.
2: Θα κλείσει το κέντρο της Αθήνας.
0: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο.
0: Ναι, μεθαύριο.
2: Θα κλείσει το κέντρο της Αθήνας.
0: Έτσι έχω μάθει.
1: Όχι αύριο.
2: Αύριο θα κλείσει σίγουρα για τον αντιπρόεδρο, τον ΗΠΑ. Μεθαύριο θα κλείσει για μας.
0: Τα μοιράσουμε, παιδιά, δεν μπορούμε όλες τις ίδιες.
2: Πολλές ευχές στον Νικόλα Παπαΐ.
0: Ναι, να είναι καλά, για να το ζήσει, με το καλό δηλαδή.
2: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά.
1: Καλά και ωραία καλή.
2: Αυτό έπρεπε
1: μπράβο,
2: να πει.
1: Ρε, μαγκά. Και...
2: το ξύλωσα.
0: Μιλάς τώρα, ακούγεται ο Βασίλης.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, ωραία.
2: Ρε φίλε, για ποιο πλάι. Δεν πειράζει, θα το αφήσω εδώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, που στέλνεις μήνυμα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα μας αυτό το μήνυμα που στέλνεις. Πάρα πολύ σωστό. Καλώς σας βρήκαμε. Ο ένας είναι απόχρωση του άλλου. Όντως, έχουμε λιγάκι.
2: Ρε φίλε, εγώ όμως δεν φαίνεται το χρώμα του.
0: Το
2: δεν...
0: χρώμα τόσο πράσινο.
2: Το χρώμα του. Ναι, φαίνεται διαφορετικό.
0: Φαίνεται πιο σκούρο λίγο. Και παρισί λίγο σκέφτο.
2: Αυτό
0: είναι λίγο πράσινο κάτι.
2: Ναι.
0: Ωραίο είναι.
2: Εκεί φαίνεται. Εκεί.
0: Ναι. Ανάλογα το monitor.
2: Και στα τρία monitor που το κοιτάω.
0: Εκεί είναι πιο σκούρο λίγο. Εδώ είναι λιγότερο.
2: Α, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
2: Εδώ είναι
1: χρωματοψία.
2: Εδώ είναι ελληνικά, εδώ είναι αγγλικά και εδώ είναι. Ό,τι είναι τώρα.
0: Όποιο κατάλαβε. Μου θύμισε μακαρίτσα γιαγιά μου που μιλούσε ένα κοριτσάκι που είχε έρθει από τον Καναδά. Ρε, το έχω πει αυτό. Μου μιλούσε αγγλικά, ρε. Τεσσάρων ναι. Χρονών το κοριτσάκι, αγγλικά, αγγλικά. Και λέει συγγνώμη, κάτι που ήταν λίγο μεγαλύτερη. 10-12. Κοίτα, πάσα όσα χρόνια αγγλικά. Το παιδάκι, 4 χρονών και ξέρει.
2: Παιδιά, πάντως τα νέα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα αγγλικά. Ο γιος μου είναι 11.
1: Δεν υπάρχει, άσο.
2: Αν τον ακούσετε να μιλάει αγγλικά, νομίζετε ότι είναι από τον Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, γιατί έχει πάρει το YouTube σύνδεσμο.
2: Δεν υπάρχει, δεν
0: αυτό
2: υπάρχει.
0: Αυτό που λες,
1: έχει πάει σύνδεσμο.
2: Γι' αυτό δεν χρειαζόταν πέρσι στο τέλος της χρονιάς και είπε σταματάω, δεν θέλω αγγλικά.
1: Παιδιά...
2: Μια φορά μου είπε.
1: Ναι, σωστό. Σε ένα φαγητό έχει
2: ποτέ. Μια φορά μου είπε ο αδερφός μου.
1: Και γιατί τον πήρε το τηλέφωνο.
2: Κάτι έχει πάθει, μου λέει.
1: Γιατί σήκωσε το τηλέφωνο, δεν το έχει απαντήσει.
2: Το παιδί κάτι έχει πάθει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Κάτι μιλάει μια γλώσσα.
0: Κοίτα, και δηλώσει.
1: Ιστορική ατάκα. Γιατί σήκωσε το τηλέφωνο
2: που του πήρε. Γιατί σήκωσε το τηλέφωνο που του πήρε. Γιατί απάντησε. Ναι,
0: το πρόβλημα είναι που απάντησε, όχι που σταμάτησε τα αγγλικά και στο ανακοίνωσα. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο που θέλω να πω. Είναι που αν έχει και μια καλή καθηγήτρια που με την προφορά και λοιπά βοηθάει. Επίσης στο YouTube τη βλέπεις. Τώρα, άμα βλέπεις, ας πούμε, Νάστια, για παράδειγμα, η οποία έχει τη ρώσικη προφορά. Εντάξει, θα μάθει να μιλάνε έτσι η κόρη σου. Μην νομίζει. Δεν θα είναι και απλά τα πράγματα, Κώστα μου.
2: Ντάγκα σπαζά.
1: Όχι, δεν βλέπει τέτοια.
0: Ωραία.
1: Κάτι, η δικιά μου από μικρού λέει, βλέπει κάτι Αμερικανιές.
0: Ναι.
1: Και έχει και το μου λέει. Ναι. Έτσι αγγλικά.
2: Ναι, έτσι μιλάει και ο Γιώργος. Η δε κόρη μου. Το Νοέμβριο σε ένα μήνα κλείνει τα 14, ναι. Το Δεκέμβριο δίνει lower. Τώρα.
1: Η Κατερίνα θα δώσει φέτος και μου ήταν την πρωτοπήγαμε αγγλικά, την πήγε ένα τμήμα πιο μετά η κυρία γιατί λέει είναι καλά, λέει.
0: Ναι.
1: Τι να πω, εμείς ήμασταν λίγο, η γενιά μας ήμασταν λίγο πιο πίσω.
2: Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον Βασίλη Μυρότσο επαγγελματικά. Dream job.
0: Γιατί, επειδή. Τι,
2: επειδή κάναμε δύο συνδυάζει... ταξίδια τώρα. Σιγά τώρα, μωρέ. Τόσο καιρό είχαμε να ταξιδέψουμε.
1: Τις πιέσεις τραβάει
2: αυτή η αλήθεια με την ειρωνία στο Μυρότσο να κοπεί κάπου.
1: Δεν μπορεί να τις προσεγγίσει κανείς τις πιέσεις που τραβάει ο Μυρότσος καθημερινά.
0: Πάντως και αγγλικά που λέγαμε πριν. Εντάξει, δεν είναι ότι παλιά δεν είχαμε και βάσεις κλπ. Και είχαμε και καλά, φροντιστήρια πηγαίναμε κλπ. Εγώ 15,5 φίλε πήρα το προφήσενση. 15,5.
2: Ναι,
0: φυσικά. Το οποίο
1: δεν είχαμε εσύ. Πράγματα να τα εφαρμόζουμε ή να ακούμε καθημερινά δεν είχαμε. Όπως έχουν τώρα η γενιά αυτή.
0: Ναι. Επίσης στα αγγλικά τώρα υπάρχουν τα LRN και τα υπόλοιπα proficiency, τα οποία είναι αστεία. Έτσι. Έχει τύχει εγώ να δώσω Cambridge. Σύγκρινε τώρα το Cambridge που δεν δίνει κανένας πλέον. Ή το Michigan που το δίναμε σαν δεύτερο εμείς τότε. Θυμάστε
1: ναι,
0: το λέγαμε.
2: Ναι, χαλαρά,
0: ναι. Πιο παρακατιανό, χαλαρά.
1: Ναι.
0: Τώρα Michigan λέει, ο Michigan έδωσε. Και ο άλλος με το LRN το παίρνει αέρα.
2: Και δίναμε τότε εξετάσεις full, θυμάμαι, στο ξενοδοχείο που ήταν στο Rex.
1: Βέβαια.
2: Όλες
1: εκεί ή στο Park, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Εγώ στο Μέναλο, φίλε. Να. Εκεί που ξέρεις.
2: Η ανιψιά μου δίνει lower 11 χρονών, η Έλενα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Το λουλούδι μας.
0: Σπύρο, τι θες εκτός από τον τζάλτα τον οποίο έχουμε έτοιμο. Γεια σας, κυρία μου.
3: Γεια σας. Κυρία Βαλιά,
4: έλα να χαιρετήσεις τον κόσμο.
3: Σας έχω δει.
4: Έλα χαιρετήσεις τον κόσμο.
3: Όχι αυτό το καναλί.
4: Τι φοράς εκεί. Είναι μάρκα που βλέπω. Ναι, μην έρχεσαι, όχι, εντάξει, είναι λιγάκι υπερβολή αυτό, ναι. Εντάξει.
3: Κάνε έτσι.
4: Νόμιζα ότι είναι Bulls, κάτι τέτοιο, ξέρεις. Αλλά είναι όχι. Βάλια Πηλιανίδη, δυνατή πολύ.
3: Δεν μιλάει.
2: Δεν μιλάει, όχι.
3: Α, μιλάει.
4: Φοβάται μήπως...
2: Ας, γιατί άμα αρχίσει να μιλάει δεν σταματάει.
3: Εντάξει, εντάξει.
2: Γεια σου, Βάλια.
4: Είναι τη σχολή του Βαγγέλη, εννοείς.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Βάλια. Θέλω να δω τον κύριο Τσάλτα, ο οποίος είναι μαζί μας. Και ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα μπασκετικά θέματα. Ωραίος φωτισμός, λιγάκι χλωμός βγαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Πώς είσαι, φίλε μου, Γάλε?
5: Good evening.
2: Έτσι.
3: How about you, boo?
1: Έτσι μου είπε, Χριστάρα.
3: Χριστάρα, είσαι έτοιμος για NBA EuroPark Supersonics?
4: Ούτε καν.
5: Καλά, ας περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί θα έχουμε πολλά επεισόδια.
3: Όντως.
5: Το ότι, οι ομάδες απορρίψανε την πρώτη πρόταση που έγινε από το NBA, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν εδώ οι συζητήσεις.
4: Ναι.
5: Γιατί το NBA Europe, η λίγα που θα χτιστεί μεταξύ, ανάμεσα NBA και FIBA, έχει συγκεκριμένο πλάνο να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 27. Βέβαια, αν υπάρξει συμφωνία προσεχώς, γιατί θα συνεχιστούν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα επανέλθει το NBA με νέα πρόταση, γιατί βλέπει το project, βλέπει την προοπτική που υπάρχει και επειδή θέλει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης υπό τη σκέπη του, το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξουν εκ νέου συζητήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε η πρόταση τώρα, την απέρριψαν η πλειοψηφία των μετόχων, όχι όλες οι ομάδες, αυτό έχει τη σημασία του. Η πλειοψηφία των ομάδων μετόχων την απέρριψαν και δεν σημαίνει ότι τελείωσε εδώ το.
4: Οι ομάδες, θύμισε μου, ρε Χριστό, είναι 13 οι μετοχοί.
5: 13 ακριβώς. Ανάμεσα σε αυτές και η CSKA Μόσχας, η οποία είναι μέτοχος και δεν συμμετέχει στη EuroLeague. Αυτό είναι από τα παράδοξα του.
3: Πολύ δυνατό. Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Χριστάρα. Βλέπεις να πηγαίνεις σε πληστηριασμό ή είναι κάθετα αρνητική στο να χαλάσουν αυτό που υπάρχει στην Ευρωλίγκα?
5: Κάθετα αρνητική για όλες τις ομάδες μετόχους, λες, έτσι.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες συζητάνε για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα πρόταση, να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση προσεχώς.
3: Okay. Άρα αύξηση της
5: προσφοράς. Ανάμεσα στις ομάδες, για παράδειγμα, είναι η Real, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι κοιτάει προς το NBA Europe και περιμένει τις εξελίξεις. Είναι η Fener, είναι η Villeurbanne, ομάδες δηλαδή οι οποίες είχαν συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με το NBA Europe και πιθανή μετακόμιση από την EuroLeague στη νέα διοργάνωση.
3: Η δική μας εδώ?
2: Παναθηναϊκός θετικός, Ολυμπιακός αρνητικός.
5: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτή τη φάση και ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στο κομμάτι επαναδιαπραγμάτευσης. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είναι κάθετα αντίθετος. Υπάρχει και ένα μπλοκ ομάδων που είναι κάθετα αντίθετες στο να συζητήσουν την πρόταση του NBA Europe.
4: Ανεξαρτήτως χρημάτων που μπορεί να δοθούν δηλαδή και... προσφοράς, εμπορικής κλπ. Αυτές ποιες είναι?
5: Υπάρχουν και κάποιες ομάδες, για παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, που θεωρεί πολύ χαμηλή την πρόταση.
4: Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει λοιπόν. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να αλλάξει αν γίνει μεγαλύτερη πρόταση. Ποιες είναι κάθετα αντίθετες όμως?
5: Μία εξ αυτών είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Αρμάνη.
4: Η Αρμάνη.
5: Και είναι και η Μπασκόνια.
4: Εντάξει, την Μπασκόνια τώρα.
2: Και η Μπαρτσελόνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η Μπαρτσελόνα λέει ότι αν υπάρχει καλύτερη προσφορά, μπορεί και να αλλάξει, λέει, το κουβεντιάσιο.
5: Η Μπαρτσελόνα θεωρεί την πρόταση στην αρχική χαμηλή.
1: Και τι νούμερο
5: μπορεί
1: είπαμε
5: να
1: την πρόταση?
5: Αυτό με τον καιρό, βέβαια.
1: Γιατί λεφτά μιλάμε, Χριστάρα?
5: Είναι γύρω στα... ξεκίνησε από 25 και στην τελευταία πρόταση έφτασε γύρω στα 50 με 100.
2: Δις.
5: Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε και κάτι άλλο παράμετρο. Ναι. Ότι το NBA, αν απορροφήσει το NBA τη EuroLeague, οι 13 ομάδες μέτοχοι δεν θα έχουν εγγυημένη θέση στο NBA Europe.
4: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
5: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές που θέλει να δώσει license το NBA Europe. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Ζαλγκύρης δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο NBA Europe. Θα είναι στην από κάτω διοργάνωση. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του.
3: Υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την πόλη?
5: Ναι.
1: Okay. Να πω,
5: τις μεγάλες αγορές τις θέλει οπωσδήποτε το NBA. Για παράδειγμα, το Λονδίνο, για το οποίο υπάρχει και πρόταση για license που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο, είναι από τις βασικές, από τους βασικούς πυλώνες της νέας εποχής, γιατί στο NBA βλέπουν την προοπτική που υπάρχει στο Λονδίνο και θέλουν πάρα πολύ αυτή την πόλη. Γι' αυτό κιόλας στην Ευρωλίγκα, ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν franchise, είναι και οι London Lions, γιατί και η EuroLeague βλέπει ξέρει ότι το Λονδίνο είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Άρα, αν έχει μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη, όπως είναι η London Lions, θα μπορεί να ανοίξει την πίτα περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γίνεται σε 6 με 7 χώρες.
4: Το 50 με τα 100 εκατομμύρια είναι διαφορά. Έχει διαφορά τώρα που μου λες.
1: Δις.
4: Τι δις.
1: Δεν
4: δεις,
1: μπορεί να είναι μόνο.
4: Όχι, εκατομμύρια, ρε.
1: Περίμενε, το πακέτο είναι.
4: Εκατομμύρια.
3: Το πακέτο είναι
1: σε κάθε ομάδα. Στο πακέτο είναι, βάλτε επί 14, πόσο είναι, επί 13, πόσο είναι.
2: Μισό λεπτό. Η πρόταση του NBA για να αγοράσει τη EuroLeague είναι 100 εκατομμύρια μόνο.
4: Όχι, να αγοράσει
3: στην κάθε ομάδα.
2: Α, στην κάθε ομάδα.
3: Ναι.
2: Α, είπα και εγώ.
1: Πλάσε να δει.
4: Λέω το 50 όμω με το 100, έχει διαφορά.
2: Πάνω, πολύ πάνω.
4: Δηλαδή, Χρήστο, ξέρει το 50, αν είναι κοντά στο 50. Ή αν είναι λίγο πριν το 100, παίζει ρόλο για κάποιες ομάδες.
5: Έχει διαφορά.
4: Επίσης, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι αυτό που λέει ο Χρήστος είναι σωστό. Ότι είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθει το NBA. Θα την κάνει την διαπραγμάτευση του και θα κοιτάξει να πει όσο περισσότερο γίνεται. Εκεί θέλω να ρωτήσω.
5: Από ό,τι κατάλαβα από. Συγγνώμη, Βασίλη.
4: Ναι, πες και στο.
5: Από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ που έκανα, σε πρώτη φάση το NBA ήθελε να δει τις αντιδράσεις των ομάδων.
4: Ναι.
5: Γιατί πάνω κάτω. Περίμεναν ότι δεν θα συμφωνήσουν με τη μία όλοι, ναι. Ή η πλειοψηφία τέλος πάντων, και σε αυτή τη φάση βολιδοσκόπησε την κατάσταση για να επανέλθει στο μέλλον.
4: Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, εδώ μετράει το τι θα πούν όλοι, πρέπει δηλαδή να υπάρχει σύμπνοια, απόλυτη ίδια πλεύση από όλους, ή θα πρέπει...
5: Πλειοψηφία.
3: Άρα... Και είναι υποχρεωμένοι και οι υπόλοιποι όχι.
4: Είναι, πώς δεν είναι.
5: Νομίζω ότι κάποιοι θα ακολουθήσουν, κάποιοι όχι.
3: Δεν νομίζω, δεν έχει.
5: Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.
3: Στο συμβόλαιο που έχουν, δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
1: Το εντυπωσιακό, ρε Χρήστο, είναι ότι για παράδειγμα αυτό που είπες, ότι ομάδες που είναι μέτοχοι, όπως η Ζαλγίδης, η οποία είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Την έχουμε μάθει.
3: Με 40 από... plus sold out.
1: Βέβαια, την έχουμε μάθει από πιτσιρικάδες και είναι ένα μέγεθος πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα είναι σε όλο αυτό το νέο εγχείρημα.
5: Εμένα γιατί στην παρούσα φάση.
1: Μου κάνει πάρα πολύ. Του πάει πολύ άσχημα.
5: Και κατ' επέκταση η Λιθουανία, Κώστα, δεν είναι στο πλάνο των license.
1: Τώρα ποιοι είναι το Lions όμως. Απ' την άλλη.
3: Μετράει το Λονδίνο και το Κάουνας.
1: Μετράει το Λονδίνο, θα μου πει ως αγορά. Ευχαριστώ. Άμα είναι να πάμε
5: και
1: σε αυτό, φίλε.
5: Είναι δικαίωμα κιόλας ότι το NBA στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την τελευταία τετραετία χτυπάει πάρα πολύ Αγγλία. Λονδίνο, Μάντσεστερ κλπ.
1: Εντάξει, απλά είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία επαφή με τον μπάσκετ. Σχεδόν καμία.
3: Είχε προχθές Liverpool Manchester.
4: Θα μάθουν και μπάσκετ που λέει στην Αγγλία. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πάνε να αλλάξουμε τώρα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: κέρδισε Liverpool.
1: Πάνε να αλλάξουμε το DNA ενός ολόκληρου αθλήματος.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Χρήστο. Αν έπρεπε να προβλέψει. Δηλαδή, πες ότι σου είναι ο Μυριώτσος μια μικρή αύξηση. 20 ευρώ σου λέγω. Πού θα τα έπαιζε αυτά τα 20 ευρώ. Πού θα καθόταν την πύλια στο τέλος της διαδικασίας.
5: Ποιες ήταν οι επιλογές.
4: Γιατί θέλει 20 ευρώ.
3: Να υπάρχει συμφωνία με την Ευρωλίγα, λένε να φτάσει το NBA.
4: Δεν έχει δηλαδή να παίξει, δηλαδή δεν είναι τώρα. Ότι είναι κακοπληρωμένος, δηλαδή αυτό εννοείς.
3: Λέω να το δει να αύξηση, γιατί από το περίσσευμα παίζουμε όλοι.
4: Τσίμα βγαίνει δηλαδή.
3: Και δεν κοιτάει.
4: Αυτά που λέει, ρε. Εγώ θα μιλάω.
3: Δηλαδή πιστεύεις ότι το NBA θα φτάσει εκεί που θέλει η Ευρωλίγα οικονομικά για να υπάρξει συμφωνία.
5: Νομίζω ότι αν είναι πιο aggressive το NBA στην πρότασή του, αν είναι πιο aggressive στις επαφές που θα κάνει, νομίζω ότι θα βρεθεί πλαίσιο συμφωνίας.
3: Okay.
1: Και για το μήνυμα που στείλει ο φίλος στο chat, ούτε εμένα μου αρέσει ότι είναι Ντουμπάι. Μου λέει, ναι, ρε, μου λέει η Ντουμπάι όμως γιατί να είναι, μου λέει. Τι κι ο έχεις. Δεν μου αρέσει, αρέσει που είναι Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει δουλειά.
4: Επειδή το παραδοσιακή εμεί.
1: Βέβαια.
4: Με Μακαμπή.
1: Old school καταστάσει, ρε φίλε τώρα. Τι πάει.
5: Επειδή το ανέφερε Κώστα αυτό.
4: Έλα.
5: Για την Ντουμπάι, δεν θέλουν ομάδες από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Στο NBA Europe.
1: Ναι.
5: Αν υπάρχουν funds που θα επενδύσουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν ας πούμε το Παρίσι είναι μέσα. Και υπάρξει η ποδοσφαιρική Paris Saint-Germain πάει στο μπάσκετ, θα είναι μέσα από φαντ από το Κατάρ, για παράδειγμα. Το φαντ δηλαδή από το Κατάρ θα επενδύσει στην Ευρώπη.
3: Ναι.
1: Ναι.
5: Δεν θα υπάρχει ομάδα δηλαδή από το Abu Dhabi ή από το Dubai ή από κάποια άλλη.
4: Το φορά. Πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι δίνουν μια χαμηλή προσφορά, κοιτάζουν το πράγμα πώς θα κινηθεί. Το lobbying έχει ξεκινήσει ήδη, οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και εκτός και κοιτάζουν να πάρουν όσους περισσότερους μετόχους μπορούν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν και κάποια brands τα οποία τα θέλει οπωσδήποτε το NBA. Κάποια άλλα δεν τους καίγεται και καρφίλα. Τώρα η Μπασκόνια νομίζω αδιαφορούν όλοι για το αν θα πάει εκεί. Το αν θα είναι η Dubai προφανώς δεν τον θέλουν κιόλας, από ό,τι μου λέει ο Χρήστος. Οπότε. Άλλη βαρύτητα έχει η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και άλλοι κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που θέλω να καταλήξω όμως, Χρήστο, κάτω σχολιώσω και θα ρωτήσω μετά.
5: Η από την πλευρά της θέλει να πάρει τα περισσότερα χρήματα.
4: Ναι.
5: Γιατί βλέπει ότι έχει ένα προϊόν το οποίο για το NBA είναι ελκυστικότατο με τις ομάδες που έχει στις τάξεις του και κυνηγά και αυτό το μέγιστο δυνατό κέρδος.
4: Με πρόλαβες λοιπόν.
5: Σε περίπτωση
4: λοιπόν.
5: Που υπάρξει συμφωνία.
4: Τα χρήματα που σκοπεύουν να δοθούν στις ομάδες υπάρχει πώς να πω, ισορροπία σε αυτά που θα πάρει κάθε μία ή είναι διαφορετικά με βάση κάποιο κριτήριο. Ξέρω εγώ το όνομα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι.
5: Από τη στιγμή που μιλάμε για licenses θα υπάρχει ισορροπία.
4: Ισορροπία, οκ. Okay. Και το άλλο που θέλω να μάθω και με καίει και φαντάζομαι και πολύ κόσμο είναι το αν αυτό ως εξέλιξη επηρεάζει ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Προφανώς.
3: Πώς το συμπαρασύρει όμως,
1: αν δεχτεί η EuroLeague. Καταρχάς, αν δεχτεί η EuroLeague την πρόταση, δεν πάει σε 24 ομάδες. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
5: Ναι.
1: Δεν πάει σε 24 ομάδες.
4: Και προφανώς δεν θα αξιολογήσουν ως κορυφαίο brand τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αυτό εννοείς?
1: Δεν ξέρω αν θα βάλουν τη Θεσσαλονίκη, γιατί το πάνε πιο πολύ με πόλεις. Θα βάλουν τη Θεσσαλονίκη μέσα.
4: Από αυτή τη
5: στιγμή δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη στο πλάνο.
4: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Και από την Αθήνα δύο. Μέγιστο.
5: Νομίζω μία θέση.
3: Μία. Οκ. Okay.
4: Μία θέλουν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
4: Δηλαδή να αφήσουν Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό έξω. Πώς σας φαίνεται αυτό?
5: Αν πάρει license, αν συμφωνηθεί η απορρόφηση της EuroLeague, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι. Ναι. Έχει τη μερίδα τον πρώτο λόγο για να πάρει το license.
1: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, εσύ Χρήστο. Μου πεις τώρα είναι πολύ πρόωρο όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο προχωράει όλο αυτό. Και απορροφιέται, όπως είπες, ο Παναθηναϊκός παίρνει το license, η Παρί, ξέρω εγώ, η Τσέλσι φτιάχνει ομάδα, δεν ξέρω και όποιος άλλος. Οι υπόλοιποι τι θα γίνει, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, η Μακάμπη, η Τσεσεκά, η Ζαλγκύρης, που είναι μεγάλα μεγέθη, θα κάνουν, θα φτιάξουν κάτι άλλο. Ή θα μείνουν σε κάτι άλλο, θα το ονομάζουν, ξέρω εγώ, Europa Cup, κάτι. Τι θα κάνουν τώρα αυτοί οι υπόλοιποι στην Ευρώπη?
5: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί, Κώστα.
1: Και, άσπρος, δηλαδή,
5: δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Διάσπαση. Για μένα είναι θλιβερό όλο αυτό. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτα ξενερωτικό.
5: Εγώ λέω το πλάνο μακριά. Της απορρόφησης
1: μακριά.
5: Είναι να υπάρχει το NBA Europe ως πρώτη
1: κατηγορία. Ως πρώτη λίγα, ναι.
5: Μετά το BCL που να έχει τις ομάδες που θα ακολουθούν και θα υπάρξει μια ένωση FIBA Europe Cup με Euro Cup.
1: Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο ας πούμε ο Ολυμπιακός να μείνει απ' έξω από όλο αυτό. Η Μακάμπι να μείνει έξω από αυτό. Η Τσεσεκά να μην εξοφλήσει.
4: Σε αυτό που λέει ο Κώστα, αν ήθελαν και οι δύο, δηλαδή τι θα έκανα, θα λέγανε έξω η μία ομάδα, μπαίνουμε με την άλλη, με το Παναθηναϊκό που μου λες στην προκειμένη περίπτωση. Αν ήθελε και ο Ολυμπιακός, λέω. Γιατί τώρα μου λες ότι δεν είναι, είναι κάθετος και όλες αντίθετος. Τι θα γινόταν, θα τον έκοβε τον έναν? Δηλαδή μιλάμε μια διεκδική διαδοχή, έτσι.
1: Και ξέρεις που ξεκινάει όλο αυτό το λάθος. Χριστάρα μου, στα δικά μου μάτια, εγώ μπορώ να λέω κάτι που είναι μια νοησία αυτή τη στιγμή. Στο ότι τόσα χρόνια η EuroLeague έχοντας αυτό το προϊόν που είχε. Δεν φρόντισε με 1.500 τρόπους να βρει περισσότερα χρήματα. Όταν παίρνει ο πρωταθλητής Ευρώπης, πόσο παίρνει η Βασιλεία, 800, 2, πόσο παίρνει?
3: 2,5 εκατομμύρια.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία είναι
4: μια
1: νίκη στο Champions League και μη σου πω και λιγότερα. Δεν το βλέπαν ότι ερχόταν αυτό το πράγμα και τώρα το βρίσκουν μπροστά του. Και θα το βρουν άσχημο
5: τρόπο. Αυτό έχει δει ακριβώς το NBA, γι' αυτό είναι έτοιμο να επενδύσει στην Ευρώπη. Γιατί βλέπει ότι εμπορικά. Χορηγικά και marketing και όλα αυτά, υπάρχει τεράστιο περιθώριο να επεκταθεί πάρα πολύ, να ανοίξει πίτα ακόμα περισσότερο.
3: Η Ευρωλίγκα από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ε?
5: Όχι. Έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί.
3: Να συνδεθεί ξανά με τα εθνικά πρωταθλήματα δεν γίνεται αυτό, ως προοπτική για την Ευρωλίγκα.
5: Η Ευρωλίγκα με τα εθνικά πρωταθλήματα δεν συνδέθηκαν ποτέ.
3: Αυτό λέω, ποτέ δεν θα γίνει. Ως προοπτική δεν υπάρχει, okay.
1: Φίλε, συγγνώμη, αλλά στα δικά μου είναι πολύ θλιβερό όλο αυτό. Μακριά.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Πολύ καιρό είναι όλο αυτό.
1: Είναι μακριά όμως.
3: Η αποσύνδεση από τα εθνικά πρωταθλήματα είναι
1: και όχι, και αυτό τώρα, δηλαδή, εγώ το ξαναλέω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τώρα που άκουσα από εσά, εγώ το ήξερα. Που σα το άκουσα. Να μην είναι εξολυμπιακό, γιατί. Η Τσασικά, γιατί καλά, η Τσασικά είναι ντροπή που δεν παίζει τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, αλλά τέλο πάντων.
4: Εντάξει, άλλη λόγη τώρα.
1: Άλλη λόγη, ναι, αλλά παίζει Μακάμπι, βέβαια, τέλο πάντων.
4: Σωστό.
3: Αφού επέστρεψαν το Ισραήλ, θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι.
1: Είναι, έτσι.
4: Σωστό είναι αυτό.
5: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της κουβέντας. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει συμφωνία, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αρχίσει η νέα διοργάνωση το 27. Θα πάει δηλαδή για 28-29. Σεζόν 28-29 εννοώ.
3: Και ως ΑΕΚ τι περιμένουμε?
5: Ως ΑΕΚ περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Το μήνυμα το καλύτερο.
3: Πολύ ήτανε... Θα σε έλεγε κάποιο γενικό λόγο, αλλά όχι, δεν θα το πω.
0: Ήταν πολιτική.
1: Ακουσιστάρα, το καλύτερο μήνυμα ήρθε από ένα φίλο Αεκτζίπλε. Γι' αυτό σα λέω, μην κάτσει και σκοτώσει Παναθηναϊκή Ολυμπιακή. Δώστε το like σα στην Άγκα να τελειώνουμε. Ωραίο.
0: Αρκετά τα χρήματα, όχι πολλά όμω αυτό που θέλουν οι μέτοχοι. Ευχαριστούμε Χρήστο, θα τα παρακολουθούμε αυτά τα
1: θέματα. Γεια σου, Σταρά.
3: Γεια σου,
0: Σταρά. Να συζητήσουμε καλά.
2: Να απαντήσω σε ένα φίλο που ρώτησε, με ρώτησε προσωπικά τι ήθελα να πω εχθές για τον μπασκετικό Ολυμπιακό και με διέκοψαν εδώ τα παιδιά που είχαν μια ένταση.
0: Μου ξέφυγε αυτό. Πότε, χθες ένταση.
2: να πω ότι αυτό που ήθελα να πω.
3: Εγώ δεν πήρα
2: μιας και το είχε φέρει κουβέντα για θέμη τους ανταγωνισμούς και τέτοια, και πήγα να πω και δεν πρόλαβα ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός φέτος θα δώσει πάρα πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημά του εκτός έδρας στη EuroLeague, γιατί φτιάχνει το γήπεδό του και γιατί ήταν μια απόφαση του ίδιου να δώσει εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια του. Αυτό το θεωρώ εγώ, για παράδειγμα, θέμη του ανταγωνισμού. Αυτό ήθελα να πω στο Διονύση, να εξηγήσω εκείνη την ώρα, ότι ένα παράδειγμα που μου ήρθε θέμη του ανταγωνισμού είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 8, ξέρω εγώ, παιχνίδια, 7 στα 8, 8 στα 10.
0: Θα τον δυσκολέψει δηλαδή,
2: βέβαια.
0: Γιατί ξεκινάει, έχει μια ήττα.
2: Βέβαια, ναι, και με δική του απόφαση, γιατί φτιάχνει το γήπεδό του.
0: Θα σου πει μετά, θα τα πεις όλα στην έδρα. Το θέμα είναι πώς θα βρεις ομάδες εκείνη την περίοδο, την κάθε μια ομάδα.
2: Για, πήγαινε ξεκινά με...
0: Με όλα έξω.
2: 3-5.
0: Ενώ χτίζεις ομάδα.
2: Στα πρώτα 8 μάτς.
0: Ενώ χτίζεις ομάδα.
2: Με 3-5 σου λέω εγώ.
0: Εντάξει, ναι.
2: Αν, που δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει 3-5 στα πρώτα 8 μάτς. Πιθανότερο είναι να έχει 7-1 παρά 3-5. Απλά σου λέω,
0: Ρεμπίλη. Έχω καταλάβει και κάτι άλλο τώρα, Ρεμπίλη. Ότι αν είσαι τετράδα και έχεις το πλεονέκτημα, μετά εκεί θα συναντήσεις. Ποια, τη Φενέρ. Μάλιστα. Τον Παναθηναϊκό. Θα παίξεις με μία από αυτές τις καλές ομάδες. Δηλαδή, δεν βλέπω και κάτι φοβερό. Το πλεονέκτημα έδρας το παίρνεις από το 1 έως 4. Πώς να το χάσεις εύκολα, αν είσαι τόσο καλή ομάδα. Ακόμα και αν παίξεις εκτός έδρας, όσο μάθω να πω Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή θα το βρεις. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες στις 3 εκτός έδρας.
2: Αλλά ξαναλέω, είναι και με δική του απόφαση, έτσι.
0: Είναι και με δική του απόφαση.
2: Όχι, και είναι με δική του απόφαση.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ή τίποτα για την Elabet, ήθελα να πω. Ήρεμα λίγο στο chat, χαλαρώστε λίγο, θα τα πούμε σε λιγάκι όλα.
2: Και πάμε και κανένα like.
0: Και πάμε και κανένα like, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά και δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά, να ξέρετε, που βλέπω. Καθόλου δεν μ' αρέσουν. Θα πάρω το ύφος του γυμνασιάρχη που λέγεται χθες. Η Elabet λοιπόν είναι χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά το εννοώ με αυτό, μπορώ να το λέω κάθε φορά από συνήθεια. Ισχύει, από συνήθεια το λέω. Αλλά η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας τόσους μήνες. Και συνεχίζει. Τώρα, μ' αρέσει που κάποιοι εδώ κάνουν πως συνέβη κανένα γεγονός κοσμογονικό. Κάτι που άλλαξε τελείως τη δική τους οπτική για όσα παρακολουθούν στις τηλεοράσεις. Δεν έγινε κάτι, παιδιά, τρομερό χθες. Συζήτηση έγινε και μετά λύθηκαν και τα ζητήματα, να ξέρετε. Και οι συντελεστές εκπομπής εδώ έχουν επιλεγεί με πολύ πολύ προσεκτικό τρόπο. Οπότε, τώρα αν μου γράψει κάποιος, έλα μωρέ, ποιος Βερβελές που είναι κάτι, ή ο Γουλής, ή ο Καπετανάκος, ή ο Μπακόπουλος, αυτό δεν λαμβάνεται και πολύ σοβαρά υπόψη, αν δεν υπάρχει και μια συζήτηση με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που συνέβη κάτι. Λύνονται, θέλω να πω, τα προβλήματα μεταξύ μας. Συζητάμε πάντα. Να ξέρετε ότι πάντα ένας λόγος που πάει καλά αυτή η ομάδα εδώ, γενικώς δεν αποδεχάνει, θα πω όμως ότι πάει καλά, αρκετά καλά, είναι αυτός. Ότι ό,τι πρόβλημα λύνεται, μάλλον προκύπτει, λύνεται εν τη γενέση του. Αν αφήσεις και διαιωνίζεται, το ζήτημα γίνεται μεγαλύτερο. Χθες έγινε μια συζήτηση. Νομίζω είμαστε μεγάλα παιδιά, όριμοι, επαγγελματίες. Και φροντίζουμε για να μην δημιουργούνται εντάσεις όσο μπορούμε σε ένα κλίμα που είναι έτσι κι αλλιώς τοξικό, Μπίλη. Δεν είναι ότι είναι κάτι δύσκολο να τσακωθείς. Κάτσε εσύ σπίτι και μίλα με τον πατέρα σου, τον πιο κοντινό σου άνθρωπο. Μίλα με τον αδερφό σου. Υπάρχει περίπτωση να μην τσακωθείς για κάτι, να μην μπεις για μπάλα, να ανεβάσεις τους τόνους. Εδώ πώς μας φαίνεται κάτι τόσο παράλογο, επειδή είμαστε στον αερά. Εμείς σας έχουμε δείξει εδώ ότι στον αερά φερόμαστε όπως φερόμαστε και στο σπίτι μας. Και ίσως γι' αυτό το λόγο μας προτιμάτε κιόλας. Ότι δεν παίζουμε κανένα ρόλο εδώ πέρα. Να ξεφύγει κάποιος λίγο παραπάνω, έχει και την ένταση της στιγμής, έχει και κάποια προβλήματα στο μυαλό του, στο κεφάλι του που μπορεί να τον ακολουθούν και να μην μπορεί να τα λύσει πάρα πολύ εύκολα. Εδώ δεν ερχόμαστε και είμαστε, πώς το λένε, δισεκατομμυριούχοι και έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα, δεν μας πιάνουν αρρώστιες, υγεία, όλα κομπλέ. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπων που συναντήθηκαν και έχουν μια παρέα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, αγαπητέ μου φίλε.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που είπες.
0: Κύριε Γουλή, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό που λέω?
2: Όχι.
0: Νομίζω πως δεν είμαστε εδώ ρομπότ.
1: Προχωράμε.
0: Και θα ανέβουν και οι παλμοί και θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα στην αίθουσα σύνταξης. Να δούμε λίγο τους παλμούς πώς ανεβαίνουν.
0: Ναι, ρε. Γιατί εννοείται, φυσικά. Και να σου πω και κάτι. Καμιά φορά, όχι εκφράζοντάς το ακραία, αλλά είναι και υγιές να έχουμε και λίγο στο νου μας ότι μπορείς να εκφραστείς και να πεις και αυτό που θέλεις και αφιλτράρεις το. Δεν είναι κακό αυτό να γίνεται. Εγώ λέω με τον πατέρα μου δεν μπορώ να αλλάξω τρίτη κουβέντα. Λέει, σωστό, Βασίλη. Λέει. Και είμαστε και οι δύο ΑΕΚ, λέει.
3: Αυτό είναι η ΑΕΚ.
1: Ωραίος.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε.
3: Ένταση ήταν, θα ξαναυπάρξουν εντάσεις. Προχωράμε.
0: Φυσικά, έρχεται ντέρμπι τώρα. Δηλαδή Δευτέρα.
3: Έτσι θα γίνει, Κυριακή, έτσι θα περάσουμε.
0: Ναι, χαλαρά.
3: Κερδίσει η ΑΕΚ το Σάββατο. Ένα χ το Κυριακή.
0: Το story, Κωστά, από εκεί βγαίνει εσύ και με τον Κώστα. Με τον Διονύση μαζί.
1: Λογικά, ναι.
0: Από εκεί παρέα.
1: Λογικά, ναι.
0: Από Καραϊσκάκης παρέα. Γουλής και Διονύσης. Λοιπόν, και αφήστε τώρα το δικαστήριο το καθένα. Ποιο στέει και ποιο στέει περισσότερο λίγο. Ποιο στέει μεγαλύτερη. Θα το κρίνω εγώ αυτό.
3: Ξέρουν αυτοί ποιο στέει. Πάμε.
0: Θα το κρίνω εγώ.
1: Το chat. Πάρτε το κινητό.
0: Όταν οδηγεί, μην.
1: Α το chat.
3: Απαράδεκτο βλέπει.
2: Κλείσει το chat εκεί, κοιτάμε την κάμερα. Α το chat.
1: Όλα καλά.
2: Ναι, το ξέρω όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά.
2: Και αυτό το χ. Είπε χ την Κυριακή. Ο
3: δεν είπα να χάσει.
0: Τι έχει πει, ισοπαλία. Αυτό ονειρεύεσαι εσύ.
1: Ό,τι βλέπω, όλες... παιδιά.
0: Εσύ τι ονειρεύεσαι.
3: Όλες καταπνέζεις τα πνεύματα. Το τάξι σου πήγε.
2: Εγώ είδα όνειρο.
3: Για πες.
0: Όχι όνειρο πάλι.
2: Θα σας το πω την Παρασκευή. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να δω κι άλλα. Για την ώρα υπάρχει σκόρερ από όνειρο Δευτέρας. Υπάρχει σκόρερ.
0: Υπάρχει σκόρερ.
2: Σκόρερ.
0: Τι κρώματα φοράει.
2: Πράσινα. Από όνειρο Δευτέρας υπάρχει σκόρερ. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε δει ανατροπή.
3: Δεν το έχει δει όλο το μάτς.
2: Τι γίνεται.
1: Δεν το
2: όχι,
1: μάτς.
2: Όχι, γιατί ξύπνησα γύρω στις 4.
1: Δεν ξύπνησα. Λίγο να το δεις στο υπόλοιπο βραγόνι.
2: Ναι, δεν μου ξανάρθε μετά.
3: Είναι ημιχρονό.
0: Και κοιμάται.
2: Δεν ήταν τελικό σκορ.
0: Και κοιμάται και έχει μεταφερθεί σε γήπεδο μπάσκετ, ρε. Και βάζει τρίποντο Φουρνιέ. 3-1 Ολυμπιακό.
1: Και λέει, όχι, αυτό το είδα πέρσι. Τι κάνω.
2: Δευτέρα βράδυ πάντως είναι 0-1 το σκορ.
0: Θυμάσαι που μας έχεις πει ότι. Βλέπει τη συνέχεια του ονείρου μου, ξυπνάει.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: κοιμάται.
1: Δεν το ξανακούω ζωή μου.
0: Μη δει το προηγούμενο, αυτό λέω.
1: Πολύ είναι.
0: Αυτή είναι η προηγούμενη σεζόν.
3: Δηλαδή τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή αύριο θα κοιμηθεί το βράδυ και με το που κλείσει τα μάτια του και μεταφερθεί στο ονειρό του θα πάμε. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μετά από μια μικρή διακοπή.
1: Μετά μόλις τελειώσουμε θα σε πάμε στον καναπέ. Σου καναγκιάσω το κεφαλάκι. Σε βάλα για ύπνο.
2: Και θα φωνάζει από πάνω. Λίξτο! Λίξτο!
1: Έληξε. Άντε ρε Βασίλη, έληξε.
3: Από πάνω του έλα, έλα, τέλος,
2: τέλος. Ξυπνήστε τον.
0: Κουδούνια γραμματείας, ρε. Τέλος.
3: Γιοντής διπλά, έλα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
0: Γυρίζει το μάτς. Χθες δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου μιας καλές για ύπνο και όνειρα. Εγώ φταίω βέβαια, αλλά φταίς και εσύ και οι υπόλοιποι που κουβεντιάζουμε εδώ. Αποφάσισα να ξεκινήσω τη μακροσκελέστατη σεζόν του Better Call Saul.
1: Την πάτησες.
0: Την πάτησα γιατί, πρόσκειται τώρα, ήδη όμως νιώθω πολύ καλά που την ξεκίνησα. Ήδη οι ήρωες του Breaking Bad,
2: ναι.
0: Από το πρώτο επεισόδιο κιόλας, συμμετέχουν στη σειρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι απολαυστικό αυτό που συμβαίνει, ήδη. Εντάξει, θα είναι φοβερή σεζόν, αλλά θα είναι και τεράστια. Οπότε θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να ακούσω ότι θα σχολιάσω Βερβέλε σε λίγο που θα βγει για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Ο Νίκος εδώ μου στέλνει ένα donation. Καλά, παιδιά, τη λέξη μη είπε, δεν είπε τίποτα χιδαίο. Και σκεφτείτε λίγο εσείς οι κριτές του chat που βγαίνετε από το στόμα σας. Τι βγαίνει από το στόμα σας όταν νευριάζετε. Σοκαριστήκατε κιόλας. Λίγο να είμαστε άνθρωποι. Εντάξει, ναι, είπαμε. Αυτό είναι Νίκο, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ίσως δίνουμε κι εμείς λίγο παραπάνω βάση. Τα social είναι. Ανθρωποφάγα και κάποιοι ανυπομονούν να δουν μια κατάσταση εδώ συγκεκριμένη, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι.
0: Ανυπομονούν. Θέλετε να το εξηγήσω κιόλας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Οπότε δεν θα δώσω αυτή τη χαρά. Δεν θα τη δώσουμε αυτή τη χαρά. Προχωράμε. Οι δύο σειρές φοβερές, ναι αδερφέ μου. Σειρά καλύτερα γραμμένα από το Breaking Bad. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις κουράγιο. Θα προχωρήσω όπως έχουμε ξεκινήσει.
2: Όντως είναι καλύτερα γραμμένα από το Breaking Bad. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου. Η πλοκή και όλα όσα βλέπουμε στο Breaking Bad δεν τα βλέπουμε στο Better Call Saul.
0: Οκ. Okay.
2: Αλλά εντάξει, είναι σειράρα κι αυτό. Είναι σειρά. Θα κολλήσεις, θα τη δεις. Δηλαδή, Παρασκευή μπορεί να μας έχεις πει τέλος.
0: Ποια Παρασκευή?
2: Έλαντε.
0: Ποια όχι, Παρασκευή. Ρε, αφού είναι τεράστια, είναι 4.
2: Ξέρω, εντάξει. Καλά. Ξεκίνησε να βλέπεις.
0: Κοινή αφετηρία των δύο ηρώων είναι ότι είναι στο 0. Ο ένας άρρωστος. Με καρκίνο
2: ναι.
0: Και με πολλά προβλήματα με την οικογένειά του κλπ. Και ο άλλος άφραγκος,
4: στον ήλιο μοίρα και τον έχουν τώρα στην έρημο. Είμαι που τον απειλούν με το όπλο οι.
1: Ωρε φίλε, τι μου θυμίζεις ρε φίλε.
4: Σιγά ρε Σπύρο, τώρα μένα περιμένει να σου κάνω τώρα spoiler, εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω δύο ακόμα. Καλημέρα Μαδάρα, πείτε το Γουλή να δώσει σκόρερ στο ντέρμπι, να ανέβει. Βερβελέ, εμφανίσου γίγαντα. Μη ρώτησε, μόνο τα μάτια σου δεν αλλάζουν χρώμα, λέει Μπουκατσίνιο. Θα δώσεις σκόρερ στο ντέρμπι λίγο αργότερα.
1: Όχι.
4: Ένα όνομα, ε, θες να δώσω εγώ.
1: Ελεύθερα.
4: Θα δώσω εγώ. Εγώ θα δώσω γκολ-γκολ, να ξέρεις, στο ντέρμπι.
1: Ελεύθερα.
2: Το goal βλέπω goal. Πολύ πιθανό το γκολ.
3: Πολύ γκολ-γκολ.
2: Πολύ γκολ-γκολ έχει.
4: Γκολ-γκολ και θα πω και σκορ. Θέλετε να πω σκορ.
3: Πριν το κατεβάσουμε.
4: 1-1.
2: 1-1, ε.
3: Άρα χ, πώς το παγώ.
4: Χ, όπως το λες και εσύ, και θα δώσω και σκόρερ. Θέλετε.
3: Για πάμε.
4: Θα βάλει γκολ το Μυρμίγκι.
2: Ναι.
4: Αλλαγή ή βασικός θα δούμε. Το Μυρμίγκι. Μπορεί να παίξει βασικός. Θα βάλει γκολ το Μυρμίγκι.
3: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό το γκολ γκολ.
4: Το γκολ γκολ.
3: Πολύ δυνατό.
4: Και δίνει καλό. Ναι. Okay. Και θα πω και για Παναθηναϊκό τον σκόρερ. Ο οποίος θα είναι ο Ντεφράι.
1: Oh.
4: Δεν έχω πάρει συνηθισμένα τώρα τέτοια. Εντάξει, το Μυρμίγκι είναι
1: λίγο. Στατική φάση δηλαδή και, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, και κάτι τέτοιο. Ναι, ναι,
3: ναι. Εγώ βλέπω για Ρεμτσουκ Τετέι.
4: Κεφάλια από κόρνερ που λέει και ο Ντατσόπουλος, μπορεί να είναι και φάουλ. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δείτε κι εσείς να μου πείτε τι πιστεύετε θα γίνει.
3: Αν βάλει γκολ το. Είναι Κυριακή. Αν βάλει γκολ το Μυρμίγκι, που δεν το πιστεύω καθόλου, με Ντατσόπουλο μαζί, θα φέρω το Κυριακή βράδυ γλυκό.
4: Ωραία, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο.
3: Ναι.
4: Ο Νίκος στέλνει συμπληρωματικό μήνυμα ακόμα ένα donation. Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας που μπαίνετε στη διαδικασία αυτή να στείλετε super chat μηνύματα, αλλά και γενικότερα μηνύματα στην εκπομπή. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις με ένα 95-98% των ανθρώπων που στέλνουν τα μηνύματα αυτά είναι εξαιρετική. Λέει ένας φίλος εδώ, και να μην νομίζουν ότι αμήνομαι και στηρίζω τον Διονύση, αυτό εννοεί προφανώς ο Νίκος εδώ. Εγώ είμαι Πανάθα και αγαπώ Κώστα Γουλή, αλλά φαίνεται. Τι παιδιά είναι όλοι εκεί και δεν τους μάθαμε χθες. Η αλήθεια είναι πως δεν μας μάθατε χθες. Προχωράμε. Βαρετός αγώνας όπως πέρσι, λέει ένας.
3: Πέρσι πόσο είχε έρθει.
1: Στη regular season 0-1 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Στα play-off 1-0 Ολυμπιακός. Ποιος το είχε βάλει, ο Μαρτίνς. Ποιος το είχε βάλει, θυμάμαι.
4: Μιλάει για τα μάτια του
3: Καρεσκάκη τώρα. Αυτό που ήταν σε άδειο τέρμα Παντελίδης και Ζέλσον.
1: Το 0-1 είναι που χάνει πρώτα ο Ζέλσον την ευκαιρία και στα καπάκια τη χάνει ο Παύλος.
4: Τον γκολ νωρίς Κώστα Ταμπόρδα. Νωρίς.
1: Στο 7.
4: Στο 7.
1: Στο 7.
4: Στα play-off μου λέει Ροντινέι, μου λέει ο Σπύρος που το θυμάται.
1: Μπράβο, ναι, Ροντινέι. Έχει δίκιο. Ροντινέι.
4: 0-0 λέει. Ένας φίλος δεν βλέπει γκολ αυτός. Οκ. Okay. Και πολλά ακόμα μου στέλνουν σε μηνύματα. Γκολ Μυρμίγκι βλέπω για κάποιο λόγο, λέει και αυτός εδώ ο Γιάννης. Έχω προαίσθημα.
3: Ίσως με Λιβάη. Ίσως με Λιβάη παρόντα να έχει μεγαλύτερη επιθετική ορμή από Αθηναϊκός. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν ξεκινήσει ο Λιβάη.
4: Μα νομίζω το άκουσα και από το Διονύση χθες ότι θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ο Λιβάη. Αυτό δεν είπε.
3: Και θα είχε και Παναθηναϊκός μεγαλύτερη ορμή.
2: Κοίτα, είναι άλλο. Τώρα, ειδικά αν βάλει τον Ταμπόρδα, γιατί μάλλον τον Ταμπόρδα θα βάλει η Κώστα αυτή δεξιά.
1: Είναι
2: εντελώς διαφορετικού στυλ.
4: Σωστά.
2: Σε σχέση με. Εντελώς. Η μέρα με τη νύχτα είναι. Ναι, ναι. Ο ένας είναι ταχυδυναμικός. Ο άλλος δεν είναι. Ο ένας είναι μπουκαδόρος, ο άλλος δεν είναι.

0: πρέπει να το κάνει. Δεν έχει κάτι, δεν έχει άλλη επιλογή. Και ο Κάγκουα είναι αυτός που θα καθορίσει πώς θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό.
1: Θα έβλεπε.
2: Συγγνώμη, Γιάννη, ξέρεις ποιος Γιάννης, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα που μου λες. Με κάθε σεβασμό. Αλλά θα το δούμε σε συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση να τα πούμε αυτά για το ντέρμπι. Δεν έχουμε σταματήσει. Συνέχισε, Μπίλια, αυτό που έλεγες.
1: Τριάδα στα χαφ θα έβλεπες, Κώστα. Δηλαδή και Κάγκουα και Λουζά και Καμαρά.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο, ε.
0: Δηλαδή
1: σε ένα 4-3-3.
0: Πώς ακόμα θα κάνει τρεις προπονήσεις επί της ουσίας για να δείξει δεκάδα. Το καλό είναι ότι είχε τους 9, τους 11 στην Αθήνα όλες αυτές τις μέρες. Δεν το βλέπω.
1: Τους 9, τους 11 είχε στην Αθήνα.
0: Ή 8, τους 11 ήταν. Ναι. Δηλαδή αυτοί που να παίξουν, βάλε. Η άμυνα, με ξέρεις τον Κυριακό που ήταν εδώ, 4 στους 5.
1: Ο Τσάβρος θα φύγει για λίγες μέρες.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά και πάλι ο Καλάμπρια θα ξεκινήσει. Ναι. Ο Άξονας, Κάγκουα και Τιέν Καμαρά εδώ. Αντίνο εδώ. Mm-hmm. Τα μπόρδα μπήκε τώρα το παιδί, δύο προπονήσεις.
1: Τέσσερις
0: εδώ ή Τετέι, τώρα ανάλογα. Εντάξει, ο
1: Νεσοκίνητο. Άρα λοιπόν ο Τετέι και ο Ουναή.
0: Τετέι, Ουναή και ο Κυριακό που έλειπε χωρίς να καταπονηθεί.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Του είχε εδώ δηλαδή.
2: Αυτή η συνθήκη
0: του είναι πολύ σημαντικό.
2: Το 8-11.
0: Και ειδικά και ο Τέσσερις, γιατί ο Τέσσερις μπήκε το παιδί, έβαλε γκολ, ήταν σημαντικό στην εκκίνηση. Δεν ήταν όμως κάνω 100%. Φαινόταν.
2: Θυμάμαι
0: και αυτό το διάλειμμα, αυτή η περίοδος. Και μάλιστα ο ίδιος επέλεξε, σας υπενθυμίζω, ότι έχει καλέσει την Εθνική Νιγηρία ο προπονητής. Mm. Και ο ίδιος επέλεξε να μην πάει, γιατί ήθελε να δουλέψει. Και αυτό έκανε.
2: Δύο γκολ μετά το 85, λέει ένας. Ο άλλος επιμένει Ρέτσο σκόρερ και Κάγκουα, λέει. Ο άλλος Ρέτσο το 60. Ο Ουναή θα δείξει ότι είναι ο καλύτερος. Δύο γκολ εύκολα. 0-2 τα μπόρδα Ουναή. 0-1 γκολ τα μπόρδα. Άλλο.
3: Το πιο εύκολο χι της αγωνιστικής.
0: Το άλλο που ήθελα να σας πω και ξέχασα δική μου παράληψη χθες, επειδή ρωτάγανε κόσμο για τον Κρίστιανσεν. Στιάνσεν.
2: Το έχεις πάρει το πολλά εδώ.
0: Στιάνσεν. Το Σάββατο, ξέχασα το πω, δικό μου λάθος. Είχε στο Κοροπή ένα προπονητικό δίτερμα, προπονητικού χαρακτήρα φιλικό με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Φανταστείτε, ένα ημίχρονο παίξανε. Δεν ήταν για να ξεμουντιάσουν και να έχουν λίγο ρυθμό οι παίχτες. Έπαιξε φουλ. Είναι. Καλά. Αυτό που του λέει είναι ρυθμός πλέον. Είναι για να παίζει. Δηλαδή μεθαύριο πιστεύω θα είναι και στα αποστολή.
2: Και Κυριακό βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι. Rotation και αυτά θα τα συζητήσουμε όταν ξαναμπεί η Ευρώπη λίγο στην κουβέντα από την Πέμπτη και μετά. Mm-hmm. Όταν θα και Μπόρατς, καπάκι αστέρα, ταξίδι μετά στα λιάρια της γης. Εκεί θα γίνουν και rotation και διαχείριση.
2: Σήμερα 2,5 το τελευταίο αντίο του στο Μέση, λέει. Όπως το γράψατε. Μακάβριο, ναι, όπως το
3: Θεό.
2: Με ποιους παίζει ρε φιλέ?
3: Μπενίν.
2: Μπενίν.
3: Το μερό.
0: Και έχει γράψει ο Τόπας, πολύ ωραίο.
2: Θα βάλει 4 πιστεύω, ναι.
0: Όχι, έχει γράψει ο Τόπας ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα στο Αθλητικό.
2: Ότι. Δεν το συνηθίζει, αλλά για πες.
0: Όχι, σα ίσα.
2: Πλέκα σου κάνω.
0: Που λέει και μένα δική μου απορία, ήταν και πολύ φίλο μου. Ποιο Μπενίν είναι, παιδιά, τώρα με το μέσο αντίο του, μέσο αφιλικό με τον Μπενίν. Ναι.
2: Γιατί
0: επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ το franchise και το όνομα της Αργεντινής.
2: Ναι.
0: Θέλει να καρπώνεται όλα τα έσοδα. Δηλαδή, αν καλούσε την Αγγλία, λέω αν δεν είχε Αγγλία υποχρεώσεις, ναι, λέω τώρα μια ναι. τέτοιο μέγεθος, έπαιρνε να μοιραστούν τηλεοπτικά από εδώ, από εκεί.
2: Μαζί του στο φραγκάκι που λέει ο Ζήφος.
0: Ενώ τώρα ναι. ο κύριος πρόεδρος. Μπαγκουί.
2: Γιατί ναι. αυτό το μάτς είναι για ένα λόγο γίνεται, για το Μέση.
0: Τι
2: με νοιάζει ο αντίπαλο που θα είναι, σου λέω.
0: Ναι.
2: Ούτε
0: ναι.
2: ή ήξερα.
0: Το Μέση σκόσμε πάνω.
2: Θα βάλουν τρία.
0: Μπανάνε, σου λέγε.
1: Το τρομερό που είχε γράψει πάλι ο Τόπας. Και το είχε γράψει από 1η Οκτωβρίου. Δεν το έγραψε σήμερα.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί το είδα αλλού σήμερα σε άλλες ιστοσελίδες και ήθελα να δω αν το έχουμε γράψει εμείς, αλλά το είχαμε γράψει 1η Οκτώβρη. Μπράβο στον τόπα.
2: Ναι.
1: Είναι ότι η Αργεντινή δεν μπορεί, και καμία εθνική ομάδα δεν μπορεί να αποσύρει το νούμερο.
0: Το 10, ναι.
1: Το 10.
0: Το διάβασε, ναι.
1: Δεν μπορεί να το αποσύρει το νούμερο 10. Και γιατί δεν μπορεί να το αποσύρει? Γιατί η FIFA σε υποχρεώνει να έχει νούμερο από το 1 μέχρι το 26. 23.
2: 26.
1: Ναι, okay. ναι, να δηλώνεις 26, μέχρι 26. Και να έχεις από το 1 μέχρι το 26.
2: Όμως μπορείς σιωπηλά να πει ο προπονητής, όπως
0: το 10 κανείς.
2: Το ανέφερε, κανένας το 10.
0: Το 10
1: ναι, αλλά θα πρέπει να παίρνει 25 παίκτες.
0: 25, να έχει ένα λίγο.
2: Αντίστοιχα πήρε του Ρονάλντο ο Λεάο.
1: Γι' αυτό δεν έχει αποσύρει του, γι' αυτό δεν το έχει αποσύρει έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια η Αργεντινή από τον Μαραντόνα. Ναι. Αλλά και τώρα που θα ήθελε να το αποσύρει, δεν μπορεί να το αποσύρει.
2: Στο πρωτάθλημα τύπου αλλάζαμε φανέλα δύναμη την ίδια. Έλα, ποιος δεν έχω άλλη, πάρε.
0: Έλα, δεν έχω φέρει τις φανέλες σήμερα. Βάλτε ό,τι έχετε.
2: 2-1, Ρέτσος, Μυρμήγκη, Αντίνο, στέλνει σούπερ τσάτ ένας φίλος.

0: Πολλά πολλά μηνύματα. Κάποιοι προβλέπετε αρκετά γκολ. Ας πούμε 0-4 hat-trick τετέ και ένα 4. Αισιόδοξο λίγο. 0-5 λέει ο άλλο. Ακούω 0-6. Όχι. Είναι υπερβολικό.
1: 0-6-1, 0-6-2.
0: Θέλω να ξεκινήσω λίγο για να κρατήσω λίγο ζεστό τον κόσμο και να είναι μετά και οι δύο μονομάχοι τη Κυριακή και ο Κώστας και ο Διονύσης μαζί εδώ για να κουβεντιάσουμε για το match. Με την ΑΕΚ. Οπότε πρώτη φορά πάμε λιφάλιρο να παίξουμε επίθεση. Δεν θυμάμαι πότε έχει τελευταία φορά. Φίλος Παναθηναϊκού προφανώς είναι. Περιμένω την ομάδα καλύτερη μετά τις διακοπές. Ας κερδίσω καλύτερος. Συμφωνώ ότι εδώ έχουμε να δούμε. Να πω φαβορή τον Παναθηναϊκό. Λίγο.
1: Όχι.
0: 51-49. Όχι.
1: Δεν είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία. Παναθηναϊκό που ξεκινάει από
1: καλύτερη
0: επιτυχία.
1: Καραϊσκάκη... Ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Τόσο ανταγωνιστικό.
1: Αυτή είναι η λέξη. Ωραία. Σωστή είναι ότι είναι ανταγωνιστικό.
0: Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό, όντως. Πολύ καιρό.
1: Για να διεκδικήσει η τριετία. Να διεκδικεί, να
0: είναι δηλαδή στο...
1: Ποιος. Ναι. Να διεκδικεί, γιατί και μετά, άντε να πεις και του Τερίμ, το 23-24 από τα μισό-μισό, αλλά με το Τερίμ από ένα σημείο και μετά το τρένο χαιρέτησε. Σφύριξε και έφυγε.
0: Ο Τερίμ σου φτυγε.
1: Με αυτό να ανοίξει η ψαλίδα, τι να κάνουμε. Στο μείον ένα την παρέλαβε την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τερμάτισε...
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Έχεις δίκιο. Ναι, είναι αρκετά τα χρόνια, φίλε. Είναι 3 χρόνια και γεμάτα. Και είναι και αρκετά τα μάτς. Και play-off, αλλά και της κανονικής διάρκειας. Για δεν ανοίγουμε εφαρμογή για κατέβασμα σε άλλες χώρες όπως Σαουδική Αραβία, είμαστε και εμείς φαν, λέει ο φίλος εδώ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να ανοίξουμε εφαρμογή, λέει, και για άλλες χώρες Σαουδική Αραβία, είμαστε και εμείς φαν εδώ. Τι εννοεί όμως, αφού μας βλέπεις εδώ, τι άλλο θες να γίνει. Να βλέπεις τα παιχνίδια που δείχνουμε, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό.
1: Τι εφαρμογή, μήπως για το site, το app.
0: Γιατί δεν
1: έχει κανένα θέμα το app Σαουδική Αραβία.
0: Στείλε μου λεπτομέρειες και αν δεν απαντήσω εδώ και δεν το δω, στείλε μου και στο Instagram.
2: Θες να πετάξεις μια Σαουδική Αραβία να δεις αν λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, φεύγω, κάτσε να στείλω στον Αλεξάνδρα Κρίση.
3: Στο Γιώργο πήρε το Δόναρο.
0: Σαουδική Αραβία, φίλε, πήγα εγώ 10 βρήκα τότε, θυμάσαι.
1: Πήρε με το Δόναρο.
0: Το staff του Δόνη.
2: Εγώ λέω να στείλουμε τον Βασίλη, ξέρει κάτι.
0: Ο Δόνης που μένει τώρα.
2: Στην Τζέντα.
1: Λογικά Τζέντα θα είναι. Πού θα είναι.
2: Πού να μένει.
1: Και είναι όλη την ώρα εκεί.
2: Θα του το λέω να μείνουμε εδώ.
1: Ενώ ρε παιδί μου δεν κάνει. Συγκεκριμένες περιόδους, παραμονές αγώνων, ξέρω, 3 εβδομάδες πριν, να συγκεντρώσει το team, τον Νατάλ.
2: Όλοι δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν θα μιλήσω, να σας λύσω τις απορίες. Αν έχετε τόσο μεγάλες απορίες.
0: Μίλα, εγώ το
2: θέλω. Μίλα εσύ.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο, εντάξει. Δεν έχω μιλήσει να σου πει.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν έχουμε πολλούς προπονητές σε τόσο σημαντικές θέσεις.
0: Τζέικοπ Σάντο.
1: Έτσι, δηλαδή για το όνομα του Θεού.
2: Τζέικοπ Σάντο. Δεν πήγε την ομάδα Μουντιάλ.
1: Πήγε συμμετείχε σε Μουντιάλ. Ωραία, συμμετείχε
2: την ομάδα και έγινε αυτό. Μια χαρά πάντα.
1: Αυτό και ο Ποστέκογλου, μοναδική Έλληνα που πάει σε Μουντιάλ, ρε φίλε.
2: Όχι.
1: Ποιο άλλο.
2: Αυτό ξεχνά το νούμερο 1.
0: Το δικό μα.
2: Το δικό μα. Τον Αλκέτα.
1: Και τον Αλκέτα.
0: Το 94.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Ωραία, παιδί μου, ομάδε εξωτερικού έχει δίκιο. Θεό χωρίσω να. Τον Αλκέτα μα.
0: Που τι ζητάω. Ένα σουτ.
2: Ένα σουτ ζητάω.
1: Ένα σουτ. Φωνάζει ο προπονητή. Να περάσει ο Μαχλά να κάνει προμενάδα. Να περάσει τον 1, τον 2, τον 3. Θα περάσει το 1, το 2, το 3.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, το έχω πει πάλι σε εκπομπή εδώ, σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC ήταν αυτή
1: ναι,
0: η ιστορία
1: ναι,
0: που μας
1: ναι.
0: ακολουθούσε σε αποδυτήρια κλπ. Μόλις ανακοινώνει ότι αυτός θα μαρκάρει το Μαραντόνα με την Αργεντινή είναι ο Τσαλοχίδης. Και κάνει κοντινό γίγαντα στον Τσαλοχίδη και κάνει ο Τσαλοχίδης μια γκριμάτσα. Εγώ.
2: Και κάνει και τρομερή ατάκα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου στο build-up όταν του είπε ο Ρεχάγγελ ότι θα φυλάει το Μέση.
0: Το Μέση, ναι, ναι. Αυτό.
2: Δεν με υπολόγιζε καθόλου, λέει για ενδεκάδα καθόλου και τον φώναξε την επόμενη μέρα και του λέει φιλά στο
0: Και τον πήγε τρομερά. Όχι απλώς τον πήγε καλά.
2: Πολύ καλά, ναι.
1: Τώρα που λέτε για οδηγίες προπονητών, έχω να σας πω ότι ο Γιωβάνοβιτς είπε στους παίκτες του πριν από τα ματς, τώρα στο Nations League, ξεχάστε αυτά που ξέρατε γύρω από το ποδόσφαιρο, μην πέφτετε κάτω, μην κάνετε καθυστερήσεις. Ξέρεις γιατί άμα βγει ένας παίκτης.
0: Ένα λεπτό.
1: Είναι ένα λεπτό. Δεν πρόκειται. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μείνουμε με 10 παίκτες απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία για ένα λεπτό.
3: Καληνύχτα.
1: Επειδή εσείς θέλετε να κάνετε καθυστέρηση. Μην κλαψουρίζετε, τους έλεγε κάτι, ναι. κάτι τέτοια. Και το τήρησαν όμως, δεν έχουμε κάνει καθυστέρηση καθόλου.
0: Έχει βελτιώσει λίγο αυτή η κατάσταση.
1: Έχει βελτιώσει πολύ νομίζω. Πολύ. Πολύ, πολύ. Ιβάν, στην πρώτη καλοκαιρινή προετοιμασία, Ιωαννίδης, κάτι γίνεται εκεί, του κάνει ένα δυνατό τζατζάρι, δεν θυμάμαι ποιο, προετοιμασία τώρα. Και φεύγει 3-4 μέτρα που εντάξει, ο Φώτης είναι δυνατό παιδί, ρε παιδί μου. Και πέφτει κάτω και γυρνάει, του κάνει ο Βάν. Φώτη, αγόρι μου, εσύ είσαι παιδί της μαμάς.
3: Γιατί τον μπαμπά σου έχω παίξει αντίπαλο, ήταν σκληρό άντρα.
1: Όχι, ρε.
0: Τι λες, ρε.
1: Πω, πω.
3: Και έχουμε βασίσει όλοι. Πρώτη προπόνηση. Τις πρώτες, δηλαδή προπονήσεις στην Ολλανδία τότε. Και έχουμε μείνει όλοι έτσι. Και λέμε, οχ.
0: Δυνατό.
2: Ατακάρες και ιστορίες, Γεωργία, στο τελευταίο build-up.
1: Φοβερό build-up αυτό.
2: Ασταμάτητη παραγωγή content, ο Γεωργίας.
0: Να σου πω, εγώ δεν το είχα στις ατάκες, στον Καψί.
2: Καψίς.
0: Ο Καψίς, ο οποίος πάντα σοβαρός, μαζεμένος, αυτά, λέει και τις δικές τους ωραίες ατάκες. Έχει πει κάτι συγκλονιστικό όμως, ρε φίλε. Και αυτό ταιριάζει και λίγο με τη δουλειά μας και με όλα τα υπόλοιπα. Απευθύνουμε και στον κόσμο για τα social media. Γιατί όλοι έχουν social media και όλοι επηρεάζονται καμιά φορά. Είτε είναι, βγαίνουν, ας πούμε, στην τηλεόραση και είναι λίγο προβεβλημένοι, ας πούμε, είτε επειδή είναι στα social με αρκετούς followers, γράφουν κάτι και μετά εισπράττουν και μια αντίδραση. Εμένα με συγκλώνησε αυτό που είπε ο Καψής, ότι δεν συνέχισα να παίξω μπάλα.
1: Γιατί. Ναι. Για τον κόσμο.
2: Γιατί θα λέγανε. Πώς κατάντησε έτσι ο Καψής.
1: Ναι.
0: Ήθελε, λέει. Ήθελα εγώ.
2: Πώς κατάντησε έτσι ο Καψής.
0: 40-45 χρονών να πάω να παίξω σε ένα τοπικό, παιδιά. Ναι. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Γιατί μου αρέσει η διαδικασία. Γουστάρω. Δεν έχω οικονομικό θέμα αυτό.
1: Κακός.
0: Να περάσω καλά, θέλω με τους φίλους μου. Και θα πούνε πώς κατάντησε ο Καψής έτσι και που παίζει. Και δεν ήθελα να τα ακούσω αυτό. Δεν ήμουν έτοιμος. Και το έλεγε συγκινημένος, φίλε. Και ο Ντέμις του λέει μπράβο που το μοιράστηκε, αδερφέ μου, του λέει. Αυτό πράγμα.
1: Έπρεπε να κάνει παράδειγμα με το Φώτση. Να του πει ο Αντούναρος, ναι. Βλέπετε.
3: Το Ηλυσιακό.
1: 11 χρόνια στο Ηλυσιακό.
3: Μια χαρά.
1: Πόσο είναι ο Φώτσης, πόσο έχει φτάσει πια.
3: Κοντά σε μένα πρέπει να είναι.
0: Ο Φώτσης, τι είναι, ο
3: Αντώνης το 80 πρέπει να είναι. Εγώ με το 78, ο Αντώνης είναι το 80.
1: Παίζει ακόμα.
3: Εντάξει.
0: Τι πρέπει να κρίνουμε τον άλλον, δηλαδή, πώς κατάντησες
2: έτσι. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση από κάθε συνηθισμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Καταλάβατε και το πώς μιλάει και το πώς αντιλαμβάνεται. Ακόμα και όταν έπαιζε ήταν τέτοιο παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 81 ο Φώτσης λέει.
2: Πάρα πολύ άγχος.
0: Όπως το έπεσε, Κώστα, το 81 ο Φώτσης.
3: 81.
0: Ναι, 45. Γιατί θα ρωτήσει κανέναν, δεν έχει αποδείξει ποιος είναι ο Φώτσης ή ο Καψής τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι τώρα σημάδια της εποχής μας και λάθος σημάδια και λάθος μηνύματα που περνάνε. Προχωράμε. Κάτσε να το βρω τώρα πάλι, γιατί χάνομαι λίγο εδώ.
2: Όταν πήρε το Ράμος. Όταν πήρε τον Έντσο.
1: Μπακό για την εφαρμογή στο κινητό. Τι.
2: Όταν πήρε τον Έντσο Ράμος, η ΑΕΚ. Που πάει ο Γεωργέας στον Ντέμι και του λέει.
3: Βρήκε πιο άσχημο από μένα.
2: Έφερε ένα πιο άσχημο από μένα.
1: Άσχημο.
3: Πιο άσχημο από μένα, ναι.
2: Και στο μάθημα στο βαλί. Ο Γεωργίας. Είχε πάρει ΑΕΚ τον Έντσο Ράμος.
3: Με πρόεδρο Ντέμι. Και του λέει, ήσουν πρόεδρος και είχες πάρει, λέει, τον Ράμος. Του λέει, ναι, ο Ντέμι στον κοίταγε. Του λέει, τι θα πει τώρα. Και πήγα και σου είπα, επιτέλους βγήκες ένα πιο άσχημο από μένα.
0: Τι λες, ρε.
2: Μπαίνει ο Δένας από διτηρία και τους βλέπει και λέει, έχω τρομακτικά άκρα. Αλήθεια.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Ναι, παιδιά, δείτε το, είναι το build-up, το τελευταίο είναι έπος.
0: Αυτό δεν το έχουμε κάνει ριλάκι. Έχω δει όλα τα ριλάκια που έχουμε βάλει.
2: Επειδή είναι πάρα πολλά, το έχει χάσει αυτό.
0: Το έχω χάσει.
3: Ναι, τα έχουμε φτιάξει όλα.
2: Τι μαγικό είναι αυτό.
3: Θα έχουμε τρομακτικά άκρα.
0: Λοιπόν, Νατάσα, εγώ να πω, λέει η Νατάσα, και σήμερα το άσχετό μου, αυτή η απόχρωση που φοράτε δεν μου αρέσει καθόλου. Έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου, αν θέλω, μια ειλικρινή σχέση μεταξύ μας. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα το κοιτάξουμε. Είπες κάτι μπακό για την εφαρμογή,
1: Μπακό για την εφαρμογή στο κινητό, εσύ, λέω, δεν είναι στο Google App Store.
0: Α.
1: Θέλουμε και... Έχει region lock και θέλουμε και εμείς να διαβάζουμε τα ωραία άρθρα των παιδιών μπαίνοντας από την εφαρμογή, ναι, και όχι από τον browser.
0: Region lock, άρα λόγω του ότι είναι Σαουδική Αραβία, ναι, δεν μπορεί να ανοίξει έχει και κόφτη να κατεβάσει αυτό.
1: Αλλά εντάξει, ναι, αφού μπαίνει έτσι κι αλλιώς όμως.
0: Εντάξει.
1: Να, ναι, το...
3: Ρώτα αν έχει τρικιντράγκα.
1: Το app.
2: Αυστραλία έχουμε θέμα, λέει, με το app.
0: Και αυτή, ναι. Είναι...
2: Να πετάξουμε μία.
0: Με το ίδιο
3: ο
0: θέμα.
3: Ο δορυφόρος είναι το θέμα εκεί.
0: Λοιπόν, διαβάζω το Jacob Santo. Στην
2: διάβαση στη Μελβούνη.
0: Που είναι φίλος εκπομπής. Ρε μάγκες, βλέπω ότι κάτι έγινε. Σιγά μπιπ για μια μπιπ που είπε ο άνθρωπος στη λογοκρισία μου μέσα και τέτοια. Ναι, αδερφέ μου, σωστά. Ο Νικόλας.
1: Ναι, πες.
0: Τίποτα, να διαβάσω λίγο. Ναι, Νίκο, δεν το διαβάζω καν. Έλα. Καλό
1: φίλο. Κυκλοφόρησε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Από τη λίμνη Κόμο.
3: Ναι.
2: Στην οποία.
1: Με Ντέγιαν μπροστά. Αδερφούς Αγγελόπουλους και όλους τους. Α, βλέπω και τις Μακάμπι ο Μιζράχη. Mm. Δεν βλέπω Γιαννακόπουλο. Ναι, δεν έχει βγει φωτογραφία. Γιαννακόπουλος που είπαν ότι πήγε μέχρι εκεί, αλλά δεν μπήκε μέσα. Θα τη στείλω στο Σπύρο να τη δείξουμε.
2: Ναι. Πολύ ωραία.
3: Μιζράχη, σεβασμός. Ακόμα το θηρίο πηγαίνει στα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Είναι ακριβώς δίπλα στην ηγεσία της EuroLeague, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Πάρκερ είναι και ιδιοκτήτης και προπονητής, Τρομερή μορφή.
3: Θα πωλήσει τον εαυτό του.
0: Ο Χριστάρας στέλνει ένα μήνυμα. Φίλος, πήγαμε και φάγαμε κιόλας πρόσφατα, κύριε Καπετανάκο. Αγαπητέ Βασίλη, Άσε να ανέβουν λίγο οι τόνοι. Εντάξει, τα αφήσαμε, ρε Χριστό. Ντέρμπι έρχεται, λέει. Αγαπητέ Μιρότσο, το 7 στα 8 μέσα του Παναθηναϊκού συνιστά αθέμητο το αγωνισμό. Ίσως δεν κατάλαβες τι είπε ο Βασίλης πριν.
1: Ναι, μάλλον δεν έχουν καταλάβει.
0: Κακό για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Και έγινε βεβαίως με την δική του. Πώς το λένε.
1: Εγώ γενικά αυτό
0: συνένεση.
1: Που κάνει η Euroleague δεν το καταλαβαίνω. Γενικά το έχει κάνει και άλλες χρονιές. Να ξεκινάει μια ομάδα με 7 στα 8 εντός έδρας ή 7 στα 8 εκτός έδρας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Με τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για άλλες ομάδες έχει γίνει.
0: Ποια είναι η θεολογία
1: για τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω, να ρωτήσουμε. Δεν το ξέρω.
0: Τι φαντάζεστε μπορεί να το ρωτήσουμε, όντως έχεις δίκιο αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κατάλαβα ότι έχει το θέμα με το γήπεδό του που λέμε.
1: Ναι, νομίζω και πέρσι είχε γίνει κάτι ανάλογο με τον Ολυμπιακό. Είχε παίξει σερί εντός έδρας. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν το ξέρω.
0: Anyway.
4: Γεωργία, είπε στον Ντέμι δύο φορές. Ναι. Σε έπαιξα man to man. Στο ένα μάτς έβαλες 3 γκολ, στο άλλο 5. Αν εξαιρείς τα γκολ, μπάλα δεν ακούμπησες.
0: Τώρα που το λέτε, αναζήτηση νομίζω θέλει το app, λέει ο Μπουγατσίνιο, από Κολομβία. Πρόσεξε, γι' αυτό το διαβάζω το μήνυμα αυτό. Είναι από Κολομβία αυτός και έχει τρόπο να το κατεβάσει. Άρα, οκ. Okay. Ο Ρώσος Γιαννακόπουλος πήγε μερική για βόλτα, λέει ο άλλος.
2: Δηλαδή, πήγε και δεν συμμετείχε.
1: Πήγε.
2: Μόνο στη φωτογραφία έλειπε.
1: Όχι, πήγε μέχρι εκεί και δεν μπήκε μέσα στη συνεδρίαση. Μπήκε η δικηγόρος του, νομίζω, και ο αντιπρόεδρος.
2: Περίμενε κάτι να γίνει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τα ξέρω κιόλα. Ποιος είμαι εγώ.
0: Ο Μιρότσος είσαι, ρε φίλε, γιατί υποτιμάς τον εαυτό.
1: Δεν έχουμε
3: μιλήσει.
2: Στείλτε με κάπου να πάω, πείτε με κόμμο να πάω.
1: Εγώ είπα, τι πάνε μέχρι εκεί πέρα. Εδώ, στο Αλιβέρι. Έχουμε τη λίμνη του Δίστου. Μπορούσα να πάρει εκεί πέρα.
0: Μου λέει ο Σπύρος τώρα εδώ, δεν ξέρω πόσο ισχύει. Το Σπύρο τον εμπιστεύομαι γενικά. Όχι γενικά, εντάξει, κάποια φορά. Ο Σπύρος λέει ότι είναι λόγω των τηλεοπτικών. Ότι μια ομάδα από τις δύο ελληνικές με να παίζει εντός, λέει. Επηρεάζει δηλαδή αυτό του Ολυμπιακού το πρόγραμμα, το Παναθηναϊκό. Οκ. Okay. Για να το λες, έτσι θα είναι, φαντάζομαι. Οπότε, οκ. Okay. Ένα ναι, VPN λέει να τελειώνουμε. Ένα VPN να τελειώνουμε, λέει ο άλλος.
1: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα.
0: Για να βλέπει τα πάντα. Τι άλλο. ΑΕΚ. Πάμε. Με όφη, ε.
2: Με όφη. Και νομίζω ότι στο θεωρητικό κομμάτι μπορεί να λες ότι παίζω εντός έδρας Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ φέτος λύνεται επιθετικά πάρα πολλά γκολ και πολύ σημαντικές νίκες. 4 στη Λεύσκη, 4 στον Ηρακλή, 5 στον Άρη. Πολύ σημαντική νίκη με το ΙΛΑΣΚ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, το βγάζω το μάτς του κυπέλου.
1: Πολλά γκολ όμως.
2: Ναι, αλλά το μάτς με τον Όφη το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ο αντίπαλος είναι η ομάδα που έχει στερήσει τον τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ. Αλλά και το δρόμο τον ανοιχτό που είχε στο κύπελο πέρσι η ΑΕΚ για να φτάσει μέχρι τον τελικό.
0: Σωστό.
2: Να διεκδικήσει με τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη την απέκλεισε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, μέσα στο 2026 ο Όφη έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες ζημιές στην ΑΕΚ.
0: Τίτλος.
2: Φαίνεται ότι δεν ματσάρει καλά αυτό το ζευγάρι ο Νίκολιτς. Και αυτό η ΑΕΚ θα το βρει μπροστά της μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων που η ΑΕΚ δεν ήταν στα καλά της. Προφανώς ίσως και της κάνει καλό, θα το δούμε αυτό το Σάββατο. Αλλά μετά από διακοπή τριών εβδομάδων που λείπουν 16 παίχτες και έχει μόλις 10-11 για να κάνει προπόνηση ο Νίκολιτς, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι του Σαββάτου, 7.30 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και επειδή είναι και ένα ματς το οποίο είναι εντός έδρας, άρα μιλάμε αυτομάτως για ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να το κερδίσει χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ένα ματς το οποίο είναι παραμονή του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου η ΑΕΚ περιμένει το αποτέλεσμα για να δει με δική της νίκη πόσο θα έχει πλησιάσει την κορυφή ή πόσο θα έχει αποσπαστεί από τον Ολυμπιακό. Όλο αυτό πρέπει να συμβεί με νίκη της ΑΕΚ. Δεν είναι όμως εύκολο. Η ΑΕΚ έχει για μένα μαζί με τον Μάγερ τη μεγαλύτερη απουσία στην ενδεκάδα της, την πιο κρίσιμη, το Βάργα. Σας το έχω πει 100 φορές. Ο Βάργα είναι ο παίκτης που ξεκλειδώνει την επιθετική λειτουργία και βοηθάει πάρα πολύ τον Γιώβιτς στο πώς συμπεριφέρεται στην επίθεση.
0: Παρένθεση μόνο, Τάσο, ναι. Αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Μου το λέει ο Σπύρος τώρα, έβαλε και επίσημη ανακοίνωση η EuroLeague. Προχωράμε όπως είμαστε, λέει, και πάμε για επέκταση των franchise. Μιλάνε για παραπάνω ομάδες, για 24 που λέγαμε νωρίτερα.
1: Άρα, ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Και
0: βλέπουμε και για Άρη και λοιπά. Ωραία, συνέχισε.
4: Το καλύτερο ήταν αυτό. Συνέχισε τα 4.
2: Μαζί με τον Μάγερ.
1: Να τι φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες, Μπίλη μου, μια και τις ζήτησες. Εδώ.
1: Άντε. Και πίσω στην Αμερική το NBA.
0: Μοντιρόγκα.
4: Yankees go home.
0: Ποιοι άλλοι έχουν παίξει μπάσκετ από αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
2: Ο Πάρκερ. Πίσω από τον Μοντιρόγκα.
1: Α, ναι.
2: Πίσω από τον Μοντιρόγκα.
0: Ωραία. Η επιλογή του που κάθεται ο καθένας φέτος ήταν λιγάκι περίεργη.
1: Τρομερή λιμνικό μου, ε.
0: Έχει πάει.
1: Όχι.
0: Έλεγα φέτος να πάω.
1: Πανάκριβα λένε.
0: Ναι, δεν θα πάω φέτος.
4: Όχι, πολύ άκριβα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λένε ότι είναι πανάκριβα.
0: Ναι.
4: Νεφρό κανονικά δίνει.
0: Κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τον Γιώργο τον Κυρακόπουλο για πέρσι και του λέω να πάω. Εκεί ήταν, κοντά ήταν τέλος πάντων και το ρώτησα τέτοιο. Δεν λέει τίποτα. Μου λέει πήγαινε Νότια Ιταλία. Δεν ξέρω αν πήγαινε να με προστατέψει από το πόσο ακριβά είναι. Γιατί είναι και φίλος ο Γιώργος. Αλλά με έστειλε πιο κάτω, χαμηλά. Τάσο, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω πάλι.
2: Σας είπα, το Βάργκα τον καθιστώ πολύ μεγάλη απώλεια για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και ξεκλειδώνει την επιθετική λειτουργία. Βοηθάει πάρα πολύ και τον Γιώβιτς. Μπορεί ο Γιώβιτς στο Βόλο με δύο προσωπικές ενέργειες να ξεκλείδωσε το παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά στην υπόλοιπη επιθετική λειτουργία είναι μόνος στην επίθεση. Μέχρι στιγμής το Γιώβιτς ζήνει, στα δικά μου μάτια δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά, πολύ μακριά από αυτά που δίνει το Γιώβιτς Βάργκα. Και αυτό ίσως είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να δούμε την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποιος θα είναι ο παίκτης που θα παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Στο Βόλο ήταν ο Μάνταλος. Νομίζω ότι δεν βοήθησε αυτή η επιλογή. Στο μάτς της Τρίπολης ήταν ο Ζήνη. Και όσο αγωνίστηκε ο Ζήνη κοντά στον Γιώβιτς, πάλι δεν είδαμε καλή επιθετική λειτουργία. Περιμένω να δω την επιλογή του Νίκολιτς. Κάτι προφανώς θα είναι ο Ζήνη ή ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος λογίζεται μέσα στους παίκτες που παίζουν κοντά στον Center 4, ή ακόμα να αλλάξει τα πλάνα του εντελώς, προς παίξει ο Μάγερ πίσω από τον επιθετικό.
0: Το ξαναλες,
2: τον Γιώβιτς, και επιλέξει αριστερά πλέον, έχει και την επιλογή του Ζωάο Μάριο, που έχει μπει δυνατά στην ομάδα, και δεξιά να μεταφέρει τον Κοϊτά, ο οποίος πέρυσι έκανε μια τρομερά παραγωγική σεζόν με πολύ σημαντικά γκολ και αριθμούς. Mm-hmm. Και αριστερά δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος. Μήπως δοκιμάσει αυτό να πάει δεξιά. Επειδή και παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, περισσότερο το επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ ευνοείται να κάνει κάποιες δοκιμές, να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι αλλάζουν στην άμυνα τα πρόσωπα. Και νομίζω ότι και αυτή η ενδεκάδα που θα δούμε θα είναι εμπολής και η επιλογή του Μάρκο Νίκολης για το παιχνίδι με την Σαχτάρ την επόμενη Τετάρτη στο Λονδίνο.
0: Κάτσε, αλλά για
2: αυτό
0: το παιχνίδι. Να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό λίγο πριν πας πάλι. Μεγάλο donation από τον Μάνο και ευχαριστούμε πολύ. Γουλής εύκολο 0-3 την Κυριακή, παιχταρά μου. Μπράβο σε όλους σας. Και ένα για σένα είναι ο Τζέικοπ Σάντο που λέει: Μιρότσο, από τα ριλάκια σου και μόνο κατάλαβε και το γιατί τόσο
4: και
0: πολύ.
4: Το γατί.
0: Και το γατί. Α, γατί λέει, ναι. Πόσο πολύ δούλεψε στην αποστολή της Εθνικής.
4: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Το λέει σοβαρά όμως.
4: Φυσικά και το λέει σοβαρά. Φιλτά, έχεις δει τα ριλάκια μου.
0: Όλα.
4: Τότε δεν σ' αρέσανε.
0: Έχω δει και τα stories όμως.
4: Ακόμα καλύτερα. Κορυφαίο.
0: Story.
4: Ριλάκι. Ήταν και αυτό στο αεροδρόμιο εκεί με το ποιο είναι αυτό
0: ο
4: συμπαίκτη σου που κάλυψε τα τέτοια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και το άλλο το τελευταίο.
2: Το αεροπλάνο. Στη μία επιλογή, από αυτές, στο αεροπλάνο έχω καθίσει.
4: Μάνταλο.
0: Με δύο ή με έναν.
2: Με έναν από αυτούς.
0: Με έναν θα ήταν, δεν πάνε με δύο. Με τον Αντακούμπο. Όχι, πλάκα.
2: Το είπε.
4: Μάνταλο. Μάνταλο.
2: Είχαν μπερδευτεί τα εισιτήρια, είχαν γίνει. Μάνταλο Βάργκα.
0: Σε διέκοψα για πολλωστή φορά. Συνεχίζεις.
2: Μήπως να κάνουμε κουβέντα για το μάτσο με τον Όφη.
0: Ναι, εκεί μείναμε.
2: Επειδή είπα για την άμυνα, το πιθανότερο θα είναι ο Ρώτα κανονικά στο δεξιά άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι από αυτές τις μέρες θα προπονηθεί κανονικά, αν δεν προπονείται ήδη. Γιατί σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Οπότε νομίζω ότι υπολογίζεται ο Ρώτα για το παιχνίδι του Σάββατο.
4: Ο Βάργκα πότε γυρίζει?
2: Ο Βάργκα, αυτό που γνωρίζω εγώ, οι εκτιμήσεις λένε ότι το πιθανότερο ο Βάργκα και ο Στρακόσια να είναι στο ταξίδι για την Αγγλία.
0: Στο εξαήμερο αυτό.
2: Ναι, με λίγες πιθανότητες για το μάτς με τη Σαχτάρ, περισσότερες για το μάτς με τη Σίτι. Αν έχουμε να πούμε για τον Βάργκα, καταλαβαίνετε ότι με τη Σίτι μπορεί να είναι μια επιλογή για να αγωνιστεί για κάποιο διάστημα, δεν ξέρω πώς θα είναι τότε. Αλλά για, για τον Στρακόσια, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να αλλάξει τερματοφύλακα μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να επιλέξει τον Στρακόσια στο μάτς με τη Σίτι. Νομίζω ότι με τον Μπρινιόλι θα πάει σε αυτά τα παιχνίδια η ΑΕΚ. Οπότε έχουμε σίγουρη την επιστροφή του Ρώτα και νομίζω ότι Βάργκα και Στρακόσια θα πάνε αργότερα.
0: Έπαιξε καθόλου Πίλιος τώρα σε αυτό το παράθυρο?
2: Ναι, έπαιξε
0: όλα τα μάτς, έτσι.
2: Όχι όλα. Είναι μεταξύ Μιτάη, που είναι στην ΑΕΚ, και του Πίλιου. Σε κάποια δεν μπορούσε να παίξει ο Μιτάη, έπαιξε ο Πίλιος. Είχε και μια σημαντική ευκαιρία στο τελευταίο παιχνίδι. Γενικότερα ήταν ενεργός και νομίζω ότι όλο ένα και παίρνει παιχνίδια.
4: Και απόψε δεν παίζουν.
2: Έχουν σήμερα.
4: Έχει άλλο ένα, άλλη μια αγωνιστική.
2: Έχει άλλη μια αγωνιστική.
4: Ναι, παίζει... άλλο ένα, μια σειρά αγώνων.
2: Σίγουρα στο μάτς της Κροατίας είναι εκτός αποστολής ο Μάγερ. Δεν παίζει ούτε αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν θα έχει αγωνιστεί καθόλου σε αυτό το παράθυρο.
4: Τι τον αφήνουν να έρθει νωρίτερα.
0: 10 παρατέρατο η Αλβανία παίζει με την ποδοσφαιρομάνα Σαν Μαρίνο.
2: Σαν Μαρίνο.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Καλά, σήμερα το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η Εθνική Ελπίδων.
0: Ναι,
1: 7,5 ώρα.
4: Αυτό πρέπει να πούμε.
1: Με 2 γκολ διαφορά, άμα κερδίσει, πήγε γύρω.
4: Έγινε αυτό που είναι με την Ιταλία, χθες δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
1: Αν κερδίσουμε 2 γκολ.
4: 6-2 την Πολωνία που είχε 9 νίκες και τη έριξε 6 γκολ. Και δεν είναι το θέμα ότι νίκησε με έβαλε.
0: Είναι τα γκολ.
4: Είναι το goal average, τη ισοπαίδωση των goal average, γιατί πλέον είναι στο 27, αφαιρούνται πάντα τα γκολ με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Συν 13-27 η Πολωνία. Αν νικήσουμε εμείς στην Ιρλανδία με 2 γκολ.
1: Γιατί είμαστε στο συν 12 εμείς.
4: Είμαστε συν 12, είμαστε στο 18-6, θα πάμε 26 και παίρνουμε εμείς το απευθεία εισιτήριο.
1: Ναι. Επίσης, αν κερδίσουμε ένα 0-2-1, δεν παίρνουμε εμείς το εισιτήριο. Λόγω των γκολ. Αν κερδίσουμε 3-2-4-3-5-4, το παίρνουμε εμείς το εισιτήριο.
0: Λόγω παραπάνω,
1: γκολ. Ναι, ναι, επίθεση.
4: Λόγω καλύτερη επίθεση.
0: Φοβερό.
1: Αλλά κερδίζει με 2 γκολ διαφορά. Ξέρει, σοβεράκι είναι αυτό.
0: Θα το δω.
2: Μη λέτε μετά, Μιρότσο, δώσε.
4: Θα λέτε μετά, Μιρότσο, συγγνώμη. Θα παίζω άλλη φορά τι μας λες.
0: Πιστεύετε η ΑΕΚ ουσιαστικά, για να επανέλθω, και όχι βάσει αποτελεσμάτων, έχει μάθει να παίζει τάσο χωρίς Πινέδα? Ο άξονας έχει την ουσία που πρέπει, λέει εδώ. Στο Super Chat.
2: Not yet.
0: Not yet.
2: Και αυτό κυρίως λόγω του ότι ο Βιτάλης είναι ένα παιδί το οποίο παίζει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ αποτελεσματικά στο 8 και πιο μπροστά και όχι στο 8 και πιο πίσω. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μεσοπιθετικά σου δίνει πράγματα, έχει τα τρεξίματα, έχει το συνδυαστικό παιχνίδι, είναι και απειλητικός με τα μπάλα στα πόδια. Αλλά πίσω ακόμα δεν το έχει βρει να είναι τόσο αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα, στις ανακτήσεις της μπάλας, που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό που είχε ο Πινέδα. Ακόμα δεν το έχει μάθει αυτό ο Βιτάλης. Είναι ένα από τα πράγματα που θέλει να βελτιώσει πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Προφανώς δεν είχε το χρόνο γιατί ήταν στην Εθνική Ουγγαρίας. Χθες έδωσε και μια assist το παιδί στην εθνική του.
4: Στο διπλό που κάνανε 2-1.
2: Έπαιξε, έχει ρυθμό. Είναι καλό αυτό. Νομίζω ότι. Από όλα αυτά που έχουμε δει στον άξονα, το πιο ταιριαστό είναι το Μαρίν Βιτάλης ως δίδυμο. Επουδενή ακόμα δεν έχουμε δει τα πράγματα που έδινε ο Πινέδα για να είμαστε ξεκάθαροι και τίμοι. Αλλά κάποια στιγμή ο Νίκολιτς πρέπει να μεγαλώσει το rotation, να βάλει και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μπει άμεσα και ο Κάρινεν, να βρεθεί ρόλος για τον Κάρινεν. Είναι μια μεταγραφή πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός, τον πήρε η ΑΕΚ βασικό από την Τσεχία, ήταν στην καλύτερη δεκάδα. Τσεχία, βασικό στην Εθνική Φιλανδίας, ένα παιδί με εμπειρία, με ποιότητα. Το τελευταίο του γεμάτο 90 λεπτό ήταν ένα τέλειο παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας, σχεδόν τέλειο.
0: Αλάνθαστο.
2: Αλάνθαστο και ένα μάτς το οποίο ήταν φωτιά. Δηλαδή ναι. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει αποτέλεσμα και να μην δώσει δικαιώματα για να πάρει την πρόκληση στη League Face του Champions League.
0: Αλλά ελάχιστα τον είδα.
2: Εδώ πρέπει από εκεί και πέρα δεν έπαιξε πολύ. Πρέπει να του βρει ρόλο ο Νίκολης. Δεν ξέρω αν για τα μάτς τα ευρωπαϊκά επιφυλάσσει κάτι για τον Κάρινεν ή τον Αριάγκα. Ο Νίκολς, ο Ριάγκα έπαιξε χθες με την Ονδούρα και ήταν αρχηγός σε όλο το παιχνίδι στην εθνική του. Οπότε γυρίζει και αυτός με ρυθμό, γιατί δεν είχε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής με την ΑΕΚ.
4: Και ο Κάρινεν ψηλό έτοιμος.
2: Ναι, ο Κάρινεν έπαιξε πολύ.
4: Έπαιξε πολύ,
2: έχει παίξει πολύ ο Κάρινεν. Και ο Γιώβιτς έχει παίξει αρκετά και βασικός και αλλαγή και αυτός σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μόνο για το Μάγκερ υπάρχει αυτό το ερωτηματικό της απραξίας σχεδόν από αγώνες. Εδώ σε κάνει κανονικά προπονήσεις και σε επίπεδο εθνικής Κροατίας. Με ποιότητα, καταλαβαίνετε, ακόμα και οι προπονήσεις εκεί είναι υψηλού επίπεδου. Αλλά στο κομμάτι του άξονα η ΑΕΚ δεν το έχει βρει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσε να δουλέψει και κάποια, ένα διαφορετικό σχηματισμό ή κάποια τρίκ ο Νίκολς, γιατί είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Του λείπανε όλοι οι μέσοι. Έλειπε ο Βιτάλης, έλειπε ο Μαρίν, έλειπε ο Κάρινεν, έλειπε ο Αριάγκα. Όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να δουλέψουν μαζί του στον άξονα.
4: Μάγειρε μεσοπιθετικά.
2: Έλειπαν. Οπότε. Να δούμε αν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Προφανώς και η προσέγγιση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι πολύ περισσότερο θα είναι διαφορετική από τα ελληνικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να πάει η ΑΕΚ με τόσο επιθετικό χαρακτήρα. Όσο και αν στο μάτς με τη Σαχτάρ περιμένει και η ίδια να πάρει αποτέλεσμα. Ωστόσο για μένα το είναι επειδή προτάσω ως κύριο και βασικό στόχο της ΑΕΚ το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Νομίζω το μάτς του Σαββάτου για την ΑΕΚ είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε. 100% να πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα Όφη. Είναι ψημένος πλέον Όφη στα μεγάλα αποτελέσματα.
4: Βέβαια.
2: Έρχεται από 3 σερί ευρωπαϊκές νίκες στο Europa League. Έρχεται από διπλό στο Καραϊσκάκι. Μια ομάδα που έχει μάθει πλέον να κοιτάει τους μεγάλους στα ίσια. Μπορεί να μην είναι Big Four, αλλά έχει τον τρόπο
0: Σωστό.
2: Να αγωνίζεται και να κάνει ζημιές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι για την ΑΕΚ, ειδικά από τη στιγμή που λείπει ο Βάργκα και έχει και αυτή την τριβδόμαδη διακοπή. Που όσο και να είναι, με τόσες απουσίες, με 16 απόντες, δεν βοηθάει καθόλου τον προπονητή.
0: Ο Αντώνης από Βασιλεία, ρίστον παρόδο, έχω κάνει ένα τελικό Europa εκεί, δεν θυμάμαι τώρα κάποιον. Μας λέει ότι είναι καλύτερη η Λίμνη Λουγκάνο από την Κόμο. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ακριβή όμως θα είναι.
1: Μισό νεφρό.
2: Και ο Λάδωνας. Και ο Λάδωνας καλός είναι κάτω.
1: Εγώ θέλω του Λίμνη Βίστου, παιδιά, σε μια μισή ώρα. Και μετά πάτε στη μάνα μου. Πάτε στο σπίτι, στη μάνα μου.
4: Εκεί θέλω να πάω.
2: Ένα μαμά, θα έρθουν 10 παιδιά.
1: Έρχονται τα παιδιά.
0: Τα εξτραδάκια.
4: Χειμώνα πιάνει εκεί. Για συγκυρία. Ενώ χιόνια και αυτά παγωμένα.
1: Χιόνια σπάνια, αλλά χειμώνα πιάνει, ανάβουμε τον τζάκι, όλα κάνουμε. Θα βρίξουμε και 5 μπριζόλες. Στο τζάκι γίναμε.
2: Τι φουφού. Στο 16 έχω κάνει τελικό. Ποιο μάτσο ήταν, ρε φίλε. Σεβίλη Λίβερπουλ 3-1. Αυτό έχω κάνει. Ναι, αυτό.
4: Ένα από τα 7 τσεβίλια.
1: Ρε φίλε, δεν θυμάσαι τους τελικούς που έχεις κάνει.
2: Όχι.
1: Είναι
2: πολύ τελική που έχω κάνει.
1: Μπίλη, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Με όλο το φάρος.
2: Να πας σε ένα γιατρό.
1: Με όλη τη φίλη. Είναι τραγικό να μην θυμάσαι τους τελικούς που έχεις κάνει.
2: Ναι.
4: Τέλος, γράφετε κάπου κι εσύ.
1: Δηλαδή δεν σου λέω να θυμάσαι όλα τα μάτς, κανείς μας δεν θυμάται.
4: Γράφετε κάπου. Ναι.
1: Αλλά τους τελικούς, ρε Μπίλη.
2: Δεν θυμάμαι, όχι. Και το διαπίστωσα στον Εμίλιο που είχα πάει. Ότι ναι, δεν θυμόμουν συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Εμίλιο τον είδα στο Ντούμπα.
2: Ναι, τι σου λέγε. Είχε έρθει για γυρισματάκι και το είδα.
1: Ναι, μας περιμένει.
2: Επανώ.
1: Μας περιμένει και πάνω, αλλά θέλει να έρθει και κάτω να κάνουμε το. Ωραία. Το ωραίο το παιχνιδάκι αυτό. Το...
2: Ωραία, να έρθει. Ελάτε. Το γράφει και ο φίλος εδώ για τη Λίβερπουλ. Ευχαριστώ.
5: Για συγκυρία κάτι... τα είπαμε χθες.
2: Περίμενε, μην βγάζει, κάτσε μου χάλα στο σαπέντ τώρα. Να τελειώσουμε λίγο με τον άξονα τη ΑΕΚ.
5: Ναι.
2: Μου λες τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να πεις και στη γνώμη σου. Το χαλάς αυτό που έχει η ΑΕΚ δεξιά με τον Μάγκερ που είναι, το πάει καλά, δείχνει καλό πρόσωπο. Και το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί τάσο. Ή τον αφήνει δεξιά. Αυτό για να τον φέρνει μέσα, κάτι σκέφτεται τώρα. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον άξονα και δημιουργικά. Έτσι δεν είναι.
5: Πρέπει να βρει παίχτη γιατί του λείπει ο Βάργκα.
2: Σωστό.
5: Αν ήταν εδώ ο Βάργκα,
6: κάποιον
5: θα είχαμε
6: κάνει αυτή την κουβέντα.
5: Ναι.
2: Και ο Ζήνη δεν είναι αυτό, το έχουμε καταλήξει αυτό. Ναι. Δεν είναι ιδανικό. Ναι. Ναι. Κώστα.
6: Δεν τον πείθει προφανώς για να σκέφτεται και άλλα πράγματα πλέον.
5: Δεν τον πείθει ποιο.
2: Το Ζήνη μαζί με τον Γιώβιτς.
5: Ναι. Ο Ζήνη όταν ξεκινάει βασικός δεν δίνει όσα ναι. δίνει όσα αλλαγή.
6: Όταν έχετε τον
7: παίκτη. Καλύτερος ο δέκατος παίκτης.
6: Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
7: Ο Μάγερ να παίξει κοντά στον. Πού να παίξει.
6: Πίσω στον Γιώβιτς.
7: Εντάξει, ο Μάγερ είναι τόσο ποιοτικός παίκτης που όπου και να τον βάλεις θα σου αποδώσει. Το θέμα είναι.
6: Και μπορεί να τον ταΐσει και ωραία.
7: Από τη γραμμή, αλλά δεν νομίζω ότι
6: και μπορεί να τον ταΐσει και ωραία. Ναι, αλλά βάλει τον Κοϊτά και είναι καλό Κοϊτά.
5: Αυτό που λέμε δεν είναι απλά να μεταφέρει τον Μάγερ κεντρικά πίσω από τον Φορ. Είναι ότι από δεξιά θα βάλει ένα παίκτη που είναι φουλ επιθετικός με απειλή στο τέρμα με σουτ που είναι ο Κοϊτά. Που πέρσι ξεκλείδωσε αρκετά παιχνίδια και γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στις απειλές που φτιάχνει η ΑΕΚ στην αντίπαλη Κοϊτά. Και αριστερά. Με τη μετατόπιση του Κοϊτά να πάει ο Ζωάο Μάριο, που είναι πολύ δημιουργικό παίκτη. Δηλαδή, μαζί με τον Μάγερ να έχει ακόμα ένα παίκτη δημιουργικό. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς πατάει περιοχή, πάει κοντά στον Γιώβιτς. Ειδικά τώρα, αν παίζει και κοντά στον Σέρβο, θα πατάει πολλές περισσότερες φορές. Γενικότερα, όταν δεν είναι ευχάριστο, περισσότερο για τον ίδιο τον Γιώβιτς, γιατί το έχει συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον Νίκολιτς, δεν είναι ευχάριστο για τον Γιώβιτς να παίζει μόνο του στην περιοχή. Ειδικά αν όφη διατηρεί αυτή την τριάδα σα στόπερ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι. Μόνος του απέναντι σε τρεις στόπερ του Όφη που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Έχουν βρει τα πατήματά τους, τις αποστάσεις, τους αυτοματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο για τον Γιώβιτς να παίζει μόνος του. Πολλό δε μάλλον όταν είναι τριάδα. Και είναι κάτι το οποίο το είχε πει όταν έγινε και μεταγραφή πέρυσι το καλοκαίρι ο Γιώβιτς. Είχε συζητήσει με τον Νίκολιτς ότι θα έρθει και ακόμα ένας σεντερφόρ. Τότε υπήρχε η κουβέντα με τον Τέσσερς. Δεν αποκτήθηκε επιθετικός. Αργότερα το Γενάρη ήρθε ο Βάργκα και από τότε ο Γιώβιτς είναι και διαφορετικός παίκτης στη λειτουργία του και γενικότερα η ΑΕΚ. Βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ και περισσότερες φάσεις. Τώρα, χωρίς Βάργκα, θα πρέπει να μάθει να ζει. Μέχρι στιγμής, βάζω ένα αστερίσκο για το Ζήνη, επειδή είναι μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, που εκ των πραγμάτων η ΑΕΚ λειτουργεί διαφορετικά, επιθετικά, περισσότερες φάσεις, περισσότερα γκολ. Μήπως ο Ζήνη μπορεί να λειτουργήσει σε μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας κοντά στον Γιώβιτς από την αρχή δίπλα του.
6: Ιδάλλως... Στο ευρωπαϊκό πάντως, έχουν τρεις πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες παίζοντας πίσω του. Ο Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Η μία αυτή που δεν την έβρισκε
5: ουσιαστικά
6: καλά.
5: Ουσιαστικά δεν έχει ο Μάγερ θέση.
6: Αυτό
5: η δεξιά
6: έχει...
5: που έπαιζε.
6: Ναι, όχι, απλά σου λέω παίζοντα κάτω
5: τον
6: άξονα.
2: Το γράφει και ένα φίλο και έχει δίκιο ο Γιώργο που το λέει.
6: Έχει κάνει τρεις φάσεις, μία και δύο στο δεύτερο ημίχρονο του Γιώβιτς, οι οποίες συνεργασίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Σε μέτρα στο όριο της περιοχής. Οπότε κάτι τέτοιο μπορεί να βλέπει.
2: Η κουβέντα που γίνεται.
5: Για μένα πάντως είναι το κλειδί, είναι η μετατόπιση του Κοϊτά δεξιά. Θα είναι κλειδί για την ΑΕΚ.
0: Είναι καλό
4: πάει όπως πέρσι.
5: Είναι κλειδί για την ΑΕΚ. Επειδή φαίνεται ότι εκεί βολεύεται περισσότερο και για μένα ο Κοϊτά είναι πραγματικά ένα όπλο το οποίο η ΑΕΚ είναι κρίμα που φέτος αναγκάστηκε ο Νίκολιτς. Απόφασή του δεν ξέρω πώς έχει πάρθει η απόφαση και πήγε αριστερά εκεί που την πρώτη του σεζόν. Μαζί με τον Μαρσιάλ, στα περισσότερα μάτια μοιραζόταν θέση, δεν μπορούσε να δείξει τον καλό του εαυτό και τα προτερήματά του.
0: Ναι.
7: Επειδή το θέλει να συγκλίνει και να σουτάρει, γι' αυτό τον βάζει εκεί.
0: Ποιον λες τώρα, τον Γκοϊτά. Για τον Μάγερ που λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος εδώ, αλλά είναι η ίδια κουβέντα που κάνουμε και για τον Καρέτσα. Ο Μάγερ θέλει να ξεκινάει από την πλευρά αυτή για να υποδέχεται την μπάλα και χωρίς πολυκοσμία γύρω του και μετά να κρίνει αυτό θα κάνει, συγκλίνοντας πολύ καλά το λες, φίλε, προς τα μέσα. Το τον φέρνει εκεί, δεν ξέρω, θα το δημιουργήσει λίγο πρόβλημα στο να ελευθερωθεί και να πάρει μπάλα.
5: Να έχει
0: τώρα. Ναι, αυτό ίσως. Μόνο αυτό. Ίσως.
5: Και βεβαίως δεξιά, να πούμε ότι βολεύει την οποιαδήποτε παρουσία Μάγερ που συγκλίνει πάρα πολύ και γίνεται τρίτος χαφ, τρίτος επιθετικός. Όπως και τον Γκοϊτά να παίζει πιο ελεύθερα, η παρουσία του Ρότα. Ο Ρότα είναι ένα δεξιμπακ που τα κάνει όλα. Μόνο γκολ δεν βάζει, δηλαδή να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, να δημιουργήσει, να κάνει το overlap, το underlap, να γυρίσει.
4: Όχι, την πλευρά μόνο του. Ελάτε.
5: Ναι, βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του Ρότα. Δηλαδή αριστερά δεν το κάνει η ΑΕΚ με την ίδια ευχέρεια και εμπιστοσύνη. Δεξιά το κάνει και νομίζω ότι το Ρότα Μάγερ έχει αυτή την καλή εικόνα, κυρίως λόγω του Ρότα, γιατί βλέπει ο Μάγερ ότι απελευθερώνουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται συνέχεια να γυρίζω, να επιστρέφω πίσω να βοηθάω. Επιστρέφει μέχρι τα half. Ω τρίτο half παίρνει την μπάλα ακόμα και δίπλα στα στόπερ, θα την πάρει ω εξάρι. Και θα ξεκινήσει τη δημιουργία.
0: Θα μου πεις τώρα για τα εισιτήρια αμέσως για την εβδομάδα αυτή στην Αγγλία. Με τον Νίκο κουρεύεσαι ίδια μέρα, να ξέρεις, ούτε συνεννοημένοι να είμαστε, λέει ένας φίλος. Η κοπέλα μου είναι από Κόμο, παιδιά είναι πανέμορφα. Νόμιζα ότι λες πανέμορφη η κοπέλα μου. Όχι, είναι στη η λίμνη πανέμορφη, λέει. Αν πάτε ποτέ να επισκεφτείτε και μας λέει κλπ. Κλπ. Τα βουνά γύρω-γύρω. Για τον Όφη ήθελα κάτι να σχολιάσω, ρε Μάγκια. Εντάξει, Όφη είναι μια καλή ομάδα και με πολλούς Έλληνες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα και με αυτά που έγινε στην εθνική ομάδα, με Ανδρούτσο κλπ, διαβάζω κάτι μηνύματα στα social από προφανώς φίλους του Ολυμπιακού που λέει επιβάλλεται, λέει, Γενάρη λένε κάποιοι. Ναι. Αν κάποιοι είναι πιο διαλλακτικοί και λένε πάμε το καλοκαίρι, να φέρει, πρόσεξε, τον Νους που έχει κλείσει, τον Ανδρούτσο, τον
4: Αθανασίου.
0: Αποστολάκη
4: Α.
0: και τον Αθανασίου. Επιβάλλεται, δηλαδή να πάρει τον Όφη να του βάλει ερυθρόλευκα επί της ουσίας.
4: Ναι.
0: Αυτά λιγάκι είναι υπερβολές στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη.
5: Αν υπάρχει πλάνο και σχέδιο. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες και το περιγράφεις, δεν βλέπω.
0: Κάποιος έγραψε και το μπουχαλάκι.
5: Είδαμε τους καλούς παίκτες που έχουν συνδέσει με τον Ολυμπιακό να τους φέρουμε πίσω.
0: Κάποιος είπε και το μπουχαλάκι. Ναι. Δηλαδή, οκ.
5: Okay.
0: Έχω διαβάσει κατά καιρούς και τον Ρωτοφύλακα, τον Χριστογιώργο. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι να χτίσεις μια ομάδα.
4: Όχι βέβαια.
0: Αλίμονο.
4: Στο Γιώργο, να ξέρετε, έχει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού.
0: Έχει.
4: Αν δεν νομίζω να τον δώσει τώρα ο Όφη. Δηλαδή θα παίξει και την Ευρώπη του και το καλοκαίρι τα ξανασυζητάμε. Θα τη βγάλει δηλαδή, καταλαβαίνω τη σεζόν όλη στο Ηράκλειο. Αλλά υπάρχει ομάδα από την οποία τον κάνει σκάουτινγκ πολύ καιρό τώρα. Από Ιταλία. Αυτό.
0: Θα έπαιζε κουίσμπολ, λέει με τον Βερβελέ ο άλλος.
4: Ό,τι θέλετε.
0: Εγώ θα πάω τώρα στο Βουλή. Ο Βερβελές για τις ημερομηνίες στο Βουλή ρωτάει. Να ξέρετε. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοιο. Κανα δύο που στέλνετε τα μηνύματα αυτά, όχι σε μένα. Εδώ, όχι σε εμάς.
4: Ναι, φύγατε, παιδιά, όχι σε εμάς.
0: Φυλάκια, φυλάκια. Φυλάκια και καλή ξεκούραση, παιδιά. Μη στενοχωριέστε.
4: Σε λίγο. Πέρασε η εθνική και σας ήρθε όλη η τοξικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τώρα ξεκινήσαμε πρωτάθλημα πάλι. Αρχίσαμε να έχουμε άποψη γι' αυτό.
5: Περίσσεψε από τον Ιβάν.
0: Ναι.
5: Η τοξικότητα.
0: Άστο. Δεν χρειάζεται. Τώρα σε λίγο Διονύσης θα μας πει και για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ του. Θα είναι εδώ λοιπόν. Όταν θέλουμε εμείς όμως. Επίτραψε μου, δεν μου το πες άσχημα, αλλά θα τον βγάλουμε εμείς όποτε θέλουμε. Εντάξει. Και ο Βερβελές, ξαναλέω, έχει και αυτός μερικά πράγματα που έχει να κάνει καθημερινότητα. Δεν είναι όλη μέρα εδώ για να κουβεντιάζει με εμάς για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έστω να έχετε μάθει από αυτό. Είχε χθες το βράδυ εκπομπή από ό,τι είδα στο δικό του κανάλι. Θα έχει αύριο μεθαύριο, θα βγαίνει και εδώ. Έχει και άλλα πράγματα. Όπως και ο Γουλής και οι υπόλοιποι. Οπότε άσε να το κρίνουμε πότε θα βγει ο Βερβελές. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει το 30% της μεταπόλησης. Α, μιλάει προφανώς για αυτό που ανήλυσες χθες, Κώστα, έτσι. Το 30% θέλει να το πάρει.
5: Του Τετέι.
4: Ναι, είναι ευθέτω χρόνο όμως, όχι σήμερα. Αύριο. Ναι.
0: Μας το ανέλησες ωραία χθες.
4: Και έχουμε και μια συνέχεια και γι' αυτό να πούμε.
7: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον Τάσο.
0: Ναι, ό,τι θες.
7: Έχει μια συνέχεια αυτό μετά. Για τον ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρσι το 0-1 με τον Όφη.
5: Το κύπελλο.
7: Και φέτος το Super Cup έχει κάνει ευκαιρίες στον Όφη, γιατί έχει τύχει και δεν τα έχω δει τα μάτσα. Ξέρεις γιατί το λέω. Μήπως δυσκολεύεται με την τριάδα του Όφη.
5: Δεν έχει κάνει πολλές. Έχει φύγει περισσότερες στη Φιλαδέλφια. Στο τελικό του Super Cup όχι τόσες πολλές.
7: Και μήπως με βάση αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα, κατάλαβες.
5: Στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας πέρσι ο Όφη ήταν εντυπωσιακός. Έβγαλε 7-8 φορές αντεπίθεση με το Σαλσίδο κυρίως, που έβγαινε, που έβαλε και τον γκολ νομίζω.
7: Ναι, αυτό το είχε βάλει τον γκολ.
5: Βγήκε 7-8 φορές στην αντεπίθεση, είχε ανοίξει όλη την άμυνα της ΑΕΚ, δεν μπορούσε καν να τους παρακολουθήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή φαινόταν ότι το μάτς πήγαινε προς τα εκεί. Στον τελικό του Super Cup ήταν πιο κλειστό το μάτς. Ήταν και πρώτο μάτς, ήταν 12 Αυγούστου, πρώτο μάτς για όλες και για τις δύο ομάδες. Υπήρχε αυτή ο όρος, ο κανονισμός με τις δύο πιτσιρικάδες, οπότε η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο άνετη στο παιχνίδι της για την ενδεκάδα. Προηγήθηκε η ΑΕΚ, το πήγε πιο χαλαρά, μετά δεν πήγε να το κλειδώσει. Δέχτηκε την ανατροπή από τον Όφη και στο τέλος πίεσε. Δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά πίεσε πάρα πολύ με την είσοδο του Ζήνη. Όταν μπήκε αλλαγή ο Ζήνη και βρήκε και τον γκολ της ισοφάρισης και μετά στα πέναλτι έχασε το τρόπαιο. Γενικότερα είναι μια ομάδα που δεν ματσάρει. Δεν ξέρω αν είναι τριάδα. Είναι μια ομάδα που δεν ματσάρει γενικότερα στην ΑΕΚ.
6: Ναι.
5: Και ακόμα και τη νίκη που έκανε πέρυσι το Δεκέμβριο η ΑΕΚ, προηγήθηκε Όφη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, το γύρισε μετά η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς και τον Λιούμπισιτς το Δεκέμβρη.
6: Ναι.
5: Και έδειχνε από τότε ότι σιγά σιγά ο Όφη, δηλαδή έπαιξε πάρα πολλές φορές με τον Όφη, με Πικόντι, έδειχνε σιγά σιγά ο Κόντι να μαθαίνει τον τρόπο που αγωνίζεται η ΑΕΚ. Ουσιαστικά ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος της ΑΕΚ στην περσινή πορεία της στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Κόντι έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει αυτή την ΑΕΚ. Τώρα να δούμε πώς αντιδρά ο Νίκολιτς στο ότι η ΑΕΚ είναι η μεγάλη ομάδα, είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα πρέπει να πάρει την μπάλα, να παράξει, να σκοράρει. Αυτό το πρέπει. Πώς θα το διαχειριστεί απέναντι σε μια ομάδα που της έχει πάρει την ψυχολογία και τον αέρα. Είναι ωραίο μάτς να το δεις. Νομίζω θα έχει πραγματάκια.
6: Συμφωνώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και Σάββατο με ηρεμία το δούμε μια
5: χαρά.
0: Όμως εκεί βλέπω ΑΕΚ, εγώ να ξέρεις, 2-0. Αφού λέμε σκορ. Βλέπω 2-0, ναι, σε αυτό το μάτς.
6: Να το δούμε με ηρεμία το Σάββατο, μια χαρά.
7: Νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει Όφη, αλλά και εγώ βλέπω νίκη ΑΕΚ και σχετικά εύκολα, γιατί ακόμα η Φιλαδέλφεια είναι...
5: Περνάει μπογιά της.
7: Ναι. Είναι...
6: Ο φίλος ο Γιώργος.
5: Μια που πάμε πάντως για Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα το πρωί πάτησε το πόδι του Βάλτερ Σεντένο. Έχει έρθει στην Ελλάδα αυτές τις μέρες.
6: Τι μορφάρα.
5: Είναι ο άνθρωπος που είχε σοφαρίσει στην...
6: Στη Μαδρίτη.
5: Στη Μαδρίτη το 2-2. Είναι ο άνθρωπος που είχε σοφαρίσει στη Ρώμη. Με τη Ρώμα, την τελευταία αγωνιστική. Που έψαχνε η ΑΕΚ το μεγάλο διπλό της πρόκρισης και δεν ήρθε ποτέ. Έχει πάει ο Φάνης, έχει κάνει τα θέματα που πρέπει.
7: Ξέρω ότι έχει πάει ο Φάνης.
5: Είπε ο άνθρωπος ότι έκανα πολύ κακό στην καριέρα μου που έφυγα από την ΑΕΚ τότε, από εκείνη την ΑΕΚ. Θυμάμαι τα πάντα στην Νέα Φιλαδέλφεια και τα μεγάλα αποτελέσματα που κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη του κλαμπ. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη από το Φάνη, τον Τζοκανά που ετοίμασε με τον Βάλτερ Σεντένο στα Άγια Χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Μέσα μπήκανε.
0: Σεντένο,
5: Ναι, Βάλτερ Σεντένο. Κωνσταρίκα με Ράιτ.
0: Θυμάμαι.
5: Οι δύο που είχε φέρει η τότε διοίκηση.
0: Αρχές δεκαετίας 2000. Μάκη Ψωμιάδη.
5: Είναι η σεζόν με τον Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
5: 2002-2003.
0: Αρχές 2000.
7: Έρχονται μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
5: Μεγάλη συνέντευξη.
7: Πολύ μεγάλη συνέντευξη.
0: Είπες το πει και φοβήθηκα. Λέω έρχονται. Θα σφυρίζουν.
7: Πολύ μεγάλη συνέντευξη στο Αθλέτικο.
0: Ωραία.
7: Και από το κέντρο, εδώ Αθήνα, και από περιφέρεια.
0: Αφορά και τον Κερκύρη, ας πούμε.
7: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Επειδή ρωτούσε ο κόσμος για τον Κερκύρη.
7: Εννοείται.
0: Και πετούσε ξημερώματα την Κυριακή προς Δευτέρα.
7: Καταπληκτική συνέντευξη του Κυριάκου. Καταπληκτική συνέντευξη του Χρήστου Οικονόμου. Μας φέρνει. Γενικά έρχονται συνέντευξάρες.
0: Ο Χρήστος το πρόδωσε κιόλας.
7: Α, το πέ.
0: Ναι. Το είδα.
7: Τον
0: είχε ανέβασει
7: στον Αϊτόρ. Εντάξει, οκ.
0: Τον Κυριακό δεν έχω
7: δει. Δεν κρατιέται αυτό το παιδί.
0: Ανέβασε στα social, σου λέω.
7: Δεν κρατιέται.
0: Μίλησε το ρε παιδιά λίγο.
7: Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει αύριο βγαίνει η συνέντευξη. Του Αϊτόρ, του λέω, τι να αποφασίζεις εσύ, πότε βγαίνει.
5: Ναι.
7: Δεν ξέρω, δεν το μάθεις από μένα, αλλά εμείς αποφασίσουμε.
6: Και έχει κάνει όμως φοβερή δουλειά και ο αδερφός μας.
0: Ρεπόρτερ,
6: δεν το έχω δει.
0: Ρεπόρτερ Ολυμπιακού που αναρωτιέται, Βερβε, λες.
6: Ναι,
0: καλό,
6: το είδα.
0: Ενδιαφέρον, ωραία, δυνατό. Ωραία. Και διαβάζω και ένα super chat. Βγήκαν τα εισιτήρια με Σαχτάρ, πάνω διάζωμα, σειρά 5 κάθομαι, λογικά, και πάνω κάτω θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. Πάμε γερά. Και πάνω και κάτω.
5: Παίρνει από διάφορες πηγές η οπαδή της ΑΕΚ, από Σαχτάρ, από Τσέλσι, τα hospitality εκεί που πληρώνουν παραπάνω για να μπορούν να είναι σε αυτόν τον αγώνα. Σας έχω πει το ενδιαφέρον που έχει ενημερωθεί η ΑΕΚ αναφορικά με τους φίλους της στο μάτς του Λονδίνου. Ξεπερνάει τις 9.000. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει περίπου στα 6,5 λίγο παραπάνω εισιτήρια έχει πάρει επίσημα από τη Σαχτάρ. και από την. Γιατί η Σαχτάρ αποφασίζει με τη Τζέλσι, δεν αποφασίζει μόνο η Σαχτάρ. Και έχουν πάρει και από άλλες πηγές στο γήπεδο, οπότε θα είναι εντυπωσιακή παρουσία πάνω από 9.000.
0: Υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος έξω έχοντας πάρει εισιτήριο?
7: Πώς?
5: Μόνο αν έχει να κάνει με τα διαβατήρια και αυτό που έχει δηλώσει
0: αυτό
5: να είναι κάτι ψευδές.
0: Ρε φίλε,
5: σε αφήνουν να το αγοράσεις,
0: ναι.
5: Αλλά αν δεν πιστοποιείται, δεν επιβεβαιώνεται από το διαβατήριό σου, δεν ξέρω αν θα στα δώσουν κιόλας. Ναι. Αν έχει να κάνει με την ομάδα.
0: Κατάλαβες την ομπειλία. Ναι. Αυτό είναι ζήτημα τώρα. Και εκεί δεν παίζουν. Αν δηλαδή ανακαλύψουν, δεν τους νοιάζει τώρα. Τι, επειδή έκλεισε εισιτήρια σε ξενοδοχείο κλπ.
5: Να έχω δηλώσει δηλαδή κάτοικος Λονδίνου και να έχω βρει έναν τρόπο, έναν κωδικό να το βάλω και μετά να εμφανιστώ ως καπετανάκος.
0: Δεν περνάει αυτή η μαγιά τώρα. Δεν γίνεται. Οκ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για
5: Για, οπότε με τη Σαχτάρ δεν υπάρχουν εξτρά εισιτήρια. Για τη Σίτι δεν υπάρχουν εξτρά εισιτήρια. Αυτές τις μέρες θα πηγαίνουν και στα mail των ανθρώπων που έχουν προαγοράσει τα εισιτήρια. Όλες οι λεπτομέρειες, πιθανότητα και τα εισιτήρια για τους αγώνες. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες εκδρομές. Η ΑΕΚ Τετάρτη θα έχει πάνω από 9.000 κόσμο στο Λονδίνο και την επόμενη Τρίτη θα έχει πάνω από 3.500 κόσμο στο Μάντσεστερ. Δύο πολύ σημαντικές εκδρομές και δείχνει και ο κόσμος ότι διψά και για μεγάλα παιχνίδια και για τέτοιες εκδρομές να πάει σε σημαντικές πόλεις, να πάει σε παιχνίδια τα οποία τόσα χρόνια η ΑΕΚ τα βλέπει από μακριά. Αλλά τώρα στη μεγάλη επιστροφή στο Champions League τα ζει η ίδια. Και ακολουθεί μετά το πολύ πολύ δύσκολο μάτς με τη Real. Δύσκολο αναφορικά με το τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Γιατί από τώρα αναρωτιούνται όλοι.
7: Έχει εισιτήρια.
5: Νομίζω ότι περίπου στα 4.500 θα βγουν στη διάθεση μαζί με τα διαρκεία. Οι οπαδοί της Real που θα έρθουν, οι ανάγκες της UEFA που είναι πάρα πολύ μεγάλες στα μάτς του Champions League. Δεν νομίζω θα βγουν πάρα πολλά εισιτήρια. Είναι 4 Νοεμβρίου το παιχνίδι. Οπότε να υπολογίζεται κάνα 20 ημέρο πριν.
0: Πίστε, λέει. Ή πείτε καλύτερα, λέει στον Παγιοργιού, να απαντήσει στο Insta και βρούμε κανένα εισιτήριο Real Villarreal. Αλλά αμαρτία από το Θεό να μην πάμε. Ο καθένας εκφράζει την αγωνία του. Νατά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον άλλο το φίλο, ναι, κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το δυνατό μας χαρτί. Θα βγει ο Βερβελές, Γιώργο, και εσύ, αγαπητέ φίλε Νάτσο, δεν τα εξηγεί καλά τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Δεν θυμάσαι καλά. Συνεχίζω. Μπορείτε να κάνετε κάθε εκπομπή κλήρωση εισιτήρια Super League.
7: Τι να κάνουμε?
0: Εισιτήρια Super League, λέει. Θέλει να πηγαίνει γήπεδο, λέει. Αν κληρώνουμε.
7: Θα το δούμε. Γιατί όχι.
0: Ο Όφι είναι Big Five, λέει πλέον. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι Big Five, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Οπότε, αν με αυτό το σκεπτικό το λες, για μένα Big Four υπάρχουν. Τα υπόλοιπα δεν είναι διεκδικητές του πρωταθλήματος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν κάποιος κάνει τέτοιο step up και μπορεί να διεκδικήσει τέτοιο πράγμα, μακάρι να συμβεί. Εμείς το θέλουμε πάρα πολύ εδώ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Άποψη για τη νέα μασκότ του Ηρακλή. Respect σε αυτόν που τη σκέφτηκε.
5: Έπως, δεν υπάρχει.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
5: Για ακόμα μια φορά ο Ηρακλής είναι σε έμπνευση και φαντασία ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ναι, τα πανό τους.
0: Και όχι μια τυχαία γιαγιά. Η γιαγιά αυτή που υπάρχει, ναι, που είναι, ναι, ναι, ναι, καλά η γιαγιά και στο γήπεδο και πηγαίνει.
5: Και πήγε δίπλα για κάτι.
0: Ναι,
7: η γιαγιά η Χάιδο.
0: Ναι, ναι, η Χάιδο. Σωστά. Αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Αυτά είναι πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά-σιγά.
7: Τι ακούγεται. Θα σκάσει κάτι.
5: Τι είναι αυτό.
7: Τα ακούω πολύ ωραία.
0: Πιστεύω ότι είναι το air conditioning το μεγάλο. Γιατί αν δεν είναι.
7: Και από πίσω έρχεται.
0: Γιατί αν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα.
5: Έχει ανάψει. Έχει ανάψει
7: όμω. Τόση ώρα από εδώ ένα βουβουβουβου.
5: Βουβουβου.
0: Πώς κόστα μου.
5: Βουβουβουβου. Δεν είμαι μάνα να προσέξει τα βουβουβου.
7: Μπορεί να γράψουμε ιστορία από σήμερα. Για να δούμε.
0: Βαρετό 1-0 με γκολ Κάρμο. Τάσο, πότε θα φέρει ρώτα στην εκπομπή. Ωραία ερώτηση, φίλε μου.
5: Έχουν σταλθεί όλα τα αιτήματα επίσημα στην ΠΑΕΑΕΚ. Είναι στο χέρι ΑΕΚ πλέον. Όλα. Τα πάντα για τους πάντες.
0: Έχουν σταλεί τα πάντα για τους πάντες, έτσι.
5: Τα πάντα για τους πάντες.
0: Τι περιμένουμε. Ελάτε, αν θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να λέμε 2-3 πράγματα για το ντέρμπι. Μετά τις 5 παρατέταρτο θα ασχοληθούμε για 20 λεπτά με ΠΑΟΚ που είναι πιο αργά το παιχνίδι του. Είναι Δευτέρα το μάτς, υπενθυμίζω. Οπότε έχουμε και χρόνο παραπάνω να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά και με Άρη. Πριν από αυτά όμως θα μιλήσουμε για ντέρμπι αρκετά τώρα. Οπότε ξεκινάμε με Κώστα, ενώ έχουμε ήδη πει κάποια πραγματάκια. Για Παναθηναϊκό Πινελιές μου είπες, δηλαδή, υπενθύμησες για Λιβάη, κάποια άλλα.
7: Του Λιβάη απλά δεν είπαμε στον κόσμο πριν ότι χθες το μεσημέρι που ήρθε στην Αθήνα, έκανε κατευθείαν μαγνητική, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης 2-3 εβδομάδες. Εγώ λέω ότι από ένα σημείο και μετά θα πηγαίνει και λίγο day by day. Δεδομένα είναι εκτός από το ντέρμπι, δεδομένα δεν παίζει στην πρεμιέρα του League Conference με την Μπόρατς, δεν θα παίξει με τον Αστέρα.
5: Έχει σημαδέψει την ΑΕΚ, λες.
7: Και δεν. Πριν την ΑΕΚ, θα σου πω. Δεν θα παίξει το ταξίδι, δεν θα ακολουθήσει το ταξίδι στο Καζακστάν. Εκτιμώ ότι ο στόχος του είναι να μπει αποστολή με Βόλο
6: για να, είναι, να πάρει λίγο χρόνο και να είναι πλέον διαθέσιμος με την ΑΕΚ 1η Νοέμβρη στο επόμενο πολύ μεγάλο παιχνίδι μετά το ντέρμπι που έρχεται τώρα.
0: Πάντως για Αστέρα δεν πανηγυρίζω να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι το Παναθηναϊκό φέτος ικανό να δώσει λύση σε κάθε θέση που μπορεί να λείψει παίκτη.
6: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω δηλαδή ότι ο Λιβάη θα κάνει τη διαφορά.
6: Όχι, ρε παιδί, σίγουρα. Απλά ρε παιδί μου έχει ένα βασικό ρόλο.
0: Στον ντέρμπι μπορεί να έχει.
6: Καθένα που λείπει είναι σημαντικό από την ομάδα. Mm-hmm. Το καλό για τον Νίστρουπ είναι ότι και πάλι. Καταρχήν από σήμερα ενσωματώθηκε και ο Τετέ στι προπονήσει. Το καλό είναι ότι πάνω σε αυτή τη συγκυρία τραυματισμού του Λιβάη είναι για δεύτερη σερή μέρα σε 100% και κοτσονάτο ο Ταμπόρδα. Άρα είναι πλέον, έχει αφήσει πίσω το όλο αυτό το τραυματισμό με τον προσαγωγό. Και τον υπολογίζει και για ενδεκάδα. Και πολύ καλά πάει και ο Κοντούρης σε σημείο που θυμίζει ότι είχε ένα αιμάτωμα στο γόνατο και είχε χτυπήσει το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με την Γεωργία. Και σε σημείο που μπορεί και να προλάβει ακόμα και να είναι αποστολή για το Φάλιρο. Και θυμίζω ότι ο Σωτήρης παίζει στο 0-1 με το γκολ του Ταμπόρδα. Έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς στα 70 κάτι λεπτά που αγωνίστηκε. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με τον ντέρμπι τον Κρίστενσεν, σας είπα. Κοίταξε, τώρα πρέπει να οδηγηθεί για τον Κρίστιανσεν.
0: Συνεχίζεις. Πας καλά αυτό.
6: Πήρες το ελεύθερο. Πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί τώρα. Εγώ λέω ότι η λογική παγορεύει 4-2-3-1, που εντάξει το σύστημα είναι κάτι σχετικό πλέον. Έτσι όπως παίζει ο Νίστρου. Με τον Ταμπόρδα δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα, γίνεται extra half, δεκάρι τον Ουναή. Και μπροστά θα έλεγα Τετέι. Υπάρχει μια πιθανότητα, πιο δύσκολο λέω, πολύ δύσκολο, αλλά τη βάζω όμως στο τραπέζι, γιατί μπορεί να το δούμε να το δοκιμάζει την Παρασκευή και το Σάββατο. Με Λιβάη δεξιά και κορυφή 4.
0: Όχι Λιβάη.
6: Με Τετέι δεξιά και κορυφή 4.
0: Ναι.
6: Μην το αποκλείσουμε κι αυτό. Πολύ πιο πίσω όμως πλέον, από τη στιγμή που έχει γυρίσει ο Ταμπόρδα, το Γιάνγκουσιτς δεξιά.
0: Αυτό που δεν είδαμε εθνική ομάδα, Τετέι δεξιά και που λέγαμε.
6: Η συνύπαρξη βέβαια, και αυτό μετράει, δύο λόγοι που δεν τον βλέπω πολύ πιθανό. Η συνύπαρξη 4-4 στην 11 είναι μόλις σε δύο παιχνίδια, 15 λεπτά με τον ΠΑΟΚ και ένα πεντάλεπτο, νομίζω, με τον Πανετολικό.
7: Στην νίκη όχι.
6: Όχι, στην νίκη όχι.
7: Βγήκε το Τέι.
6: Ναι, είχε γίνει αλλαγή.
0: Και όσο μιλάει ο Κώστας μου και Διονύση λίγο να είναι στην παρέα μας.
6: Και κοιτάμε και το άλλο, ότι με δεδομένο ότι είναι εκτός ο Λιβάη, τώρα θεωρώ δύσκολο, έτσι όπως σκέφτεται τον Ίστρουμ, να βάλει και τους δύο μέσα. Και αν χρειαστεί να πρέπει να αλλάξει κάτι, να είναι μόνο ο Ραστόντερ στον πάγκο. Σε θέμα φόρ.
0: Ναι.
6: Εντάξει, είναι, έχουμε μέρες. Ακόμα, παιδιά, τρίτη είμαστε. Έχουμε μέρες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
7: Εγώ ξέρεις τα έβαζα, ε.
0: Τι.
6: Για πες.
7: Προπονητής.
6: Για πες, coach.
7: Καμαρά, Κάνγκουα, Λουζά.
0: Τρεις.
7: Ναι, τρεις.
6: Λούζα τελικά είναι.
7: Λούζα.
6: Ναι, Λούζα.
0: Στο μάθαμε Λούζα, ρε φίλε.
7: Δεξιά Ουναή.
0: Δεξιά Ουναή.
7: Αριστερά Αντίνο και μπροστά Τετέι.
6: Δεξιά Ουναή να συγκλίνει. Ναι. Να παίρνει προς τα μέσα συνέχεια.
7: Δεξιά Ουναή, αριστερά Αντίνο και μπροστά Τετέι. Okay. Θα παίζαμε τρία χαφ.
6: Τρία χαφ.
0: Με τρία χαφ.
6: Φιλαράκι, να
7: Έκα,
6: σου
7: δεν είστε. Έκα, είστε.
6: Έκα είμαστε. Την Παρασκευή θα το προλάβουμε τη μία προπόνηση που θα δείξει κάτι τακτική. Οπότε μπορεί, μπορεί να έχουμε μια εικόνα, ναι, καλύτερη.
7: Ναι.
6: Καλύτερη.
7: Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνει.
6: Εγώ σε πάω στη λογική, στο πώς λειτουργεί ο
7: Απλά νομίζω ότι πάει. Δηλαδή είναι προπονητής που θα πάει και σε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι να παίξει το ποδόσφαιρο.
6: Ναι, δεν, ναι, δεν θα αλλάξει επιθετικά. Αυτό. Όπως αυτό και να έρθει, όσο και να είναι το σκορ, θα κοιτάξει σε μεγάλο βαθμό την επίθεση. Μία φορά τον έχω δει μόνο να επιχειρεί να προστατεύσει. Δύο ψέματα. Στη Σόφια, όταν έκανε το 1-2, που έβαλε τρίτο στόπερ στο τέλος, τελευταίο 6-7 λεπτά. Και σκαστερήσει στο Κράλοβε όταν είχε βρει τον γκολ πριν από τον 4 και ήθελε να το προστατεύσει, δηλαδή βάζοντας και ένα τρίτο στόπερ. Όσο έδωσε, καθυστέρησε 3 λεπτά, πόσο παραπάνω είχε. Έχουμε κάνει επίσης ένα θέμα, και το λέω αυτό και ολοκληρώνω, γιατί είχα κάποια μηνύματα και είναι λογικό να ρωτώ και ο κόσμος. Ανακώς έχει 4 δανεικούς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
6: Και οι 4 έχουν οψιόν. Αν πάει να τους αγοράσει το καλοκαίρι που μας έρχεται, τι πρέπει να δώσει. Γιατί ήδη δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά το φετινό καλοκαίρι, υπενθυμίζω. 45-230 σε ομάδες για δανεισμούς και αγορές και όλο το κόστος του προσωπικού τμήματος είναι πάνω από 90 ευρώ. Τα λέω εντάχει, για το Λιβάη Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 250 ενίκιο, το πιο ακριβό ενίκιο που έχει δώσει σε κάθε περίπτωση, και είναι 10 εκατομμύρια οψιών αγοράς.
0: Καλοκαίρι. Για να το πάρεις, θες δεκάρικο.
6: Ναι. 10 εκατομμύρια ευρώ Και για τους τέσσερις, να το ξέρουμε αυτό, ισχύει ότι μπορεί να ενεργοποιηθούν οι οψιόν αγοράς τους μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, Μάγκε μου. Γιατί όταν θα βάλεις κάτω τέλος Μαΐου το τι πάει να κάνω για τον χρόνο, έχεις 15 μέρες να αξιολογήσεις. Πήγε καλό ο Μπακόπουλος, θέλω να τον κρατήσω. Θέλω το Μίρας να τον κρατήσω. Mm-hmm. Ένα αυτό. Ο Λιβάη έχει ήδη υπογεγραμμένο προσύμφωνο τριετές. Αν ενεργοποιήσει το οψιόν αγοράς ο Παναθηναϊκός, αυτομάτως ενεργοποιείται και το δικό του. Στα 4,5 είναι του Σαλαχεντίν. Στα 4 είναι του Κρίστιανσεν, που είναι η μοναδική εξαίρεση. Αν συμπληρώσει 50% αγώνων.
0: Αυτομάτως.
6: Αυτομάτως, ο μοναδικός που έχει τέτοιο όρο. Mm. Και ο μεγάλος ο Λούκας ο Τσέβες είναι στο 1 εκατομμύριο δολάρια, 852.000 ευρώ.
7: Μέχρι.
5: Το πάντα.
6: Πρέπει να δώσει 19.352 αν θέλει να του αγοράσει και του 4.
7: Ήταν σίγουρα λογιστής στην προηγούμενη ζωή του.
0: Ναι,
7: σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
5: Συντορινής.
7: Σίγουρα.
5: Μπακό. Μόνο ένα πράγμα που ξέχασα πριν.
0: Ναι, να το πεις.
5: Είναι ότι ο Ζούπκοφ χθες δεν έπαιξε λόγω προβλήματος στη μέση.
0: Okay.
5: Δηλώθηκε τραυματίας με την Ουκρανία.
0: Ναι.
5: Αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο.
6: Ούτε αποστολή, τίποτα. Ναι, ναι.
0: Εμείς κοιτάζουμε λοιπόν τώρα για Πύλιο σημερινό μάτς 10 παρατέταρτο Αλβανία. Παίζει.
6: Τι
0: άλλο. Και για Φρόιλερ Διονύση. Σήμερα Ελβετία.
8: Παίζει, ναι, ναι, παίζει με τα Σκόπια εκεί.
5: Φρόιλερ τα έχει πάρει όλα, υπόμενα.
0: Ναι.
8: Πού μου τα έχει πάρει, αλλά υπάρχει ένα. Έχουν μια εντύπωση στον Ολυμπιακό ότι δεν θα παίξει βασικό σήμερα. Δηλαδή και υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Ελβετίας που έχει εξηγήσει ότι έχει πάει στα 3 πρώτα παιχνίδια με το ίδιο σχήμα και σκέφτεται σήμερα να κάνει 4-5 αλλαγές και λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου. Το δούμε βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ότι ο Φρόιλερ έχει πάρει και μάτς πριν φύγει για την Εθνική Ελβετίας και όπως είπα και χθες, δεν νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία στην οποία. Μπορεί να το αφήσει εκτός παιχνιδιού την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Αν λάμπει ο Βερβελές, λέει σήμερα, δεν το έχω προσέξει, αδερφέ μου. Αν τον έχει δει και λέει.
7: Λάμπει, κοίτα, του πάει το άσπρο μάλλον.
0: Όντως, πιστεύεις.
7: Τον φωτίζει.
0: Γενικώς δεν φοράμε σε αυτήν την εκπομπή πολύ συχνά λευκά, ε.
7: Τον φωτίζει το άσπρο.
0: Ωραία.
8: Οπότε, εγώ πει τα φοράω, επειδή τα φοράει ο πρόεδρος. Είναι τις αγαπημένες του μπλούζες. Οπότε. Ως καλός.
7: Το είπα προχθές. Πήρα μια λευκή μπλούζα που μοιάζει με αυτή. Και τη φόρσα και λέω, μήπως είμαι σαν το Βαγγέλη.
8: Το κακό που έχουν τα λευκά είναι ότι βάζουν κιλά, ρε φίλε, αυτό είναι. Να αναδεικνύουν την αλήθεια, δηλαδή. Αυτό είναι το κακό που έχει το λευκό.
5: Όπως το πες, δεν βάζουν, αλλά αναδεικνύουν.
8: Έχω την ίδια μπλούζα σε λευκό και την ίδια μπλούζα σε μαύρο. Βάζω το λευκό και λέω, πω πάχινα. Βάζω το μαύρο και λέω, καλά είμαι. Κατάλαβες, στην ουσία έχω παχύνει.
7: Πάρτε άλλες δύο φορές σε μαύρο.
5: Αλλά ο πρόεδρος όμως.
7: Το θέμα δεν είναι λευκό, τι είμαστε, το θέμα είναι τι φαινόμαστε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Όλα μια οφθαλμαπάτη είναι σε αυτή τη ζωή. Κύριε Βερβελέ, έχετε κάτι να πείτε για την χθεσινή κουβέντα που κάνατε λίγο πιο έντονη με τον κύριο Γουλή. Εδώ τοποθετηθήκαμε λίγο πριν βγείτε. Σας ήθελα από την αρχή, αλλά εξήγησα στον κόσμο ότι δεν τελείται υπό τιμωρία. Απλώς έχετε και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά που τρέχουν στη ζωή σας. Αυτό εξήγησα νωρίτερα στο chat. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
8: Δεν απορρέφω, δεν έχω. Εντάξει, είπα, έγραψε και χθες. Καταρχήν δεν έβρισα κανέναν, έτσι να το εξηγήσουμε τον εαυτό μου που αποκαλέσει έτσι όπως τον αποκάλεσε. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να είναι και χειρότερο και. Καταλαβαίνω ότι ήταν βαρύς ο χαρακτηρισμός. Ζήτησα συγγνώμη και στο chat σε αυτό το κομμάτι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Μπορώ να αποσχεθώ τίποτα.
0: Ναι, καλό είναι να υπόσχεσαι μερικά πράγματα, δεν είναι κακό.
8: Δεν μπορεί να υπόσχουμε, τι να υπόσχουμε, αφού είμαστε άνθρωποι. Είμαστε όπως το λες, ο καθένας έχει το κεφάλι του διάφορα.
0: Αυτό.
8: Το δικό μου κεφάλι σήμερα μπορεί να είναι έτσι, του Κώστα μπορεί να είναι αύριο αλλιώς. Τι να υποσχεθώ, δηλαδή.
0: Επειδή αυτό ο Διονύση δεν το συζητάω. Το είπα και εγώ στην αρχή. Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει στο μυαλό του 100 πράγματα. Και όποιος πιστεύει ότι εδώ είμαστε ρομπότ, δεν ισχύει, παιδάκια μου. Καλά, εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε μια δουλειά όπως όλοι σας. Και όλες οι μέρες δεν είναι εύκολες για όλους σας στη δουλειά σας.
8: Να κερδίσουμε ή να χάσουμε την Κυριακή με έναν ανάποδο φάουλ και να γίνουμε τη Δευτέρα το μεσημέρι εδώ κούλι. Κατάλαβες, έτσι είναι η ζωή.
0: Εσείς προλαβαίνετε να γίνετε και την Κυριακή που θα είστε μαζί στο Καραϊσκάκης. Οπότε βγάλετε εκεί ό,τι έχετε και ελάτε Δευτέρα πιο ήρεμοι. Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να κάνω και κανένα 2-3 μπάν εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωράμε. Εξαιρετικά.
7: Το θέμα είναι ότι δεν σας ξεβλάχεψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Ποιος?
8: Καλά, μην ανοίγεις πολύ, κοίτα, γιατί αν ανοίγεις και τρίτο στο τέλος, δεν θα είναι. Ήρεμα, σου κοπεί. Έγινες πολύ ερωτικός πάλι, να πούμε.
7: Εντάξει, άκου. Αν βγει τρίτος σε τριπλή ισοβαθμία, στους 11. Εντάξει, ρε φίλε, θα είναι γκαντέμις. Αλλά δεν θα πεις ότι απέτυχε.
8: Συμφωνώ.
7: Ναι.
8: Συμφωνώ, θα είναι
7: γιατί μ' άκουσες χθες, ναι.
8: Έβγαλες έρωτα για Θεσσαλονίκη, πολύ λέω.
7: Ναι, ρε φίλε. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ ωραία η πόλη. Πολύ ωραία πόλη.
9: Κι εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούσα να μείνω εκεί. Ειδικά πιο παλιά που είχα ερωτευτεί.
8: Μόνιμα.
9: Είχα ερωτευτεί παλιά εκεί, ρε.
7: Κοίτα, εγώ θα πήγαινα και μόνιμα, να ξέρεις.
8: Εκεί. Εντάξει, άσε το ακούγει η κυρία που πρέπει να το λέω.
9: Εκεί. Όχι, αλήθεια. Και για αρκετά χρόνια. Ναι. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα, κύριε Βουλή, προς τα εκεί, εσένα, καπιτανάκο, προς τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εσύ είσαι killer, δεν ερωτεύεσαι.
6: Όχι, αλλά Βόρεια Ελλάδα, ναι.
9: Βόρεια, ε. Πολύ Βόρεια Ελλάδα. Και εσένα.

0: Μάλιστα. Όχι, δεν χρειάζομαι. Εντάξει, μας μετέφερε τη στάση του Ολυμπιακού, την αρνητικός. Αν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέω, εννοείται να μου το μεταφέρει, Σπύρο. Μου λέει για ένα άρθρο που έχει γράψει ο Στέφανος Στάτσιος στο Αθλέτικο. Οπότε θέλω να το διαβάσει για τη στάση του Ολυμπιακού, που είναι αρνητική από ό,τι καταλαβαίνω. Στην
1: πάμε όλοι αθλέτικο.gr. Πάμε όλοι για να διαβάσουμε
0: βέβαια. Θα μπουν μετά και θα το δουν. Ναι. Μας το μετέφερε πολύ ωραία ο Τάτσιος πριν, οπότε δεν χρειάζεται. Όχι ο Τάτσιος, ο Χρήστος, ο Τσάλτας. Οπότε δεν χρειάζεται του Στέφαν τώρα να μιλήσουμε πάλι. Ναι. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ένας φίλος. Ο άλλος εδώ γράφει νιόνιο θρύλος, είσαι καταλήγει. Και 16 χρόνια λέει για τον Παναθηναϊκό που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Μάλιστα, Τζόνι μου. Εντάξει, ναι. Ευχαριστούμε στατιστικολόγια μου. Θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Κύριε Βερβελέ, πώς πηγαίνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι, που στα δικά μου μάτια έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, έχει ένα μεγάλο πρέπει, αλλά ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ο Ολυμπιακός που ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι αν ήταν ο Μεντιλίμπα στον πάγκο ή αν είναι ο Αλγουαθίλ. Εκτιμώ ότι στα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχω ξαναπεί την άποψή μου. 11-11 φανέλες να βάλεις να παίξει. Μπορεί να έρθει 3-3, 2-0, 0-2. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Αν κάποιος σε σχέση με τα περσινά μπορεί να βάλει ένα συγκριτικό. Ξαναλέω ότι ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια Ολυμπιακός φαινόταν ότι είναι καλύτερος του Παναθηναϊκού. Στα μεταξύ του παιχνίδια αντιμετώπιζε και λίγες φορές πρόβλημα. Έτσι. Οπότε από μόνο του όλο αυτό. Και πριν ένα ντέρμπι Ιωνίου, νομίζω ότι βάζει ένα άλλο όρο στο μάτς. Τώρα το πρέπει είναι καθαρά βαθμολογικό. Και στη λογική ότι, όπως λέγαμε, το πρώτο πρέπει ήταν στη Λιβαδιά, αυτό που ήρθε στο 92 με τον γκολ του Σάλιακα. Το λέω στην λογική ότι αν ο Ολυμπιακός εκεί δεν είχε καταφέρει να πάρει το τρίποντο, θα κάναμε τελείως διαφορετική πέντα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Το λέω στη λογική ότι στο συν 5 έχει το απόλυτο, δεν έχει γκελάρι, θα τον χαλάσει και μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Αλλά δεν πιστεύω και αυτό που κάποιοι εκτιμούν, ότι ο Ολυμπιακός θα μπει στο Καραϊσκάκι με ένα στόχο να πάει να πνίξει τον Παναθηναϊκό στο δεκάλεπτο, να του δώσει χώρους. Είναι κάτι που το έχει διαπιστώσει ο Αλγουαθίλ, ότι είδε ότι άλλες ομάδες, ποδέστες του Παναθηναϊκού, που κατάφεραν να βρουν χώρους στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν στέκομαι στο πρώτο παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο ήταν το αντιπαράδειγμα ουσιαστικά, και από εκεί και μετά το μάζεψε και με τη Γιαγκελόνια και στη Λιβαδιά, εκτιμώ, αλλά είναι κάτι το οποίο τον προβληματίζει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξέρει να το παίζει καλά αυτό, έχει παίχτη που μπορεί να το υπηρετήσει, και τον Τετέ και τον Ντέσσερ, αν παίξει αυτός. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει βάλει κάτω, διαβάζει για τα καλά και τον Παναθηναϊκό. Και το θέμα είναι πόσο Ολυμπιακός, εμένα και θα ανεκριθεί το ντέρμπι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πόσο Ολυμπιακός μπορεί να αναδείξει τις αδυναμίες που έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του, να μπορέσει να τη βάλει την μπάλα καλά στην περιοχή του, να μείνει πιο πίσω η στόπερ του, να μην πάρει τα μέτρα στο γήπεδο. Αυτό θέλει την πίεση ψηλά, αλλά το ζήτημα είναι το πόσο είναι αυτό εύκολο να το κάνει ο Ολυμπιακός μετά από διακοπή πρωταθλήματος και σε μια φάση που ψάχνει την χαμένη του αγωνιστική ταυτότητα, να το πω κάπως έτσι.
0: Mm-hmm. Σωστό. Έχεις πρόσκληση για Σικάγο.
3: Ναι, το είδα.
0: Το είδες. Να πας να δεις Λέβα, λέει. Λεβαντόφσκι.
3: Σικάγο Φάιρ. Ναι, αν μου επιτρέπετε μόνο, συγγνώμη λίγο, να λυθεί μια παρεξήγηση, γιατί πάνω στην ώρα της έντασης θες, εκείνη ώρα πετάχει ο Βασίλης και είπε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, και έτσι όπως έχουμε κοπεί το ριλάκι, όχι από τη δική μας εκπομπή εννοείται, έχει φανεί ότι εγώ τη λέξη ανέκδοτο το έχω πει για τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, έτσι. Λίγο, αλλά δεν είναι.
3: Ας προσέχουν αυτοί που διαβάζουν και τι βλέπουν. Το ανέκδοτο, συσσαγωγικά, όποιος θέλει μπορεί να έχει την άποψή του πάνω σε αυτό, έχει να κάνει με την άποψη αυτών τέλος πάντων που μπορεί να υποστηρίζουν οποιοδήποτε μπορεί να είναι αυτό, για το 5,5 του Παναθηναϊκού, ότι είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Εκεί πήγε το ανέκδοτο. Να ξέρετε τουλάχιστον, βρίξτε πρώτα με βρίστε, μου έχετε κατεβάσει ό,τι υπάρχει από χθες, κανένα πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να βρίσκεται για το σωστό λόγο. Μην είστε ότι βρει και ότι κατεβάσει.
1: Εδώ όμως τι λέει εμένα, χθες ένα μήνυμα και.
3: Απλά εκείνη ώρα η συγκυρία πετάει και ο Βασίλης και λέει και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ.
0: Και εκείνον
3: είναι και δεν ακούστη. Και νομίζω ότι έχω πει για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ.
0: Για
3: ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό πέρσι.
0: Πες το αυτό που θες.
3: Δεν έχει να κάνει με ανέκδοτο.
1: Ότι μου στείλε και εμένα ένα φίλο μήνυμα. Φίλο. Χθε γίναμε φίλοι, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Και μου είπε καλά, ρε, αποκαλεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
3: Ναι, τουλάχιστον
1: βρίσκεται λίγο με μαγκιά.
3: Καλά,
1: ρε, αποκαλεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό ανέκδοτο. Του λέω εγώ. Εγώ δεν. Λέω τι έχω κάνει.
0: Έπρεπε να πεις εγώ.
3: Εσύ από σφόντα τα
1: ναι. Λέω τι έχω πει. Και μου λέει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο Twitter. Μόνο το Ναόμι δεν μου έγραψε.

0: Του λέω, για στείλτε μου να το δω. Μου το έστειλε, το απάντησα του ανθρώπου. Με πολύ ευγενικά.
1: Εσύ
0: ότι μάλλον έχει κάνει κάποιο λάθος. Άκουσε το πάλι.
1: Χωρίς λόγο.
0: Και το άκουσε.
1: Απλά
0: και...
1: τουλάχιστον να βρίζουμε που βρίζουμε, να ξέρουμε γιατί βρίζουμε.
2: Ναι, όχι, εγώ θα πω αυτό που σας λέω κάθε φορά. Όταν μιλάμε ένας-ένας και ακούγεται αυτό που θέλει ο καθένας, θα ακουστεί σωστά. Και ο καθένας θα έχει τα επιχειρήματά του για να σε βρει ή να σου πει κάτι καλό μετά.
1: Κόπηκε την ώρα που ξεκινάει ο Βασίλης. Επειδή έχει να κάνει με το, όπως έλεγε ο Μπέος κάποτε, σειραφή κασέτα που λέει ο Μπέος.
2: Γενικά,
0: σειραφή κασέτα.
2: Ναι. Γενικά πάντως, αν θέλετε την άποψή
0: σειραφή
2: μου.
0: Σειραφή κασέτες, έλεγε.
1: Κασέτες, ναι.
2: Γενικά, αν θέλετε την άποψή μου, χθες ο Μυρότσος ευθύνεται για πάρα πολλά, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Ο Μυρότσος έχει βάλει τις φωτιές.
0: Δεν φταίω εγώ όμως, φταίω ο Βασίλης ο Δημητριάδης.
2: You were on fire, man.
0: Συγγνώμη. Φταίω ο Βασίλης ο Δημητριάδης. Όχι εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλος Βασίλης. Και άλλος Βασίλης, μάλλον.
2: Σωστά.
3: Καλεσμένο το Δημητριάδη, σύντομα.
0: Να τον φέρουμε εδώ, να μας εξηγήσει το σκεπτικό του, εγώ ήθελα.
1: Απλά στους τύπους τουλάχιστον βρίστε εμένα.
0: Να μας εξηγήσει που το στείλει.
2: Όχι, ρε, κανένα δεν θα βρει.
1: Όχι όμως τον πατέρα μου που πέθανε, αν θέλετε. Γιατί από χτες μου είχε βρει 3-4 τον πατέρα σε κάτι μήνυματα στο Instagram που έχει πεθάνει.
2: Πρέπει να είναι πολύ μάγκες αυτοί. Θέλω να τους γνωρίσω πραγματικά.
1: Βρίστε με, όποιο θέλει, ας είναι.
2: Λοιπόν, παιδιά,
1: ακούστε
2: κάτι. Εδώ τώρα, Μασούρας που μου στέλνει το μήνυμα τον Τονίσο, τον αδερφέ μου, δεν χαλάει το κλίμα εδώ. Τώρα, αν είναι και 10-20 οι οποίοι έχουν άλλη άποψη ή θέλουν να μην δουν την εκπομπή, γιατί μου λένε κιόλα. Με αυστηρό ύφος εμείς που έχουμε αναδείξει το αθλητικό. Σωστά. Ο κόσμος, όχι εσείς, ο κόσμος όλος που παρακολουθεί εδώ και δεν είστε εσείς οι 2, 3, 5 ή 50, μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμου. Επειδή λοιπόν τους σέβομαι αυτούς, γι' αυτό δεν επιτρέπω να συμβαίνει κάτι. Επίσης έχω μια λόξαρα, παιδί μου. Θέλω ότι λέγεται να λέγεται με επιχειρήματα. Τώρα, αν άρθρε κραυγές, μπορεί να βγάλει ο καθένας.
1: Ναι,
2: ποιο φωνάζει πιο δυνατά. Όταν δεν έχω το λαιμό μου, εγώ ή ο Μυρότσος, είμαστε πιο δυνατοί από τους άλλους στη φωνή. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ουρλιάζω? Δεν νομίζω. Ούτε ο Βερβελές νομίζω είναι αυτής της σχολής. Οπότε και τον βλέπω γενικώς και σε άλλες εκπομπές. Δεν είναι αυτής της σχολής. Γελάς, Βερβελέ.
3: Δεν παίρνω και όρκο, είπα.
2: Ναι, καλά. Όρκους γενικώς μην παίρνουμε, είπαμε. Είναι και αμαρτία, ρε, ναι.
4: Να παίρνεις. Εγώ στηρίζω ότι τα κάνουμε
3: για τελευταίες. Μυρότσουστε και εγώ εκεί κατασταλάζω. Μυρότσουστε γιατί ήρθε με αύρα Θεσσαλονίκης.
0: Όλα εγώ.
3: Και το έκανε κούγκινο.
2: Και το έκανε όπα.
3: Αντί μας πήγαν τραγούδια από το Βέρτι εκεί που πέρασε καλά να πούμε, άρχισε να μας λέει ιστορίες.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
3: Βασίλη Δημητριάδη.
0: Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Απογοητεύτηκα. Νικόλας.
3: Γιατί.
2: Παλεμαχός.
0: Μέτριος την πρώτη φορά που βγήκε, τη δεύτερη το βελτίωσε λίγο. Αλλά.
4: Το ίδιο.
0: Ναι. Ήθελα παραπάνω.
4: Είχαμε τέτοιο.
3: Τι εννοείται παραπάνω, χρονικά.
0: Ναι, τη Λίλα. Όχι, ρε φίλε, ποιοτικά.
2: Τι εννοείς, είπες ήθελα παραπάνω και μετά λες τη Λίλα. Τι εννοείς.
0: Όχι, ρε.
2: Συγγνώμη, ακούω τα μισά γιατί διαβάζω εδώ.
0: Με ρώτησε για παρτενέρ Βέρτη και είπα ότι τραγουδάει και η Λίλα εκεί.
2: Ποια είναι η Λίλα.
0: Δεν την ήξερα, την γνώρισα εκείνο το βράδυ.
3: Γιατί εμείς μία Λίλα ξέρουμε, φίλε.
2: Σωστά, την Κουντουριά τη ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Όχι, έχει κανένα δύο τραγούδια.
2: Και έλεγε πάει και η Λίλα Μπουζουκιά.
0: Αν έχει κανένα δύο τραγούδια.
1: Η Λίλα Καφαντάρη, ξέραμε.
0: Έχει κανένα δύο τραγούδια που αν τα βάλει.
4: Η Λίλα Καφαντάρη.
2: Φίλε.
4: Πού τη δημήθηκε
2: τη Λίλα. Μια και είπε. Ναι, εντάξει.
1: Ξέρετε την ηλικία μα τώρα, αλλά οκ.
2: Στα prime τη.
1: Υπέροχη.
0: Καλή Λίλα όμω.
1: Και από εκεί η Λίλα τώρα, η άλλη Λίλα. Η Λίλα που μας λες.
0: Η Λίλα που τραγουδάει.
1: Η Αηδός.
2: Και τη Λίλα Πάουζε.
0: Ωραία φωνή.
4: Λίλα πώς είναι. Λίλα λέω. Ο Βέρτης πώς είναι.
0: Με αποκάλεσες Λίλα.
4: Λίλα, πες μου πώς είναι ο Βέρτης.
0: Πώς είναι.
4: Είναι στα καλά του, είναι στα prime του. Είναι το ίδιο. Δεν σε ευθύνουν σαν πορεία.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω για τον άνθρωπο, ρε φιλέ.
4: Τόση ώρα τα
0: είπα ότι γενικά το πρόγραμμα, οκ, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Αυτό είναι η άποψή μου. Η προσωπική, χωρίς να ξέρω μπουζούκι.
4: Σιγά.
0: Να ξέρω μόνο από μπουζούκια, όχι να παίζω μπουζούκι.
4: Και εγώ με το Διονύση που πήγαμε, έχουμε να πούμε.
0: Πήγατε Βερτή.
2: Παιδιά, έχω μήνυμα τη Λίλα Κουντουριώτη. Μια Λίλα ξέρω, καλά τα πες. Σωστά. Τώρα μόλι. Λίλα, φιλιά, να σε καλά. Ο Βέρτη το Ανίσαι ένα αστέρι. Είναι νομίζω δεν είναι τραγουδί, είναι ύμνο. Δεν ξέρω αν
4: έχει πολλά δυνατά.
0: Έχει πολλά δυνατά.
4: Απλώς τώρα τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να βγάζει.
0: Έχει πολλά δυνατά.
2: Θα συνεργαστεί με το Γρίτσι κάποια στιγμή, θα βγάλει. Καλά τα λέω. Πώς να βλέπετε. Προωθώ και τους ανθρώπους στο ομίλιο. Εξαιρετικά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, κύριε Βερβελέ.
3: Όπως λέει μια ψυχή στη νύχτα πλέον,
2: ναι.
3: Οι καλλιτέχνες δεν κονομάνε από τη νύχτα. Κονομάνε τις συναυλίες. Καλοκαίρι. Και το εξωτερικό, τα ταξίδια εκεί.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί πλέον η νύχτα είναι Παρασκευή Σάββατο, ξέρω εγώ.
3: Ναι.
0: Τα μπουζούκια. Ενώ παλιά ήταν κάθε.
3: Όπως την κάνατε.
0: Κάθε μέρα.
4: Πάντως, ο αρμόδιος το Σάββατο είπε ότι όποτε θέλετε έχετε εδώ ένα τραπέζι για μπουκάλια. Όποτε θέλετε. Η εκπομπή όπως είστε.
0: Πού?
4: Στο Vogue. Το παλιό Φραντζέλικο.
0: Πότε θα πάμε.
2: Όποτε θέλετε, είπε.
0: Το Σάββατο αυτό δεν μπορώ, το άλλο θα μπορέσω.
2: Ο Βασίλης έχει καμπρίσει τα προγράμματα του. Απροβλημάτιστο σε βλέπω. Εγώ για να πάω εκεί που πήγες τώρα εσύ, θέλω κανένα τριβδόμαδο μετά να συνέλθω, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν
4: Ο Βερβελές τσακώθηκε με 1500 ανθρώπους.
2: Πού?
4: Μπήκε μέσα με μανδουριασμένος.
2: Εκεί που πήγε. Γιατί, πώς έτσι.
4: Τσακώθηκε μόλις.
0: Πήγατε.
4: Ναι, πήγανε. Τι είπα τώρα. Τι είναι.
0: Πότε πήγατε, ρε φίλε.
4: Το Σάββατο.
0: Το προηγούμενο.
2: Είχε μπάτσελορ.
4: Είχαμε μπάτσελορ.
0: Α, τον μπάτσελορ του.
2: Εξωσχολικού.
4: Που έτσι.
0: Δεν με κάλεσε τον μπάτσελορ. Ήξερε ότι λείπω, μάλλον, ναι, γι' αυτό.
4: Το ξέρω,
0: η Ελλάδα. Από πού θα κατέβαινε.
4: Όλη η Ελλάδα
0: θα κατέβαινε, αλλά.
2: Θέλω να.
3: Στο θέμα του προγράμματος είσαι ο πιο εύκολος. Δεν χρειάζεται να κρατάμε.
4: Βλέπουμε τις διακοπές.
3: Τα Moleskine και τις εφαρμογές ημερομηνιών. Λες, την Πέμπτη έχουμε να πάμε εκεί. Ναι. Την Παρασκευή, τι ώρα θα είμαστε εκεί. Το Σάββατο, παιδιά, θα είμαστε εκεί. Είσαι το ανακοινώνεις, δεν έχεις τέτοια ζητήματα. Ναι. Μάλλον το κάνεις για να μην το ξεχνάς. Το καταλαβαίνω εγώ. Σε νιώθω.
2: Να διευθυνήσω κάτι για να ξέρω αν θα είμαι μουτρωμένος ή όχι. Εμένα με κάλεσε στον μπάτσελο ή μόνο στο γάμο.
3: Δεν ξέρω.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω τι θέλετε.
2: Κατάλαβα, μόνο στο γάμο.
3: Βρήκαμε τον γαμπρό.
2: Εντάξει.
4: Εγώ είμαι από το
3: Ζέντζι. Ένα φρέντο πρέσο πέρασα ήπια και έφυγα.
4: Εγώ είμαι από το Ζέντζι.
3: Λόγια νοτέρα βία.
2: Τέλο πάντων. Δεν πειράζει, θα το αντέξω κι αυτό. Έχω αντέξει χειρότερα. Τι άλλο έχει να πει για ρεπορτάζ. Εντάξει, θα έχουμε κι άλλε μέρε.
3: Το θέμα είναι ότι ο γάμο είναι νωρί, έτσι.
2: Α, για το γάμο.
3: Να βάλει πλάτη την Παρασκευή.
0: Τι ώρα είναι.
4: Τι ώρα είναι.
3: 5.30.
4: Τι λες, ρε.
0: 5.30 είναι ο γάμος.
4: Τι 5.30, ρε.
3: Εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω.
4: Όντως.
0: Τι 5.30 δεν προλαβαίνουμε, έχουμε backpass του.
4: Όντως.
0: Πες το να το κάνει 7.30.
3: Αυτά σας λέω. Όταν τα λέω
0: τι είναι ο Παναθηναϊκός είναι και το βάλε 5.30. Αθέμητος ανταγωνισμός στους γάμους. Θα το πούμε αυτό.
3: Έχει μονή τα ρήφα.
5: Βγαίνετε από εκεί όλοι και βγείτε όλοι από εκεί με ένα link.
2: Ωραίο αυτό.
5: Με ένα quick link. Ή με ένα
2: live view.
5: Από εκεί όλοι. Βγείτε όλοι από εκεί.
2: Θα στείλουμε από εκεί live view.
5: Θα μείνω εγώ με τον Βασίλη πίσω.
2: Εγώ είμαι πολύ. Εδώ.
4: Εντάξει, δεν λέει.
2: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μόνο σου λέει. Εγώ καλεσμένο είμαι.
5: Και εσύ καλεσμένο.
4: Δεν λέει.
5: Συντρέμαστε το γάμο.
4: Δεν λέει μέρα και ώρα. Λέει σε τρεις μέρες. 43 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα υπολογισμούς για να έρθω στο γάμο του αλλού.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ότι την εκκλησία.
3: Τόσο είναι, ρε φίλε. Τρεις μέρες, 43 λεπτά, 5,5 ώρα.
4: 5,5 ώρα.
2: Εντάξει, μην πει τώρα.
5: Είδε τι παλιόπεδο είναι. Γυρνάει και λέει. Και τι είναι ο Παναθηναϊκός και 5,5 ο γάμος.
4: Αυτός γιατί πήρε το 5,5 ώρα,
0: αθέμητος τους ανταγωνισμός στους γάμους. Αυτός γιατί πήρε τους ανταγωνισμούς.
4: Γιατί πήρε το 5,5 ώρα.
3: Θα τα ακούσει την Παρασκευή live αυτά, περίμενα.
4: Κάτσε, πρέπει να πάρω Δημητριάδη. Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, απαντάω στον Εβάν Φουρνιέ και του λέω ναι, δυστυχώς. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να δείτε. Δεν χρειάζεται να δείτε όλοι. Αμέσως να πάτε να δείτε τι είπε ο Φουρνιέ.
3: Όχι, δεν ήμασταν μαζί.
2: Όχι.
3: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα εκεί, θα επικραθεί κόσμος, να ξέρεις.
2: Ναι. Άστο.
3: Ναι. Γιατί άστο. Το θέμα το σοβαρό δεν είναι ο τραγουδιστής τι έχει πει.
4: Το μετά.
2: Ναι. Α, ναι.
3: Το θέμα είναι η ανταπόκριση του κόσμου.
4: Το μετά ήταν θλιβερό.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να σας τα πούμε μετά, κατηδίαν.
0: Θλίψη.
2: Ο άλλος, ο Μπιλ Σάμπρο, που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός εδώ πέρα, δεν τραγουδούσε ρε αυτός. Πελάτης ήταν. Εντάξει. Που λέει, το λέτε κιόλας τι πήγατε, λέει. Ναι, δεν τραγουδούσε, πελάτης ήταν.
0: 5,5 ώρα.
2: Πάμε, προχωράμε, δεν πειράζει, δεν θα απαντήσω σε όλα. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν γίνεται. Τι να πω το πω.
0: Αλήθεια λέω, με live view. Να βγούμε, δεν προλαβαίνουμε να ετοιμαστούμε 5,5 ώρα.
5: Με live view βγείτε από εκεί, πηγαίνετε κατευθείαν.
3: Μια χαρά προλαβαίνεις. Μια χαρά προλαβαίνεις. Ετοιμαστείς εκεί, ας πω εγώ.
2: Πόσο μακριά είναι από εδώ.
4: Παιδί μου, πηγαίνετε στο γάμο.
2: Μην πεις
3: με περίεργη. Θα βγεις από Βάρη Σκοροπίου, 40 λεπτά θα στην εκκλησία.
0: Ναι, παιδί μου, τρέλα, βγείτε από εκεί. Μετά είναι κοντά το που θα πάω.
3: Θα κανονίσω εγώ να κάνει νύφη καμισάρο να πάει, κομπλέ θα.
0: Μετά είναι κοντά. Κοντά το φαγητό μετά, το γλέντι.
3: Κοντά είναι το φαγητό μετά και είναι και όχι μόνο αυτό. Όπως του είπα και χθες, όπως το έχεις κάνει, θα τελειώσουμε και νωρίς. Θα πρέπει να πάμε κι αλλού μετά.
0: Αυτό είναι καλό ότι θα τελειώσουμε νωρίς. Αυτό είναι καλό. Γιατί είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Πώς θα ξεκινήσουμε. Αυτό,
2: εντάξει. Δεν έλεγες πάλι μπουζούκια μετά.
0: Την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε.
4: Έχουν δυσκολέψει γάμοι. 5,5 ώρα, τον αλήτη.
2: Δεν γίνεται. Τι λέει, μην του βρει τον άνθρωπο. Αν αλλάξει
3: γιατί του παντρευτήκαν πιο αργά, δεν είχαν καλή τύχη. Γι' αυτό. Τι πάω, το πάει πιο νωρί το παιδιού, κατάλαβε.
4: Εγώ νωρί το έκανα.
2: Λοιπόν.
3: Πόση ώρα, γόρι μου.
2: Έχει κάτι για
4: να θυμάμαι καλά, 6.
2: Να ρωτήσω, φιλέ.
3: Αν θυμάμαι καλά, σε γάμο που είχε γίνει πριν 2 μήνε. Αν θυμάμαι
0: στο γάμο του. Πιο νωρί από μένα δεν είχε παντρευτεί κανεί. Πιο νωρί από μένα που κράζω κι αυτόν κιόλα δεν είχε παντρευτεί κανεί.
5: Αλήθεια τώρα.
0: 12 το μεσημέρι. Γι' αυτό δεν πήγαν καλά τα πράγματα, μάλλον.
2: Εσύ 12 ώρα.
4: Σε ποια χώρα.
0: Στο Άλσο τη Νέα Φιλαδέλφια.
5: Γιατί 12 η ώρα, αγόρι μου.
4: Και ενταυροπανώ. Τι λες, ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
4: Και δεν πήγε καλά.
0: Βλέπεις να πήγε καλά.
4: Πέφτω το σύνδεσμο.
2: Κάτσε να καταπιέσει.
4: Στα διαφώματα.
0: Βεβαίως.
4: Με πήγα τώρα. Πού περιμένουμε.
2: Σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι.
5: 12 η ώρα γιατί, ρε φίλε.
0: Τώρα θα αναλύσουμε να τα αναλύσουμε.
5: Καλά,
0: όλα,
5: ναι, εντάξει,
0: τώρα.
5: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
2: Θέλω να ρωτήσω για τρίτη φορά τον Διονύση αν μπορεί να απαντήσει κάτι με Φουστέρα. Έχεις, ρωτάει πολλοί κόσμο στο chat, αν έχει αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
3: Όχι, εσύ δεν είπαμε. Θα εγκατασταθεί στο Ρέντι. Μένει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει ένα σενάριο που το θέλει να κάθεται και στα παιχνίδια στον πάγκο. Έτσι. Ωραία. Απλά σα είπα ότι σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο άνθρωπο που ήταν βοηθό με την Λίμπαρα Αβραάμ Παπαδόπουλο, όπω γνωρίζω, έχει επιστρέψει πλέον. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με αυτόν τον τραυματισμό που πάθει το παιδί. Έχει πάθει αχίλιο, αν είναι δυνατόν.
0: Ποιο?
3: Και έχει γυρίσει ο Αβραάμ. Το είχαμε ξαναπεί.
0: Πού έπαθε αχίλιο ο Αβραάμ?
3: Τώρα τι άσχημα. Στραβοπάτησε, έτρεχε πουθενά. Πήρε μια μπάλα. Αλλά
0: μπορεί να μην υπάρχει τώρα, όντω. Καμία μπάλα.
2: Πάντελ. Παίζουν και πάντελ πολλοί ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω αν.
3: Όλοι παίζουν, δεν υπάρχει αυτό. Είναι... Όχι, παίζουν και. Έχει ψωμί μεταξύ του, τρελό μπιφ, έχω μάθει.
2: Ναι, μου το έχουν πει.
3: Καρεμπέ, καλός.
2: Ποιος είναι?
3: Μανιάτης, δυνατός.
2: Και καρεμπέ, είπες.
3: Ναι, παίζει.
2: Έχω μάθει Παπασταθόπουλος παίζει καλό. Έχω μάθει.
3: Ναι, ο Παπασταθόπουλος είναι μέτρη.
2: Καστίγιο,
3: ο Παπασταθόπουλος πήγε και έκανε διοργάνωση μπροστά από το μαγαζί του. Γέμισε άμμο η πλατεία τη Καλαμάτα. Άμμο, εκεί γήπεδα πάντελ, τη λέω άμμο. Για να παίξουν πάντελ.
2: Mm-hmm. Δώσ' μου το χάστα λίγο στην παρέα μας. Διονύση, μείνε λίγο ακόμα για να δούμε πώς θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι στο chat εδώ. Έλα, Θοδωρή μου, τι κάνεις.
6: Μείνε λίγο στη γραμμή, γεια σας.
2: Γεια σου, παλικάρι μου.
0: Γεια σου, Θοδωρά.
2: Πώς είσαι?
6: Είμαι καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ πώς είναι?
6: Εσάς δεν βλέπω πολύ καλά.
2: Όχι, πολύ καλά είμαστε. Ειδικά σήμερα είμαστε πολύ καλά.
6: Ναι, θέλω να κάνω μια έτσι μικρή τοποθέτηση.
2: Φυσικά.
6: Επειδή πραγματικά ο κόσμος μπορεί να το καταλαβαίνει, εγώ νιώθω μια αύρα έτσι λίγο μουδιασμένη στη σημερινή εκπομπή. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο. Έχει γίνει πολύς δώρος για μια λέξη που λέγεται συνέχεια από οποιονδήποτε, ακόμα και σε δημόσιο λόγο, ξεφεύγει από οποιονδήποτε και έχει ακουστεί εκατοντάδες φορές. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα για αυτό το πράγμα και δίνουμε σημασία σε κόσμο που θέλει να βγάλει όλη την τοξικότητά του σε μια εκπομπή που έχει αποδείξει 1,5 χρόνο πόσο καλή παρέα είναι και πόσο χαβαλεδιάρικη είναι, χωρίς κανένα στήσιμο, χωρίς να το κάνει επιτηδευμένα ότι είμαστε φίλοι και αγαπιόμαστε κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μαλώσουμε, δεν θα λογομαχήσουμε, και θα πλακωθούμε ακόμα, όπως συμβαίνει σε κάθε σχέση, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε φιλία. Δεν ξέρω αν περιμένει κάποιος το politically correct εδώ πέρα.
2: Δεν
6: έχουμε καμία σχέση με αυτό. Είναι αυτό το χαβαλεδιάδικο που βγάζουμε. Και αν θα θέλουμε να μαλώσουμε, θα μαλώσουμε. Εντάξει, αν φύγει καμιά λέξη παραπάνω, οκ. Okay. Αλλά μην το κάνουμε και τώρα. Μην το έχουμε αναγάγει σε θέμα λωρίδα της Γάζας και Ουκρανία-Ρωσία.
2: Δεν είναι πρόβλημα, φίλε, αυτό.
0: Ωραίο,
2: και θα συμβαίνει. Καλά το λέει ο Θοδωρής, καλά το λέει.
4: Εκφράζει άπαντες.
2: Απλώς καμιά φορά ξέρεις, ίσως έχουμε και λίγο απαιτήσεις από εμάς τους ίδιους, επειδή εμείς βάλαμε τον πύχη κάπως συγκεκριμένα, αδερφέ μου. Και δεν θέλουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε, φωνάζω, αλλά δεν ακούω τον άλλον. Που μας συμβαίνει καμιά φορά σε όλους, έτσι. Να υψώνουμε τον τόνο της φωνής.
6: Αυτό λέω, ότι μπορεί να συμβεί, ρε Βασίλη.
2: Αλλά συγγνώμη, Θοδωρή, και στο σπίτι μας, όπως το είπες πολύ σωστά, μπορεί να συμβεί να φωνάξεις και να μην ακούσεις ουσιαστικά τι σου λέει ο άλλος. Επειδή εδώ λοιπόν βάλαμε ένα μπύχη λίγο πιο ψηλά από ό,τι αλλού, ας πούμε, λέμε να τον περνάμε από πάνω. Αυτό λέω. Να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, θα συμβεί, οκ. Okay.
6: Συμφωνώ και μαζί σου. Απλά όταν θα γίνει στο μία φορά στις 100. Δεν χρειάζεται το αναγάγω σε τόσο μείζον θέμα αυτό.
2: Έλα, μη ρώτησες, διάβασα τι έγινε, τι είδες.
0: Καλά τα λέει ο Χαστάς. Έτσι είναι.
6: Σωστά. Ακριβώς έτσι.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, σας άκουγαν και ραδιόφωνο κάποιοι. Θα σέβεστε, λέει, εσένα, Βερβελέ και Γούλη. Πότε είχατε κάνει τελευταία φορά ραδιόφωνο?
5: Τελείωσε το Μάρτι του 20.
2: Μάρτι.
5: Ένα ξαφνικό μεσημέρι.
4: Ο φίλος ο Στεκ έχει την καλύτερη πρόταση.
2: Ναι.
4: Για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, λέει, ας συζητήσουν ο Χαστάς με τον Καπετανάκο για το ποτάσμα του 18.
6: Ναι, αυτό θα γίνει. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
2: Τελικά και τον γκολ μέτραγε. Εκεί τον γκολ μέτραγε.
4: Μας πει ο Χαστάς.
2: Για μένα.
4: Για ποιους κάνονες.
2: Για μένα όχι.
3: Έχει μαγνήτη του μπαμπά.
6: Θες να το συζητήσουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Με την Εθνική πήγανε τόσα γκολ με Βάρνα. Δεν υπάρχει αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει.
4: Αυτά που δεν πρέπει να μετρήσουν είναι ότι μετράνε εκεί. Πάμε. Αγόρι μου.
2: Έχει πάρει το ρόλο σου σήμερα. Θοδωρή, είπα ότι δεν θέλω πολλά να πούμε για ΠΑΟΚ σήμερα, γιατί είπαμε ότι παίζει πρώτα απ' όλα τελευταίος από όλους τους υπόλοιπους. Τη Δευτέρα τι ώρα αγωνίζεται? Είναι 7 ημάς.
6: 6 το απόγευμα. Είναι... Θα δούμε πώς θα το βολέψουμε.
2: Και άρα θα έχουμε και σύνθεση πιθανότατα λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή.
5: Το Λεβαδιακό παίζει.
2: Με Λεβαδιακό είναι.
5: Με Λεβαδιακό είναι. Ποιο είναι, δεν κάτσε και το έχει κόλλησει
4: μέρα. Καλαμάτα.
5: Καλαμάτα, Καλαμάτα. Ναι.
6: Καλαμάτα Μεσσηνίας.
5: Ναι, είναι Καλαμάτα.
2: Okay. Θες να μου πεις κάτι ενδιαφέρον που υπάρχει για τώρα, φαντάζομαι κάτι που ίσως αφορά.
6: Κοίταξε, το πιο ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνω ότι και χρόνος δεν υπάρχει και προφανές ότι θα μονοπολεί το ντέρμπι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το πιο σοβαρό που έχω να σου πω από τη σημερινή ειδησιογραφία είναι ότι πέραν των Ελουστόντο, Κώστα και Γιαννούλη που πήραν μέρος σε μέρος του προγράμματος και μετράνε αντίστροφα για να συμμετέχουν κανονικά 100% στις προπονήσεις, είναι και η επιστροφή του Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει μεγαλύτερη αξία σε είδηση, γιατί προέρχεται από μια μακρά απουσία, ένα πρόβλημα, μια εγχείρηση στο κότς του ποδιού που είχε κάνει. Μία έβγαζε παπούτσια, μία έβαζε αθλητικά, μία έβαζε ποδοσφαιρικά, το πονούσε το πόδι. Σήμερα πήρε κι αυτός μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος και το πόσο σημαντικό είναι το έδειξε και ο ίδιος με μία ανάρτησή του λίγο αργότερα, βγάζοντας έτσι και λίγο από την ψυχολογία που είχε όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας να έρθει η στιγμή να πατήσει χορτάρι και να αρχίσει να βοηθάει ξανά την ομάδα του. Νομίζω και αυτός μετράει αντίστροφα για να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό της ημέρας.
2: Okay. Πριν πάω σε διάλειμμα, donation ακόμα ένα. Ναι, Χαστά, όλοι βλέπουμε το σιδερένιο κρεβάτι του κελιού που βγαίνει ο Βερβελές. Ισχύει. Μένετε μαζί μας όπως είστε και πάμε τώρα για break. Για το Action 24 επιστρέφουμε. Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ.
7: We'd like to bring you in as a junior associate. Hughes and Associates called me yesterday. Patty Hughes. Good luck to you.
8: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
9: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square. Whatever it takes.
10: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
14: Damages.
15: And you don't fall for bullshit.
16: I'm so sick of your bullshit.
17: What did you say to me?
16: You heard me.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: ξενερώσεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Και αλλίωση πρωταθλήματος.
1: Και αλλίωση και ύποπτο κιόλας όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Και ύποπτο.
1: Κύριε Σαββόπουλε, θέλετε κάποια τοποθέτηση γενικώς να κάνετε, να μιλήσετε για κάτι εκτός αθλητισμού ή θες να συνεχίσουμε σε αθλητικό?
3: Πρώτον,
1: ναι.
3: Βασίλη Μυρότσου, τα είπα για το Βέρτι πριν πας.
4: Τα είπες.
1: Μεγάλε.
3: Τα είπα.
1: Μεγάλε, Άλεξ, μεγάλε.
4: Τα είπες.
3: Μόνο φέρεις.
1: Σωστός. Φορμαρισμένος. Ο Φέρης είναι ΠΑΟΚτζής.
2: Όχι ρε, ο Φέρης είναι Αριανός. Ο Βέρτης είναι ΠΑΟΚτζής.
1: Ο Βέρτης είναι ΠΑΟΚτζής.
3: Έχω ταξιδέψει με Θοδωρή Φέρη στο Αλής του Μνήμης διπλό με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Ήμασταν δίπλα-δίπλα.
1: Στο 3-2.
3: Ήταν σε πολλές αποστολές. Είναι άρρωστο Αριανάκι.
1: Δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω. Like, πρώτα απ' όλα έχουμε λίγα παιδιά. Όχι λίγα, εντάξει, 200 είναι, δεν είναι άσχημα. Αλλά αν θέλετε, κάντε για κανένα ακόμα μέχρι να κλείσουμε εκπομπή, για κανένα πεντάλεπτο ακόμα. Ο Βέρτης πάει γήπεδο. Ο Φέρης ξέρω ότι ασχολείται με μπάλα.
4: Στην Εθνική πήγε στο πρώτο μάτς. Την Πέμπτη ήταν στο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Την Κυριακή δεν τον είδα.
2: Στον ΠΑΟΚ σποραδικά. Εντάξει, έχει έρθει, αλλά δεν είναι και κάθε εβδομάδα. Έχει έρθει. Τα τελευταία χρόνια, ξέρω, 3-4 φορές τον έχω δει.
4: Φύγε.
1: Ξεκίνησες δυναμικά. Κάτι άλλο που θες να τονίσεις, Αλέξη?
3: Τώρα, όσον αφορά το θέμα που συζητιέται πολύ από χθες, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε με τοποθέτηση του Θοδωρή, 100%. Απλά, παιδιά, επειδή πλέον το διαδίκτυο και το πληκτρολόγιο διαφεντεύει εμπολής τις ζωές μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να πατήσεις την μπανανόφλουδα του διαδικτύου, γενικά το social media και του πληκτρολογίου. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση. Αυτή η παρέα δεν έχει να αποδείξει κάτι, νομίζω. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Είναι και θα παραμείνει μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να λύνει και τις όποιες διαφορές προκύπτουν, γιατί οι διαφορές θα προκύψουν μέσα σε μία σεζόν. Θα υπάρξει ένταση, θα υπάρξουν παιχνίδια τα οποία θα μας δώσουν αφορμές να διαφωνήσουμε. Άλλος θα πει το δικό του, άλλος θα πει το μακρύ του, άλλος θα πει το κοντό του. Στο τέλος πάντως όλοι μαζί θα φύγουμε και αμαλάχη πάμε και σε κανένα Βέρτι, κανένα Φέρι.
4: Σωστός.
1: Ναι.
2: Σωστό.
4: Σωστός ο
1: Γιάννης. Η Θεσσαλονίκη δείχνει τον δρόμο.
4: Έτσι.
1: Ο Σαββόπουλος γενικά.
4: Το πάω τον δρόμο. Θεσσαλονίκη. Όχι τώρα στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Μπορείς να γράψεις
4: το ΠΑΟΚ Άρης.
1: Εσύ να σας δω. Μπορείς να γράψεις το σουπεράκι από κάτω, Σπύρο, έστω για λίγο, ότι Άρης ΠΑΟΚ ενωμένοι προχωρούν στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Μπορείς να το χοντρίνουμε και λίγο αφές. Έχουμε κάτι από Άρη που πρέπει να πούμε σήμερα.
4: Είπαμε, όχι τόσο ενωμένοι. Λύσα το κανείς. Να έχει ένα όριο η αγάπη.
1: Κάντο με φωνή Αναστόπουλου, το όχι τόσο ενωμένοι.
3: Έλα, εντάξει Βάση, το χοντρίνες λίγο. Όπως δεν θα πω όνομα προπονητή. Κόβεις αυτό το προπονητή, πώς το βλέπεις τον Άρη? Αυτός, ούτε απέξω, ούτε απέξω.
1: Πάντως να πω κάτι. Ίσως, δεν ξέρω, δεν βγάλαμε και πολλά ριλάκια. Ίσως δεν ασχοληθήκαμε και πολύ εμείς μετά. Ξέρεις, πηγαίνει και η καθημερινότητα μία πίσω από την άλλη εκπομπή. Ναι. Και δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε. Δηλαδή, τι να πρωτοδεί ο άλλος στις 3 παρά 20 που είπε ο Αναστόπουλος εκείνη τη μέρα. Θα κάτσω, υπόσχομαι να το δω και να βγάλω 2-3 ριλάκια από εκεί για να ανεβάσουμε το Σωτηρόπουλο. Ρε φίλε, αξίζει, έχει πει ατάκες τώρα τρομερές ώρες τώρα. Δεν υπάρχουν. Αυτά δηλαδή που λέει τώρα, οι ιστορίες που ανέφερε.
4: Αμπελάς.
1: Ήσουν αέρα, εσύ. Ήταν, για τον αγαπητό Αμπελά. Ήταν αέρα ο Βερβελές. Αυτά που μας έλεγε, ρε φίλε, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
3: Μεταξύ, αυτός ήταν όντως, ρε φίλε, με πολλά κιλά ο Σάβιτς, ο παίχτης. Ναι. Αλλά έτρεχε. Ήταν τρομερό αυτό. Έχω μια φοβερή ιστορία.
4: Σαν τον Γιάννη.
3: Αναστώ και μην μπενίσκω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα να την πω.
1: Έχεις 1,5 λεπτό, προλαβαίνεις.
3: Είμαστε προπόνηση.
1: Ναι.
3: Είναι η χρονιά που είναι ο Άρης στη Β' Εθνική. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, δεν παίζει καλά. Και παρακολουθούμε την προπόνηση, κάνουν τελειώματα. Είναι ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος σεντράρει από τα δεξιά. Σέντερ φόρο τότε του Άρη, Βελόνης, Μπενίσκος, άμα τους θυμάστε.
4: Ναι, βέβαια.
3: Κάποια στιγμή κάθε το Αναστό βλέπει ο Μπενίσκος πρώτο τελείωμα στο άλλο γήπεδο η μπαλά. Δεύτερο τελείωμα έξω από το γήπεδο, ψηλά. Αρχίζει ο Αναστό, κάνει και αυτά.